0: δώσει τον πρωτοπλάστον. Βάζει και τις επιθυμίες που έχει, τις ονομάζει και αυτές αγάπη. Φαίνεται δεν είχε ακόμα άλλη λέξη όταν βγήκε από τον παράδεισο ο άνθρωπος, και γι' αυτό το λόγο τα λέει όλα αγάπες. Αλλά μπορεί κανείς να αγαπάει και φαγητά, να αγαπάει και πρόσωπα ανθρώπων, να αγαπάει και ζώα, να αγαπάει και καταστάσεις του κλίματος, της ατμόσφαιρας, χίλια δύο πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν αγάπες τέτοιες εντός του κόσμου, που θα τις βάλουμε σε εισαγωγικά, που όχι μόνο δεν ωφελούν πάντοτε, αλλά πολλές φορές είναι καταστροφή. Και θα σας πω περίπτωση τέτοια κλασική. Απ' την άλλη μεριά και ο Χριστός μας λέει αγάπη. Ο Θεός αγάπη στην... Και λιγάκι μπερδευόμαστε, όχι λιγάκι, πολύ μπερδευόμαστε. Στην πράξη μπερδευόμαστε πάρα πολύ. Ένα παράδειγμα είναι η Αφροδίτη, την οποία έχουν οι θεοί, οι αρχαίοι Έλληνες, την έχουν ως θεά του έρωτος. Αν προσέξουμε στη λογοτεχνία την αρχαία ελληνική, και στον Όμηρο και στις τραγωδίες, όπου γίνεται λόγος για την Αφροδίτη, αμέσως αυτό συνάπτεται με καταστροφές, με οριμαγδό θα λέγαμε, και προσώπων και εθνών ολοκλήρων, όπως ας πούμε η Αφροδίτη που έκανε να γίνει ο Τροϊκός πόλεμος και χιλιάδες ψυχών και σωμάτων αφανίστηκαν μέσα στη συμφορά και στα βάσανα. Να δούμε πως περιγράφει τους θανάτους των ηρώων ο Όμηρος, πως περνάνε τα κοντάρια μέσα από τα σηκώτια τους, μέσα από τα κεφάλια τους, μέσα από το λαιμό τους, και σπαρταρούν οι άνθρωποι. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της επίδρασης της Αφροδίτης. Και όμως την αγαπούν την Αφροδίτη, γιατί τους ικανοποιεί κάποιες παροδικές βέβαια τέτοιες ικανοποιήσεις, επιθυμίες, και δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτές, γιατί η κακή συμβουλία που δίνεται στον άνθρωπο δίνεται από την άτιν, μια απρόσωπη θεότητα η οποία κάνει τον άνθρωπο να εγκληματεί, θέλει δεν θέλει. Οπότε πώς θα την πούμε αγάπη την ώρα που πολλοί βέβαια την επαινούν ότι δίνει αγλαά δώρα και τα λοιπά, και όμως είναι πάντοτε η αιτία μεγάλων συμφορών.
1: Άρα στην πράξη είναι αυτό που είπατε, ότι μπερδευόμαστε με τις αγάπες. Και ποιες, δηλαδή, για πείτε μας μια αγάπη του κόσμου που είπατε προηγουμένως, που μπορεί να είναι...
0: Αυτή με τη θεά Αφροδίτη που είχαν αρχαίοι Έλληνες, αλλά και σήμερα βλέπετε με τι πόθο διακινδυνεύουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι για να κάνουν ληστείες, διαρρήξεις, να πλουτίσουν, να εκμεταλλευτούν τους άλλους, να κάνουν χίλια δυο κακά στους ανθρώπους, επειδή αγαπούν τους καρπούς, τα αποτελέσματα αυτών των κακιών που κάνουν στους άλλους ανθρώπους. Καταλάβατε, και γι' αυτό το λόγο το λένε μεν αγάπη, όπως ας πούμε αγαπάει άλλους την εξουσία και κάνει τα πάντα για αυτή, άλλους αγαπάει τον πλούτο και κάνει τα πάντα για αυτόν, αλλά δεν πρέπει να το συγχαίουμε την αγάπη του Χριστού, ούτε την αγάπη που έχουμε εμείς προς τον Χριστό, ούτε την αγάπη προπαντός του Χριστού προς εμάς.
1: Κύριε Γανώτη, ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές, δηλαδή γιατί είναι καταστροφή το ένα και το άλλο δεν είναι? Του Χριστού δεν είναι καταστροφή.
0: Του Χριστού δεν είναι, γιατί πραγματικά μας αγαπάει ο Χριστός, και δεν είναι ότι μας επιθυμεί. Κοιτάξτε, οι αρχαίοι Έλληνες πιστεύανε ότι οι θεοί καρπούνται τους ανθρώπους, δηλαδή τους εκμεταλλεύονται και τους απολαμβάνουν, και ας πούμε όλες οι μορφωνίες της αρχαιότητας διάζονταν από τους θεούς, και αυτό ταιριάζει με αγάπη του. Καταχρηστικά χρησιμοποιούν τη λέξη αγάπη, μα όλες. Είναι φοβερό το πράγμα άμα το μελετήσει κανείς, όπως μας το παρασταίνει ο Όμηρος στο λάμδα της Οδύσσιας, που παρέλασαν μπροστά στον Οδυσσέα όλες οι μορφωνιές της αρχαιότητας, για να δοκιμάσουν μια σταγόνα αίμα από τα πρόβατα που είχε σφάξει κάτω στον άδειο Οδυσσέας, να γευτούν κάποια οσμή του επάνω κόσμου. Τι τραγωδία είναι αυτή. Και αυτό ήταν κάτι τελείως ατομική επιθυμία, που νόμιζαν ότι αυτό θα τους ευχαριστήσει, αλλά και αυτές πάλι είχαν γίνει αντικείμενο άγριας, ας πούμε, εκμετάλλευσης, πορνικής εκμετάλλευσης εκ μέρους των θεών. Άλλη την είχε βιάσει ο Δίας, τις πιο πολλές ο Δίας, άλλη ο Απόλλωνας, άλλη ο Ερμής και ούτω καθεξής. Να λοιπόν πως γίνεται κατάχρηση του όρου αγάπη, και πρέπει εμείς να ξεχωρίσουμε πως μας αγαπάει ο Χριστός.
1: Μέσα μας πώς το ξεχωρίζουμε αυτό, δηλαδή, πώς ξεμπερδευόμαστε?
0: Κοιτάξτε, τα μπερδέματα γίνονται στους ανθρώπους από τους ίδιους τους ανθρώπους, επειδή έχουν μεγάλη ιδέα για τη διάνοιά τους, και εκεί πέρα είναι που αποτυγχάνουν, αλλά και από τον δαίμονα. Το ξεμπέρδεμα γίνεται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εμπνέει στους ανθρώπους να κάνουν τη διάκριση.
1: Είπατε ότι αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, τη διάνοιά μας.
0: Ναι, ότι μπορούμε εμείς να ξεχωρίσουμε το σωστό από το λάθος. Άλλωστε αυτό δεν είναι και η αιτία της πτώσης των πρωτοπλάστων, οι οποίοι με την συμβουλία του διαβόλου βέβαια δεν αρκέστηκαν στο να υπακούν στο θέλημα του Θεού χωρίς να το κρίνουν, και επιχείρησαν να βρουν τρόπο να σκαρώνουν οι ίδιοι μια ηθική, να σκαρώνουν οι ίδιοι μια λογική, που με αυτές να κρίνουν και να αξιοποιούν τις πράξεις τους. Και αυτό το πράγμα ήταν η κεφαλαιόδης αποτυχία των ανθρώπων.
1: Ωστόσο, κύριε Γανωτή, γεννηθήκαμε με αυτό μέσα μας, δηλαδή με την τάση μας να κρίνουμε, γιατί έτσι ανακαλύπτουμε και το Θεό. Έτσι ανακαλύπτουμε και το καλό και το κακό.
0: Κοιτάξτε, το Θεό
1: αυτή
0: δεν
1: η κρίση ναι.
0: μας ανακαλύπτει.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δηλαδή μας αποκαλύπτεται.
1: Αλλά βαδίζουμε προς τα
0: εκεί. Γιατί αν κρίνουμε με την κρίση μας και να αναβρούμε το Θεό, τι θα βρίσκαμε, ποιος βρήκε, ποιος λαός και ποιος ποιητής και ποιος σοφός βρήκε το Θεό παλεύοντας? Ο Θεός ήρθε και αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους και μας έδωσε την αλήθεια. Αλλιώς στις προσπάθειες να ανακαλύψουμε εμείς το Θεό αποτύχαμε ικτρά. Τι ανακάλυψαν οι αρχαίοι Έλληνες για Θεού? Ανακάλυψαν τον δαίμονα τελικά. Μέχρι εκεί έφτασε η κορυφαία επιτυχία τους.
1: Ναι, δεν είχαν κάτι άλλο να ανακαλύψουν εκείνη την εποχή, φαντάζομαι.
0: Δεν μπορούσαν. Μόνο όταν ήρθε ο Θεός και αποκαλύφθηκε, τότε βρήκαν τον αληθινό Θεό. Ψεύτικους Θεούς συνέχεια ανακαλύπτανε. Ας πούμε, εκεί πέρα το κλασικό είναι το παράδειγμα στην Ελένη του Ευρυπίδη, όπου απευθύνεται ο ποιητής βέβαια με το στόμα, δεν ξέρω, του Χωρικού ήταν ή του Θεοκλήμενο, και τη λέει: εσύ, λέει, Ελένη, είσαι θεά, γιατί γέννησε στους κόλπους της Ίδας, της Λίδας, ο Δίας. Κι όμως, λέει, αποκαλύφθηκε ότι είσαι στην διαγωγή σου, ότι είσαι άδικη, άθεη, μέχρι άθεη είπε να είναι θεά, άθεη, άντε να δείτε μπέρδεμα. Ναι, άδικη, προδότης. Και ο ίδιος ο Ευρυπίδης απαντάει στο δικό σας ερώτημα και λέει, τέλος πάντων, λέει, το μόνο που ξέρω για τους θεούς είναι ότι υπάρχουν. Τίποτε άλλο. Δηλαδή αποσιωπά και αφήνει να νοηθεί ότι ναι, μεν υπάρχουν, αλλά δεν είναι θεοί. Δεν είναι Θεός ένας τόσο κακός και Θεός σαν αυτόν που εκπροσωπεί η Ελένη ως κόρη του Δία. Και φυσικά την θεωρεί αντιπροσωπευτικό τύπο των θεών της ειδωλολατρίας.
1: Στον τρόπο που βλέπουμε ότι μας αγαπά ο Θεός, ο Χριστός, κατά τη διάρκεια της χριστιανικής περίοδου στην ανθρωπότητα, που ήρθε ο Χριστός, μας αναστήθηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε, κατά τη διάρκεια λοιπόν της ζωής μας και βλέποντας όλα αυτά που έγιναν, μπερδευόμαστε λίγο με το κακό που υπάρχει στον κόσμο και που επιτρέπεται να υπάρχει και μας πονάει. Και λέμε, μα πού είναι ο Θεός, ας πούμε, μας αγαπάει. Αυτό είναι το παράπονό μας εκείνη την ώρα. Ότι,
0: ναι,
1: πού είναι η αγάπη.
0: Και οι βασανιστές των μαρτύρων, πού είναι ο Θεός σου.
1: Ναι.
0: Πού είναι ο Θεός σου, το λέει και στους ψαλμούς μέσα. Ότι οι εχθροί μας λέει πού είναι ο Θεός. Δεν μπορούν να καταλάβουν το Θεό, γιατί είναι ένα μυστήριο που το δίνει ο Θεός σε αυτούς που θέλουν, το ζητάνε. Δεν το δίνει στον καθένα να καταλάβει ότι ο Θεός μας αγαπάει με το να μας κάνει ίδιους με Αυτόν, κατά χάριν όμοιους με Αυτόν.
1: Απλά δεν γίνεται με το δικό μας τρόπο και μπερδευόμαστε.
0: Ναι, ναι. Εμείς βέβαια μπορεί να αγαπάμε, ας πούμε, την εποχή εκείνη τουλάχιστον, αλλά και τώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό αγαπάει κανείς τον συνάνθρωπό του, το σύζυγο ή τη σύζυγό του, τα παιδιά του, μέχρι το σημείο τέλος πάντων που να του προκαλούν ευτυχία του ίδιου που τον αγαπάει. Όταν τον βασανίζουν, τον ταλαιπωρούν, τον βάζουν σε μπελάδες, αγριεύει και εκδικείται και τιμωρεί και το λέει αυτό μάλιστα και δικαιοσύνη ο άνθρωπος. Πράγματα που δεν τα έκανε ο Χριστός μας. Δεν εφάρμοσε τη δικαιοσύνη, γιατί αν εφάρμοσε τη δικαιοσύνη θα μας έπαιρνε τα κεφάλια λωνών.
1: Ναι, και εκεί τίθεται το θέμα ότι εμείς όμως δεν μπορούμε να έχουμε την δύναμη που έχει ο Θεός για να το θεωρήσουμε έτσι και να αντέξουμε τον άνθρωπο.
0: Είναι το άλλο. Είναι δηλαδή άλλο πράγμα που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά. Μπορεί να την μοιηθούμε βέβαια, να την δεχτούμε την διαφορά αυτή, να την τιμήσουμε, να την λατρέψουμε, να την ευχαριστήσουμε για αυτήν. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς γεννιέται. Είναι μυστήριο, αυτό θα πει μυστήριο.
1: Και βέβαια μπερδευόμαστε όταν μας τυραννούν οι άλλοι, οι βασανιστές ας πούμε, διάρκεια των εποχών.
0: Έτσι. Όταν αναδείχθηκε Άγιος και μάρτυρας του Χριστού ο Λογκίνος που ήταν ο κατώτερχος που σταύρωσε τον Χριστό, αυτή τη μεταπίδηση από τη μια κατάσταση στην άλλη δεν μπορούμε εμείς να την εξηγήσουμε, μπορούμε όμως να την προσκυνήσουμε.
1: Και εκεί να φύγει η λογική για την οποία μιλήσατε στην αρχή, έτσι, να κάνουμε πέρα τη λογική και να πιστέψουμε.
0: Κοιτάξτε, ο Θεός έδωσε και τη λογική και την ηθική, την επέτρεψε στους ανθρώπους για να μπορέσουν να ζήσουν έξω από το παράδεισο, όπως επέτρεψε τους φυσικούς νόμους. Τη βαρύτητα, την φυγόκεντρο δύναμη, την αδράνεια, όλα αυτά, αυτά γεννήθηκαν, δόθηκαν σαν δώρα προσωρινά μετά την έξωση των πρωτοπλάστων. Έτσι και εδώ είναι μυστήρια πράγματα και τι ήταν πριν να δοθούν αυτά τα δώρα του Θεού, που είναι προσωρινά δώρα βέβαια, και πώς δόθηκαν αυτά και γιατί δόθηκαν στον άνθρωπο. Ας πούμε, γιατί ο Θεός εφόρεσε στους ανθρώπους δερμάτινους χιτώνες? Γιατί ήταν αναπότρεπτο να κρυώνουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν κρυώνουν επειδή είναι πεσμένη θερμοκρασία μόνο, κρυώνουν και από το ότι είναι κολλασμένοι. Είναι φορτωμένοι το βάρος, ας πούμε, της αμαρτίας που τους κάνει να έχουν μια πρόγευση της κόλασης, που είναι μια παγωνιά. Λοιπόν, τους δόθηκε, το έδωσε ο Θεός δερμάτινους χιτώνες, αυτούς που δεν θα τους χρειάζονται μετά την Ανάσταση των νεκρών.
1: Αυτό ήταν ένα δώρο. Βέβαια ο άνθρωπος το βλέπει επειδή τον πονάει το σώμα του, επειδή έχει αρρώστιες. Θυμάμαι κάποια μαυράκια στην Αφρική μου έλεγαν το σώμα μας και η πείνα μας και η φτώχεια μας μας κάνει το δέρμα μας πιο κατώτερο από το δικό σας. Δηλαδή πονάγανε σε αυτό το δέρμα. Και εκείνοι και εμείς βέβαια, έτσι, με άλλες αρρώστιες. Αυτό
0: εσείς
1: όμως,
0: καμαρώνετε που δεν πονάτε.
1: Έτσι. Που δεν πονάμε. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Βεβαίως, εμείς και λυπόμασταν που πονάνε εκείνοι βέβαια, αλλά λέμε ευτυχώς εγώ τουλάχιστον δεν πονάω. Άλλη υπερηφάνεια αυτή.
0: Εδώ να δείτε πώς μας αγαπάει ο Χριστός. Δεν είπε ότι πονάνε οι άνθρωποι και δικαίως πονάνε αφού περιφρόνησαν τον παράδεισο και φτύσανε πίσω τους όλη την ομορφιά που τους έδωσε ο Θεός, αλλά είπε ας έχουν δίκιο. Α, όχι ας έχουν δίκιο, αλλά ας είναι δίκιο να τυραννιούνται. Εγώ ήρθα να αναπαύσω αυτούς. Καταλάβατε. Έλθετε προς με πάντες, λέει. Ή να αναπαύσω.

0: εξαφανίζεται στην πράξη ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο.
1: Όχι εις βάρος του ανθρώπου ποτέ όμως, έτσι.
0: Όχι βέβαια εις βάρος του ανθρώπου, μα γι' αυτό γίνεται η εξαφάνιση, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ανακουφιστεί, να αναπαυθεί. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε το ρήμα αυτό, αναπαύω, στην αγκαλιά του Θεού. Ξέρετε, οι έξυπνοι φιλόσοφοι όλων των εποχών, ιδιαίτερα οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και οι σύγχρονοι, μιλούν για βάθος, για κατανόηση, για βυθομέτρηση, ξέρω εγώ, των πραγμάτων. Και ο Χριστός λέει, μην τα μετράτε, είναι αδύνατο να βρείτε άκρη. Γιατί είσαστε άλλο πράγμα εσείς από αυτό που πάτε να μετρήσετε. Αλλά μπορείτε όμως να επιδιώξετε την σχέση των προσώπων. Αντί να θέλω να βρω το βαθύτερο νόημα της ελευθερίας, να πλησιάσω τον Χριστό μου, να τον προσκυνήσω, να οσφρανθώ την ελευθερία που μου δίνει και να τη χαρώ. Όσο για το βάθος της, είναι ασύλληπτο. Άβυσσον επικαλείται.
1: Οι Άγιοι που έζησαν σε αυτή τη γη, κάποιοι Άγιοι δεν το πλησίασαν λίγο περισσότερο?
0: Πλησίασαν τη σχέση. Δεν είχαν την, ας πούμε, την αυθάδεια, αυτή την ανοησία να θέλουν να βρουν το νόημα. Ναι. Γι' αυτό ο Θεός είναι απρόσιτος, λέμε, και ακατανόητος. Παρ' όλα αυτά όμως οι ενέργειές του έρχονται πάνω μας και μετράει τώρα πόσο οξυγόνο χρειαζόμαστε και μας δίνει τόσο. Ούτε παραπάνω για να πάρουμε φωτιά, ούτε παρακάτω για να πεθάνουμε. Μας μετράει πόσο νερό θέλουμε και τι θερμοκρασία να είναι το νεράκι για να το πιούμε. Μετράει πόσο σηκώνει θάλασσα ένα καράβι πελώριο υπεροκεάνιο και πόσο πυκνή πρέπει να είναι ώστε να σηκώσει αυτό το καράβι. Έχει άπειρα τέτοια χαρίσματα. Είναι όμως χαρίσματα που δίνονται έτσι μέσω της φύσης του ανθρώπου, μέσα από την υλικότητά του. Αλλά το τι είναι ο Θεός για μας είναι άγνωστο, παρά μόνο ότι μας αγαπάει. Τι μας αρκεί να νιώσουμε ότι μας αγαπάει, γιατί μόνο από αυτό έχουμε ανάγκη.
1: Εννοείται μόνο από την αγάπη του.
0: Ναι, δεν έχουμε ανάγκη, γιατί και όλα τα άλλα χαρίσματα μας τα δίνει λόγω της αγάπης του, την ελευθερία λόγω χάριν, την παρηγοριά και χίλια δύο πράγματα.
1: Οι Άγιοι λοιπόν, πείτε μας λίγο περισσότερο για το νόημα, ότι δεν έψαχναν το νόημα.
0: Δεν είχαν, ας πούμε, την ανοησία να προσπαθούν να βρουν το νόημα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν ήθελε να βρει το νόημα του τι είναι Θεός, ποιος είναι ο Θεός κτλ. Ούτε και οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο και λέγανε τι Θεός ή μη Θεός, τι δυνατέ, λέει, ποιος μπορεί να το βρει αυτό το πράγμα, λέει, ποτέ. Το λέει ο Ευρυπίδης στις Βάκχες.
1: Είχαν λοιπόν, τη συνέστηση.
0: Μπορούμε όμως να χαιρόμαστε όπως ένα μικρό παιδάκι. Ένα νεογέννητο βρεφάκι ξέρει τι είναι η μάνα του, πώς λειτουργεί η μάνα του, πώς γεννήθηκε, πώς σκιοφορήθηκε, πώς, δεν ξέρει τίποτε. Την κοιτάζει στα μάτια και αναγαλιάζει το παιδάκι και χαίρεται, του φτάνει αυτό. Έτσι και εμείς είμαστε απέναντι στο Θεό και έτσι μας αγαπάει.
1: Έτσι. Όχι όταν προσπαθούμε να τον καταλάβουμε, έτσι όπως το λέτε, είναι απερινόητος.
0: Κοιτάξτε, όταν πάρουμε τα αγαθά που μας δίνει, το άλλο είναι πλέον περιέργεια ή και αλαζονία να θέλουμε να τον ψάξουμε, να τον βρούμε. Είδατε και στην Θεία Λειτουργία, όταν απευθυνόμαστε στο Θεό, λέμε ότι είναι ακατάληπτος, αόρατος. Όλα αρνητικά είναι αυτά που λέμε για τον Θεό. Επειδή τα αρνητικά τα ξέρουμε εμείς. Βλέπουμε με τα μάτια μας ότι ο Θεός είναι αόρατος. Ξέρω ότι καταλαβαίνουμε με το μυαλό μας τα πράγματα όλα, αλλά ο Θεός είναι ακατάληπτος. Κι όμως εκείνη την ώρα που ομολογούμε την ακαταληψία του Θεού, εκείνη την ώρα γονατίζουμε, ευχαριστούμε τον Θεό, τον δοξάζουμε.

0: παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία, το αντίδωρο μετά από τον παπά, και τότε τι, απολαμβάνουμε τα πλούσια δώρα του χωρίς να γνωρίζουμε το βάθος της, και ούτε καν μπορούμε να μιλήσουμε για ύπαρξη. Είναι οι λέξεις δικές μας, ανθρώπινες αυτές.
1: Και αν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Όλη η ιστορία, ας πούμε, μέσα στην εκκλησία μας, οι αγώνες των ασκητών, των ανθρώπων που είναι στις οικογένειες, της μάνας του πατέρα, είναι οι προσευχές όλες αυτές. Εκφράζουν μια αγωνία απέναντι στο Θεό. Έτσι τουλάχιστον το νιώθουμε.
0: Μια δίψα, ναι.
1: Μια δίψα,
0: αλήθεια,
1: ναι.
0: Και ουσιαστικά εκείνο που απολαμβάνουμε είναι οι δωρεές του. Δεν είναι ο ίδιος στην ουσία του. Καταλάβατε. Βλέπετε, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ήθελε να δει με τα μάτια του κάτι από το φως του Θεού, αυτό το άκτιστο φως. Ήθελε να τον γευτεί, να τον πλησιάσει, ομολογώντας όμως ότι ο Θεός είναι ακατάλληλος από τον άνθρωπο. Εδώ είναι το σπουδαίο. Αλλά γιατί τώρα τόση θεολογία? Εμείς ξέρουμε ότι μας αγαπάει ο Θεός τόσο πολύ, ώστε πρώτον εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγε. Δεν μας σωστούσε τίποτα. Δεν υπήρχαμε καν και μας έκανε να υπάρχουμε. Φοβερό πράγμα. Δεύτερον, ότι και παραπασώντας ανέστησε πάλι, ενώ παραπέσαμε και χάσαμε την ευγνωμοσύνη μας απέναντι και κάναμε αυτό που έλεγε η Οσία Μαρία Αιγυπτία, ότι χάλασα την αρμονία της φύσης. Και ύστερα, παρόλα αυτά, ενώ με την λογική την ανθρώπινη θα ήταν δίκαιο να τιμωρηθούμε αιώνια, να δεχτούμε αυτό που είπε ο Θεός, ότι θα πεθάνετε άμα αμαρτήσετε, εμείς βλέπουμε την επιείκεια του Θεού, την θυσία μέχρι που να σταυρωθεί για μας. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι κατανόηση, είναι όμως επιτυχία της σχέσης μας. Δηλαδή είναι επανέβρεση του χαμένου Θεού μας. Έτσι μας αγαπάει ο Θεός.
1: Εκείνος μας αγαπάει. Το θέμα είναι να μπορούμε καθημερινά να το νιώθουμε αυτό, να νιώθουμε την αγάπη Του.
0: Κοιτάξτε, εφόσον κάθε μέρα, γι' αυτό και δεν έφερε τη Δευτέρα Παρουσία αμέσως ο Χριστός μας. Γιατί τώρα κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε τις αποτυχίες μας. Σε κάθε βήμα που κάνουμε έξω από το δρόμο του θελήματός Του, βλέπουμε τις αποτυχίες μας, γευόμαστε τη θλίψη για τις αποτυχίες μας, χάνουμε τη χαρά μας, και έτσι ξαναγυρίζουμε πάλι και ζητάμε από το Θεό το έλεος Του και μας το δίνει. Εδώ είναι το σπουδαίο. Δεν κρύβει καμιά οργή εναντίον μας. Μιλάμε βέβαια για οργή εμείς, αλλά μιλάμε έτσι με την ανθρώπινη γλώσσα.
1: Έτσι χάνουμε τη χαρά μας, είπατε. Είναι...
0: γι' αυτό παρακινούμαστε να πάμε πάλι κοντά Του.
1: Μάλιστα. Τη χάνουμε και τη βρίσκουμε. Δηλαδή βλέπουμε ότι η χαρά και η λύπη σε όλα τα πράγματα εναλλάσσεται.
0: Κοιτάξτε, πέστε ότι ένα παιδάκι, βρέφος ακόμη, δεν ξέρει τι είναι η σόμπα ή το καλοριφέρ, και ότι από εκεί έρχεται η ζεστασιά. Όταν κρυώνει όμως, πηγαίνει πιο κοντά Του για να ζεσταθεί. Αυτό μόνο ξέρει, ότι όσο πιο κοντά πηγαίνουμε σε εκείνο το σημείο, τόσο πιο πολύ αναπαυόμαστε από την ψύχρα. Άρα τι είναι, πώς λειτουργεί, γιατί από εκεί προέρχεται η ζέστη και όχι από αλλού, αυτά δεν τα ξέρει, δεν θα τα μάθει. Όταν μεγαλώσει τα μαθαίνει, και άμα τα μάθει είναι πιο δυστυχισμένος παρά όταν δεν τα ήξερε. Εδώ είναι το σπουδαίο.
1: Ακριβώς. Χρειαζόμαστε να θυμόμαστε, δηλαδή να μην ξεχνάμε, να μην πέφτουμε στη λύθη για αυτά τα πράγματα. Και ενώ έχουμε μια εμπειρία και κατανοούμε πως ο Χριστός μας αγαπά, και
0: εμείς αρκεί να ξέρουμε το κακό πως γίνεται μέσα μας. Γιατί από τη γεύση του κακού γεννιέται μαζί, σαν δίδυμη, με τη γεύση της θλίψης, του πόνου. Όταν λοιπόν εμείς τα θυμούμαστε αυτά, τότε έρχεται η χάρη του Θεού και μας λέει: ελάτε κοντά, σας θέλω να σας ζεστάνω, να σας δροσίσω, να σας παρηγορήσω. Δηλαδή δεν κάνουμε εμείς καμιά επιτυχία με το να αποκαλύψουμε τον Θεό επειδή τον έχουμε ανάγκη. Εμείς παραδεχόμαστε και ανακαλύπτουμε το κακό και η χάρη του Χριστού έρχεται και μας παρηγορεί και μας θεραπεύει και τότε αυτό μόνο ξέρουμε από τον Θεό.
1: Το πώς μας αγαπά δηλαδή.
0: Μας έτσι, αγαπάει πρώτα με το να μας θεωρεί αξιόλογα πρόσωπα για τα οποία έγινε ειδική δημιουργία. Είδατε πόσο πάλεψαν οι Ευρωπαίοι με τη θεωρία της εξελίξεως να μας πείσουν ότι μας αγαπάει ο Θεός τόσο και έτσι όσο αγαπάει τα σκουλικάκια, τα σαλιγκαράκια, ξέρω εγώ τις μαϊμούδες και αυτά, ότι δεν είμαστε τίποτε άλλο. Ο Θεός αντίθετα έρχεται και μας δείχνει ότι μας αγαπάει κατ' άνθρωπο, λέω, πιο πολύ από τον εαυτό του, γιατί τον εαυτό του τον έβαλε στο σταυρό, εμάς δεν μας έβαλε στο σταυρό, καταλάβατε, και μας αγαπάει με όλη μας την αξιοπρέπεια της ξεχωριστής δημιουργίας, να είμαστε η εικόνα του Θεού, γιατί αν δεν σεβότανε κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή δεν εκτιμούσε ο Θεός το ότι είμαστε εικόνα του Θεού, τότε θα μπορούσε να μας αρπάξει και να μας σώσει. Χωρίς να μας ρωτήσει, ελάτε εδώ να πει εσείς γιατί κάνετε αυτά, ελάτε εγώ θα σας σώσω, θέτε δεν θέτε. Δεν το κάνει όμως αυτό.
1: Δεν θα μας χαλούσε όμως.
0: Είναι την αξιοπρέπεια να εργαστούμε και εμείς για τη σωτηρία μας, όπως εργάζεται και ο ίδιος για μας. Ενώνει τις δυο θελήσεις, τη θεϊκή του και την ανθρώπινή μας, για να πετύχει το αποτέλεσμα της σωτηρίας μας.
1: Ναι, αυτό σας είπα προηγουμένως ότι μερικές φορές εμείς οι άνθρωποι λέμε σώσε μας, θέλουμε, δεν θέλουμε, ας πούμε, έτσι.
0: Το ζητάμε εμείς γιατί έχουμε μάθει έτσι να κάνουμε τις δουλειές μας. Ζητάμε το παιδί μας, ας πούμε, που θέλει να κάνει χρήση της ελευθερίας και κινδυνεύει. Το βουτάμε από το σβέρκο του Μελαδόβρε. Πού πας, εγώ σας σε σώσω, θες, δεν θες. Αυτή τη χειδιότητα δεν την έχει ο Θεός. Γιατί έρχεται και μας... μας υπενθυμίζει ότι του μοιάζουμε, μας θυμίζει ότι μας αγαπάει τόσο πολύ ώστε να σταυρωθεί για μας και με αυτόν τον τρόπο μας προσκαλεί συνεργάτες της δικής μας σωτηρίας.
1: Είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Αυτή τη χειδαιότητα δεν τη θέλει ο Θεός, δηλαδή να μας βουτήξει όπως βουτάμε εμείς τα παιδιά μας, ας πούμε, έτσι.
0: Ό,τι θέλουμε δεν θέλουμε. Βλέπετε, περίμενε τόσους αιώνες ο Θεός να εμφανιστεί το θαύμα που το έκαναν οι άνθρωποι, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, το θαύμα που είναι η Παρθένος Μαρία. Να φανεί ότι ο κόσμος εν το προσώπο της Παναγίας μας είπε «Κύριε μετανοώ, δέχομαι το θέλημά σου απόλυτα» και τότε αποφασίζει να κατέβει και να έρθει στη γη. Πριν να φτάσει η ανθρωπότητα σε αυτό το σημείο δεν έκανε τίποτε άλλο. Γι' αυτό και θυμάμαι σε ένα συνέδριο στη Γερμανία που μας λέγανε οι βαπτιστές, οι, πώς λένε αυτούς, Πρωτεστάντες βαπτιστές ήταν. Που
1: ναι, πρωτεστάντες.
0: Άλλωστε και παπάδες αυτοί. Και λέει, εμείς δεν τιμούμε τόσο πολύ την Παναγία. Την Μαρία, Παναγία δεν λένε, την Μαρία, γιατί λέει με την πολλή υπακοή της κάνει ζημιά στο γυναικείο κίνημα. Προτιμούμε μια αμαρτωλή γυναίκα, λέει, να μας εμπνέει, ας πούμε, τη μετάνοιά της. Καταλάβατε πόσο τρελαίνεται ο άνθρωπος μόλις χάσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και λέει ανοησίες βαριές. Λοιπόν, να πώς μας αγαπάει ο Χριστός μας. Με το να εκτιμά και να μας υπενθυμίζει διαρκώς την αξιοπρέπειά μας. Αυτή που μας έδωσε η πνοή του Θεού, που μας εφύσισε από το εσωτερικό του ο Θεός, μας εφύσισε στο σώμα μας μέσα την πνοή του και μας έδωσε μια θεϊκή κατά χάρη υπόσταση.
1: Και μετά γυρεύουμε να είμαστε καθηκόνα και καθομοίωση, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτό
0: την
1: είναι
0: εικόνα μας την έδωσε δωρεάν,
1: ναι.
0: Και την ομοίωση τη ζητάει σε συνεργασία μας μαζί του, ώστε όχι μόνο να έχουμε την εικόνα του Θεού σαν υπόστασή μας, αλλά και να συνεργαζόμαστε με τον Θεό για να φτάσουμε στην τελείωση αυτής της εικόνας, ώστε όπως ο Θεός θέλησε να είμαστε εικόνα, να το θελήσουμε κι εμείς και να αγωνιστούμε να φτάσουμε σε αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη αξία αυτή που μας δίνει ο Θεός. Πάρα πολύ μεγάλη αξία.
1: Και αυτό δηλώνει σε εμάς τουλάχιστον, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε, την αγάπη του, το κατανοούμε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Έτσι, μας αγαπάει με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπειά μας.
1: Ενώ εμείς αγαπάμε τους άλλους, όχι με αυτό το σεβασμό.
0: Ναι, αυτόν δεν τον χωνεύω, δεν μου πάει αυτός, λέει. Εκείνο, ναι, είναι καλός, λέει, μου μοιάζει κιόλας. Έχει τα ίδια γούστα μαζί μου και γι' αυτό τον αγαπώ. Να, αυτές είναι οι ιδιότητες.
1: Ή τα παιδιά μας τα αγαπάμε με αγωνία, έτσι.
0: Ναι, άμα δεν είναι καλά παιδιά και είναι άτακτα, τους δείχνουμε όλοι μας την κακία.
1: Ή με ένα φόβο, αυτό το φόβο που θα σε κάνω όπως νομίζω εγώ, ας πούμε, και τους στερούμε,
0: ναι,
1: την ελευθερία.
0: Γίνομαι εγώ μέτρον. Αυτό είναι που είπε ο δαίμονας στους πρωτοπλάστους, και έσαστε και εμείς θεοί, γινόσκοντες καλών και πονηρών. Γινόμαστε θεοί εκείνη την ώρα, βέβαια απατηλοί και χυδαίοι θεοί, γιατί ξεκινάει από εμάς η νομοθεσία που θέλουμε να σεβαστούν οι άλλοι, δηλαδή το δικό μας θέλημα να κυβερνάει τον κόσμο.
1: Θέλουμε όμως για τα παιδιά μας να υπακούν στις εντολές του Θεού, και αν δεν το κάνουν, εμείς θυμώνουμε.
0: Ναι, επειδή είστε μανούλα, το καταλαβαίνετε αυτό καλύτερα από άλλους. Ναι, νομίζουμε ότι είμαστε, ας πούμε, οι χωροφύλακες του Θεού, οι μπόγιδες, πώς το λένε, οι τιμωροί για λογαριασμό του Θεού, και έτσι λέμε, να, τον βοηθάμε κιόλας τον Θεό, τον προστατεύουμε από την ύβρη των ανθρώπων. Και έτσι χάνεται αυτή η άκρα ευγένεια που υπάρχει στη σχέση του Θεού με τους ανθρώπους. Άκρα ευγένεια, άπειρος σεβασμός. Κοιτάξτε πόσο μίλησε, με τι, ας πούμε, ευθύτητα και συγχρόνως πραότητα μίλησε ο Χριστός στον δαίμονα που τον επήρεξε στο 40ήμερο. Θα μπορούσε να τον εξοντώσει, να τον εξαφανίσει, ή να τον εξευτελίσει, και τον μίλησε σαν να μιλούσε σε έναν άνθρωπο που είχε όλη την αξιοπρέπεια επάνω του. Και αφού φέρθηκε σε εκείνον, έτσι φανταστείτε και στον κάθε άνθρωπο πώς μίλησε.
1: Μπορούμε να το αναλύσουμε αυτό.
0: Πώς μίλησε ο Χριστός μας, ας πούμε, στον Πιλάτο.
1: Ναι. Πώς μίλησε.
0: Μίλησε σαν να μην είχε κανένα λογαριασμό μαζί του. Όταν είπε εκείνος, έχω εξουσία να σε σκοτώσω ή να σε αφήσω ελεύθερον, λέει, δεν θα είχες αν δεν σου το έδωνε άνωθεν ο Θεός. Δεν είπε, βρέσει, εγώ είμαι ο Θεός, το ξέρεις, εμένα θα εξοντώσεις. Τίποτα από αυτά. Δηλαδή αισιόπησε για τα ύψιστα δίκαια και μίλησε στον άνθρωπο που ο ίδιος τον έπλασε, τις ιδίες χερσίν, με την ευγένεια και την αξιοπρέπεια που θα μιλούσε εάν αυτός ήταν ένας Άγιος.
1: Ναι. Και όταν μίλησε τις 40 μέρες στον διάβολο, για πείτε μας λίγα πράγματα πάνω σε αυτό.
0: Ναι, είδατε πώς απάντησε με ρητά της Παλαιάς Διαθήκης. Μίλησε, δεν έδειξε οργή, ούτε, ας πούμε, αγανάκτηση, ούτε έτσι ύφος Θεού που εκμηδενίζει τον διάβολο. Θυμηθείτε ακόμη πως μίλησε στη λεγεώνα των δαιμόνων που ήταν μέσα στον δαιμονισμένο των Γεργεσινών, που τους ανάγκασε, δηλαδή, με τον τρόπο του να ομολογήσουν, και λένε, ναι, ιέ του υψίστου, τι θες από μας, και δεν τους είπε να γκρεμοτσακιστείτε, όπως θα λέγα εγώ, αλλά τους μίλησε με κάποια ευγένεια, γιατί δεν έχει άλλη φύση ο Θεός από την ευγένεια.
1: Και στους μαθητές του, ακόμη και όταν θα είχε κάθε τι να εξοργιστεί, ας πούμε, δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, όταν πήγαν και του είπαν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, θέλουμε να μας βάλει στον έναν εκ δεξιό σου και τον άλλον αριστερό σου, ας τα αριστερά σου της βασιλείας σου, δηλαδή πρώτος αντιπρόεδρος, δεύτερος αντιπρόεδρος, νόμιζαν ότι θα είναι καμιά κυβέρνηση σαν αυτές που έχουμε εμείς, Έτσι νόμιζαν οι μαθητές. Και θα μπορούσα να πει: ωραία, τρία χρόνια είστε κοντά μου και ακόμα δεν πήρατε είδηση. Και τους είπε: ούτε είδατε τι αιτήσετε, δεν ξέρετε. Και αυτό το είπε περισσότερο για να τους δικαιολογήσει για την κολοσιαία αμαρτία που έκαναν εκείνη την ώρα. Να αγνοούν τον Θεό ύστερα από τρία χρόνια που τρώγουν μαζί και περπατούσαν μαζί και κάναν θαύματα μαζί του. Τόσο ευγενικά. Θυμηθείτε πόσο μίλησε στον Ιούδα που του είπε, παιδί μου, λέει, με φίλημα προδίδει, δηλαδή του έλεγξε μόνο την υποκρισία, όχι την απόφαση να του κάνει το κακό, να τον προδώσει. Τουλάχιστον μην δείχνεις αυτή την προσποιητή καλοσύνη, γιατί βαραίνεις περισσότερο την ψυχούλα σου. Και είναι μάθημα όλα αυτά, είναι μαθήματα που τα τόνισε ιδιαίτερα ο Άγιος Πορφύριος, του πώς πρέπει και εμείς να φερνόμαστε στους άλλους, ιδιαίτερα δε στα παιδιά μας.
1: Σύμφωνα με τα παραδείγματα αυτά που έχουμε, ας πούμε, του Χριστού προς τους ανθρώπους.
0: Έτσι ακριβώς. Έχουμε ένα ψαλμό, τον 81ο ψαλμό, εκεί στο ψαλτήριο, που εμφανίζεται ο Θεός να λέει στους ανθρώπους: «Εγώ λέγω ημίν θεοί εστέ και οι υψίστου πάντες». Είσαστε παιδιά του υψίστου, και αυτός ήταν ο υψίστος που το έλεγε. Είσαστε θεοί. Πώς θα μας καμιά φορά έτσι φτάναμε τον Άγιο Πορφύριο στην κάποια ευγενική αγανάκτηση, βέβαια. «Ρε εσείς», λέει, «δεν το πήρατε είδηση, πώς μας αγαπάει ο Χριστός». Μέχρι εκεί έφτανε. Λοιπόν, εσείς όμως, λέει, πεθαίνετε σαν άνθρωποι. Γιατί δέχεις να πεθαίνετε σαν άνθρωποι?
1: Πεθαίνετε σαν άνθρωποι.
0: Ναι, δεν σας έκανα εγώ ανθρώπους. Δηλαδή ανθρώπους με τη βιολογική σημασία και με την ψυχολογική έστω. Αλλά σας έκανα εικόνες Θεού. Και δεν δικαιούστε, δεν δικαιολογείστε να πεθαίνετε σαν να είσαστε ζώα σε αυτόν τον κόσμο.
1: Και εκεί τονίζεται η αγάπη του, δηλαδή θέλει να είμαστε σαν εκείνον.
0: Βεβαίως, σε απόλυτη αξιοπρέπεια, υπέρ φύσιν μάλιστα.
1: Και γι' αυτό βλέπουμε και στους Αγίους, κύριε Γανώτη, αυτή την αξιοπρέπεια, έτσι.
0: Μάλιστα, γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν αγανακτούν, δεν θυμώνουν, δεν οργίζονται. Γιατί δεν χάνουν την αξιοπρέπειά τους οι άνθρωποι. Ακόμα και μέσα στην κόλαση έχουν την αξιοπρέπεια της ελευθερίας. Γιατί εν ελευθερία επέλεξαν την κόλαση. Δεν τους πήρε κανείς από τα μαλλιά να τους τραβήξουν, να τους βάλει στην κόλαση. Αλλά εν ελευθερία την επεδίωξαν αυτή την κόλαση. Έλεγα κάποτε και κάποιος με τ' άκουγε και γελούσε, λέω: «Όσες φορές δεν λέμε Κύριε ελέησον, κάτι κακό μαστορεύουμε μέσα μας, κάτι κακό ενεργείται μέσα μας και τα αφήνουμε να περνάει».
1: Έτσι λοιπόν μας αγαπάει ο Θεός. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γανωτή, για όλα αυτά που μας είπατε σήμερα.
0: Ευλογία.
1: Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής και φιλάμε μέσα στην καρδιά μας όλα όσα μας είπε και σήμερα. Και τον ευχαριστούμε ξανά. Πολλές ευχές, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσατο πτωχόν εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διωθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
0: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον Υιό του Σολομώντα. Δώσε Θεέ μου στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου και τον Υιό του Βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως όπως ακριβώς ο ήλιος και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με την γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προ λίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρι ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονος στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εναυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Και αυτό μας το έλεγε πάντα ο γέροντάς μας, μακάριστος ο πατήρ Γαβρίλ. Αυτό το έχει ο Θεός, αυτό που λέγανε οι παλιοί άνθρωποι, που τα ακούγαμε και από τις γιαγιάδες μας. Και έλεγε πάντα ότι όταν ήταν πολύ δύσκολες καταστάσεις, έχει ο Θεός, κάτι θα στείλει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πάντα έτσι, έστω και την τελευταία στιγμή, κάτι γινόταν και σωζόντουσαν τα πράγματα. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε φτάσει. Τώρα είναι και το μοναστήρι που είδατε, είναι και το μοναστήρι της Αθήνας. Είναι πολλές διακονίες. Και όλα με τη χάρη του Θεού γίνονται, προχωράνε. Διαλέξαμε επίτηδες αυτό το θέμα, γιατί μας αφορά όλους. Και εσάς και εμάς και όλους. Είτε κανείς είναι μόνος του, έχει οικογένεια, ό,τι και να κάνει. Θα μπει στον πειρασμό να τα χάσει, να αγχωθεί, να μην ξέρει τι να κάνει, να πρέπει να θα δοκιμαστεί. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Πολλές φορές δημιουργείται μια κατάσταση που είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Υπάρχουν και εξωτερικές συνθήκες που μας πνίγουν. Και είδα και στο λεξικό η λέξη άγχος, λέει, προέρχεται από το άγχο που σημαίνει κρεμάω, αγχώνει, εξού και αγχώνει, η λέξη αγχώνει. Και ουσιαστικά σημαίνει σφίγγω, πνίγω και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Και όλοι οι άνθρωποι όταν κάποια στιγμή νιώσουμε έτσι μια πίεση, νιώθουμε ακόμα και εδώ. Δηλαδή και το λένε και οι γιατροί, πας σε έναν γιατρό και σου λέει δεν έχεις τίποτα, είσαι μια χαρά, έχεις άγχος. Και μπορεί να πεθάνεις από αυτό. Και λες, ναι, δεν έχω τίποτα, αλλά έχω άγχος. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι αστείο. Γιατί η ψυχική κατάσταση γίνεται και σωματική. Και πολλές φορές έρχονται και πονοκέφαλοι και μικρανίες και το στομάχι και καρδιές και όλα από τη φοβερή πίεση. Κανείς πρέπει να μάθει δηλαδή πώς να το διαχειρίζεται και όχι απλά να πει δεν είναι τίποτα. Γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές προσθέτουμε άγχη χωρίς λόγους. Είναι θέμα το κανείς πώς θα έχει ήδη βάλει στο μυαλό του τι πρόγραμμα έχει, τι προσδοκίες έχει από τον εαυτό του, από τους άλλους. Αν έχουμε έγνοια, ας πούμε, να αυξήσουμε τα πράγματα που έχουμε, τα αγαθά που έχουμε, μοιραία δεν θα έχουμε ησυχία στη ζωή μας. Θυμάμαι ένα καθηγητή που είχαμε, τον κύριο Παπαπέτρου, ευχαριστώ, που μας έλεγε, είχε γράψει κάτι ποίηματα και ένα ποίημα έλεγε έφτιαξε σπίτια δύο και έπαθε έμφραγμα ένα. Ναι, είχε πολύ, τα έλεγε έτσι, πολύ σκοπτικά τα ποίηματα αυτά και ήθελε να δείξει ακριβώς με δύο λόγια το τελικά δεν κερδίζεις τίποτα με το να βασανίζεις και πάρα πολλούς ανθρώπους έχουμε γνωρίσει που περιμένανε, δουλεύανε πάρα πολύ για τους άλλους, για την οικογένειά τους ή για τον εαυτό τους να φτιάξουν, να κάνουν, να ράνουν, να βγουν στη σύνταξη και με το που βγαίνουν στη σύνταξη, κάτι συμβαίνει και τελειώνουν όλα και απ' έξω λες, τα ήθελες όλα αυτά γιατί, και δεν χάρηκες και τίποτα τελικά. Και δεν είναι μόνο η έννοια πώς να αυξηθούν, πώς θα συντηρηθούν, πώς θα διανεμηθούν. Είναι και ένα ηθικό δίλημα, γιατί πολλές φορές για να γίνουν πράγματα πρέπει κανείς να βάλει αυτό που λέμε νερό στο κρασί του. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο από το να προσπαθεί να δουλεύει αξταμάτητα για να πετύχει κάτι για την οικογένειά του. Να βάλει νερό στο κρασί του και να πει: εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνουμε ό,τι δεν βλέπουμε, ή θα το καλύψουμε, ή θα κάνουμε αυτό που δεν πρέπει. Μου έχει κάνει εντύπωση, άκουσα μια ομιλία από έναν μεγάλο θεολόγο, τον κύριο Παναγόπουλο, που ήξερε τον Άγιο Νεκτάριο, και λέει: κάπου μιλούσε, λέει, και ήταν ένας άνθρωπος από μακριά, από τον μπαλκόνι, από εκεί. Τον έβλεπα, λέει, ότι μας παρακολουθούσε, αλλά δεν έρχονταν κάτω. Μία-δύο, το ρωτάει, στέλνει να τον ρωτήσει: γιατί δεν έρχεσαι, αφού σε βλέπω ότι συμμετέχει, θέλει να έρθει. Ξέρετε τι του είπε, και έπαθε σόκο ο κύριος Παναγόπουλος. Λέει: θέλω να έρθω, αλλά όχι τώρα. Λέει: γιατί, τι φοβάσαι, του λέει, και δεν έρχεσαι. Όταν εξομολογηθεί, τίποτα δεν πήγαινε. Τι φοβάσαι, και λέει: να, λέει, φτιάχνω, λέει, κάτι σπίτια, λέει, και δεν μπορώ να έρθω τώρα. Δηλαδή, δεν τα έκανε με νόμιμο τρόπο. Και σου λέει: τώρα, αν πάω να το εξομολογηθώ αυτό και έρθω στην εκκλησία, πρέπει να σταματήσω. Πώς θα γίνει μετά το σπίτι. Αλλά εδώ είναι το τραγικό. Ξέρουμε αν θα έρθει η επόμενη ώρα. Δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, πολλές φορές, πώς λένε σύγχρονοι άνθρωποι, όταν λέει: κάνουν όνειρο, ο Θεός γελάει. Και βλέπεις σε μια στιγμή να ανατρέπονται όλα αυτά που είχαμε εμείς τα μεγάλα τα σχέδια στο μυαλό μας. Και τίθε το θέμα, θέλουμε να τα αλλάξουμε, αφού βλέπουμε και άλλους ανθρώπους που το έχουν πάθει. Και έχουν μείνει στη μέση δουλειές τους. Α, είχα πάει και σε ένα μοναστήρι που είναι κάτω στη Δημητσάνα, στον Τίμιο Πρόδρομο. Και είχε το κημητήριο και ήταν ένας παππούλης. Γιατί ο πατήρ Γαβρίλης σαν παιδί πήγαινε στον Τίμιο Πρόδρομο, στον πατέρα Θεόκτιστο. Και τα καλοκαίρια. Και ήταν ένας παππούλης εκεί και είχαν το κημητήριο με τις κάρες. Και μας λέει: ελάτε να σας δείξω, λέει, τους καθρέφτες. Μην καταλαβαίνω, μην είμαι καθρέφτες στο μοναστήρι, μας δίνει τις κάρες.
Και πριν μπει στο κινητήριο, είχε μια φράση και έλεγε. Και εμείς είχαμε πολλές δουλειές, αλλά τις αφήσαμε στη μέση. Ας έλεγε, ναι. Ναι, ήταν πολύ. Πόσο έτοιμοι είμαστε να το αποδεχτούμε και πόσο έτοιμοι είμαστε να δεχτούμε και κάτι που δεν το υπολογίζουμε. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό και να μην μιλήσουμε για την Αγία Γαβριλία, βέβαια. Δεν γίνεται. Η Αγία Γαβριλία, το χαρακτηριστικό της ήταν αυτό ακριβώς το ζητούμενο για μας, η αμεριμνησία. Το έχει αποφασίσει ότι έτσι θα είναι η ζωή της. Και από τη στιγμή που το αποφάσισε, που ήταν σε νέα ηλικία, ακόμα ζούσε και η μητέρα της, το κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής της, πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 50 χρόνια. Κάποτε λέει τη ρώτησε να τους αναλύσει το θέμα της παραχώρησης του Θεού. Αν δηλαδή σου συμβεί κάτι που δεν το υπολόγισες, πώς το αντιμετωπίζεις. Εκεί τι κάνεις, αγχώνεσαι. Ποιος τρόπος υπάρχει να το αντιμετωπίσεις, εκκλησιαστικά, σωστά, αλλά και ανθρώπινα. Πώς μπορείς. Και λέει η Αγία, εγώ παραδέχομαι, το χαρακτηριστικό ήταν αυτό, έλεγε ότι τίποτε δεν γίνεται χωρίς την παραχώρηση του Θεού και χωρίς το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι το κατευδοκία που λένε οι πατέρες μας, που είναι το καλό. Που το χαιρόμαστε, που είναι ωραίο, που είναι θετικό. Το κατά παραχώρηση είναι το κακό. Που δεν καταλαβαίνουμε γιατί να μας συμβεί αυτή η συμφορά ή σε εμάς τους αγαπημένους μας. Και λέει, εγώ παραδέχομαι ότι τίποτε δεν γίνεται χωρίς ή το θέλημα του Θεού ή την παραχώρησή Του. Εφόσον είναι παντοδύναμος, γι' αυτό και δεν μπορώ να πάθω άγχος με όλα αυτά τα τρομερά που συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί όντας υποτακτική στο θέλημα του Θεού, δεν μπορώ να το πάθω. Και τη ρωτάει η κυρία που μιλούσανε, η Τωμάτια ήταν κοινωνική λειτουργός, είχε να κάνει με τις καταστάσεις. Λέει, πιστεύετε ότι το άγχος είναι ένας εγωισμός ανθρώπινος και έλλειψη πίστεως? Και απαντάει η Αγία, ναι, είναι έλλειψη απόλυτης εμπιστοσύνης. Το ίδιο και η ανθρώπινη στεναχώρια. Όταν στεναχωρούμε, είναι σαν να λέω στο Θεό, δεν τα έκανες όπως έπρεπε, όπως τα ήθελα. Ποιος είμαι εγώ να του το πω αυτό ή να πω, γιατί να μου πούν αυτό ή να μου κάνουν αυτό? Μα μπορούσαν να συμβούν αυτά χωρίς εκείνον, χωρίς την παραχώρησή του? Όχι. Και τότε είμαι ήσυχη. Έχουμε μια μόνιμη γαλήνη. Χωρίς αυτή τη μόνιμη γαλήνη, δεν μπορεί ο Θεός να στείλει το Άγιο Πνεύμα του να μας βοηθήσει. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται μόνο στην ανθρώπινη γαλήνη. Και τότε σε οδηγεί, όπως μας είπε ο Χριστός, θα σας στείλω τον Παράκλητο και αυτός θα σας οδηγήσει και θα σας μάθει τα μέλλοντα. Θυμάμαι που την είχαν ρωτήσει, έμενε, ας πούμε, σε ένα σπίτι και έπρεπε να φύγει. Ποτέ δεν το πληρώνει η ίδια, δεν είχε και λεφτά. Το τάξιμό της ήταν, δεν είχε τίποτα. Και λέει ότι αν είχα, λέει, έστω και ένα σέντς πάνω μου, δεν θα ήμουν αφημένη στα χέρια του Θεού. Οπότε αμέσως λέει ότι για να έχεις αμεριμνησία δεν πρέπει να έχεις πολλά, αν μη τι άλλο. Αυτή δεν είχε τίποτα όμως. Και ήταν πλούσια, δεν ήταν ότι είχε μάθει έτσι. Είχε μάθει στη μεγάλη καλοπέραση και στην πολυτέλεια. Πήγαινε Ελβετία με το τρένο, όταν ήταν νεαρή, από την Κωνσταντινούπολη. Και κάποτε λοιπόν της είπανε, θα φύγεις από αυτό το σπίτι, αλλά μην κάνεις τίποτα, μην φύγεις. Γιατί λέει, γιατί κάνε τα δύνατα δυνατά να μην φύγεις από αυτό το σπίτι. Μα λέει, αφού πρέπει να φύγω, αφού μου λένε να φύγω. Όχι, λέει, γιατί πού θα βρεις άλλο. Και απαντάει πολύ αυθόρμητα, γιατί ποιος με έφερε εδώ. Με την ίδια λογική ήταν σε όλα έτσι. Δηλαδή, θα φυλάξω εγώ τον εαυτό μου όσο μπορώ, θα προσέχω. Ναι. Αλλά ποιος είναι αυτός που παραχώρει να συμβεί κάτι. Κάτι που δεν μας αρέσει. Γίνεται κάτι χωρίς να το θέλει εκείνος. Αν το σκεφτούμε με τη λογική μας, έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό δεν μπορούσε να αγχωθεί και να στεναχωρηθεί με τίποτα. Και μάλιστα μερικοί λέγανε ότι είναι και ανέστητη. Μα δεν ήταν ανέστητη. Απλά δεν το έπαιρνε, δεν ένιωθε ότι εκείνη μπορεί να ορίσει τα πράγματα, εκείνη μπορεί να βρει τις λύσεις. Μόνο ο Θεός βρίσκει τις λύσεις. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε. Είναι παραχώρησή του. Γίνεται μια αρρώστια, ένας θάνατος, ένα ατύχημα. Χάνουμε τη δουλειά μας. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και αμέσως συνέχιζε. Δεν είναι ότι παρετούταν, δεν κάνει δηλαδή να παρετηθεί κανείς από τη ζωή, αλλά να μην. Αυτό το αγιατί έχει φάει πολύ κόσμο. Είναι αμήλικτο. Γιατί να συμβεί αυτό σε μένα, γιατί να συμβεί αυτό στο παιδί μου. Δεν μπορούμε να βρούμε απάντηση. Δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί. Ο Άγιος Νεκτάριος έλεγε που τόσα πέρασε. Δεν υπάρχει γιατί. Δεν υπάρχει γιατί. Υπάρχει μόνο αυτό που μας δίνει ο Θεός τώρα. Τίποτα άλλο. Το γιατί, λέει, είναι για το Θεό. Δεν είναι για μας. Και έτσι ήρεμο και εκείνος με όλα αυτά που πέρασε μπορούσε να παραμένει ήρεμος. Το χαρακτηριστικό λοιπόν της Αγίας ήταν αυτή η αμεριμνησία, όπως και όλων των Αγίων. Αφημένη, όπως είναι το φυλαράκι που το φυσάει ο άνεμος, τώρα πέφτουν τα φύλλα σε εμάς και τα βλέπει πάνω από εδώ και από εκεί. Έτσι, έτσι φερότανε, όπου την καλούσαν. Και μάλιστα υπάρχει και ένα
περιστατικό που κάποιοι της είχαν μιλήσει, την είχαν σκοφαντήσει, ίσως το έχετε διαβάσει κιόλας, το έχουμε πει και άλλες φορές, και η κυρία που το έκανε, όταν έμαθε ποια είναι η Γαβριλία, πήγε να τη ζητήσει συγγνώμη. Αυτό γινόταν πολλές φορές, γιατί πολλές φορές την παρεξηγούσαν την Αγία. Και όταν πήγε να τη ζητήσει συγγνώμη, η Αγία την ευχαρίστησε, λέει: το δέχομαι, σας ευχαριστώ, αλλά εγώ δεν μπορώ να σας συγχωρέσω. Και αυτή έπαθε σοκ, λέει: γιατί δεν με βλάψατε? Δεν αφήνει τίποτα. Το θεωρούσε ότι οτιδήποτε πάει να μπει ανάμεσα σε εκείνη και στο Χριστό, που έτσι είναι, άμα το σκεφτείτε, μπορεί να ξεκινάμε τη μέρα μας με πολύ προσευχή, με πολύ χαρά, με πολύ συγκίνηση. Και να γίνει κάτι, μια αναστάτωση από το πιο χαζό μέχρι το πιο μεγάλο, και να χαλάσει, να πάει στράφη όλη μέρα. Αυτό λοιπόν εκείνη δεν το άφηνε. Γι' αυτό της είπε ότι εγώ δεν μπορώ να σας συγχωρέσω, γιατί δεν με βλάψατε. Ήταν σαν να υπήρχε ένα τείχος. Δεν άφηνε τίποτα να περάσει αυτό το τείχος. Δεν άφηνε τίποτα να της χαλάσει αυτή τη σχέση με τον Χριστό. Και αυτό δεν το είχε βέβαια μόνο η Αγία. Το είχε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που τον σύρανε στα βάθη της Ανατολής, στη Μικρασία, στην εξορία, με σκληρούς στρατιώτες να τον χτυπούν, πεζοπορία. Και το μόνο που έκανε ο Άγιος Χρυσόστομος ήταν να γράφει επιστολές, αξίζει να τις βρείτε, να τις διαβάσετε, στην Ολυμπιάδα. Τη διακόνησα, που τον αγαπούσε πολύ και τον διακόνησε. Και αυτή, όταν ο Άγιος σύρθηκε στην εξορία, έπαθε κατάθλιψη και μαράζωσε. Και να δείτε πώς γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Ολυμπιάδα. Με τι τρυφερότητα, και προσπαθεί να της δώσει κουράγιο. Που αυτός ήταν μέσα στην Κουκουσό και ψινότανε και είχε έγνοια να παρηγορήσει την Ολυμπιάδα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό όλων των Αγίων μας. Και ο Άγιος Νεκτάριος όταν αναγκάστηκε, όταν έγραψε μάλλον στον Πατριάρχη το Σοφρόνιο, να του πει γιατί με πετάξατε, ας πούμε, κλωτσιδών. Το έκανε γιατί τον πίεζαν οι Ελληνογυπτιώτες. Είχαν έρθει στην Ελλάδα και τον πίεζαν πάρα πολύ, γιατί τον θέλανε. Και για να τους κάνει το χατήρι, έγραψε. Και φυσικά απάντηση δεν πήρε καμία και το σταμάτησε. Γυρίζει τον Σταυρωμένο στην Παναγία και τα άφησε στα χέρια τους. Και τώρα ποιος θυμάται αυτούς και ποιος θυμάται τον Άγιο. Δηλαδή, τα ζυγίζανε πολύ τα πράγματα και βλέπανε. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα για μας, γιατί είναι Άγιοι δικοί μας. Άγιοι που περάσανε πολλά, που και εμείς περνάμε. Και βλέπανε τι έχει αξία και τι δεν έχει αξία. Ποιο είναι το ουσιαστικό και ποιο δεν είναι το ουσιαστικό. Τα φιλτράρανε. Δεν μπορεί να είναι όλα ίδια. Υπάρχουν άνθρωποι. Όταν ο άνθρωπος αγχώνεται, χάνει τον έλεγχο και έχει την ίδια αξία. Αν αυτό, ας πούμε, θα το σπάσω, και την ίδια αξία, αν, ας πούμε, θα πάθω κάτι, θα χτυπήσω το πόδι μου, θα σπάσω το πόδι μου. Γιατί δεν χάνει τον έλεγχο του μυαλού, χάνει το κοντρόλ. Και αυτό είναι πολύ άσχημο μετά, όταν χάσουμε τον έλεγχο του μυαλού, γιατί και το μυαλό μας είναι δώρο Θεού. Και δεν τα μετράμε σωστά τα πράγματα, μετά χάνεται και πίστη. Γι' αυτό είδατε που είπε η Αγία, ότι το Άγιο Πνεύμα έχετε στις γαλήνιες ψυχές. Δεν μπορεί να σταθεί, γιατί υπάρχει ταραχή. Δεν μπορεί το Άγιο Πνεύμα να σταθεί σε έναν άνθρωπο που έχει ταραχή. Δεν γίνεται. Δεν θα ενεργεί μετά με τη βούληση την ελεύθερη. Και το Άγιο Πνεύμα θέλει ελεύθερους ανθρώπους. Ο Χριστός μας θέλει ελεύθερους ανθρώπους. Θέλει και εμάς δηλαδή να συμμετέχουμε. Ο Χριστός μας τι μας λέει? Ο Χριστός μας καταρχήν ένα πράγμα θέλει, όλοι να σωθούμε. Και μας λέει: αύτη εστί η αιώνιο ζωή, η να γνωρίσωση σε τον αιώνιο Θεό και τον Υιόν ον απέστειλας. Γνωρίζοντας και αγαπώντας τον Χριστό, έχουμε τα πάντα. Αυτό κάνανε οι Άγιοι μας και αυτό καλούμαστε κι εμείς να κάνουμε. Να είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι. Ας μην έχουμε τίποτα. Έχουμε τον Χριστό. Και όταν τον ρώτησαν τον Χριστό πώς πρέπει να προσευχόμαστε, τι απάντησε ο Χριστός στο Πατέρ ημών? Τι είπε? Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε ημίν σήμερον. Αυτό το σήμερο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μίλησε για το αύριο, αλλά για το σήμερα. Αυτό μας ανήκει και σε αυτό ζούμε. Και είναι μεγάλη ευεργεσία, αν το σκεφτούμε, αυτό το σήμερα, που είναι πολύ γεμάτο το σήμερα του καθενός μας, ενώ το αύριο δεν το ξέρουμε. Και επίσης, επειδή είναι γεμάτο και από προβλήματα, πού να προσθέσεις και το αύριο? Βλέπετε, ο Χριστός τα έχει κάνει τόσο σοφά και θέλει να μας αφήσει να ζήσουμε αυτό που ζούμε τώρα, να το χαρούμε και να το αντιμετωπίσουμε, να το παλέψουμε. Και εμείς με το ζόρι κάνουμε σχέδια, προγραμματίζουμε, αγχωνόμαστε για το τι θα κάνουμε μετά από 5 χρόνια. Τα οποία τίποτα, είναι όλα στον αέρα, κυριολεκτικά στον αέρα. Στην επί του όρους ομιλία μας λέει: ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Η βασιλεία του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι το να είναι ίδιος μέσα μας. Και η δικαιοσύνη παρουσία του, καθημερινή του παρουσία, που φωτίζει όλα τα θέματα. Μη μου μεριμνήσετε στην αύριο, η γαρά αύριο μεριμνήσετε αυτή. Αρκετών τη ημέρα η κακία αυτή. Όταν ήμουν μικρή, θυμόμουν, το άκουγα και έλεγα: τι κακία έχει το αύριο, η ημέρα αυτή, γιατί το λέει? Τελικά δεν κατάλαβα τι σημαίνει. Δεν είναι κακία.
και μια κακιά κοπέλα. Σημαίνει ότι έχει τόσα βάσανα, τόσα προβλήματα, τόσα θέματα και τόσες χαρές, τόσες συγκινήσεις που όλα πρέπει να τα ζήσουμε. Γιατί λέμε για τα προβλήματα, μα και τις χαρές. Τι ωραία που να ζούμε αυτή τη χαρά του σήμερα. Γιατί αν έχουμε το μυαλό μας το αύριο, ούτε δεν θα χαρούμε, ούτε το σήμερα δεν χαιρόμαστε. Που είναι τόσο ωραία, απλά πραγματάκια. Και βλέπεις ανθρώπους που τα έχουν όλα, όλα, όλα, όλα. Και μπορούν να είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Πολλοί άλλοι άνθρωποι έχουν ένα από αυτά που έχουν και είναι χαρούμενοι και τους στέκει τα πάντα. Σαν τα παιδιά τους, στέκει η οικογένειά τους, στέκει οι παπάδες τους, στέκει όλα, όλα, όλα, όλα τους στέκει. Γιατί δεν γυρίζουν ουσιαστικά στον ίδιο τον εαυτό. Χρειάζεται να κάνουμε μια αυτοκριτική, μια αυτογνωσία να έχουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να χαρούμε. Αυτά δηλαδή που λέμε το να χαρούμε το σήμερα και να τα αφήσουμε όλα στο Χριστό προϋποθέτει έναν άνθρωπο που αγωνίζεται να γνωρίσει και τον εαυτό του, αυτό που του έχει δοθεί, για να μπορέσει να αξιοποιήσει και όλα αυτά τα δώρα. Πόσο υπολογίζουμε στην καθημερινή μας ζωή τα λόγια του Κυρίου? Είπαμε, τον Άρη, τον ημών, τον επιούς, το λέμε κάθε μέρα. Πολλές φορές τη μέρα εμείς το λέμε. Πόσο το υπολογίζουμε? Σημαίνει το εξής παράδοξο. Εκείνος που μας ξέρει καλύτερα, γιατί εκείνος μας έφτιαξε, εκείνος επέτρεψε να γεννηθούμε, να μας καλεί να δούμε πιο απλά και πιο βαθιά τα πράγματα. Πιο απλά και πιο βαθιά. Να ασχοληθούμε με το σήμερα, να γιάσουμε αυτό το σήμερα, να ευχαριστηθούμε αυτό το σήμερα, να δοξάσουμε το Θεό σήμερα. Και για το αύριο, είπαμε. Για το αύριο έχει ο Θεός. Είχε μια φράση που την έλεγε συνέχεια η Αγία Γαβρίλια. Έλεγε: το παρελθόν είναι ένα φάντασμα. Και έτσι είναι. Ποιος μπορεί από όλους μας. Μια φορά είναι πολύ κουραστικό, γιατί όλοι οι άνθρωποι έρχονται και αυτό που τους τρώει είναι το τι έγινε, τι έγινε, τι έχει. Αρχίζουν να λένε. Και αυτό που έχει συμβεί μπορεί να το πούν σε μια φράση και σου μιλάνε μια ώρα. Δεν το κάνουν γιατί θέλουν να σε ζαλίσουν. Το κάνουν γιατί τους πονάει. Και όλο γυρίζουν προς τα πίσω να δουν γιατί, γιατί, γιατί. Και αφού πούνε όλα αυτά τα γιατί, λες: ωραία, και τώρα τα είπαμε. Θα του γυρίσουμε πίσω, έγινε. Ας δούμε λίγο πιο μπροστά. Και λίγο σαν να ξυπνάνε λίγα, γιατί είναι αλήθαργο. Και μάλιστα λένε και οι πατέρες μας ότι δεν πρέπει να αναμασάμε συνέχεια το παρελθόν, γιατί και τα πάθη μας είναι φιλεπίστροφα. Μπορεί να γυρίσουν. Όταν συνέχεια γυρίζεις και αναμασάς τα ίδια, θα σου συμβούν και πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να σου συμβούν και πρόσωπα που δεν έπρεπε να δεις, γιατί σαν να μόνος σου να γυρίζεις προς τα πίσω, να τρώγεσαι, ας πούμε. Έλεγε λοιπόν: το παρελθόν είναι ένα φάντασμα. Το μέλλον δεν υπάρχει, δεν το ξέρουμε. Και τι υπάρχει? Το αιώνιο παρόν. Δεν είναι για το παρόν, έλεγε το αιώνιο παρόν. Αυτό το οποίο είναι αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Και αυτό το αιώνιο παρόν, για να το ζήσουμε αυτή τη στιγμή, το ζούμε με την παρουσία του Χριστού. Αν δηλαδή ο Χριστός αφήσουμε, ο Χριστός είναι. Αν εμείς αφήσουμε τον Χριστό να είναι στην καθημερινότητά μας, τότε γίνεται πανηγύρι. Πανηγύρι. Αλλά πρέπει εμείς να το κάνουμε. Δηλαδή, που είναι χαρακτηριστική εικόνα που έχει. Υπάρχει και σε εικόνα δηλαδή, στην Αποκάλυψη που λέει: χτυπάει ο Χριστός την πόρτα. Και κάποιος, προχθές το άκουγα, που έλεγε: είναι η μόνη πόρτα, λέει. Κάποιος το είχε πει, λέει. Έχει ζωγραφίσει τον Χριστό να χτυπάει την πόρτα. Και λέει: έχεις κάνει ένα λάθος. Δεν έχεις βάλει το χερούλι απ' έξω. Όχι, δεν έχω κάνει λάθος, λέει. Έτσι είναι. Το χερούλι δεν είναι απ' έξω για να μην μπει ο Χριστός. Ο Χριστός χτυπάει. Άμα θες εσύ να του ανοίξεις, το λέει μέσα στην Αποκάλυψη. Θα μπω και θα δειπνήσω μαζί σου. Αν δεν με ανοίξεις, θα φύγω. Οπότε γι' αυτό το χερούλι είναι από μέσα. Αυτό σημαίνει ότι το μυστικό το κατέχουμε εμείς. Μας έχει δώσει το μυαλό, μας έχει δώσει τη βούληση να κατέχουμε αυτό το μυστικό, πώς να χειριστούμε τη ζωή μας. Με τη βοήθεια. Και το μυστικό βέβαια να ζητάμε τη βοήθειά του. Άμα τον βάλουμε στη ζωή μας και είναι υπαρκτό πρόσωπο και μέσα στην οικογένειά μας, τότε γίνονται αλλιώς τα πράγματα. Παίρνουν άλλη χάρη. Ακόμα και τα βάσανα. Ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ έλεγε: μείνετε στην προσευχή, μείνετε στον αγώνα να περάσετε τη μέρα σας, προσέξτε αυτό πολύ σημαντικό, χωρίς αμαρτία. Όλα τα υπόλοιπα θα δοθούν από τον ίδιο τον Θεό. Αναμαρτήτους που λένε καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ποια πρέπει να είναι η έγνοια της κάθε μέρας μας? Εγώ θυμάμαι και το γέροντά μας, τον μακαριστό του πατέρα Γαβρίλ, μιλούσε πάρα πολύ απλά και προσπαθούσε να μας μεταδώσει αυτό το βίωμα που σε εκείνους ήταν

Δηλαδή, να είναι αφορμή δοξολογίας από το πρωί που θα ανοίξεις το μάτι σου. Γιατί έτσι, αν το κάνεις αυτό, θα έχεις τα εφόδια όταν θα έρθει το πρόβλημα να πεις, εντάξει, έχει ο Θεός. Ή μια δυσκολία, πρώτο ο Θεός. Δηλαδή, θα έχεις το κουράγιο. Αν ξεκινάει η μέρα στραβά, θα το έχετε τσεκάρει, συνεχίζει και στραβά. Μπορούμε να την ισχυώσουμε εμείς άμα προσπαθήσουμε, αλλά καλό να ξεκινάει από την αρχή η μέρα στραβά, ίσια, σωστά, αλλά ξεκινάει σωστά μόνο όταν επικαλούμαστε τον Χριστό. Αν τον επικαλούμαστε, τότε έχουμε μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη βοήθεια. Ποια πρέπει να... Ο Άγιος Σεραφείμ Άρων του Σαρόφ έλεγε επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι, ποιος είναι? Είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Άρα όλη η έγνοια μας, όπως είπε και ο Άγιος Σοφρόνιας που ακούσαμε και για την Αγία, όλη η έγνοια μας να είναι αυτή. Πώς θα αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα? Και το Άγιο Πνεύμα μας δίνει τα δώρα του. Δείτε που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, αστεία αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, προαώτης, εγκράτη, όλα αυτά τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Αν αυτά τα δει κανείς σε έναν άλλον άνθρωπο, θα πει «Αχ, τι ωραία, το θέλω κι εγώ». Γιατί βλέπεις μια γαλήνη, μια ηρεμία, μια μακροθυμία. Δεν είναι δικό μας κατόρθωμα και δεν είναι και συνέχεια. Εννοείται. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που είναι συνέχεια καλά και συνέχεια, εκτός αν παίρνει χάπια. Δηλαδή να είναι ήρεμος, χαρούμενος, δεν γίνεται αυτό. Όλοι είμαστε, έχουμε τη διακοιμάση μας και αυτή είναι και η ομορφιά. Ας με παλεύουμε. Αλλά να επικαλούμαστε τον Χριστό για να μπορέσουμε να έχουμε αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και λέει πάλι ο Άγιος Σοφρόνιος, το τονίζει σε μία ομιλία, αυτό που πάμε τώρα. Καταξίωσον Κύριε τη μέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήν εμάς. Αυτή λέει να είναι η έγνοια της ημέρας μας. Πώς να ευαρεστήσουμε τον Κύριο με τη συμπεριφορά μας, την προσευχή μας, την προσοχή μας, να ζήσουμε μια μέρα χωρίς αμαρτία. Η επιγής αναμάρτητη ζωή μας ανοίγει τις πύλες του ουρανού. Δεν είναι ο πλούτος των γνώσεων που σώζει τον άνθρωπο. Είναι η αναμάρτητη ζωή που μας προετοιμάζει για τη ζωή με τον Χριστό στο μέλλοντα αιώνα. Και αυτός ο καθημερινός μας στόχος θα πρέπει να μας συνέχει και να προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που πάλι λέει ο Χριστός μας, που λέει ποιες είναι οι εντολές. Ο Χριστός δεν είπε πολλά. Οι εντολές είναι δύο. Πρώτη, να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου και δεύτερον, το πλησίως ως σε Αυτόν. Αν ο στόχος μας είναι αυτός, πώς να περάσουμε μια μέρα χωρίς αμαρτία, πώς να ευαρεστήσουμε τον Χριστό, πώς να δώσουμε χαρά σε έναν άνθρωπο, π.χ. στη δουλειά μας, να εξυπηρετήσουμε έναν άνθρωπο. Αλλάζει η διάθεσή σου. Αν δηλαδή ξεκινάς με τη διάθεση ότι πω, τι άσκηπτη, δύσκολη μέρα που θα είναι και έχει κίνηση στον δρόμο και βρέχει και κάνει και ράνει, όταν θα φτάσει στη δουλειά σου και θα έρθει ένας άνθρωπος και θα θέλει εκείνη την ώρα να τον εξυπηρετήσει, δεν θα έχεις κουράγιο. Αν όμως ξεκινάς κάνοντας το σταυρό σου, δοξάζοντας τον Θεό για όλα. Θυμάστε τον Άγιο Ευμένιο που γελούσε πάντα και έλεγε καύσωνας, ωραίος καύσωνας, κρύο, ωραίο κρύο, όλα ωραία τα βρίσκε. Δεν μπορεί να τα βρίσκει όλα ωραία, τα βρίσκει όλα ωραία όμως, ναι, τα βρίσκει όλα ωραία. Βέβαια αυτός είχε περάσει, κοντέψε να πεθάνει κιόλας, οπότε εκτιμούσε και τα δώρα του Θεού με την αρρώστια που πέρασε. Αλλά το έκανε, λέει, γιατί έτσι προετοιμάζεις, λέει, τον εαυτό σου για να αντιμετωπίσεις και τα δύσκολα. Γιατί τον είχαν ρωτήσει, μα καλά όλα ωραία τα βλέπεις? Ναι, λέει, όλα τα βλέπω ωραία, ακριβώς γιατί όταν θα έρθουν τα δύσκολα για να μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Είναι πολύ έξυπνος ο άνθρωπος. Και βέβαια τότε, αν το κάνουμε αυτό, θα βάλουμε και άλλες προτεραιότητες στη ζωή μας. Να γυρίσουμε τώρα στον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος λέει με την απλότητά του τη χαρακτηριστική. Οι κοσμικοί λένε, καλότυχοι αυτοί που ζουν σε παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες. Πόσες φορές ζηλεύουμε έναν άνθρωπο που τα έχει όλα, Αλλά όμως, μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως, των πολλών ευκολιών, δηλαδή των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχτηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Αν δεν απλοποιήσει τη ζωή του ο άνθρωπος, βασανίζεται. Ενώ αν την απλοποιήσει, δεν θα έχει αυτό το άγχος. Και αναφέρει ένα φοβερό περιστατικό που το είδε στο Σινά, του συνέβη. Ήταν, λέει, ένα βεδουινάκι, πάρα πολύ έξυπνο. Και πιάνει ένας ξυπνάκιας, ας πούμε, εκεί πέρα, Γερμανός, και του λέει, εσύ είσαι έξυπνο παιδί, μπορείς να μάθεις, λέει, γράμματα. Και λέει το βεδουινάκι, και μετά, και του λέει, μετά θα γίνεις μηχανικός. Και μετά θα ανοίξεις ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Και μετά θα το μεγαλώσεις. Και μετά,
Μετά θα

0: Άρεις και άλλους να δουλεύουν και θα έχεις πολύ προσωπικό. Και του λέει το Βιδουινάκι. Δηλαδή, να έχω ένα πονοκέφαλο, να βάλω άλλο ένα πονοκέφαλο και μετά να βάλω κι άλλο ένα πονοκέφαλο. Δεν είναι καλύτερα τώρα που έχω ήσυχο το κεφάλι μου? Ήσυχα στο Βιδουινάκι. Και καταλήγει ο Άγιος Παΐσιος. Ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, πώς θα το κάνουμε. Αν ήταν πνευματικές σκέψεις, θα ένιωθε κανείς πνευματική παρηγοριά και δεν θα είχε πονοκέφαλο. Θυμάμαι το γέροντά μας που μας έλεγε, πώς θα καταλάβεις, λέει, ότι κάτι είναι από το Θεό. Πολύ απλά. Αν σου δημιουργεί στεναχώρια, άγχος και πλάκωμα, δεν είναι από το Θεό. Λάθος σκέψη. Πρέπει να την αλλάξεις. Κατευθείαν να την αλλάξεις. Αλλιώς θα καταστραφείς. Συμβούλευε ο Άγιος Παΐσιος τους κοσμικούς που πήγαιναν να τον δούνε να απλοποιήσουν τη ζωή τους. Και κοιτάξτε τι λέει. Και τα περισσότερα διαζύγια από εκεί ξεκινούν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι δυο, πατέρας και μάνα. Αφήνουν τα παιδιά εγκαταλελειμμένα. Κούραση, νεύρα. Μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Αυτόματο διαζύγιο μετά. Αν απλοποιούσαν τη ζωή τους, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Αυτό το άγχος είναι καταστροφή. Θυμάμαι κάποτε ένα φίλο του γέροντά μας που μιλούσανε, μας έλεγε, μιλούσαν απίστευτες ώρες για το τι πλακάκια θα βάλει στο μπάνιο, για τι βεράντες θα έχει, για το τι αμάξι θα πάρει, για το πού θα πάνε εξοχή, για το πού, για το πού, για το πού, για το πού. Το χάσε το σπίτι του. Πάει. Το κάψε. Αλλού η γυναίκα κοίταξε, αλλού τα παιδιά και μετά χτυπούσε το κεφάλι του. Και έλεγε, θυμάμαι τον πατέρα Γαβρίλη, δεν ήταν καλύτερα, λέει, να έχει ένα μικρό καλυβάκι και να μην νοιαζόταν τόσο πολύ γι' αυτά. Ξέρετε, δεν το καταλαβαίνει κανείς, δεν το καταλαβαίνει και όταν είναι και στην εκκλησία, μεγάλη παγίδα. Και νομίζει ότι είναι και ευλογημένα από την Παναγία και από τον Χριστό όλα αυτά και μπλέκει στους πνευματικούς αυτό το γκικαιώνα, τι σπίτι θα πάρω, τι θα κάνω, τι θα, όλα αυτά και χάνεται η ζωή και μετά φτάνουμε να έρχονται οι γονείς να κλαίνε και να λένε τα δώσα όλα στο παιδί μου και αυτό δεν θέλει να με δει. Τι γυρίζει να γυρίζει το παιδί και να λέγω δεν τα ήθελα αυτά. Ποιος με ρώτησε εμένα, τι μου έκανες? Γιατί όλοι οι γονείς βέβαια για τα παιδιά τους αγωνίζονται, δεν αγωνίζονται για τον εαυτό τους. Βέβαια θυμάμαι κάποιον που ήξερα που είχε φτιάξει ένα πολύ μεγάλο σπίτι και κάποια στιγμή το είδαμε τέλος πάντων. Το παιδάκι μου λέω, τι τεράστιο σπίτι, πώς θα το οικονομήσουν τα παιδιά σου αυτό, πώς θα το μαζέψεις? Και απάντηση ήταν, εγώ δεν το έκανα για τα παιδιά μου, για μένα το έκανα. Και βέβαια και χαμένο και αυτό, τελείως και αυτή, μη διαλυμένη οικογένεια και αυτή. Αλλά κοιτάξτε πόσο ο Άγιος το έπιασε. Ότι ακόμα και τα σπίτια διαλύονται χωρίς να το καταλάβεις. Γιατί πια αρχίζουν άλλες προτεραιότητες και βέβαια το άγχος είναι κακός σύμβουλος. Και λογικό να έρθει άλλος κουρασμένος, να τα βλέπει όλα μαύρα, να τον ενοχλεί το κάθε τι. Εμείς πολλές φορές λέμε και στους γονείς, κάντε βόλτες με τα παιδιά σας. Πάτε, έχετε ποδήλατα, πάρτε. Δεν έχετε, νοικιάστε. Κάντε, πάτε στο βουνό. Πάτε εκδρομή. Όταν θα μεγαλώσετε τα παιδιά, θα μπουν στην εφηβεία, δεν θα σας θέλουν πια. Χαρείτε τα τώρα. Μην έχετε τόσο πολύ έγνοια, ας πούμε, για όλα αυτά που κάνετε. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που θα πρέπει να δουλέψουν. Εννοείται. Και πρέπει να δουλέψουν γιατί είναι θέμα επιβίωσης. Και η μητέρα του γέροντά μας έπρεπε να δουλέψει, γιατί έμειναν ορφανά και βρέθηκε η μεγάλη του αδελφή. Και λέει, είπανε στη μητέρα τους, μην πας να δουλέψεις, λέει, εσύ, να είσαι με τα μικρά, θα πάω εγώ να δουλέψω. Αλλά και πάλι η μητέρα τους έκανε στο σπίτι διάφορες δουλίτσες. Και έτσι δεν στερήθηκαν τη μάνα τους. Ενώ μπορούσε, κανονικά έπρεπε να πάει να δουλέψει, γιατί ήταν πολύ φτωχοί, αλλά ήθελαν να είναι κοντά στα παιδιά. Και βέβαια δεν έχασαν, ας πούμε, τίποτα. Δεν ήταν βέβαια πάντα φτωχοί, εννοείται. Ο Άγιος Παΐσιος για να προφυλάξει τον εαυτό του αλλά και τις μοναχές, γιατί υπάρχουν αυτές οι θαυμάσιες ομιλίες, διάλογοι που υπάρχουν, η σειρά από τη Σουρωτή, που είναι πολύ ωραία να το διαβάσετε, που έχει διάφορους τίτλους και πολλά θέματα. Ρωτάνε οι μοναχές και απαντάει ο Άγιος Παΐσιος, τους έλεγε για την απλότητα και για το πώς και οι ίδιες, γιατί και εμείς πέφτουμε στην παγίδα, μιλάμε τώρα για όλο για εσάς, και εμείς είναι πολύ εύκολο να πας σε μοναστήρια και να βλέπεις πολύ όμορφους εξωτερικά τείχους, να μας πιάνει το άγχος, να φτιάξουμε το ένα, φτιάξουμε το τέμπλο, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο και κάπου να το χάσουμε κι εμείς, ας πούμε, το νόημα, το πραγματικό. Και τους έλεγε, αυτή τη γλύκα της απλότητας, στο μοναστήρι του, έτσι, τη ρωτή, δεν την έχετε καταλάβει, η απλότητα ξεκουράζει. Κοίταξε τι ωραίο κρεμαστάρι γίνεται με ένα καρούλι. Πολύ πρακτικό. Εσείς βασανίζεστε. Έχετε δει ένα καρφάκι ψηλό για να κρεμάσει κανείς το ράσο του. Αν βγει ο ασβέστης, θα πρέπει κάθε φορά που ξεκρεμάς το ράσο να το τρίβεις για να καθαρίσεις. Βάζανε μικρά καρφάκια διακριτικά. Και λέει, δεν βάζετε μερικά μεγάλα καρφιά στον τοίχο για να εξυπηρετηθείτε. Τόσο τοίχος, ούτε ένα καρφί. Ή βάζετε μια ξύλινη κρεμάστρα. Αυτή θέλει λούστρο, ξεσκόνισμα κτλ. Αντί να απλοποιήσετε τα πράγματα για να μην χάνετε χρόνο, μπαίνετε στο πολυχρόνιο. Θέλετε το τέλειο και ταλαιπωρήστε. Το τέλειο στα πνευματικά να το θέλετε. Να μην δίνετε όλο το δυναμισμό σας εξωτερικά καλλιτεχνικά, αλλά στην καλλιτεχνία της ψυχής. Αν το καλλιτεχνικό το αξιοποιήσετε στην καλλιέργεια της ψυχής, θα χαίρεστε για το πνευματικό παλατάκι σας. Θυμάμαι κάποτε μου είχαν πει, δεν θυμάμαι ποιο μοναστήρι ήταν, που ήθελα να έχουν πνευματική σχέση με τον Άγιο Παΐσιο. Και είχε πάει, λέει, ο Άγιος Παΐσιος στο μοναστήρι και λέει, θέλετε να σας αναλάβω, πρέπει να του είπαν οι δύστιχες ναι, και πήγε και έσπασε τις γλάστρες. Τι έσπασε τις γλάστρες όλες. Γιατί όταν έχετε, λέει, πολλές γλάστρες, θα πολλές έγνοιες, βάλε το φυτουλάκι, βάλε το γλαστράκι, βάλε το κρεμασταράκι, βάλε το ένα, βάλε το άλλο. Ήθελε να είναι όλα πολύ πολύ απλά. Δύσκολα πράγματα και για μας. Εμείς την είχαμε και ένα γέροντα που ήταν πολύ λεπτολόγος. Του άρεσε πολύ το ωραίο, του άρεσε πολύ η τάξη, ήξερε ανά πάσα στιγμή που είναι τι, τα κάθε πράγμα. Πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος ήταν. Και μάθαμε σε αυτή τη φοβερή τάξη να είναι όλα προσεκτικά κι αυτά. Η καλλιέργεια όμως της ψυχής, αυτό τόνιζε ο Άγιος Παΐσιος, αυτό μετράει. Όσο πιο πολύ καλλιεργούμε το μέσα μας κόσμο, τόσο λιγότερο σου λέει άγχος θα έχει τα εξωτερικά. Κάποτε είχαμε πάει με τον πατέρα Γαβρίλη, το πνευματικό μας. Είχαμε πάει στην Αγία Γαβριλία, στην Αίγινα, στο μετόχι εκεί που είχε. Είχε ένα πολύ μικρό μετοχάκι του Αγίου Νεκταρίου, Αγία Σκέπη. Πολύ απλό, δηλαδή είχε ένα πολύ μικρό χώρο, ένα αυλιδάκι, την εκκλησία θυμάμαι και ένα στεγαστράκι εκεί μπροστά. Όχι, δεν είχε καν στεγαστρό, μια σκαλίτσα ήταν. Είχαμε κάτι όπως όπως εμείς τα παιδιά. Και γυρίζει ο πατήρ Γαβρίλη, σας λέω, του άρεσε και το ωραίο, αλλά και πρακτικό μυαλό και αυτά. Και τη λέει, γερόντισα, εκεί στην Αίγινα είχε ζήσει γερόντισα 1,5 χρόνο. Να κάνετε εκείνο, να κάνετε τ' άλλο, να βάλετε το ένα, να βάλετε τ' άλλο, σαν τη λέει τι να κάνει. Και τον σταματάει και του λέει: όχι, Τεργαβρίλη, δεν θα κάνω τίποτα. Θέλω να έρχονται να βλέπουν το απλό μοναστηράκι. Και μετά έλεγε: Τεργαβρίλη, πω πω, λέει, τι θέλει και τη τόπα, α πούμε. Δηλαδή, ένιωσε πραγματικά ότι είχε δίκιο η γερότησα, γιατί ήθελε να τη βοηθήσει, βέβαια, αλλά η γερότησα σου λέει: όχι. Και θυμάμαι τον ντεκόρ που είχαν για την υποτακτική τη, είχαν παντού γιασεμάκια, μάζευε τα γιασεμάκια, τα βάζε σε μπολάκια. Τα αποξήρενε σιγά σιγά και τα βάζει εκεί στο τραπέζι. Αυτό ήταν. Το τραπέζο μάντιλο μπορεί να είχε μια τρύπα. Ας πούμε. Δεν την ενδιέφερε, απλά εντάξει, το φτιάχνει λίγο να μην πολύ φαίνεται, αλλά δεν καθόταν να ασχοληθεί με το τραπέζο μάντιλο. Εμάς ο πατήρ Γαβρίλ μπορεί να, σας είπα ότι του άρεσε το ωραίο, αλλά ήταν πάρα πολύ λιτός. Και το έκανε και επίτηδες σαν μάθημα και για τους νέους ιερείς. Δηλαδή, του λέγε από τους ιερείς, ας πούμε, να αλλάξουμε τα καλύματα της Αγίας Τραπέζης, να βάλουμε πιο πλουμιστά, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Όχι. Η Αγία Τράπεζα είχε όμορφα, περιποιημένα, καθαρά, αλλά απλά. Οι στολές του που τους έχουμε στο μοναστήρι ήταν η στολή, είχε ας πούμε το ράσο της Ριζαρίου. Δηλαδή το 69 έγινε διάκος, το 67. Το 67. Το ράσο του 67 έχει. Τα παντελόνια ήταν χάλια, τα δίνει συνέχεια για μπάλωμα. Για να του φτιάξουμε ένα ράσο, φτύσαμε, μα δεν ήθελε με τίποτα. Δεν ήθελε. Ούτε παπούτσια, τίποτα καινούργια. Όλα χάλια ήταν. Και αυτό το έκανε επίτηδες, μπορούσε να τα κάνει, εννοείται. Αλλά ήθελε να είναι όλα απλά, ήθελε καθαρά, αλλά να είναι απλά. Γιατί σου λέει, αυτά προσθέτουν έγνοιες. Είχε έγνοιες, είχε πολλές. Το μοναστήρι, τα συνέχεια κεντρινότητα, την κατασκήνωση, ιερείς πολλούς, τα ζευγάρια, πολλά, πολλά, πολλά. Είχε πολλές έγνοιες, τις δικές μας έγνοιες είχε βασικά. Αλλά δεν ήθελε να προσθέσει αυτά τα οποία θα τον έβαζε σε μια περιπέτεια και οικονομική. Ενώ σου λέει αυτά τα χρήματα θα διαθέσω σε μια οικογένεια. Γιατί εγώ να κάνω. Αφού η Αγία Τράπεζα είναι όμορφη, απλή, καθαρή, περιποιημένη. Γιατί πρέπει να είναι και να έχει 500. Να έχει πάνω κάλυμα αξίας εκατομμυρίων. Τι θα το χαρεί η Παναγία ή ο Χριστός. Αυτό ας πούμε είναι το σκεπτικό του. Και μας τόνιζε και εκείνος αυτό το πράγμα. Δηλαδή να αφαιθείτε, να τα αφήνετε όλα στην αγκαλιά του Χριστού. Του λέγε: υπάρχει ένα πρόβλημα, ας πούμε. Έχει ο Θεός κατευθείαν, να κάνουμε προσεφούλα. Και επίσης το έκανε και το μοιραζότανε. Και κάτι που μας έλεγε είναι και αυτό, ότι αν θέλετε να έχετε λιγότερο άγχος, να μοιράζεστε μεταξύ σας. Δηλαδή, συνέβαινε κάτι, θα έλεγε και στον κόσμο, δεν θα έλεγε, θα το σκιαγραφούσε, δεν θα έλεγε ο τάδε, ας πούμε, αν δεν μπορούσε, αλλά θα έλεγε: μια δική μας οικογένεια έχει αυτό το πρόβλημα, κάντε προσεφούλα, ή ποιος μπορεί να βοηθήσει για δουλίτσα, για θέμα υγείας και αυτά. Να μοιραστεί, γιατί έτσι αμέσως έλεγε μια φράση: πες τον πόνο σου να βρεις το γιατρικό σου. Και έλεγε, θυμάμαι το, ένα τα θυμάμαι. Λέει, εμείς στη γειτονιά εκεί, στη Μικρασιάτικη, δεν μπορούσες να πάθεις άγχος, δεν μπορούσες ούτε να πάθεις κατάθλιψη. Γιατί μοιραζόσουν. Είχες ένα καημό, ήταν οι δίπλα, όλες θείες ήταν, όλες οι γιαγιάδες εκεί της γειτονιάς, ήταν όλες θείες, τις λέγανε. Και έπηγαινε. Καταρχήν σε άκουγε. Νύχε ένα καημό, σε άκουγε. Γιατί τα σπιτάκια τα χώριζε μια κουρτινούλα, δεν είχαν. Οι τουαλέτες ήταν έξω. Οπότε γίνεται χαμός. Και μοιραζόντουσαν μεταξύ τους. Ήξερε ο ένας το πρόβλημα του άλλου. Και ο ένας έτρεχε να βοηθήσει τον άλλον. Μέχρι λίγο καιρό πριν κοιμηθεί, πριν καταπέσει μάλλον, τον πήγαινε ο Παπασταύρος στην παλιά του γειτονιά, στο Πολύγωνο. Και του έλεγε. Σε αυτό το δρόμο ήταν αυτή η τάδε που το παιδί της ήταν φυσικό, η τάδε που είχε αυτό το. Έλεγε. Κρίνει ο Παπασταύρος, μα πού τα θυμάστε όλα αυτά. Μα λέει, έτσι μεγαλώσαμε εμείς, σαν μια οικογένεια. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να πάθουν τίποτα. Μοιραζόντουσαν μεταξύ τους. Σημερινός άνθρωπος έχει άγχος και μεγάλο θέμα, γιατί δεν έχει πού να βγει, να ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος, πού να μιλήσει. Εδώ καλημέρα, λες και φοβάσαι, ας πούμε. Οι άνθρωποι μοιραζόντουσαν. Ο Άγιος Πορφύριος, που πέρασε και αυτός πάρα πολλά με την υγεία του και παίρνοντας τα βάρη και των άλλων ανθρώπων, συμβούλευε ό,τι κι αν έχουμε. Έχεις, λέει, πρόβλημα, αρρώστια, δικό σου, κάποιον άλλο τεράστιο πρόβλημα. Ό,τι κι αν έχεις, λέει, άφησέ τα όλα και μην εστιάζεις σε αυτό. Άλλη μια φοβερή αιτία που κανείς αγχώνεται. Εστιάζουμε, κολλάμε και ξανά και ξανά και ξανά. Και δεν φεύγει το μυαλό μας από εκεί, δεν μπορούμε να χαρούμε τίποτα. Και κινδυνεύουμε να σκοτωθούμε και στον δρόμο, γιατί είμαστε εκεί το μυαλό μας απορροφημένο. Και λέει ο Άγιος, να έχετε συνέχεια τη μνήμη του Θεού. Έτσι ο νου σας θα αποκτήσει ευληγησία. Η ευληγησία του νου έρχεται από την εγρήγορση. Εγρήγορση είναι ο έρωτας για τον Θεό. Είναι να έχεις πάντα στο νου σου και στην καρδιά σου το Χριστό, έστω και αν κάνεις άλλες δουλειές. Θέλει έρωτα προς το Χριστό, λαχτάρα, μνήμη Θεού να αποκτήσετε με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ», με τις προσευχές της Εκκλησίας, με τους ύμνους, με το να φέρετε στο νου σας τις ενέργειες του Θεού και χωρία από την Αγία Γραφή και άλλα πνευματικά. Έτσι, λέει, θα είμαστε ειρηνικοί και ήσυχοι. Και επίσης κάτι άλλο που ευτυχώς έχουμε όλοι το μεγάλο δώρο, είδα και έχετε και εκεί τα Αγία Λείψανα τώρα, και όλοι έχουμε και στους νεούς μας και στα μοναστήρια, πόση μεγάλη παρηγοριά νιώθουμε και πόσο νιώθουμε να φεύγει όλο το βάρος όταν ακουμπάμε σε έναν Άγιο. Εμάς μας έλεγε ο γέροντάς μας πάντα να διαβάζουμε συναξάρια Αγίων. Ωραία και τα βιβλία τα θεολογικά, αλλά κανείς όταν είναι κουρασμένος και έχει το πρόβλημά του, διαβάζει το βίο του Αγίου και παρηγοριέται, γιατί και οι Άγιοι περάσαν πολλά, αλλά και νιώθει αυτή τη γαλήνη. Τη γαλήνη που σου δίνει ο Άγιος. Και λέει κάτι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πολύ ωραίο. Λέει, γι' αυτό ο Θεός μας άφησε τα σώματα των Αγίων, ώστε όταν ο όγκος των υποθέσεων και το πλήθος των βιωτικών φροντίδων σκοτήσουν τη διάνοιά μας εξαιτίας των ιδιωτικών ή δημοσίων πραγμάτων, και υπάρχουν πολλά τέτοια, αφού αφήσουμε το σπίτι μας, βγούμε έξω από την πόλη, εννοεί να πάνε να προσκυνήσουν το τάφος των μαρτύρων, όπου κανείς έρχεται, ας πούμε, σε ένα μοναστήρι, να πάνε να προσκυνήσει, τότε λέει, απομακρυνθούμε από τους θορύβους και επισκεφθούμε τον τάφο κάποιου μάρτυρα, να απολαύσουμε την άβρα εκείνη την πνευματική, να λησμονήσουμε τις πολλές ασχολίες, να χαρούμε την ησυχία, να επικοινωνήσουμε με τους Αγίους, να παρακαλέσουμε για τη σωτηρία μας το Θεό που τους κάλεσε στους πνευματικούς αγώνες, να αναπέμψουμε πολλές θερμές οικεσίες και ανανεωμένοι και χαρούμενοι να ξαναγυρίσουμε στα σπίτια μας. Η τάφη των μαρτύρων δεν είναι τίποτε άλλο παρά λιμάνια ασφαλισμένα και πηγές πνευματικών διδαγμάτων και ανεξάντλητη θησαυρή πνευματικού πλούτου που κανείς δεν μπορεί να αχρηστεύσει. Και όπως τα λιμάνια, όταν υποδέχονται τα ταλαιπωρημένα από τα πολλά κύματα πλοία, τα ασφαλίζουν από κάθε κίνδυνο, έτσι ακριβώς και η τάφη των μαρτύρων. Αφού υποδεχτούν τις βασανισμένες από τα προβλήματα της ζωής ψυχές, χαρίζουν σε αυτές μεγάλη γαλήνη και ασφάλεια. Και όπως οι πηγές με τα κρύα νερά αναζωογονούν τα κουρασμένα και φλογισμένα σώματα, έτσι ακριβώς και οι τάφοι των μαρτύρων δροσίζουν τις ψυχές που φλέγονται από τα δυσόδη πάθη και με μόνη τη θέα τους σβήνουν και τις αηδείς επιθυμίες και το φθόνο που λιώνει τον άνθρωπο και το θυμό που εξάπτει και οτιδήποτε άλλο μας κουράζει. Και με μόνο τη θέα τους. Μου είχε κάνει εντύπωση κάτι που είχα ακούσει όταν είχα πάει στη Θήβα, σε μια ομιλία που ήταν ένας ναός αφιερωμένος στον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Και είχαν κάνει, λέει, μια εκδήλωση εκεί τα παιδιά της Θήβας για τον Παπα Εφραίμ πριν αγιοκαταταχθεί. Και είχαν βάλει την αφίσα του. Όποιοι ξέρετε τον Παπα Εφραίμ, ξέρετε πώς είναι το πρόσωπό του και η ματιά του. Και περνούσε, λέει, ένα παιδί, τα παιδιά περνούσαν τα άλλα της εκκλησίας και βλέπουν ένα νεαρό με στη μηχανή, σταματάει μπροστά στην αφίσα να έχει πέσει κάτω και να κλαίει. Τα χάσανε, λέει, κάτι θα έπαθε, θα χτύπησε. Τι είχε πάθει. Με οδηγούσε τη Μιχαλή, άσχετος. Και με το που είδε στην αφίσα το πρόσωπο του παπά Εφραίμ, τη ματιά του, τον κέρδισε. Τέλειωσε. Άλλαξε η ζωή του. Έπεσε κάτω και έκλαιγε, έμαθε ποιο είναι μετά και άλλαξε η ζωή αυτού του ανθρώπου από μόνο τη θέα, από μία αφίσα. Αυτή είναι, γι' αυτό και είδατε, δεν είναι τυχαίο που στα τέλη του αιώνα μας, του 20ου αιώνα του προηγούμενου, πόσοι Άγιοι είναι. Πόσοι Άγιοι φύγανε την ίδια εποχή, πόσους Αγίους έχουμε. Πορφύριος, Παΐς, που τους ξέρουμε και τους αγαπούμε. Πάρα πολλοί τους γνώριζαν από κοντά. Ο Ιάκωβος που γιορτάσαμε μόλις σήμερα, εχθές. Η Αγία Γαβριλία, ο Πατρίς Σοφρόνιος. Όλοι αυτοί και πόσοι άλλοι, ο Άγιος Ευμένιος. Πόσοι Άγιοι που παρόμοια εποχή, γιατί είναι μια εποχή που το λέει και ο Απόστολος Παύλος, που όσο περισσεύει η αμαρτία, περισσεύει η χάρις. Η πολλή αμαρτία, η πολλή τρέλα, η πολλή αγωνία, πολύ άγχος, τα πολλά προβλήματα, μας στέλνει ο Θεός τέτοια δώρα. Να τους έχουμε τόσο κοντά μας και να τους αγαπάμε τόσο πολύ που μόνο και μόνο το όνομά τους να πεις γλυκένει την καρδιά σου. Και πρέπει να το αξιοποιούμε αυτό, να διαβάζουμε έτσι τα συναξάρια. Έλεγε ο Άγιος ο Πορφύριος, η ψυχή σας να δίδεται στην ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και, να πούμε, και στο ίντερνετ μπορείτε να ακούσετε τον Άγιο Πορφύριο να λέει την ευχή. Δηλαδή, ακόμα δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ξέρω, πρέπει να διαβάσω. Απλά να τον ακούσεις. Πολλοί άνθρωποι οδηγούν και βάζουν τον Άγιο Πορφύριο και λέει την ευχή. Γλυκένει την καρδιά τους. Για όλες τις έγνοιες, λέει, να το λέτε και για όλους. Μη κοιτάζετε αυτό που σας συμβαίνει, αυτό το χαρακτηριστικό του Αγίου Πορφυρίου. Έλεγε, μη κοιτάς αυτό που σου συμβαίνει, μην εστιάζεις το κακό γιατί θα σε φάει, θα σε πνίξει. Θα σε πνίξει. Φύγε από αυτό. Στρέψε τη ματιά σου στο καλό. Στρέψε την προσοχή σου στο Χριστό. Δεν είναι συμβουλές καμιά φορά λέει κανείς, πολύ εύκολα. Ναι, να σκέφτεσαι το καλό, να σκέφτεσαι θετική ενέργεια και όλα αυτά. Όχι, συγκεκριμένα μιλάει. Να γυρίζεις στο πρόσωπο του Χριστού και να παρακαλάς τον Χριστό να είναι δίπλα σου και εκείνος θα είναι. Τότε λέει να τα βλέπετε, λέει, όλα χωρίς άγχος, χωρίς στεναχώρια, χωρίς πίεση, χωρίς σφίξιμο. Και το εξηγούσε και έλεγε, ξέρετε, το Άγιο σου έκανε ακτινογραφία και έλεγε ότι όταν δεν έχεις άγχος, τότε και οι λειτουργίες όλες, οι αδένες μας, πολύ βασικοί, δεν έχουν ένταση και λειτουργούν όλο το σώμα φυσιολογικά. Άρα, ούτε κινδυνεύεις από πίεση να ανεβεί, ούτε από εγκεφαλικό δηλαδή να πάθεις, ούτε από καρδιά. Και επίσης λέει και καρκίνο να έχεις, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, αν λέει όλα ζεις με αυτόν τον τρόπο χωρίς να πιέζεσαι και να σφίγγεσαι, τότε λέει μπορεί ή να κοιμηθεί ή και να φύγει. Ο καρκίνος. Δεν σε απασχολεί. Να μην σε απασχολεί. Ουσιαστικά λέγει, μη σε νοιάζει. Στο έδωσε ο Χριστός κάτι ξέρει. Άστον σε εκείνο που στο έδωσε. Ακούγεται δύσκολο, αλλά ακούγεται και ωραίο. Είναι ελκυστικό. Και νομίζω ότι όταν ένας άνθρωπος πια πιάσει τόσο πολύ πάτο, που έχει πιεστεί τόσο πολύ, έχει κάνει τα πάντα και δεν έχει βρει άκρη, εκεί πια παραδίδεται. Ή που θα τρελαθεί, ή που θα πει, Θεέ μου, τα αφήνω όλα στα χέρια. Και τότε γίνονται όλα. Είναι φοβερό, τότε βρίσκονται όλες οι λύσεις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρουν άγχος μπορεί να γίνουν, να τα στρέψετε, λέει, να τα αλλάξετε, μπορεί να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Τότε ξενιάζετε και γίνεστε όργανα Του. Η στεναχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Και λέει ο Άγιος Πορφύριος τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στεναχωρούμενοι. Είναι αυτό που λέει και πιο κάτω, ότι έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά δεν τα αφήνουν να μας καταπιούνε. Όπως λέει επίσης και στους πενθούντες, πάλι ο Απόστολος Παύλος, να μην. Το πένθος είναι πολύ ανθρώπινο, είναι και πρέπει να πενθούμε, δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό, άνθρωποι είμαστε, αλλά όχι, λέει, όχι οι μη έχοντες ελπίδα. Να μην είναι χωρίς ελπίδα. Γιατί αν είναι χωρίς ελπίδα, οδηγεί σε καταστροφή αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά δηλαδή, να μετατρέπουμε αυτό που μας συμβαίνει, να το αλλάζουμε με τον καλό μας λογισμό και με τη στροφή μας στον Χριστό και με τη λατρεία. Γι' αυτό παίζει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο η λατρεία. Να συμμετέχουμε όσο μπορούμε στη λατρεία. Συμμετέχουμε όσο μπορούμε στη λειτουργία, στα μυστήρια της Εκκλησίας. Η Θεία Κοινωνία, λέγει ο γέροντάς μας, δεν είναι δώρο για τις αρετές που έχουμε, για τα κατορθώματά μας, αλλά φάρμακο για τις αρρώστιές μας. Και η ένταση και το άγχος αρρώστια είναι. Αρρώστια είναι. Είναι φάρμακο η Θεία Κοινωνία. Το να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Ξέρω πολλούς ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με τον Χριστό και μόλις διαβάσαν το Ευαγγέλιο άλλαξε όλη τους η ζωή. Είχαμε γνωρίσει τελευταία μια κοπέλα από άλλη χώρα και άλλη θρησκεία που έφυγε κρυφά από εκεί για να μην τη σκοτώσουν γιατί έγινε χριστιανή. Και όταν τη ρωτήσαμε γιατί έγινε χριστιανή, γιατί είναι μόνη η θρησκεία λέει, που διάβασα και είδα λέει ότι μιλάει για αγάπη και συγχώρηση. Και νιώσα λέει μέσα μου μια γλύκα για αγάπη και συγχώρηση. Όχι προς τους δικούς μου, προς όλους τους ανθρώπους. Επίσης, μια μεγάλη πηγή άγχους είναι αυτό το αίσθημα της μοναξιάς που είπαμε και πριν, ότι ο άνθρωπος πολλές φορές είναι μόνος του ή διαλέγει να είναι μόνος του, απομονώνεται στο καβούκι του, ακόμα και αν έχει ολόκληρη οικογένεια και φοβάται τον άλλον, έχει φόβο για τον άλλον. Και εδώ πάλι πρέπει κανείς να αφαιθεί στα χέρια του Θεού. Φέρουμε πάλι το παράδειγμα της Αγίας Γαβριλίας που δεν φοβόταν τον άλλον. Ο άλλος ήταν, όταν τη ρωτήσανε κάποτε, λέει, είναι καλοί άνθρωποι. Όλοι είναι πάρα πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Τους έβλεπε όλους καλούς. Και επίσης έβλεπε σε κάθε άνθρωπο, ό,τι κι αν ήταν, που και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια, τον σπινθήρα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Γιατί λέει τους αγαπάς, λέει τους αλόφρουσκους, τους Εβραίους, τους Μουσουλμάνους. Γιατί λέει, εγώ βλέπω τον ίδιο Θεό σε αυτούς που αυτοί δεν τον ξέρουν. Απλά. Και έλεγε πάντοτε το πώς να τα αφήνουμε όλα σε εκείνον και αυτά που εννοείται και κυρίως και αυτά που δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε και να τα αφήνουμε όλα στη χάρη του, στη Θεία Πρόνοια. Και είχε ένα παράδειγμα, όταν τη ρωτήσανε, είχε μεγαλώσει πια, είχε μπει σε ένα λεωφορείο, κάπου πήγαινε και με μια φίλη της. Η φίλη της κατέβηκε πριν από εκείνη, είχε ένα θέμα με τα μάτια της βέβαια, γερόντισα, και είχε νυκτώσει. Και πήγαινε στον Άγιο Λουκά και στην Πατησίων. Σκεφτόμουν, λέει, λοιπόν, πώς θα περάσω στο απέναντι πεζοδρόμιο. Το σκεφτότανε. Ανθρώπινο είναι. Δεν είπε, αν θα τα αφήσω όλα στο Θεό. Γι' αυτό είναι αυτοί οι Άγιοι που λέμε που είναι πολύ κοντά μας. Αλλά αμέσως, λέει, ήρθε η σκέψη. Δεν βαριέσαι τώρα. Εγώ θα βρω τη λύση. Θα μου τη βρει ο Χριστός, θα μου τη βρει ο Αγγελός μου. Δεν πέρασαν, λέει, 5 λεπτά. Έρχεται μια κυρία, κάθεται δίπλα της. Της λέει, και μάλιστα άλλαξε θέση η κυρία, γιατί ήταν να κάτσει σε άλλη θέση. Και όταν την είδα, σκέφτηκα, λέει, τι καλός άνθρωπος πρέπει να είναι αυτή η κυρία. Της λέει λοιπόν η Αγία, παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε η στάση του Αγίου Λουκά που είναι. Της λέει εκείνη, εγώ θα κατέβω μια στάση πριν από αυτήν. Θέλετε να σας πω εγώ, γιατί ρωτάτε όμως. Λέει, να, γιατί λέει, έχω δυσκολία να περάσω με τα μάτια μου, δεν μπορώ να περάσω απέναντι το δρόμο. Αλλά μην ανησυχείτε, δεν θα κατέβω μαζί σας και θα πάμε παρέα. Και εκεί κατάλαβα, λέει, ότι αυτή η γυναίκα ήταν ο άγγελός μου εκείνη την ώρα. Πιάσαν την κουβέντα, η γυναίκα αυτή. Αγαπούσε την Ιεραποστολή, την ενδιέφερε πολύ να πάει στην Ιεραποστολή. Τέλος πάντων, λέει, αλλάξαμε τηλέφωνα, φύγαμε 2 φίλες. Και έτσι λέει, δόξα στον Θεό για άλλη μια φορά που η πρόνοιά του ενήργησε εκεί που εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι η ψυχική ταραχή, η πραγματική ταραχή και η ψυχική αταξία που νιώθουμε, γιατί καμιά φορά μπορεί να πει κάποιος, μωρέ, καλά τα λες, αλλά άμα το σπίτι σου καίγεται, δεν μπορείς, ας πούμε, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσεις όλα έτσι, χωρίς άγχος και να τα αφήσεις όλα στην προνοιά του. Υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Και απαντάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η πραγματική ταραχή και η ψυχική αταξία δεν οφείλονται στη φορά των πραγμάτων. Είναι δηλαδή ανεξάρτητο από τι σου συμβαίνει. Αλλά στη σκέψη μας που είναι έτσι διατεθειμένη. Όπως ακριβώς και το μάτι που νοσεί βλέπει σκοτάδι ακόμα και στο ολόφωτο μεσημέρι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα με το νερό. Έχουμε ένα ποτήρι με νερό που έχει μισό νερό. Και ένας μπορεί να το βρει μισό γεμάτο και άλλος μπορεί να το δει μισό άγιο. Τι είναι δηλαδή τώρα. Το πρόβλημα είναι το ποτήρι, είναι το θέμα που το βλέπουμε εμείς. Και έτσι πρέπει να γίνεται σε όλα τα πράγματα. Αν δηλαδή εκπαιδευτούμε σε όλα τα πράγματα να το κάνουμε αυτό, θα έρθει και η ώρα που θα αντιμετωπίσουμε και το μεγάλο το βουνό που θα έρθει. Και επίσης, το μεγαλύτερη απόδειξη είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι πραγματικά πνίγονται σε μια κουτελιά νερό. Είναι πράγματα που είναι. Δηλαδή, λες, μα η λύση είναι τόσο απλή, είναι αστεία. Και δεν μπορούν να τη δουν γιατί θολώνει αυτό που είπαμε και στην αρχή. Θολώνει το μυαλό. Άπαξ και θολώσει το μυαλό και η πιο απλή κίνηση γίνεται βουνό. Άμα το μυαλό είναι καθαρό, και νυφάλιο και το πιο δύσκολο λύνεται. Δηλαδή το σημαντικότερο είναι όλα να ανατεθούν στο Θεό. Θυμάμαι μια επιστολή που είχα διαβάσει από έναν Άγιο, τον Άγιο Λαβρέντιο, που γράφει σε μια μοναχή. Αυτή είχε μεγάλη αρρώστια, υπέφερε. Και της λέει ο Άγιος Λαβρέντιος, αναθέστε τα όλα στο Θεό. Μην του ζητάτε να σας κάνει καλά, αλλά να είναι, λέει, δίπλα σας. Γιατί αυτό έχει σημασία. Και γυρίζουμε βέβαια και στο παράδειγμα του Χριστού, που λέει ότι τη φοβερή στην επί του όρους ομιλία, εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπήρουσε, ουδέ θερίζουσε, ουδέ συνάγουσης αποθήκας, και ο πατήρ ημών ουράνιος τρέφει αυτά. Και μετά μιλάει στους ανθρώπους και τους λένε, κοιτάξτε, λέει, τα κρίνα του αγρού, πόσο σήμερα είναι, αύριο δεν είναι έτσι, και ούτε μια μέρα δεν κρατάνε, τόσο όμορφα τα λουλουδάκια που βγαίνουν. Και αν λέει, και ο Σολομό, λέει, με όλο τη μεγαλοπρέπεια και τα πλούτη, δεν, ήταν ντυμένο, δεν μπορεί να ντυθεί με τη χάρη αυτών των μικρών και ταπεινών λουλουδιών. Άρα λέει, ο Θεός, λέει, που νοιάζεται για τα λουλούδια, δεν θα νοιάζεται για εσάς. Απλό. Μείον μεριμνήστε λέγοντες τι φάγομαι και τι πίωμαι, τι περιβαλλόμεθα. Πάντα γάρ, τα αυτά τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρ ο πατήρ ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Αν λίγο δείτε και να παρατηρήσετε τη φύση, αν έχετε την ευκαιρία, ή να διαβάσετε λίγο πώς κινούνται, με τι θαυμαστό τρόπο και πώς είναι η πρόνοια του Θεού στη φύση, μετά νιώθουμε ανόητοι να μην αφήνουμε την καρδιά μας να νιώθει την πρόνοια του Θεού. Εγώ διάβασα κάτι που με συγκλώνησε, το βρήκα μετά και στον Μέγα Βασίλειο, που είναι, λέει, τα πουλιά, η πελαργή. Πελαργή. Υπάρχει μια έκφραση που λέγεται αντιπελάργηση. Τι είναι αυτή η λέξη αντιπελάργηση, τι σημαίνει? Σημαίνει το παιδί που νοιάζεται για τους γονείς του. Και από πού βγαίνει αυτή η έκφραση? Από τους πελαργούς. Οι πελαργοί, όταν, λέει, το γονιός τους μεγαλώσει, το πετάνε το παλιό πουλί, το μεγάλο το πουλί, το συντροφεύουν, το ταΐζουν, πάνε το φροντίζουν, το κυκλώνουν να ζεσταθεί και αν χρειαστεί να πετάξουν, το παίρνουν και πάνω τους. Οι πελαργοί. Ή να πούμε το άλλο το παράδειγμα που το λέμε και τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλη Παρασκευή στα εγκόμια του επιταφείου. Για το, αν θυμάστε, που είναι και το κάνουμε και σε εικόνα, που λέει ως περπελεκάν, τρωμένο στην πλευρά σου λόγια. Ναι. Που και ζωγραφίζουμε συνήθως τον πελεκάνο, που είναι από κάτω τα μικρά του, και υπάρχει αυτή η παράδοση που λέει ότι όταν, λέει, έχει πελεκάνο στα μικρά του στη φωλίτσα και πάει να τους βρει τροφή και πάει το φίδι και τα τσιμπήσει και είναι τιμό θάνατα, τότε πάει ο πελεκάνος τσιμπιέται και αφήνει το αίμα να στάξει πάνω στα μωρά και αυτό το ζωγονεί, ξαναδίνει ζωή. Και αυτό το παίρνει η Εκκλησία, αυτό το γεγονός που κάνουν οι πελεκάνοι, και το βάζει στα εγκόμια του Χριστού μας για να μας δείξει ότι ο Χριστός ακριβώς σαν τη μάνα, σαν την τροφό, που έχει τα μικρά της και τους δίνει από το αίμα, μας αναζωογόνησε και μας ξαναγέννησε με το αίμα το δικό του. Το δικό του, το σταυρικό του αίμα, είναι αυτό που μας έφερε την Ανάσταση. Άρα λοιπόν, τι έχουμε να φοβηθούμε? Θυμάμαι έναν κύριο που τον ξέρω και είναι ανάπηρος, τετραπληγικός, νομίζω ότι γενετής. Και ήταν έρθει μια μεγάλη παρέα, τον είχαν φέρει και λέγανε, γύριζε και τον κοιτάω, εσύ τι λες? Γυρισμένο, ένα χαμόγελο, δεν μπορεί να κουνηθεί έτσι. Με αναπηρικό. Και ρίσκε μου, λέει, τι να πω εγώ, λέει. Ζει Κύριος ο Θεός, τίποτα άλλο. Το μεγαλύτερο μάθημα. Ο γέροντας μας έλεγε όταν έβλεπε να τα χάνουμε και να μην ξέρουμε τι μας γίνεται και να πελαγώνουμε και να πελαγοδρομούμε και να τα κάνουμε σαλάτα, έλεγε. Ξέρετε τι έλεγε? Δεν έλεγε γιατί το κάνεις αυτό, γιατί κάνεις αμαρτία. Έλεγε γιατί αδικείς τον εαυτό σου. Αυτή την έκφραση μας έλεγε. Γιατί αδικείς τον εαυτό σου? Για άλλα πράγματα είσαι φτιαγμένος. Είμαστε φτιαγμένοι για να έχουμε κοινωνία με τον Θεό και μεταξύ μας. Και εμείς χανόμαστε σε έναν μαγικό κόσμο πολλές φορές. Και βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρουμε ποιος παραμονεύει. Ο διάβολος ως λέον οριόμενος. Έλεγε ένας μεγάλος θεολόγος, ακούστε έκφραση, ο διάβολος μας κλέβει το σήμερα. Μας κλέβει το σήμερα και μας τάζει το αύριο. Μας τάζει, μας το τάζω. Μας κλέβει το σήμερα, δηλαδή, και τελικά ούτε το σήμερα χαιρόμαστε αφού μας το κλέβει, και μας τάζει το αύριο, τίποτα, αέρας, κοπανιστός. Μέσα σε όλα και για όλα αξίζει να λέμε πάσαν, αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθόμεθα. Αυτό τώρα τι σημαίνει, για να το κλείσουμε. Να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, να κάνουμε τα σχέδιά μας, ωραία να κάνουμε σχέδια, αλλά να λειτουργούμε ταπεινά. Γι' αυτό λέγαμε, ό,τι και ένα σχέδιο να κάνουμε, πρώτα ο Θεός. Και έχει ο Θεός, ας πούμε. Ενώ το αντίθετο κρύβει μια διαφορετική στάση. Να έχουμε τελικά μία μέρημνα. Είχε πάει μια προσευχή του Παπά Εφραίμ, του Κατουνακιώτη που μνημονεύσαμε πριν, που έλεγε, και ακούγεται ο ίδιος να τη λέει, και έλεγε, είχε μία έγνοια που έχει πέρασει πάρα πολλές αρρώστιες ο Παπά Εφραίμ και είχε ένα τρομερό έξεμα που τον βασάνισε πάρα πολύ. Αλλά δεν σταμάτησε να δοξολογεί το Θεό και η μόνη του έγνοια ήταν αυτή και την έλεγε σε μια αυτοσχέδια προσευχή. Πώς θα σε ακολουθήσουμε, πώς θα σε αναπαύσουμε, πώς θα σε ευαρεστήσουμε. Αυτή ήταν η έγνοια του. Πώς θα αναπαύσει το Θεό. Ποιος, ο Παπά Εφραίμ. Πώς θα ευαρεστήσει το Θεό, πώς θα ευχαριστήσει το Θεό. Και λέμε, ναι, ποιος ο Παπά Εφραίμ, αλλά και αυτός, επειδή ήταν άνθρωπος, είχε την έγνοια μην αγανακτήσει. Γιατί λέει, τι είναι Άγιος. Είναι ένας καθημερινός άνθρωπος, ο οποίος τα άφησε όλα, όλα, τα πάντα, στο Θεό. Τα άφησε όλα σε εκείνον. Αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να λιποψυχήσει. Για όλοι μας υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ουσιαστικά να επαναλαμβάνουμε. Με αυτό θα κλείσουμε. Τα λόγια που έλεγε ένας άλλος μεγάλος ασκητής, πολύ αγαπημένος, ο Άγιος Ισάκος Σύρος, που έλεγε «Μου αρκεί για όλα αυτός στον οποίο παρέδωκα την ψυχή μου». «Μου αρκεί για όλα αυτός στον οποίο παρέδωκα την ψυχή μου». Αυτό αν προσπαθήσουμε έτσι να το κάνουμε, έστω και σαν πείραμα, σε μια μέρα, προσπαθήσουμε μια μέρα να λέμε «Δόξα σοι ο Θεός», ό,τι και να συμβαίνει. Και στραβά, να λέμε «Δόξα σοι ο Θεός». Και για τα πιο δύσκολα. Θα δούμε πόσο διαφορετική θα είναι, γιατί ξέρω το άλλο είναι και συνήθεια γίνονται. Και συνήθεια. Θα γίνει η μέρα μας. Να σταματήσουμε εδώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ερώτησά μας. Είπατε τόσα πολλά ωραία πράγματα τα οποία πραγματικά αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα να το βιώσουμε και να πραγματικά να το, με τα παραδείγματα τα οποία μας είπατε μπορούμε να το εφαρμόσουμε, να το κατανοήσουμε πιο πολύ και γι' αυτό ακριβώς η ομιλία αυτή απόψε μας έδωσε πάρα πολλές αφορμές να κοιτάξουμε λίγο μέσα, να μην χάνουμε το σήμερα για να κερδίσουμε το αύριο. Πολύ ωραίο ήταν αυτό που είπα, φτιάξαμε δύο σπίτια, αλλά πήραμε ένα διαζύγιο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, επειδή είμαστε πολύ ωραία εδώ, τη συζήτηση, γερόντισα, αν έχετε την καλοσύνη, να την κάνουμε εδώ. Θα θέλαμε να ρωτήσετε το μικρόφωνο για να ακούμε και θα δώσουμε αφορμές στην αγαπητή μας γερόντισσα, να μας αναφέρει πιο πολλά πράγματα σε αυτό το όμορφο θέμα το οποίο απόψε ανέπτυξε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Βίτη με θέμα μετάνοια.
2: Ολιγοπιστούμε, τα βάζουμε το Θεό. Αν θα δείτε στον Ιώβ, τα βάζει και ο ίδιος ο Ιώβ, τα βάζει με το Θεό. Λέει, πού είσαι Θεέ μου, εγώ δεν έκανα τίποτε τρομερό. Για ποιο λόγο το δοκιμάζουμε? Αλλά ο Θεός ξέρει γιατί. Εμείς δεν ξέρουμε και επομένως πρέπει να μάθουμε να αφήνουμε το Θεό να ξέρει και όχι να ξέρουμε εμείς, γιατί δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχει ένα, από ό,τι πληροφορούμε, δεν ξέρω που το διάβαζα, Times της Νέας Υόρκης, εκεί οι Έλληνες λέει για την πρωτοχρονιά, κόβουν την πρωτοχρονιά την κηπίτα και περίπου μέχρι το Πάσχα. Επειδή δεν μπορώ να σας δω, για αυτό το λόγο έστω και τώρα, εύχομαι η καινούργια χρονιά είναι ευλογημένη. Βέβαια, πώς θα το πει κανείς, η κουφόνια, δηλαδή το ότι είμαστε κουφιοκεφαλάκηδες, ας είναι αυστηρή αυτή η έκφραση που λέω, μας οδηγεί εμάς τους Έλληνες σε μερικές ματαιότητες. Πληροφορήθηκα και εγώ ότι έγιναν τρομερές, ας πούμε, φοβερές γιορτές και φιέστες εκεί στην Ακρόπολη και ούτω καθεξής και ξόδεψαν του κόσμου τα λεφτά. Βρε χριστιανοί μου, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν ψωμί, δεν έχουν δουλειά και κάνουμε γιορτές. Των οικειών ημών πιπραμένων ημείς άντετε καίγεται το σπίτι μας. Δεν το καταλαβαίνουμε. Λιγοστεύουμε και δεν το νιώθουμε. Δεν βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα το ασφαλιστικό, το τρομερό που είναι Ελλάς γυράσκουσα και ποιοι θα δουλεύουν για τους γέρους και δεν θα υπάρχουν νέοι να δουλεύουν και δεν θα υπάρχουν και γέροι να παίρνουν σύνταξη. Θα πεθάνουν όλοι από την πείνα, στέρηση. Φαίνεται υπερβολικό αυτό, αλλά έτσι εκεί πάμε. Εάν δεν θελήσουμε να βάλουμε μυαλό, θα λένε ότι κάποτε υπήρξε κάποια Ελλάς, κάποιοι Έλληνες, όπως λένε για τους αρχαίους γλώσσες που εξαφανίστηκαν. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι η χρονιά αυτή να είναι ενιαυτός δεκτός Κυρίου. Να είναι δηλαδή χρονιά την οποία ευπρόσδεκτη δέχεται, με ευχαρίστηση ο Κύριος, χρονιά ευλογημένη, χρονιά γεμάτη καλοσύνη, εργασία πνευματική και μετάνοια. Αλλά αυτό ακριβώς το θέμα ίσως θα μας απασχολήσει τώρα αυτή την ομιλία, γιατί ίσως είναι επίκαιρη. Διακόπτουμε για σήμερα τη σειρά των ομιλιών που κάναμε για να δούμε μερικά πράγματα που είναι επίκαιρα, μια που μου το ζήτησαν και κάποιοι άλλοι και ίσως είναι κάτι που από καιρό σε καιρό πρέπει να το υπενθυμίζουμε. Μπαίνουμε στο Τριώδιο. Όλοι το λένε αυτό. Αυτό είναι η περίοδος που κανείς δεν την ξεχνάει, σαν να μπορούν να την ξεχάσουν, διότι όλη η Ελλάδα είναι επιποδός πολέμου με το Τριώδιο. Τι είναι το Τριώδιο? Ας το δούμε λίγο να το εξηγήσουμε, πολλοί το ξέρουν, πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν, για να δούμε το μήνυμα το οποίο μας δίνει το Τριώδιο. Έχει δύο νοήματα το Τριώδιο, οι δύο πλευρές, μία κοσμική και μία πνευματική. Πρώτα ας ξεκινήσουμε από τον όρο Τριώδιο, τι θα πει Τριώδιο. Για να το καταλάβουμε αυτό θα χρειαστεί να πάμε λίγο πιο μακριά, για να γίνει κατανοητό αυτό που θα σας πω στη συνέχεια. Η υμνοδία της Εκκλησίας μας έχει αποκρισταλωθεί με τη χρήση των κανόνων. Τι είναι οι κανόνες? Οι κανόνες είναι σύνολο τροπαρίων κατά κάποια μεθοδική τάξη. Βασικός ένας κανόν της Εκκλησίας αποτελείται από 9 οδές. Οι οδές είναι ειδικά ποιήματα, δοξαστικά ή παρακλητικά, της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης, μεγαλινάριο της Πυραγιάς Θεοτόκου. 8 από την Παλαιά Διαθήκη και 1 από την Καινή. Επί τη βάση των οδών αυτών τώρα, Οι ιεροί υμνοδοί έχουν συνθέσει κανόνες. Η πρώτη οδή είναι στο πρώτο κανόνα, η δεύτερη οδή στο δεύτερο. Η πρώτη οδή αναφέρεται στην πρώτη οδή της Παλαιάς Διαθήκης, η δεύτερη οδή του κανόνος στην δεύτερη οδή της Παλαιάς Διαθήκης και ούτω καθεξής, και η ενάτη στην μοναδική, ας πούμε, οδή της Παναγίας. Αλλά όποιος θα κοιτάξει, θα ανοίξει τα εκκλησιαστικά βιβλία, την Παρακλητική ή το Πεντηκοστάριο ή κάποιο άλλο από τα βιβλία, παραδείγματος χάρη τα Μηναία, θα δει ότι υπάρχει αλφα οδή, μετά πάει γάμα οδή, τρίτη οδή. Πού είναι η δεύτερη? Η δεύτερη οδή χρησιμοποιείται βασικό στην παλιά, στην Μεγάλη Σαρακοστή, γιατί είναι πένθυμη η δεύτερη οδή της Παλαιάς Διαθήκης, του Μωυσέως, και παραλείπεται. Επομένως, οι κανόνες, οι συνηθισμένοι, εκτός της Μεγάλης Σαρακοστής, της αυτής του Τριωδίου κλπ, μέχρι την Κυρία του Βαΐου, έχουν 8 οδές. Υποτίθεται θεωρητικός 9. Τώρα, κατά την περίοδο του Τριωδίου, από την Κυριακή του Τελών και Φαρισαίου και εφεξής, υπάρχουν και κανόνες που έχουν μόνο 3 οδές. Επομένως, γι' αυτό λέγονται τριώδια αυτά, είναι αυτή, και οι δύο τελευταίες οδές είναι πάντοτε μετακίνητες και αλλάζουν οι πρώτες. Πρώτη, δευτέρα, τρίτη κλπ, ανάλογα με την περίπτωση. Από τον όρον αυτών τα τριώδια του λειτουργικού βιβλίου πήρε το όνομα και η περίοδος τριώδιων από του Τελών και Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Από την Κυριακή των Βαΐων αρχίζει η ακολουθία των βαθών. Αλλά η περίοδος αυτή είναι εκκλησιαστική καθαρός. Όμως υπάρχουν και κολιτσίδες. Αν έχετε περάσει από παιδεία, από χώρους που έχουν αγκάθια, κολλάνε κολιτσίδες εκεί. Λοιπόν, κολιτσίδες, κολιτσίδα είναι το τριώδιο το κοσμικής φύσεως. Αυτό το οποίο το ξέρουν όλοι οι Έλληνες, απ' έξω και ανακτατωτά. Και στην Πάτρα και στο Μοσχάτο και στην Ηράκλειο εδώ που είναι η γειτονιά μας και οπουδήποτε αλλού που γίνεται αυτό το πράγμα. Ποιο είναι το νόημα του κοσμικού τριωδίου? Είναι αναβίωσης, ή δεν ξέρω αν γίνεται, αν μπορούμε να πούμε αναβίωση συνέχεια, είναι κορακοζόητα αυτά, από την εποχή των ειδωλατρών, έθιμα, τα οποία τα ξέρουμε τι είδους είναι. Αποτελούν εκδηλώσεις καθαρά ειδωλατρικές. Εκδηλώσεις για τις οποίες εν όλη του την αθλειότητη εκδηλώνεται ο παλαιός άνθρωπος. Γίνονται πράγματα ανομολόγητα. Λέγονται λόγια και εκφράσεις και συμπεριφορές οι οποίες εσχρόνεστοι όχι και λέγειν, αλλά και διανοήστε και αντισκέπτεται κανείς. Μία διαφθορά τρομακτική. Και το λένε αυτοί ότι θα χαρούμε, ότι θα πούμε τις χαζομάρες μας, το και το άλλο κλπ. Αλλά και από μικρό παιδί που ήμουν εγώ, έτυχε κάποτε περνώντας να πάω σε κάποια δουλειά, δεν πηγαίναμε σε δίμα στα αφενηγόνη και καλά έκαναμε να πάμε σε τις ευκαιρίες. Εσχρολογίες του χειρίστου είδους. Και σκεφτείτε τι γίνεται τώρα, που έχουν γενικευθεί πλέον αυτές οι βομολογίες και οι αθλειότητες και επισήμως πλέον από τα κανάλια, τα διάφορα, τα γνωστά, τα media που λένε, γιατί πρέπει να τα λέμε και λατινιστή με αγγλική προφορά. Medium είναι το λατινικό, media το λένε, media το γράφουν και ούτω καθεξής, και γεμίζει το στόμα μας. Τη λέμε και ξένους όρους. Δεν λέμε μέσα ενημερώσεις ή ενημέρωσης. Εν πάση περιπτώσει, με συγχωρείτε, γιατί καταστρέφω την χυδαία νεοδημοτική. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το πνεύμα. Και ενώ παλαιότερα δεν υπήρχε τόση, ας πούμε, τάση, βλέπουμε τώρα ότι και τα νήπια ακόμη, τα νηπιαγωγεία ακόμη, αρχίζουν πλέον να έχουν αυτό το, να δέχονται αυτό το έθιμο να γίνονται καρναβάλια. Και επειδή είστε και γονείς ή και γιαγιάδες, πολλοί οι παππούδες και πολλοί από εσάς, Ξέρετε το πρόβλημα το οποίο γεννιέται πολλές φορές. Τα μικρά παιδάκια θέλουν να χαρούν. Για σκεφτείτε τώρα πώς να πείσετε ένα παιδάκι 6, 7, 8 ετών ότι δεν είναι ωραίο, αφού όλα τα παιδιά θα κάνουν αυτά, αφού το σχολείο δίνει προσκλήσεις για να κάνουν ας πούμε τη γιορτή αυτή. Γιατί εσύ μπαμπά και εσύ μαμά δεν μ' αφήνεις? Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι. Και έτσι μπαίνει πλέον μέσα στο πετσί, μέσα στην ψυχή αυτής της νεότητος, η οποία μεθαύριο θα θεωρεί αδιανόητο το να μην γίνει καρναβάλι. Βέβαια το καρναβάλι δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά μια έκφραση αυτού που είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή αν αποδογύρισε, όπως πάρετε ένα τσουβάλι και το γυρίσετε από τη μέση πλευρά προς τα έξω, αυτό είναι. Μεταμόρφωση είναι αυτό ακριβώς. Η έκφραση αυτού του παλιού ανθρώπου, ο οποίος θέλει να απελευθερωθεί και να φανεί έξω. Αυτός που είναι. Και βλέπετε ότι γίνονται πάρα πολλά, τρομακτικά μεγάλα έξοδα. Και τρέχουν σαν τρελοί άνθρωποι. Ακούει κανείς το περίφημο καρναβάλι των πατρών, παραδείγματος χάρη, που είναι πανελληνίου ας πούμε φήμης, του Μοσχάτου που γίνεται και σε άλλες πόλεις, και τώρα όλα τα χωριά και τα χωριουδάκια. Ευτυχώς που στο δικό μας το χωριό της Θεία Πέτρα δεν άρχισαν ακόμη να κάνουν κάτι τέτοιο, αλλά είμαστε όλοι γέροι, δεν ξέρω, κοντεύουμε αιωνόβιοι και δεν τολμούμε, δεν έχουμε αυτή τη δύναμη να το κάνουμε. Αυτή λοιπόν η διαφθορά, η οποία διαχέεται ως δήθεν πολιτιστικό μέσο, είναι εκείνη την οποία ζούμε. Και πρέπει να πούμε ότι οι χριστιανοί είμαστε πολύ λίγοι σήμερα. Έχουμε αποχριστιανιστεί, αδελφοί μου. Να πούμε και κάτι άλλο. Υφιστάμεθε και εμείς την επίδραση αυτού του περιβάλλοντος και ίσως μπορεί να στραβοκοιτάζουμε λίγο έτσι, να λιθορίζουμε λίγο προς τα εκεί, γιατί αυτοί να χαίρονται και εμείς όχι. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλος είναι ο πειρασμός αυτός και πόσο πρέπει να είμαστε άνθρωποι ικανοί να μαρτυρήσουμε την αλήθεια για αυτά τα πράγματα, ότι εμείς οι χριστιανοί δεν συμφωνούμε με αυτά, αλλά το πιστεύουμε αυτό, όχι με μισή καρδιά, αλλά είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, διότι είναι ένας ποταμός, ένας βορβορώδης, ο οποίος διαφθείρει μικρούς και μεγάλους. Και επομένως από αυτή την άποψη οι χριστιανοί θα πρέπει να ζουν αυτό το πράγμα που λέει στη Γραφή: εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορήσετε και ακαθάρτου μη άπτεστε. Όχι για να φανούμε ρατσιστές, δεν είναι ζήτημα ρατσισμού, γιατί τότε θα ήταν ρατσισμός αν εγώ ανήκω στο Α κόμμα και όλος ανήκει στο Β κόμμα. Γιατί δεν έχω δικαίωμα εγώ να πιστεύω, να έχω την πίστη αυτή που έχω? Η πίστη μου δεν μου επιτρέπει αυτό το πράγμα. Επειδή δηλαδή οι άλλοι θέλουν να κάνουν αυτό ή εκείνο, οποιασδήποτε αθλειότητες, πρέπει και εγώ να τις κάνω? Αλλά εν πάση περιπτώσει ας δούμε το μήνυμα το οποίο μας δίδει η χριστιανική πλευρά, η Εκκλησία μας. Τι μας λέει η Εκκλησία? Η Εκκλησία μας ανοίγει την περίοδο αυτή με έναν πολύ γνωστό ύμνο, ο οποίος ψάλεται κάθε φορά μετά την περίοδο αυτή, μετά το Διοθηνό Ευαγγέλιο, και είναι το γνωστό της μετανοίας: άνοιξόν μη πύλας ζωοδότα. Άνοιξέ μας τις πύλες μετανοίες. Το κήρυγμα δηλαδή της μετανοίες προβάλλεται από τη μέρα κατά την οποία αρχίζει το Τριώδιο. Όχι ότι παραλείπεται κατά την άλλη περίοδο της Εκκλησίας μας. Πάντοτε περί μετανοίας μιλάει η Εκκλησία στην Ινωδία της, θα το δείτε πολύ συχνά όσοι διαβάζετε, όσοι ασχολείστε λίγο με την Ινωδία, με την παρακλητική και τα άλλα εκκλησιαστικά βιβλία. Αλλά ειδικό στην περίοδο αυτή εντείνεται περισσότερο το πράγμα. Μας λέει η Εκκλησία μας ότι πρέπει να ζήσουμε τη μετάνοια. Ας ακούσουμε το ύμνο αυτόν. Αλλά προτού τον ακούσουμε, ας διευκρινίσουμε μερικά πράγματα. Ποια? Τι είναι μετάνοια? Δεν το ξέρουμε. Περισσότεροι από εμάς εξομολογούμαστε. Αδελφοί μου, δεν την έχουμε συνειδητοποιήσει τη μετάνοια όσο πρέπει. Ας προσπαθήσουμε, δεν μπορούμε, πρέπει να μιλήσουμε πάρα πολλές φορές για τη μετάνοια, για το να αναπτύξουμε όλο το ενδιαφέρον, με λεπτομέρεια το ενδιαφέρον από το θέμα, αλλά ας δούμε μερικές πλευρές, μερικές ας πούμε έτσι προσψάφεις, μερικά αγγίγματα προς το θέμα αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει πολύ. Μετάνοια, αν πάρουμε τη λέξη και μας βοηθεί και η παρουσία των εκλεκτών φιλολόγων που έχουμε ανάμεσά μας εδώ, σημαίνει μεταβολή του νοός, μετά νοό. Το μετά έχει τη σημασία μιας αλλαγής, μεταφέρω, φέρω κάτι από εδώ κάπου αλλού, μεταβάλλω, αλλάζω κάτι από κάτι που ήταν κάπως αλλιώς. Μετατρέπω, μεταγινώσκω, λένε οι παλιοί, που σημαίνει μετανοώ πάλι, μεταμέλωμαι, ώστε λοιπόν εκείνη η βασική έννοια που υπάρχει στον όρο αυτό μετάνοια σημαίνει μία αλλαγή. Αλλαγή νοός, αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή τρόπου σκέψεως. Αυτό είναι βασικό, διότι ο τρόπος της σκέψεως είναι εκείνος ο οποίος συντελεί και συμβάλλει στον τρόπο της πράξεως. Ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ξεκινώ με το αυτοκίνητό μου, φτάνω στο σημείο αυτό που χωρίζει ο δρόμος που πάει ένας προς Σέρες, μια μεριά προς τη Σέρες, αριστερά και δεξιά προς Θεσσαλονίκη. Ξεκινώ για Θεσσαλονίκη, μου έρχεται κάποια σκέψη, λάθος κάνω, πρέπει να πάω στην Αλεξανδρούπολη, να πάω στην Καβάλα, να πάω στη Δράμα. Και γυρίζω. Δηλαδή, πρώτα αλλάζει η σκέψη, διότι πρώτα η σκέψη ήταν να πάω στη Θεσσαλονίκη. Και μετά αλλάζει η πράξη, διότι αφού άλλαξα σκέψη, άλλαξα γνώμη, πάω τώρα για τη Δράμα ή οπουδήποτε αλλού στην αντίθετη κατεύθυνση. Επομένως, η μετάνοια είναι καταρχήν μία αλλαγή πορείας της σκέψεων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μετάνοια σημαίνει και αλλαγή βασική των συναισθημάτων που έχω, της σχέσεώς μου με το Θεό και με τα πράγματα. Εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο συνήθως είναι μια ειδωλολατρεία, είτε φανερή είτε κρυφή. Δηλαδή λατρεύουμε τη κτήση παρά τον κτήσαντα, που λέγει στη γραφή. Το τι είναι στην δοτική γλώσσα, λατρεύω την κτήση, λέμε στα νέα ελληνικά, αντί για αυτόν ο οποίος δημιούργησε την κτήση. Ειδικότερα η σημερινή εποχή μας πρόχνει πάρα πολύ. Είναι εξαιρέτως ανθρωποκεντρική και ατομοκεντρική και εγωκεντρική. Διότι αντί να λατρεύουμε το Θεό, λατρεύουμε το εγώ μας, τον εαυτό μας, τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τον εαυτό μας. Επειδή δε μιλούμε περί πλουραλισμού, αν έχετε ακούσει τη λέξη αυτή, είναι το πλουράλις, το λατινικό, που σημαίνει πληθυντικός, που σημαίνει δηλαδή ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του άποψη, εξίσου ισχυρή με όλον τον άλλον, αλλά θα έλεγα περισσότερο ισχύει από όλον τον άλλον. Αυτό που εγώ φρονώ, έκαστος το αρεστόν της οφθαλμής αυτού ποιή, η επίη που λέει στην Παλιά Διαθήκη, πιστεύω ότι εκείνο που εμένα μου φαίνεται σωστό, αυτό θα κάνω. Δεν υποτάσσουμε σε τίποτε. Τελευταία δε, όπως έχουμε καταντήσει, λένε ότι υπάρχουν νόμοι. Πολύ ελάχιστοι τηρούνται, περισσότεροι καταπατούνται. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτό το οποίο μου έλεγε κάπου, είχα ακούσει μια συζήτηση με βουλευτές, που λέγει, ξέρουμε ότι είναι παράνομο, αλλά εσύ θα μας κάνεις αυτό που θέλουμε εμείς. Δηλαδή θα τον υποχρεώσεις να παραβεί τον νόμο. Και αυτός για να βγει θα παραβεί τον νόμο, θα βρει τρόπους να παραβεί τον νόμο. Με αποτέλεσμα πλέον να έχουμε νόμους εν αχρηστία. Και αν κάνω λάθος, ας με διαψεύσουν κάποιοι για τον ευγνωμονώ. Λοιπόν, η μετάνοια σημαίνει επιστροφή από τα κτίσματα και από τον εαυτό μου που είναι κτίσμα προς το Θεό. Μετάνοια ακόμη δεν είναι μόνον, ας πώς θα το πω, ή το που το ξέρουμε κάπως, μία στατιστική έκφραση

μία ιδεολογία, αλλά έχουμε μία σχέση. Σχέση προσωπική με το Θεό. Ο Θεός είναι πρόσωπο. Ο Θεός είναι πρόσωπο, τρία πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, είναι προσωπική σχέση και επομένως αυτό που θεωρώ αμαρτία ως παράβαση του νόμου του Θεού δεν είναι απλώς μια παράβαση ενός νόμου, αλλά είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ότι πληγώνω το Θεό. Για να το κάνω πιο αισθητό αυτό, θα πρέπει να κάνω, χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Σήμερα η εποχή μας δεσπόζεται από την ύπαρξη εταιριών, αυτοανωνύμων, επωνύμων, όπως θέλετε πέστε της, ομορύθμων και ούτω καθεξής. Εταιρεία, η οποία είναι απρόσωπη. Εγώ λοιπόν πάω να σκουπίσω τα γραφεία της εταιρείας αυτής. Ούτε το διευθυντή ξέρω, ούτε το συμβούλιο ξέρω. Ξέρω το κτίριο αυτό στο οποίο πάω να καθαρίσω. Ή είμαι εργάτης, εν πάση περιπτώσει. Δεν μου κοστίζει πάρα πολύ να βάλω και κάτι ιδιαίτερα στη τσέπη μου ή σε δωρβά μου ή οπουδήποτε μπορώ να το βάλω ιδιαίτερα. Εάν όμως αυτό το πράγμα, αυτό δεν το θεωρώ κλοπή ή το θεωρώ που κάτι να μην μου το δουν, αλλά δεν μου κοστίζει τόσο πολύ όσο θα μου κόστιζε ή θα ήταν βαρύ αν πάω σε ένα φιλικό μου σπίτι και από το σπίτι αυτό κλέψω κάτι. Διότι εκεί είναι οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου, αυτοί που με ξέρουν και θα ντραπώ πάρα πολύ όταν, ας πούμε, με πιάσουν. Όσο δεν θα ντραπώ αν με πιάσουν επειδή έκλεψα από ένα ανώνυμο, ας πούμε, εργοστάσιο. Δεν τους ξέρω τους ανθρώπους αυτούς. Εδώ, στο πρώτο, χάνεται κανείς την ανωνυμία. Στο άλλο, υπάρχει η επωνυμία. Εκεί υπάρχει πώς να ειδώ στα μάτια των άλλων. Αυτόν προσέβαλα. Αυτόν τον οποίο έβλαψα. Αν έχω και λίγη συνείδηση, γιατί όταν έχω συνείδηση, είμαι πλέον κτηνά άνθρωπος, δεν είμαι άνθρωπος. Εδώ λοιπόν, όταν το σκεφτούμε αυτό, και για σκεφτείτε περιπτώσεις τις οποίες έχουμε προσβάλει κάποιον, πώς θα το θελήσουμε ίσως, ο οποίος παρεξηγήθηκε, λυπήθηκε. Πρέπει να βρούμε χίλιους δύο τρόπους να αποκαταστήσουμε τη σχέση. Μας πονάει πολύ. Αυτό το πράγμα υπάρχει στη σχέση μου με τον Θεό. Όταν το καταλάβω ότι οι σχέσεις μου με τον Θεό έχει διαταραχθεί, πονώ γι' αυτό. Και επομένως, εφόσον εγώ υπήρξα αίτιος αυτής, ας πούμε, αυτού του πληγώματος το οποίο υπέστη ο Θεός, ο Θεός βέβαια είναι ο αναλύωτος, ο πάντοτε αυτός ον, δεν υφίσταται μεταβολές, διότι η ελίωση, ας πούμε, αυτό που οφείλεται κανείς, είναι ελίωση μόνο σε εμάς τους ανθρώπους φαίνεται, αλλά ανθρωποπαθώς το λέω αυτό. Αυτό το πράγμα πώς θα το επανορθώσω? Πρέπει να πονέσω. Εδώ ακριβώς μετά είναι η επανόρθωση αυτής της διαταραχής της σχέσης με τον Θεό. Και επομένως, εάν μετανοήσω, πρέπει από εκεί να ξεκινήσω. Εδώ λοιπόν υπάρχουν τέτοια στοιχεία τα οποία είναι ανάγκη να τα προσέξουμε. Και ακόμη περισσότερο, η μετάνοια δεν είναι μόνο άρνηση. Δεν είναι δηλαδή ότι μετανιώνω γιατί έκλεψε, γιατί συκοφάντησε, γιατί κοτσομπόλεψε για το α ή το β, αρνητικό. Αλλά έχει και τη θετική πλευρά. Αν η μετάνοια είναι η άρνηση αυτών των αρνητικών πράξεων που αναφέραμε και οποιονδήποτε άλλων αρνητικών, έχουμε ένα νόμισμα τυπωμένο από τη μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι η θετική πλευρά, η οποία μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν εξαντλούμε βέβαια το θέμα αυτό, δεν το εξαντλούμε, διότι έχει, όπως σας είπα, απαιτεί πάρα πολύ ανάπτυξη σε σειρά πολλών ομιλιών και ίσως κάποτε γίνει αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε να δώσουμε λίγα χαρακτηριστικά της μετανοίας, θα τη σκεφτούμε λίγο πιο πολύ. Αρχίζει λοιπόν η Εκκλησία μας την είσοδο του Τριωδίου με τη μετάνοια, με την πρόσκληση προς τη μετάνοια, η οποία μετάνοια αρχίζει με αυτό το πράγμα, με αυτό τον ύμνο της μετανοίας. Άνοιξον υπηλές ζωοδότα, ορθρίζει γάρ το πνεύμα μου προς ναών των Αγιών σου.

0: να ον φέρον του σώματος όλων εσπηλωμένων. Που τι θα πει αυτό? Άνοιξε με τις πόρτες μετανοίας, Κύριε. Πρωί πρωί έρχεται το πνεύμα μου και κουβαλάει το πνεύμα μου ένα σώμα εσπηλωμένο, λερωμένο, καταλερωμένο, δευοργωρωμένο θα έλεγε κανείς. Και εσύ ως φιλάνθρωπος, λέει, ως δικτύρμων, κάθαρον εσπλάνθρωπος σου ελέη, καθάρισέ με. Το σώμα μου βλέπω, το σώμα μου όμως υφίσταται την επίδραση των ψυχικών μου καταστάσεων, πνευματικών μου καταστάσεων. Το σώμα μου είναι σπηλωμένο διότι έχει μολυνθεί η καρδιά μου και η ψυχή μου. Αλλά το πνεύμα μου μετανοεί, το σώμα δεν μπορεί να μετανοήσει. Και το φέρνω σε σένα εκεί να το καθαρίσεις αυτό και δι' αυτού και εμένα τον ίδιο. Και λέγει πάλι στον σπερνό του ασώτου, επιγνώμεν αδελφή του μυστηρίου την δύναμη, ας καταλάβουμε βαθιά και καλά τη δύναμη του μυστηρίου της μετανοίας. Τον γάρ εκ της αμαρτίας προς την πατρική αιστείαν αναδραμώντα άσωτον, άσωτον ιών, ο Πανάγαθος Πατήρ προϋπαντήσας ασπάζεται και πάλιν εις οικίας δόξης χαρίζεται τα γνωρίσματα. Όταν τον είδε ο πατέρας, λέγει, τον δέχεται και του αποδίδει πάλι το αρχαίο του μεγαλείο, την αρχαία του δόξα. Βέβαια η συμπαραβολή δεν φαίνεται αυτό, παρά φαίνεται με το πανηγύρι και με την καιρή στολή. Αλλά το βάθος της παραβολής, το μεγάλο βάθος της παραβολής είναι αυτό, ότι δηλαδή τον ξεπεσμένο άνθρωπο ο πατέρας τον καταφέρει στην παλιά του δόξα. Και μυστικήν της άνω επιτελεί εφροσύνην θείων των μόσχων της θρεφτών. Και τώρα δημιουργεί μια μυστική εφροσύνη, ένα μυστικό πανηγύρι, πνευματικό πανηγύρι, θυσιάζοντας τον μόσχο του θρεφτών. Και ο μόσχος θρεφτός δεν είναι καλά μοσχάρι, είναι πάλι συμβολισμός, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θύεται από τον Πατέρα χάριν του Υιού του ασώτου, χάριν του Υιού του ασώτου, χάριν ημών των ανθρώπων. Και επομένως γίνεται αυτή η θυσία, ή να εμείς αξίως πολιτευσόμεθα τότε θύσαν τη φιλανθρώπου πατρί και το ενδόξω θύματι. Καλούμεθα να ζήσουμε άξια με τον ένδοξο του Θεού, τον ουράνιο πατέρα, αλλά και με το θύμα, το οποίο ενώ θυσιάζει είναι ζωντανό παρόλα αυτά, διότι είναι και Θεός. Αυτή λοιπόν σημαίνει, αυτή είναι η μετάνοια, η οποία έχει και ορισμένα χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, ένα χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να το τονίσουμε ιδιαίτερα και το οποίο το βλέπουν οι πνευματικοί και το διαπιστώνουμε, είναι η συντριβή, καρδία συντετριμένη, λέγει ο ψαλμωδός. Μας λείπει, αδελφοί μου, αυτή η συντριβή. Δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν μπορώ να συντριβώ αν δεν σκεφτώ το μέγεθος του φάλματος που έχω υποπέσει, τις αμαρτίες. Διότι πρέπει να καταλάβω ότι η αμαρτία είναι χωρισμός από το Θεό, και χωρισμός από το Θεό σημαίνει θάνατον. Ο μισός της αμαρτίας είναι ο θάνατος, λέει, σημειώνει κάπου ο Απόστολος Παύλος. Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος, ο οψώνια θα πει μισθός. Λοιπόν, θάνατον αιώνιον, δεν είναι θάνατος προσωρινός, είναι θάνατος ο οποίος θα είναι θάνατος αθάνατος, όπως χαρακτηρίζεται από πάλι από την Ινωδία και τη Γραφή. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει συντριβή με τη σκέψη, έκανα κάτι τρομερό. Όχι για να απελπιστώ, όχι για να περιπέσω στην ανελπιστία και την απόγνωση. Όχι αυτό, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι χριστιανικό. Η απόγνωση αποκλείεται πέρα για πέρα. Αλλά να πονέσω όμως για αυτό που έκανα. Διότι βλέπει κανείς, όχι την εξομολόγηση που πάνε κάποιες πτυχές, σχεδόν σαν να γελούν, λένε, μερικά πράγματα τα οποία έχουν κάνει. Εγώ δεν σκότωσα, εγώ δεν έκλεψα, εγώ δεν κοτσομπόλεψα, έκανα και κάτι τούτο και το άλλο, στα νιάτα μου έκανα τούτο το άλλο, σαν να μην είναι τίποτε. Επειδή δηλαδή πέρασε ο καιρός της νεότητος, αυτά Δεν υπολογίζονται. Εδώ δεν υπάρχει παραγραφή εκτός μετανοίας. Θα το ξέρουμε αυτό. Οποιαδήποτε αμαρτία και να έχουμε κάνει είναι μεγάλη. Διότι είτε απέχω από το σπίτι που με κυνηγούν ένα μέτρο και δεν μπορώ να μπω αμέσως να προφυλαχθώ, είτε 100 μέτρα, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Δεν θα μπω για να σωθώ. Επομένως πρέπει να μπω. Το πολύ σημαντικό. Συ μόνο ήμαρτον. Και το πονηρώνε ενώπιον σου επίησα. Έχω κάνει δύο πράγματα. Πρώτα μπροστά σου έκανα το κακό και δεύτερον σε σένα έφτεξα. Το φταίξιμο είναι έναντι κάποιων ανθρώπων τους οποίους αδίκησε. Έναν σκότωσε, έναν διέφυρε. Μεγάλο το αμάρτημα. Και όμως το ανάγει στη σχέση με το Θεό. Διότι η αμαρτία, οποιοδήποτε αμαρτία, αναφέρεται στη σχέση με το Θεό. Οτιδήποτε και αν κάνω στον πλησίον, δεν βλασιμώ τον Θεό. Πάω και στην εκκλησία και ανάβω κεριά σαν τον πόη μου. Ή μπορώ να δώσω 15, 20, 50, 100 εκατομμύρια, δεν ξέρω κι αν ένα ωραίο τέμπλο. Ναι, αλλά εάν δεν έχω μετανόηση για αυτό που έκανα στον αδελφόν μου, έφτεξα απέναντι του Θεού. Και επομένως από αυτή την άποψη, η μετάνοια αναφέρεται πάντοτε στην τακτοποίηση των σχέσεων με τους άλλους ανθρώπους με συντριβή κατ' ενώπιον του Θεού. Και εδώ πρέπει να τονίσω και κάτι άλλο. Συνήθως αγνοούμε το γεγονός ότι φερόμεθα μέσα στο σπίτι μας πολλές φορές κατά τρόπον όχι καλών. Λείπει η ευγένεια. Δημιουργείται η λεγόμενη κατά την οπτική θεολογία και φρασιολογία ο όρος παρησία, που δεν σημαίνει παρησία, λέμε αυτό που έχει το θάρρος να πει τη γνώμη του. Αλλά εδώ στην περίπτωση αυτή είναι το παραγνώρισμα. Μέσα στην οικογένεια δεν επικρατεί πάντοτε η ευγένεια. Δεν επικρατεί πάντοτε καλός τρόπος συμπεριφοράς. Επειδή παραγνωριζόμαστε, φερόμαστε κατά τρόπον τέτοιον ο οποίος δεν εγκρίνεται από τον Θεό και δεν πάμε να το εξομολογηθούμε στον Θεό αυτό που κάναμε, ενώ είναι τόσο βαρύ. Και βλέπετε, ακούτε πολλές φορές πικρά παράπονα του ή της συζύγου για τον ή την σύζυγον για τον τρόπο συμπεριφοράς. Και μάλιστα όταν αυτός είναι άνθρωπος ο οποίος ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ με την εκκλησία, με τα εκκλησιαστικά βιβλία, με τα Ευαγγέλια και ούτω καθεξής και με προσευχές και δεν διορθώνει αυτό το πράγμα, δεν κάνουμε τίποτα, αδελφοί μου. Και δικαιολογημένα μας λέει ο ή μη ή ο ή σύζυγος που δεν ασχολείται με τα εκκλησιαστικά, και εσύ ο οποίος πας στην εκκλησία, εσύ που ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα, φέρεσαι έτσι. Βέβαια αυτό δεν αθώνει τον άλλο που φέρεται όχι καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ωφελεί τον άλλον όταν εγώ δεν συμπεριφέρομαι όπως πρέπει. Μετανοώ γι' αυτό, καταθέτω στον Κύριο αυτό το ότι φέρομαι πολλές φορές ως βάρβαρος άνθρωπος πολλές φορές και δεν το καταλαβαίνω. Επομένως από αυτή την άποψη δεν θα ήταν ωραίο κάθε φορά να ζητούμε τη συγγνώμη, να ζητούμε και την κρίση του άλλου, του συντρόφου της ζωής μας μέσα στην οικογένεια και κατόπιν σχέση και με τα παιδιά, αλλά κυρίως μεταξύ μας που υπάρχει μια ωριμότητα ηλικίας τουλάχιστον. Να λοιπόν ότι χρειάζεται συντριβή. Αυτό το πράγμα είναι απαραίτητο και να το ζητούμε από τον Θεό. Συντριβή και δάκρυα. Στέναξον νυν ψυχή μου παναθλία και αναβόησον Χριστό. Ο διεμέ εκουσίως πτωχεύσας Κύριε, πτωχεύσαντά με εκ πάσης αγαθοεργίας, καλόν περιουσίως αγαθός και πολυέλεος μόνος καταπλούτησον. Που θα πει, ψυχή μου που είσαι τόσο άθλια, στέναξε και κράξε με όλη τη δύναμη στο Χριστό. Εσύ που θεληματικά έγινες φτωχός Κύριε, εμένα που έχω υποπέσει στην πτωχία κάθε αγαθοεργίες, σε παρακαλώ πλούτησέ με ως αγαθός με την περίσσια περιουσία, το λέει αυτό, με πλήθος δηλαδή αγαθών έργων. Βοήθησέ με δηλαδή από τη φτώχεια μου να ξανάρθω πάλι στον πλούτο πνευματικό. Αλλά στέναξον στην τρίψου το που λέγει ο ψαλμωδός της καρδίας, συντετριμένη και ταπεινωμένη, θα σου και σου λενώσει μόνο με αυτόν τον τρόπο. Να, ελκύει την ευσπλαχνία του. Μήπως και σε εμάς αν έρθει ένας και γονατισμένος και κλαίγοντας και χτυπώντας το στήθι του και ζητώντας έλεος, δεν θα πονέσουμε, θα κλάψουμε μαζί του, βλέπουμε τέτοια συντριβή. Δεν θα μαλακώσει η καρδιά μας, πολύ περισσότερο του Ιωαννίου Πατρός. Του Σωτήρου Σιμών καθεκάστην διδάσκοντος διοικίας φωνής των γραφών ακουσόμεθα περί του ασώτου και σόφρονος πάλιν και τούτου πίστη εκμιμισόμεθα την καλή μετάνοια. Ο Κύριος κάθε μέρα μας διδάσκει και η φωνή του ακούγεται στις γραφές και ας ακούσουμε τη γραφή, αυτή την φωνή του Κυρίου που μας μιλάει για τον άσωτον, ο οποίος έγινε πάλι σόφρονας, νεαρωμένος πάλι και σωστός, και ας μιμηθούμε την καλή μετάνοια με τη βάση της πίστης. Το κατηδόντι πάντα τα κρύφια με τα ταπεινής καρδίας κράξομεν, σε αυτόν ο οποίος γνωρίζει και τα κρυπτά της καρδίας μας, ό,τι είναι κρυμμένο στην καρδιά μας και πιθανόν και εμείς το έχουμε ξεχάσει, αλλά το ξέρει ο Κύριος, ας κράξουμε με ταπεινή καρδιά. Ημάρτο μεν σι πάτερ υπτήρμον και ούκες μεν άξι ποτέ κληθήνε τέκνα ως πριν. Αμαρτήσαμε και δεν είμαστε άξιοι, Πάτερ, που είσαι γεμάτος από καλοσύνη, δεν είμαστε άξιοι να είμαστε παιδιά σου, όπως και πρώτα. Αλλος φύση υπάρχουν φιλάνθρωπος, σύ προσδέχου και ποιησόν ως ένα των μυστήρων σου. Σύ που από τη φύση σε φιλάνθρωπος, δέξουμε και κάνουμε όπως ο αστουσιός ζήτησε από τον Πατέρα και εμένα έναν άξιον των μισθωτών. Έξω όλος εμ' αυτού γέγονα και φρενοβλαβός προσεκολήθην τις των παθών εφευρετές. Αλλά δέξε με Χριστέ ως περ των άσωτων. Έγινα εκτός εαυτού και τώρα κάνω. Όταν λέει μια γραμματική παρατήρηση, με συγχωρείτε που θέλω, μου αρέσει η ορθολογία και όπου μπορώ να διορθώνω μερικά πράγματα. Όταν ένας άνδρας λέγει έξω εαυτού είναι σωστό. Όταν μια γυναίκα λέγει έγινα έξω εαυτού δεν είναι σωστό. Έγινα έξω εαυτής. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό μάθουμε. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο φιλόλογος εδώ, ο δικός μας. Λοιπόν, πλούτων καλών ον μη δέδωκα σε κουράνιε πάτερ διεσκόρπισα κακός. Τον πλούτο μου έδωκε σε κουράνιε πατέρα μου, τον σκόρπισα κατά τρόπον κακό. Ξένης πολίτες δουλούμενος. Και έγινα, επειδή υποδουλεύτηκα, έγινα δούλος ξένων πολιτών. Διοβώσει ήμαρτον, δέξε με ως τον άσωτον πάλε, υφαπλώσας τα σαγκάλας μου, τα σαγκάλας μη, τα σας. Δέξουμε λοιπόν, βλέπετε με τι συντριβή μιλάει ο Μηνωδός, για τον εαυτό του, για τον καθένα από εμάς. Και πρέπει να πούμε ότι όταν διαβάζονται ή ψάλλονται οι ύμνοι, δεν θα τους ακούμε για εκείνους, αλλά σαν να μιλάμε εμείς. Για μας μιλάει, εκ μέρους μας μιλάει και ο ψάλτης και ο ιερεύς και όλη η κοινότητα, ο καθένας για τον εαυτό του και όλοι μαζί και όλους μαζί. Ως πάσης εσχήνης πεπλήρωμε, μη τολμώ να ταινίσεις το ύψος του ουρανού. Με κατατροπιασμένος, νιώθω πολύ μεγάλη ντροπή και δεν τολμώ να υψώσω τα μάτια μου στον ουρανό για να τον δω. Και γάρ αλόγως υπέκυψε την αμαρτία, υπέκυψε στην αμαρτία χωρίς να το σκεφτώ, χωρίς να λειτουργήσει το λογικό μου σωστά κατά τρόπον, ας πούμε, παράλογον και κατά τρόπον αντίθετο στη λογική, τη σωστή, τη χριστιανική. Μην δε επιστρέφουν εγώ κατά ανοίξη ή μαρτών συνδέξει με τον Βασιλεύ. Τώρα επιστρέφουν με κατάνοιξη, αυτό με ενδιαφέρει. Το κατανήσω, το νήσω σημαίνει συμβώ. Κατανήσω, δημιουργώ μια κατάσταση με μεταφορική έννοια εδώ πέρα που νιώθω ότι με πιέζει ο πόνος και συντρίβομαι και νιώθω μέσα μου όλο το μέγεθος αυτού του κακού το οποίο έκαμα. Επομένως, θα πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί μου, εάν δεχτούμε το μήνυμα αυτό της μετανοίας και μετανοούμε, να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας δώσει αυτή τη συντριβή. Ο Κύριος ξέρει και τη μετάνοια που θέλουμε να εκδηλώσουμε, αλλά θέλει οπωσδήποτε να σωθούμε δια του μυστηρίου. Κύριος αυτό καθόρισε. Άντυνον αυτή της αμαρτίας αφίεντε αυτής. Μα δεν μπορούσε κατευθείαν ο Θεός να το κάνει. Πώς δεν μπορούσε. Αλλά κάνει αυτό που θέλει. Δηλαδή θέτει, δίνει τους ίδιους ανθρώπους να δίνουν τη συγχώρηση όχι εξ αυτών. Οι καθολικοί το κάνουν αυτό. Δεν λέει σε συγχωρώ εγώ. Έτσι λέει ο καθολικός παπάς. Παίρνει τη συγχώρηση ως αντιπρόσωπος, ως εκπρόσωπος του Θεού. Ως συναμαρτωλός και αυτός. Και αυτός πάει και παίρνει και αυτός τη συγχώρηση από άλλον ιερέα. Δηλαδή δίδεται η συγχώρηση εξ ονόματι του Κυρίου. Αλλά η μετάνοια επιβάλλει και κάτι άλλο. Επιβάλλει και μία πρακτική άσκηση. Δηλαδή αφού μετενόησα, πρέπει να αρχίσω πια να αλλάζω ζωή. Βέβαια δεν γίνεται η μεταβολή αυτόματα. Θα μπορούσα τόσο να κάνει η μεταβολή αυτή, αλλά δεν θα μετύχει η θέλησή μας και πρέπει και εμείς να μετάσχουμε σε αυτό. Αφού κάνει ο Κύριος το παν, αφήνει ένα μικρό πράγμα. Ας πούμε, μας συγχωρεί διότι του χρωστούμε ένα δισεκατομμύριο, αλλά μένει υπόλοιπο μια δεκάρα. Δεν είναι δισεκατομμύριο, λείπει το δισεκατομμύριο, είναι μικρό, είναι λειψό. Τη δεκάρα πρέπει να την καταβάλουμε. Μάλιστα σήμερα που δεν μπορείς να βρεις τη δεκάρα τόσο εύκολα, καταλαβαίνεις ότι θέλει λίγο κόπο να το βρεις. Ξέρω κάποιους που μαζεύουν κάποια νομίσματα, αλλά δεν ξέρω πόσες δεκάρες πρέπει να πληρώσει κανείς για να πάρει μια δεκάρα. Αλλά πάση περιπτώσει. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να καταβάλω και το δικό μου. Και αυτό ακριβώς σημαίνει ότι πρέπει να υποβληθώ σε κάποιους κόπους και κάποιες θυσίες. Είναι η άσκηση που λέμε. Η άσκηση η οποία έχει πολλαπλές εκδηλώσεις και εκφράσεις και μια άσκηση πολύ βαθιά, πολύ σημαντική και πολύ τρέχουσα είναι η νηστεία την οποία συνιστά η Εκκλησία. Και το ζήτημα δεν είναι μόνον το ποιες τροφές θα φάω, αλλά με ποια διάθεση. Γιατί δυστυχώς έχει αναχθεί σε γαστριμαργική, ας το πούμε, επιστήμη η διατροφή με νηστίσιμο τρόπο. Έχω δει και βιβλία ορθόδοξης, ας πούμε, διατροφή νηστίσιμη. Όχι και τόσο πολύ το κάνουν δηλαδή ολόκληρη επιστήμη. Αν θα ακούσουμε τι κάνανε οι πατέρες, τώρα πρέπει να πέσουμε όλοι από το παράθυρο και δεν ξέρω πώς θα βρουν από εμάς τους ζωντανούς εδώ, αν πέσουμε από εκεί. Να σας πω ένα παράδειγμα για να δείτε πώς ήταν το πράγμα. Πάει ο Μέγας Αρσένιος να επισκεφθεί τον έναν νεότερο του Αβά, τον Αβά Ισαΐα. Ο Αβάς Αρσένιος, Μέγας Αρσένιος, πολύ μεγάλος ασκητής, πολύ μεγάλη μορφή, όπως ο μεγάλη ο Άγιος Αντώνιος, ο Μακάριος και άλλοι. Μόλις μπήκε στο κελί, είδε ότι ο Αβάς Ισαΐας έτρωγε κάτι, έκρυψε κάτω από τα κλαδιά, τα οποία έπλεκε και έκανε το εργόχειρό του. Τι έβαλες από κάτω, λέει. Όχι, Αβά μου, τι λέει, τι να σου πω. Δεν κατέβαινε αυτό το ξεροκόμματο με αλάτι που είχα εκεί πέρα. Και το έδωσα σε λίγο νερό και το έπινα. Τι λες, παιδί μου. Τρομερό αυτό το πράγμα. Ω, αδελφοί, ελάτε να δείτε σούπα του ασκητού. Μπήκαν καινούργια έθιμα, ηθικέ έθιμα πλέον. Χαλάς την τάξη. Μπορούμε να καταλάβουμε, αδελφοί μου, αυτό δεν χωράει στο μυαλό μας. Έλειωσε το αλάτι σε νερό και αυτό θεωρήθηκε τρομερή, ας πούμε, παράβαση του κανόνος. Κοιτάξτε, αδελφοί μου, τι διαφορά έχουμε. Μα δεν λέω να γίνουμε ασκητές. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Οπωσδήποτε έχουμε τόσο που έχουμε συνηθίσει και αυτή η τρομερή ευμάρεια μας έχει διαφθείρει τόσο πολύ που στο τέλος καταντούμε να νηστεύουμε. Θέλουμε και δεν θέλουμε, διαμέσου των θεραπώντων του ασκληπιού, των ασκληπιαδών. Είναι οι ασκληπιάδε, γιατροί δηλαδή. Δεν θα πας από αυτό, δεν θα πας από εκείνο. Δηλαδή όταν κάποτε μας το έλεγε η Εκκλησία ή μας το λέει η Εκκλησία, δεν γίνονται αυτά. Αν χρειαστεί να κάνω δίαιτα, που σημαίνει πάλι να φάω φαγητό, αλλά με ειδική ιατρική, καταλαβαίνετε ότι εκεί έχει κύρος. Και έχουμε υπόψη πολλές περιπτώσεις. Ίσως κάποτε πρέπει να σας διαβάσω τη ζωή μιας πολύ πολύ πρόσφατα, ας πούμε, κοιμηθήσεις. Όχι, τόσο πρόσφατα, αν πάση περιπτώσει κάπου μια δεκαετία και λίγο παραπάνω. Μια καινούρια ασκήτρια, τρομερή ασκήτρια, από την Πτολεμαΐδα, που αγίεσε στην Παναγία της Κλεισούρας. Ένα πράγμα καταπληκτικό. Το ύψος των αρχαίων ασκητών. Κάποτε θα μας δοθεί η ευκαιρία, αξίζει τον κόπο να δούμε και τους καινούργιους ασκητές, θα δούμε ότι υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι άνθρωποι μεγάλοι. Λοιπόν, θα πρέπει να ασκήσουμε τον εαυτό μας στο δευτείο. Και δεν φτάνει μόνο η νηστεία, που είναι πάρα πολλά περί νηστείας, θα μπορούσαμε να μιλούμε πάρα πολλές ώρες. Αλλά πρέπει να το συνδυάσουμε και με κάτι άλλο. Με την αγάπη την πρακτική. Νηστεύω. Ο Άγιος Θεός ο Χρυσόστομος λέει, αυτό που θα οικονομήσει από το νηστίσιμο σου φαγητό, δώσε στους αδελφούς που πεινάνε. Να μάθουμε να το συνδυάσουμε με αγαθοεργία. Να κουραστούμε να ανακαλύψουμε αυτούς που δεν έχουν να φάνε, που νηστεύουν όλο τον χρόνο. Που νηστεύουν κατά κυριολεξία, που δεν τρώνε δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματική μετάνοια. Διότι εάν δεν το κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε τίποτε. Και επομένως λέγει ο ψαλμός, η νοδός. Βρωμάτων νηστεύουσα ψυχή μου και επαθών μη καθαρεύουσα μάτιν επαγάλικη ατροφία. Αν δεν τρως και λες ότι νηστεύεις, αλλά δεν νηστεύεις από τα πάθη σου, τότε πλέον τζάμπα θα χάσει, γιατί δεν τρως. Η νίγαρα φορμή συγέννηται προς διόρθωση ως ψευδής μισείται παρά Θεού. Αν δεν σου γίνει αφορμή για διόρθωση η νηστεία, θεωρείται μισείτε από το Θεό σαν είναι ψεύτικη, γιατί κατά τρόπο δεν παραπλιανδικό. Θέλεις να γελάσεις τον ίδιο Θεό. Και τις κακής δαίμωση ομοιούσε, τις μηδέποτε συντουμένης. Και όχι μόνο αυτό, μοιάζεις με τους δαίμονες. Γίνεσαι και εσύ δηλαδή μητής των διαβόλου και των διαβόλων, διότι αυτοί δεν τρώνε. Ποτέ. Άρα η νηστεία χωρίς αγάπη και χωρίς αντίστοιχη εργασία πνευματική εσωτερική δεν βοηθάει. Γίνεται μια εξωτερική πράξη μαγική χωρίς κανένα νόημα πνευματικό και χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Μίουν αμαρτάνουσα την νηστείαν αχριώσεις. Μην καθιστάς άχρηστη την νηστεία αμαρτάνοντας, κάνοντας κάποια αμαρτία και δίθεν νηστεύεις. Αλλά ακίνητος προς ορμάς ατόπους μένε. Μένε ακίνητος. Μην υποχωρείς σε ό,τι σε σπρώχνει μέσα σου αμαρτωλό όταν νηστεύεις προπάντων. Δοκούσα παρεστάνε το σωτήρι μάλλον δε συσταυρούστε το διεσέ σταυρωθέντη. Έχοντας υπόψου σκεπτόμενοι ότι είσαι μπροστά στο σωτήρι και πολύ περισσότερο σαν να σταυρώνεσαι μαζί σου. Άρα η νηστεία αποτελεί ένα είδος συσταυρώσεως με τον Κύριο. Στερώ τον εαυτό μου από κάτι το οποίο είναι βασικό. Να το κάνω πιο, να το αναλύσω λίγο περισσότερο. Αλλά επειδή ομιλούμε περί εκλογών που θα γίνει, που γίνονται ελευθέρως και χωρίς να δημιουργείται κάποια καταπίεση του λαού, πέρασε λίγο η ώρα. Έχω το δικαίωμα να κάνω την ιερά κληψία για 10 περίπου λεφτά. Μάλιστα. Για να μην σας κουράσω και κατόπιν δεν ξανάρθετε πίσω. Λοιπόν, εκείνο που θα πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι μέσα μας η νηστεία τι είναι. Έχει μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο βάθος. Η νηστεία αναφέρεται στην ορμή προς ζωή, προς ζωή να ζήσουμε. Αναφέρεται στην τροφή, η οποία σημαίνει γίνεται από τον πόθο που έχουμε να ζήσουμε. Μάλιστα. Εάν δεν φάω, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα, πεθαίνω. Τι κάνω τώρα λοιπόν, επειδή αγαπώ τον Κύριο. Κύριε, αποφασίζω να μην τρώω. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο παίρνω το ψαλίδι και κόβω τη ζωή μου. Ο Κύριος μου λέει ως παιδί μου, δεν θέλω να πεθάνεις από την νηστεία, αλλά πεθάνουν αυτά, ας το πούμε, τα παρακλάδια τα οποία υπάρχουν μέσα σου, η νηστεία εκείνη, η του καρκίνου που υπάρχουν μέσα σου, και αυτοί πρέπει να κοπούν, τα πάθη σου. Και επομένως η νηστεία αποτελεί μία απόπειρα θανατώσεως του παλαιού ανθρώπου, και αυτόν τον λόγο συσταυρούν με τον Κύριο. Διότι υποφέρω, είναι ωραίο να φας αυτά τα οποία ευχαριστούν τις αισθήσεις. Άλλο ότι πολλές φορές αυτά τα ευχάριστα φαγητά είναι εκείνα τα οποία μπορεί να μας καταστρέφουν, και όπως πολύ ωραία παρατηρήθηκε από κάποιους, ανοίγουμε τον τάφο μας με τα μαχαίρια μας και με τα πυρούνια μας. Αλλά το να σκέπτομαι ότι υποφέρω κι εγώ μαζί με τον Κύριο, καταλαβαίνετε τώρα την προσωπική σχέση την οποία δημιουργεί η νηστεία. Όχι απαγορεύεται. Γιατί απαγορεύεται? Δεν θέλω να κάνω κάτι, δεν θέλω να φάω κάτι να ευχαριστώ την ώρα που ο Κύριος μου σταυρωνόταν, την ώρα που ο Κύριος μας παραδιδόταν στους αυτούς τους εχθρούς του. Επομένως, εγώ συμμετέχω. Εάν ένας δικός μου άνθρωπος υποφέρει και περνάει στιγμές δύσκολες, περνάει στιγμές που πρόκειται να φύγει από τον κόσμο αυτό, πάω και τρώω εγώ, το στείνω στο φαγοπότη, καθόλου, πονώ. Και μάλιστα φεύγει από τον κόσμο αυτόν, πονώ πολύ περισσότερο, δεν έχω ρίξει για τίποτα, πολύ περισσότερο να φάω. Εδώ λοιπόν είναι το ζήτημα, ότι αμέσως η νηστεία αποκτάει προσωπικό χαρακτήρα προσωπικής σχέσης με τον Κύριο, στερείς ως χάρη του Κυρίου από αγάπη. Πρέπει λοιπόν να σκέπτεσαι ότι συσταυρούσε το διασέφου σταυρωθέντη εκβόσα προς αυτόν, νήστη μου Κύριο όταν έρθει την βασιλεία σου, και να φοράξεις αυτόν, να θυμίσουμε Κύριο όταν έρθει την βασιλεία σου. Επομένως, η νηστεία υπάγεται μέσα στον χώρο της εγκρατείας, της αυτοκυριαρχίας. Διεγκρατείας ετοιμαστόμεν προς μετουσίαν της ενδυσιών δεσποτικής ιερουργίας. Ας ετοιμαστούμε με εγκράτεια και την ιερουργία που θα γίνει στη Σιών, δηλαδή την παράδοση του μυστηρίου της ευθείας ευχαριστίας, αλλά και την ιερουργία την άλλη της θυσίας του Χριστού. Ο θαυμάσιος Ενόχ διεγκρατείας μετετέθη εκ της γης. Αυτόν ζηλοτυπούντες μετατεθόμενη εκ θωράς προς ζωήν. Όπως ο Ενόχ και την εγκράτεια μετατέθηκε και δεν ήταν στη γη πια, αλλά κάπου αλλού που τον μετέφερε ο Θεός, έτσι και εμείς ας ζηλέψουμε και ας αμιληθούμε, ας αγωνιστούμε, να του μοιάσουμε με τον Ενόχ, για να μετατεθούμε από τη φθορά της ζωής, από τη φθορά προς τη ζωή. Πλούτος άσυλος της εγκρατείας εσύ το δώρον, και ο τούτου πλουτιζόμενος καταπλουτίσει θεότητα. Στερούμε μεν την ώρα που οι άλλοι τρώνε και διασκεδάζουν και τρώνε μέχρι σκασμού όλα τα άλλα, και πάντων υπάρχουν, μάλιστα μου λέγανε κάποιοι, ότι κάποιοι πάνε θεονίστικοι σε κάποιες, ας πούμε, κάποια συμπόσια για να φάνε τα δυνατόν περισσότερα. Λοιπόν, εμείς στερούμενοι καταπλουτούμε θεότητα, μετέχουμε, μεταβαίνουμε πλέον στην θέωση την οποία μας καλεί ο Κύριος. Και για να τελειώνω, επειδή η ώρα οπωσδήποτε είναι άσπλαχνη και πολλές φορές αντιζητούμε να την παράταση είτε στρέχει πιο γρήγορα, ας δούμε μια μικρή κλίμακα την οποία μας ετοιμάζει ο Απόστολος Πέτρος. Δεν φτάνει, όπως είπαμε, η αρνητική πλευρά, θέλει και η θετική και ο αγώνας. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος ότι επιβάλλεται σε εμάς που γνωρίσαμε τον Κύριο και έχουμε την πίστη να προχωρήσουμε σε μία κλίμακα ανωδική. Αυτή η κλίμακα δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει έτσι κατά γράμμα, αλλά είναι μία παράσταση, παρουσίαση του τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να αγωνιστούμε ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες τους πνευματικές, για να αναχθεί σε ανώτερα επίπεδα. Πάντως, βάσης είναι η πίστη. Πάσαν δε σπουδήν παρισενέγκαντες επιχορηγήσατε. Αφού προσπαθήσετε με κάθε τρόπο, με πολύ μεγάλη επιμέλεια και φροντίδα, προσπαθήσατε τα εξής να επιτύχετε. να προσέσετε και στην πίστη σας την αρετή. Στην αρετή τη γνώση, τη γνώση του θέλημα του Θεού. Στη γνώση την εγκράτεια, την αυτοκυριαρχία. Στην εγκράτεια την υπομονή. Η εμένα εγκράτεια αναφέρεται σε εσωτερικές καταστάσεις, εσωτερικές στάσεις και ορμές. Η δε υπομονή σε εξωτερικές επιδράσεις, τις αντίθετες προς αυτές που επιθυμούμε εμείς, τις δυσκολίες της ζωής γενικότερα εξωτερικές. Στην υπομονή να προσθέσουμε την ευσέβεια. Ευσέβεια τι θα πει? Ο βαθύτατος σεβασμός, η λατρευτική διάθεση προς τον Θεό. Ενδέτη ευσέβεια την φιλαδελφία. Εδώ είναι ένα μεγάλο πράγμα. Να κατανοήσουμε βαθύτερα, αδελφοί μου, νηστεύοντας και ζώντας την πνευματική ζωή, ότι είμαστε αδελφοί. Δεν το νιώθουμε αυτό πηγαίνοντας, αδελφοί μου, στην εκκλησία. Δεν βγαίνουμε πιο αδελφομένοι. Είτε και μέσα στην εκκλησία κατακρίνουμε οι μεν τους δε, είτε ακούμε κατακρίσεις από τους μεν προς τους δε, και όταν τολμήσεις να τους πεις μια κουβέντα, μπορεί να βρίσκει τον πελάστο αν δεν σε στείλει, δεν σε μηνύσει επί δεν ξέρω και ποιο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, μου το έχουν πει πολλοί άνθρωποι, ότι έχουν κάνει μήνυση, αυτή είναι η υπερβολή που λέω, αλλά ότι ποιος εσύ, άφησε μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν είσαι εσύ αρμόδιος και το καθεξής. Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Δεν αισθανόμαστε την φιλαδελφία. Δεν νιώθουμε ακόμη πιο πολύ, αδελφοί μου. Πού πάμε στην εκκλησία να βγούμε πιο φιλάδελφοι? Να δούμε όλο το πρόσωπο πλήθος εκείνων των αδελφών με τον ανθρώπο που ανεκκλησιάζονται ως αδελφούς μας. Να έχουμε μια απέραντη εσωτερική περιφερότητα. Δεν χρειάζεται να το πούμε, να το νιώσουμε. Το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και στη φιλαδελφία να προσθέσουμε την αγάπη. Από αυτούς την αγάπη των αδελφών να πάμε στην αγάπη όλων των αδελφών του συνανθρώπων μας που είναι παιδιά του Θεού. Δηλαδή η νηστεία, η μετάνοια, η νηστεία, η εγκράτεια, όλη η εσωτερική διεργασία που θα γίνει να μας οδηγήσει στην αγάπη, να μας οδηγήσει στην επίγνωση. Και μάλιστα προσθέτει και κάτι άλλο ο Άγιος Απόστολος. Άλλον, αδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ημίν την κλίση και εκλογήν ποιήστε. Όγαρ μη πάρσετε αυτά, όσοι δεν τα έχουν αυτά, τυφλώσεστε, μοιοπάζον, λύθιν λαβών του καθαρισμού των πάλι αυτού αμαρτιών. Όποιος δεν τα κάνει αυτά, δεν κάνει αυτόν τον αγώνα, είναι τυφλός, μοιοπάζει, ξεχνάει, έχει υποστεί την λύθιν αυτών των ευεργησιών που του έκανε αυτός, ότι δηλαδή του συγχώρησε τις αμαρτίες. Διότι μάλλον αδελφοί σπουδάσατε βεβαίαν ημών την κλίση και εκλογή ποιήστε. Προσπαθήστε με κάθε τρόπο να καταστήσετε βέβαιη την εκλογή, την κλίση και την εκλογή. Κλίση είναι πρόξενη του Θεού και εκλογή είναι το ότι μας εκλέγει ο Θεός και μας καλεί. Μας κάνει δηλαδή μεγάλη τιμή να μας καλέσει δια της μετανοίας. Και ταύτα ποιούντες μη τέστε ποτέ. Ούτω γάρ πλουσίως επιγοηγήσετε ημιν είσοδος στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρως Ιησού Χριστού. Έτσι θα αποκτήσει τη βασιλεία του Θεού, την οποία έχουμε ο Κύριος να αξιώσει να εισέλθουμε σε αυτήν πάντες. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου του Ευσεβίου Βίτη με θέμα μετάνοια.
2: Ώρα Ελλάδος 6.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου, μέρος δεύτερο. Μια φορά στα Κατουνάκια, καθώς ήμασταν με τον Όσιο Εφραίμ στο τραπέζι για φαγητό, ήρθε ένας μοναχός, ο οποίος είχε μια αδελφή σε ένα γυναικείο μοναστήρι, πολύ ξακουστό και πολύ πνευματικό. Διηγήτως το γέροντα του στο μοναστήρι αυτό, υπήρχε μια γερόντισα η οποία ήταν τόσο αγνός και καθαρός άνθρωπος, που δεν είχε καθόλου πειρασμούς. Ούτε ποτέ πειράστηκε σαρκικά, ούτε είχε λογισμούς κλπ. Ήταν τόσο καθαρή πραγματικά. Και όντως, ήταν όπως την περιέγραφε ο αδελφός. Ο παπά Εφραίμ έτρωγε εκεί αργά-αργά το φαγητό του, όπως ήταν το συνήθειό του, και άκουγε. Σε μια στιγμή, κοίταξε πάνω με εκείνα τα μάτια του τα διαπεραστικά και λέει προς τον μοναχό: «Εγώ, πάτερ μου, δεν επαινώ αυτό που μου λέγεις. Δεν με ενθουσιάζει το γεγονός ότι η γερόντισσα αυτή δεν επειράστη ποτέ της. Θα προτιμούσα να είχε πειραστεί και αυτή για να καταλάβει τους πειραζομένους». Ήξερε λοιπόν και από τον εαυτό του την τραγωδία της πεπτοκιίας φύσης μας και δεν έκρυψε τις δικές του περιπέτειες και τους πειρασμούς και τις πτώσεις του στον καθημερινό, τιτάνιο και μαρτυρικό αγώνα του. Το έκανε αυτό χωρίς κανένα σύμπλεγμα μειονεκτικότητας, αλλά από πατρική αγάπη για να μας ισορροπήσει, για να μας παρηγορήσει, για να μας ενθαρρύνει στο δικό μας πτωχό αγώνα, αλλά και για να μας αποκαλύψει και να μας εισάγει στο πραγματικό νόημα της εν Χριστώ τελείωσης του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, μας μιλούσε και μας μιούσε πάντοτε στη μετάνοια, θεωρώντας την το κατεξοχήν μυστήριο και το σημείο της εν Χριστώ τελειότητας. Οι Άγιοι δεν έγιναν Άγιοι γιατί ήταν αλάνθαστοι ή αναμάρτητοι. Έγιναν Άγιοι γιατί παρόλα τα ανθρώπινα λάθη και τις αμαρτίες τους, παρέδωσαν τους εαυτούς τους στο μεγάλο πέλαγος της μετανοίας και εν μετανοία δήλθαν των βίων τους και απήλαυσαν τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος. Ναι, αλλά ποιος μετανοεί και πώς γίνεται η μετάνοια και πότε συντελείται αυτή και τι τελικά είναι και ποια η ανάγκη της. Ο Θεοφόρος πατέρας μας, ύστερα από 50 χρόνια, τόσα ήταν περίπου τα χρόνια της μοναχικής του πολιτείας, όταν τον συνάντησα το 1976 στα Κατουνάκια, μας δίδασκε μέσα από την πείρα του ότι το έργο του μοναχού είναι η υπακοή, η οποία θα φέρει την ταπείνωση και η ταπείνωση τη μετάνοια. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί πραγματικά, ενώ ο υπερήφανος ουδέποτε μετανοεί, γιατί πάντοτε δικαιολογείται και δικαιώνει τον εαυτό του. «Μην δικαιώνεις, μη δικαιολογείς, πάτερ μου, την πτώση σου και τις αμαρτίες σου», μας έλεγε συχνά με το χαρακτηριστικά αυστηρό και συνάμα γλυκό τρόπο έκφρασής του. «Ήμαρτες, πες ευλόγησον, εγώ φταίω. Θεέ μου, σχόραμε, ευλόγησον». Και τότε θα δεις τον κρουνό των δακρύων να πλένει την ψυχή σου, να καθαρίζει τη συνείδησή σου και να θεραπεύει τα εκ της αμαρτίας τραύματά σου. Η μετάνοια γίνεται με την αποδοχή της ενοχής μας, χωρίς δικαιολογίες και προφάσεις εν αμαρτίες, και εν συνεχεία με την εξήτηση της εκ Θεού βοηθείας και της αφέσεως των αμαρτιών μας. Όσο μπορούμε να καταβάλουμε το εξ ημών, ότι εξαρτάται από εμάς, και να παρακαλέσουμε τον Ουράνιο Πατέρα μας να ενδυναμώσει την αδυναμία μας και να ενισχύσει με τη Θεία Χάρη Του την εν Χριστώ προσπάθειά μας. Το έργο της μετανοίας είναι ατελεύτητο, χωρίς τέλος, γιατί είναι το έργο της δια της Θείας Χάριτος τελειώσεως της ανθρώπινης υπόστασής μας. Αφού το έργο της τελειώσεως είναι απέραντο και δυναμικά αυξανόμενο, άρα και το έργο της μετανοίας, ως ένδυση του κενού, καινούριου δηλαδή ανθρώπου, του κατοικώνα Θεού κτιστέντος, είναι ατελείωτο. Γι' αυτό και η δοξολογία του Θεού αιώνια και η έκπληξή μας ασίγαστη, καθώς θα προάγονται οι δίκαιοι από δόξης εις δόξαν. Τελικά η μετάνοιά μας είναι η δια της Θείας Χάριτος συνεργούσης και της ελευθερίας του ανθρώπου που αποβολή του παλαιού ανθρώπου συν της παθήμαση και τις επιθυμίες και η ένδυση του κενού, του νέου ανθρώπου, του κατά Θεόν κτιστέντος. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η εργασία της, γιατί αυτή καθεαυτήν αποτελεί και την εν Χριστώ τελειότητά μας. Θυμάμαι τη δεύτερη φορά που πήγα στη Μονή Βατοπεδίου. Ήταν όταν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ήθελε να επισκεφθεί τη Μονή για να προσκυνήσει την Παναγία μας. Ήθελε να πάω κι εγώ μαζί του να τον συνοδεύσω. Πράγματι, τον συνόδευσα μαζί με έναν αδελφό από τη συνοδεία του. Στο δρόμο τον ερώτησα: «Γέροντα, πώς και πας στο βατοπέδι?» Μου λέει: «Έχω μεγάλους πειρασμούς, μεγάλες θλίψεις, μεγάλες δυσκολίες. Θέλω να πάω να προσκυνήσω την Αγία Ζώνη και την Παναγία την Παραμυθία, να με παραμυθήσει, να μου δώσει παρηγοριά». Τότε ήμασταν στη Νέα Σκήτη. Το βατοπέδι ήταν ακόμη ιδιόρυθμο μοναστήρι. Ούτε ξέραμε ότι η συνοδεία μας τα κατέληγε αργότερα εκεί. Πήγαμε πρώτα στην Αγία Ζώνη. Γονάτισε εκεί ο γέροντας και προσευχόταν για αρκετή ώρα. Και μετά ζήτησε να πάμε στην Παραμυθία. Πήγαμε στο παρεκκλήσι της Παναγίας της Παραμυθίας. Μας άνοιξε ο προσμονάριος, ο υπεύθυνος μοναχός που ήταν εκεί, και μπήκαμε μέσα. Τον παρεκάλεσε αν γίνεται να μείνει για λίγο μόνος του. Έπειτα είπε στο καλογέρι του: «Πέρασε κι εσύ έξω. Να μείνει ο Παπαθανάσης εδώ να με βοηθήσει». Έμεινα εκεί και τον κράτησα λίγο για να μπορέσει να γονατίσει. Χωρίς να μου πει να φύγω, ίσως το θεώρησα αυτονόητο, τράβηξα πίσω σε μια γωνιά του παρεκκλησίου που ήταν σκοτεινό ως συνήθως. Ο γέροντας έκλαιγε και προσευχόταν με τα πολλών δακρύων λέγοντας: «Παναγία μου, το παιδί μου». Κάποιο θέμα είχε με ένα δικό του μοναχό και ήθελε να τον βοηθήσει πνευματικά. Με πολύ πόνο και αγάπη πήγε στην Παναγία και προσευχόταν για τη συνοδεία του και συγκεκριμένα για το πνευματικό του παιδί. Είχα καταλάβει ότι ο γέροντας ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι περνούσε το σταυρό του γέροντα, δηλαδή βάσταζε πάνω του το φορτίο των υπολείπων ανθρώπων. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας γονέας στο νόσιο και του μίλησε για το παιδί του το οποίο είχε πρόβλημα. Του είπε ο όσιος: «Να κάνεις πολύ προσευχή». Μετά 9-10 μήνες ξαναήρθε ο γονιός αυτός. Ερχόταν και έμενε κοντά μας και πηγαίναμε κι εμείς από τη Νέα Σκήτη και τον παίρναμε και τον πηγαίναμε στο γέροντα. Του λέει ο γέροντας: «Τι έγινε, το παιδί σου διορθώθηκε?» «Όχι γέροντα, χειρότερα έγινε». «Δεν προσευχήθηκες?» «Προσευχόμουν γέροντα». «Πώς προσευχήθηκες? Δείξε μου το κομποσκίνι σου». Του έδειξε ένα κομποσκινάκι με ταξωτό. Του λέει: «Έπρεπε να το λιώσεις αυτό. Τα γόνατά σου να ματώσουν, έτσι προσευχόμαστε». Ήθελε να τονίσει ο γέροντας ότι η προσευχή δεν είναι σαν να απαγγέλουμε ένα ποίημα. Η προσευχή θέλει πόνο, πολύ αγάπη και θυσία. Αυτή είναι η προσευχή. Και του έλεγε: «Πύρινες προσευχές. Πύρινες προσευχές».

Μας έλεγε ο Όσιος ότι μια φορά, καθώς προσευχόταν στα κατουνάκια για κάποιον αδελφό, ο οποίος κοιμήθηκε, είχε ένα όραμα. Ο αδελφός αυτός ήταν δυστυχώς σε μια δύσκολη πνευματική κατάσταση και δεν σώθηκε. Ο γέροντας έκανε προσευχή για να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή του. Τότε, όπως διηγεί το ίδιος, εν οράματι είδε στην προσευχή του τον αδελφό ότι τον πήγαιναν με το νεκροκρέβατο, ένα κρεβάτι σαν φέρετρο που συνηθίζουν να βάζουν τον και κοιμημένο στο Άγιον Όρος, για να τον ενταφιάσουν. Όταν πέρασε μπροστά από την καλύβη του Αγίου Εφραίμ, ο γέροντας πήγε και είδε το λείψανο του αδελφού, ο οποίος ήταν ζωντανός και σε κακή κατάσταση, και λέει στον Άγιο: «Παπα Εφραίμ, δεν με έβλεπες τόσο καιρό. Γιατί δεν μου είπες κάτι, γιατί δεν μου είπες μια κουβέντα να αλλάξω τρόπο ζωής? Τώρα σου αρέσει που με βλέπεις να πηγαίνω στην κόλαση?» Τότε ξύπνησε και συνήλθε ο γέροντας και κατάλαβε την ευθύνη που είχε όταν του έλεγε ο λογισμός του: «Πες του γείτονα μια κουβέντα ότι δεν πάει καλά με αυτά που κάνει». Ήταν ένα εκκλησιολογικό θέμα, το θέμα του ζηλωτισμού. Έλεγε ο Άγιος στο λογισμό του: «Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, δεν με έβαλε κανείς να του πω κάτι. Δεν έχω καμία ευθύνη, δεν έχω κανένα λόγο. Μπορεί να αντιδράσει ο αδελφός και να έλθουμε σε δύσκολη κατάσταση». Μας έλεγε όμως μετά ότι έχουμε ευθύνη όταν έχουμε τον αδελφό μας σε μια δύσκολη κατάσταση και δεν του λέμε κάτι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις που μπορεί να τον οδηγήσει ο λόγος που θα του πεις. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην ανταποκριθεί, αλλά αυτό που θα του πεις δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει μέσα του. Εάν ο αδελφός δεν μπορεί να σε ακούσει, τότε αν προσεύχεσαι γι' αυτόν, ο Θεός θα βρει τρόπο να του μιλήσει, έστω και την ενδεκάτη ώρα, έστω και τη δωδεκάτη. Θα βρει ο Θεός τρόπο να ακούσει την προσευχή μας. Διότι η προσευχή υπέρ του αδελφού μας είναι η μεγαλύτερη έκφραση αγάπης προς τον αδελφό. Όταν αγαπώ τον αδελφό μου, δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος για αυτόν, για την ψυχή του και την αιώνια πορεία του. Ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, όταν ήλθε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου στις 27-29 Αυγούστου του 1982, για πρώτη φορά μετά τη χειροτονία μου σε ιερέα, με συνάντησε και αφού με ασπάστηκε και μου φίλησε το χέρι, παρά την αντίρρησή μου, μου είπε «Λόγον Κυρίου» με την προφητική αυθεντία που τον χαρακτήριζε. Πρώτον, ποτέ μη λειτουργήσεις με την τυχούσα συνείδηση, αλλά να είσαι πάντοτε προσεκτικός και να έχεις ακρίβεια. Δεύτερον, να κάνεις υπακοή στο γέροντά σου. Αυτά ήταν τα διδάγματα του πνευματοφόρου πατρός προς εμένα, τον τότε νεαρό και αρχάριο ιερομόναχο. Ο ίδιος ο γέροντας ήταν υπόδειγμα ακριβίας της συνειδήσεως. «Δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Η ακρίβεια της συνειδήσεως, η υπακοή δηλαδή στις εντολές του Θεού και του Γέροντος, συνιστά την οδό των πατέρων μας. Αυτή ήταν και η οδός του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Από αυτή την περιεκτική πνευματική εργασία, ο μακάριος γέροντας στη Θεία Λειτουργία πολλές φορές έβλεπε το άκτιστο φως της θεότητος. Έβλεπε χερουβίμ και σεραφείμ, σώμα νεκρό, ανθρώπινο στο Άγιο Δισκάριο, και λουζόταν πάντοτε στα γλυκύτατα δάκρυα της κατανήξεως. «Άμα λειτουργήσεις και δεν κλάψεις, κάπου έπτεσες, κάπου έκανες λάθος», μας έλεγε συχνά από την προσωπική εμπειρία του. «Εγώ όλη μέρα προπαρασκευάζω τον εαυτό μου για τη Θεία Λειτουργία. Όχι μόνο με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, αλλά κάνω και δικές μου προσευχές, προσευχές μετανοίας και οικεσίας να με αξιώνει ο Κύριος της Θείας Ιερουργίας». Μας συμβούλευε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία με μεγάλη προσοχή. Να μην μας φύγει κανένα νόημα από τις ευχές και τις εκφωνήσεις μας. Να λειτουργούμε απλά, ήσυχα και ανεπιτίδευτα, σε ήρεμο και φυσιολογικό χρόνο. Με συμμαρτυρούσαν την συνείδησή μας ενώπιον της αθανάτου τραπέζης του Κυρίου. Μια φορά που πήγε να λειτουργήσει στον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή και γύρισε να πει «Ειρήνη πάση», αμέσως του μπήκε ο λογισμός: «Εγώ θα δώσω ευλογία στο γέροντα». Ήταν μόνο ο γέροντας Ιωσήφ και ο γέροντας Αρσένιος παρόντες στη Θεία Λειτουργία. Δεν είχαν πάει ακόμη οι υπόλοιποι πατέρες και ήταν νέος τότε ο Παπα Εφραίμ. Τότε,
Όπως διηγείται ο ίδιος, το πετραχύλι του του μίλησε και του είπε: «Δεν είσαι εσύ που ευλογάς, εγώ ευλογώ». Άκουσε το πετραχύλι του που μιλούσε και μας έλεγε: «Το πετραχύλι μιλά. Η χάρη της ιεροσύνης μιλούσε, όχι βέβαια το πετραχύλι, το ένδυμα». Δια του ενδύματος της ιεροσύνης του είπε ότι «εγώ ευλογώ και όχι εσύ», για να δείξει τη χάρη που έχουν ακόμη και τα ενδύματα που φοράμε. Μια φορά δίστασα να δεχθώ να εξομολογήσω τον γέροντα, του λέω: «Γέροντα, θα εξομολογηθείς σε μένα?» Και μου απάντησε: «Δεν είναι σε σένα που εξομολογούμε, στο πετραχύλι σου εξομολογούμε». Μας προέτρεπε επίσης να μνημονεύουμε ονόματα πολλά, ως έκφραση αγάπης και ελεημοσύνης για ζώντες και κεκοιμημένους. Συχνά μας διηγεί το παραδείγματα και περιστατικά που η μνημόνευση ονομάτων στην προσκομιδή είχε πολλή ωφέλεια και θεία παρηγοριά στις ψυχές των ανθρώπων. «Όταν λειτουργείς, παιδί μου, να έχεις υπόψη σου ότι είσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις από τον κόσμο πόνο, δάκρυα, ασθένειες, παρακλήσεις και τα αναφέρεις επάνω εις τον θρόνο της θεότητος. Και μεταφέρεις κατόπιν στον κόσμο παρηγοριά, θεραπεία, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Μεγάλο αξίωμα σε έχει αξιώσει, παιδί μου, ο Θεός. Να το καλλιεργήσεις. Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως. Γι' αυτό όσο μπορείς περισσότερα ονόματα να μνημονεύεις. Όσο μπορείς περισσότερα». Ο ίδιος και οι μαθητές του ώρες ολόκληρες μνημόνευαν ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων στις καθημερινές θείες λειτουργίες.

Μια φορά ήρθε στον Παπα Εφραίμ ένας ιερομόναχος του οποίου ο πατέρας ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Ήταν χιλιαστής. Ήρθε στο γέροντα και τον ενημέρωσε σχετικά με τον πατέρα του ότι έγινε χιλιαστής. Του λέει ο Άγιος: «Πάτερ, να μιλήσεις στον πατέρα σου». Του μίλησα, αλλά δεν δέχεται τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Φώναζε, αντέδρασε, έφυγε από το σπίτι. «Εντάξει, να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου και θα τον βοηθήσει ο Θεός», του είπε ο Άγιος. Μετά από ένα χρόνο περίπου ήλθε ξανά ο αδελφός και ήμουνα και εγώ εκεί όταν ήλθε. Του λέει λοιπόν ο Άγιος: «Πάτερ, προσευχήθηκες για τον πατέρα σου». «Ναι, προσευχήθηκα, γέροντα». «Τι προσευχή έκανες?» «Έκανα 3 κουμποσκίνια την ημέρα». «Τι έλεγες?» «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον δούλον σου». «Βρε, προσευχή είναι αυτή. Ούτε οι κούκοι δεν τη φοβούνται. Πρέπει να το φας το κομποσκίνι, να βγάζει φωτιά το κομποσκίνι σου. Πρέπει να λιώσει το κομποσκίνι σου. Με πύρινη προσευχή, παιδί μου, να προσεύχεσαι». «Δεν είναι προσευχή αυτή». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλον σου». «Και έκανες 3 κομποσκίνια». «Και τι έκανες?» «Προσευχή είναι πύρ. Είναι να μπεις εσύ στη θέση του άλλου και να μπεις εσύ στην κόλαση και να βγάλεις τον άλλον. Αυτό είναι προσευχή». Τότε μας περιέγραψε πως ο ίδιος μπήκε στην κόλαση και αναδέχθηκε την κόλαση του γέροντά του και έναν 2 άλλων που είχε την ίδια εμπειρία και γεύθηκε την πικρότητα της κολάσεως και την οδύνη της απώλειας. Βίωσε πολύ έντονα αυτή την οδύνη και αυτόν τον πόνο για 3-4 χρόνια αδιαλείπτος. Προσευχόμουν και λειτουργούσα και κουνούσα το θρόνο του Θεού, δεν μπορούσα διαφορετικά. Τρόπον τεινά, σαν να δικαζόμουν με τον Θεό, δηλαδή εγώ χτυπούσα και ο ίδιος ανθίστατο και εγώ χτυπούσα συνέχεια. Έλεγε του Θεού: «Μα εγώ που είμαι άνθρωπος τον συγχωρώ. Εσύ που είσαι Θεός δεν θα τον συγχωρέσεις? Δεν θα φύγω από εδώ εάν δεν κάνεις αυτό που σου ζητώ». Και επέμενε, διότι ήταν έργο αγάπης, δεν ήταν διότι ήθελε κάτι ο ίδιος. Μπήκε στην οδύνη της κολάσεως του αδελφού του και απάλλαξε τον αδελφό του από την κόλαση που ήταν. Είναι το μυστήριο της αναδοχής. Έτσι να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου. Και πράγματι έτσι και έγινε. Μετά από χρόνια, όταν συνάντησα τον αδελφό, τον ρώτησα τι γίνεται με τον πατέρα του και μου είπε: «Δεν θα το πιστέψεις. Ο πατέρας μου αρρώστησε τελικά και τις τελευταίες μέρες του κάναμε χρήσμα και επέστρεψε στην εκκλησία και κοιμήθηκε μέσα σε πνεύμα πολύ καλό και πνευματικό. Επίσης, μας τόνιζε πολύ την πνευματική εργασία των δακρύων. Μας δίδασκε ότι πρέπει να καλλιεργούμε τα δάκρυα στην προσευχή μας. Και αν κάποια παράβαση ή παρακοή μας στερούσε αυτό το θείο δώρο, τότε με συντριβή καρδίας, με μεγάλη ταπείνωση να μετανοούμε ενώπιον του Θεού, εξομολογούμενη την πτώση μας και ζητώντας ταπεινά τη συγχώρηση και την άφεση των αμαρτιών μας. Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής. Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται, έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται. Όταν προσεύχεσαι, να προσπαθείς να έχεις δάκρυα. Όταν έχεις δάκρυα στην προσευχή, οτιδήποτε δάκρυα, πηγαίνεις μπροστά. Όταν σταματήσουν τα δάκρυα, πας πίσω. Όταν πηγαίναμε να τον δούμε, είχε την ευλογημένη συνήθεια, όταν ήταν σε κατάσταση χάριτος και προσευχής, να μας βάζει μέσα στην αγκαλιά του στοργικά, σαν πατέρας, λέγοντάς μας αυτοσχέδιες προσευχές και μας ευλογούσε. Πολλές φορές το χνότο του, η αναπνοή του, σου έδινε την εντύπωση ότι είχε ανοίξει ένα βαρέλι άρωμα και έβγαινε όλη εκείνη η ευωδία. Μια φορά, θυμάμαι, σε μια τέτοια περίπτωση πήρα μια βαθιά εισπνοή και μου λέει: «Δυσκολεύεσαι?» «Δεν μπορώ, γέροντα, κάτι μυρίζει», του λέω. «Ευωδιάζει το όνομα του Χριστού», μου απαντά. Ήταν σε κατάσταση προσευχής. Ο γέροντας Εφραίμ, σε κατηδίαν συνομιλίες του με πνευματικούς αδελφούς, περιγράφει κάποιες από τις θεόπνευστες αυτές καταστάσεις. Την εποχή εκείνη, στην μικρά Αγία Νάναν, όταν λειτουργούσε στο κελί του γέροντος Ιωσήφ, ζούσα μεγάλη

ψυχής. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ευρέθην την στιγμήν εκείνην εις κατάσταση να αρρήκτω μακαριότητος, ειρήνης, αγάπης, θείου έρωτος, δακρύων. Παλαιότερον, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ήρχε το παράκλητος, ήρχε το ηχάρις του Θεού και ευρισκόμουν εις μίαν κατάσταση μακαριότητος, ειρήνης, ευτυχίας. Σε μια κατάσταση που νιώθεις, που αισθάνεσαι, που σου λέγει ότι είσαι Υιός του Θεού, ότι είσαι αδελφός του Χριστού. Πόσο τρομερόν είναι πράγματι και να το σκεφτεί κανείς αυτό. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος γίνεται αισθητή από τους ιερείς. Και όσο πιο καλή πνευματική κατάσταση έχει ο ιερεύς, τόσο πιο καθαρός είναι, τόσο εντονοτέρα η αίσθηση. Και να μην βλέπει κανείς τίποτε, αισθάνεται όμως η ψυχή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτά και πλήθος άλλων πολλών θαυμάτων και θείων εμπειριών είχε πάντοτε το πλούσιο πνευματικό θησαυροφυλάκιο του Οσίου Γέροντος Εφραίμ, που μας παρέθεται πάντοτε με πολύ πατρική στοργή και αγάπη για να μας ενισχύει και να μας βοηθά στον πτωχό αγώνα μας. Ας έχουμε τις άγιες ευχές του προστασία στη ζωή μας και το ολόφωτό του παράδειγμα, οδοδείκτη και φάρος στα βήματά μας.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ κατ' του Νακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου.

0: Ιδού γαραλήθεια ανοιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου θηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχαιό να λευκανθίσουμε. Ακουτίσμε αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ω τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψιμα από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το άγιο μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβή επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδω κάνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.
1: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ομοί με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνηση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλο σου ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμη. Εκολύθη τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, ε κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επί ίσας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μειώτη ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη κτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμισαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασης σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα στου αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμη με αυτόν. Παραβαίνοντα ελογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδό με τι αδικούση με. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον ει σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν αδικών εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη έμπροσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκη στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάβουσα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ον ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίον ή, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζών και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώον οι τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μετά δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, Ένθα ο των ρωταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστο σιδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άλυτον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σύρνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις θεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παππούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Συ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Ιησού ανώστε να μην. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, φέτε βασιλείο σου, γεννηθεί ο θέλημά σου, νόη και με τη γη στον άνθρωπο, μόνο τον οποίο σου δώσαμε σήμερα. Και άφεσαι μη τα πνεύματα ημών, και εμείς αφήγαμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέχεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας του βασιλεύς και τα βαρβάρα των ρούμενος και δωσών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, υψωθήσει το σταυρό εξίως και υπονήμως και η πολιτεία τους εκθυμούς του δώσεις εξ Θεό Θεός. Έφερε την άμεση Χριστού Βασιλής Μονίκα σκορηγών αυτή και το πολεμείο τη συμμαχία έχει την σύνοδο των τρόπων. Και νυν και αεί και στου αιώνα στον αιώνα μην. Προστασία φοβερά και κατά σχεδόν μη παρέθεση καθίδε και εσύ εσημών παρήντε Θεοτόκη. Στήριξε Ορθοδόξων πολιτείων σώζει ω Αγία Βασιλέμ και χωρί για αυτή σε ονόθεν την νίκη. Διότι έτυχε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλογήσον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσία και ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν δόξα νη ψήσεις Θεό και πηγήσει νην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νη ψήσεις Θεό και πηγήσει νην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νη ψήσεις Θεό και πηγήσει νην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να γίνει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να γίνει την ένεσή σου. Κύριε, τι πνευθύντε είναι τρίποντα μου, πολύ πανίστατε με πολύ λέγου στη ψυχή μου και στου τρία αυτό είναι το Θεό αυτό. Σύνδε, κύριε, τη λύπτρο μη δόξη μου και υψώνει την κεφαλή μου, φωνή μου προ κύριο να και άκρεξε και πεπισό μου ξόλου σε γιώθη. Εγώ δε κοιμή την κύριε που σε εξηγέρθη την κύριε που σε αντιλήψετε μου. Φοβηθεί μου που είναι άδωλο μου τον κύκλο συνηθισμένο μου. Ανάστα, κύριε, σώσου μου, Θεό μου, τη επάτρεξη πάντα σε αυτόν τον ματέο εδώ των μαζών συνέτριψα. Το κύριε σου τρία και επιτολόν σε ευλογία σου, εγώ κοιμή την κύριε που σε εξηγέρθη την κύριε που σε αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξε με την οργή σου παιδεύση μου. Το βέλη σου είναι πάγει σαν και επιστρέψε με τη χείρα σου. Που και στην ίεση είναι σε αρχή μου πρόσωπο τη οργή σου και στην ίεση είναι στην πρόσωπο των αμαρτιών. Που την ομίβαινε την κεφαλή μου σου φορτή βαρύ, βαρύ, την σερπέ με προσώρησαν και σάψαν οι μονοπέζοι μου πρόσωπο τη ευρωσύνη μου. Τα λοιπόν σε κάθε κάμπτη νέο στάνο σε την μέση και τυπάζουν πορευόμενο. Το ψέμι και στην επιβάτη και στην ίεση είναι σε αρχή μου. Τα κακόθη και τα πενόθη νέο φόδο λιόμενο που στρέμουν τι καρδίε μου. Κύριε να δει σου πα επιθυμία μου και στον κόσμο σου καπεκρύβει. Καρδία με τα λάχτη και τα λοιπέ μη ισχύ μου και το φω των οθαρμών γι' αυτό και στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και πλησί μου ξαναντιμήγησαν και έστειαν και στα μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μεράλη σηματιότητα και το λέω τη όλη την ημέρα με ρέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό σου και κούγιο σε όλο σου και ανοίγουν το στόμα αυτού και γινόμενο σου άνθρωπο σου κακούν και βγαίνουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ό,τι επίση κύριε λυπή εσύ είσαι ακούσει κύριο Θεό μου, τι είπαν, μήπω τι επιχαρώσει με χτρίμου και του ρευθύνει πόδο με πέμε όλο λιμόνισαν. Του εγώ εισμάστηκα σε έτοιμου και εδώ μην όπιο όμω τη διαπαντό στην ανομία με γονέγγυλο και με ρεμνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρίμου ζώση και κρατέω ότι υπέρ εμέ και βληθεί σε νομίσου τη μία δίκο. Για τα παιδότητα μου και κάτι αγαθάνε διαβαλών και κατά δύο κανένα αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου μία που στήσε από μου πρόσχη στη βοηθειά μου, κύριο τη εταιρεία μου. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου μία που στήσε από μου πρόσχη στη βοηθειά μου, κύριο τη εταιρεία μου. Ο Θεό μου προσεώθει, ρίζω δίψη σε ψυχή μου, απλώ εισάξω με γερή μου και βάτο και ανίδου. Ούτε σου να γιώθεν σε το δύναμή σου και τη δόξα σου, ούτε κρίση του λέω σου που ζωά στη χείρη μου πανέσου σύσεν. Ούτε σε ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη σου ερώτα χείρε μου. Σε στέτο και πέτο επισή ψυχή μου και χείρε γαλιά σου μέσα στο στόμα μου. Για μνημόνι μόνο σε ευδεστομίζουμε τη σώτη σε μαλάει τον Ισότη γεννήθη, βοηθό μου και τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν του λάβω τη δεξιά σου. Αυτή η δεσμάτινη ζήτησε την ψυχή μου σε ελεύθερη στα κατώτατα τη γη. Παραδοθεί σου τη χέρα των φρέσμε λέει τη ευρωπαϊκή να έσουν. Μου δεν βασιλεύσει πατήστε που το Θεό υπεροθήσετε πάσα μου αυτό την εφάγηση των όνων των άδικων. Εν τη σώτη σε μαλάει τον Ισότη γεννήθη, βοηθό μου και τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν του λάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύχια και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύχια και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Θεός, ο τρεις μέρες και έκρυψε και νυχτή είναι αντίον σου. Ερθέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνω σου εις τη δέησή μου. Ότι ευλύσει και εγώ την ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίσε μετά το καταβαινόντων τυλάκων γεννήθη ο άνθρωπο αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Ο Σίτρα Βαντή καθεδρούνται σαν τάφουνο και μνήσει έτσι και αυτή τη χειρό απόσυσαν. Εθεντόμε λόγω κατά τα άτομα σκοτεινή και τη σκιά θανάτου. Επιμέν πιστρίχθη θυμό σου και πάνω του μετρού μου σου πήγε σε πεμέν. Εμάκρυνα στου νοστού μου πεμέν δεν τόμι δεν είμαι γευτή. Παραδόθηκε ο ξεπορευόμενο θεμί μου ήσταν σαν αποπτωχία. Εκέκρεξε προ εκείνο την ημέρα διαπέτασε προ έδαση κύριο μου. Μη τη νικρή πηγή στα μάσια γιατρέ να στήσου και εξομολογήσει ο τέση. Μη διηγήσε τέτη σε το τάφο τελειώ και την αλήθειά μου σου διαπολία. Μη γνωστήσει με το σκότα θαμασιά σου και δικαιοσύνη σου είναι επιλελισμένη. Και εγώ πλησιο, Κύριε, και έκρηξη και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Γιατί, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπο ενό απαιμού. Φτωχό σου με εγώ γενικό, πίσω από την αντιτό μου ψοφή, λέει, ταπεινώθηκε και εξυπορήθη. Επιμέτρη, ο πνευματικό επιμερού μίσου ξεδράξαμε και προ άμυρο φίλο την ημέρα περιέσχου με άμα. Εμάκρυνε από μου φίλο και πλησιο και του γνωστού μου ταλαιπωρίε. Κύριε Θεό, τι ωτηρίε μέρε και έκρηξη και νυχτή εναντίον σου, ελθέτω να ψοφή μου κρίνω δώσου είστε δέησή μου. Λόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα εντό με τον του Άγιον αυτόν. Λόγη ψυχή μου τον κύριο και πήμε λαδάν πάση τα αποδόση αυτόν. Τον εμπλωτεύω τα πάση τη ανομία των ιών με πάση τη νόση του λιτρού μικρό τη ζωή του επέναντι σε νέα και τιμή. Που εμπλώτα να γατήσει την επιθυμία σου να κυριστεί στο σέι του ιό του. Ποιον είναι λιμισού σου κύριο και μου πάση του δεκουμένη. Γνώστε σου δώσε το δομό ει ειδήσει ζερά τα θελήματα αυτού. Η κτήρη μου και λίμου είναι κύριο μακρόθυμο και πολυέλειο. Ού και στέλο του γιστή του δεστον άμυνη. Ού κατά τη ανομία σου μόνη πίση δημίνου δέκα τη αμαρτία σου μόνο το πέδο γενημίν. Ότι κατά το ύψο από τη γη κρατάει ο κύριο του έλειο αυτό τη φοβμένο αυτών. Καθώ ο απέχο τον τελέπα τη μόνη μάκρο φημό τη ανομία ημών. Καθώ ο κτήρη πατηριού σου κτήρησε κύριο φοβμένο αυτών ότι αυτό είναι το πλάσμα μόνη μνήση του χωσισμένου. Άνθρωπο τη χώρα τη μελευθό ή άνθρωπο του έβρου του εξαρτή. Το πνεύμα δεν ήταν αυτό και έχει πάξει που γνώρισε τον τόπο αυτόν. Το δέρι του κύριο Πτωγιώνα και του αιώνα και του φοβμένου αυτών. Γιατί κύριο είναι αυτή η ποιήση, όντω φυλάσσει και δική είναι αυτό και μένει μέσα στον τρόνο αυτό του ποιήση αυτά. Κύριο συντρώνε και με στο θρόνο αυτό και βασιλεί αυτό πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντα σε άγγελο αυτό δυνατή ισχύ ποιούντα του λόγου αυτό του ακούσει τη φωνή του λόγου αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα στην άμεση αυτή τη λειτουργία αυτό ποιούντα που θέλει με αυτόν. Ευλογεί τον κύριο πάντα έργο αυτό εν παντή τόπο τη φωτιά αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη φωτιά αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, άκουσα τι προσευχέ μου, νόησε τη σύμμα του επιθέω άκουσα από την δικαιοσύνη σου. Μισελ τη κοιμητά το δούλο του τίδου και ο θέση των οποίων σου παζών. Κατεδίωξε αυτό τη ψυχή με τα πίνου σε γέννη ζωή μου. Εκάθεσέ με σκοτεινή σου νύχρο σου όνοφη και διασύνη πεμέ το πνεύμα με μία ταράχτη καρδία μου. Εμνήστε με τον αρχαίο να μελέτη συμπάσει τη έγκυση οποία με στο χειρόν σε μελέτη μου. Διαπέτασε προσέτα σχέδια με ψυχή μου για να δρώσει τεχή. Άκουσα μου, κύριε, ξύρι το πνεύμα μου. Μια αποστρέψη του προσωπών που με κοιμηθούσε με τι καταβαίνουν σε λάκου στόμου πίσω μου το πρωί του ηλιαό πισί. Σε γνωρισό μου, κύριε, όταν βαρέψω προσέλε την ψυχή μου. Ξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, που σε κατέφυγε να δέψουμε τον πίδι θέλει μα σου ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόλου δική σημαίνει για ευθύνη και το όνομα τόσο κύριε ζήσει με. Εν η δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτρίψει την ψυχή μου και το ελέσου ξεδοθεύσει εχθρού μου. Και απολύ πάνω στο στρίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισαγωσό μου, κύριε, η δικαιοσύνη σου και με εισέλθει σχέση με τον δούλου σου. Εισαγωσό μου, κύριε, η δικαιοσύνη σου και με εισέλθει σχέση με τον δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόλου δική σημαίνει για ευθύνη. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύμα, την κοινή και η και στι χώρε το να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη

0: Ενών των αιχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Βεγγίσο,
0: υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Βεγγίσο,
0: αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυρία Βεγγίσο,
0: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσων την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί.

0: Ότι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε και ότι αγαθός φώτης των αιώνα του Άλλιος, αυτού ο Θεός Κυρίος και πεθάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παντότε εθνή κυκλώσαμε και τον νόμο του Κυρίου είναι άμυνα αυτούς, Θεός Κύριος και πεθάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου έγινε το αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και πεθάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Της ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης, Θεοφόρεμος ύπατη ρήμων, μυστία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρισμάτα λαπών. Θεραπεύεις τους νοσούντας και τα σφυχά στον πίστη προστριχόντων σοι. Δόξα το δεδοκότης ισχύν, δόξα το σε στεφανός αντί. Δόξα το ενεργού τη διά σου πασινιά μάτα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της ερήμου πολίτης και ενσώματι άγγελος και θαυματουργός αναδείχθης, Θεοφόρεμος ή πατήριμον, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τον νοσούντας και τα σφυχά στον πίστη προστατεύονση. Δόξα το δεδοκότης ίσχυ, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργούν τη διά σου,
0: Κερίν και αγίοι και εις τους αιώνας των αιώνα μην, η διευσύν προστασίαν και εκτιμένη άφραντε και δε σέσι και εσύ εις των δεινών εκλυτρουμένη. Το σταυρό του Υιού σου εν παντή φρουρούμενη, κατά χρέος επάντες ευσεβώς μεγαλύνομαι. Κυρία Τερεΐσον,
2: Υπότιτλοι AUTHORWAVE

0: Σταυρός επάγει επίγης και ύψατο των ουρανών, ο χρός του ξύλου θάσαντος, το ύψος αλασού του ενάτου πληρούντος, τα σύμπαντα Κύριε δόξαση, ύψου δε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού. Εν κυπαρίσω και πέφτει και κέντρο υψώθης ο αυλός του Θεού, ή να σώσεις τους εν πίστη προσκυνούντας, την εκουσιόν σου Σταύρωσιν Χριστέ, ο Θεός δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαράν εισι ύμπασα κτήσεις ορώσας έχερε μακρόθημε. Σταυρό ύψουμενον η Πανακύρατος ανή εγώ και Παναμόμος. Λύντρος ειν γαρεύρατο διά σου τεκνον φύρτατον, συλλογαριάτρευσα στην του ξύλου κατάκρισιν. Εγώ δεν είμαι τα σπάχνα δονούμε, μη φέρουσα οράν σε θανατούμενον. Το αναρρύθμιτον της εξουσίας σου και το εκούσιον το της σταυρώσεως, εν τον αγγέλων στρατιέξισταν το καθαρώσεως. Ο αθεότητος της αρχή μαστίζετο, πελον εκκριτρός ασθέτης τώρα στο ανθρώπινον, Διός οδοτιμόμεν σοι δόξα Χριστέ τη εσπαχνία σου. Ο δε Θεός βασιλεύσιμον προαιρών εργάστα σωτηρίαν εν μέσω της γης, σταυρών και θάνατον πάθην ελόμενος, μέσον της θύσεως ταυτά υπέμεινας, ότε ήλδο και σας ότι το σώμα σου προσιλώσε, τότε και ο ίνιος τα σαχθήνας απέκρυψε, τα αυτακαιρίστης ορών Θεών σε ομολόγησε. Βοών σι ευλαβός πιστητή μου και έλαβε πιστεύσα στον παράδεισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η απειρόζυγος και Θεία δάμαλης κατανοήσας αμοσχόν των ίδιων εθελουσίως εν σταυρό το πάθος υπομένοντα. Ημι τέκνον έλεγε τι το ξένων μυστήριον όσο ον αθάνατος κατέδεξο των θάνατων, υμνώσου το μακρόθυμον λόγε, δοξάζω το αμέτρητον έλεος.
1: Μία βοήθεια να το

0: των κοινωνιών υφίπτεται η κυριοσελήνη. Τότε που η κλειστησία του κυριοσύνη αναφράγει και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου η θυσία στήριό του μόστου.
1: Χέρσον απεσό το όκονο παιδόν ήλιο επιπόλεψε ποτέ. Όσοι τυχώ γάρι πάγια κατέρευθεν είδο λαό πεζα από το πολλούντι και θεαρέστο μερποντιάσουμε το Θεό. Εν δόξο γάρ δε δόξαστε. Δόξασαι ο Θεό ημών δόξα. Κύμα τη θαλάσση τη λάβδο έπαιξα και δίγα για σλαβών προμηνιών των σταλών σου διότι έτοιμε είδο τη πλάνση και αυτό γίνει κτήμων θεογνωσία έσω άπαντα του εν πίστη μνοντά σου την δύναμη. Δόξασαι ο Θεό ημών δόξα. Άβησον ο ποιή σα προ τάξη. Είδα τα υπερό αδυνατέ ω τεγάζουν εφηδάτων την υγεία αν κρεμά σα κρεμάται επί ξύλου και σε λαβεί πα νυχτή συνέβη την πάνω δε τα σκαρδία στηρίζει εν φόβο σου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύεστε περιμόν. Η καταμέθη ξυνθή η μάτρη χρηματίζεστε Θεού και οι κύτρε τη άνοσιών και κληρονόμοι ενή και στέφανοι φορούντε. Περηφανώ κραυγάζεται άσχημα το κυρίω εν δόξο γάρ δε δόξαστε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύεστε περιμόν. Χείρας εκτιμηθέτης και ποδοσμάτρης και ξεόμενη δεινός και επειδή τους ομιλούντες εκρινήσαστε όλος Χριστόν των Θεώνοντα των όλων αλλά θερμός εκράζεται άσομεν του Κυρίου εντόξος γαρδεδόξος στην Περαγία Θεό ίσωσον ημάς υπέρ ικαλής και παρθένος θα εσπινών εκείς εν ιών θεωρείς εν ξύλο υψωθέντα ουρίσι ολόλης ζευγός εν οδύνη Θεέ των όλων έσπνεχνε Κύριος όν της δόξης πως τα αυτά πάσχης δέσποτα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Δείγματι αμαρτίας με μελανωμένην την καρδία μου καταλεύκαν πάτερ μαρτυρίες της όμπρης πρεσβείες σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Φόβο του του δεσπότου σάρκα καθυλώσες άπα νόημα εμπαθές εν καρδίες θεοφόρε παμάκαρε εξήριψες. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι άβλαξε διενίας κρύψας τα του Λόγου Πάτερ Σπέρματα. Εγιώργησα σύντον θησαυρίς ακοινώτης τηρούμενον και νύν και αίδησιον ώστε να μην. Όλων με διασώζει λόγους σου υπέρθους Χριστό, ότι βουληθείς εγκαστρός σου αρκωθήνε αγνή, Μητροπάρθενε. Το στερέωμα των επισήπε πειθότων στερέωσαν, Κύριε, την Εκκλησία, εν εκτίσω το τιμίο σου αίματι. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Μίαν σύνθετον φέρον υπόστασιν λόγια υπέμεινα σταύρωσιν ατιμωτάτην, της τιμός σε τιμήσουσαν πρόξενον. Δόξασαι ο Θεός σου, μόνο δόξασαι. Απειρήθησαν οι γηγενείς κατάλληλες κατάλληλα του δέσου, τα γηγενημένα και σταυρώ την ευλογία να πηγάσαι τους. Άγιοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, παρεπίδη με πάση της γης γεγονότης ουράνι όχθητε, όντως πολίτη και Χριστού συγκρονών πανέφημε, Άγιοι του Θεού πρέσβευε περιμόν. Ισχυρότα των όπλων σταυρών και χτυμένοι Άγιοι άπησαν την αστεία του αλάστρου σε χτυρού ετροπόσαντο, υπεραγία Θεοδογισσόσαν ημάς. Συντετήρητε και μετά το όκον παρθένος η Θεόν αγνή τέξη σε σαρκωμένον σταυρό προσιλωθέντα βουλήματι. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Πνεύματι κινούμενος πνευματικής, πνευματικές σοφέ πράξεις είναι καρτερών τα της πονηρίας καθυπέδεξας πνεύματα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, στένει δυναμωμένος θεαρχικό μωσή. Όσοι έτων ισχυρών άσαρκος καθάπηρε τα πείνω σας δράκοντα δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι όμπρες των δακρύων σου κρικαϊάν. Παθών έσβησας και ποταμός όχθης χαρισμάτων πεπλισμένων στο Πνεύματος. Και νύν και αή και στιόν ώστε να μην. Έχουν σε βοήθεια των δεσμενών ορμάς άχρεντε ουδηλιό έχουν σε προστάτην. Τας αυτών τρέπω φάλαγκας. Συ το στερέωμα των προστρεχόντων, Κύριε, εσύ

Αμήν, πέγκος αδικών εις δεδεγμένος απ' ημαύρος αστονοουμένων, εθιώπων θεοφόρετα πρόσωπα και δε σαρτών

κακουργίας διέλυσας θεσμός των θείων απαύστησουν εψέσι. Πατερός Ιε Χριστόν των Θεών οικέτευε δωρήσαστε ημίν το μεγαλέλεος δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η αμίαντος αμνάς του λόγου, η ακύρατος παρθενομήτων, εν το σταυρό θεάσαμεν η κρεμάμενον, τον εξαρτήσαν ο δίνος, βλαστήσαν τα μήτρο πρεπός την οδούσα εκράβγαζε. Η μητέγνω μου πως πάσχεις τελών ρίσαστε, παθόντισα τιμίας των άνθρωπων. Η λάστη τη μισοτήρ πολέγαρε ανομίε μου και εγκριθώ των κακών ανάγαγε δεόμε. Προσέγαρε βοήθεια.

0: Και παρθένουμε με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Συγκαρία βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αιθιώπων πρόσωπα απορραπήσας νοητών, ανέλαμψες καθάπερι Ιος Φεδρός, φωταγωγώντας ψυχάς ημών, των σε τιμώντων, μωσή παμακάριστε.

0: Τη 28η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Μωσέως του Αιθίωπος. Τη ευθύμερα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου του Νέου. Τη ευθύμερα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Λαυρεντίου και των Αγίων Τεσσαράκοντα τηρείται δε η αυτών σύναξης εν το Νέο Παλατείο. Τη ευθύμερα δίκαιος Εζεκίας ο βασιλεύς εν ειν τελειώθη. Τη ευθύμερα της Αγίας Άνης της θυγατρός Πανουήλ. Τη ευθύμερα οι Άγιοι Τριάκοντα τρεις μάρτυρες η Εξηρακλία Σπυρίου τηλιούνται. Τις αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Ενούμε, ευλογούμε και προσκυνούμε τον Κύριον επταπλασίως καμινών των Χαλδαίων ο τύραννος. Της Θεός ευαίσθην εμανός εξέκαψε δυνάμει δεκρήτων υπερισωθέντας τούτους ειδών το Δημιούργο και λυτρωτή ανεμό. Αϊπέδες ευλογείτε ιερείς ανημείτε λαός υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνα.
1: Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός εν ύμνης τιμώντας μεγαλύνομαι.
0: Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κυρίων και η γανία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεολόγων δεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Ότι επέβλεψε την ταπείνωση της δούλης αυτού, ιδόγαρα από τον ίνι μακαριούσι με πάσε γενέμ.

0: Έφρυξε πάσα ακοή την απόρρη των Θεού συγκατά βασινόπος ο ύψιστος έκον κατήθε μέχρι και σώματος παρθενικής απογάστος γενούμενος άνθρωπος διότιν άθραντον Θεοτόκον η πίστη μεγαλύνομεν.
1: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον την νέη μακάριστον και πανεμόμητον και μητέρα του Θεού ημών την τιμιωτέλων των καιρούν και εν δόξω τέλων εσυγκρίτως των σεραφείμ.

Έτυχε τη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών έσονται σε αυτούς και αλλήν.

0: Λάσε Θείο, πον Πατέρ Μωσή, μακάρι έτοιμα χέρα των Θείων, σου προσευχών Θεοφόρε, νίκη σωθέν βραβεία, παρά Χριστού απείνη πάσο και νυν συναγγέλης παρεστικός, απαθίας λάμπων φωτόχησίας, σου συμνητάς και πρόσφυγας, λαμπρίνων σε πρεσβείες, ζήσασε σκοός από όλες τις ψυχής των ωραίων και ομοιώθην κτίνεσαι ανοήτης ο τάλας, αούκ εξών ποιήν πράτων δέσποινα Θεοτόκε. Λαμπρίνασα με κάθαρον του φωτός σου τεστίες μαρμαρίγες και ισοποκόρη της μετανοίας και δείξον με τον δούλον σου σκεύος ευχρίστον Θεή. Ουν.
1: Ψήφωξε πέρα και συνειδόξε να φέρουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τόξεν υψίστης Θεό και επιγύσιν την ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέτε προάνηθε πάντα τον κράτο. Κύριε Ευρωγενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός ο αγνός του Θεοϊός του Πατρός. Ο έργος την αμαρτία του κόσμου, ελέγξε το μάχο του έργου τη αμαρτία του κόσμου. Πρόσεξε την δέση μόνο καθήμενο στην δεξιά του πατρό, ελέγξε το μάχο. Ότι εσύ μόνο Άγιο, εσύ μόνο Κύριο Ιησού Χριστό, ει δόξα μου Θεού πατρό, αμήν. Κατεκάστη την ημέρα ευλογή σου και ενέσου το όνομά σου ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα. Κύριε, καταφυγή γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά μου. Εγώ είπα, Κύριε, λέει σου, με ίεση την ψυχή μου, τι μαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωή σου, το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιό σου, τη γυνό που είσαι. Καταξίωσιν, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, εν αμαρτή του φιλοθύνει ημά. Ευλογητό σε Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου, ει του αιώνα, αμήν. Γέννη το Κύριε, το ελαιό σου, ημά, καθάπερε πίσε με επισέ μου. Ευλογητό σε Κύριε, διδάξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποινα, συνετισσόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισσόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε του ελαιώσου, στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνου, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο πνεύμα. Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Πληρώσομεν την αθηνήν δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλάβους όσον ελέησον και διά...

0: Άγιον των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σου Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και

0: Τα σκεφαλά σήμερα του Κυρίου πλήνομαι.
1: Σι Κύριε.
2: Κύριε Άγιον υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το πεντεφόρο σώματι επιβλέπων επί πάσαν την κτήσιν σοι εκκλίναμε τον αφιέναν της ψυχής και του σώματος και δεόμεθα σου Άγιε Αγίον έκτινον την χείρα σου την ώρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σοι μας και ήτι ημάρτων εν εκουσίους ή εκουσίες σου αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

πληθυράς εκ τίνας προς ύψος, τον αμαλή και τροπούτο δεξιδές οτήτας παλάμας απλώσας εν το σταυρό το τιμίο, εν ικανήσω μεσώσας της δουλείας του έθρου και δοκάσμη σημείωσιν ζωής από τόξου φυγήν των εναντίον μου δια του το λόγε προσκυνώ των σταυρών σου των τιμίων. Εν επίστημεν το πρωί του ελέου σου, Κύριε, και γαλλιάσαμεθα και εμφράνθημεν εν πάση τη ημέρα ημών εμφρανθήμεν. Ανθών ημερών ταπεινώσα σημάσαι τον ονείδο μεν κακά. Και είδε επί του δούλου σου και επί τα έργα σου και οδήγησον του ιού αυτών. Θόνο τρυφή εκπέμπλη με πτώμα πεσών. Χαλεπών αλλού παρίδε δέσποτα αναλαβών. Διέμε το κατέμε σταυρούσε και σώζει με. Εις δόξαν εις Άγιης μέλη τρωτά μου δόξαση και στο ελαυρό της Κύριου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων των Αγίων αθαφόρων τη μνήμην δευτελαία πάντες θυμίσομεν ότι θέατρον γενόμενοι αγγέλης και άνθρωποι στο της νίκης Στέφανον παραχριστού εκομίσαντο. Και πρεσβεύου συνυπέρ των ψυχών ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δακρύων προχωάς και νουσα, υπανάμωμος εσθένας εν εθρήνου, πόσα εκβαθέων ψυχής. Πως γλυκίδα τον προσέδεις Ιησού μου, οκτήσας λόγω πάντων,

0: ονόματα εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστη του αναγγέλνει το πρωί του ελαιός σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Αμήν Άγιο σου.
0: Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αηγέ του αιώνα των αιώνων.
2: Αμήν. Σε ρήμου πολίτη και εν σώματι άγγελο και θαυματολό ανεδείχθηστε ο πόρεμο ύπατη δήμων. Νηστεία αγριμία προσευχή ουράνια χαρίσματα λαβών. Θεραπεύει του νοσούντα και τα σφιχά στον πίστη προστεκόντοψη. Δόξα το δεδοκό τη ισχύ, δόξα το σε στεφανό αντί, δόξα το ενεργού τη διά σου πάντα.

0: Χριστού σήμαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οικου τούτου και των μεταπίστεως ευλαγίων.

Ευτερίωτης εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερπλέον των οδηφορούντων, οσούντων καμνών, των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως.

0: των Αγίων ημών εύσεντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν αγαθόν το εξομολογήσετε Κύριε και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε, τες πρεσβείες.

0: ότι εφρονάζουμε, Κύριε, τις ποιμάσεις σου και τις έργες των χειρών σου αγαλιάσουμε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σου, τες όσον είμαστε.
1: Ότι ευθύς, Κύριος, ο Θεός ημών και ο και στην

0: Θεού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών εύσεως, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δευτέρα γαλλία σώμεθα το Κύριο, αλλά λάξομεν το

0: Προφθάσαμε το πρόσωπο να αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμίσει, αλλά λάξω εν αυτό. Σωσον ημάς, ιε Θεού, εν αγίης θαύμαστος, ψάλλοντας, η Αλληλούια.
1: Ο Θεός, Μέγας Κύριος και Βασιλεύς, Μέγας επί πάντων.

Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδου, συνδοξαζόμενος το Πατρί,

0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ιρκαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού της ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος και θαυματουργός ανεβήθης Θεοφόρεμος Ήπατήρ ημών νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λαβών. Θεραπεύεις τους νοσούντας και τα σφιχάς των πίστη προστρεχόντων σοι. Δόξα το δεδοκό της ίσχυν, δόξα το σε στεφάνος αντί. Δόξα

Ήψας Πατέρ την Αίγυπτον των αρέτων εν το όδι αν ήρθες πίστη θερμή των σταυρώντων του Χριστού. Άρα σε πόμον σου και δόξα στις θεοργικός τύπος όδης μοναστών. Μωσή Πατέρων ακρότης με τον απαύστος δυσόπη ελέη.

0: το λυπουμένον και φτωχόντι μπροστά την, την ακτινος δίκην την ετολίαν πάσαν καταφωτίζουσαν, επώνυμον την όντως δωρεόντο του Θεού, την πάνσεπτον και ουσίαν Θεοδόρα την βασίλισσαν, δεύτε οι ενάρτη πάντες πιστός συνελθόντες ύμνης θυμίσομεν, αυτή γαρά ενάους υπερ ημών πάβει πρεσβεύουσα.
1: Ως τον εκπαλό των ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος,

0: Προς Κορινθίου δεύτερας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, λογίζομαι μηδέν ιστερικένε των υπερλίαν αποστόλων. Είδε και ιδιώτη το λόγο αλλού τη γνώση, αλλά εν παντή φανερωθέντες εν πάσιν εις ημάς. Ή αμαρτίαν επίησα εμ αυτών ταπεινών, ή να ημείς υψωθείτε, ότι δωρεάν το του Θεού Ευαγγέλιον, ευαγγελίσαμιν ημίν. Άλλας εκκλησίας εσύλισα λαβών, οψώνιον προς την ημών διακονίαν, και παρών προς ημάς, και υστερηθείς, ου κατενάρκησα ουδενός. Το γάρι στέρημά μου προς ανεπλήρωσαν οι αδελφοί ερθόντες από Μακεδονίας και εν πάντη αβαρή ημίν εμ αυτών ετήρησα και τηρήσω. Έστην αλήθεια Χριστού εν ημί, ότι η καύχησης αυτή ουφραγίσεται εις εμέ εν της κλίμαση της Αχαΐας, διατί ότι ούκ αγαπώ ημάς, ο Θεός είδεν, ο δε ποιώ και ποιήσω, ή να εκόψω την αφορμήν των θελόντων αφορμήν, ή να ενώ καυχόνται ευρεθώς η καθώς και ημείς. Η γάρτη ούτη ψευδαπόστολη εργάται δόλη, μετασχηματιζόμενης αποστόλους Χριστού, και ου θαυμαστόν αυτός γάρος σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Ου μεγαούν ή και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης. Ον το τέλος έστε κατά τα έργα αυτών. Πάλιν λέγω μύτης με δόξη άφρονα είναι, ιδε μήγε καν ως άφρονα δεξαστέ με, ή να καβώ μικρόν τη καθίσω με. Ούλαλο, ούλαλο κατά Κύριον, άλλος ένα προσύνη, εν ταύτη τη υποστάση της καρχίσεως. Επί πολλοί καυχόνται κατά την σάρκα, καγώ καυχήσω με. Ιδέως γαράν έχεστε των αφρόνων, φρόνιμοι όντες. Αν έχεστε γαρ ήτης ημάς κατά δουλή, ήτης κατεστή, ήτης λαμβάνει, ή της επέρετε, ή της ημάς εις πρόσωπον δέρι.

λειτουργήσει επιθυμίες και δόνες προσέρχεις την προσεγγίζει η λειτουργία στη Βασίλεια αυτή της δόξης. Βράδια χωρίς σημαίνει το πρόβλημα για αυτές τις επόμενες μέρες. Αλλά όμως διότι την άφρα του και με τριπτώσει.

Χριστέ δόξα Θεόν Πατέρα, Πατοκράτορα, Αγιητήν ουρανού και γης, ουρατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινούν, γεννηθέντα ούπι ηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι του τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σταγωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα και επιρημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα ζαφά. Ανέλθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι με πόνο μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ού της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιου, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπολεμόμενο. Συν Πατρί και Υιός ευδοσκηνούμενον και συνδοξαζόμενον πλαρίσθεν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνων.

Συγκαλύπτωσαν έκπλουσο περινόητο αόρτο, ακατάλληλο αγιώνο αυτό, ον σύ και μονογενή σου ιό και το πνεύμα σου το άγιο. Σύ εκ του μειώντο σου το είναι η μα παρήγαγε και πέρα πεσόντα ανέστησε πάλιν και ουκαπέ τη πάντα ποιόν. Εώ ημά στον ουρανό ανοίγαγε και την βασιλεία σου ευχαρίσουν την μέλουσαν. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμε σύ και το μονογενή σου ιό και το πνεύμα τη σου το αγίο υπέρ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των ησιμά γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφτη είναι εκ των χειρών ημών δέξα στην κατηξίω σα και αίτηση παρεστήκαση. Χιλιάδε αρχαγγέλων και μοιριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά. Τον επίνη

0: Λέει του Μεγάλου Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών.
1: Με τα του Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων ημών εύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας Θεού το όνομά σου ελθέ το βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτην ημών των εμπιούσιων δώσουμεν σίβερον και άφησε μην το οφείλει με τα ημών ως και εμείς εφήβεν σου φιλέτης ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

Ευχαριστούμε τη Βασιλεύα Όρδοτη, Μητρήτη σου δυνάμει τα πάντα, δημιουργήσας και το πλήθη του ελέος σου εξουκώντας εις το είναι τα πάντα, παραγωγόν αυτός, δέσποτα ουρανόθεν έπειδε, επί τους υποκεκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς, ουγαρέκλινα σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα, πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέωσιν σύμπλευσον της οδηπορούς συνόδευσον τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Κύριε Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου και από θρόνο δόξης της Βασιλείας, και ελθέστε αγιάσαι εμάς ο άνετο Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίνα οράτος ημών, και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή μετά τον ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος, και δι ημών παντί το λαό, ο Θεός ηλάστη τιμή του αμαρτωλό και ελέησον.

Σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυβεπιθώτας όσων των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δύναμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί Σε, ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε, τις Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντί το λαό Σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον έξω του Πατρός των φώτων, και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και

0: όνομα Κυρίου, ευλογημένων εποτούν ειν καιρός του αιώνιος.
1: Όνομα Κυρίου, ευλογημένων εποτούν ειν
0: καιρός του αιώνιος.
2: Κυρίου δεηθώμε,
0: Κύριε Λαΐσο.
2: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη, αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδόρας Βασίλισσης Άρτης, του Εναγής Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως, του Χρυσοστόμου,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σου.
1: Καλημέρα, Πάτερ.
2: Επάντα τη είσαι καλής μετουσίας ο οποίος μυστικό δωρημάτων εμνήσουμε ευθύς ευχαρίσουν.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 28 Αυγούστου. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μωυσέως του Αιθίωπος. Ο μακάριος Μωυσής ήταν Αιθίωπας και η ψυχή του ήταν το ίδιο σκοτεινή όπως το μελαμσό δέρμα του. Ήταν σκλάβος ενός άρχοντα, ο οποίος τον έδιωξε για τις κλοπές του και τις άνομες πράξεις του. Έγινε τότε αρχηγός μιας ληστοσημωρίας που δεν δίσταζε να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο, ακόμη και τον φόνο, προκειμένου να ληστεύει. Κάποτε όμως του συνέβη κάποιο ατύχημα και η συνείδηση του Μωυσή αφυπνίστηκε. Αγγιγμένος από την αγάπη του Χριστού, μίσησε την αμαρτία, όπως και τον προηγούμενο βίο του, και αποφάσισε να επιδείξει διάπειρη μετάνοια. Αφού βαπτίστηκε, αποσύρθηκε αμέσως στην έρημο της Κήτης, σε τόπο απομονωμένο και στερημένο από κάθε ανθρώπινη παραμυθία, σε τέτοιο σημείο που δεν είχε ούτε καν λίγο νερό για να αναπαύσει το κατάξερο από τον ήλιο και τους ασκητικούς μόχθους σώμα του. Μία ημέρα τέσσερις ληστές έπεσαν πάνω του καθώς καθόταν στο κελί του. Ο Μωυσής που ήταν πρικισμένος με μεγάλη σωματική δύναμη, τους έδεσε, τους φορτώθηκε στην πλάτη σαν ένα σάκο άχυρα και τους πήγε στο Κυριακό της Κήτης λέγοντας «Δεν μου είναι συγχωρημένο να οδικήσω κανένα. Τι προστάζετε να τους κάνουμε?» Μαθαίνοντας ότι ήταν ο Μωυσής, ο περιβόητος αρχιληστής, οι τέσσερις άνδρες σκέφτηκαν πως, αν ένας τέτοιος κακούργος είχε έλθει σε υπηρεσία του Θεού, η σωτηρία δεν ήταν μακριά και από αυτούς τους ίδιους και έγιναν μοναχοί. Παρά τη μετάνοια και τους ασκητικούς αγώνες του, ο Μωυσής συνέχισε ωστόσο να πολεμάται από τη συνήθεια των παθών, αυτή τη δεύτερη φύση που ήταν τόσο βαθιά ριζωμένη μέσα του, ώστε να χρειαστεί να αγωνίζεται λυσαλέα 10 χρόνια κατά του δαίμονα της πορνείας. Μία ημέρα, ενώ ήταν έτοιμος να ενδώσει στην απόγνωση και να εγκαταλείψει τον αγώνα, επισκέφθηκε τον Μέγα Αβά Ισίδωρο, τον ιερέα της Κήτης. Του διηγήθηκε τις δοκιμασίες του και ο γέροντας του είπε ότι δεν έπρεπε να εκπλήσεται που έπρεπε να δίνει τόσο σκληρούς αγώνες, διότι ο πορωμένος αμαρτωλός μοιάζει με τον σκύλο του Χασάπη, που συνηθίζει να τραγανίζει τα κόκαλα και δεν μπορεί να απαρνηθεί τη συνήθεια αυτή παρά μόνο όταν πάψουν να του δίνουν να φάει και το χασάπικο κλείσει. Έτσι και ο αμαρτωλός δεν φτάνει να πάψει να αμαρτάνει, πρέπει επίσης να διώξει και την κακή συνήθεια με την καλή της αρετής, ταπεινώνοντας τη σάρκα του για πολλά χρόνια. Ο δαίμονας, απελπισμένος που βλέπει να του λείπει η ύλη για να ανάβει τις ακάθαρτες επιθυμίες της καρδιάς, θα εγκαταλείψει τον πόλεμο. Επιστρέφοντας στο κελί του, ο Μωυσής επιδόθηκε σε μεγάλες σκληραγωγίες. Δεν έτρωγε παρά 12 ουγγές ξερό ψωμί, εξαντλούσε το σώμα του με την εργασία και έκανε 50 σειρές προσευχές την ημέρα. Όσο όμως και αν δουλαγωγούσε το σώμα, παρέμενε πυρωμένος, ιδιαίτερα στα όνειρα. Πήγε λοιπόν ξανά να συμβουλευτεί έναν άλλο μεγάλο γέροντα, ο οποίος του συνέστησε να προσθέσει στη σωματική εγκράτεια την ύψη του νου, καθαρίζοντάς τον με τις αγρυπνίες. Ο Μωυσής τότε συμπλήρωσε τις νηστείες του με καθημερινές ολονύχτιες αγρυπνίες. Για 6 χρόνια έστεκε τις νύχτες όρθιο στη μέση του κελιού του, προσευχόμενος δίχως να κλείσει μάτι. Καθώς συνέχιζε να δέχεται την επίθεση των λογισμών, ολοκλήρωσε εντός του την οικοδομή του κενού ανθρώπου με τη διάπειρη αγάπη για τους αδελφούς του. Τη νύχτα πήγαινε στα κελιά των γυραιών αναχωρητών που δεν είχαν πια δυνάμεις να πάνε να πάρουν νερό και γέμιζε τα αγκεία τους από τα πηγάδια που βρίσκονταν μίλια μακριά.

δαίμονας εξοργισμένος που έβλεπε τον εαυτό του νικημένο από κάθε πλευρά από τον δούλο του Θεού, του επιτέθηκε μια νύχτα καθώς εκείνος ήταν σκυμμένος πάνω από το πηγάδι και του έδωσε ένα σφοδρό χτύπημα στα νεφρά. Την επαύριο ένας αδελφός που ήλθε να βγάλει νερό τον βρήκε να κοίταται μισοπεθαμένος και ειδοποίησε τον Αβά Ισίδρο. Ο Μωυσής μεταφέρθηκε στο Κυριακό και μόνο μετά από έναν χρόνο μπόρεσε να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Ο Ισίδωρος τον προέτρεψε να πάψει να προκαλεί τους δαίμονες σε μάχη, διότι υπήρχε μέτρο σε όλα τα πράγματα, αλλά ο γενναίος στρατιώτης του Χριστού απάντησε: «Μου είναι αδύνατο να πάψω όσο θα μεταράζουν οι φαντασίες που μου υποβάλλουν οι δαίμονες». Ο γέροντας του ανήγγειλε ότι θα ελευθερωνόταν στο εξής από τα όνειρα και ότι ο Θεός είχε συγχωρέσει τις δοκιμασίες αυτές, για να μην υπερηφανεύεται ότι είχε υπερνικήσει το πάθος με τις δικές του δυνάμεις. Ο Μωυσής επέστρεψε τότε στο κελί του και μετά από 2 μήνες ήλθε να δει πάλι τον Ισίδωρο, στον οποίο είπε ότι δεν δοκίμαζε πια καμία ταραχή. Εκτός από τη χάρη της απάθειας, ο Θεός του χάρισε και την εξουσία κατά των δαιμόνων και μεταμόρφωσε τον βίαιο χαρακτήρα του σε απαράμιλη αγάπη και πραότητα. Μία ημέρα συγκεντρώθηκαν οι πατέρες για να κρίνουν έναν αδελφό που είχε πέσει σε σφάλμα στην σκήτη και κάλεσαν τον Αβά Μωυσή, αλλά εκείνος αρνήθηκε να πάει. Καθώς τον περίμεναν όλοι, αφού το έθος ήταν να μην αρχίζει η σύναξη πριν μαζευτούν όλοι οι ασκητές, ο ιερέας έστειλε να τον αναζητήσουν. Ο Μωυσής σηκώθηκε, πήρε ένα τρυπημένο καλάθι, το γέμισε άμμο και πήγε στη σύναξη. Οι μοναχοί που βγήκαν να τον προϋπαντήσουν τον ρώτησαν: «Τι είναι αυτό, πάτερ?» Ο γέροντας αποκρίθηκε: «Οι αμαρτίες μου χύνονται πίσω μου και εγώ έρχομαι σήμερα να κρίνω ξένα αμαρτήματα». Ακούγοντας αυτό, οι πατέρες μετανόησαν, δεν είπαν τίποτε στον αδελφό που είχε ασφάλει και τον συγχώρεσαν. Ένας αδελφός πήγε στη σκήτη για να επισκεφτεί τους γέροντες και θέλησε πρώτα να δει τον περίφημο Αβά Αρσένιο, αλλά εκείνος αρνήθηκε να τον δεχθεί. Πήγε κατόπιν στον Αβά Μωυσή, που τον δέχτηκε με χαρά και περιποίηση. Ο αδελφός ταράχθηκε από την διαφορά συμπεριφοράς και προσευχόμενος τον Θεό ζήτησε να μάθει πώς γινόταν ο ένας γέροντας να αποφεύγει τους ανθρώπους για το όνομά του και ο άλλος να τους δέχεται με ανοιχτές αγκάλες για τον ίδιο λόγο. Αμέσως του ειδήχθησαν 2 μεγάλα πλοία στον ποταμό και είδε τον Αβά Αρσένιο και το πνεύμα του Θεού να πλέουν στο ένα ήσυχα, ενώ στο άλλο έπλεαν ο Αβάς Μωυσής και οι άγγελοι του Θεού που τον έτρεφαν με κηρύθρες. Ο Αβάς Μωυσής απέκτησε μεγάλη παρησία προς τον Θεό, έγινε πρεσβύτερος και μετέστρεψε με το παράδειγμα των αρετών του 70 από τους παλαιούς συντρόφους του ληστές, οι οποίοι έγιναν μαθητές του. Τους δίδασκε να απαλλαγούν από τα πάθη τους με τους αγώνες της ασκήσεως και να μένουν στο κελί τους σαν να βρίσκονταν στον τάφο νεκροί από κάθε άνθρωπο. Έλεγε: «Πήγαινε, κάθεσε στο κελί σου και το κελί σου θα σου διδάξει τα πάντα». Όταν τον ρώτησαν τι σημαίνει να πεθαίνεις από κάθε άνθρωπο, απάντησε: «Το να πεθαίνεις από τον πλησίον σου σημαίνει να φέρεις τα σφάλματά σου και να μην ενδιαφέρεσαι να μάθεις για κανέναν αν είναι καλός ή κακός. Αν προσέχουμε να δούμε τις αμαρτίες μας, δεν θα δούμε εκείνες του πλησίον, γιατί είναι μορία για τον άνθρωπο που ενώ έχει δικό του νεκρό να τον αφήνει και να πηγαίνει να κλάψει το νεκρό του πλησίον». Όταν τον ρώτησαν σε τι χρησιμεύουν όλες αυτές οι σκληραγωγίες στις οποίες υποβάλλονται οι μοναχοί, οι νηστείες και οι αγρυπνίες καθόλου το βίο, εκείνος απάντησε: «Αυτές κάνουν την ψυχή να ταπεινωθεί, διότι αν η ψυχή υποβάλλεται σε τούτους τους σκόπους, ο Θεός θα την σπλαχνιστεί». Ο Αβάς Μωυσής ήταν 75 ετών όταν ανήγγειλε ότι οι βάρβαροι μάζικες θα εισέβαλαν στη σκήτη. Όλοι οι μοναχοί ετοιμάζονταν να φύγουν εκτός από τον Αβά Μωυσή. Όταν οι αδελφοί τον ρώτησαν για να μάθουν το λόγο που παρέμενε τόσο ήσυχος, τους απάντησε: «Εγώ περιμένω τόσα χρόνια αυτή την ημέρα για να πληρωθεί ο λόγος του Δεσπότη Χριστού που λέγει: Πάντε συλλαμβάνοντες μάχαιρα, εν μαχαίρι απολούνται». Οικοδομημένοι από την απάντηση αυτή, οι αδελφοί δήλωσαν: «Ούτε εμείς φεύγουμε, αλλά θα πεθάνουμε μαζί σου». Ο γέροντας τους είπε: «Εγώ δεν έχω ευθύνη. Ο καθένας σας κρίνει τις πράξεις του και ας κάνει όπως τον φωτίσει ο Θεός». Οι βάρβαροι ρήμαξαν το περίφημο μοναστικό κέντρο της Σκήτης, θανατώνοντας ανελαίητα όσους βρήκαν εκεί. Όταν έφτασαν στο κελί του Αβά Μωυσή και των 7 αδελφών του, ένας από τους μοναχούς κρύφτηκε πίσω από ένα σωρό από σκοινιά και όταν σφαγιάζονταν οι Άγιοι Πατέρες, είδε 7 στεφάνους που κατέβηκαν εξ ουρανού και τους στεφάνωσαν.

0: Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Λαβρεντίου, Πλατάνο προσδεθέντων και τοξευθέντων και ούτω τελειοφέντων. Τη αυτή ημέρα ο δίκαιος Εζεκίας, ο βασιλεύς Ιούδα, εν ειρήνη τελειούται. Ο Εζεκίας, γιος του Άχαζ, έγινε βασιλιάς του Ιούδα σε ηλικία 25 ετών. Αντίθετα με τον πατέρα του που ήταν προσιλωμένος στην ειδωλολατρία και περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο βασιλιά του Ιούδα, υπήρξε ευάρεστος στο Θεό με την ευσέβειά του, μιμούμενος στα πάντα τον Δαβίδ. Έτσι ο Κύριος ήταν μαζί του και είχε επιτυχία σε κάθε ενέργειά του. Από τους πρώτους μήνες της βασιλείας του έλαβε πρόνοια να ανοιχθεί και εξαχνιστεί ο ναός, κατάργησε τα ειδωλολατρικά ιερά, έσπασε τις λατρευτικές στήλες και ισοπαίδωσε τους ιερούς τόπους και μάλιστα κομμάτιασε το χρυσοχάλκινο φίδι του Μωυσή, στο οποίο ορισμένοι απέδιδαν μαγική δύναμη και του προσέφεραν θυσίες. Αφού τελέστηκε θυσία εξυλασμού, έστειλε αγγελιαφόρους σε όλο το βασίλειο του Ισραήλ και του Ιούδα, καλώντας τον λαό να συγκεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα προς τιμήν του Κυρίου. Μέγα πλήθος συνάχθηκε και η εορτή των Αζήμων γιορτάστηκε πανηγυρικά, δύο φορές επί 7 ημέρες, με τόση χαρά και αγαλίαση που δεν είχε γνωρίσει η πόλη από την εποχή του εγγενιασμού του ναού κατά τα χρόνια του Σολομόντος. Ο βασιλιάς ανέλαβε επίσης οχυρωματικά έργα στην Ιερουσαλήμ και έφραξε την πηγή γιών, κατευθύνοντας το νερό της μέσα στην πόλη. Με τη βοήθεια του προφήτη Ισαΐα, που τον ενθάρρυνε να εναποθέσει την εμπιστοσύνη του στο Θεό, ετοιμάστηκε να ελευθερώσει το λαό του από τον ζυγό των Ασσυρίων. Ήταν τον έκτο χρόνο της βασιλείας του Εζεκία που η Σαμάρια, η πρωτεύουσα του αποσχισμένου βασιλείου του Ισραήλ, έπεσε στα χέρια των Ασσυρίων, διότι ο λαός είχε παραβεί τη διαθήκη του Κυρίου. Τον 14ο χρόνο της βασιλείας του, ο Σεναχηρήμ, βασιλιάς της Ασσυρίας, κατέλαβε οχυρές πόλεις του βασιλείου του Ιούδα και απέτησε από τον βασιλιά να του πληρώσει σημαντικά λίτρα. Ο Εζεκίας παρέδωσε τότε όλα τα χρήματα που βρίσκονταν στο ναό του Κυρίου και στα βασιλικά θησαυροφυλάκια, αλλά ο Σεναχηρήμ παρά τα αυτά ετοιμάστηκε να πολιορκήσει την πόλη. Απέστειλε τον αρχιστρατηγό του και τον υπασπιστή του με πολύ στρατό στην Ιερουσαλήμ για να ζητήσει την παράδοσή της. Ο απεσταλμένος του συνάντησε τον οικονόμο των Ανακτόρων και τον γραμματέα στον αγωγό της επάνω δεξαμενής και τους είπε εξ ονόματος του ηγεμόνα: «Σε ποιον στηρίζεσαι τώρα και επαναστατείς εναντίον μου? Θα μου πείτε ίσως στο Θεό σας. Αλλά νομίζετε ότι τώρα εγώ ήρθα εναντίον του τόπου αυτού για να τον καταστρέψω χωρίς τη συγκατάθεση του Κυρίου?» Υψώνοντας τη φωνή σε γλώσσα εβραϊκή προκειμένου να τον ακούσει ο συγκεντρωμένος λαός, πρόσθεσε: «Κάντε ειρήνη μαζί μου, παραδοθείτε σε μένα και εγώ θα σας μεταφέρω σε μια χώρα πλούσια σε ψωμί και αμπέλια, σε λάδι και σε μέλι για να ζήσετε και να μην πεθάνετε. Μην ακούτε τον Εζεκία που σας παραπλανά και σας λέει τάχα ότι ο Κύριος θα σας σώσει. Μπόρεσαν μήπως οι θεοί της Αμάριας να με εμποδίσουν από το να καταλάβω την πόλη για να μπορέσει ο Κύριος να γλιτώσει την Ιερουσαλήμ?» Υπακούοντας την εντολή του βασιλιά, οι κάτοικοι δεν είπαν λέξη. Όταν μεταφέρθηκαν οι απειλές στον Εζεκία, εκείνος έσκησε τα ρούχα του, φόρεσε σάκο και πήγε στο ναό να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού. Έπειτα έστειλε να ρωτήσουν τον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος του μήνυσε να μην φοβηθεί και να έχει την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Πράγματι, μια επιδημία αποδεκάτησε τον Ασσυριακό στρατό και το πρωί η γη βρέθηκε στρωμένη με πτώματα. Ο Σεναχηρήμ πήρε το στρατό του και επέστρεψε στην Νινεβή, όπου έμελε σύντομα να δολοφονηθεί από τους γιους του, ενώ βρισκόταν γονατισμένος στο ναό του Θεού του. Λίγο μετά το θρίαμβο αυτό, ο Εζεκίας έπεσε βαριά άρρωστος και ο προφήτης Ισαΐας του ανήγγειλε ότι έπρεπε να προετοιμαστεί για το θάνατο. Ο βασιλιάς ικέτευσε το Θεό με δάκρυα, ζητώντας του να θυμηθεί τη δίκαιη πολιτεία του. Πριν προλάβει ο Ισαΐας να βγει από την αυλή, λόγος Κυρίου ήλθε σε αυτόν, αναγγέλλοντας ότι είχε ακούσει την προσευχή του Εζεκία, ότι είδε τα δάκρυά του και ότι θα προσέθετε άλλα 15 χρόνια στη ζωή του. Καθώς ο Εζεκίας ζητούσε σημείο για να δώσει πίστη στην υπόσχεση αυτή, ο Ισαΐας επικαλέστηκε το Θεό και έκανε τη σκιά που έριχνε ο ήλιος να μετακινηθεί 10 σκαλοπάτια πίσω στη σκάλα του βασιλικού κοιτώνα. Μόλις έγινε καλά, ο Εζεκίας ανέπεμψε ευχαριστήριο άσμα στο Θεό και υποσχέθηκε να μην πάψουν να αντιχούν οι άρπες στο ναό όλες τις ημέρες του βίου του. Ο Κύριος χάρισε στο βασιλιά την ειρήνη για όλη την επικράτεια και απέκτησε πολλά πλούτη και μεγάλο κύρος απέναντι στα άλλα έθνη. Αλλά λησμονώντας τις ευεργεσίες του Θεού και τη θαυματουργική ίασή του, έγινε αλαζόνας σε σημείο να επισύρει την οργή του Κυρίου πάνω στη χώρα του. Έτσι, καυχήθηκε κάποτε για τα πλούτη του μπροστά στους απεσταλμένους του βασιλιά της Βαβυλώνας και έδειξε σε αυτούς όλους τους θησαυρούς του. Ο Ισαΐας τον έμεμψε για τούτη τη ματαιόδοξη ενέργεια και του ανήγγειλε ότι θα ερχόταν μια μέρα που ό,τι έχουν μαζέψει στην Ιερουσαλήμ οι πατέρες του θα μεταφερόταν στη Βαβυλώνα και ότι οι απόγονοί του θα υποδουλώνονταν στον βασιλιά της Βαβυλώνας. Λέγεται ότι αργότερα ο Εζεκίας απομακρύνθηκε από την αλαζονική συμπεριφορά του και κέρδισε πάλι την εύνοια του Θεού. Εκοιμήθηκε εν ειρήνη και ενταφιάστηκε μαζί με τους πατέρες του. Ο γιος του Μανασής τον διαδέχτηκε και δεν άργησε να επιστρέψει στην ειδωλολατρία και την ακολασία. Θες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: 28 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1749 γεννιέται ο Johann Wolfgang von Goethe, γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας, κυριότερο έργο του Faust. Αυγούστου 1826, η μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης με 2.000 περίπου άνδρες και γυναίκες αντιμετωπίζουν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ, οι οποίες στρέπονται σε φυγή έχοντας υποστεί μεγάλες απώλειες. Σαν σήμερα το 1828 γεννιέται ο Λέων Τολστόη, Ρώσος συγγραφέας. «Πόλεμος και ειρήνη», «Άννα Καρένινα», τα κυριότερα έργα του. Σαν σήμερα το 1904, ο ανθιπολογαγός πυροβολικού Παύλος Μελάς διέρχεται την Ελληνοτουρκική Μεθόριο και αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας ως αρχηγός όλων των ανταρτικών σωμάτων της περιφέρειας αυτής. Σαν σήμερα το 1987, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έρεται η εμπόλεμη κατάσταση της Ελλάδας με την Αλβανία.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Η πράξη των Αποστόλων, κεφάλαιο 7, απολογία και λιθοβολισμός του Στεφάνου, είπε δε ο αρχιερεύς. Έτσι λοιπόν είναι αυτά, όπως τα καταγγέλουν οι μάρτυρες. Ούτως δε είπεν, άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε. Ο Θεός ο ένδοξος, ο οποίος συγχρόνως είναι και η πηγή της πραγματικής και αιωνίας δόξης, ενεφανίστη στον πατέρα μας Αβραάμ, όταν ήτο ακόμη στην Μεσοποταμία, προτού να κατοικήσει ούτως εν Χαράν, και του είπε, «Έβγα από την πατρίδα σου και από τη συγγενεία σου και έλα εις χώρα την οποία θα σου δείξω». Τότε ο Αβραάμ, συμμορφούμενος προς την εντολή ταύτη, αφού ανεχώρησε από την χώρα των Χαλδαίων, εκατοίκησε εις Χαράν. Και απ' εκεί, όταν απέθανε ο πατέρας του, τον μετήκησεν ο Θεός εις την γην αυτήν την Χαναάν, εις την οποία κατοικείτε εσείς τώρα. Και εφόσον έζει ο Αβραάμ, δεν έδωκε εις αυτόν κληρονομία εις την γην αυτή ούτε ενός βήματος τόπων. Κι όμως υπεσχέθη ο Θεός να δώσει την χώρα αυτή εις αυτόν και εις τους απογόνους αυτού ύστερα από αυτόν, δια να την κατέχουν, αν και τότε που έδιδεν εις τον Αβραάμ την υπόσχεση αυτή δεν είχε ούτω στέκνο. Ομίλησε δε ο Θεός προς τον Αβραάμ ούτω πως, ότι δηλαδή θα παραμείνουν οι απόγονοι αυτού ως ξένοι εις χώρα που θα ανήκει σ' άλλους, και οι εντόπιοι της χώρας εκείνης θα τους υποδουλώσουν και θα τους κακομεταχειριστούν επί έτη 400, και το έθνος εις το οποίο θα δουλεύσουν ως σκλάβοι οι απόγονοι του Αβραάμ θα το δικάσω και θα το τιμωρήσω εγώ, είπε ο Θεός. Και μετά ταύτα θα εξέλθουν από την χώρα της δουλείας και θα μελατρεύσουν εις τον τόπο αυτόν την γης Χαναάν. Και έδωκεν ο Θεός εις τον Αβραάμ διαθήκη, η οποία εβεβαιώθη και επεσφραγίστη δια περιτομής, εις την οποία επευλήθη ούτως προς επικύρωση της διαθήκης. Και έτσι αφού με την διαθήκη και την πίστη που έδειξε εις αυτήν ο Αβραάμ και με την περιτομή που έλαβε, παρεσκευάστην τα πράγματα, εγέννησε ο Αβραάμ τον Ισάκ και τον περιέτεμε την 8η μέρα από τις γεννήσεώς του, και ο Ισάκ εγέννησε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ εγέννησε τους 12 πατριάρχας. Και οι πατριάρχε, επειδή ευθώνησαν τον Ιωσήφ, τον επώλυσαν ως δούλο και μετεφέρθη από αυτούς που τον ηγόρασαν εις την Αίγυπτο. Και ήτο ο Θεός μαζί του προστάτης αυτού και ελευθέρωσεν αυτόν ο Θεός από όλα στα σλήψεις του και του εξασφάλισε την εύνοια του βασιλέως της Αιγύπτου για την σύνεση και σοφία που έδειξε όταν εξήγη τα όνειρά του και εγκατέστησε αυτόν ο Φαραώ ηγεμόνα και επίτροπό του επί της Αιγύπτου και φολοκλήρου του ανακτόρου του. Ήλθε δε πείνα εις όλην την Αίγυπτον και την Χανάν και στενοχωρία μεγάλη και δεν έβρισκον οι πρόγονοι μας τροφάς δια τον εαυτό τους και δια τα πίμνια των. Όταν δε ήκουσε ο Ιακώβ ότι υπήρχον σιτάρια εις την Αίγυπτο, έστειλε και κάτω τους προπάτορας μας κατά πρώτη φορά και κατά το δεύτερο εις Αίγυπτον ταξίδιον των, ανεγνωρίστη ο Ιωσήφ από τους αδελφούς του και έγινε τότε πολύ γνωστός.

0: από του Υιούς του Εμόρ, ο οποίος έμενε ησυχέμαι. Όταν δε πλησίαζε ο χρόνος, κατά τον οποίον έμελε να πραγματοποιηθεί η επαγγελία και υπόσχεση, την οποία με όρκο εδώ και ο Θεός εις τον Αβραάμ, βεβαιώσας αυτόν ότι θα εκκληρονόμει την γην Χανά, αύξησεν εις δύναμη ο λαός και πλήθυνεν εις αριθμό εν τη Αιγύπτο, έως ότου ανεφάνει άλλος βασιλεύς, ο οποίος δεν εγνώριζε τας υπηρεσίας που προσέφερε εις το Αιγυπτιακό έθνος ο Ιωσήφ. Ο βασιλεύς εκείνος με δολιότητα και πανουργία ζήτησε να βλάψει το γένος μας και κατεπίεσε τους πατέρας μας και τους εξυνάγκασε να πετούν έκθετα τα βρέφητον, ώστε να μην διατηρούνται τα αυτά εν τη ζωή. Κατά τον καιρό δε τούτο της καταπίεσεως εγεννήθη ο Μωυσής και ήτο ωραίος και χαριτωμένος και ενώπιον αυτού του Θεού. Ετράφη δε κρυφά επί μήνας τρεις μέσα εις το σπίτι του πατρός του. Όταν δε τον έριψαν έκθετο εις τα νερά του Νείλου ποταμού, τον επήρα πεκή θυγατέρα του Φαραώ και τον ανέθρεψε για να έχει δικό της και για να είναι θετός υιός της. Και εξεπαιδεύθη ο Μωυσής με όλη τη σοφία των Αιγυπτίων. Ήτο δε δυνατός τόσο εις λόγους συνετούς, όσο και εις δράση κοινοφελή δια την Αίγυπτο. Όταν δε συνεπλήρωσε ούτως ηλικία 40 ετών, εγεννήθη στην καρδία του η επιθυμία να επισκεφθεί τους αδελφούς του, τους απογόνους του Ισραήλ, δι' να αντιληφθεί εκ του πλησίων την κατάστασή των. Και όταν είδε κάποιο Ισραηλίτη να αδικείται, τον υπερασπίστη και εξεδικήθη τον ομοεθνή του που κατεπιέζεται ο σκληρός, φωνεύσας τον Αιγύπτιο. Ενόμιζε δε ο Μωυσής ότι οι αδελφοί του και οι ομοεθνείς του θα ένιωθαν ότι ο Θεός διαμέσου της χειρός αυτού δίδει σε αυτού σωτηρία και απελευθέρωση από τους Αιγυπτίους, αλλά αυτοί δεν το κατάλαβαν. Και την άλλη μέρα παρουσιάστη ο Μωυσής έξαφνα εις τους ομοεθνείς του την ώρα που δύο εξ αυτών εφιλονίκουν μεταξύ των και εκτυπώντο και προέτρεψεν αυτούς να ειρηνεύσουν και είπε «Άνθρωποι, σείς είστε μεταξύ σας αδελφοί, διατί αδικεί το ένας τον άλλον». Αλλά εκείνος που δίκη των πλησίων του τον έσπρωξε και είπε «Ποιος σε διόρισε άρχοντα και δικαστή εφημών, μήπως θέλεις να με φωνεύσεις, όπως φώνευσες χθες τον Αιγυπτιό». Έφυγε δε ο Μωυσής από την Αίγυπτο εξαιτίας αυτού του λόγου, από τον οποίον απεδεικνύεται ότι δεν είχε μείνει κρυφός ο φόνος του Αιγυπτίου για να μην τιμωρηθεί από τον Φαραώ που εκατοίκησε ως ξένος εις την Μαδιάμ, όπου εγέννησε δύο υιούς. Και όταν συνεπληρώθησαν άλλα 40 έτη από την εποχή που εξενιτεύθη, του ευνεφανίστη εις την έρημο του όρου Σινά ο Υιός του Θεού, ο άγγελος της μεγάλης βουλής του Κυρίου, μέσα εις φλόγα φωτιάς που έβγαινε από το μέσο μίας βάτου. Ο δε Μωυσής, όταν είδε το πρωτοφανές αυτό φαινόμενο, εθαύμασε το θέαμα αυτό της βάτου, η οποία δεν εκαίετο, μόλον ότι έβγαινε φωτιά εξ αυτής. Όταν όμως σε προχώρηδε να είδε εκ του πλησίων και αντιληφθεί αυτό καλύτερον, ήρθε φωνή Κύριου προς αυτόν που του έλεγε «Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Ο Μωυσής δε κατελήφθη από τρόμο και δεν ετόλμα να παρατηρήσει και εξετάσει το όραμα. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος «Λύσε τα λωρία των υποδημάτων σου και βγάλε τα υποδήματα από τα πόδια σου, διότι ο τόπος όπου του οποίου στέκεσαι είναι γη Αγία». Είδα και ξεύρω καλά την καταπίεση και την κακοπάθεια την οποία υποφέρει ο λαός μου που ευρίσκεται στην Αίγυπτο, κι ήκουσα τον στεναγμό του και κατέβη για να τους αλευθερώσω, και τώρα έλα να σε στείλω στην Αίγυπτο.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.

Στην πόλη του Μοντερέι, στην Καλιφόρνια, ζούσε για πολλά χρόνια ένας αξιοσέβαστος κύριος, ονόματι Γεώργιος Αλεξάνδροβιτς Σκαριάτιν, που ευλαβήτω τον Άγιο Ιωάννη και εργαζόταν για εκείνον πολλά χρόνια. Χάρη στον κύριο Σκαριάτιν έγινε το ορφανοτροφείο του Αγίου Τίχωνος στο Ζαντόνσκ, στο οποίο στεγάστηκαν τα ορφανά από τη Σαγκάη που προστάτευε ο Άγιος Ιωάννης. Επίσης, χάρη σε αυτόν, ιδρύθηκε το Ταμείο του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη, που είχε ως αποστολή του να συγκεντρώνει χρήματα για τις ελεημοσύνες του Αγίου. Ο κύριος Σκαριάτιν αγωνίστηκε πολλά χρόνια για αυτό το ταμείο. Τα τελευταία του χρόνια ανάλωσε όλη του τη δύναμη να υπερασπίζεται τον Άγιο Άνθρωπο, τον Άγιο Ιωάννη, γεγονός που επέσπευσε τον πρόωρο θάνατό του. Η χείρα γυναίκα του, η Όλγα Μιχαήλωβνα, συνεχίζει το έργο του θυσιάζοντας τον εαυτό της μέχρι σήμερα. Για πολλά χρόνια υπέφερε με φλεβίτη στα πόδια της, μέχρι που τελικά μπήκε στο νοσοκομείο για θεραπεία, αν και δεν είχε ανακούφιση στην ασθένειά της. Μετά από 6 εβδομάδες, οι κόμποι στις φλέβες χειροτέρεψαν και ο γιατρός τη συνέστησε επίγουσα επέμβαση, η οποία και έγινε στις 18 Οκτωβρίου του 1967. Έκαναν 20 τομές και μετά από αυτό παρέμεινε στο νοσοκομείο για μία ολόκληρη εβδομάδα. Κατόπιν την έφεραν στο σπίτι, εντελώς ανήμπορη και με ανυπόφορους πόνους. Το βράδυ, ο αρχιμανδρίτης πατήρ Μητροφάνης τηλεφώνησε για να μάθει σχετικά με την κατάστασή της και της είπε: «Όλα θα περάσουν, χάρη στις προσευχές του Αγίου Ιωάννη». Την επόμενη ημέρα, νωρίς το πρωί, δεν μπορούσε καν να σηκωθεί από το κρεβάτι για να παραλάβει ένα συστημένο γράμμα από τον πατέρα Μητροφάνη, μέσα στο οποίο είχε εσωκλήσει ένα μικρό κομμάτι από βαμβάκι βουτυγμένο μέσα στο λάδι από το καντήλι που έκαιγε στον τάφο του Αγίου Ιωάννη. Προφανώς, το είχε γράψει ακριβώς μετά την πανηχίδα που είχε γίνει στον τάφο του Αγίου τα μεσάνυχτα. Το γράμμα είχε ως εξής: 25 Οκτωβρίου 1967 μεσάνυχτα. Αγαπητή Όλγα Μιχαήλωβνα, χάρηκα πολύ που μίλησα σήμερα μαζί σου στο τηλέφωνο. Σου στέλνω λαδάκι από το καντήλι που καίει στον τάφο του Αγίου Ιωάννη. Άνοιξε το χαρτί που το έχω τυλίξει και κάθε ημέρα να αλήφεις το πόδι σου στο άρρωστο σημείο, εκεί όπου δεν έχει επίδεσμο. Σταύρωσέ το και πες: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, διευχών του αγαπημένου μου Βλαντίκα, λύτρωσέ με από την αρρώστια». Πιστεύω απόλυτα ότι χάρη στις προσευχές του Βλαντίκα μας, ο πόνος σου θα σταματήσει αμέσως. Ήθε να σε ελεεί ο Θεός. Με αγάπη Κυρίου, ο παντοτινός οικέτης του Θεού, πατήρ Μητροφάνης.

Όταν διάβασε το γράμμα, η Όλγα Μιχαήλωνα έκανε ακριβώς ό,τι της έγραφε ο πατήρ Μητροφάνης. Ο πόνος σταμάτησε σχεδόν αμέσως και την επόμενη ημέρα στεκόταν ήδη στα πόδια της. Από εκείνη τη στιγμή όλα μπήκαν σε σειρά. Αυτή η άμεση θεραπεία την εξέπληξε αφάνταστα. Προηγουμένως, αν και είχε ακούσει πολλά και ποτέ δεν αμφέβαλε για τη θαυματουργική βοήθεια του Αγίου Ιωάννη, ήταν εντούτοις επιφυλακτική σε αυτό το θέμα. Τώρα όμως, βαθιά συγκλονισμένη από αυτήν την υπόθεση, μιλούσε σε όλους για τη δύναμη της προσευχής που προέρχεται από την πίστη της στον Άγιο. Με αυτόν τον τρόπο, ο Άγιος Ιωάννης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στη χείρα του Γεωργίου Σκαριάτιν. Εδώ αρμόζει να παραθέσουμε και μία διήγηση του αρχιμανδρίτου πατρός Μητροφάνη, ο οποίος για πολλά χρόνια έζησε πολύ κοντά στον Άγιο. Και ακόμη περισσότερο, ο πατήρ Μητροφάνης είναι αυτός που μπορεί να εκτιμήσει την ασκητική ζωή του Αγίου Ιωάννη και αναμφισβήτητα καταθέτει με την πολύτιμη αυτή μαρτυρία του ότι έζησε μία Αγία ζωή ως διαχριστόν σαλός. Ο πατήρ Μητροφάνης, ήδη από τα παιδικά του χρόνια, στην πόλη Βορονές της Ρωσίας, είχε γνωρίσει καλά μια πραγματικά διαχριστόν σαλή, την Αγία Θεοκτίστη Μιχαήλωνα, που κοιμήθηκε το 1936. Όντας ο ίδιος πεπισμένος για την αγιότητά της, που έβλεπε μέσα από το προορατικό της χάρισμα, παρατηρούσε αργότερα την απόλυτη ομοιότητα μεταξύ εκείνης και του Αγίου Ιωάννη, γεγονός που μαρτυρεί με βεβαιότητα. Για άλλους που δεν είχαν ποτέ μια παρόμοια αυθεντική εμπειρία, κάτι που μπορούσε κανείς να ζήσει στην Αγία Ρωσία, αλλά ακόμα δεν υπήρχαν τέτοιες εμπειρίες ορθόδοξης αγιότητας στην Αμερική, αυτό ίσως να του φαινόταν υπερβολικό. Πρέπει να ζήσει κανείς με τους Αγίους για να μπορέσει να διακρίνει την αγιότητα. Εδώ παραθέτουμε την προσωπική μαρτυρία που μας έγραψε ο πατήρ Μητροφάνης από τη ζωή του Αγίου Ιωάννη. Στα περίχωρα του Παρισιού, σε ένα μικρό χώρο, ήταν στριμωγμένη μια μικρή ενορία που ανήκε στη Ρωσική Εκκλησία, αφιερωμένη στους Αγίους Πάντες της Ρωσίας. Αυτός ο μικρός χώρος, στην ουσία, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια σειρά από γκαράζ ή καλύτερα μικρές εσοχές για το παρκάρισμα αυτοκινήτων. Επειδή ήταν δύσκολο να βρουν κατάλληλο μέρος για εκκλησία μέσα στην πόλη, αποφάσισαν γι' αυτόν τον λόγο να νοικιάσουν αυτόν τον χώρο. Δεν υπήρχαν θεμέλια, ούτε οροφή, ούτε παράθυρα, ούτε αερισμός. Ήταν ένας χώρος γεμάτος υγρασία και κρύο, τελείως ακατοίκητος και φυσικά δεν υπήρχε κοντά κάποιο τηλέφωνο. Όλα αυτά δημιουργούσαν πολλές δυσκολίες για να λειτουργήσει ως εκκλησία. Ποτέ η υγεία μου δεν ήταν ιδιαίτερα καλή και κουραζόμουν πάρα πολύ όταν λειτουργούσα εκεί για συνεχόμενες ημέρες. Γινόμουν τελείως ανήμπορος με το παραμικρό, σε σημείο που δεν μπορούσα να εκπληρώσω τις ιερατικές μου υποχρεώσεις. Για το λόγο αυτό, συνέβη να αρρωστήσω λίγο πριν από μια μεγάλη γιορτή το χειμώνα. Πήρα διάφορα φάρμακα για την καρδιά μου, αλλά δεν βοήθησαν σε τίποτε. Σε αυτήν την κατάσταση βρισκόμουν για 4 ημέρες. Είχα τέτοια εξάντληση που δεν είχα τη δύναμη να σηκωθώ καν από το κρεβάτι. Όταν συνειδητοποίησα ότι μια μεγάλη δεσποτική εορτή θα πανηγυρίζαμε σε λίγες ημέρες. Στο Παρίσι, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία της Διασποράς είχε μόνο μία Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι πιστοί δεν έρχονταν μόνο από όλο το Παρίσι, αλλά και από τη γύρω περιοχή. Η παραμονή της εορτής έφτασε και εγώ ήμουν ανήμπορος στο κρεβάτι. Εκτός αυτού, ήμουν ολομόναχος και αβοήθητος μέσα σε ένα διόροφο σπίτι. Σε λίγες ώρες θα έπρεπε να πάρω το τρένο για να φτάσω στην εκκλησία και να αρχίσω τον εσπερινό και δεν είχα καν τη δυνατότητα να στείλω κάποιον να βάλει ένα σημείωμα στην πόρτα της εκκλησίας, ειδοποιώντας έτσι ότι ήμουν άρρωστος και ότι δεν θα τελούνταν οι ακολουθίες.
συνειδητοποίησα ότι οι καημένοι οι ενορίτες θα έφταναν από μακριά και θα έμεναν μέσα στο κρύο απορριμμένοι και θλιμμένοι, αναγκασμένοι να περιμένουν μάταια μπροστά στις κλειστές πόρτες της εκκλησίας. Ήμουν συγχυσμένος. Τι έπρεπε να κάνω? Ξαφνικά, σαν ακτίνα φωτός που σκορπά το σκοτάδι, έτσι διαλύθηκαν οι θλιμμένες σκέψεις μου, όταν σκέφτηκα ότι δεν είχα κάνει το πιο σημαντικό πράγμα. Δεν είχα στραφεί για βοήθεια στον Άγιο Ιωάννη. Εκείνο τον καιρό βρισκόταν στην Αμερική, στο Σαν Φρανσίσκο, όπου είχε πάει για να συγκεντρώσει χρήματα, ώστε το πίμνιό του εκεί στο Παρίσι να μπορέσει να χτίσει μία εκκλησία. Στη σκέψη μου ήλθε ο Άγιος Ιωάννης και αμέσως αισθάνθηκα να υπερχιλίζει μια δύναμη μέσα μου. Σηκώθηκα από το κρεβάτι, κάτι που δεν μπορούσα να κάνω πριν, κάθισα στο τραπέζι και άρχισα να γράφω ένα γράμμα στον Άγιο. Αγαπημένε μου Βλαντίκα και Πατέρα, σου γράφω αυτό το γράμμα όχι για να σε λυπήσω ή να σε φορτώσω με τα βάσανά μου,

Ήμουν άρρωστος. Στο κρεβάτι σχεδόν ολόκληρη την εβδομάδα. Αλλά αύριο είναι γιορτή και σε λίγες ώρες πρέπει να πάω στην εκκλησία για την ακολουθία του Εσπερινού. Δεν μου έχει απομείνει καθόλου δύναμη. Πιστεύω όμως ακράδαντα πως μόλις τελειώσω αυτό το γράμμα θα είμαι και πάλι υγιής. Το γραμματοκιβώτιο ήταν κάτω στον τοίχο του σπιτιού μας. Ντύθηκα γρήγορα και κατέβηκα από το δεύτερο όροφο, ρίχνοντας εκεί το γράμμα, ξεχνώντας εντελώς την αρρώστια μου, σαν να μην υπήρχε, και ανέβηκα γρήγορα στο δωμάτιό μου. Πήρα ό,τι ήταν απαραίτητο για τις ακολουθίες στην εκκλησία και απόλυτα υγιής πια ξεκίνησα για την εκκλησία. Ο Άγιος Ιωάννης άκουσε με την απεριόριστη αγάπη που είχε στην πατρική καρδιά του, την απεγνωσμένη ηκεσία του πνευματικού του παιδιού και όπως έκανε αμέτρητες φορές πριν, έτρεξε να το βοηθήσει ακούγοντας τις ηκεσίες του, αν και βρισκόταν 7.000 μίλια μακριά. Έχοντας σπάσει τα όρια του χώρου και του χρόνου, ο Άγιος Ιωάννης όχι μόνο άκουσε τη φωνή μου όπου και αν βρισκόταν, αλλά την ίδια στιγμή εζήτησε για μένα το έλεος του Θεού που με γέμισε δύναμη και υγεία, αψηφώντας κάθε γήινο νόμο. Αρχιμανδίτης Μητροφάνης, Δεκέμβριος 1968, Μόντερεϊ, Καλιφόρνια.

Θέλω να ομολογήσω μπροστά σε όλους τους πιστούς Ορθοδόξους Χριστιανούς ότι ο Άγιος Ιωάννης, αν και πέθανε, είναι ολοζώντανος για όλους όσοι προσεύχονται σε Αυτόν με αληθινή πίστη. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, τον θεωρούσα Άγιο, αν και τον ήξερα πολύ λίγο. Είχα εμπιστοσύνη στις προσευχές του, τις οποίες και ζητούσα σε εξαιρετικές περιπτώσεις της ζωής μου. Όταν κοιμήθηκε, ένιωσα αμέσως την ανάγκη να προσευχηθώ σε Αυτόν και συχνά στη διάρκεια των ιερών ακολουθιών στον καθεδρικό ναό, κατέβαινα κάτω στον τάφο του και διάβαζα το ψαλτήρι, όπως πολλοί συνηθίζαν να κάνουν. Πραγματικά, πολλοί άνθρωποι συνήθιζαν τότε να δείχνουν το σεβασμό και την αγάπη τους για εκείνον, διαβάζοντας το ψαλτήρι δυνατά, έθιμο που είναι πολύ παλαιό και σχεδόν ξεχασμένο σήμερα, να το διαβάζει κανείς δηλαδή το ψαλτήρι για τους νεκρούς. Ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπει κανείς μια ηλικιωμένη γυναίκα κρατώντας ένα κερί στο χέρι να στέκεται με σεβασμό στο αναλόγιο με ένα παλιό μεγάλο βιβλίο ανοιχτό, προφέροντας προσεκτικά τις δύσκολες λέξεις από το σλαβωνικό ψαλτήρι. Μερικές φορές ήταν τελείως ακατανόητο και για τους άλλους. Τουλάχιστον το καταλάβαινε απόλυτα ο Άγιος, που τους άκουγε και ευχαριστιόταν που μια ψυχή νοιαζόταν για εκείνον. Κάποιοι άνθρωποι συνήθιζαν να στέκουν ήρεμα και ταπεινά στον τάφο του, περιμένοντας τη σειρά τους να διαβάσουν, ακούγοντας τα ταπεινά χωρία που αναφέρονταν στην άλλη ζωή, από την οποία ο Άγιος Ιωάννης χωρίς αμφιβολία τους άκουγε. Σύντομα όμως, ο νέος επίσκοπος το σταμάτησε αυτό, γιατί φοβόταν ότι ο κόσμος θα συνήθιζε να πράττει έτσι, εγκαταλείποντας τις ακολουθίες που τελούνταν στο ναό. Τώρα αυτά τα αναγνώσματα έχουν σταματήσει. Κάποτε πήγα στον τάφο και διάβασα για πολλή ώρα, ώσπου έμεινα μόνος μου. Κοίταξα γύρω μου και είδα ότι κανείς δεν ερχόταν. Ήμουν ολομόναχος με τον Άγιο. Εκείνη τη στιγμή κάτι με άγγιξε βαθιά στην καρδιά μου και άρχισα να κλαίω. Έπεσα πάνω στο μανδύα του που κάλυπτε το φέρετρό του και τότε ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι αφού είναι ζωντανός κοντά στον Κύριο και από εκεί μας ακούει, ας του ζητήσω να με βοηθήσει στις διάφορες ανάγκες μου. Και άρχισα ειλικρινά να προσεύχομαι σε εκείνον για την αδελφή μου, η οποία θα ήθελε πολύ να παντρευτεί, αλλά επειδή ήταν άρρωστη για πολλά χρόνια, δεν μπόρεσε να βρει έναν άνθρωπο που να αγγίξει την καρδιά της. Σε λίγο, η ακολουθία στο ναό επάνω τελείωσε και κατέβηκα να κλείσουν το παρεκκλήσιο του τάφου. Έτσι έφυγα. Ήταν την Κυριακή βράδυ. Την επόμενη ακριβώς ημέρα, το βραδάκι, η αδελφή μου μου είπε ότι είχε συναντήσει ένα νεαρό και ένιωσε ότι συμπάθησαν ο ένας τον άλλον. Σύντομα, ακολούθησε ο γάμος τους. Μετά ένα παιδάκι και σήμερα, λίγα χρόνια μετά, ζουν ευτυχισμένοι μαζί. Αλλά το αξιοθαύμαστο σημείο αυτού του γεγονότος είναι ότι η συνάντησή τους συνέβη ακριβώς τη στιγμή που προσευχήθηκα γι' αυτό στον Άγιο Ιωάννη. Τιμόθεος Γκορόκοφ, Μάιος 1969, Σάλινας, Καλιφόρνια.

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι για τους οποίους κανείς δεν γνωρίζει τίποτε, ακόμα και όταν μπορεί να τους βλέπει καθημερινά. Και μόλις αναχωρούν για την άλλη ζωή, γρήγορα ξεχνιούνται και η μνήμη τους εξαφανίζεται. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν η Νίνα Χμέλεβα ή αλλιώς η Νίνα του Αρχιεπισκόπου, όπως την αποκαλούσαν οι περισσότεροι στη Σανγκάη, αφού ήταν συνέχεια στο ναό και ευλαβεί το βαθιά τον Άγιο Ιωάννη. Ελάχιστα είναι γνωστά για εκείνη. Ήταν εντελώς μόνη, χωρίς συγγενείς ή φίλους, ποτέ δεν παντρεύτηκε και νίκαιζε ένα επιπλωμένο δωμάτιο στη φτωχογειτονιά της πόλεως, ενώ τα τελευταία χρόνια της ζωής της ήταν πολύ άρρωστη. Κάποιος θυμάται πως όσο βρισκόταν στην Κίνα δεν έχανε καμία ακολουθία και πήγαινε κάθε μέρα σε όλες. Αυτή τη συνήθεια συνέχισε να την έχει και όταν πήγε στο Σαν Φρανσίσκο, αρχικά στον παλιό καθεδρικό ναό και αργότερα στον καινούριο. Συχνά την έβλεπε κανείς στην είσοδο του ναού με ένα μπλοκ αποδείξεων να μαζεύει χρήματα για το χτίσιμο της νέας εκκλησίας και λέγεται πως κατάφερε να συγκεντρώσει μερικά χιλιάδες δολάρια για αυτόν τον σκοπό. Κάθε Πέμπτη, ακόμα και όταν η ίδια ήταν άρρωστη, συνέχισε να φροντίζει καθυστερημένα παιδιά και δωρεάν. Γενικά, η ζωή της ήταν μελαγχολική. Την θεωρούσαν ότι ήταν αγαθούλα. Ένα χρόνο πριν το θάνατό της, άρχισε γρήγορα να χάνει βάρος, λέγοντας ότι έχει καρκίνο και σύντομα μπήκε στο νοσοκομείο. Το 1969 πλησίαζαν τα 3 χρόνια από το θάνατο του Αγίου Ιωάννη. Μία εβδομάδα πριν το θάνατο της Νίνας, η ίδια είπε «Ο Βλαντίκα έρχεται για μένα», αλλά κανείς δεν έδωσε σημασία στα λόγια της. Υπέφερε πολύ και πρίστηκε φοβερά. Αλλά 3 ημέρες πριν πεθάνει, άρχισε να νιώθει καλύτερα και είπε ότι ένας γέροντας στεκόταν πίσω της, στη γωνιά του δωματίου της, ντυμένος στα λευκά. Τον είδε 3 φορές και τον ρώτησε αν είχε έρθει και αυτή, αλλά εκείνος έδειχνε να κουνά το κεφάλι του αρνητικά. Έφτασε η ημέρα της 3χρονης επετείου από το θάνατο του Αγίου Ιωάννη. Στο παρεκκλήσιο, κάτω από το ναό, υπήρχε ήδη αρκετή κίνηση, γιατί η αρχιερατική θεία λειτουργία είχε αρχίσει. Την ίδια στιγμή, η Νίνα του Αρχιεπισκόπου άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο και όταν ο θάνατός της μαθεύτηκε στο παρεκκλήσιο του τάφου του Αγίου Ιωάννη, έγινε μνημόσυνο αμέσως μετά τη θεία λειτουργία, όχι μόνο για τον Άγιο Ιωάννη, αλλά και για εκείνη. Έτσι λοιπόν, το πρώτο της μνημόσυνο ήταν μαζί με το μνημόσυνο του Αρχιεπισκόπου. Αλήθεια, ο Άγιος Ιωάννης την πήρε μαζί του και από εκείνη την ημέρα στο παρεκκλήσιο του τάφου του Αγίου μνημονεύεται και εκείνη μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη κάθε χρόνο στην επέτειο της κοιμήσεώς του.

το συναξάρι της εποχής μας. Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, επίσκοπος Σανγκάης και Σαν Φρανσίσκο, ο θαυματουργός. Κείμενα από έκδοση της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεκταρίου Δωρίδος. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω πάλι, που συναντιόμαστε για να μιλήσουμε για αυτά που λέμε κάθε εβδομάδα. Και αυτό που λέμε κάθε εβδομάδα είναι, γίνεται αναφορά στο μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας που λέγεται Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι το ανώτερο που γίνεται εδώ κάτω στη γη. Δηλαδή ένα κομμάτι ψωμί το οποίο εσείς φέρνετε, που το λένε πρόσφορο, και λίγο ίνος και λίγο σύνος, λίγο κρασί, το οποίο πάλι εσείς φέρνετε. Έρχεται η στιγμή που ο ιερέας το ευλογεί και αυτό μεταβάλλεται, κανονικά μεταβάλλεται και δεν μοιάζει με κάτι άλλο, αλλά μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό δηλαδή που κοινωνάμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Δεν μοιάζει με το σώμα του Χριστού, δεν μοιάζει με το αίμα του Χριστού, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά έρχεται στα υλικά αγαθά ως ψωμί και ως κρασί για να είναι πιο κοντά σε μας, για να μπορούμε να το προσλαμβάνουμε με άνεση, με ευκολία. Γιατί το ψωμί και το κρασί είναι τα πιο κοντινά στον άνθρωπο. Είμαστε στο σημείο, έχουμε περάσει αρκετές στις συναντήσεις μας, έχουμε προχωρήσει αρκετά τη Θεία Λειτουργία και είμαστε τώρα στο σημείο που οι ιερείς και ο λαός και οι πιστοί ετοιμάζονται για να κοινωνήσουν. Και αυτή είναι η κορυφαία στιγμή. Ξέρετε, όλα όσα είπαμε από τον όρθρο, από τις 7 η ώρα που ξεκινάμε, μέχρι και αυτήν την ώρα, εκεί γύρω στις 9.30 ώρα συνήθως, που είναι η ώρα της Θείας Κοινωνίας, όλα όσα είπαμε πριν υπόθηκαν για την ώρα εκείνη της Θείας Κοινωνίας. Δηλαδή ήταν όλα μία προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Αυτό ήταν. Αλλά τώρα, και να σας πω κάτι, κατά βάση στη Θεία Λειτουργία πηγαίνουμε όχι για να καθίσουμε σε μία μεριά και να προσευχηθούμε. Αν θέλει κάποιος να προσευχηθεί, προσεύχεται και στο σπίτι του. Λένε κάποιοι, γιατί να πάω στην εκκλησία? Κάθομαι στο σπίτι και προσεύχομαι. Ναι, αλλά στο σπίτι σου δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Έτσι. Λοιπόν, να πηγαίνουμε στην Θεία Λειτουργία και να είμαστε προετοιμασμένοι να κοινωνάμε. Πρέπει να περάσουμε σε μία άλλη τακτική, θα την έλεγα, ωραία παράδοση της συχνής Θείας Κοινωνίας. Γιατί παλαιότερα οι παππούδες μας και ίσως και πιο πίσω μας απέτρεπαν από τη Θεία Κοινωνία. Δηλαδή έλεγαν, πάλι θα κοινωνήσεις. Το θεωρούσανε, ναι με να το θεωρήσει ψηλό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να ενωθεί με το Θεό. Βέβαια αυτό είναι συγκλονιστικό, βεβαίως. Είναι φοβερό, αλλά από την άλλη μεριά, όχι όπως το λένε εκείνοι, Πάσχα Χριστούγεννα της Παναγίας, να πηγαίνω να κοινωνήσω. Όχι έτσι. Πρέπει να έχω συχνή μετάληψη της Θείας Κοινωνίας. Εγώ το λέω με έναν απλό τρόπο. Ο άνθρωπος σήμερα αιμορραγεί, και αιμορραγεί ψυχικά κυρίως ο σύγχρονος άνθρωπος, και σε αυτή την αιμορραγία του πρέπει εμείς τι να του δώσουμε? Αίμα. Όταν ένας αιμορραγεί, τι του βάζουν? Κάνει μετάγγιση αίματος. Εμείς αυτό κάνουμε. Με τη Θεία Κοινωνία μεταγγίζουμε αίμα στον άνθρωπο και τον κάνουμε δυνατό. Δηλαδή για να αντέξεις όλο αυτό το πράγμα που γίνονται γύρω σου, και δεν είναι καθόλου απλά που γίνονται, σε παγκόσμιο επίπεδο, αν εσείς ας πούμε καθίσετε και δείτε τηλεόραση, το πολύ πολύ να πάθετε κατάθλιψη. Και αν ακούσεις και ειδήσεις και τα λοιπά. Αισθάνεσαι δηλαδή ότι όλα χάνονται δίπλα σου και τι κάνω εγώ? Σε αυτά τα δύσκολα που υπάρχουν ομολογουμένως, βέβαια δεν τα διωγγώνει η τηλεόραση και τα μέσα, αλλά υπάρχουν δυσκολίες σήμερα στους ανθρώπους, όλα αυτά για να το αντιμετωπίσεις θα πρέπει να είσαι δυνατός. Και για να είσαι δυνατός πρέπει να έχεις μέσα σου το Θεό. Αυτό. Όταν ο άνθρωπος βάζει μέσα του το Θεό, τότε γίνεται δυνατός. Γιατί ό,τι ενώνεται με κάτι δυνατό παίρνει από τα στοιχεία του άλλου, του ισχυρού. Όταν εγώ ενώνομαι με το Θεό, παίρνω από το Θεό πράγματα και γίνομαι κι εγώ ισχυρός.
όταν βλέπετε εκεί πέρα, βλέπετε πως βάζει το σίδερο στη φωτιά κάποιος. Το βάζει στη φωτιά και γίνεται και το σίδερο φωτιά. Παίρνει στοιχεία δηλαδή. Λοιπόν, η Θεία Κοινωνία λοιπόν είναι το παν. Και πηγαίνουμε στην Θεία Λειτουργία, όχι, επαναλαμβάνω, για να καθόμαστε, ούτε για να παίρνουμε το αντίδωρο. Το αντίδωρο τι είναι? Αντί του δώρου. Το δώρο ποιο είναι? Το δώρο είναι η Θεία Κοινωνία. Γιατί να παίρνεις αντίδωρο και να μην παίρνεις δώρο? Το μεγάλο δώρο που το δίνει ο Θεός έτσι, δωρεάν, σε όλους. Αυτό θέλω να πω έτσι πρώτα αρχικά, αυτή τη σκέψη. Βρίσκεσαι τώρα, έχεις τελικά αποφασίσει να κοινωνήσεις, έχεις προετοιμαστεί, όπως η Εκκλησία λέει, έχεις λάβει και την ευχή του πνευματικού σου και τώρα βρίσκεσαι στη σειρά για να κοινωνήσεις. Υπάρχει μια ωραία σειρά που πρέπει να τηρείς. Θα πηγαίνεις, θα πας να προσκυνήσεις τα εικονίσματα. Έτσι. Πριν μάλλον και από το προηγούμενο βράδυ, η καλύτερη προετοιμασία είναι να διαβάσεις μερικά, είναι μια ακολουθία που λέγεται ακολουθία Θείας Μετάληψης. Αυτή τη διαβάζουμε από το βράδυ, την προηγούμενη μέρα που θα κοινωνήσουμε, και διαβάζουμε και το πρωί λίγη, ένα μέρος της. Τι λέει αυτή η ακολουθία? Υπέροχα, θα σας πω μερικά από αυτά, υπέροχα κείμενα τα οποία έχουν γράψει άγιοι άνθρωποι, γι' αυτό και αντέξανε. Ξέρετε, τα τραγούδια, ας πούμε, που ακούτε, που μπορεί να μας αρέσουν, τα ακούσαμε 1, 2, 5, 10 φορές, μετά από κάποια στιγμή κουράζουν. Αυτά τα κείμενα τα οποία τα έχουν γράψει άγιοι, τα τροπάρια, θυμηθείτε λίγο τη Μεγάλη Εβδομάδα, ακούμε τον Ιμφώνα σου βλέπω και όλα τα άλλα της Μεγάλης Εβδομάδας και τόσα, τι υπερμάχο, στρατηγότητα νικητήρια, όλοι οι ύμνοι για την Παναγία, δεν σε κουράζουν. Δηλαδή πόσους αιώνες ψάλλονται και λέγονται και όμως είναι απάντοτε επίκαιρα. Γιατί αντέχεις το χρόνο? Αντέχεις το χρόνο γιατί ήταν θεόπνευστος αυτός που τα έγραψε. Δηλαδή φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και έγραψε. Και ήταν θεόπνευστοι και αυτοί που γράψαν τη μουσική. Γιατί και η μουσική είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Οι μεγαλύτερες αιρέσεις, παιδιά, πέρασαν με τη μουσική. Οι μεγαλύτερες αιρέσεις, λέω. Αν κάτι θες να περάσεις στον κόσμο, το περνάς με τη μουσική πολύ εύκολα. Δείτε τα παιδιά πώς ξεσηκώνονται αμέσως όταν ακούνε μουσική. Ξεσηκώνονται. Με κάποια που τα ακούσαν πολλές φορές στο ράδιο, το άκουσε 1, 2, 5 φορές, 10 φορές στο ράδιο και μετά γίνεται το ίδιο ένα αντίγραφο, ένα γραμμόφωνο. Έτσι. Το ίδιο λοιπόν ισχύει όμως και με τη θετική έννοια της μουσικής. Δείτε αυτά τα τροπάρια, επαναλαμβάνω, πόσο άντεξαν μέσα στον χρόνο. Προσκυνάμε λοιπόν, από την προηγούμενη μέρα διαβάζουμε αυτό το κειμενάκι, έχουμε κάνει την νηστεία μας όσο μπορούμε. Να σας πω ένα άλλο που είναι πιο σοβαρό ακόμα. Έχουμε λάβει και συγγνώμη από όσους έχουμε στεναχωρήσει και από όσους είμαστε σε μία έκθρα. Ο χριστιανός δεν χρειάζεται να είναι σε έκθρα με κανέναν. Δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε έκθρα με κανένα. Υπάρχουν χίλιοι λόγοι για να έχεις έκθρα, αλλά θα πρέπει να το φροντίζεις έτσι ώστε όταν θα πάει να κοινωνήσεις να λες δεν έχω τίποτα. Είμαι ήσυχος. Έτσι. Με αυτές τις προϋποθέσεις πάω το πρωί, δεν πάω τελευταία ώρα, γιατί πάλι γίνεται αυτό, πάει ο άλλος στο παραπέντε. Μα για να νιώσεις αυτό που γίνεται στη λειτουργία πρέπει να ζεσταθείς. Πρέπει να υπάρχει ένα ζέσταμα που λέμε και στον αθλητικό χώρο. Ένα ζέσταμα. Λοιπόν, θα μπω εκεί όταν έρθει η ώρα. Τι κάνουμε πρώτα, τι κάνουμε πριν? Έχουμε πει μαζί με τα αδέλφια μας. Ποια είναι τα αδέλφια μας? Όλοι όσοι παρίστανται μέσα στο ναό. Έχουμε πει μαζί το πιστεύω. Έχουμε ομολογήσει μαζί το πιστεύω. Πιστεύω σε έναν Θεό, το είπαμε όλοι. Καλό είναι αυτό να το λέμε όλοι μαζί. Όχι ο ψάλτης μόνος του, όλοι μαζί. Μετά έχουμε λάβει συγγνώμη ο ένας από τον άλλον. Πώς λέει εκεί, τι λέμε όταν λαμβάνουμε συγγνώμη και βλέπετε τους ιερείς που ασπάζεται ο ένας τον άλλο μέσα στο ιερό. Πώς λέγεται, πώς τι λέμε εκεί, αγαπήσομεν αλλήλους. Αγαπήσομεν αλλήλους.
και παλαιότερα, να σας θυμίσω, το έχουμε πει, υπήρχε ασπασμός και μεταξύ σας. Δηλαδή εκείνη την ώρα όλο το εκκλησίασμα ο ένας ασπάζονταν, ο ένας φιλούσε τον άλλον. Ο ένας φιλούσε τον άλλον. Γιατί αισθανόταν αυτή την ενότητα που υπάρχει μεταξύ των χριστιανών. Στην αρχή ασπάζονταν ο ένας τον άλλον, μετά δημιουργήθηκαν προβλήματα. Γιατί δεν έχουν όλη καθαρότητα στην καρδιά τους και οπότε ο ασπασμός με έναν άλλον έφερνε δυσκολίες. Υπάρχει και το ανθρώπινο. Μετά προχωρήσαμε σε κάτι άλλο. Τι κάναμε? Ο ιερέας από το Ιερό Βήμα είχε μία εικόνα την οποία προσκυνούσε και την έδινε στον πρώτο και την προσκυνούσαν όλο το εκκλησίασμα. Όλοι προσκυνούσαν την ίδια εικόνα. Έτσι με έναν τρόπο έμεσο έπαιρναν και μεταξύ τους τη συγγνώμη για να προχωρήσουν. Και μετά από αυτό ομολογήσαμε ότι είμαστε πράγματι αδέλφια που έχουμε τον ίδιο πατέρα. Τι είπαμε δηλαδή? Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής και τα λοιπά. Πάτερ, πατέρα, ημών, πατέρα μας. Και αφού τα κάναμε αυτά όλα, ήρθε η ώρα λοιπόν η υποθητή της Θείας Κοινωνίας. Εκείνη την ώρα, αφού λοιπόν κάνουμε και το, ας το πω, το πρακτικό, δηλαδή προσκυνήσουμε τα Άγια εικονίσματα, καθόμαστε μπροστά, περιμένουμε στη σειρά μας να βγει ο Χριστός. Να βγει ο Χριστός ουσιαστικά. Γιατί λέγαμε, αν θυμάστε σε προηγούμενη συνάντησή μας, ότι ο Θεός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το λέει αυτό, ο Θεός κοινωνά τους ιερείς και μετά οι ιερείς κοινωνούν το λαό. Αλλά οι ιερείς που κοινωνούν το λαό, τι κάνουν? Δανείζουν τα χέρια τους στο Θεό. Επειδή ο Θεός δεν έχει χέρια να δώσει σε όλους μας τη Θεία Κοινωνία, δανείζει τα χέρια του, όχι, δανείζεται τα χέρια μας, σε εμάς τους ιερείς, για να κάνει το έργο του. Και αυτό είχαμε πει την άλλη φορά, δηλώνει πόσο υψηλό λειτουργήμα είναι αυτό που έχει ο ιερέας. Να μεταφέρει δηλαδή τον Θεό. Να μεταφέρει το Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός έλεγε, τι έλεγε? Αν δεις το δρόμο σου έναν άγγελο και έναν ιερέα, ποιον θα χαιρετήσεις πρώτα? Τον ιερέα θα χαιρετήσεις πρώτα, λέει. Γιατί ο ιερέας πιάνει τον ίδιο το Θεό όταν λειτουργεί. Ενώ ο άγγελος στέκεται επάνω, γύρω και επάνω από την Αγία Τράπεζα, χωρίς να έχει την δυνατότητα να πάει και να αγγίξει. Άρα ποιος είναι ανώτερος? Ο ιερέας είναι ανώτερος. Αυτό θα πρέπει βέβαια να είναι έλεγχος και για μας τους ιερείς, για να είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι όπως πρέπει για να τελούμε τα ιερά μυστήρια και πόσο μάλλον να τελούμε το μυστήριο που είναι η Θεία Λειτουργία. Πριν λοιπόν γίνει αυτή η έρθει η ώρα για να κοινωνήσουμε, που θέλω να σας πω πρακτικά πράγματα σήμερα λίγο γι' αυτό, δηλαδή τι πρέπει να προσέχουμε εκείνη την ώρα σε πρακτικό επίπεδο, σε ψυχικό επίπεδο και πνευματικό επίπεδο. Νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει για τον εαυτό του. Εκείνη την ώρα καταρχήν θα πρέπει να έχει συνέστηση ότι είσαι στο ναό. Βλέπετε ότι μερικές φορές είμαστε στο ναό και αισθανόμαστε ότι το μυαλό μας ταξιδεύει. Δεν είμαστε στο ναό. Θυμάστε για αυτόν τον διάκονο που πήγαινε και θυμίαζε το στασίδι και ήταν άδειο. Θυμίαζε το στασίδι, ένα άδειο στασίδι που δεν καθόταν κανείς, και ένα διπλανό είχε κάποια κυρία την οποία πέρασε και δεν τη θυμίασε. Και λέει στο τέλος, συγγνώμη πάτερ, θυμίασες το άδειο στασίδι που δεν ήμουν εγώ και δεν θυμίασες εμένα που ήμουν εδώ? Λέει ναι, γιατί εκεί λέει ήταν η τάδε, κάθεται η τάδε που είναι στο νοσοκομείο, αλλά η διάθεσή της είναι να είναι εδώ. Ενώ εσύ, ενώ είσαι εδώ, η διάθεσή σου είναι να είσαι εκτός του ναού. Το πρώτο λοιπόν και σημαντικό είναι να είμαστε παρόντες. Δηλαδή να νιώθουμε ότι εκείνη την ώρα δεν πάμε να κάνουμε αυτό που λένε κάποιοι. Τι πας να κάνεις η σειρά, λένε και στα παιδάκια τους. Ψωμάκι, κρασάκι. Η εκκλησία δεν είναι ταβέρνα για να δίνει ψωμί και κρασί. Θα μπορούμε να το πούμε και στο μικρό παιδί και να το μάθει από μικρό παιδί, Χριστούλης, Χριστός. Αυτόν πάμε να κοινωνήσουμε.
Το πρώτο είναι αυτό, μία συνέστηση, τι πάω να κάνω. Εγώ, ο αμαρτωλός άνθρωπος, προσπαθώ, τολμώ να ενωθώ με το Θεό μου. Αυτό θα σε κρατάει σε μία εγρήγορση. Όταν είσαι σε αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να μαλώνεις τη σειρά σου. Είναι άνθρωποι που περιμένουν να κοινωνήσουν και ο ένας κοιτάει, ας πούμε, να πάρει τη σειρά του άλλου. Δεν έχει καταλάβει τι πάει να κάνει. Ίσως το κάνει επειδή το κάνει τυπικά. Του είπαν ότι πρέπει για το καλό Χριστούγεννα, Πάσχα να πηγαίνεις να κοινωνάς. Δεν είναι αυτό που σας λέω τώρα. Ένας άνθρωπος που έχει συνέστηση αυτού που πάει να κάνει, δεν θα πάρει τη σειρά του άλλου, δεν θα πατήσει τον άλλον. Έτσι. Έχουμε πολλές φορές και φωνές ακόμα που ακούμε από μία αναστάτωση που γίνεται αυτή την πιο κορυφαία στιγμή. Την ίδια ώρα, να το πούμε ότι δεν είναι δυνατόν και οι επίτροποι να βγάζουν δίσκο για την Εκκλησία. Υπάρχουν άλλες στιγμές που μπορούμε να ενισχύουμε αυτή την προσπάθεια που κάνει κάθε μία ενορία και να ενισχύουμε το δίσκο με το περίσσευμα ή το υστέρημά μας, ό,τι μπορεί ο καθένας. Αλλά εκείνη την ώρα που είναι ιερή, δεν μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο θέμα της υγιεινής μας. Αν είμαστε πολύ προσεκτικοί, θυμάστε οι γονείς μας, οι παππούδες μας έλεγαν «Αυτά είναι τα ρούχα της Εκκλησίας». Θυμάστε που το έλεγαν. Αυτά λέει είναι τα ρούχα της Εκκλησίας. Είναι τα καλά σου, ας πούμε, ρούχα. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Χωρίς να μπαίνουμε στο άλλο άκρο να υπάρχουν στις εκκλησίες άτυπες επιτροπές που κοιτούν τι φοράει ο καθένας και αξιολογούν αν ντύθηκε καλά ή δεν ντύθηκε καλά. Που υπάρχουν δυστυχώς και σήμερα τέτοια φαινόμενα. Γιατί μπορεί κάποιος να πάει και να ντυθεί με μια απλότητα και να έχει πάει με πολύ καλή διάθεση και με πολύ καλή ψυχή και καρδιά. Και ο άλλος να θέλει επί τούτου να έρχεται, ειδικά τις μεγάλες εορτές, για να δείξει τα ρούχα του. Ό,τι της παραφροσύνης δηλαδή. Αν ο ναός είναι ένα τέτοιο μέσο. Έτσι, για να κάνεις κάτι τέτοιο. Βάζω λοιπόν ό,τι καλύτερο μπορώ. Προσέχω πάρα πολύ και την προσωπική μου, ας πούμε, υγιεινή, να είμαι καθαρός ψυχή και σώμα για να προσέλθω. Αυτό που χρειάζεται λίγο από τις κυρίες, από τις γυναίκες, είναι αυτά τα διάφορα που βάζετε όταν έρχεστε στην εκκλησία. Τα ξέρετε όλοι αυτά. Ναι. Όλα αυτά που βάζετε προκειμένου να καλοποιήσετε τον εαυτό σας. Λοιπόν, νομίζω ότι η εκκλησία δεν είναι ο χώρος για να το κάνετε αυτό και μετά έχετε τη δυσκολία κρατώντας το μάκτρο, δηλαδή κρατώντας το Άγιο Μανδύλιο, δεν θέλετε ούτε καν να το ακουμπήσετε πάνω στα χείλη σας. Όμως έχετε κοινωνήσει και θα πρέπει αυτό να ακουμπήσει πάνω στα χείλη. Κάτι άλλο που μπορεί να γίνεται και σε κάποιες περιοχές, ίσως και σε χωριά. Εκείνη την ώρα υπάρχει μια διάθεση να μιλήσετε στον ιερέα. Να πείτε καλημέρα στον ιερέα, τι κάνεις κτλ. Δεν είναι η ώρα για να πιάσουμε κουβέντα για κανένα λόγο αυτή. Για κανένα λόγο δεν μιλάμε εκείνη την ώρα. Όπως το ίδιο γίνεται όταν πάμε να κοινωνήσει ο ιερέας σε σπίτι, ασθενή. Ξέρετε, πηγαίνει ο ιερέας να κοινωνήσει με το Άγιο Ποτήριο, δεν επιτρέπεται να μιλήσει. Πολλοί έχουν παρεξηγήσει ιερείς επειδή δεν μίλησαν εκείνη την ώρα. Μίλησα, λέει, και δεν μου έδωσε καμία σημασία. Δεν πρέπει να μιλήσει εκείνη την ώρα. Εντάξει, το ίδιο και την ώρα που θα προσέλθουμε στο Άγιο Ποτήριο, την ώρα που θα κάνει την κατάλυση ο ιερέας, δηλαδή ό,τι κοινωνήσετε, ό,τι μείνει από τη Θεία Κοινωνία, το καταλύει ο ιερέας αυτό, έτσι. Εμείς το καταλύουμε αυτό. Εκείνη την ώρα που γίνεται η κατάλυση, πάλι δεν μπορείς να μιλήσεις στον ιερέα. Είναι στο ιερό βήμα και ο άλλος λέει θα τον φωνάξετε τώρα να του μιλήσω. Μα δεν μπορεί να έρθει τώρα. Δεν έχει κάτι μαζί σου, κάποιο λόγο για να σου μιλήσει, αλλά είναι μια ώρα πολύ σημαντική και ιερή της κατάλυσης. Δηλαδή, ό,τι μείνει θα το καταλύσει ο ίδιος.
πολύ σημαντική. Δεν θυμάμαι αν την προηγούμενη φορά είχαμε πει για τη σειρά που πρέπει να κρατάμε στη Θεία Κοινωνία. Ποιος κοινωνάει πρώτος και ποιοι κοινωνούν μετά. Είχαμε πει, αν θυμάστε, το επαναλαμβάνω γιατί βλέπω και κάποιους καινούργιους ανθρώπους, η σειρά είναι η εξής. Πρώτα κοινωνάνε οι ιερείς στο Άγιο Βήμα, το βλέπετε. Μετά, αν υπάρχει ιερέας που δεν λειτουργήσε και βρίσκεται έξω, ή αν υπάρχει κάποιος μοναχός ή κάποια μοναχή έξω από το Ιερό Βήμα, αυτοί θα κοινωνήσουν πρώτα. Και μετά από αυτούς θα κοινωνήσουν τα παιδιά. Θα κοινωνήσουν τα παιδιά. Και μετά από τα παιδιά θα κοινωνήσουν οι υπόλοιποι χριστιανοί. Είπα και την προηγούμενη φορά ότι δεν θα κοινωνήσουν πρώτα τα παιδιά, όπως είπε κάποιος, για να μην κολλήσουν κάτι από τους μεγαλύτερους που θα κοινωνήσουν, αν κοινωνήσουν πρώτοι. Προσέξτε το αυτό. Δεν το κάνουμε για αυτό το λόγο. Δεν πάμε για αυτό τα παιδιά πρώτα. Τα παιδιά τα πηγαίνουμε πρώτα επειδή έχουν αγνότητα, έχουν καθαρότητα ψυχής και προηγούνται και πάνε πρώτα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν έχουμε έναν ασθενή, ο οποίος δεν αντέχει, ο άνθρωπος είναι όρθιος, είναι έτοιμος να καταρρεύσει, θα περιμένουμε και να κοινωνήσουν τα παιδιά, μπορεί να προηγηθεί. Θα τον βάλουμε τον ασθενή πρώτον και μετά θα κοινωνήσουν τα παιδιά. Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι κάτι θα κολλήσει, κάποια ασθένεια από τη Θεία Κοινωνία, νομίζω ότι αυτό είναι βλασφημία και να το σκέφτεσαι. Και θα πρέπει να σκέφτεστε εμάς, ότι κανένας ιερέας δεν θα ήταν υγιής, αν από ό,τι μείνει από τη Θεία Κοινωνία το κοινωνάμε εμείς, έτσι, μεταλαμβάνουμε εμείς από αυτό, το καταλύουμε όλο το Άγιο Ποτήριο. Αντίθετα, η Θεία Κοινωνία είναι υγεία. Η Θεία Κοινωνία είναι δύναμη. Η Θεία Κοινωνία πραγματικά σου δίνει υγεία και το λέω αυτό με πραγματικά παραδείγματα ανθρώπων που ήταν ετοιμοθάνατοι, κοινώνησαν και έζησαν πολύ καιρό μετά. Που ήταν διαπιστωμένα από τους γιατρούς ότι είναι σχεδόν στον επιθανάτιο ρόγχο. Και όμως κοινώνησαν και πήρανε δύναμη. Το λέω αυτό γιατί μας βλέπουν καμιά φορά στα νοσοκομεία που πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε με το Άγιο Ποτήριο και φοβούνται. Φεύγουν, μας βλέπουν τους ιερείς και εξαφανίζονται. Νομίζουνε τι νομίζουν. Ότι θα γίνει τι. Αντίθετα θα πρέπει να φροντίζουμε εμείς για τους συγγενείς μας προτού

να μην περιμένεις εκείνη την ώρα. Προετοιμαζόμαστε από πριν. Τι άλλο πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο προτού κοινωνήσουμε? Να λέμε καταρχήν το όνομά μας. Είναι πολύ σημαντικό να λέμε το όνομά μας. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού να λέμε το όνομά μας και το πραγματικό μας όνομα. Όχι κάποια υποκοριστικά του ονόματος. Το όνομα που λάβαμε στη βάπτιση. Έτσι, θα λέμε το όνομά μας. Είναι ωραίο αυτό να υπάρχει μια προσωπική επικοινωνία. Είμαστε οικογένεια. Και στην οικογένεια γνωριζόμαστε με το μικρό μας όνομα. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό να λέμε το όνομά μας. Θα σας πω και ένα άλλο πρακτικό που έχει γίνει. Εγώ έχει τύχει, ζητάω να μου πει πάντα το όνομά του αυτός που κοινωνάει και έχουν τύχει πολλές φορές να αναβάπτιστοι αυτοί που κοινωνούν. Συγγνώμη, μπορεί να είναι οι καλύτεροι άνθρωποι κάποιοι που αναβάπτιστοι, αλλά δεν μπορούν να κοινωνήσουν. Το βλέπουμε και παιδιά που είναι από άλλες χώρες και είναι μαζί σε σχολεία τώρα, σε σχολικούς εκκλησιασμούς, συμβαίνει πάρα πολύ αυτό. Για να μην προσβάλλουμε, ας πούμε, το παιδί που είναι από μια άλλη χώρα και είναι αβάπτιστο, λέει η δασκάλα, βάλτε και αυτό το παιδί. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Η Θεία Κοινωνία είναι κάτι άλλο. Η Θεία Κοινωνία είναι για όσους έχουν βαπτιστεί. Εγώ λοιπόν ζητάω το όνομα και να μου πει το όνομά του άλλος και έχω καταλάβει από το όνομα ότι είναι αβάπτιστος. Εκείνη την ώρα δεν τον προσβάλλουμε βέβαια ενώπιον όλων. Του λέμε ότι μπορείτε να περιμένετε λίγο στο τέλος. Και κάθεται λίγο πιο αριστερά ο άνθρωπος και στο τέλος του εξηγούμε ότι η Θεία Κοινωνία δεν μπορεί να του δοθεί με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, ως προς την ενδυμασία, το είπα, και αυτό αφορά πάλι κυρίως τις κυρίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χρειάζεται η Εκκλησία στη φύλακα και αστυνόμο για να υποδεικνύει σε κάθε μία κυρία ή σε κάθε έναν άνθρωπο, σας παρακαλώ να ντυθείτε πιο ευπρεπώς για να μπείτε. Υπάρχουν κάποιοι ναοί, έχουν βγάλει ανακοινώσεις, το έχετε δει, πινακίδες έξω από τις εκκλησίες, που λέει προσέξτε την ενδυμασία σας. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο να φτάνει σε αυτό το σημείο να στο πει κάποιος και μάλιστα να παρεξηγήσει και όταν σου το πούνε. Όταν υπάρχει μία μέριμνα από τον ίδιο τον άνθρωπο, όταν υπάρχει μία αυτογνωσία αυτού που πάει να κάνει, από μόνος του θα πάρει τα μέτρα του και δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα κάνει αυτό που είπαμε, αυτό που μας είπαν οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας, θα έχει τα ρούχα της Εκκλησίας. Και αυτά τα ρούχα της Εκκλησίας ξέρει πώς πρέπει να είναι. Υπάρχουν τώρα κάποιες ευχές πριν κοινωνήσεις. Αυτές σας είπα, τις διαβάζουμε από το προηγούμενο βράδυ ή το πρωί πρωτού πάμε στην εκκλησία. Τώρα, θα μου πείτε ότι είναι μεγάλη, είναι πολύ κουραστικό ίσως. Δεν το έχετε μάθει κιόλας να το κάνετε. Είναι πολύ ωραίο πάντως, γιατί σε βάζει σε ένα κλίμα, τι πάω να κάνω. Θα το δείτε τώρα από τις ευχές. Πάντως, αν δεν μπορέσετε να την κάνετε όλη αυτή την ακολουθία, δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά αν δεν μπορέσετε να την κάνετε, μπορείτε να λέτε τα τελευταία, τις τελευταίες ας πούμε ευχές από αυτή την ακολουθία, που είναι 4-5. Εγώ τώρα θα σας πω ότι δυστυχώς το λέω επειδή δεν έχουμε καλή σχέση με τη γλώσσα μας, με τα αρχαία ελληνικά. Χωρίς να πρέπει να είναι σωστό αυτό, δεν έχουμε καλή σχέση με τη γλώσσα, γι' αυτό και δεν κατανοούμε αυτά τα πράγματα που γίνονται πολλές φορές και λέγονται. Υπάρχει μία πάρα πολύ ωραία ευχή του Αγίου Σημεών, του Νέου Θεολόγου, που είναι, τι είναι, είπαμε, προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Αυτές σήμερα ποιοι τις λένε? Τις λένε στο Ιερό Ιερείς. Θα ήταν ευχής έργων να λέγονται και από τους χριστιανούς, μακάρι να λέγονται, αλλά τουλάχιστον λέγονται από τους ιερείς στο Ιερό Βήμα. Υπάρχει μια ποιητική γλώσσα, όπως είναι αυτή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Ποιητική γλώσσα, απίστευτη. Θα σας πω μόνο το πρώτο και το άλλο θα σας το πω από τη μετάφραση. Ακούστε, ομοιοκαταληξία και ομορφιά.

0: Απορυπαρόχη λέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέησι Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Καταλάβατε κάτι? Δεν το άκουσα.
1: Όχι.
0: Όχι ή πιάσαμε λέξεις. Έτσι. Σας το λέω στη μετάφραση. Από χείλη λερωμένα, από ακάθαρτη καρδιά, από γλώσσα μολυσμένη και ψυχή βρωμερή, δέξε Χριστέ μου την παράκλησή μου. Και δίχως να με αποδιώξεις για τους άσχημους λόγους και τους τρόπους μου και για την αδιαντροπιά μου, βοήθησέ με να πω με θάρρος όσα σκέπτομαι, Χριστέ μου. Καλύτερα όμως δίδαξέ με τι να πράττω και να λέγω. Κατανοητό? Ωραία. Συνεχίζει λίγο παρακάτω, σας λέω μόνο από τη μετάφραση. Αμάρτησα πιο πολύ και από την πόρνη, η οποία, την πόρνη που λέει το Ευαγγέλιο, σαν έμαθε που μένεις, αγοράζοντας το μύρο, ήρθε με τόλμη για να αλείψει τα δικά σου πόδια του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Και όπως δεν συχάθηκε εκείνη που προσήρθε από την καρδιά της, ούτε και εμένα λόγια να με συχαθείς. Δώσ' μου τα δικά σου πόδια να κρατήσω και να τα φιλήσω, και με ποταμούς δακρύων σαν το ακριβότερο μύρο να έρθω τον μοιρά να αλείψω. Πλύνε με με τα δάκρυά μου, λόγε, και με αυτά καθάρισέ με. Άφησε και τις αμαρτίες μου και συγχώρεσέ με. Είναι καλύτερη μετάφραση, αλλά χάνει, είδατε, χάνει στον ποιητικό λόγο. Δεν έχει αυτή τη ροή που έχει το πρωτότυπο κείμενο. Συ γνωρίζεις τις πολλές μου ανομίες. Ωραία να το λες το Θεό αυτό, ε. Αυτός τα ξέρει όλα. Πολλές φορές στο πνευματικό πάμε να εξομολογηθούμε, πήραμε την απόφαση και δεν τα λέω όλα. Κάτι με κρατάει. Πώς να του το πω? Πώς να του το πω? Μα αυτό πρέπει να πεις. Αυτό το ένα. Τα άλλα, αυτό το ένα που σε... που μαγκώνεσαι και δεν λες. Αυτό το ένα. Μην τραπείς να το πεις. Πες το. Θα ελευθερωθεί η ψυχή σου. Συ γνωρίζεις τις πολλές μου ανομίες. Γνωρίζεις και τα τραύματά μου. Βλέπεις και τις πληγές μου. Αλλά όμως και την πίστη μου γνωρίζεις και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μ' αρέσει πολύ αυτό που λέει. Δηλαδή τι λέει? Ξέρεις πως είμαι μέσα μου, ξέρεις τα πάθη μου, τα ξέρεις όλα. Από παιδί γνωρίζεις ότι με ταλαιπωρούν αυτά, αλλά μη μείνεις αυτό. Βλέπεις ότι έχω μία προθυμία, βλέπεις ότι θέλω να έρθω κοντά σου. Και τους στεναγμούς ακούς. Ακούς αυτό που μας πιάνει πολλές φορές και λέμε ήμαρτον, ας πούμε. Είναι ωραίο να το νιώθεις. Τίποτε δε σου μένει κρυφό, Θεέ μου, πλάστη μου και λυτρωτή μου, ούτε σταγόνα από τα δάκρυά μου, ούτε και μέρος από τη σταγόνα. Δηλαδή ξέρει ο Θεός και τα αμαρτήματά μας, αλλά ξέρει και αυτό το δάκρυ που δίνουμε πολλές φορές, το αφήνουμε αυτά τα δάκρυα που βγαίνουν αυθόρμητα. Όταν δείτε τέτοια δάκρυα να είστε χαρούμενοι. Σας έχει επισκεφτεί ο Θεός. Όχι τα συναισθηματικά τα δάκρυα που βγαίνει ο Χριστός τη Μεγάλη Πέμπτη και λέμε «Αχ, τι κρίμα, τι έκαναν στο Χριστό». Όχι αυτά τα δάκρυα, αυτά τα εσωτερικά τα δάκρυα που είναι πολύ δυνατά και δεν τα νιώθεις συχνά. Λίγες φορές μπορεί να το νιώσεις αυτό και να πεις «Δεν ξέρω, ξεκίνησα σήμερα να τρέχουν τα μάτια μου δάκρυα και δεν σταμάταγαν». Αυτό τι είναι? Επίσκεψη Θεού. Σε έχει επισκεφτεί ο Θεός. Από τότε που ήμουν έμβριο, που με γνωρίζουν οι οφθαλμοί σου, και στο βιβλίο σου αυτά που ακόμα δεν έχω πράξει έχουν γραφεί από σένα. Τι μας λέει εδώ? Ότι υπάρχει ένα βιβλίο, θυμάστε που μας το λέγανε οι μεγαλύτεροι αυτό. Λέει υπάρχει ένα βιβλίο που εκεί πάει ο άγγελος, ο φύλακας άγγελός μας και γράφει τα καλά και τα άσχημα έργα μας. Ε, ναι. το έχετε ακούσει που το λέγανε οι μεγαλύτεροι. Στις σελίδες που είναι τα άσχημα υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι πολυσέλιδο το βιβλίο. Ναι, έχει γεμίσει και παίρνουμε δεύτερο. Λοιπόν, όμως δεν είναι περισσότερα από αυτά από το αίμα του Χριστού, γιατί ο Χριστός λέει ότι το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Μία σταγόνα του Χριστού μπορεί να αποπλύνει ό,τι έχεις κάνει σε όλη σου τη ζωή. Τελειώνω με αυτό. Δες την ταπείνωσή μου. Δες και τη μεγάλη μου προσπάθεια. Και τις αμαρτίες μου όλες συγχώρεσέ τες Θεέ των όλων. Για να μπορώ με καθαρή καρδιά, με συνειδητοποιημένη σκέψη και με ψυχή ταπεινωμένη να μεταλάβω των αχράντων και αγίων σου μυστηρίων, με τα οποία ζωοποιείται και θεώνεται καθένας που τρώγει τη σάρκα σου και πίνει το αίμα σου, με συνέστηση και ταπεινή καρδιά. Γιατί εσύ είπες, Δέσποτά μου, όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μέσα μου αυτός μένει, μέσα του κι εγώ θα μένω. Επαναλαμβάνω. Τι έχει πει ο Θεός? Έχει πει ότι όποιος κοινωνάει από το σώμα του και από το σώμα μου και το αίμα μου, θα μείνω μέσα του και αυτός θα μείνει μέσα μου. Αυτή είναι φοβερή εικόνα. Φοβερή εικόνα αυτή. Δηλαδή, τι έχουμε τότε? Έχουμε μία λέξη που, ναι, λέγεται στην ουσία και λέγεται, και πώς αλλιώς λέγεται αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή? Θεοκοινωνία. Θεοκοινωνία λέγεται. Έχω κοινωνία με τον ίδιο το Θεό. Τα λόγια σου είναι αλήθεια, Δέσποτα και Θεέ μου, γιατί όποιος μετέχει στα θεία σου μυστήρια και στη ζωοποιώ σου χάρη, μόνος πια ποτέ δεν μένει. Ποιοι λένε από εσάς ότι έχουν μοναξιά? Δεν μιλάει κανείς, ε. Όλοι μόνοι μας είμαστε. Και όταν δεν είσαι μόνος, πάλι μόνος είσαι. Και εσύ που λες ότι έκανες οικογένεια και έκανες παιδιά, πάλι μόνος είσαι. Και το νιώθεις αυτό πολλές φορές. Αλλά και εσύ που έχεις έναν άλλον δρόμο στη ζωή σου, και εσύ πάλι μπορεί να νιώθεις μόνος. Εδώ όμως μας λέει ότι δεν πρέπει να είμαστε μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι όταν κοινωνάμε. Πώς μας το είπε? Και τα λόγια σου είναι αλήθεια, Δέσποτα και Θεέ μου, γιατί όποιος μετέχει στα θεία σου μυστήρια και στη θεοποιώ σου χάρη, μόνος πια ποτέ δεν μένει, αλλά μαζί σου, Χριστέ μου, που είσαι φωτεινότατος ήλιος που φωτίζει την οικουμένη. Αγαπητοί μου, κάναμε μία μικρή αναφορά στην προετοιμασία μας πριν από τη Θεία Κοινωνία. Είναι κορυφαία στιγμή αυτή και θα πρέπει, όπως είπα στην αρχή, να έχουμε μία αυτοσυνειδησία του τι πάμε να κάνουμε, και αυτό μόνο θα μας διδάσκει. Κοιτάξτε, γενικά στη ζωή μας θα μας κρατάει από άσχημα πράγματα όταν σκέφτεσαι ότι θα κοινωνήσω. Έτσι, λες, είναι Παρασκευή, λες θα κοινωνήσω την Κυριακή και έρχεται κάποιος έτοιμος για μάλωμα. Προσπαθήστε να το ξεπεράσετε και με αυτή τη σκέψη. Να πεις, εγώ την Κυριακή θα κοινωνήσω. Πρέπει να είμαι ήρεμος. Πρέπει να είμαι γαλήνιος. Πρέπει να είμαι ειρηνικός. Πρέπει να είμαι ειρηνικός. Αλλά αυτό κρατάει τον άνθρωπο και μετά τη Θεία Κοινωνία. Λες, τώρα που κοινώνησα δεν μπορώ να μαλώσω. Άρα και πριν και μετά βοηθάει η Θεία Κοινωνία. Μακάρι ο καθένας από μας να προετοιμάζεται όπως πρέπει για να προσέρχεται στο κοινό ποτήριο.

0: Ήθελα, παιδιά, να σας προσθέσω και κάτι ακόμα σχετικά με αυτές τις ευχές που λέμε πριν από τη Θεία Κοινωνία. Είναι η συνέχεια της ευχής του Σημεών του Νέου Θεολόγου, η οποία είναι δοσμένη με ένα ποιητικό, με μια ποιητική μορφή, και θα συνεχίσω να το λέω από τη μετάφραση για να γίνεται κατανοητό σε όλους σας. Είναι πραγματικά πολύ δυνατά τα νοήματα που δείχνει από τη μια αυτή τη συντριβή του ανθρώπου με τη μετάνοια ενώπιον του Θεού τώρα που πλησιάζει το Άγιο Ποτήριο για να κοινωνήσει, και από την άλλη δεικνύει ένα δισταγμό, γιατί πώς να προσέλθω έτσι όπως είμαι, αλλά από την άλλη μεριά παίρνει θάρρος και λέει ναι, αλλά δεν μπορώ και να μείνω, θα πλησιάσω τον Πατέρα και ο Θεός Πατέρας δεν θα με αφήσει. Του λέει λοιπόν στη συνέχεια της ευχής: «Και τα λόγια σου είναι αλήθεια, Δέσποτα και Θεέ μου. Γιατί όποιος μετέχει στα θεία σου μυστήρια και στη θεοποιό σου χάρη, μόνος πια ποτέ δεν μένει». Είναι αυτό που σας είπα, σωστά είπα και πριν, ότι όποιος αισθάνεται μοναξιά πρέπει να διαβάσει αυτό το κείμενο. Δεν υπάρχει μοναξιά. Αφού υπάρχει ο Χριστός στη ζωή των ανθρώπων, μοναξιά δεν υπάρχει. Κανείς δεν είναι μόνος του. Όλοι έχουν ένα μεγάλο στήριγμα. Λίγο παρακάτω λέει: «Για να μην μένω επομένως μονάχος, χωρίς εσένα το ζωοδότη, που είσαι η αναπνοή και η ζωή μου». Αν υπάρχει, λέει, ώρα που μπορώ να που μου είπε κάποιος θα ζήσω χωρίς το Θεό, δεν θέλω να υπάρχει. Δεν θέλω να υπάρχω. Θα υπάρχω αν υπάρχεις. Θα υπάρχω αν υπάρχει ο Θεός. Λοιπόν, αυτό λέει εδώ. Τον λέει αναπνοή μου. Δεν είναι πολύ, δεν είναι ένας μεγάλος λόγος, ένας λόγος αγάπης, δηλαδή σε αυτό. Αναπνοή μου, ζωή μου, αγαλίασή μου, του κόσμου σωτηρία. Γι' αυτό και σε πλησιάζω, όπως βλέπεις, με δάκρυα, με ψυχή ταπεινωμένη, λύτρα των αμαρτιών μου, οικειατεύοντας να μου δώσεις και τα δικά σου ζωοφόρα και πανάχαρτα μυστήρια, να με αξιώσεις χωρίς κατάκριση να λάβω, για να μένεις όπως είπες μαζί με μένα τον Τρισάθλιο». Είπαμε ότι όταν κοινωνάμε ο Χριστός μένει μέσα μας και εμείς μέσα Του. «Για να μην, αφού με βρει ο πλάνος διάβολος, χωρίς να με σκεπάζει χάρη Σου, μπορέσει να μ' αρπάξει με δόλο και αφού με πλανήσει να με απομακρύνει από τα θεοποιά Σου λόγια». Αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος στην πνευματική ζωή. Με κάποια λόγια, με κάποιες πράξεις, να απομακρυνθούμε από τα λόγια του Θεού. Και εδώ ονομάζει ότι αυτός ο αντίπαλός μας, ο διάβολος, χρησιμοποιεί ένα δόλιο τρόπο προκειμένου να μας αρπάξει από την αγκαλιά του Θεού. «Γι' αυτό μπροστά σου πέφτω και θερμά παρακαλώ σε, όπως δέχτηκε στη μετάνοια του ασώτου και την πόρνη που προσήρθε, έτσι δέξε και εμένα τον πόρνο και τον άσωτο φιλέσφλαγνε, που με ψυχή ταπεινωμένη τώρα ενώπιον σου προσέρχομαι. Τούτο γνωρίζω, σωτήρα μου, ότι κανείς άλλος δεν αμάρτησε ενώπιον σου όπως εγώ, ούτε έπραξε τις αμαρτωλές πράξεις που διέπραξα εγώ». Εδώ τι έχει κάνει τώρα ο άνθρωπος που ετοιμάζεται να κοινωνήσει? Δεν συγκρίνεται με άλλους. Δεν λέει «να, οι άλλοι έχουν κάτι κάνει χειρότερο από μένα, καλύτερος είμαι εγώ. Οι άλλοι έχουν κάνει πολύ χειρότερα». Δεν παίρνει σε αυτή τη λογική της σύγκρισης, αλλά ο ίδιος με το Θεό έχει αυτή την επικοινωνία. Ο ίδιος με το Θεό, ας πούμε, διαλέγεται χωρίς να βάλει κανέναν άλλον ανάμεσα. Δηλαδή τι λέει? Λέει ότι εγώ, μνημονεύει τα παραδείγματα από την Αγία Γραφή, από την Καινή Διαθήκη, και λέει ότι εγώ και άσωτος είμαι και σαν την πόρνη σκέφτομαι. «Όπως γνωρίζω πάλι και τούτο, πως κανένα μέγεθος ανομίας και πλήθος αμαρτιών δεν μπορεί να ξεπεράσει του Θεού μου την πολύ μακροθυμία και τη μεγάλη φιλανθρωπία». Μη λες αυτό που λες κάποιες φορές, ότι τα δικά μου αμαρτήματα δεν συγχωρούνται. Είναι πολλά, είναι μεγάλα, δεν μπορώ να τα πω πουθενά, δεν μπορώ να τα εξομολογηθώ, ο Θεός δεν μπορεί να με συγχωρήσει. Μα μία σταγόνα από το αίμα του Χριστού μπορεί να σε συγχωρήσει για όλα. Αντίθετα, η φιλανθρωπία σου είναι λάδι συμπαθίας Το λάδι έχει θεραπευτικές ιδιότητες, το λάδι μπαίνει πάνω στην πληγή και την μαλακώνει, τη θεραπεύει, με το οποίο εκείνους που μετανοούν ειλικρινά τους καθαρίζεις από τις αμαρτίες και τους λαμπρύνεις, καθιστώντας τους μετόχους του Θείου Φωτός σου και κοινωνούς της θεότητός σου, δίδοντάς τους άφθονη τη χάρη σου. Και το παράξενο και στον αγγέλων και τον ανθρώπο τη διάνοια ομιλείς με αυτούς πολλές φορές σαν να είναι πραγματικοί σου φίλοι. Ποιοι είναι οι πραγματικοί φίλοι του Χριστού? Οι πραγματικοί φίλοι του Χριστού είναι οι αμαρτωλοί, αλλά οι μετανοημένοι. Αυτή είναι η πραγματική γνήση και δυνατή φίλη του Χριστού. Αμάρτησες, αυτό είναι ανθρώπινο, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει ένα μεγάλο μονοπάτι που λέγεται μετάνοια. Αυτό το μονοπάτι, το οποίο μονοπάτι πρέπει να το βαδίσουμε. Όλα αυτά, συνεχίζει μετά ο ποιητής, όλα αυτά σκεπτόμενος με κάνουν τολμηρό. Όλα αυτά μου δίνουν φτερά, Χριστέ μου. Και προσβλέποντας με θάρρος εις άφθονες προς εμάς ευεργεσίες σου, χαίροντας και τρέμοντας συνάμα, για κοιτάξτε την αντίθεση, χαίροντας και τρέμοντας συνάμα, μεταλαμβάνω της φωτιάς. Τη λέει φωτιά τη Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι φωτιά που αυτόν που προετοιμάζεται από τη φωτιά αυτή τι παίρνει, παίρνει τη φωτιστική δύναμη. Από τον άλλον που πάει απροετοίμαστος έτσι με μια προχειρότητα, λαμβάνεται η καυστική δύναμη, ενέργεια. Μεταλαμβάνω της φωτιάς των μυστηρίων και ενώ είμαι χορτάρι, ό,τι παράδοξο θαύμα, δεν καίγομαι, αλλά δροσίζομαι, χωρίς να μπορώ να το εξηγήσω. Όπως τότε που έγινε στο Μωυσή, στη Βάτο, που ενώ φλεγόταν, δεν καίγονταν. Γι' αυτά λοιπόν, με διάθεση ευχαριστίας, ευχαριστίας που βγαίνει από την καρδιά μου, που βγαίνει από τα μέλη μου, από την ψυχή και από το σώμα μου, σε προσκυνώ και σε εγκομιάζω και σε δοξάζω, Θεέ μου, γιατί είσαι ευλογημένος και τώρα και στους αιώνες. Είπαμε ότι πραγματικά η μετάφραση, όσο καλή και να είναι, και αυτή είναι μια πολύ καλή μετάφραση των ευχών, δεν μπορεί να αποδώσει τη γλαφυρότητα που έχει το πρωτότυπο κείμενο, αλλά την λέμε από τη μετάφραση για να είναι περισσότερο κατανοητή από όλους. Και θα τελειώσουμε, μάλλον θα τελειώσω σχετικά με την ευχή, με τις ευχές της προετοιμασίας αυτές για τη Θεία Κοινωνία, με αυτό που λέμε στο τέλος της Θείας, στην ακολουθία της Θείας Μετάληψης, που είπαμε ότι τα αναφέρει και ο ιερέας, τα αναφέρουν και οι ιερείς στο Ιερό Βήμα πρωτού κοινωνήσου. Θα πούμε μόνο αυτά τα τελευταία, βάλτε λίγη προσοχή ακόμα. Να βαδίζω προς τη Θεία Κοινωνία, πλαστουργέ μου, μη με κατακάψεις την ώρα που θα μεταλαμβάνω. Γνωρίζω πως είσαι φωτιά που κατακαίει όσους ανάξια κοινωνούν. Αλλά εσύ, Χριστέ μου, καθάρισέ μου από τα στίγματα των αμαρτιών μου. Στο μυστικό σου δείπνο, θυμάστε εκεί που λέει τώρα το κείμενο του δείπνου σου, του μυστικού σημερονία Θεού, αυτό μεταφράζει. Στο μυστικό σου δείπνο δέξουμε σήμερα να συμμετάσχω, Υιέ του Θεού. Σε κανέναν από τους εχθρούς σου δεν θα μιλήσω για το μυστήριο αυτό. Ούτε θα σου δώσω φίλημα προδοσίας όπως έκανε ο Ιούδας. Αλλά όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό, σε παρακαλώ, θυμίσουμε, Κύριε, όταν έρθεις στη βασιλεία σου. Ω άνθρωπε, φρίξε βλέποντας το αίμα που σε θεοποιεί, γιατί είναι φωτιά που κατακαίει τους ανάξιους. Του Θεού είναι το σώμα αυτό και με τρέφει πνευματικά και με θεώνει. Θεώνει την ψυχή και το πνεύμα μου και τρέφει το νου μου με τρόπο παράδοξο. Με μεγάλη επιθυμία με έκανες να έρθω κοντά σου, Χριστέ μου, και μου άλλαξες τη ζωή με τη Θεία σου αγάπη. Κατάκαψε λοιπόν με πνευματική φωτιά τις αμαρτίες μου και αξίωσαν με να γεμίσει η ψυχή μου από τη δική σου απόλαυση και ευτυχία, ώστε με αγαλίαση να δοξολογώ, αγαθέ, και την πρώτη και τη δευτέρα παρουσία σου. μες στη λαμπρή την πνευματική πανήγυρη των Αγίων σου, πώς θα εισέλθω εγώ ανάξιος? Γιατί αν τολμήσω να εισέλθω μαζί τους στο γάμο, το ένδυμα της ψυχής μου με ελέγχει, όντας ακατάλληλο εξαιτίας της αμαρτίας για το γάμο, και δέσμιος θα διωχθώ από τους αγγέλους. Γι' αυτό, Κύριε, καθάρισε το ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ας μη μου προξενήσει η Θεία Μετάληψη κατά δίκη, επειδή είμαι ανάξιος. Αντίθετα, ας καθαρίσει και αγιάσει την ψυχή και το σώμα, και ας μου δοθεί σαν αραβώνας, δηλαδή σαν πρόγευση της μελλοντικής σου ζωής και βασιλείας. Τι μας λέει εδώ? Μας λέει ότι η Θεία Μετάληψη είναι μια πρόγευση της μελλοντικής ζωής, της αιώνιας ζωής. Δηλαδή, τι θα κάνω στον Παράδεισο? Θα τρώμε και θα πίνουμε το Θεό μας. Αυτό είναι η μεγάλη απόλαυση. Και λέει ότι αυτή την απόλαυση μην την περιμένεις τότε. Τώρα ξεκινάει. Τώρα ξεκινάει αυτή η απόλαυση. Τώρα, από αυτή τη ζωή, μπορείς με τη μετοχή σου στα μυστήρια, με τη Θεία Κοινωνία, να ζεις αυτήν τη Βασιλεία του Θεού. Άρα απαντάμε και σε αυτούς που λένε τι λέει η Ορθοδοξία? Η Ορθοδοξία λέει, μας μιλάει για τα έσχατα, μας μιλάει για το μετοθάνατο. Τώρα τι κάνουμε? Όχι, και για το τώρα μας μιλάει. Γιατί αν δεν γευθείς το τώρα με το Θεό, δεν πρέπει να περιμένεις κάτι μετά το θάνατο. Γιατί για μένα αυτό είναι το ύψιστο αγαθό, να βρίσκομαι κοντά στο Θεό. Τι είναι το ανώτερο στον άνθρωπο σε αυτή τη ζωή? Να βρίσκομαι κοντά στο Θεό και στον Κύριο να αναθέτω την ελπίδα της σωτηρίας μου. Τελειώνει πάλι με την ευχή του δείπνου σου του μυστικού. Στο μυστικό σου δείπνο δέξε με σήμερα να συμμετάσχω για του Θεού. Σε κανέναν από τους εχθρούς σου δεν θα μιλήσω για το μυστήριο τούτο, ούτε θα σου δώσω φίλημα προδοσίας όπως έκανε ο Ιούδας, αλλά όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό, σε παρακαλώ θυμίσου με, Κύριε, όταν έρθεις στη Βασιλεία σου.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Δεν ερχόμαστε στο μοναστήρι για να ζήσουμε, αλλά για να σωθούμε από σπάσματα. Ο Χριστός, σύμφωνα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, είπε «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Το περιεχόμενο της προσευχής του Χριστού στη Γεστημανή ήταν το θέλημα του Πατρός και η θυσία του Χριστού, το ποτήριον του Χριστού. Το «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» είχε ως προϋπόθεση το περιεχόμενο της προσευχής αυτής της Γεστημανή. Γι' αυτό και εκφραζόταν από την προσευχή αυτή. Στο λόγο αυτού του Χριστού εκφράζεται το περιεχόμενο της προσευχής του στη Γεστημανή. Στο μοναστήρι έρχεται κανείς όχι για να ζήσει, αλλά για να πραγματοποιήσει τη σωτηρία του. Και ο αγώνας για τη σωτηρία είναι κάποτε πολύ απλός, στοιχειώδης, ενώ άλλες φορές περίπλοκος, πάνω από κάθε ανθρώπινη δύναμη. Αν αναλογιζόσασταν με μια χριστιανική και λογική συνείδηση σε τι συνίσταται η διακονία του ηγουμένου, δεν θα τον στενοχωρούσατε ποτέ. Δεν θα προβάλλατε καμιά άρνηση, διότι είναι σαν να πρέπει να σηκώνει μόνος του όλα τα βάρη. Αν δεν μάθει κανείς από την αρχή τον πόλεμο κατά των κακών λογισμών, όπως αυτόν της κατακρίσεως για παράδειγμα, δεν θα καταλάβει οτιδήποτε άλλο πιο υψηλό. Μέσα στα σχολεία του κόσμου προχωρεί κανείς σταδιακά από τα πιο ουσιώδη προβλήματα προς τα πιο περίπλοκα. Το ίδιο συμβαίνει στην πνευματική ζωή, τη μοναχική. Δεν θα έπρεπε να σας μιλώ για όλα αυτά, διότι στα αλήθεια είναι πράγματα πολύ στοιχειώδη. Μπορεί να τα συγχωρήσει κάποιος σε απλούς ανθρώπους, αλλά για ανθρώπους καλλιεργημένους, όπως είστε όλοι σας, αυτό είναι πολύ φτωχό. Καταστρέφει τη ζωή. Μέσα στην ιστορία του μοναχισμού βρίσκουμε τη δημιουργία από τον Άγιο Παχώμιο μεγάλων μοναστηριών όπου ζούσαν χιλιάδες μοναχοί. Ο Παχώμιος ήταν αξιωματικός. Γνώριζε πώς να οργανώσει ένα στρατό κλπ. Εδώ παρατηρούμε μια κάποια αναλογία. Αρχίζει κανείς από την εμπειρία ενός απλού στρατιώτη στον οποίο υποδεικνύεται ένα συγκεκριμένο αντικείμενο στη γραμμή του εχθρού. Θα πολεμήσει λοιπόν για να το κατακτήσει. Για τον αξιωματικό ενός μικρού αποσπάσματος το πρόβλημα είναι ήδη περίπλοκο, ενώ για έναν ανώτερο στρατιωτικό είναι ακόμη δυσκολότερο. Το πεδίο της μάχης είναι πιο μεγάλο και η θεωρία πρέπει να είναι επίσης μεγάλη. Όσον αφορά τον αρχιστράτηγο, πρέπει να γνωρίζει σφαιρικά και την τέχνη του πολέμου και τις ιστορικές συνθήκες τις οποίες διεξάγεται αυτός ο πόλεμος, αυτή η μάχη και. Σας λέω ότι η ασκητική επιστήμη για τη δημιουργία αληθινών μοναχών, αληθινών αγωνιστών, ικανών να επιμένουν και να επιτύχουν τη σωτηρία τους, είναι η υπακοή, η εκοπή του ιδίου θελήματος. Η καθημερινή διάθεση δηλαδή να αρνηθεί κανείς να ακολουθήσει τη δική του σκέψη, ώστε να απαλλαγεί από τις επιθέσεις των αθλίων παθών. Μετά από αυτό τον πόλεμο, φτάνει στην πύλη της αιωνιότητος. Αν τα ξεχνούμε αυτά και ζητούμε από τον ηγούμενο πράγματα αντίθετα προς αυτά που απαιτεί η γενική μάχη, δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να καθιστούμε τη θέση μας ακόμη πιο δυσβάστακτη. Υποτάσσεται κανείς την παράδοση των πατέρων, μαθαίνοντας καταρχάς την υπακοή. Ενώ σου αρνείστε να ακολουθήσετε το ίδιον θέλημα και αναζητάτε το θείο θέλημα, ο Θεός θα είναι μαζί σας. Αν όμως θέλετε να ακολουθήσετε τη δική σας σκέψη, ο Θεός θα σας αφήσει να κάνετε όπως θέλετε. Κάποιος πολύ πνευματικός άνθρωπος είπε ότι η τιμωρία των ανθρώπων αυτών είναι ότι ο Θεός τους εγκαταλείπει στο δικό τους θέλημα.

Ο Θεός θέλησε να περάσω τα πρώτα 22 μου χρόνια στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, όπου ο ηγούμενος Μισαήλ γνώριζε τους Αγίους Πατέρες. Και αυτό που έλεγε, ο Θεός το πραγματοποιούσε στη ζωή, ενώ ήμουν ετοιμοθάνατος και κανείς δεν πίστευε ότι θα ζήσω, πήγα στον ηγούμενο, να του ζητήσω να λάβω το μεγάλο σχήμα και εκείνος μου είπε ότι έπρεπε αυτό να γίνει αμέσως, την ίδια εκείνη η μέρα. Έτσι και έγινε. Όταν την επομένη πήγα να τον δω, με ένα χαμόγελο πατρικής αγάπης, μου είπε «Τώρα θα ζήσεις». Αν είχε κανείς το θάρρος να του φέρει αντίρρηση σε κάτι, όπως το περιγράφω στο βιβλίο μου για τον γέροντα Σιλουανό, αυτός ολοφάνερα υφίστατο ζημιά. Δεν είχα καμία διάθεση να αντισταθώ στον ηγούμενο σε οτιδήποτε, διότι γνώριζα ότι ενεργούσε με συνείδηση, ότι προσευχόταν για όλους και σε κάθε περίπτωση, σε κάθε βήμα της ζωής του ως πνευματικός πατέρας υπεύθυνος για τη ζωή 2000 μοναχών.

Έγραψα στο άρθρο μου περί των αρχών της Ορθοδόξου Ασκήσεως ότι ο Θεός μου έδωσε να γνωρίσω την καθαρά προσευχή δια των προσευχών του ηγουμένου πατρός Μισαήλ. Εφαρμόστε και εσείς τη στάση αυτή προς τον ηγούμενο στη ζωή σας και θα μπορέσετε να λάβετε επίσης τη χάρη της καθαράς προσευχής. Αν όμως δεν το κάνετε, ο Θεός δεν θα είναι μαζί σας όσο έξυπνοι και να είστε. Ο γέροντας Αμβρόσιος, που τιμάται ως Άγιος από την Εκκλησία της Ρωσίας, έλεγε «Όπου κανείς είναι απλός, έχει μαζί του τους αγγέλους κατά δεκάδες. Όπου είναι σοφός, εντός εισαγωγικών, δεν έχει κανέναν, μένει μόνος». Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στη ζωή μας? Η ζωή στον κόσμο είναι οικοδομημένη πάνω στη βία. Η ζωή του κράτους οργανώνεται με το πιστόλι. Παντού υπάρχει η αστυνομία, ο στρατός κλπ. Εδώ όμως η θεωρία μας είναι εντελώς αντίθετη, με την έννοια ότι κάθε πράξη που επιβάλλεται με τη βία δεν μας οδηγεί στη σωτηρία, δεν ανήκει στην αιώνια σφαίρα. Όλα να είναι εκούσια. Προσπαθήστε να διαβάσετε την Κλίμακα, τον Αββάτο Ρώθεο, τον Βαρσανούφιο και θα το καταλάβετε αυτό. Γνωρίζουμε ότι μετά την εμφάνιση του Χριστού στον Γέροντα Σιλουανό, το πνεύμα του ήταν πάντοτε σε προσευχή για όλο τον κόσμο. Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω ότι όλη η ανθρωπότητα είναι σαν ένα δέντρο που προέρχεται από μία ρίζα, από την οποία αυτό μεγαλώνει και αναπτύσσεται. Δεν μπορούμε να χωριστούμε από αυτό. Πρέπει να προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο, για όλη την ανθρωπότητα. Στο Άγιον Όρος παρατήρησα έναν τοπικισμό για μικρές πόλεις, για μικρές περιοχές, ένα πνεύμα αποκλεισμού. Πρέπει να το υπερβούμε αυτό. Είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ αυτή τη στιγμή από 11 εθνότητες. Δεν το γνωρίζετε ίσως, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μας παρακολουθούν και που είναι πολύ ευχαριστημένοι για τη δυνατότητα που δίνεται στο μοναστήρι μας να υπερβαίνει κανείς τους περιορισμούς των εθνοτήτων. Σε κάθε στιγμή, σε κάθε βήμα, η ζωή του μοναχού είναι συνδεδεμένη με τα θεμελιώδη δόγματα της πίστεώς μας. Πρέπει όλοι να το γνωρίζετε αυτό, να το μάθετε, διότι οι άνθρωποι απευθύνονται τώρα σε εσάς. Βέβαια, χωρίς πνεύμα μετανοίας, χωρίς εμπειρία της αληθινής υπακοής, δεν μπορεί κάποιος να γίνει θεολόγος ή ιερέας, δηλαδή ένα πρόσωπο ικανό να υποδεικνύει στους άλλους τη χριστιανική οδό. Εφόσον τώρα απευθύνονται ορισμένοι σε εσάς, πρέπει όλοι να καταλάβετε ότι η σύσταση μιας αδελφότητος δεν είναι ούτε απλό, ούτε εύκολο πράγμα. Αλλά ζώντας μαζί με αυτούς που είναι μέλη της πνευματικής μας οικογένειας, σύμφωνα με το πνεύμα των εντολών, είναι απαραίτητο για τον καθένα μας να προσευχόμαστε για όλη την αδελφότητα, για όλους τους αδελφούς και τις αδελφές.

Η πολυϋπόστατη ενότητα του όλου Αδάμ και η ενσάρκωσή του στη μοναστηριακή ζωή. Η Διαθήκη για τη διαφύλαξη της ενότητος στη Μονή στο όνομα του Σιλοανού. Η προσευχή για όλο τον Αδάμ, όπως και για τον εαυτό μας. Ο Αδάμ άνθρωπος είναι η πολυϋπόστατη εικόνα της τρισυπόστατης ενότητος που βιώνεται στη λειτουργία. Η παγκοσμιότητα του Χριστού έγκυται στην αγάπη και όχι στη γνώση. Η διακονία μας προς τους άλλους έγκυται στην ενότητά μας. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος του Θεού ημών. Ήθε να μου δώσει ο Κύριος τη δύναμη να ανοίξω το στόμα μου και τώρα, στο τέλος των ημερών μου, να σας εκφράσω την πιο βαθιά σκέψη μου ως παρακαταθήκη. Ο λόγος μου πριν από το θάνατο είναι γεμάτος από τη μέρημνα να μην διαλυθεί το μοναστήρι τώρα στη δύσκολη αυτή περίοδο. Η μοναχική ζωή ποτέ δεν περνά χωρίς πάλι, αλλά η προσευχή που είναι η μοναδική βάση όλης της ζωής μας βρίσκει πάντοτε το δρόμο ανάμεσα σε όλα τα κύματα. Και όπως το μικρό πλοιάριο με τους Αποστόλους δεν χάθηκε μέσα στη θάλασσα, έτσι δεν θα χαθεί και αυτή η μικρή βάρκα, το μοναστήρι μας. Για μένα τώρα, εσείς οι άνθρωποι αποτελείτε το πολυτιμότερο από όλα όσα αφήνω πεθαίνοντας. Λέω πεθαίνοντας, γιατί μπορεί να πεθάνω από στιγμή σε στιγμή. Αυτό δεν το γνωρίζω. Γενικά όμως, κατά φυσικό τρόπο η ζωή μου τελειώνει. Σας αφήνω λοιπόν κατά κάποιαν έννοια μόνος, γιατί σε μένα έλαχε ο ρόλος του συνδέσμου ανάμεσα στο Σιλουανό και σε εσάς. Και η ζωή όλων μας εδώ προϋποθέτει βέβαια την ενότητά μας στο όνομα του Σιλουανού. Γι' αυτό προσεύχομαι και ημέρα και νύχτα, είτε με λόγια είτε χωρίς, ώστε να δώσει ο Κύριος σε όλους σας εκείνη την πνευματική κατάσταση που αποτελεί πραγματικά τη θεολογία του ανθρώπου, του ανθρωπίνου πνεύματος. Σε όλους μας έδωσε ο Κύριος, μεγάλο διδάσκαλο, το Σιλουανό. Αν είστε όλοι ενωμένοι, συνδεδεμένοι με το Λόγο και το Πνεύμα του Σιλουανού, τότε θα αντέξετε σε κάθε επίθεση και ο Κύριος θα υπερασπιστεί την ύπαρξή σας και στη γη και στον ουρανό. Κατά το παρελθόν η ζωή μας ρυθμίστηκε σύμφωνα με εκείνο που εγώ δέχθηκα κατά την επικοινωνία μου με το Σιλουανό. Δεν προτίθεμαι βέβαια σήμερα να μιλήσω πολύ για εκείνο που έγραψε όταν ζούσε ο μακάριος πατέρας μας, ο οποίος τιμήθηκε τώρα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το βιβλίο αυτό παραμένει μαζί σας και όλα τα βασικά σημεία έχουν λεχθεί. Δεν θα το κατανοήσουν όλοι. Δεν είναι εύκολο για εκείνους που δεν έζησαν μια ζωή με σοβαρή άσκηση. Όποιος όμως γνωρίζει πραγματικά, από την πείρα του, εκείνο για το οποίο γράφει ο Σιλουανός και εν μέρει εγώ, θα κατανοήσει ότι όταν μιλούσα για τη θεολογία του προσώπου υποστάσεως, εγώ ζωγράφιζα το πορτρέτο του Σιλουανού. Το σημείο αυτό δύσκολα αφομοιώνεται και δεν μπορεί να συλληφθεί με απλές ανθρώπινες προσπάθειες. Αυτό δίδεται μόνο από το Άγιο Πνεύμα, ως άνωθεν χάρη, που εκπορεύεται εκ του Πατρός των Φώτων. Έτσι λοιπόν, η Διαθήκη μου, η προσευχή, η παράκλησή μου είναι όλοι εσείς, στους οποίους παραδίδω το μέλλον της Μονής, να είστε ως ένας άνθρωπος. Και όταν στερεωθεί σε εμάς η επιθυμητή αυτή ενότητα κατά το Πνεύμα, τότε όλη η ζωή θα εκτυλίσσεται διαφορετικά, διότι όλες οι σκέψεις, οι προσευχές και οι επικλήσεις του ονόματος του Θεού θα τελούνται στην ατμόσφαιρα της εν το Θεό ενότητός σας.

Αν επιζητούμε αληθινά την εν Χριστώ σωτηρία, οφείλουμε να είμαστε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όντως γεμάτοι με σκέψεις και αισθήματα και με την ενέργεια του ίδιου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν νομίζω ότι είμαι μωρός άνθρωπος που έχασα κάθε μέτρο εξαιτίας κάποιας υπερηφάνειας. Σας είπα σκληρό λόγο. Θα ήταν καλύτερα να αναγνωρίσω μωρό τον εαυτό μου. Η μορία μου όμως έγκυται στην πίστη ότι τη στιγμή της εμφανίσεως του ζώντος Χριστού ο Σιλουανός γέμισε πραγματικά από τη δύναμη του αιωνίου λόγου του. Επιπλέον θα σας πω το εξής. Σε μένα που δεν συνηθίζω να προσποιούμαι ότι γνωρίζω τα πάντα, δεν συνέβη να δω μεγαλύτερο φαινόμενο από τον Σιλουανό. Αν ερευνήσετε τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, πάλι σας λέω ότι δεν έχω την πεποίθηση ότι γνωρίζω τα πάντα, ίσως δεν θα βρείτε παράλληλο φαινόμενο με τον Σιλουανό. Όντας τελείως ο λιγογράμματος, μοναχός, είδε το Χριστό, αφού προηγουμένως γεύτηκε τη θανατηφόρα ενέργεια της θεοεγκαταλείψεως, κατά την οποία ο αιώνιος όλεθρος ήταν ολοφάνερος. Έχοντας φτάσει στο όριο αυτό της κενώσεως, πήγε στην εκκλησία και είδε τον ζώντα Χριστό. Η όλη όραση διήρκεσε μία μόνο στιγμή, αλλά μέσα στη στιγμή αυτή περικλειόταν η αιωνιότητα και η αθανασία των σπλάχνων της Θείας Αγάπης. Σε σχέση με αυτή την εμπειρία, γράφει ο ίδιος ότι ήθελε να πάσχει για τον Χριστό. Σε τέτοιο βαθμό ήταν γεμάτος από τη δύναμη της αγάπης του ίδιου του Χριστού. Μιας αγάπης άκτιστης, αγάπης που χαρακτηρίζει τον ίδιο το Θεό ως κατηγόρημά του. Όταν λοιπόν διαβάσετε το Σιλουανό, και θα ήθελα αυτό να είναι συνεχές μέλημά σας, έστω και αν πρόκειται για λίγες γραμμές, θα δείτε ότι ως το τέλος των ημερών του έζησε σε κατάσταση εμπνεύσεως που του δόθηκε με την όραση του ζώντος Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Πώς εκδηλωνόταν εξωτερικά η πνευματική του εργασία? Σχεδόν κάθε ζήτημα που εγκυρώταν μπροστά του τον οδηγούσε πάντοτε στην ανάγκη να προσεύχεται για όλο τον κόσμο, για όλο τον άνθρωπο. Αυτό εκφραζόταν στη συνείδησή του ποικιλοτρόπως. Έγραφε λοιπόν, «Όταν πεθάνω και εμφανιστώ μπροστά στο πρόσωπο του αγαπημένου Θεού μου Ιησού Χριστού, θα τον παρακαλέσω για όλο το γένος των χριστιανών». Στη συνέχεια γράφει, «Όταν τον δω καθώς εστί από το κάλος του, θα χάσω κάθε ικανότητα να σκέφτομαι οτιδήποτε άλλο. Και από τη μεγάλη αγάπη δεν θα μπορέσω να πω τίποτε. Πολλάκις μου έρχεται η σκέψη. Όταν πεθάνω θα εμφανιστώ ενώπιόν του, θα τον παρακαλέσω τότε για όλο το γένος των ανθρώπων». Δεν λέει πλέον το γένος των χριστιανών, αλλά το γένος των ανθρώπων. Από αυτό μπορούμε να δούμε ότι έγινε πρόσωπο, υπόσταση, με τη θεολογική ιδιαίνεια ως θεολογική αντίληψη. Το πρόσωπο και σκέφτεται και αισθάνεται και ζει όπως ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, ο χαρακτήρας αυτός του προσώπου υποστάσεως εν Χριστώ εκφράζεται στην προσευχή για όλο τον κόσμο, όπως και για τον ίδιο τον εαυτό του. Αν σας δώσει ο Θεός να εννοήσετε μέσω του Σιλουανού το σημείο αυτό της χριστιανικής ζωής, τότε θα είστε ασφαλώς ένα και η σωτηρία θα έρθει βέβαια ως πλούσια εκχύση του Θείου Φωτός. Την οδό προς τη σωτηρία αυτή μας την υποδεικνύει επίσης μέσω του Σιλουανού ο ίδιος ο Χριστός. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Κανένας δεν μπορεί να εννοήσει τους λόγους αυτούς και το οντολογικό περιεχόμενό τους, χωρίς την εμπειρία που δίνει στον άνθρωπο ο ίδιος ο Θεός. Τέτοιο είναι το μέγεθος του ανθρώπου. Υπερβαίνει τα όρια όλων των αντιλήψεων σε ατομικιστικό επίπεδο.

Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ Αγγλίας. Ω, η ευσπλαχνία του Θεού, εγώ είμαι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, αλλά ο Κύριος με αγάπησε τόσο, που με νουθετεί, με θεραπεύει και διδάσκει ο ίδιος στην ψυχή μου την ταπείνωση και την αγάπη, την υπομονή και την υπακοή, και εκχαίει επάνω μου όλα τα ελέη του. Από τότε κρατώ τον νου μου στον Άδη και καίγομαι στο ζωφερό πυρ και λιώνω πνευματικά για τον Κύριο και τον αναζητώ με δάκρυα και λέω: «Κοντεύει το τέλος. Θα πεθάνω και θα κατοικήσω στη σκοτεινή φυλακή του Άδη. Εκεί θα καίγομαι μόνος εγώ και θα νοσταλγώ τον Κύριο και θα κλαίω. Πού είναι ο Κύριός μου, τον οποίο γνωρίζει η ψυχή μου?» Και η σκέψη αυτή με ωφέλησε πολύ. Ο νους μου καθαρίστηκε και η ψυχή μου βρήκε ανάπαυση. Αξιοθαύμαστο έργο. Ο Κύριος μου παρήγγειλε να κρατώ τον νου μου στην κόλαση και να μην απελπίζομαι. Τόσο κοντά μας είναι Αυτός. Ιδού εγώ με θυμών ημί έως τη συντελείας του αιώνος. Και αλλού πάλι, επικαλέσε με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Όταν εγγίζει την ψυχή ο Κύριος, τότε αυτή ανανεώνεται ολόκληρη. Αυτό όμως το αντιλαμβάνονται μόνο όσοι το γνώρισαν εκ πείρας, γιατί χωρίς Άγιο Πνεύμα είναι αδύνατη η γνώση των ουρανίων. Αυτό το πνεύμα δόθηκε στη γη από τον Κύριο. Ποιος θα μπορούσε να περιγράψει τη χαρά να γνωρίζεις τον Κύριο και να ορμάς προς Αυτόν ακόρεστα, νύχτα και ημέρα? Ο πόσο μακάριοι είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Δεν υπάρχει τίποτε πιο πολύτιμο από τη γνώση του Θεού και τίποτε χειρότερο από το να μην τον γνωρίζεις. Μακάριος όμως και εκείνος που μολονότι δεν γνωρίζει, ωστόσο πιστεύει. Άρχισα να κάνω όπως με δίδαξε ο Κύριος και η καρδιά μου γλυκάθηκε από την ανάπαυση στο Θεό και τώρα ζητώ ημέρα και νύχτα από το Θεό την κατά Χριστόν ταπείνωση. Ω, αυτή η κατά Χριστόν ταπείνωση. Σε γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να σε αποκτήσω. Σε γνωρίζω με τη χάρη του Θεού, μα δεν μπορώ να σε περιγράψω. Σε αναζητώ σαν πολύτιμο λαμπρό μαργαρίτη. Εσύ είσαι ευχάριστη για την ψυχή και γλυκύτερη από όλο τον κόσμο. Σε γνώρισα εκ πείρας και μην απορείτε γι' αυτό. Το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα μας και μας φωτίζει. Ω Πνεύμα Άγιο, εσύ μας αποκαλύπτεις τη γνώση του Θεού. Εσύ μας δίνεις τη δύναμη να αγαπάμε τον Κύριο. Εσύ εμπνέεις τις θείες σκέψεις. Εσύ μας χαρίζεις το δώρο του λόγου. Εσύ μας κάνεις ικανούς για τη δοξολογία. Εσύ μας γεμίζεις χαρά και αγαλίαση. Εσύ μας ενισχύεις στον αγώνα κατά των εχθρών. Ένας αδόκιμος μοναχός υπέφερε από τους δαίμονες και όταν εκείνοι του έκαναν επίθεση, αυτός έφευγε από αυτούς και εκείνοι τον καταδίωκαν. Αν σου συμβεί κάτι παρόμοιο, μη φοβηθείς και μη φύγεις, αλλά στάσου ανδρείος, ταπείνωσε τον εαυτό σου και πες: «Κύριε, ελέησέ με τον μεγάλο αμαρτωλό, και τα δαιμόνια θα γίνουν άφαντα. Αν όμως φύγεις σαν δηλός, αυτά θα σε καταδιώξουν ως την Άβυσσο». Να θυμάσαι ότι την ώρα που σε πολεμούν οι δαίμονες, βλέπει και ο Κύριος πόσο ελπίζει σε Αυτόν. Αν δεις το σατανά και σε κατακαίει με τη φωτιά του, προσπαθώντας να αρπάξει το νου σου, πάλι μη φοβάσαι, αλλά να ελπίζεις με δύναμη στον Κύριο και να λες: «Εγώ είμαι ο χειρότερος από όλους και θα φύγει από κοντά σου ο εχθρός». Αν αισθάνεσαι ότι ενεργεί μέσα σου πονηρό πνεύμα, και τότε να έχεις θάρρος. Εξομολογήσου καθαρά και ζήτησε από τον Κύριο ταπεινό πνεύμα και ο Κύριος θα σου χαρίσει οπωσδήποτε το ποθούμενο.

Και τότε θα αισθάνεσαι, σύμφωνα με το μέτρο της ταπεινώσεώς σου, στην καρδιά σου τη χάρη. Και όταν ταπεινωθεί τελείως η ψυχή σου, τότε θα βρεις την τέλεια ανάπαυση. Και τέτοιον αγώνα κάνει ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή. Ψυχή που γνώρισε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα και να πέσει σε πλάνη δεν αποθαρρύνεται, αλλά θυμάται την αγάπη του Θεού και γνωρίζοντας ότι η κενοδοξία και η υπερηφάνεια προκαλούν τον πόλεμο με τους εχθρούς. Ταπεινώνεται και ζητά να τη θεραπεύσει ο Κύριος. Και ο Κύριος θεραπεύει την ψυχή, καμιά φορά γρήγορα, άλλοτε όμως αργά, σιγά σιγά. Όποιος κάνει υπακοή και εμπιστεύεται στον πνευματικό χωρίς να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, θεραπεύεται γρήγορα από κάθε τραύμα του εχθρού. Όποιος όμως είναι ανυπάκουος, αυτός δεν διορθώνεται.

Η ψυχή αγωνίζεται κατά των εχθρών ως τον τάφο. Στο συνηθισμένο πόλεμο σκοτώνουν μόνο το σώμα. Ο δικός μας όμως πόλεμος είναι πιο δύσκολος και πιο επικίνδυνος, γιατί μπορεί να χαθεί και η ψυχή. Εξαιτίας της υπερηφάνειάς μου, ο Κύριος παραχώρησε δύο φορές τον εχθρό να πολεμήσει την ψυχή μου τόσο, ώστε η ψυχή μου βρισκόταν στην κόλαση. Και μπορώ να πω ότι αν η ψυχή είναι ανδρεία, θα ανθέξει ή δε μη μπορεί να χαθεί για πάντα. Γράφω για όσους θα βρεθούν σε παρόμοια συμφορά. Να μένετε ανδρείοι και να ελπίζετε σταθερά στο Θεό, και οι εχθροί θα υποχωρήσουν, γιατί τους νίκησε ο Κύριος. Με τη χάρη του Θεού έμαθα ότι ο Κύριος προνοεί επιμελώς για μας, τόσο που ούτε μια προσευχή, ούτε μια καλή σκέψη δεν παραθεωρείται ενώπιον του Θεού. Συχνά μας φαίνεται πως ο Θεός δεν μας ακούει, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο γιατί είμαστε υπερήφανοι ή ζητούμε κάτι που δεν είναι ωφέλιμο για μας. Είναι δύσκολο να διαγνώσουμε την υπερηφάνεια μέσα μας. Ο υπερήφανος εγκαταλείπεται από τη χάρη για να βασανιστεί από την αδυναμία του μέχρι να ταπεινωθεί, και όταν ταπεινωθεί η ψυχή, τότε έχουν πια νικηθεί οι εχθροί και η ψυχή βρίσκει μεγάλη ανάπαυση εν το Θεό. Δύο φορές ήμουν με το Άγιο Πνεύμα και δύο φορές βρέθηκα σε μεγάλο κίνδυνο και υπέμεινα βαρύ πειρασμό. Και μια φορά παραχώρησε ο Θεός να δοκιμαστώ εξαιτίας της υπερηφάνειας. Με εγκατέλειψε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και ένιωσα σαν κτίνο σε ανθρώπινο σώμα. Στο νου μου παρέμεινε μια διανοητική ανάμνηση του Θεού, αλλά η ψυχή μου έμεινε έρημη όπως τα ζώα. Άρχισα να μετανοώ και η χάρη ξαναγύρισε. Αυτό κράτησε τρεις ημέρες. Σε ώρα προσευχής πάλι έζησα τέτοια κατάσταση που δεν ήξερα αν ήμουν στο σώμα ή εκτός σώματος, και η ψυχή μου θεωρούσε το Θεό. Και να, τώρα πια γνωρίζω τι σημαίνει να είσαι με το Άγιο Πνεύμα και τι σημαίνει να μένεις χωρίς αυτό. Αν γνωρίζατε, αδελφοί, το βάσανο της ψυχής, η οποία εβίωνε το Άγιο Πνεύμα και ύστερα το έχασε. Το μαρτύριο αυτό είναι ανυπόφορο. Η ψυχή βρίσκεται σε απερίγραπτη θλίψη και αδημονία. Ω αυτό το μαρτύριο του Αδάμ μετά την έξωση από τον Παράδεισο. Ποιος θα μπορούσε να καταλάβει τον Παράδεισο? Όποιος έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα, αυτός μπορεί να τον καταλάβει κάπως, γιατί ο Παράδεισος είναι η βασιλεία του Αγίου Πνεύματος και το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο και στους ουρανούς και στη γη. Σκεπτόμουν, είμαι βδελιερός και αξίζω κάθε τιμωρία. Ο Κύριος όμως, αντί να με τιμωρήσει, μου έδωσε το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιο Πνεύμα, γλυκύτερο από κάθε τι γήινο, τροφή ουράνια, χαρά της ψυχής. Αν θέλεις να έχεις αισθητά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ταπεινώσου, όπως οι Άγιοι Πατέρες. Ο Μέγας Ποιμήν είπε στους μαθητές του, «Πιστεύσατε μη τέκνα, εις τον τόπον όπου βάλετε ο Σατανάς, εκεί βάλομαι». Ο υποδηματοποιός της Αλεξάνδρειας σκεπτόταν, «Όλοι θα σωθούν, εγώ μόνο χάνομαι». Και ο Κύριος αποκάλυψε στον Μέγα Αντώνιο ότι δεν έφτασε στα μέτρα του υποδηματοποιού. Εκείνοι οι Άγιοι Πατέρες είχαν μεγάλο αγώνα με τους εχθρούς και συνήθισαν να σκέπτονται με ταπείνωση για τον εαυτό τους, και γι' αυτό τους αγάπησε ο Κύριος. Και σε μένα έδωσε ο Κύριος να εννοήσω τη δύναμη αυτών των λόγων. Και όταν κρατώ τον νου μου στον Άδη, τότε η ψυχή μου είναι αναπαυμένη, ενώ όταν το λησμονώ αυτό, τότε έρχονται λογισμοί όχι ευάρεστοι στο Θεό. Σκεπτόμουν, εγώ είμαι γη και μάλιστα γη αμαρτωλή. Ο Κύριος όμως έχει σε επάνω μου το έλεος του χωρίς μέτρο και μου έδωσε πλούσια τη χάρη του. Και αγάλεται το πνεύμα μου, γιατί ενώ είμαι ευδέλιγμα, ο Κύριος με αγαπά. Και γι' αυτό η ψυχή μου νιώθει ακόρεστη έλξη προς Αυτόν. Και όταν τον βρω, θα πω στην ψυχή μου, «Πρόσεχε λοιπόν μη χάσεις το δώρο ή να μη χείρονσι τι γέννητε, διότι μεγάλη είναι η βάσανος όταν η ψυχή χάσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος». Πιστέψτε με, γράφω ενώπιον του προσώπου του Θεού, τον οποίο γνωρίζει η ψυχή μου.
Για να διατηρήσει κανείς τη χάρη πρέπει πάντοτε να ταπεινώνεται, και ο Κύριος ταπεινώνει με ευσπλαχνία εκείνον που εργάζεται σε Αυτόν. Ο Μέγας Αντώνιος σκέφτηκε ότι είναι ο γεροντότερος και τελειότερος από όλους στην έρημο, αλλά ο Κύριος τον έστειλε στον Παύλο τον Θηβαίο και είδε ο Αντώνιος άνθρωπο γεροντότερο και τελειότερο από τον εαυτό του. Ο Όσιος Ζωσιμάς σκέφτηκε ότι από παιδί ήταν μοναχός και κανένας δεν θα μπορούσε να τον διδάξει κάτι καινούριο, αλλά τον ταπείνωσε η Οσία Μαρία η Αιγυπτία και είδε ότι ήταν μακριά από το μέτρο της. Τον Άγιο Τίχωνα του Ζαντόνσκ τον ταπείνωσε ένας διαχριστόν σαλός, τον χαστούκησε και του είπε «Μην υψηλοφρονείς». Έτσι ταπεινώνει ο Κύριος με το έλεος του τους Αγίους για να μείνουν ταπεινοί ως το τέλος. Και εμείς έχουμε ανάγκη από ακόμη περισσότερη ταπείνωση. Και εγώ ζητώ από το Θεό ημέρα και νύχτα την κατά Χριστόν ταπείνωση. Διψά το πνεύμα μου να την αποκτήσω, γιατί είναι το ανώτατο δώρο του Αγίου Πνεύματος. Στην κατά Χριστόν ταπείνωση περιέχονται η αγάπη, η ειρήνη, η πραότητα, η εγκράτεια, η υπακοή, η μακροθυμία και γενικά όλες οι αρετές. Η ταπεινή ψυχή που έχει μέσα της πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τη διατηρεί, θα έχει μεγαλύτερη δύναμη να αντέξει σε στιγμές θείας οράσεως. Αυτόν που έχει λίγη χάρη, η όραση τον ρίχνει κάτω, γιατί δεν έχει αρκετή δύναμη χάριτος για να σταθεί όρθιος. Έτσι, στο Θαβόρ, όταν μεταμορφώθηκε ο Κύριος, οι μαθητές έπεσαν κατά γης. Όταν όμως πλήθυνε μέσα τους η χάρη του Αγίου Πνεύματος, μπορούσαν να στέκονται όταν εμφανιζόταν ο Κύριος και να συνομιλούν μαζί του. Έτσι ο Όσιος Έργιος, όταν το εμφανίστηκε η Θεομήτωρ, στεκόταν κοντά της, γιατί είχε μεγάλη χάρη από το Άγιο Πνεύμα. Ο μαθητής του όμως ο Μιχαίας έπεσε στη γη και δεν μπορούσε να ατενίσει τη Θεομήτωρα. Και ο Σεραφείμ του Σαρόφ είχε πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και στεκόταν όταν το εμφανίστηκε η Παναγία, ενώ η υποτακτική του έπεσε κάτω, γιατί είχε λιγότερη χάρη. Και ακόμη, όταν η ψυχή έχει χάρη μέσα της, αν δει δαίμονες, δεν τους φοβάται, γιατί αισθάνεται τη δύναμη του Θεού μέσα της. Τώρα είναι η τέταρτη ώρα της νύχτας. Κάθομαι στο κελί μου, σαν σε παλάτι, με ειρήνη και αγάπη και γράφω. Όταν όμως έλθει η μεγάλη χάρη, τότε δεν μπορώ πια να γράψω. Η μεγάλη επιστήμη. Όσο ζούμε στη γη, χρειάζεται να μαθαίνουμε την τέχνη του πολέμου με τους εχθρούς. Το πιο δύσκολο είναι να απονεκρώσουμε τα σαρκικά πάθη για χάρη του Θεού και να νικήσουμε τη φυλαυτία. Για να νικήσουμε τη φυλαυτία είναι απαραίτητο να ταπεινώνουμε πάντα τον εαυτό μας. Αυτό είναι η μεγάλη επιστήμη που δεν είναι καθόλου εύκολο να την κατέχεις. Πρέπει να σκεπτόμαστε πως εμείς είμαστε οι χειρότεροι από όλους και να καταδικάζουμε τον εαυτό μας στον Άδη. Έτσι ταπεινώνεται η ψυχή και αποκτά το πένθος της μετάνοιας, από το οποίο γεννιέται η χαρά. Είναι καλό να συνηθίσεις την ψυχή να σκέπτεται «Θα καίγομαι στις φλόγες της κολάσεως». Δυστυχώς ελάχιστοι μόνο καταλαβαίνουν αυτό το έργο. Πολλοί απελπίζονται και ύστερα χάνονται. Οι ψυχές τους εξαγριώνονται, δεν θέλουν να προσευχηθούν ούτε διαβάζουν τη γραφή και ούτε καν σκέπτονται το Θεό. Η ουσία του έργου αυτού είναι να αισθανθεί η καρδιά σου πως είσαι υπόδουλος στην αμαρτία, επομένως ανάξιος της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό καταδίκασε τον εαυτό σου στα βάσανα του Άδη, αλλά μην απελπίζεσαι τελείως, φέροντας στο νου σου την ευσπλαχνία και την αγάπη του Θεού. Όταν καταδικάσεις τον εαυτό σου στις φλόγες του Άδη, τότε έρχεται πένθος και κατάνοιξη. Η ψυχή ταπεινώνεται και η καρδιά συντρίβεται, εξαφανίζονται όλοι οι αμαρτωλοί λογισμοί, καθαρίζεται ο νους και η χάρη βρίσκει χώρο και κατοικεί μέσα μας. Πρέπει όμως να ξέρεις το μέτρο σου, για να μην αποκάμει η ψυχή. Μελέτησε τον εαυτό σου και άσκησε την ψυχή σου σύμφωνα με τη δύναμή της. Δεν έχουν την ίδια αντοχή όλες οι ψυχές. Άλλες είναι ισχυρές σαν πέτρα και άλλες ασθενικές σαν καπνός. Με τον καπνό μοιάζουν οι υπερήφανες ψυχές. Και όπως ο άνεμος σκορπίζει εδώ και εκεί τον καπνό, έτσι και ο εχθρός παρασύρει τις υπερήφανες ψυχές, γιατί ή δεν έχουν υπομονή ή εξαπατώνται εύκολα και πέφτουν σε απόγνωση.
Οι ταπεινές όμως ψυχές τηρούν τις εντολές του Κυρίου και στέκονται ακλόνητες σαν βράχους που επάνω τους συντρίβονται όλα τα κύματα. Αυτές παραδόθηκαν στο θέλημα του Θεού και θεωρούν νοερός τον Θεό και ο Κύριος δίνει σε αυτές τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όποιος ζει σύμφωνα με τις εντολές, αυτός κάθε ώρα και στιγμή ακούει να αντυχεί στην ψυχή του η χάρη. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που δεν κατανοούν την έλευσή της. Όποιος γνώρισε την αγάπη του Θεού θα πει «Εγώ δεν τήρησα τις εντολές, παρότι προσεύχομαι ημέρα και νύχτα και προσπαθώ να γίνω ενάρετος, όμως δεν εκπληρώνω την εντολή της αγάπης προς το Θεό. Μόνο σπάνια φθάνω για μια στιγμή την εντολή του Θεού, αλλά η ψυχή μου ποθεί να μένει διαρκώς σε αυτήν». Όταν εισέρχονται ξένες σκέψεις στο νου, τότε ο νους διχάζεται ανάμεσα στο Θεό και στο αντικείμενο της σκέψης. Συνεπώς δεν εκπληρώνεται η εντολή αγαπήσεις εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της καρδίας. Όταν όμως ο νους είναι όλος εν το Θεό και δεν υπάρχουν άλλες σκέψεις, τότε εκπληρώνεται η πρώτη εντολή, αλλά και πάλι ατελώς. Η αγάπη προς τον Θεό υπάρχει σε διάφορους βαθμούς. Όποιος αντιστέκεται στους κακούς λογισμούς, αυτός αγαπά το Θεό κατά το μέτρο του. Όποιος αγωνίζεται κατά της αμαρτίας, παρακαλεί το Θεό να του δίνει δύναμη να μην αμαρτάνει, αλλά από αδυναμία σκοντάφτει ακόμη επάνω στην αμαρτία και θλίβεται γι' αυτό και μετανοεί. Αυτός έχει τη χάρη στο βάθος της ψυχής και του νου, αλλά δεν έχουν ακόμη νικηθεί τελείως τα πάθη. Όποιος όμως έχει υπερνικήσει τα πάθη, αυτός δεν έχει πια αγώνα, αλλά προσέχει μόνο σε όλα τον εαυτό του να μην πέσει σε αμαρτία. Αυτός έχει μεγάλη και αισθητή χάρη. Όποιος αισθάνεται τη χάρη και στην ψυχή και στο σώμα, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος. Και αν διαφυλάξει αυτή τη χάρη, το σώμα του εξαγιάζεται και γίνεται άγιο λείψανο. Λογισμοί και πλάνοι. Να θυμάσαι και να φοβάσαι δύο λογισμούς. Ο ένας λέει «Είσαι άγιος» και ο άλλος «Δε θα σωθείς». Και οι δύο αυτοί οι λογισμοί προέρχονται από τον εχθρό και δεν έχουν αλήθεια μέσα τους. Εσύ όμως να σκέπτεσαι «Εγώ είμαι μεγάλος αμαρτωλός, αλλά ο ελεήμων Κύριος αγαπά πολύ τους ανθρώπους και θα μου συγχωρήσει τις αμαρτίες». Πίστευε έτσι και θα γίνει σύμφωνα με την πίστη σου. Θα σε συγχωρήσει ο Κύριος. Μη βασίζεσαι όμως στους προσωπικούς σου αγώνες, έστω κι αν είσαι μεγάλος ασκητής. Ένας ασκητής μου έλεγε «Βεβαίως θα ελεηθώ γιατί κάνω τόσες μετάνοιες την ημέρα». Όταν όμως ήρθε ο θάνατος, διέριξε τα ημάτια του. Όχι λοιπόν για τις ασκήσεις μας, αλλά δωρεάν κατά τη χάρη του ελεεί ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει την ψυχή να είναι ταπεινή, άκακη και να συγχωρεί τους πάντες με αγάπη. Τότε και ο Κύριος συγχωρεί με χαρά. Ο Κύριος τους αγαπά όλους και εμείς οφείλουμε να τον μιμούμαστε και να αγαπάμε τους πάντες και αν δεν μπορούμε τότε πρέπει να τον παρακαλούμε και ο Κύριος δεν θα αρνηθεί αλλά θα βοηθήσει με τη χάρη του. Όταν ήμουν ακόμα αρχάριος γνώρισα την αγάπη του Θεού που είναι απερίγραπτη. Η ψυχή αισθάνεται συν Θεό και εν Θεό και το πνεύμα χαίρεται για τον Κύριο έστω και αν το σώμα αποκάμνει από την αγαθότητα του Θεού. Μπορείς όμως να χάσεις αυτή τη χάρη και με έναν κακό λογισμό. Με τον κακό λογισμό εισέρχεται μέσα μας μια εχθρική δύναμη και τότε σκοτίζεται η ψυχή και τη βασανίζουν κακές σκέψεις. Τότε ο άνθρωπος αισθάνεται την απώλειά του και καταλαβαίνει ότι ο ίδιος, χωρίς τη χάρη του Θεού, είναι μόνο γη και σποδός. Η ψυχή που γνώρισε τον Κύριο μαθαίνει από τη μακρά πείρα της ότι αν ο άνθρωπος ζει σύμφωνα με τις εντολές, τότε αισθάνεται έστω και λίγο τη χάρη μέσα του και έχει παρησία στην προσευχή. Αν όμως αμαρτήσει με κάποιον λογισμό και δεν μετανοήσει, τότε κρύβεται η χάρη και η ψυχή θρυνεί και οδύρεται ενώπιον του Θεού. Έτσι η ψυχή διέρχεται όλη της τη ζωή στον αγώνα με τους λογισμούς. Εσύ όμως μη μένεις στην ακηδεία εξαιτίας του αγώνα, γιατί ο Κύριος αγαπά τον ανδρείο αγωνιστή. Πονηροί λογισμοί καταπονούν την υπερήφανη ψυχή και αν δεν ταπεινωθεί δεν θα βρει ανάπαυση από αυτούς. Όταν αμαρτωλοί λογισμοί σε πολιορκούν φώναζε προς το Θεό σαν τον Αδάμ «Κύριε ποιητή μου και πλάστη μου βλέπεις ότι η ψυχή μου βασανίζεται από τους λογισμούς
«Ελέησέ με». Και όταν στέκεσαι ενώπιον του Δεσπότου, να θυμάσαι πάντα ότι αυτός θα εκπληρώσει όλα τα αιτήματά σου, αν είναι ωφέλιμα σε σένα. Ήρθαν σύννεφα, κρύφτηκε ο ήλιος και σκοτίνιασε. Έτσι για ένα λογισμό υπερηφάνειας, στερείται η ψυχή τη χάρη και την καλύπτει το σκοτάδι. Αλλά και πάλι με έναν ταπεινό λογισμό επανέρχεται η χάρη. Αυτό το γνώρισα εκ πείρας. Να ξέρεις ότι αν ο λογισμός σου συνηθίζει να παρατηρεί ανθρώπους, πώς ζει ο ένας ή ο άλλος, αυτό είναι ένδειξη υπερηφάνειας. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Παρατήρησε τον εαυτό σου και θα δεις. Μόλις η ψυχή αποκτήσει έπαρση εναντί του αδελφού, αμέσως ακολουθεί κάποιος λογισμός όχι ευάρεστος στο Θεό, και αυτό για να ταπεινωθεί η ψυχή. Αν όμως δεν ταπεινωθεί, τότε παραχωρείται ένας μικρός πειρασμός. Και αν πάλι δεν ταπεινωθεί, αρχίζει ο πόλεμος της σαρκός. Και αν πάλι δεν ταπεινωθεί, τότε πέφτει πάλι σε κάποιο μικρό αμάρτημα. Αν και τότε δεν ταπεινωθεί, θα έλθει μεγαλύτερη αμαρτία. Και έτσι θα αμαρτάνει όσο του ταπεινωθεί. Μόλις όμως ταπεινωθεί, αμέσως θα δώσει ο ελεήμων Κύριος στην ψυχή ειρήνη και κατάνοιξη, και τότε θα περάσουν όλα τα κακά και θα απομακρυνθούν όλοι οι εχθρικοί λογισμοί. Έπειτα όμως πρέπει να κρατάς με όλες σου τις δυνάμεις την ταπείνωση, αλλιώς θα ξαναπέσεις στην αμαρτία. Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 49. Θεός, Θεόν Κύριος, ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξη, ο Θεός ημών, και ου παρασιωπήσετε, πυρ ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς σφόδρα. Προσκαλέσετε των ουρανών άνω και την γην του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατηθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες, και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστί. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση, Ισραήλ, και διαμαρτύρω μένση, ο Θεός σου, ημί εγώ. Ουκ επιτεσθήρε σου ελέγξωσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέ εκ των πυμνίων σου χυμάρους, ότι εμά εστί. Πάντα τα θηρία του δρυμού κτίνει εν τη όρεση και βόες. Έχνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότης αγρού μετεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ουμίση είπο, εμίγαρε στην η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα τάβρων ή αίμα τράγων πίωμαι. Θύσον το Θεό, θυσίαν ενέσεως και απόδοστο υψίστοτα σε ευχά σου και επικαλέσετε με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσε και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό, είπεν ο Θεός, πεινατήσει εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματός σου. Σύ δε εμίσησας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Η εθεώρης κλέπτην συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασε κακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητας. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλο. Ταύτα επίησας και εσύγασα, υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τα σαμαρτία σου. Σύνετε δι ταύτα οι επιλανθανόμενοι του Θεού, μήποτε αρπάσει και ουμή ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσι με και εκεί οδός ή δείξω αυτό το σωτηριόν μου.
0: Ψαλμός 49. Ψαλμός του Ασάφ. Ο Θεός των Θεών, ο Κύριος, μίλησε και προσκάλεσε την γη από την Ανατολή μέχρι την Δύση. Θα δικάσει την Σιών που είναι η ευπρέπεια της ωραιότητάς του. Θα έλθει ο Θεός και θα είναι φανερός ο ερχομός του. Θα έλθει ο Θεός μας και δεν θα σιωπήσει. Φωτιά θα καίει μπροστά του και μια δυνατή καταιγίδα θα είναι γύρω από αυτόν. Θα προσκαλέσει από ψηλά τον ουρανό ως μάρτυρα και την γη για να κρίνει τον λαό του. Συγκεντρώστε μπροστά του τους οσίους του που καθιέρωσαν διαθήκη μαζί του με θυσίες και αναγγέλουν οι ουρανοί την δικαιοσύνη του, γιατί ο Θεός είναι κριτής δίκαιος. Άκουε λαέ μου, γιατί θα σου μιλήσω. Ω Ισραήλ, θα διαμαρτυρηθώ εναντίον σου. Ο Θεός, ο δικός σου Θεός, είμαι εγώ. Δεν σε ελέγχω, γιατί δεν μου προσφέρεις θυσίες, γιατί τα ολοκαυτώματά σου πάντα είναι μπροστά μου. Αλλά δεν θα δεχτώ μοσχάρια από τον οίκο σου, ούτε τράγους από τα πυμνιά σου, γιατί όλα τα θηρία του δάσους είναι δικά μου, τα ζώα που είναι στα βουνά και τα βόδια. Γνωρίζω όλα τα πετεινά του ουρανού και τα όρημα φρούτα του αγρού ανήκουν σε μένα. Αν πεινάσω, δεν θα σου ζητήσω, γιατί δική μου είναι η οικουμένη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Μήπως άραγε τρώγω κρέατα των τάβρων ή μήπως πίνω αίματα των τράγων. Πρόσφερε ως θυσία στον Θεό την ένεσή σου σε αυτόν και εκπλήρωσε στον ύψιστο τις ευχές σου. Επικάλεσέ με την ημέρα της θλίψης σου και θα με δοξάσεις. Στον αμαρτωλό όμως είπε ο Θεός, «Γιατί εσύ απαγγέλεις τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου στο στόμα σου. Εσύ μίσησες την παιδεία και έριψες πίσω σου τα λόγια μου. Αν έβλεπες κλέφτη, έτρεχες μαζί του και ήσουν συνοδός του μοιχού. Το στόμα σου είναι γεμάτο από κακίες και η γλώσσα σου έπλεκε δόλια λόγια. Όταν κάθεσαι, καταλαλείς τον αδελφό σου και βάζεις σκάνδαλο στο γιο της μητέρας σου. Όλα αυτά τα έκανες, αλλά εγώ τα ανεχόμουν. Γι' αυτό εσύ νόμισες ότι εγώ είμαι άνομος σαν και σένα. Αλλά θα σε επιπλήξω και θα σου εναντιωθώ για τις αμαρτίες σου. Όσοι ξεχνάτε τον Θεό, εννοείστε αυτά, μήπως σας συλλάβει και δεν βρεθεί κανένας να σας σώσει. Μόνο η θυσία της δοξολογίας θα με δοξάσει και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα του δείξω τη σωτηρία μου».
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαβυριωτικής, κ. Νικολάου, με θέμα «Όσιος Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου στις 23 Φεβρουαρίου 2024.
2: Αν ακούσει κανείς τη ζωή ενός Αγίου, δεν μιλάει για επιτυχία, δεν μιλάει για τόσο πολύ για κοσμικές επιτυχίες, αλλά για άλλα στοιχεία, πολύ βασικά, πολύ πιο σπουδαία. Αλλά όταν δεν βρίσκει κανείς να πει στοιχεία αγιότητος για κάποιον, απαριθμεί τα πτυχία του. Αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε, είμαστε θαμπωμένοι, γι' αυτό και έχουμε αυτή τη σύναξη, να σταθούμε μπροστά στο μυστήριο ενός χαριτωμένου ανθρώπου που έζησε κάποια χρόνια πριν από μας, αλλά τίμησε την ανθρώπινη φύση. Και θεωρώ ότι όλη αυτή η σύναξη δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια απόδειξη της δίψας που υπάρχει στο λαό μας ή της ανάγκης που υπάρχει μέσα στην ψυχή μας πραγματικά να βρούμε πρότυπα πίστεως. Δεν μπορούμε να μιμηθούμε τον τύπο της ζωής τους, ούτε συγκεκριμένες ενέργειες. Μπορούμε όμως να εμπνευστούμε, να μιμηθούμε το πνεύμα τους και να εμπνευστούμε από τη χάρη τους, από τη δύναμη δηλαδή με την οποία εκφράστηκε ο Θεός και φανερώθηκε θαυμαστός μέσα από το πρόσωπό τους. Και αυτό μας συγκινεί, μας συγκλονίζει, μας συντηρεί στον αγώνα τον οποίο κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Και ερχόμαστε λοιπόν να έρθουμε σε επαφή με τους Αγίους και κυρίως όχι τόσο με το να θυμηθούμε, όπως κάνουμε για οποιονδήποτε άλλον, το πρότυπο της ζωής τους, συγκεκριμένα γεγονότα και συγκεκριμένες φάσεις, αλλά κάπως να εκτεθούμε στην χάρη, στην αιώνια δόξα την οποία έχουν, όπως είναι ζωγραφισμένοι στις εικόνες οι Άγιοι μας. Δεν είναι τόσο ακριβής η απεικόνιση του προσώπου τους όπως τους γνωρίσαμε στη φυσική τους ζωή, αλλά έχει μια ετερότητα, μια διαφορετικότητα, κάτι άλλο, το οποίο παραπέμπει στην αιώνια πραγματικότητα και στην αιώνια αλήθεια. Είπε ο πατήρ Επιφάνιος ότι ασμένος δέχθηκα την πρόσκληση για να έρθω. Σας εξομολογούμε ότι δεν την δέχτηκα ασμένος. Και δεν την δέχτηκα ασμένος γιατί, δηλαδή πρόθυμα, θα προτιμούσα περισσότερο να ακούσω κάποιον άλλον που κάτι θα ήξερε, περισσότερο που θα είχε ζήσει κάτι πιο αυθεντικό, πιο άμεσο ενδεχομένως, ως εμπειρία από τον συγκεκριμένο Άγιο. Παρά τα αυτά, δέχθηκα πρόθυμα και να πω αυτό το οποίο εγώ έζησα και για το οποίο οφείλω να εξομολογηθώ αρχικά και να το περιγράψω, ποια είναι η επαφή μου με τον Άγιο. Ο Άγιος εκοιμήθη, όπως ακούσαμε, το 1957. Εμείς είμαστε εγώ μου 3 ετών το 1957. Δεν εγνώριζα καν περί του Αγίου. Δεν έχω κάποια αμεσότερη επαφή. Όταν το 1982 γράφτηκε το πρώτο βιβλίο για τη ζωή του από τον μακαριστό πατέρα Μωυσή τον Αγιορείτη, ένα εξαιρετικό κείμενο, εγώ ήμουν στην Αμερική και είχα άλλον προσανατολισμό στη ζωή μου, με αποτέλεσμα να είναι πολύ μικρή η πιθανότητα να βρεθεί στα χέρια μου αυτό το κείμενο για να γνωρίσω λίγο κάτι από την ύπαρξη, πολύ περισσότερο από τη ζωή και ακόμη περισσότερο από τη χάρη του Αγίου. Πέρασαν τα χρόνια και φτάσαμε στο 1989. Εγώ βρισκόμουν στο Άγιον Όρος και βρισκόμενος στο Άγιον Όρος δέχθηκα μια πρόσκληση από τον ηγούμενο της Σιμωνόπετρας, τον πατέρα, τον γέροντα Εμιλιανό, να, αν μπορούσα, να αναλάβω την ευθύνη της διακονίας στο μετόχι της αναλήψεως στον Βύρονα. Ούτε περί της υπάρξεως του μετοχίου εγνώριζα, ούτε κάτι άλλο παραπάνω, ούτε και είχα λογισμό. Εγώ Θεσσαλονικιός όν και βρισκόμενος στην Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, για κάποιο λόγο βρισκόμενος στο Άγιον Όρος, για κάποιο λόγο να κατέβω στην Αθήνα. Δεν είχα καμία διάθεση να βρεθώ στο κέντρο της Αθήνας. Να κάνω τι, να συμπληρώσω ποιο κενό, να παίξω ποιο ρόλο. Δεν το καταλάβαινα. Η πρώτη μου λοιπόν αντίδραση, όταν έγινε αυτή η προσέγγιση, ήταν κάπως επιφυλακτική. Τελικώς, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, συνήνεσα σε αυτό, χωρίς να ξέρω τι με περίμενε εκεί στη Μονή, στο μετόχι της Αναλήψεως στην Αθήνα. Πέρασε λίγος καιρός και ζήτησα από το μοναστήρι να αναβάλουν την ημερομηνία της ανάληψης της ευθύνης μου αυτού του μετοχίου για ένα χρόνο, όπερ και αγένετο. Και φτάσαμε στο 1990. Τότε λοιπόν, πριν να κατέβω στο μετόχι, βρισκόμενος εγώ στο Άγιον Όρος, ζήτησα να μείνω λίγο στη Σιμωνόπετρα και έμεινα ένα δίμηνο. Δεν τους εγνώριζα καλά τους πατέρες, ούτε και τον γέροντα Εμιλιανό. Πήγα λοιπόν εκεί και έμεινα δύο μήνες και άρχισα να ψάχνω να καταλάβω τι είναι αυτό το μετόχι, τι είναι η ανάληψη. Και εκεί μεταξύ των άλλων μου έδωσαν και το βιβλίο του Αγίου Ιερωνύμου. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή. Πήρα λοιπόν το βιβλίο και το διάβασα. Μου φάνηκε, δεν με ενθουσίασε στην αρχή, παρά το ότι ήταν πολύ όμορφο και γλαφυρά γραμμένο, κυρίως γιατί είχα έναν ορθολογισμό και μια επιφυλακτικότητα εξ αυτού. Διάβασα λοιπόν λίγο το βιβλίο, είδα όλες τις αναφορές, αλλά δεν πίστηκα ότι δεν ήταν και κάπως υπερβολικά και μακιγιαρισμένα όλα αυτά τα οποία κατετίθονται στο βιβλίο. Παρά τα αυτά, υπήρξε μέσα μου μια αίσθηση ότι κάτι καλό είχε η ανάληψη, ένα αγιορείτικο μετόχι στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό ήταν η πρώτη μου εμπειρία με τον Άγιο. Εμπειρία εντελώς επιδερμική, εντελώς επιφανειακή, μια πληροφορία περί της υπάρξεως και περί της αγιότητός του και της χάριτός του. Τελικώς τον Μάιο του 1990 πήγα και βρέθηκα στο μετόχι αυτό της Αναλήψεως. Εκεί διεπίστωσα 33 χρόνια μετά την κοίμησή του ότι όποιος με πλησίαζε από τους παλιούς αλλά και από καινούριους προσκυνητές κάτι είχε να πει για τον πατέρα Ιερώνυμο. Δεν είχαν να μου πουν κάτι άλλο. Πριν κατέβω στο μετόχι, πήγα και προσκύνησα τα λείψανά του που βρισκόταν σε μια λείψανοθήκη, σε μια απλή ξύλινη λάρνακα, ένα κουτί. Τα είχαν κάτω από την Αγία Τράπεζα στο παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Και πήρα τη χάρη αυτού του τιμωμένου ως Αγίου υπό τον πατέρων της Σιμωνόπετρας χωρίς να ξέρω κάτι περισσότερο. Έφυγα λοιπόν από εκεί και πήγα στο μετόχι. Εκεί στο μετόχι αυτό το οποίο είδα είναι ότι ακριβώς πίσω στην ανατολική πλευρά από την κόγχη του Ιερού Βήματος υπήρχε ένας λιτός τάφος. Ήταν μια μαρμάρινη πλάκα που κάτι έγραφε και ένα καγκελάκι σιδερένιο και εκεί μου είπανε ότι ήταν το κενοτάφιο του πατρός Ιερωνύμου που πολλοί τον αποκαλούσαν από τότε Άγιο Ιερώνυμο. Έμεινα κάπως παρατηρητής αυτού του φαινομένου καθώς έβλεπα τον κόσμο να πηγαίνει, να κάθεται, να προσκυνάει, να κλαίει, να κάτι να κάνει. Πριν μπουν στο ναό για τις ακολουθίες πάρα πολλοί περνούσαν από εκεί. Αυτό ήταν κενοτάφιο. Δεν είχε, έτσι τουλάχιστον λέγανε, δεν είχε λείψανα, υπολείμματα του σκηνώματος του φυσικού, του Αγίου αυτού ανθρώπου, αλλά έμενε πολύ δυνατή, όχι απλώς η μνήμη συγκεκριμένων γεγονότων ιστορικών, αλλά η ανάμνηση εμπειριών χάριτος από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και άρχισα σιγά σιγά με έναν φυσιολογικό ρυθμό και εγώ να εισπράττω τέτοια μηνύματα. Ότι ο πατήρ Ιερώνυμος αυτό μου είπε, ο Άγιος Ιερώνυμος έτσι έκανε, τότε έγινε το ένα. Είδα και κάποιες φωτογραφίες και μάλιστα σκεφτόμουν, γιατί είχα μια καλή συλλογή που πήρα και από το αρχείο της Μονής της Σιμωνόπετρας, να κάνω την ομιλία μου μέσα από ερμηνεία φωτογραφιών. μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, αφού δεν είχα κάτι άλλο πιο ζωντανό και δεν είχα και προσωπική εμπειρία, αλλά λόγω του ότι γίνεται αυτή η ομιλία σε ναό δεν ήταν εύκολο πρακτικά. Έβλεπα ότι αυτές οι φωτογραφίες και αυτά τα μηνύματα που έπαιρνα μετέφεραν μια κουλτούρα ζώσης πίστεως. Δεν ήταν επιφανειακές εντυπώσεις. Είχαν μια δύναμη, μια χάρη και υπήρχε η αίσθηση, σαν αυτό το κείμενο που ανέφερε προηγουμένως ο πατήρ Επιφάνιος, περί γνησίας και αυθεντικής αγιότητος, που είχε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Κάτι είχε. Λέγανε πάρα πολύ, ένα από τα πιο έντονα διατυπούμενα χαρίσματά του, το κάπως προορατικό, όχι κάπως, βγάζω τη λέξη κάπως, το προορατικό του χάρισμα. Ότι σε γνώριζε, περίμενε στο εξομολογητήρι, διότι περίμενε πάρα πολλοί κόσμος, περίμενε να παίξω και έβγαινε αυτός και έλεγε «έλα εσύ». Και ήταν αυτός ο οποίος ήταν στην σειρά πολύ τελευταίος, αλλά είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Τον έπαιρνε λοιπόν μέσα και αντί να περάσει από μια εξομολόγηση ρουτίνας, τον βοηθούσε για να μπορέσει πραγματικά να επιλύσει το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόταν. Και αυτός το ομολογούσε. Και άλλου τέτοιου τύπου πράγματα. Η πρώτη λοιπόν εμπειρία ήταν μια εμπειρία του πώς λειτουργούσε η χάρις του συγκεκριμένου προσώπου, θα το πω Αγίου, στο χώρο της διακονίας του, δηλαδή στο μετόχι. Ήτανε λοιπόν γύρω από αυτόν τον τάφο κάτι γινότανε. Το δεύτερο ήταν η εμπειρία μου ως λειτουργού στον ίδιο χώρο που αυτός λειτουργήσε. Αυτός έζησε εκεί 26 χρόνια, από το 1931 ως το 1957. Σε αυτά τα χρόνια, αφού είχε περάσει και από δύσκολες εμπειρίες που δεν τις είπε, δεν τις ανέφερε ο πατήρ Επιφάνιος, και εγώ κάτι μπορώ να σας πω περί αυτών, δεν επέστρεψε ποτέ στο Άγιον Όρος. Και τούτο διότι εξορίστηκε από το Άγιον Όρος το 1931 και εξορίστηκε στον τόπο του αγιασμού του, δηλαδή στην Ανάληψη. Εκεί λοιπόν εγώ αισθανόμουν ότι λειτουργούσα στο ιερό θυσιαστήριο που αυτός ο άνθρωπος λειτουργούσε, για τον οποίο υπήρχαν αναφορές, κάπως αρκετές. Εγώ γνώρισα σε μεγαλύτερη ηλικία αυτά τα παιδάκια που σε μικρή ηλικία λέγανε ότι ο παππούλης δεν πατάει στη γη. Και το μετέφεραν στον κόσμο. Αυτούς τους γνώρισα εγώ σε μια προχωρημένη πλέον ηλικία. Αυτό κάτι μου έλεγε, ότι ο τόπος, το Ιερό Θυσιαστήριο, η Αγία Τράπεζα, μπροστά στην οποία και εγώ στεκόμουν, ναι, έχει πάνω του θυσιαζόμενο και σφαγιαζόμενο τον Χριστό, ταυτόχρονα όμως έχει και μια τη χάρη ενός λειτουργού, μυσταγωγού, πραγματικού, όπως ήταν ο Άγιος Ιερώνυμος. Αυτό μου δημιουργούσε και κάποιο δέος. Μεταξύ αυτών είχα και άλλου τέτοιου τύπου εμπειρίες, τις οποίες θα σας αναφέρω λίγο παρακάτω. Αισθανόμουν λοιπόν ότι είμαι σε έναν χώρο χάριτος, και όταν λέω αισθανόμουν, δεν εννοώ ότι έβαζα ιδέες στον εαυτό μου για να αισθανθώ κάπως, αλλά μου προέκυπτε ένα αίσθημα ότι αυτός ο τόπος είναι τόπος στον οποίο υπάρχει ενεργούσα η χάρις του Θεού. Αυτό ήταν κάτι άλλο που υπήρξε μέσα στην καρδιά μου, ως, όπως προανέφερα, εσωτερική αίσθηση περί της χάριτος του ανθρώπου. Έπρεπε όμως εγώ στις διάφορες ακολουθίες να κάνω, επιπαρενά τον μνημονεύω υπεραφέσεως των αμαρτιών του, ή να κάνουμε τα Τρισάγιο την ημέρα της μνήμης του. Δεν μου πήγαινε να λέω ο Θεός να του συγχωρέσει τις αμαρτίες. Μου έβγαινε περισσότερο να ζητήσω πρεσβείες. Και αισθανόμουν ότι αυτό σήμαινε ότι μέσα μου υπήρχε η αίσθηση της αγιότητός του. Διότι τι να πω για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Είχα μια εμπειρία, θυμάμαι, επειδή έζησα, είχα μια ιδιαίτερη ευλογία, άμεση εμπειρία, έζησα 6,5 μήνες κοντά στον Άγιο Παΐσιο. Εκεί όταν λειτουργούσαμε το βράδυ ήμασταν 3 άτομα. Ήταν ο παπάς που έκανε τη λειτουργία, εγώ παρίστανα τον ψάλτη και ο Άγιος Παΐσιος ήταν το παπαδάκι. Και λίγο πριν να κοινωνήσουμε, γονατίζαμε οι δυο μας δίπλα και μας διάβαζε τη συγχωρητική ευχή ο παπάς. Και εγώ όπως καθόμουν δίπλα στον Άγιο Παΐσιο έλεγα, αυτός τι αμαρτίες να έχει. Θεέ μου, όλη η χάρη της αφέσεως φεύγει από αυτόν και έρχεται διπλή σε μένα. Έτσι ένιωθα, ντρεπόμουνα και λίγο. Αλλά έτσι ζει κανείς δίπλα σε κάποιον για τον οποίο υπάρχει η συνείδηση της αγιότητός του. Δεν είναι αυτός που πρέπει να συγχωρηθεί. Όλοι πρέπει να συγχωρηθούμε. Αλλά είναι αυτός στον οποίο μπορούμε και να ζητούμε τις πρεσβείες του για να πάρουμε από τη χάρη του. Και ήταν πολύ ωραίο που στη σύναξη τη σημερινή ξεκινήσαμε με προσευχή στον Άγιο. Δηλαδή, όχι με ανάμνηση της επίγειας πορείας του, αλλά με αναφορά στη δύναμη της χάριτός του και της παρουσίας του ενώπιον του Θεού για να πάρουμε και εμείς. Αυτό σημαίνει ακολουθία. Όταν πάμε και κάνουμε μία ακολουθία σε έναν Άγιο, ζητάμε τις πρεσβείες του. Δηλαδή, ζητάμε δι' αυτού την πρόσληψη της χάριτος του και εμείς τόσο ανάγκη έχουμε και τόσο βαθιά επιθυμούμε. Αυτό λοιπόν ήταν ένα δεύτερο στοιχείο. Υπάρχει ένα τρίτο. Μία από τις φορές που εγώ από το μετόχι πήγαινα στο μοναστήρι για να κάνω την όποια αναφορά μου, μία από αυτές τις φορές μου είπανε ότι φεύγοντας υπάρχει ένα μοναστήρι στη Δεσφίνα και ένας πατήρ Νεκτάριος που εγώ δεν τον εγνώριζα και αυτός επειδή είχε έναν ιδιάζοντα σύνδεσμο με τον πατέρα Ιερώνυμο μας ζήτησε να του πάμε ένα μέρος του Λιψάνου του και αποφασίσανε να μου δώσουν έναν σπόνδυλο του Αγίου. Είπα εγώ ευχαρίστως, μου είπαν θα το πάρει στο μετόχι, θα τον ειδοποιήσουμε εμείς αυτόν τον ιερέα, τον ιερομόναχο και θα έρθει αυτός να το πάρει, είναι ειδοποιημένος. Την ημέρα λοιπόν που εγώ έφευγα, γιατί πήγαινα σε αυτό το κελί στο οποίο αργότερα έγινα μεγαλόσκημος και έμενα 5-6 εβδομάδες το χρόνο στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής για να μείνω λίγο μόνος μου, τότε λοιπόν όταν ήταν να φύγω, ήταν η Παρασκευή του Λαζάρου, μου είπε ο Παπαμύρων, ο οποίος ήταν ο επίτροπος της Μονής, ότι κοίταξε να σου δώσουμε και αυτό που είπαμε, προσκυνήσαμε τα λείψανα του πατρός Ιερονύμου, του Αγίου, πήρε έναν σπόνδυλο από το κουτί που βρισκόταν κάτω από την Αγία Τράπεζα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, του Παρεκκλησίου της Αγίας Μαρίας, το πήρε και το έβαλε σε ένα κουτάκι από αυτά που έχει η Σιμωνόπετρα και βάζουν συνήθως θυμίαμα, το οποίο βέβαια ήταν διπλωμένο και το συναρμολόγησε. Αχρησιμοποίητο. Εκεί μέσα έβαλε βαμβάκι από το φαρμακείο της Μονής και τοποθέτησε το Άγιο Λείψανο. Μου είπε όταν εγώ θα πήγαινα από τη Σιμωνόπετρα στη Δάφνη να πάρω ένα καλύτερο κουτάκι ξύλινο από αυτά που έχουν τα μαγαζιά και εκεί μέσα να το τοποθετήσω για να το δώσω στη συνέχεια στον πατέρα Νεκτάριο. Οπέρ και έκανα. Πήρα λοιπόν και εγώ το λειψανάκι, το ασπάστηκα, κατέβηκα στη Δάφνη, πήρα το κουτάκι, το έβαλα μέσα και έφυγα για τη Θεσσαλονίκη στην οποία και διανυκτέρευσα επειδή ήταν το σπίτι μου. Το βράδυ όπως μου ήρθε είπα να το ασπαστώ και το ασπάστηκα πάλι. Και την άλλη μέρα θα έφευγα για την Αθήνα. Έκανα το ίδιο πράγμα και κατέβηκα και έφτασα στην ανάληψη. Όταν έβγαλα τα πράγματά μου από τη βαλίτσα μου, έβαλα και το λειψανάκι αυτό δίπλα στο εικονοστάσι, ώστε την άλλη μέρα να το τοποθετήσω, γιατί ήταν βράδυ, να το τοποθετήσω μέσα στο σκευοφυλάκιο του ναού. Πηγαίνοντας να το προσκυνήσω, ευωδίασε ο τόπος. Κοκάλωσα. Είχα εμπειρία ευωδίας λειψάνων, γιατί στη Μονή Αγίου Παύλου, στην οποία έμεινα 22 μήνες, ήμουνα για ένα διάστημα βοηθός λειψανάρι, έτσι λέγεται αυτό. Κάθισα λοιπόν εκεί και πήρα μία αίσθηση. Δεν το καταλάβαινα. Δεν ήμουν προετοιμασμένος, δεν μου είχε ευωδιάσει. Τότε μου ήρθε η σκέψη ότι αυτός είναι ο τόπος της αγιότητός του. Δεν είναι ο Άγιος Σιμωνοπετρίτης, είναι ο Άγιος της Αναλήψεως. Να με συγχωρέσετε, είπα μέσα μου. Το άφησα, έκανα την προσευχή μου και ξύπνησα την άλλη μέρα για να πάω στο ναό το πρωί. Σηκωνόμουν γύρω στις 3.30, 4 η ώρα, να αρχίσω την προσκομιδή και 6 ώρα καν αρχίζει η ακολουθία. Πάλι κάνω το ίδιο. Το ίδιο αίσθημα. Όταν τέλειωσε η λειτουργία, κάλεσα αυτούς, ήταν επίτροποι τότε, αυτά τα παιδάκια που λέγανε ότι τον βλέπανε να μην πατάει στη γη και ούτω καθεξής. Λέω, όπως σου πω, είπα στον έναν, τον κύριο Χρυσάφη, ο οποίος ήταν επίτροπος, ήταν τότε αρκετών ετών, του λέω λοιπόν, κοίταξε, αυτό θέλει να προσκυνήσει. Δεν του είπα τίποτε. Προσκυνάει με τα δακρύων αυτός, γιατί είχε ένα δέος μέσα του και μου λέει, εφοδιάζει πάτερ. Λέω εγώ, και εμένα με φωτιάζει. Για να φωνάξουμε και τους άλλους. Φωνάζω την κυρία Σταματία, η οποία άναβε τα καντήλια. Έρχεται κι αυτής, «Πάτερ Νικόλαε», λέει, «Ευωδιάζει ο Άγιος». Έρχονται, ευωδίαζε σε όλους. Αυτό συνεχίστηκε για 8 μήνες. Εγώ όταν συνέβη αυτό, ειδοποίησα στο μοναστήρι και λέω, «Δεν το δίνω το λείψανο». Για να μην σας ζητήσω και όλη τη λειψανοθήκη. Γιατί στο Άγιον Όρος οι αγιορείτες τον πίκραναν τον Άγιο. Αυτό το οποίο έγινε και θα σας το πω είναι το εξής. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1971. Έγινε μοναχός το 1993 σε ηλικία 22 ετών. 1893. Μετά άρχισε να αναλαμβάνει ευθύνες που του ανετέθησαν. Δεν ήταν ιερέας. Του ανετέθησαν διάφορες ευθύνες διοικητικής φύσεως, γιατί ήταν έξυπνος, αποτελεσματικός και πάρα πολύ έτσι ενεργός στη ζωή, χωρίς να εγκαταλείπει ποτέ τον κανόνα της προσευχής και της υπακοής του. Εντελώς ανιδιοτελής. Ήταν άνθρωπος υπακοής. Φτάσανε στο 1920. Το 1920 εκοιμήθη ο προηγούμενος ηγούμενος και τότε ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης τους υπέδειξε να κάνουν ηγούμενο τον πατέρα Ιερώνυμο. Ο πατήρ Ιερώνυμος ήταν 49 ετών και δεν ήταν ιερέας. Και η απόφαση της είπαν ότι δεν είναι ιερέα. Θα τον χειροτονήσετε και θα τον κάνετε. Αλλά αυτός δεν ήθελε να χειροτονηθεί. Διότι στα μοναστήρια το να είναι κανείς χειροτονημένος ιερέας και να λειτουργεί είναι και κάπως αξίωμα και περιποιεί τιμή για αυτόν που το έχει. Και τότε κατά κάποιο τρόπο επικαλέστηκαν την υπακοή και δέχθηκε να χειροτονηθεί σε ηλικία σχεδόν 50 ετών. Γίνεται το 1920. Το 1922 ήταν η μικρασιατική καταστροφή. Εισπράττει το ρεύμα των συμπατριωτών του που εγκατέλειπαν την Μικρά Ασία για να βρεθούν στον ελλαδικό, ελεύθερο ελλαδικό χώρο. Το 1923 γίνεται η αλλαγή του ημερολογίου. Πήγαμε στο διορθωμένο ημερολόγιο. Αυτός ήταν ηγούμενος της Ιμονόπετρας και βρέθηκε κάτω στην Αθήνα. Και τότε καθ' υπόδειξη και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου, λειτουργήσε με το νέο ημερολόγιο. Αυτό θεωρήθηκε από κάποιους ζηλωτές της Μονής ως καινοτομία. Αυτός όμως ήταν σαφής και τολμηρός χωρίς πολλά λόγια. Και επιστρέφει στο μοναστήρι και του κάνανε το βίο αβίωτο. Συνέπεια αυτού ήταν αρχή να το συκοφαντούν, ότι δεν είναι καλό στα οικονομικά, επειδή ήταν πολύ ελεήμων. Άρα οι ελεημοσύνες του ήταν εις βάρος των συμφερόντων των οικονομικών της Μονής. Συναντά λοιπόν μια ζήλια, έναν φθόνο, μια αντιπάθεια, μια απόρριψη, εξορία τελικώς. Αρχικά στη Μονή Κουτλουμουσίου για 6 μήνες και στη συνέχεια στην Ανάληψη. Πηγαίνει στην Ανάληψη το 1931, ήταν περίπου 60 και τότε, όχι περίπου, ήταν ακριβώς 60 ετών και μένει στην Ανάληψη. Το 1937 του ζητούν να επιστρέψει στο μοναστήρι με παρέμβαση του κατασάρκα αδελφού του μοναχού Μαξίμου και γράφει ένα συγκινητικό σημείωμα στο οποίο λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι πέρασε η ηλικία μου και οι δυνάμεις μου δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα παραμείνω ως απλός διακονητής, αν και εσείς συμφωνείτε και δεν νομίζετε ότι αυτό είναι σημείο ανυπακοής. Και έκτοτε παρέμεινε μέχρι το 1957, άλλα 20 χρόνια, συνολικώς 26. 26 χρόνια στην ανάληψη, εκεί ανεδείχθη το μεγαλείο και η δόξα του. Στο χώρο της εξορίας, της απόρριψης, της περιφρόνησης, του αποτελέσματος, της ζηλοφθονίας των αδελφών του μοναχών, το οποίο το δέχθηκε εντελώς αμίλητος και δεν επέστρεψε ποτέ στο Άγιον Όρος έκτοτε. Έζησε 43 χρόνια στο Άγιον Όρος, 26 χρόνια έζησε στην

0: με παρακάλεσε ο ηγούμενος, ο πατήρ Ελισσαίος, να πάμε μαζί να δώσουμε τον φάκελο του αιτήματος της Αγιοκατατάξεως του Πατρός Ιερονύμου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εγώ λίγο πριν γίνω επίσκοπος, δηλαδή στα τέλη του 2003, κάθισα και έγραψα κάποιους δονήσεις της ψυχής μου σχετικά με τον πατέρα Ιερώνυμο και με τον Μετόχη. Το είχα αγαπήσει τόσο το Μετόχη που δεν ήθελα να φύγω. Και δεν ήθελα ούτε δεσπότης να γίνω ούτε τίποτε. Καθόλου. Ήταν αυτός ο τόπος μου. Το αγαπούσα τόσο πολύ που δεν έβγαινα από το Μετόχη. Το 2003 είχα βγει μόνο 5 φορές έξω από την πόρτα, τις 3 για να πάω σε κηδεία και τις 2 για να πάω στο Άγιον Όρος. Αυτό το πράγμα λοιπόν κάθισα και το κατέγραψα για να μπορέσω με κάποιον τρόπο να το έχω. Να το έχω μπροστά μου. Μετά από λίγο καιρό έγινα Μητροπολίτης και αφού το είχα δώσει στο μοναστήρι, έγραψα και ό,τι άλλο στοιχείο είχα και μετέφερα και αυτή την εμπειρία που σας είπα με το Άγιο Λείψανο, το οποίο και το έδωσα στο μοναστήρι σαν μια συμβολή της δικής μου εμπειρίας στο μυστήριο της Αγιότητος του Πατρός Ιερονύμου. Πόση ώρα έχω?
1: Πόσο θέλω.
0: Αποκλείεται. Είναι 7 παρα 10, σεβασμιότατε. Λίγο ακόμη. Το πήρα το μήνυμα. Λοιπόν, αυτό όλο είναι κάτι πολύ δυνατό και για μένα ήταν και πάρα πολύ ουσιαστικό. Όταν πήγαμε λοιπόν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, πήγαμε, έτσι αισθανόμουν και με τον ηγούμενο και τον πατέρα Νίλο, με μια προσευχητική διάθεση. Δεν πήγαμε να τα βρούμε, να πείσουμε για κάτι. Καταθέσαμε τον πλήρη φάκελο, μέσα στον οποίο υπήρχε και η δική μου συνεισφορά αυτής της εμπειρίας, που με κάποιον τρόπο σας μεταφέρω και που αν είχαμε χρόνο θα μπορούσα και να σας γράψω, να σας διαβάσω σκέψεις που μου δημιουργήθηκαν από αυτές που προανέφερα κατέγραψα. Αυτό ακριβώς ήταν ένα ακόμη στοιχείο, τέταρτο, της σχέσης μου μαζί του. Και το πέμπτο ήταν ότι τελικώς εμείς πήγαμε στις 8 Μαρτίου του 2018, στις 27 Νοεμβρίου του 2019 έγινε η επίσημη αναγνώριση, καταγραφή του στις απόφαση μάλλον του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η εκδήλωση έγινε 2 χρόνια μετά, την ημέρα των εισοδίων της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου του 2019 στο Μετόχι. Αυτό το οποίο συνέβαινε την ημέρα της επίσημης ανακήρυξης από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν κάτι το συγκλονιστικό και αποτελεί άλλη μια εμπειρία της αναγνώρισης ενός Αγίου ο οποίος δεν είναι φτιαχτός, δεν τον κάνουμε κάπως εμείς και τον προκαλούμε τις συνθήκες ώστε να ομολογηθεί και να αναγνωριστεί ως Άγιος, αλλά ο ίδιος ο Θεός πραγματικά φωτίζει, κατευθύνει τα πράγματα και αναδεικνύει τους Αγίους Του. Ο Άγιος έζησε σε μια εποχή πάρα πολύ κρίσιμη και πολύ χαρακτηριστική, στην οποία θα ήταν ενδιαφέρον να πούμε 2-3 λόγια για το πώς λειτουργήσε και τα πρώτα χρόνια και τι χαρακτηριστικά υπήρχαν και στη συνέχεια της πορείας του κάτω στην Αθήνα στην Ανάληψη. Το πρώτο βασικό στοιχείο ήταν ότι εκείνη η εποχή είχε τη σφραγίδα της αγιότητος του Αγίου Νεκταρίου. Πολλοί Άγιοι περνούσαν από τον Άγιο, ο Άγιος Αμφιλόχιος ο Μακρύς, είχαν σχέση μαζί του. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν μια τεράστια δύναμη που είχε απορριφθεί από το εκκλησιαστικό σύστημα, πραγματικά είχε διωχθεί, είχε περιφρονηθεί, αλλά είχε δύναμη όλο αυτό και ήταν ένας μαγνήτης παρηγορίας και αφύπνισης αγνών ψυχών που αναζητούσαν. Και έτσι όλες οι μεγάλες σχεδόν προσωπικότητες της εποχής εκείνης διατηρούσαν ένα σύνδεσμο μαζί του, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Ιερώνυμος όταν κατέβαινε από τη Σιμωνόπετρα. Εκοιμήθη το 1920 ο Άγιος Νεκτάριος, δηλαδή την ίδια χρονιά κατά την οποία ο Άγιος Ιερώνυμος έγινε ηγούμενος. Αλλά ήταν ήδη 50 χρονών ο Άγιος Ιερώνυμος. Αυτό του έδινε την δυνατότητα αυτής της επικοινωνίας. Αυτό ήταν ένα πολύ δυνατό στοιχείο, όπως η σχέση του, χρησιμοποίησε τη λέξη ο πατήρ Επιφάνιος αγιόφιλη, της αγιοφιλίας του, είχε σχέση με τον Άγιο

0: Παρθένιο της Χίου. Είχε επίσης σχέση αναπτύξει με τον Άγιο Σάββα τον Νέο της Καλύμνου, ο οποίος ερχόταν στο Μετόχι και λειτουργούσε, όπως και με τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς εκοιμήθη το 1932, ένα χρόνο αφότου ο πατήρ Ιερώνυμος είχε εγκατασταθεί στην ανάληψη. Παρά τα αυτά, και όταν ήταν ως ηγούμενος, είχε μία σχέση και μάλιστα στην ανάληψη δεν τον θέλανε τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά, γιατί μνημόνευε πάρα πολλά ονόματα και τους κούραζε, το βαριότανε ο κόσμος, και γι' αυτό προσπαθούσαν να ξεφύγουν. Είχε ένα τσουβαλάκι και έβγαζε ονόματα και μνημόνευε. Θέλανε να τελειώνουν κάπως οι άνθρωποι, όπως ασφαλώς θέλετε και εσείς τώρα να τελειώνω εγώ να πάτε στα σπίτια σας. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο οι αναληψιώτες δεν τον πολύ θέλανε. Ο Άγιος τον ξεχώριζε και τον έφερνε όποτε μπορούσε. Στην ίδια την ανάληψη είχε λειτουργήσει και κάποια φορά πριν ακόμη εγκατασταθεί ο πατήρ Ιερώνυμος, ο Άγιος Νεκτάριος. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια ιστορία ότι αυτό το περιβάλλον, δια του πατρός Ιερωνύμου, του Αγίου Ιερωνύμου, ήταν ένας πόλος έλξης κολυβάδικης παράδοσης κατά κάποιον τρόπο. Εκτός από τον Άγιο Νεκτάριο, σε εκείνη την εποχή υπήρχαν κάποιες μορφές που είχαν αγιορείτικες, ενώ το Άγιον Όρος ήταν σε μια απαξίωση, οι οποίες είχαν μια σχέση με τον κόσμο, είτε διεπιστολών είτε με κάποια επικοινωνία. Έτσι ήταν ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής εκοιμήθη το 1959, 2 χρόνια μετά τον πατέρα, μετά τον Άγιο Ιερώνυμο. Υπήρχε μια αγωγή ησυχαστικού ήθους και αγιορητών πατέρων, η οποία εισερχόταν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας της αγωνιζομένης εν το κόσμο. Είχε μια επαφή ο γέροντας ο Γαβριήλ της Διονυσίου, ο οποίος επίσης μετέφερε κάτι το αγιορητικό στον κόσμο, ένα άλλο τύπου ήθος. Εκτός από αυτούς τους αγιορείτες υπήρχαν άλλοι μοναχικού προσανατολισμού Άγιοι της ιδίας εποχής, όπως είναι ο Άγιος Αμφιλόχιος ο Μακρής, ο οποίος εκοιμήθη το 1970. Και αυτός είχε σχέση με τον Άγιο Νεκτάριο, ο Άγιος της Πάτμου είναι αυτός. Αντίστοιχα υπήρχε ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος κατέβηκε αρκετά νωρίς στην Αθήνα και ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν πόλος έλξης κι αυτός. Αυτοί δίνανε κάτι το μοναχικό. Ο Άγιος Σάββας ο Νέος της Καλύμνου. Και αυτός ήταν ένας ασκητής μοναχικού ήθους και προσανατολισμού. Ο πατήρ Φιλόθεος ο Ζερβάκος, ένας άλλος πραγματικός Άγιος, ο οποίος μπορεί να μην έχει αναγνωριστεί, αλλά είναι στη συνείδηση του κόσμου Άγιος. Ήταν μια εποχή στην οποία βγαίνανε άνθρωποι ειδικής χάριτος. Την ίδια εποχή υπήρχε και μια άλλη κατηγορία πνευματικότητος, ήταν αυτή η οποία ήταν γύρω από την αδελφότητα της ζωής, η οποία ξεκίνησε από τον πατέρα Ευσέβιο Μαρθόπουλο, ο οποίος ήταν φωτισμένος, χαριτωμένος, άγιος άνθρωπος. Αλλά άλλου είδους εξελίχθηκε αυτό. Αυτός εκοιμήθηκε το 1929. Ήταν η χρονιά που εκοιμήθηκε ο Άγιος Δανίλο Κατουνακιώτης. Αυτή λοιπόν, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα των ανθρώπων οι οποίοι παλεύανε μέσα σε δύσκολες ιστορικές συνθήκες μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Άγιος στο Μετόχι δέχθηκε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δέχθηκε στο Μετόχι τον Εμφύλιο Πόλεμο, δέχθηκε τις συνέπειες του παλαιοημερολογητικού σχίσματος, δέχθηκε ένα σωρό προβλήματα τα οποία προσπάθησε με κάποιον τρόπο να τα διαχειριστεί, γιατί είχαν αντίκτυπο στις ψυχές των ανθρώπων με χαρακτηριστική σοφία. Ονομάστηκε ο Πνευματικός των Αθηνών. Ήτανε πραγματικά ένας τόπος αναπαύσεως ψυχών. Και τούτο διότι, θα το πω συνοπτικά, πρώτον, είχε την πίστη μέσα από την αγωγή του, ανατολικού τύπου πίστη, όχι διανοητικού απαντήσεων σε επιχειρήματα και σε ερωτήματα, αλλά πραγματικά μια πίστη που έβγαινε μέσα από εμπειρίες ζωής, με σημεία, με θαύματα από τους γονείς του και από την παιδική του ηλικία. Δεύτερον, είχε αυτήν την φυλαγιότητα, την αγάπη στους Αγίους, τον ζήλο για τους Αγίους. Γι' αυτό και υπευλήθη σε ηλικία 17 χρονών στο να πάει στον κόπο και στο ρίσκο του να πάει τελικώς στο Άγιον Όρος. Δεν ήταν εύκολες οι μετακινήσεις, δεν υπήρχε πολλή πληροφόρηση σε εκείνη την εποχή. Υπήρχε πόθος και δύναμη και δίψα. Το τρίτο, το γεγονός ότι ήταν εύχριστος στις διακονία και πλήρης υπακοής στο μοναστήρι. Πέστε μου να κάνω ό,τι θέλω και το έκανε. Και έβγαινε έξω, τον στέλναν έξω, τον μαζεύαν μέσα να κάνει όλα αυτά που σήμερα στη σημερινή διάλεπτο λέγονται αγκαρίες, χωρίς καμία απολύτως ιδιοτέλεια. Τέταρτο στοιχείο ήταν το χάρισμα της δοξολογίας του Θεού, το οποίο αποτυπώθηκε και στο υμνογραφικό του, με υμνογραφικό τρόπο, να γράφει ακολουθίες, παρακλητικούς κανόνες, δοξολογικά η ψυχή του να εκφράζεται προς το Θεό, να μην είναι μια ζητιανιά συνεχής τακτοποίησης των καθημερινών προβλημάτων. Τέταρτο, πέμπτο, δεν ξέρω τι είναι, ένα άλλο βασικό στοιχείο, η διαχείριση του χαρίσματος, διότι ο Θεός του έδωσε χαρίσματα που προσδιορίζουν τον έτερο άνθρωπο, τον άλλου είδους άνθρωπο, τον άνθρωπο της αιώνιας προοπτικής, τον άνθρωπο στον οποίο, όπως ανέφερα στην αρχή, ενεργεί η ίδια η χάρις και εμπεριπατεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά του. Έτσι βασικό ήταν το χάρισμα, όπως είπα προηγουμένως, της διάκρισης, το χάρισμα της προόρασης, του να βλέπει και μέσα στις ψυχές και μέσα στα γεγονότα και μέσα στη ζωή και τελικώς να τον αποδέχεται ο άνθρωπος, ο κόσμος, και επίσης το χάρισμα της έμπνευσης, καθώς εξ αυτού σε μια πολύ δύσκολη εποχή, στην οποία ο μοναχισμός, αν δεν καταπολεμεί το καλύτερο που θα μπορούσαμε να πούμε, ήταν ότι περιφρονεί το να οδηγήσει σε πλήρη αφιέρωση μοναχική 300 περίπου ψυχές, 200 εκ των οποίων ήταν γυναίκες, οι οποίες τις έκανε μοναχές και έμεναν στα σπίτια τους με κάποιον τρόπο. Αλλά μεγάλες ηγουμένες μοναστηριών γυναικείων μέχρι και σήμερα, φεύγουν τώρα αυτές, ήτανε κουρές δικές του. Και γι' αυτό και υπάρχουν ονόματα ιερονύμοι σε κάποιες μοναχές και ούτω καθεξής. Υπήρχε λοιπόν μια ολόκληρη ατμόσφαιρα, και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, στην οποία υπήρχε κάτι που δεν υπάρχει σήμερα και χάνεται. Είναι η κουλτούρα της πίστεως, όπου δεν παλεύουμε με το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός, αλλά ζούμε πραγματικά την σχέση της την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Μέσα από αυτή την ατμόσφαιρα βγήκαν όλοι αυτοί οι Άγιοι του περασμένου αιώνος, τους οποίους εμείς ιδιαίτερα εκτιμούμε στην Εκκλησία και τους οποίους ιδιαίτερα ευλαβόμαστε. Θα μπορούσε λοιπόν πολλά κανείς να πει και πολλά πραγματικά να καταθέσει για το πώς εκφράζεται η ζωή, η χάρις του Θεού, η δύναμη που λέει του Αγίου Πνεύματος στη ζωή αυτών των Αγίων, και πραγματικά να δοξάσουμε τον Θεό, διότι είναι θαυμαστός εν της Αγίης αυτού. Εγώ σκέφτηκα ότι το πολυτιμότερο πράγμα που έχω να σας πω, μια που δεν έχω να μεταφέρω την άμεση γνωριμία μαζί του, αλλά ταπεινώς μαζί με αυτήν την προσωπική εμπειρία της σχέσης μαζί με αυτόν τον Άγιο, όπως την έζησα στο χώρο του αγιασμού του, και να πω ευθαρσός, και το είπα και στους πατέρες, δεν είναι σημονοπετρίτης, είναι αναληψιώτης. Εσείς τον διώξατε και στην ανάληψη ανεδείχθη πραγματικά η χάρη του. Σχήμα λόγου είναι αυτό. Είναι το να φέρω και ένα κομμάτι του Λειψάνου του σήμερα, να είναι παρόν ο ίδιος ο Άγιος ανάμεσά μας, με υπολείμματα της φυσικής του υποστάσεως που περικλείουν το σύνολο της χάριτος που αυτός έχει. Όταν λοιπόν πριν από λίγες μέρες μου είπε ο πατήρ Επιφάνιος, δεν θα μας φέρετε και ένα μέρος του Λειψάνου, του είπα, ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολο αυτό το πράγμα, διότι εγώ δεν έχω ένα μέρος του Λειψάνου, το οποίο το κράτησα γιατί μου δόθηκε για να το προσφέρω στην Σιμωνόπετρα και μου στο προσκύνημα στα σπάτα του Χριστού. Μου είχε δώσει και ο γέροντας ένα μικρό κομμάτι έτσι για μένα και έναν σπονδυλό τον οποίο τον έδωσα σε ένα άλλο μοναστήρι. Και δεν είχα κάτι άλλο. Έγινε όμως το εξής, ότι θέλανε να φτιάξουν εκεί που ήταν το κενοτάφιο στην ανάληψη ένα κυβόριο, έναν χώρο να τον περιποιηθούν ως χώρο ο οποίος φιλοξένησε για πολλά χρόνια το Άγιο Λείψανό του, το οποίο παρεπιπτόντως κατά την εκταφή του ευωδίασε, όπως ομολογούν όλοι, ο τόπος πραγματικά εκεί στην ανάληψη. Κάνοντας όμως την όλη τώρα, πριν από μερικούς μήνες, ανακομιδή, τη δεύτερη ανακομιδή του Λειψάνου και βγάζοντας όλο το χώμα, υπήρχαν υπολείμματα του Λειψάνου του τελικά και μερικά κομμάτια ήταν και κάπως μεγάλα. Βρήκανε λοιπόν, κοσκύλησαν και το χώμα και τα λοιπά και βρέθηκαν και άλλα Λείψανα, γιατί δεν ήταν πλήρης η συλλογή των Λειψάνων του. Αυτά τα κράτησαν στο μετόχι και είπα εγώ ότι κοιτάξτε, έχω δικαιώματα και θέλω να πάρω. Θέλω άδεια από το μοναστήρι να πάρουμε και να δώσουμε. Κάτι μου δώσανε, όπως σας είπα, για το προσκύνημα του Χριστού, αλλά να δώσουμε και κάτι στην εκκλησία που θα πάω, αφού μου ζητήθηκε. Πήρα λοιπόν τον ηγούμενο και έδωσε ευλογία, και έτσι με την ευλογία της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας έχω φέρει κατ' εντολή του καθηγουμένου ένα μέρος του Λειψάνου, το οποίο και θα ήθελα να το παραδώσω σε εσάς, σεβασμιότατε. Έχει μέσα και κάτι σχετικό, για να πάρουμε έτσι όλοι μαζί και να ευλογείται και η τοπική εκκλησία και από τη φυσική παρουσία του Αγίου Ιερονύμου.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Ελαυριωτικής, κ. Νικολάου, με θέμα «Όσιος Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης», που εκφωνήθηκε στον Ιερώνο Αγίου Νικολάου Βόλου στις 23 Φεβρουαρίου 2024. Και θα ακούσουμε τον λόγο που εκφώνησε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην επίσημη τελετή της Αγιοκατατάξεως του Οσίου Ιερωνύμου στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι της Αναλήψεως στο Βύρωνα στις 21 Νοεμβρίου 2021.
2: Δοξάζομεν το Άγιον και υπερήμνητον όνομα του Ενδριάδη Θεού ημών, ότι κατηξίωσεν ημάς να επισκεφθόμεν τα εντάφθα αγαπητά του Κυρίου σκηνώματα, το ιερόν τούτο μετόχιον της εν Αγίω Όρη βασιλικής, πατριαρχικής και σταυροπηγιακής μονής του Αγίου Σίμωνος της Πέτρας. Χαίρομεν δε όλος ιδιαιτέρως, αναλογιζόμενοι ότι εν το μετοχείο τούτο διεικόνησαν την σωτηρίαν μυριάδων φιλοχρίστων ψυχών, ενάρετοι και υγειασμένοι πνευματικοί πατέρες, προεξάρχοντος εις την θεοειδή ταπεινοφροσύνην, την άκραν υπομονήν, την βαθίαν πίστην, την ακλόνητον ελπίδα και την κατά Θεόν αγάπην, του εν Αγίης αναπαυωμένου γέροντος της Αναλήψεως Οσίου Ιερωνύμου του Σίμωνο Πετρίτου. Τούτου του Οσίου γέροντος έσχομεν την μεγάλην ευλογίαν να διακηρύξομεν επισήμως την αγιότητα δια πατριαρχικής και συνοδικής πράξεως εκδοθήσεις υπό της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας ακριβώς προ 2 ετών. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ιερώνυμος διήλθεν όλων των επίγειων βίων του εν ευλαβία, προσευχή, υπακοή, παρθενία ψυχίστε και σώματος, ακτιμοσύνη τελεία, εμπιστοσύνη απολύτω προς τον Κύριον και συνελώντι υπήν εμπάσαστες ευαγγελικές αρετές, διόκαι ο Θεός υπερεδόξασε την ζωήν και την έξοδον αυτού εκ του επικύρου και προσκέρου τούτου βίου και του έδωκε το χάρισμα να θαυματουργεί, να συγχωρεί, να ευεργετεί, να αναμένει την μετάνοιαν και την επιστροφήν των ανθρώπων, ακόμη και των εχθρικώς διακειμένων προς Αυτόν. Ο Άγιος Ιερώνυμος ανεδείχθη άχρη θανάτου επάξιος μαθητής του Κυρίου, λάτρης της Θεοτόκου και των Αγίων, την ζωήν των οποίων παιδιώθεν προσπαθούσε να μιμείται, συμμορφούμενος προς το υπόδειγμα αυτών. Εξαιρέτως ευλαβήτω τον νεοφανή Άγιον των καιρών μας, Νεκτάριον Πενταπόλεως, τον οποίον εγνώρισεν εν ζωή, συνεδέθη πνευματικώς με ταυτού και οικολούθη ως απλανή οδηγών εν διοδό της ανεσπέρου του Θεού Βασιλείας. Ο Άγιος Ιερώνυμος είχε καλλιεργήσει εις μέγιστον βαθμόν την συνείδησή του επί τη βάση της Ευαγγελικής Διδασκαλίας, δι' αυτό και ακτινοβολούσε το άκτιστον φως της παρουσίας του Χριστού. Εις την Αγίαν προσωπικότητά του επιληθεύεται το πατερικόν λόγιον Χριστόν έχων οίκον των ένικων. Ως εκ τούτου, εν τη αγαθή καρδία του, ομού μετά του Κυρίου της δόξης, εχώρουν πάντες οι άνθρωποι, άγιοι και αμαρτωλοί, πλούσιοι και πένιτες, ράθυμοι και νύφοντες, διότι ακριβώς η καρδία του εκ της χάριτος του παρακλήτου είχε πλατινθεί τόσον πολύ, ώστε αγαπούσε τους πάντας και ανελίσκετο άνευ υπερβολής όλων των 24ωρων εις την εξομολόγηση των προς αυτών προσερχομένων πνευματικών τέκνων και εις την διακονία του πλησίων. Κατέστη τι ούτω τρόπος ο Τρισόλβιος Ιερώνυμος, χειραγωγός πολλών ψυχών εις την οδόν της μετανοίας, γενόμενος όλος φως και λαμπάς και ομένη εν το κόσμο και υπέρ της του κόσμου σωτηρίας, αντικατοπτρίζων το τρισοφαές της υπερουσίου τριάδος φως, καθώς κατά τον όσιον Ιωάννη τον Σιναήτην, φως μεν μοναχής άγγελη, φως δε πάντων ανθρώπων μοναδική πολιτεία. Αυτήν την μοναδική πολιτεία μετεγκατέστησεν όσιος Ιερώνυμος εκ της σίμωνος πέτρας εν ταύτα, όχι βεβαίως τοπικός, αλλά τροπικός. Τα των αθωνητών μοναστών ήθη μετεκένωσεν εκ του ιερού σχοινίσματος της Κυρίας Θεοτόκου εδώ εις τον κόσμο. Τα σευσκιοφύλους αναδενδράδας της του μυροβλήτου σίμωνος μονής μετεφύτευσεν εις τα σπαρυφάς του ημιτού. Και ταύτα λέγοντες πατέρες και αδελφοί, ουδέν άλλο τι κηρύττωμεν ή ότι ο μοναχισμός είναι κυρίως τρόπος και ουχή τόπος, ως καταδεικνύει αδιαμφισβητήτως ο βίος του Οσίου Πατρός Σιμών Ιερωνύμου, ώστις και εν το Αγιονύμου όρη και εκτός αυτού, εδώ παρά το κέντρο του κλινού άστεως, παρέμεινεν υπόδειγμα μοναχού. Βεβαίως και ο τόπος λειτουργεί υποβοηθητικός, διότι συνήθως τα μοναστικά καθιδρύματα ευρίσκονται εις τόπους λίαν ησυχαστικούς και μεμακρυσμένους εκ των θορύβων και των μεριμνών του κόσμου, ως άλλωστε και το Άγιον Όρος, το οποίον το Οικουμενικόν Πατριαρχείον περιβάλλει αείποτε με άπειρον στοργήν και φροντίδα ως κανονικόν έδαφος και δικαιοδοσίαν αυτού. Και όχι μόνον δια το Άγιον Όρος μεριμνά και φροντίζει η Μεγάλη Εκκλησία, αλλά και δια πάντα τα μοναστικά καθιδρύματα και μετόχια, άτι να ευρίσκονται υπό την σκέπη αυτής εν Τουρκία, εν Ελλάδη, εν Γαλλία, εν Αμερική και Αλλαχού. Οι σχέσεις άλλωστε Οικουμενικού Πατριαρχείου και Μοναχισμού είναι σχέσεις οντολογικής αλληλοπεριχωρήσεως και ιεροκανονικής συζυγίας. Αυτήν την ιεροκανονική συναρμογή Μεγάλης Εκκλησίας και Μοναχισμού υπηρέτησεν άνευ της παραμικράς αντιλογίας ο Όσιος Ιερώνυμος με απαράμιλον ταπείνωσιν και υποδειγματικήν υπακοήν, καθώς γνωστόν τη χάνει ότι η συμμόρφωση του Αγίου προς τις αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου περί της αλλαγής του ημερολογίου εστάθη μία εκ των αφορμών, ένα κατ' τον οποίον εξεδιώχθη εκ της μονής της μετανοίας του. Δυστυχέστατα, εις τους καιρούς μας, ακόμη και εντός του Αγίου Όρους, με ανυποστάτους δικαιολογίας και αιτιάσεις, ακούονται φωνές έτινες επιθυμούν την διασάλευση της κανονικής τάξεως της Εκκλησίας, φωνές έτινες αμφισβητούν τα όσια και παραδεδομένα, φωνές εοποίε ταράσουν των μακάριων ύπνων, των απαιώνος εν υπακοή και ταπεινώσει έβαρεστης άντων το Θεό. Ο Πατριάρχης δεν θα εκφέρει λόγων κρίσεως κατουδενός. Κριτής ίσταται ο Όσιος Ιερώνυμος και ο βίος του. Ευλαβείς και αγαπητοί προσκυνητέ, άρχοντες και αρχόμενοι, εκφράζοντες δια μίαν ακόμη φοράν την ειλικρινή χαράν και ευφροσύνην μας, δια την επίσκεψή μας εις τον Άγιον τούτων χώρων των ασκητικών αγώνων του Οσίου Πατρός ημών Ιερωνύμου και εις τον τάφον αυτού, συγχαίρομεν τον Άγιον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, οσιολογιώτα των Αρχιμανδρίτην Κύριων Ελισέων, των οικονόμων του Ιερού τούτου Μετοχίου Φίλτα των Πατέρα Νείλων και τους λοιπούς πατέρας και αδελφούς, καθώς και όλους ημάς τους ευλαβείς προσκυνητάς του εφήμως γνωστού και αξιοσεβάστου μοναστηριακού τούτου καθιδρύματος και ασπαζόμεθα με αδελφικήν αγάπην και τιμήν τον Ιερότατον Μητροπολίτην και Σαργενής Βύρονος και ημιτού Κύριον Δανιήλ, εντός των ορίων της επαρχίας του οποίου ευρίσκεται το ιερόν τούτο σέβασμα. Εν τέλει επευχόμεθα, καθώς ο Οσιότατος Πατήρ ημών Ιερώνυμος εθεμελίωσε την ζωήν αυτού όχι απλώς επί την πέτραν εις την οποίαν οικοδομήθηκε η ιερά της μετανοίας αυτού Μονή Σίμωνος Πέτρας, αλλά επί την πέτραν της πίστεως ή των ακρογωνιαίων λίθων Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ούτω και πάντες εμείς να οικοδομούμεν την ζωήν μας επί των Κύριων, ότι αυτό μέλει περί ημών. Η δε χάρις και το έλεος του ενδόξη αναληφθέντος αφημών εις τους ουρανούς Σωτήρος Χριστού, ήσαν με τα πάντων ημών αδελφοί και τέκνα εγκυρία πρεσβειών του Οσίου Πατρός ημών Ιερωνύμου και πάντων των Αγίων. Αμήν.
1: Ακούσαμε τον λόγο που εκφώνησε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος στην επίσημη τελετή της Αγιοκατατάξεως του Οσίου Ιερωνύμου του Σιμώνου Πετρίτου στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι της Ανλήψεως στο Βύρονα στις 21 Νοεμβρίου 2021.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Οσίου Μωυσέως του Αιθίωπος.

ο ληστής που μετανόησε στο Σταυρό και βρήκε τη σωτηρία, δεν είναι ο μοναδικός. Από τότε, πολλοί αμαρτωλοί και ληστές μετανόησαν και ζήτησαν με δάκρυα από τον Κύριο να τους δεχθεί στη βασιλεία Του. Ανάμεσά τους βρίσκεται και Όσιος Μωυσής, ο οποίος ήταν εθίωπα στην καταγωγή και μαύρος στο δέρμα. Μαύρη όμως ήταν και η ψυχή του, διότι είχε δίστροπο χαρακτήρα και ληστρική συμπεριφορά. Ήταν δούλος κάποιου πολιτικού άρχοντα, ο οποίος για τις άνομες πράξεις του τον έδιωξε από το αρχοντικό του. Τότε εκείνος έγινε αρχηγός μιας συμμορίας ληστών που ήταν ο φόβος και ο τρόμος στην περιοχή. Κάποτε ο λίσταρχος Μωυσής κάκιωσε εναντίον ενός βοσκού επειδή τον εμπόδισε να διαπράξει το κακό και σκέφτηκε να τον θανατώσει. Γρήγορα έμαθε ότι ο βοσκός βρισκόταν πέρα από τον ύλο ποταμό, ο οποίος είχε πλημμυρίσει. Ο Μωυσής τότε, αφού κράτησε με τα δόντια του το μαχαίρι, κολυμπώντας, πέρασε τα ορμητικά νερά του ποταμού. Ο βοσκός όμως προαισθάνθηκε τον ερχομό του, εγκατέλειψε τα πρόβατά του και απομακρύνθηκε για να σώσει τη ζωή του. Ο Μωυσής μόλις έφτασε, επειδή δεν βρήκε το βοσκό, άρπαξε και έσφαξε 3 διαλεχτά κριάρια. Στη συνέχεια τα έδεσε στη σειρά με σκηνή και τραβώντας τα γύρισε πάλι κολυμπώντας στην απέναντι όχθη του Νείλου ποταμού. Συνέβη όμως ύστερα από κάποιο ατύχημα η συνείδηση του φοβερού αυτού λίσταρχου να αφυπνιστεί. Αγγιγμένος από την αγάπη του Χριστού μίσησε την αμαρτία και αποφάσισε να ζήσει με μετάνοια. Αφού κατηχήθηκε και βαπτίστηκε, αποσύρθηκε στην έρημο της Κήτης, όπου την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί ασκητές. Εγκαταστάθηκε σε έναν τόπο σκληρό και απαράκλητο, που δεν είχε ούτε καν λίγο νερό να δροσίζει τη δίψα του και επιδόθηκε σε μεγάλους αγώνες.

Με υπεράνθρωπους αγώνες, ο Αββάς Μωυσής κατόρθωσε να νικήσει τις επιθέσεις του δαίμονα. Ο δαίμονας, εξοργισμένος, που έβλεπε τον εαυτό του νικημένο, του επιτέθηκε μια νύχτα, καθώς εκείνος ήταν σκυμμένος πάνω στο πηγάδι και του έδωσε ένα σφοδρό χτύπημα στα νεφρά. Ο Μωυσής από τους αφόρητους πόνους έπεσε κάτω αναίσθητος. Μισοπεθαμένο τον βρήκε το πρωί ένας μοναχός και τον μετέφεραν στο Κυριακό. Μόνο μετά από ένα χρόνο κατόρθωσε να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Ο γέροντας Ισίδωρος τον προέτρεψε να πάψει να προκαλεί τους δαίμονες σε μάχη, διότι ο Θεός είχε παραχωρήσει τις δοκιμασίες αυτές για να μην υπερηφανεύεται ότι είχε υπερνικήσει τα πάθη με τις δικές του δυνάμεις.

ο Μωυσής είχε προοδεύσει τόσο πολύ, ώστε η φήμη του άρχισε να διαδίδεται σε όλη τη γύρω περιοχή. Ένας άρχοντας που έμαθε για τη θαυμαστή μεταστροφή του Λίσταρχου, θέλησε να μιλήσει μαζί του. Ήρθε στη σκήτη και ζήτησε να δει τον Αβά Μωυσή. Οι μοναχοί του έδειξαν το δρόμο που οδηγούσε στο σπήλαιό του. Ο Αβάς, προγνωρίζοντας το σκοπό του άρχοντα, έφυγε από τη σπηλιά και σαν ένας απλός οδηπόρος ερχόταν στον ίδιο δρόμο που βάδιζε ο άρχοντας. Σε κάποια στιγμή συναντήθηκαν και ο άρχοντας τον ρώτησε αν βαδίζει σωστά προς το κελί του περιβόητου ασκητή Μωυσή. Όσιος τότε του είπε «Ο περιβόητος για την αμαρτία του, τι να τον κάνεις αυτόν τον αχρίο, το δαιμονισμένο, τον ανόητο, θα ζημιωθείς άρχοντά μου, δεν έχεις να ωφεληθείς τίποτα, μην κοπιάζεις άδικα». Ο άρχοντας μόλις άκουσε αυτά γύρισε πίσω και ανέφερε στους πατέρες όσα του είπε εκείνος ο μοναχός. Οι μοναχοί απόρησαν και ρώτησαν τον άρχοντα τι άνθρωπος ήταν αυτός που του έδωσε τέτοιες πληροφορίες. Εκείνος περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του και οι μοναχοί κατάλαβαν, χαμογέλασαν και του είπαν «Αυτός ήταν ο Αβάς Μωυσής και από ταπείνωση κατηγόρησε τον εαυτό του για να μην ακούσει τους επένους σου». Ο άρχοντας, διδαγμένος από την ταπείνωση του Οσίου, αναχώρησε. Όταν οι βάρβαροι μάζικες εισέβαλαν στη σκήτη, όλοι οι μοναχοί ετοιμάζονταν να φύγουν. Μονάχα ο Αβάς Μωυσής έστεκε ήσυχος. Όταν τον ρώτησαν γιατί δεν φεύγει, τους απάντησε «Εγώ περιμένω τόσα χρόνια αυτή την ημέρα για να πληρωθεί ο λόγος του Δεσπότη Χριστού που λέγει «Πάντες οι λαμβάνοντες μάχαιρα εν μαχαίρι απολούνται». Πράγματι, οι βάρβαροι μάζικες θανάτωσαν όσους μοναχούς βρήκαν εκεί. Όταν έφτασαν στο κελί του Αβά Μωυσή και των 7 υποτακτικών του, ένας από τους μοναχούς κατόρθωσε και κρύφτηκε πίσω από ένα σωρό από σχοινιά. Όταν σφαγιάζονταν οι Άγιοι, μεταξύ των οποίων και ο Αβάς Μωυσής, είδε 7 στεφάνους που κατέβηκαν από τον ουρανό να τους στεφανώνουν όλους. Αυτός εξάλλου είναι και ο σκοπός που ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, να ανοίξει την πύλη του Παραδείσου στους αμαρτωλούς που μετανοούν και ζητούν με συντριβή να γίνουν άξιοι της Βασιλείας Του.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολί του Λεμεσού Αθανασίου, μέρος δεύτερο. Μια φορά στα Κατουνάκια, καθώς ήμασταν με τον Όσιο Εφραίμ στο τραπέζι για φαγητό, ήρθε ένας μοναχός ο οποίος είχε μια αδελφή σε ένα γυναικείο μοναστήρι, πολύ ξακουστό και πολύ πνευματικό. Διηγήτως το γέροντα του στο μοναστήρι αυτό υπήρχε μια γερόντισσα η οποία ήταν τόσο αγνός και καθαρός άνθρωπος που δεν είχε καθόλου πειρασμούς. Ούτε ποτέ πειράστηκε σαρκικά, ούτε είχε λογισμούς κλπ. Ήταν τόσο καθαρή πραγματικά. Και όντως, ήταν όπως την περιέγραφε ο αδελφός. Ο παπά Εφραίμ έτρωγε εκεί αργά-αργά το φαγητό του, όπως ήταν το συνήθειό του, και άκουγε. Σε μια στιγμή, κοίταξε πάνω με εκείνα τα μάτια του τα διαπεραστικά και λέει προς τον μοναχό: «Εγώ, πάτερ μου, δεν επαινώ αυτό που μου λέγεις. Δεν με ενθουσιάζει το γεγονός ότι η γερόντισσα αυτή δεν επειράστη ποτέ της. Θα προτιμούσα να είχε πειραστεί και αυτή για να καταλάβει τους πειραζομένους». Ήξερε λοιπόν και από τον εαυτό του την τραγωδία της πεπτοκιίας φύσης μας και δεν έκρυψε τις δικές του περιπέτειες και τους πειρασμούς και τις πτώσεις του στον καθημερινό, τιτάνιο και μαρτυρικό αγώνα του. Το έκανε αυτό χωρίς κανένα σύμπλεγμα μειονεκτικότητας, αλλά από πατρική αγάπη για να μας ισορροπήσει, για να μας παρηγορήσει, για να μας ενθαρρύνει στο δικό μας πτωχό αγώνα, αλλά και για να μας αποκαλύψει και να μας εισάγει στο πραγματικό νόημα της εν Χριστώ τελείωσης του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, μας μιλούσε και μας μιούσε πάντοτε στη μετάνοια, θεωρώντας την το κατεξοχήν μυστήριο και το σημείο της εν Χριστώ τελειότητας. Οι Άγιοι δεν έγιναν Άγιοι γιατί ήταν αλάνθαστοι ή αναμάρτητοι. Έγιναν Άγιοι γιατί παρόλα τα ανθρώπινα λάθη και τις αμαρτίες τους, παρέδωσαν τους εαυτούς τους στο μεγάλο πέλαγος της μετανοίας και εν μετανοία δήλθαν των βίων τους και απήλαυσαν τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος. Ναι, αλλά ποιος μετανοεί και πώς γίνεται η μετάνοια και πότε συντελείται αυτή και τι τελικά είναι και ποια η ανάγκη της. Ο Θεοφόρος πατέρας μας, ύστερα από 50 χρόνια, τόσα ήταν περίπου τα χρόνια της μοναχικής του πολιτείας, όταν τον συνάντησα το 1976 στα Κατουνάκια, μας δίδασκε μέσα από την πείρα του ότι το έργο του μοναχού είναι η υπακοή, η οποία θα φέρει την ταπείνωση και η ταπείνωση τη μετάνοια. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί πραγματικά, ενώ ο υπερήφανος ουδέποτε μετανοεί, γιατί πάντοτε δικαιολογείται και δικαιώνει τον εαυτό του. «Μην δικαιώνεις, μην δικαιολογείς, πάτερ μου, την πτώση σου και τις αμαρτίες σου», μας έλεγε συχνά με το χαρακτηριστικά αυστηρό και συνάμα γλυκό τρόπο έκφρασής του. «Ήμαρτες, πες ευλόγησον, εγώ φταίω. Θεέ μου, σχόραμε, ευλόγησον». Και τότε θα δεις τον κρουνό των δακρύων να πλένει την ψυχή σου, να καθαρίζει τη συνείδησή σου και να θεραπεύει τα εκ της αμαρτίας τραύματά σου. Η μετάνοια γίνεται με την αποδοχή της ενοχής μας, χωρίς δικαιολογίες και προφάσεις εν αμαρτίες, και εν συνεχεία με την εξήτηση της εκ Θεού βοηθείας και της αφέσεως των αμαρτιών μας. Όσο μπορούμε να καταβάλουμε το εξ ημών, ότι εξαρτάται από εμάς, και να παρακαλέσουμε τον Ουράνιο Πατέρα μας να ενδυναμώσει την αδυναμία μας και να ενισχύσει με τη Θεία Χάρη του την εν Χριστώ προσπάθειά μας. Το έργο της μετανοίας είναι ατελεύτητο, χωρίς τέλος, γιατί είναι το έργο της δια της Θείας Χάριτος τελειώσεως της ανθρώπινης υπόστασής μας. Αφού το έργο της τελειώσεως είναι απέραντο και δυναμικά αυξανόμενο, άρα και το έργο της μετανοίας ως ένδυση του κενού, καινούριου δηλαδή ανθρώπου, του κατοικώνα Θεού κτιστέντος, είναι ατελείωτο. Γι' αυτό και η δοξολογία του Θεού αιώνια και η έκπληξή μας ασίγαστη καθώς θα προάγονται οι δίκαιοι από δόξης εις δόξαν. Τελικά η μετάνοιά μας είναι η δια της Θείας Χάριτος συνεργούσης και της ελευθερίας του ανθρώπου που αποβολή του παλαιού ανθρώπου συν της παθήμασης και της επιθυμίες και η ένδυση του καινού, του νέου ανθρώπου, του κατά Θεόν κτισθέντος. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η εργασία της, γιατί αυτή καθεαυτήν αποτελεί και την εν Χριστώ τελειότητά μας. Θυμάμαι τη δεύτερη φορά που πήγα στη Μονή Βατοπεδίου. Ήταν όταν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ήθελε να επισκεφθεί τη Μονή για να προσκυνήσει την Παναγία μας. Ήθελε να πάω κι εγώ μαζί του να τον συνοδεύσω. Πράγματι, τον συνόδευσα μαζί με έναν αδελφό από τη συνοδεία του. Στο δρόμο τον ερώτησα: «Γέροντα, πώς και πας στο βατοπέδι?» Μου λέει: «Έχω μεγάλους πειρασμούς, μεγάλες θλίψεις, μεγάλες δυσκολίες. Θέλω να πάω να προσκυνήσω την Αγία Ζώνη και την Παναγία την Παραμυθία, να με παραμυθήσει, να μου δώσει παρηγοριά». Τότε ήμασταν στη Νέα Σκήτη. Το βατοπέδι ήταν ακόμη ιδιόρυθμο μοναστήρι. Ούτε ξέραμε ότι η συνοδεία μας τα κατέληγε αργότερα εκεί. Πήγαμε πρώτα στην Αγία Ζώνη. Γονάτισε εκεί ο γέροντας και προσευχόταν για αρκετή ώρα. Και μετά ζήτησε να πάμε στην Παραμυθία. Πήγαμε στο παρεκκλήσι της Παναγίας της Παραμυθίας. Μας άνοιξε ο προσμονάριος, ο υπεύθυνος μοναχός που ήταν εκεί και μπήκαμε μέσα. Τον παρεκάλεσε αν γίνεται να μείνει για λίγο μόνος του. Έπειτα είπε στο καλογέρι του: «Πέρασε κι εσύ έξω, να μείνει ο Παπαθανάσης εδώ να με βοηθήσει». Έμεινα εκεί και τον κράτησα λίγο για να μπορέσει να γονατίσει. Χωρίς να μου πει να φύγω, ίσως το θεώρησα αυτονόητο, τράβηξα πίσω σε μια γωνιά του παρεκκλησίου που ήταν σκοτεινό ως συνήθως. Ο γέροντας έκλαιγε και προσευχόταν με τα πολλών δακρύων λέγοντας: «Παναγία μου, το παιδί μου». Κάποιο θέμα είχε με ένα δικό του μοναχό και ήθελε να τον βοηθήσει πνευματικά. Με πολύ πόνο και αγάπη πήγε στην Παναγία και προσευχόταν για τη συνοδεία του και συγκεκριμένα για το πνευματικό του παιδί. Είχα καταλάβει ότι ο γέροντας ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση διότι περνούσε το σταυρό του γέροντα, δηλαδή βάσταζε πάνω του το φορτίο των υπολείπων ανθρώπων. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας γονέας στον Όσιο και του μίλησε για το παιδί του το οποίο είχε πρόβλημα. Του είπε ο Όσιος: «Να κάνεις πολύ προσευχή». Μετά 9-10 μήνες ξαναήρθε ο γονιός αυτός. Ερχόταν και έμενε κοντά μας και πηγαίναμε κι εμείς από τη Νέα Σκήτη και τον παίρναμε και τον πηγαίναμε στο γέροντα. Του λέει ο γέροντας: «Τι έγινε το παιδί σου, διορθώθηκε?» «Όχι γέροντα, χειρότερα έγινε». «Δεν προσευχήθηκες?» «Προσευχόμουν γέροντα». «Πώς προσευχήθηκες, δείξε μου το κομποσκίνι σου». Του έδειξε ένα κομποσκινάκι με ταξωτό. Του λέει: «Έπρεπε να το λιώσεις αυτό. Τα γόνατά σου να ματώσουν, έτσι προσευχόμαστε». Ήθελε να τονίσει ο γέροντας ότι η προσευχή δεν είναι σαν να απαγγέλουμε ένα ποίημα. Η προσευχή θέλει πόνο, πολύ αγάπη και θυσία. Αυτή είναι η προσευχή. Και του έλεγε: «Πύρινες προσευχές, πύρινες προσευχές».

Μας έλεγε ο Όσιος ότι μια φορά, καθώς προσευχόταν στα κατουνάκια για κάποιον αδελφό, ο οποίος κοιμήθηκε, είχε ένα όραμα. Ο αδελφός αυτός ήταν δυστυχώς σε μια δύσκολη πνευματική κατάσταση και δεν σώθηκε. Ο γέροντας έκανε προσευχή για να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή του. Τότε, όπως διηγεί το ίδιος, εν οράματι είδε στην προσευχή του τον αδελφό ότι τον πήγαιναν με το νεκροκρέβατο, ένα κρεβάτι σαν φέρετρο που συνηθίζουν να βάζουν τον και κοιμημένο στο Άγιον Όρος, για να τον ενταφιάσουν. Όταν πέρασε μπροστά από την καλύβη του Αγίου Εφραίμ, ο γέροντας πήγε και είδε το λείψανο του αδελφού, ο οποίος ήταν ζωντανός και σε κακή κατάσταση, και λέει στον Άγιο: «Παπα Εφραίμ, δεν με έβλεπες τόσο καιρό. Γιατί δεν μου είπες κάτι, γιατί δεν μου είπες μια κουβέντα να αλλάξω τρόπο ζωής? Τώρα σου αρέσει που με βλέπεις να πηγαίνω στην κόλαση?» Τότε ξύπνησε και συνήλθε ο γέροντας και κατάλαβε την ευθύνη που είχε όταν του έλεγε ο λογισμός του: «Πες του γείτονα μια κουβέντα ότι δεν πάει καλά με αυτά που κάνει». Ήταν ένα εκκλησιολογικό θέμα, το θέμα του ζηλωτισμού. Έλεγε ο Άγιος στο λογισμό του: «Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, δεν με έβαλε κανείς να του πω κάτι. Δεν έχω καμία ευθύνη, δεν έχω κανένα λόγο. Μπορεί να αντιδράσει ο αδελφός και να έλθουμε σε δύσκολη κατάσταση». Μας έλεγε όμως μετά ότι έχουμε ευθύνη όταν έχουμε τον αδελφό μας σε μια δύσκολη κατάσταση και δεν του λέμε κάτι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις που μπορεί να τον οδηγήσει ο λόγος που θα του πεις. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην ανταποκριθεί, αλλά αυτό που θα του πεις δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει μέσα του. Εάν ο αδελφός δεν μπορεί να σε ακούσει, τότε αν προσεύχεσαι γι' αυτόν, ο Θεός θα βρει τρόπο να του μιλήσει, έστω και την ενδεκάτη ώρα, έστω και τη δωδεκάτη. Θα βρει ο Θεός τρόπο να ακούσει την προσευχή μας. Διότι η προσευχή υπέρ του αδελφού μας είναι η μεγαλύτερη έκφραση αγάπης προς τον αδελφό. Όταν αγαπώ τον αδελφό μου, δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος γι' αυτόν, για την ψυχή του και την αιώνια πορεία του. Ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, όταν ήλθε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου στις 27-29 Αυγούστου του 1982, για πρώτη φορά μετά τη χειροτονία μου σε ιερέα, με συνάντησε και αφού με ασπάστηκε και μου φίλησε το χέρι, παρά την αντίρρησή μου, μου είπε λόγον Κυρίου με την προφητική αυθεντία που τον χαρακτήριζε. Πρώτον, ποτέ μη λειτουργήσεις με την τυχούσα συνείδηση, αλλά να είσαι πάντοτε προσεκτικός και να έχεις ακρίβεια. Δεύτερον, να κάνεις υπακοή στο γέροντά σου. Αυτά ήταν τα διδάγματα του πνευματοφόρου πατρός προς εμένα, τον τότε νεαρό και αρχάριο ιερομόναχο. Ο ίδιος ο γέροντας ήταν υπόδειγμα ακριβίας της συνειδήσεως. «Δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Η ακρίβεια της συνειδήσεως, η υπακοή δηλαδή στις εντολές του Θεού και του Γέροντος, συνιστά την οδό των πατέρων μας. Αυτή ήταν και η οδός του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Από αυτή την περιεκτική πνευματική εργασία, ο μακάριος γέροντας στη Θεία Λειτουργία πολλές φορές έβλεπε το άκτιστο φως της θεότητος. Έβλεπε χερουβίμ και σεραφείμ, σώμα νεκρό, ανθρώπινο στο Άγιο Δισκάριο, και λουζόταν πάντοτε στα γλυκύτατα δάκρυα της κατανήξεως. «Άμα λειτουργήσεις και δεν κλάψεις, κάπου έπτεσες, κάπου έκανες λάθος», μας έλεγε συχνά από την προσωπική εμπειρία του. «Εγώ όλη μέρα προπαρασκευάζω τον εαυτό μου για τη Θεία Λειτουργία. Όχι μόνο με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, αλλά κάνω και δικές μου προσευχές, προσευχές μετανοίας και οικεσίας να με αξιώνει ο Κύριος της Θείας Ιερουργίας». Μας συμβούλευε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία με μεγάλη προσοχή. Να μην μας φύγει κανένα νόημα από τις ευχές και τις εκφωνήσεις μας. Να λειτουργούμε απλά, ήσυχα και ανεπιτίδευτα, σε ήρεμο και φυσιολογικό χρόνο.

το πετραχύλι του του μίλησε και του είπε «Δεν είσαι εσύ που ευλογάς, εγώ ευλογώ». Άκουσε το πετραχύλι του που μιλούσε και μας έλεγε «Το πετραχύλι μιλά». Η χάρη της ιεροσύνης μιλούσε, όχι βέβαια το πετραχύλι, το ένδυμα. Δια του ενδύματος της ιεροσύνης του είπε ότι «Εγώ ευλογώ και όχι εσύ», για να δείξει τη χάρη που έχουν ακόμη και τα ενδύματα που φοράμε. Μια φορά δίστασα να δεχθώ να εξομολογήσω τον γέροντα, του λέω «Γέροντα, θα εξομολογηθεί σε μένα» και μου απάντησε «Δεν είναι σε σένα που εξομολογούμε, στο πετραχύλι σου εξομολογούμε». Μας προέτρεπε επίσης να μνημονεύουμε ονόματα πολλά, ως έκφραση αγάπης και ελεημοσύνης για ζώντες και κεκοιμημένους. Συχνά μας διηγεί το παραδείγματα και περιστατικά που η μνημόνευση ονομάτων στην προσκομιδή είχε πολύ ωφέλεια και θεία παρηγοριά στις ψυχές των ανθρώπων. Όταν λειτουργείς παιδί μου, να έχεις υπόψη σου ότι είσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις από τον κόσμο πόνο, δάκρυα, ασθένειες, παρακλήσεις και τα αναφέρεις επάνω εις τον θρόνο της θεότητος. Και μεταφέρεις κατόπιν στον κόσμο παρηγοριά, θεραπεία, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Μεγάλο αξίωμα σε έχει αξιώσει, παιδί μου, ο Θεός. Να το καλλιεργήσεις. Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως. Γι' αυτό όσο μπορείς περισσότερα ονόματα να μνημονεύεις. Όσο μπορείς περισσότερα. Ο ίδιος και οι μαθητές του ώρες ολόκληρες μνημόνευαν ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων στις καθημερινές θείες λειτουργίες.

Μια φορά ήρθε στον Παπα Εφραίμ ένας ιερομόναχος του οποίου ο πατέρας ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Ήταν χιλιαστής. Ήρθε στο γέροντα και τον ενημέρωσε σχετικά με τον πατέρα του ότι έγινε χιλιαστής. Του λέει ο Άγιος: «Πάτερ, να μιλήσεις στον πατέρα σου». Του μίλησα, αλλά δεν δέχεται τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Φώναζε, αντέδρασε, έφυγε από το σπίτι. «Εντάξει, να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου και θα τον βοηθήσει ο Θεός», του είπε ο Άγιος. Μετά από ένα χρόνο περίπου ήλθε ξανά ο αδελφός και ήμουνα και εγώ εκεί όταν ήλθε. Του λέει λοιπόν ο Άγιος: «Πάτερ, προσευχήθηκες για τον πατέρα σου». «Ναι, προσευχήθηκα, γέροντα». «Τι προσευχή έκανες?» «Έκανα 3 κουμποσκίνια την ημέρα». «Τι έλεγες?» «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον δούλον σου». «Βρε, προσευχή είναι αυτή. Ούτε οι κούκοι δεν τη φοβούνται. Πρέπει να το φας το κομποσκίνι, να βγάζει φωτιά το κομποσκίνι σου. Πρέπει να λιώσει το κομποσκίνι σου. Με πύρινη προσευχή, παιδί μου, να προσεύχεσαι». «Δεν είναι προσευχή αυτή». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλον σου». «Και έκανες 3 κομποσκίνια». «Και τι έκανες?» «Προσευχή είναι πύρ. Είναι να μπεις εσύ στη θέση του άλλου και να μπεις εσύ στην κόλαση και να βγάλεις τον άλλον. Αυτό είναι προσευχή». Τότε μας περιέγραψε πως ο ίδιος μπήκε στην κόλαση και αναδέχθηκε την κόλαση του γέροντά του και έναν 2 άλλων που είχε την ίδια εμπειρία και γεύθηκε την πικρότητα της κολάσεως και την οδύνη της απώλειας. Βίωσε πολύ έντονα αυτή την οδύνη και αυτόν τον πόνο για 3-4 χρόνια αδιαλείπτος. Προσευχόμουν και λειτουργούσα και κουνούσα το θρόνο του Θεού, δεν μπορούσα διαφορετικά. Τρόπον τεινά, σαν να δικαζόμουν με τον Θεό, δηλαδή εγώ χτυπούσα και ο ίδιος ανθίστατο και εγώ χτυπούσα συνέχεια. Έλεγε του Θεού: «Μα εγώ που είμαι άνθρωπος τον συγχωρώ. Εσύ που είσαι Θεός δεν θα τον συγχωρέσεις? Δεν θα φύγω από εδώ εάν δεν κάνεις αυτό που σου ζητώ». Και επέμενε, διότι ήταν έργο αγάπης, δεν ήταν διότι ήθελε κάτι ο ίδιος. Μπήκε στην οδύνη της κολάσεως του αδελφού του και απάλαξε τον αδελφό του από την κόλαση που ήταν. Είναι το μυστήριο της αναδοχής. Έτσι να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου. Και πράγματι έτσι και έγινε. Μετά από χρόνια, όταν συνάντησα τον αδελφό, τον ρώτησα τι γίνεται με τον πατέρα του και μου είπε: «Δεν θα το πιστέψεις. Ο πατέρας μου αρρώστησε τελικά και τις τελευταίες μέρες του κάναμε χρήσμα και επέστρεψε στην εκκλησία και κοιμήθηκε μέσα σε πνεύμα πολύ καλό και πνευματικό. Επίσης, μας τόνιζε πολύ την πνευματική εργασία των δακρύων. Μας δίδασκε ότι πρέπει να καλλιεργούμε τα δάκρυα στην προσευχή μας. Και αν κάποια παράβαση ή παρακοή μας στερούσε αυτό

το θείο δώρο, τότε με συντριβή καρδίας, με μεγάλη ταπείνωση να μετανοούμε ενώπιον του Θεού, εξομολογούμενη την πτώση μας και ζητώντας ταπεινά τη συγχώρηση και την άφεση των αμαρτιών μας. Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής. Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται, έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται. Όταν προσεύχεσαι να προσπαθείς να έχεις δάκρυα. Όταν έχεις δάκρυα στην προσευχή, οτιδήποτε δάκρυα, πηγαίνεις μπροστά. Όταν σταματήσουν τα δάκρυα, πας πίσω. Όταν πηγαίναμε να τον δούμε, είχε την ευλογημένη συνήθεια όταν ήταν σε κατάσταση χάριτος και προσευχής, να μας βάζει μέσα στην αγκαλιά του στοργικά, σαν πατέρας, λέγοντάς μας αυτοσχέδιες προσευχές και μας ευλογούσε. Πολλές φορές το χνότο του, η αναπνοή του, σου έδινε την εντύπωση ότι είχε ανοίξει ένα βαρέλι άρωμα και έβγαινε όλη εκείνη η ευωδία. Μια φορά θυμάμαι σε μια τέτοια περίπτωση πήρα μια βαθιά εισπνοή και μου λέει «Δυσκολεύεσαι?» «Δεν μπορώ γέροντα, κάτι μυρίζει» του λέω. «Ευωδιάζει το όνομα του Χριστού» μου απαντά. Ήταν σε κατάσταση προσευχής. Ο γέροντας Εφραίμ σε κατηδίαν συνομιλίες του με πνευματικούς αδελφούς περιγράφει κάποιες από τις θεόπνευστες αυτές καταστάσεις. Την εποχή εκείνη στην Μικράν Αγία Νάναν, όταν λειτουργούσα εις το κελί του γέροντος Ιωσήφ, ζούσα μεγάλες καταστάσεις χάριτος. Έβλεπα να πλημμυρίζει χάριν όλη η εκκλησία, γέμιζε από χάριν. Βλέπει κανείς μυστήρια τότε, αλυσμόνητες θα μας μείνουν εκείνες οι καταστάσεις της χάριτος. Σε μία από τις τελευταίες λειτουργίες προσευχόμενος έλεγα μέσα μου «Χριστέ μου, στερήθηκα τόσο καιρόν την χάριν σου». Παρακάλεσα τον Κύριο να με ελεήσει, οπότε ξαφνικά πλημμύρα χάριτος. Είδα τον Θεόν εις τα τίμια δώρα. Είδα όλη τη θεότητα εις τα τίμια δώρα, με τα μάτια της ψυχής. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ευρέθην την στιγμή εκείνην εις κατάσταση να αρρήκτω μακαριότητος, ειρήνης, αγάπης, θείου έρωτος, δακρύων. Παλαιότερον, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ήρχε το παράκλητος. Ήρχε το ηχάρις του Θεού και ευρισκόμουν εις μίαν κατάσταση μακαριότητος, ειρήνης, ευτυχίας. Σε μια κατάσταση που νιώθεις, που αισθάνεσαι, που σου λέγει ότι είσαι Υιός του Θεού, ότι είσαι αδελφός του Χριστού. Πόσο τρομερόν είναι πράγματι και να το σκεφτεί κανείς αυτό. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος γίνεται αισθητή από τους ιερείς. Και όσο πιο καλή πνευματική κατάσταση έχει ο ιερεύς, τόσο πιο καθαρός είναι, τόσο εντονοτέρα η αίσθηση. Και να μην βλέπει κανείς τίποτε, αισθάνεται όμως η ψυχή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτά και πλήθος άλλων πολλών θαυμάτων και θείων εμπειριών είχε πάντοτε το πλούσιο πνευματικό θησαυροφυλάκιο του Οσίου Γέροντος Εφραίμ, που μας παρέθεται πάντοτε με πολύ πατρική στοργή και αγάπη για να μας ενισχύει και να μας βοηθά στον πτωχό αγώνα μας. Ας έχουμε τις Άγιες Ευχές Του προστασία στη ζωή μας και το ολόφωτό Του παράδειγμα, οδοδείκτη και φάρος στα βήματά μας.

στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 28 του μηνός Αυγούστου, είναι το κεντρικό δελτιδίσεων του 89,5 στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Παντελιός. Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τη Δευτέρα καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόματα Αυγούστου συνολικού ύψους 180,9 εκατομμυρίων ευρώ σε 570.792 δικαιούχους. Ολοκληρώνονται τη Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις. Σε κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιές βρίσκονται σήμερα περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αυξημένα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο πρίγκιπας Χάκον έγινε βασιλιάς της Νορβηγίας μετά το θάνατο του πατέρα του βασιλιά Χάραλτ σήμερα το πρωί. Ξεκίνησε στο Κονγκό η εκστρατή εμβολιασμού κατά του έμπολα. Έθριος ο καιρός, με νεφώσει τα υπηρωτικά και τοπικές μπόρες. Στους 37 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Κατόπιν της από 4 Ιουνίου 2026 συνοδικής απόφασης, η Συνοδική Επιτροπή επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητας διοργανώνει το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπευθύνων Ιερέων Νεότητας και Στελεχών Νεότητας των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα κατήχησης και παιδαγωγική από τη μετάδοση της γνώσης στη βιωματική εμπειρία. Το συνέδριο θα λάβει χώρα από 1 έως 3 Σεπτεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου. Την 3η-1η Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί η ακολουθία του αγιασμού και θα ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονήμου, του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου, Προέδρου της Συνοδικής Επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητας και του Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Γρηγορίου. Μετά τους χαιρετισμούς θα παρουσιαστεί η κεντρική εισήγηση του συνεδρίου από τον κύριο Μάριο Κουκουνάρα Λιάνγκη, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα κατήχησης και παιδαγωγική από τη μετάδοση της γνώσης στη βιωματική εμπειρία. Την 4η 2 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Συνεδριακού Κέντρου 9 κατηχητικά εργαστήρια. Τέλος, την 5η 3 Σεπτεμβρίου θα γίνει η καταληκτήρια συνάντηση στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών και στο Μουσείο του, καθώς επίσης και στο Αρχοντικό της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας. Στη φετινή συνάντηση προβλέπεται να συμμετάσχουν πλέον των 140 συνέδρων από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και 60 Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επίσης, κατόπιν της από 4 Μαΐου αποφάσεως του Διαρκού Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος θα διεξαχθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου κατά το διήμερο 1 και 2 Σεπτεμβρίου το δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονήμου, με σημείο αναφορά στο δάσος της Δαδιάς. Φορέας της διοργάνωσης του εν λόγω συνεδρίου είναι η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, η οποία τελεί υπό την Προεδρία του Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Σιμεών, ενώ το συνέδριο θα διεξαχθεί με τη συνεργασία των Ιερών Μητροπόλεων Δηδημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου και Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης, των αντίστοιχων Δήμων και άλλων τοπικών φορέων. Θέμα του συνεδρίου είναι κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Την 3η-1η Σεπτεμβρίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Γενεσίου της Θεοτόκου Δαδιάς. Θα ακολουθήσει αγιασμός επί τη αρχή της συνδίκτου και τη ενάρξη του συνεδρίου και θα αναπεμφθεί προσευχή υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Θα ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονήμου, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Σιμεών, Προέδρου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας και του Επιχωρίου Μητροπολίτη Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνού. Οι συνεδρίες της πρώτης ημέρας θα λάβουν χώρα στην αίθουσα του Δημαρχείου Σουφλίου, ενώ της δεύτερης στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως.
Ξεκινάει η διαδικασία καταβολής των τακτικών επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η πίστοση των ποσών πραγματοποιείται σταδιακά με τους δικαιούχους να αποκτούν πρόσβαση στα κονδύλια από τις απογευματινές ώρες. Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, η πίστοση των λογαριασμών και των προπληρωμένων καρτών ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα χρηματικά ποσά είναι διαθέσιμα για ανάληψη μέσω των τραπεζικών μηχανημάτων μετά τις 5 το απόγευμα της ημέρας έναρξης των πληρωμών. Όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές απευθείας από τα ταμεία των τραπεζών θα πρέπει να προσέλθουν από την ερχόμενη Δευτέρα. Υπενθυμίζεται ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα καθώς και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής καταβάλλονται πλέον υποχρεωτικά μέσω προπληρωμένων καρτών. Η συνολική δαπάνη του ΟΠΕΚΑ καλύπτει ευρείες ομάδες του πληθυσμού. Τα στοιχεία κατανομής των πιστώσεων διαμορφώνονται ως εξής: αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τα αναπηρικά φτάνουν στο ποσό των 94.205.955 ευρώ σε 192.686 δικαιούχους και στο πρόγραμμα προσωπικού βοηθού το ποσό του 1.901.103,15 ευρώ σε 2.384 δικαιούχους. Επίσης είναι το ποσό για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τη στέγαση, τους ανασφάλιστους, τους υπερήλικες και τις ειδικές κατηγορίες, αλλά και στήριξη οφειλετών με τα κόκκινα δάνεια και τους ευάλωτους οφειλέτες. Ολοκληρώθηκε χθες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί για εξαρτώμενα τέκνα που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2026 και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή του μέτρου. Η ενίσχυση καταβλήθηκε σε 73.542 δικαιούχους για 81.188 εξαρτώμενα τέκνα, ενώ το συνολικό ποσό ανήλθε σε 11.935.500 ευρώ. Από αυτούς, 11.334 δικαιούχοι που αντιστοιχούν σε 21.044 εξαρτώμενα τέκνα έλαβαν συνολικά 2.988.750 ευρώ. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περνά στη φάση υλοποίησης το ελληνικό εθνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα μετά την έγκρισή του με τις δράσεις να επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της ενεργειακής και μεταφορικής φτώχειας, τη στήριξη της στέγασης και την ενίσχυση των βιώσιμων μεταφορών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, έκανε λόγο για ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων για το περιβάλλον, τη στέγαση και τις μεταφορές, ενώ ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης χαρακτήρισε την έγκριση εθνική επιτυχία καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο σε πόρους ελληνικό σχέδιο και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα τα προβλήματα στο σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ στην Αθήνα με αποτέλεσμα οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς να μην μπορούν ακόμη να ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο διέλευσης λεωφορείων και τρόλεϊ. Εκτός λειτουργίας παραμένουν από χθες τα ξημερώματα, τόσο τα ψηφιακά ταμπλό στις έξυπνες τάσεις, όσο και η εφαρμογή ΟΑΣΑ Telematics, αλλά και η επίσημη ιστοσελίδα λόγω βλάβης. Στις τάσεις, οι επιβάτες, αντί για τον αριθμό της γραμμής, τις διαδρομές και την ώρα άφιξης, βλέπουν μόνο τη φράση «δοκιμαστική λειτουργία». Ενώ στην εφαρμογή μπορεί κάποιος να δει στο χάρτη μόνο τη διαδρομή του επιλεγμένου δρομολογίου, δηλαδή από πού ξεκινάει και πού καταλήγει. Ωστόσο, δεν εμφανίζονται τα εικονίδια κατά μήκωσης διαδρομής που δείχνουν που βρίσκεται το συγκεκριμένο μέσο, λεωφορείο ή τρόλι, ενώ ακόμη και αν επιλέξει ο επιβάτης μια συγκεκριμένη στάση, δεν βλέπει δίπλα στα δρομολόγια την ώρα που υπολογίζεται να περάσουν. Οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν ότι η αποκατάσταση της βλάβης στην τηλεματική θα ολοκληρωνόταν εντός της μίας ημέρας, δηλαδή μέχρι χθες, με τον ΟΑΣΑ να βρίσκεται σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία για το σκοπό αυτό, αλλά όπως φαίνεται το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό και αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που βρίσκονται σε ισχύ τα θερινά δρομολόγια με τα λεωφορεία να εκτελούν αραιότερες διελεύσεις. Ως εκ τούτου, προκαλείται περαιτέρω ταλαιπωρία για τους επιβάτες των μέσων, αρκετοί εκ των οποίων έπειτα από κάποια ώρα αναμονής και μη έχοντας περιθώριο να καθυστερήσουν, αναγκάζονται να παίρνουν ταξί καθώς δεν γνωρίζουν αν το λεωφορείο ή το τρόλεϊ βρίσκεται λίγα λεπτά πριν από τη στάση. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5, προβλέπεται
σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για τις περιοχές περιφέρεια Κρήτης, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ρόδο, Κάρπαθο, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου για περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, περιφέρεια Ηπείρου, Θεσπρωτεία και Πρέβεζα, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες, Κάλυμνο και Κο, και περιφέρεια Κρήτης στα Χανιά. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληθούν πυρκαγιά, πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα, καθώς και να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, απευθύνει και το πυροσβεστικό σώμα. Η πυροσβεστική επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διανύουμε τον τέταρτο μήνα της αντιπυρικής περίοδου, ενώ υπογραμμίζει ότι το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες. Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, το πυροσβεστικό σώμα υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας διαρκεί έως την 31η Οκτωβρίου. Ειδικότερα λοιπόν η πυροσβεστική απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, να συμβουλεύονται τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες σχετικά με τις απαγορευτικές ή και επιτρεπόμενες υποόρους και προϋποθέσεις ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο, τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Την κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Στις 4.356 ανέρχονται οι θέσεις μαθητείας από φύτων ΕΠΑΛ σε φορείς του δημοσίου τομέα για το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλας Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι διαθέσιμες θέσεις είναι αυξημένες κατά 439 σε σχέση με το προηγούμενο σχολικό έτος, καταγράφοντας ποσοστιαία ενίσχυση της τάξης του 11,2%. Λίγες ημέρες απομένουν για την ολοκλήρωση των θερινών εκτόσεων, με τους καταναλωτές να έχουν μέχρι το τέλος Αυγούστου την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε μειωμένες τιμές. Οι θερινές εκτόσεις ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ενώ μέχρι τότε οι καταναλωτές θα μπορούν να υποφεληθούν από τις προσφορές των καταστημάτων. Κατά τη διάρκεια των εκτόσεων, οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή των προϊόντων, καθώς επίσης έτσι ώστε να μπορούν να συγκρίνουν την τιμή πριν και μετά τη μείωση. Ως τιμή αναφοράς θεωρείται εκείνη που ίσχυε κατά τις 30 προηγούμενες ημέρες. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή που είχε καταγραφεί κατά τις 10 προηγούμενες ημέρες. Η αναγραφή συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, όταν περισσότερα από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος διατίθενται σε μειωμένη τιμή, το ποσοστό της έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται στη βιτρίνα. Οι καταναλωτές καλό είναι να συγκρίνουν την αρχική με την τελική τιμή κάθε προϊόντος και να μην βασίζονται αποκλειστικά στο ποσοστό έκπτωσης που αναγράφεται. Σε κάθε αγορά, η τελική τιμή είναι το βασικό στοιχείο που θα πρέπει να εξετάζεται
αναφέρεται, καθώς ένα υψηλό ποσοστό έκπτωσης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα προϊόν διατίθεται στην καλύτερη δυνατή τιμή. Παράλληλα, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγών και επιστροφών που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση. Στην εξιχνίαση της υπόθεσης της τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού σε βίλα γνωστού Έλληνο-Αμερικανού επιχειρηματία στην περιοχή της Βασιλικής Λευκάδας, προχώρησε το τμήμα δίωξης εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο ελληνικό FBI. Η υπόθεση είχε προκαλέσει συναγερμό στις αρχές τον περασμένο Ιανουάριο, όταν άγνωστοι είχαν τοποθετήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στη βίλα του επιχειρηματία. Ο μηχανισμός περιείχε περίπου 10 κιλά εκρηκτικής ύλης και σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει ιδιαίτερα μεγάλη καταστροφή και ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ωστόσο, η βόμβα δεν εξεράγει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο μηχανισμός πυροδοτήθηκε, όμως το βράδυ το φυτίλι, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έσβησε με αποτέλεσμα να αποφευθούν τα χειρότερα. Τον εκρηκτικό μηχανισμό εντόπισε 43χρονος επιστάτης της βίλας, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων. Για 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Το Υπουργείο προσκαλεί όλους και όλες να συμμετάσχουν και φέτος σε αυτή τη μοναδική εμπειρία σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου και να απολαύσουν τη μαγεία της νύχτας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού στα μνημεία της χώρας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η διοργάνωση κορυφώνεται τη βραδιά της Πανσελίνου, ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή. Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν έως και τις 30 Αυγούστου. Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο υλοποιείται από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, συχνά σε συνεργασία με την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς φορείς της χώρας. Σύμφωνα δε με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, τη νύχτα της Πανσελίνου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχτούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ένα πλοίο που μεταφέρει υγροποιημένο αέριο πετρελαίου κατέβαλε το ποσό ρεκόρ των 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων για να περάσει πιο γρήγορα από τη διόρυγα του Παναμά, αφού η αρχή που διαχειρίζεται το θαλάσσιο πέρασμα ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα μειώσει τον αριθμό των διελεύσεων λόγω του φαινομένου El Niño, δήλωσε χθες η διαχειρίστρια Ήλια Εσπίνο Ντε Μαρότα. Πραγματοποιήσαμε τρεις μάλλον υψηλές δημοπρασίες πρόσφατα, σημείωσε η Εσπίνο Ντε Μαρότα, επιβεβαιώνοντας ότι αυτό είναι το υψηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα. Ο πρίγκιπας Χάκον έγινε αμέσως βασιλιάς Νορβηγίας μετά το θάνατο σήμερα το πρωί του πατέρα του, του βασιλιά Χάραλντ. Το Κονγκό ξεκίνησε την εκστρατεία εμβολιασμού κατά του έμπολα. Οι υγειονομικές αρχές αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν ένα εμβόλιο που είχε αναπτυχθεί προηγουμένως για να δουν αν είναι επίσης αποτελεσματικό έναντι του νέου στελέχους του ιού που έχει προκαλέσει την πιο θανατηφόρα επιδημία στην ιστορία της χώρας. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Σεβαστούπολη, στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας, ενώ ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις της Ουκρανικής Εταιρείας Ταχυμεταφορών κοντά στο Κίεβο και στο Σούμι. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εμπλακεί σε μια σκληρή εμπορική αντιπαράθεση με τον Καναδά, υπέγραψε σήμερα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλάζει αμέσως το όνομα της λίμνης Οντάριο, που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Καναδά, σε λίμνη της Αμερικής. Με την ευκαιρία αυτή, ένας χάρτης είχε τοποθετηθεί στο Οβάλ Γραφείο, στον οποίο αυτή η υδάτινη μάζα, μία από τις μεγάλες λίμνες που βρίσκονται σε αυτή τη συνοριακή περιοχή, ονομάζεται ήδη λίμνη της Αμερικής με μεγάλα κόκκινα γράμματα. Ομάδες διάσωσης χρησιμοποιώντας βαριά μηχανήματα σκάβουν μέσα σε λάσπη και συντρίμια σε πόλεις του Νεπάλ που καταστράφηκαν από τη ξαφνική πλημμύρα πριν από 2 ημέρες, καθώς οι ελπίδες για έβρεση επιζώντων εξανεμίστηκαν και οι αξιωματούχοι εργάζονται για να μειώσουν τον κίνδυνο περαιτέρω καταστροφικών πλημμυρών.
Πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί σήμερα με αφορμή την εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Γαργαρέτας και, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα, ενώ επίσης και στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Κυνηγού της στην Οδό Βουλιαγμένης. Το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο Ιερό Μετόχιο Αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρονα και στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στο Κορμπί Βάρης.

0: Και να περάσουμε στην πρόβλεψη του καιρού για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε κοντά μας τη μετεωρολόγο, την κυρία Πηγή Ζαχαρία. Κυρία Ζαχαρία, καλό μεσημέρι.
1: Στους ακροατές μας. Λοιπόν, προειδοποιήσεις για σήμερα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά της 37 με 38 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά κυρίως τους 39. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε και ισχυρούς ανέμους στο νότιο-νότιο ανατολικό κρητικό θάλασσα Ιερά Πέτρα. Είναι η άνεμη, είναι βόρειο-βορειοδυτική 7 με 8 μποφόρ και το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 8 μποφόρ. Επίσης στη θάλασσα Κασταλορίζου, στα δυτικά είναι βόρειο-δυτική άνεμη 6 με 7 μποφόρ και στα νότια 7 με 8 και γρήγορα θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτική στα νότια 8 μποφόρ. Τα γενικά χαρακτηριστικά τώρα, γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως το απόγευμα, τοπική όμβρη θα σημειωθούν στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, κυρίως στα ορεινά τμήματα, ενώ στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και της Υπήρου ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη, όπως είπαμε, είναι από βορείς διευθύνσεις 4 με 6, μποφόρ στο Αιγαίο 7 και στα νότιο-ανατολικά τμήματα 8. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά 37 με 39, νησιωτική χώρα 33, Ιόνιο και νότια Κρήτη και τοπικά ανατολικό Αιγαίο 35 με 36. Μακεδονία, η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι 28 βαθμούς που έχουμε στην Αστυπάλαια εδώ στην Αττική, στη Ραφίνα 29 βαθμούς και στο Λαύριο, καθώς και η μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι 39 βαθμοί στο Άργος και στην Κέρκυρα και 38 βαθμούς στη Σπάρτη. Η Μακεδονία και η Θράκη παροδικές νεφώσεις το απόγευμα με τοπικούς όμβρους στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και κυρίως στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό. Το απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της Ήπειρου, ενδέχεται να εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά. Κυκλάδες Κρήτη έθριος ο καιρός. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου έθριος ο καιρός με το Καστελόριζο να έχει 34 βαθμούς θερμοκρασία και νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί. Ενώ όπως προαναφέραμε στα δυτικά είναι βόρειο-δυτική 6 με 7 μποφόρ, στα νότια 7 με 8 και γρήγορα θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτική 8 μποφόρ. Ενώ στα ανατολικά η άνεμη είναι δυτική-νοτιοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική έχει γενικά έθριο καιρό με ανέμους από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και βαθμία βόρειο-ανατολική. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στην Αθήνα και στο Λαύριο μέχρι 38 βαθμούς που έχουμε στην Ελευσίνα. Στο κέντρο της Αθήνας, στα Μέγαρα και στο Ελληνικό 36. Η Θεσσαλονίκη έχει 33 βαθμούς με γενικά έθριο καιρό και τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα και νότιο-ανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Τώρα για αύριο Σάββατο τοπικά στις προειδοποιήσεις τοπικά 8 μποφόρ στο νότιο-ανατολικά τμήματα του Αιγαίου με τα γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έθριος καιρός. Πρόσκαιρες όμως νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα βόρειο-ανατολικά και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως τη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νότιο ανατολικά.

0: Μακεδονία και Βαθμία και στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ενδέχεται να διατηρηθούν μέχρι και το βράδυ, με 20 βαθμούς το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι. Στη Δυτική Μακεδονία η αλλαγή στη θερμοκρασία και στην Ανατολική Μακεδονία η μεγίστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε στην Ήπειρο και πιθανώς στη Δυτική Στερεά, κυρίως στα ορεινά τμήματα να εκδοθούν καταιγίδες, 22 βαθμοί το πρωί, 37 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά και 38 το μεσημέρι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιδέα και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και εκ νέου το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες ενδέχεται να εκδοθούν τις απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Μικρή πιθανότητα και για την Ανατολική Πελοπόννησο. 22 βαθμούς το πρωί, 36 με 37 το μεσημέρι. Ενώ στην Τρίπολη 17 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, 24 βαθμοί το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι, στην Νότια Κρήτη μέχρι και 34. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 νησιά, έθριος ο καιρός, 24 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νότια 7 με 8 μποφόρ. Γρήγορα όμως στα νότια θα γίνουν βόρειο-δυτική 8 μποφόρ. Και στα ανατολικά θα εξακολουθούν να είναι δυτική, νότιο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική θα έχει γενικά έθριο καιρό με βόρειο-ανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με βαθμία 6 ασθένηση από το μεσημέρι και μετά, 24 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι. Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί και εκ νέου το απόγευμα. Καταιγίδες αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν μέχρι και τις βραδινές ώρες. Νότιο-ανατολική άνεμη 4 μποφόρ, 22 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα την Κυριακή τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνεις 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα νότιο-ανατολικά τμήματα το ίδιο και στο Καστελόριζο πρόσκαιρα και 7. Και η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Αυτά και για το Σαββατοκυριακό. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαχαρία. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκυριακό.
0: Καλό Σαββατοκυριακό. Χαίρετε.
1: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Παντελιός. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας, ακούτε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής τιτλοφορείται ως εξής: το συγκριτικό παροιμιολογικό έργο του Νικολάου Πολίτη και η συλλογή

0: μουσικών παροιμιών του Βλαντίμιρ Ντάλ. Με αφορμή λοιπόν και την πρόσφατη έκδοση ενός σχετικού βιβλίου από το Κέντρο Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε αρχικά με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, και πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Γιώργο Τσερπέ, ερευνητή του κέντρου με ειδίκευση στην παροιμιολογία και ένα εκ των δύο επιμελητών συγγραφέων του συγκεκριμένου βιβλίου. Θα ξεκινήσουμε όμως τις σημερινές μας επικοινωνίες με τον κύριο Καραμανέ και σας καλωσορίζουμε για ακόμα μια φορά σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση, κύριε Καραμανέ.
1: Σας ευχαριστώ για την υποδοχή, κύριε Παπά. Να πω εξ αρχής ότι ο δεύτερος επιμελητής του εν λόγω βιβλίου είναι ο κύριος Σταμάτης Ζωχιός, που είναι ένας νέος επιστήμονας, όπως και ο κύριος Τσερπές, που έχει εντρυφήσει στην ελληνική λαογραφία και την λαογραφία των σλαβικών λαών και είναι ειδικός, εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν τον τομέα. Μην τον ξεχάσουμε, δηλαδή. Και βέβαια, η βάση όλων αυτών, όπως πολλές φορές έχουμε πει, είναι ο Νικόλαος Πολίτης, ο θεωρούμενος δικαίως ως ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας. Πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Η ελληνική λαογραφία είναι η λαογραφία του πολίτη πρωτίστως. Ήταν αυτός που από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε να οργανώσει το ενδιαφέρον του, που υπήρχε βέβαια ενδιαφέρον, υπήρχε υπαρκτό, διάχυτο ενδιαφέρον από πολλούς ανθρώπους, άτομα, φορείς της εποχής εκείνης, το δεύτερο μισό δηλαδή του 19ου αιώνα, για την μελέτη των θεμάτων του βίου του ελληνικού λαού, την καταγραφή και την μελέτη αυτών των θεμάτων. Αλλά αυτός ήταν ο άνθρωπος, ο οποίος, ο επιστήμονας, που αυτό το ενδιαφέρον το συγκρότησε σε επιστήμη, την οποία ονόμασε λαογραφία. Δεν υπήρχε ούτε το όνομα με αυτή τη σημασία έως τότε. Και βέβαια μαχητικά το υπερασπίστηκε και απέναντι σε ανθρώπους που δεν συμπαθούσαν αυτή την μελέτη των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού, δεν τα θεωρούσαν άξια, εν πάση περιπτώσει, επιστημονικής μελέτης. Όχι με κάποια έννοια έτσι, πώς να το πω, υποτιμητική για αυτούς τους ανθρώπους. Ορισμένοι από τους αντιπάλους, τους πνευματικούς αντιπάλους του πολίτη, ήταν σπουδαίοι φιλόλογοι όπως ο Κωνσταντίνος Κόντος. Απλώς είχαν μια διαφορετική άποψη και δεν εκτιμούσαν τα δημιουργήματα του λαού. Πάντως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ειδικότερα για αυτό το βιβλίο που αναφέραμε, αυτή τη νέα έκδοση του κέντρου, είναι ότι είναι μια προσπάθεια να αναδειχτεί το αρχείο παροιμιών του ΚΕΛ, για το οποίο θα μας μιλήσει και ο αγαπητός Γιώργος Τσερπές, το οποίο είναι το μεγαλύτερο και πληρέστερο αρχείο παροιμιών της χώρας, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, μετά το 2015, τελευταία 10 χρόνια πάνω κάτω, μέσω εκτενών προγραμμάτων ψηφιοποίησης έχει λάβει την μορφή ενός αποθετηρίου ανοιχτής πρόσβασης, που το καθιστά αυτό ένα εργαλείο πολύτιμο, νομίζω, τόσο για ερευνητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, όσο και για το ευρύτερο κοινό. Και μάλιστα σε λίγες μέρες θα δούμε τη νέα μορφή του αποθετηρίου, που είναι πολύ πιο εμπλουτισμένο από το υπάρχον. Έχει πολύ περισσότερο υλικό και είναι και πιο εύχρηστη η εφαρμογή ψηφιακή. Τώρα, για τη συγκεκριμένη προσπάθεια της έκδοσης, δύο λόγια θα πω μόνο, ότι βασίζεται σε ένα χειρόγραφο με παροιμιογραφικό υλικό του Αδαμάντιου Αδαμαντίου. Ο Αδαμάντιος Αδαμαντίου υπήρξε ένας διαπρεπής βυζαντινολόγος και λαογράφος, συνεργάτης του Νικολάου Πολίτη, γεννήθηκε το 1875 και πέθανε το 1937, και έτυχε αυτός ο άνθρωπος στα νιάτα του, λίγο μετά που είχε πάρει το πτυχίο της φιλοσοφικής, να υπηρετήσει το 1898-99 συγκεκριμένα ως διευθυντής στο ελληνικό σχολείο του Ταϊγανίου, το σημερινό δηλαδή Ταγκαρόγκ, να το προφέρω έτσι σωστότερα. της Νοτιού Ρωσίας, και εκεί υπηρετώντας ως διευθυντής του σχολείου του ελληνικού, επικοινωνούσε με τον καθηγητή του, τον Νικόλαο Πολίτη, και του ζήτησε, από ό,τι φαίνεται, να μεταφράσει την περίφημη συλλογή ρωσικών παροιμιών του Βλαδιμίρου Νταλ, τις παροιμίες δηλαδή του ρωσικού λαού. Γιατί, για ποιο σκοπό? Για να αταρτήσει ο Πολίτης τη δικιά του συλλογή παροιμιών, που είχε μεταξύ άλλων και συγκριτικό χαρακτήρα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση που έχει καταγραφεί στην ιστορία της ελληνικής λαογραφίας, τοποθετείται στο ιστορικό αυτό πλαίσιο το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, και βέβαια γίνεται μια προσπάθεια να μελετηθεί η άποψη αυτή του πολίτη πρωτίστως, μια παρουσίαση του συγκεκριμένου υλικού του παροιμιογραφικού και του τρόπου που αξιοποιήθηκε από τον πολίτη κατά την έκδοση του περιώνυμου έργου των παροιμιών του. Είναι πολύ γνωστό έργο, ένα από τα πιο γνωστά έργα, οι παροιμίες του πολίτη. Εκδόθηκε τότε, εκείνη την περίοδο, 1899-1902, και βέβαια να πω στο σημείο αυτό και να κλείσω προς το παρόν ότι όλο αυτό το έργο, εκτός από το αποθετήριο που προανέφερα, το ψηφιακό, αλλά συνολικά τα γραπτά του Νικολάου Πολίτη, τα δημοσιευμένα, βρίσκονται εδώ και λίγους μήνες συγκεντρωμένα στο κέντρο λαογραφίας GR, σε ψηφιακή μορφή, με ελεύθερη πρόσβαση, σε ένα ειδικό χρονολόγιο του βίου του Νικολάου Πολίτη, όπου εκεί υπάρχει ο πλήρης κατάλογος του έργου του, και υπάρχει πρόσβαση στα κείμενα, στο συνολικό έργο του Νικολάου Πολίτη. Είτε βρίσκεται αυτό, είτε εκδόθηκε από το λαογραφικό αρχείο, το κέντρο λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, είτε από άλλους φορείς μέσω ειδικών συνδέσμων. Εννοώ πάντα δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια κλπ. Αυτά από μένα, τα λίγα.
2: Πολύ ωραία. Μας δώσατε έτσι κάποια εισαγωγικά στοιχεία για τη συγκεκριμένη έκδοση, ενδιαφέροντα στοιχεία για να μπορέσουμε κι εμείς να αντιληφθούμε καλύτερα τι πραγματεύεται η έκθεση αυτή. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή επίσης και τον κύριο Γιώργο Τσερπέ, ερευνητή του κέντρου με ειδίκευση στην παροιμιολογία, και όπως είπαμε και πιο πριν, ο κύριος Τσερπές είναι ο ένας εκ των δύο επιμελητών συγγραφέων του συγκεκριμένου βιβλίου. Κύριε Τσερπέ, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
3: Πέρασα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε αρχικά να μας πείτε κάποια πράγματα σχετικά με την έκδοση αυτή, ή μάλλον με το αντικείμενο πιο συγκεκριμένα αυτής της έκδοσης, και θέλουμε να ρωτήσουμε σε τι συνίσταται το παροιμιολογικό έργο του Νικολάου Πολίτη, που με διάφορους τρόπους ουσιαστικά ήταν αυτός που διαδραμάτισε έναν καθοριστικό ρόλο για να υπάρχουν αυτές οι ρωσικές παροιμίες να ερευνηθούν και να καταγραφούν.
3: Ναι. Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον του Νικολάου Πολίτη για τον παροιμιακό λόγο υπήρξε μεγάλο, και η δραστηριότητά του στο πεδίο αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι οι παροιμίες αντιπροσώπευαν για αυτόν στη συνολική του θεώρηση για τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό ένα σημαντικό κομμάτι, αναπόσπαστο και λειτουργικό του καθημερινού βίου, των κοινωνικών σχέσεων και της γλώσσας του ελληνικού λαού. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ενασχόλησή του με το λαογραφικό είδος της παροιμίας είχε ξεκινήσει από πολύ νωρίς, με ιδιαίτερη έμφαση σε νεοελληνικές και βυζαντινές παροιμίες, τη μελέτη της ιστορίας και της προέλευσής του, αλλά και τη σύγκριση με παροιμίες άλλων λαών. Να αναφέρω ότι κάποιες ενδεικτικές εργασίες του που έκανε πολύ νωρίς, για παράδειγμα ένα άρθρο του που δημοσιεύτηκε το 1872 περί των δημοδών παροιμιών, το 1876 δημόδης παροιμίες και παραγγέλματα περί των μηνών, το 1896 δημόδης παροιμίες ενδεξιονικής ελληνικής ποιήμασης και διάφορες άλλες εργασίες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αδιαφυσβήτητα η σημαντικότερη συνεισφορά του στη μελέτη του παροιμιακού λόγου υπήρξε η τετράτομη κριτική έκδοση των παροιμιών του, που εκδόθηκε από το 1899 έως και το 1902 σε τέσσερις τόμους, όπως είπα και πριν, η οποία όμως παρέμεινε ημιτελής δυστυχώς, καθώς έφτασε μόνο ως το γράμμα έψιλον και συγκεκριμένα ως το λίμα ελαιό. Παρ' όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι φτάνουμε ως το λίμα ελαιό ωστόσο, υπάρχουν στη συλλογή αυτή περίπου 7.200 παροιμίες με σχόλια για κάθε μία από τις παροιμίες, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά και μια μικρή πραγματεία. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι το έργο αυτό του πολίτη είναι κολοσσιαίο, είναι θεμελιώδες για την ελληνική λαογραφία και αποτελεί οδηγό μέχρι και σήμερα για τις παροιμιολογικές μελέτες στη χώρα μας.
2: Mm-hmm. Ποιος θα λέγαμε ότι είναι ο συγκριτικός χαρακτήρας του παροιμιολογικού έργου του Νικολάου Πολίτη και ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις ρωσικές παροιμίες?
3: Ναι. Πριν περάσουμε στο θέμα των ρωσικών παροιμιών, για να απαντήσω το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, σχετικά με το συγκεκριμένο χαρακτήρα του παροιμιολογικού του έργου, θα πρέπει να τονίσουμε ότι για να κατανοηθεί αυτός ο συγκριτικός χαρακτήρας, θα πρέπει να τον εξετάσουμε μέσα και στο πλαίσιο της ιστορικοσυγκριτικής προσέγγισης την οποία και ακολούθησε ο Νικόλαος Πολίτης. Ο Νικόλαος Πολίτης λοιπόν ακολούθησε την λεγόμενη λιματοθετική μέθοδο, προκειμένου να μελετήσει εκδηλώσεις της λαϊκής ζωής, θέτοντας ως στόχο την έβρεση της αφετηρίας των εκδηλώσεων αυτών. Η αναζήτηση τώρα της καταγωγής των φαινομένων παραπέμπει με την σειρά της στην ιστορική μέθοδο εξέτασης. Παράλληλα όμως, αυτή η διαδικασία της διερεύνησης της προέλευσης συνδέεται ταυτόχρονα με ζητήματα μετάδοσης τόσο στον χρόνο όσο και στον χώρο, κάτι που φέρνει στο προσκήνιο την ίδια την έννοια της παράδοσης, η οποία πλέον γίνεται αντιληπτή ως διαδικασία όπως και ο λαϊκός πολιτισμός γενικότερα. Εδώ όμως ακριβώς είναι που ο πολίτης εισάγει δύο ουσιαστικά χαρακτηριστικά, αυτά της πολλαπλής ύπαρξης και της παραλλαγής, τα οποία ακόμα και σήμερα από τη σύγχρονη λαογραφική θεωρία θεωρείται ότι είναι αυτά που διακρίνουν τον λαϊκό πολιτισμό από αυτό που θα ονομάζαμε, ας πούμε, υψηλή κουλτούρα αλλά και τον μαζικό πολιτισμό. Για τον πολίτη λοιπόν η πολλαπλή ύπαρξη κινείται σε δύο επίπεδα. Αφενός στο πλαίσιο ενός και μόνου λαού, αναδεικνύοντας έτσι τον εθνικό χαρακτήρα των λαογραφικών σπουδών, και την προσπάθεια εξέβρεσης όμως παράλληλα ανάλογων φαινομένων σε διεθνές επίπεδο, παραπέμποντας σε συγκριτική εξέταση. Ιδιαίτερα για το ζήτημα των παραλλαγών, σε αυτήν ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο πολίτης στα γλωσσικά μνημεία, μεταξύ των οποίων και στις παροιμίες, δίνοντας έτσι έμφαση στους ίδιους τους φορείς του λαϊκού πολιτισμού, αναφερόμενος ουσιαστικά στην έννοια του συγκειμένου, που επίσης είναι κομβική σημασία έννοια για τις σύγχρονες γεωγραφικές σπουδές. Έτσι λοιπόν, θα λέγαμε ότι η ιστορική μέθοδος περιορίζεται μέσα σε κάθε λαό χωριστά, και ενώ θα περίμενε κανείς ο πολίτης να περιοριστεί αποκλειστικά στην ιστορική μέθοδο, δεν το κάνει αυτό, αλλά προσπαθεί να τη συνδυάσει με τη συγκριτική, η οποία βέβαια αντιλαμβάνεται κανείς οπωσδήποτε ότι έχει μια ευρύτερη στοχοθεσία. Έτσι λοιπόν, ο πολίτης κινούνταν μεταξύ συγκριτικής και ιστορικής μεθόδου. Γι' αυτό και λέμε ότι ακολούθησε την ιστορικοσυγκριτική μέθοδο. Το λαογραφικό του λοιπόν υπόβαθρο δικαιολογεί τη χρήση της ιστορικής μεθόδου, ενώ η πίστη του στον εξελικτισμό τον οδηγεί και σε ευρύτερες συγκρίσεις. Αυτό όμως που πρέπει να τονιστεί, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις σε αυτό το τομέα, είναι ότι ο πολίτης εντάσσει τα λαογραφικά φαινόμενα στον ιστορικό εκείνο χρόνο για τον οποίο διαθέτει επιστημονικά στοιχεία. Συνεπώς φτάνει μέχρι και ένα ορισμένο χρονικό βάθος και μόνο μέσα στο πλαίσιο εκείνο που έχει να κάνει με την ιστορική συλλογική μνήμη, τοποθετώντας έτσι και το περίφημο ζήτημα της συνέχειας, που τόσο πολύ έχει απασχολήσει τις λαογραφικές σπουδές, στο πεδίο του πολιτισμού και μόνο. Mm-hmm. Αυτό έτσι σε αδρές γραμμές είναι το γενικό πλαίσιο της ιστορικοσυγκριτικής προσέγγισης μέσα στο οποίο κινείται το έργο του πολίτη.
2: Mm-hmm.
3: Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή τη συγκεκριμένη τετράτομη κριτική έκδοση, θα πρέπει να κάνουμε και ένα σχόλιο γενικά για τη σύγκριση, ότι γενικώς θα πρέπει να μιλάμε για σύγκριση, ιδίως σε διαπολιτισμικές προσεγγίσεις, όταν τα φαινόμενα που συγκρίνονται έχουν μεταξύ τους κάποια είδους συνάφεια. Η σύγκριση εδράζεται σε κάποια ιστορική βάση. Αλλιώς θα πρέπει να μιλάμε περισσότερο για τυπολογία. Ο πολίτης λοιπόν τώρα κινείται άνετα το έργο του αυτό μεταξύ σύγκρισης και τυπολογία, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα παράλληλα που δίνει αφορούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και όχι μόνο, επομένως αναφέρεται και σε λαούς με τους οποίους οι Έλληνες ιστορικά δεν φαίνεται να έχουν κάποια σχέση.
2: Mm-hmm.
3: Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται κυρίως από τα παράλληλα που αναφέρει ο πολίτης. Στον πρώτο τόμο των παροιμιών του, μάλιστα, παραθέτει κατάλογο των σχετικών συλλογών και συγκεκριμένα έχει υπόψη του. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Ιταλικές, γαλλικές, ισπανικές, ρουμανικές, κελτικές, αλβανικές, ολλανδικές, γερμανικές, βουλγαρικές, σερβικές, ρωσικές, λιτουανικές, αρμενικές, αραβικές, τουρκικές, ιαπωνικές και να μην τις αναφέρω τώρα, πολλές άλλες συλλογές υπόψη του. Και βέβαια, για να φτάσουμε και στη συγκεκριμένη έκδοση, και ρωσικές, ώστε ως προς τις ρωσικές πηγές του αναφέρει τη συλλογή του Βλαντίμιρ Νταλ, καθώς και μια άλλη συλλογή, το Δοκίμιο Ιστορικής Μελέτης των Μικροδοσικών Παρενιών του ΣΜΟΤΟ, ενώ βάσει της μελέτης του υλικού που εκδίδεται για τον παρόντα τόπο που μας ενδιαφέρει, καταλήγουμε στο ότι ο πολίτης, όσον αφορά τις παροιμίες, εκείνες τις παροιμίες που αντλούνται από τη συλλογή του ΝΤΑΛ, βασίστηκε στη μετάφραση του Αδαμαντίου, την οποία και το απέστειλε.
2: Μάλιστα. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας, παρά μόνο 5-6 λεπτά, θέλουμε πολύ σύντομα τώρα, κύριε Τσερπέ, να μας πείτε δύο λόγια για τον χαρακτήρα του έργου του Βλαντίμιρ Ντάλ και να μας μιλήσετε έτσι συνολικότερα για το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης του Κέντρου Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα με τον πλήρη τίτλο της συλλογής του Ντάλ, που είναι Παροιμίες του Ρωσικού Λαού, μια συλλογή από παροιμίες, γνωμικά, ρητά, αφορισμούς, ενίγματα, πεπιθήσεις. Ολοκληρώθηκε το 1863 στον Ιερμή Νόβγκορον και περιλαμβάνει πάνω από 30.130 παροιμίες. Ο Ντάλ σε αυτό το βιβλίο κάνει μια κατατοπιστική εισαγωγή που ρίχνει φως στις μεθόδους και στις πηγές της εκτενούς συλλογής του. Και ήταν κατόρθωμα το γεγονός ότι μπόρεσε να συγκεντρώσει όλες αυτές τις παροιμίες. Γιατί αυτό που ξεχωρίζει τον Ντάλ από άλλους συντάκτες συλλογών είναι η σχολαστική διαδικασία επιλογής των παροιμιών, καθώς συμπεριέλαβε μόνο εκείνες που είχαν αυθεντικές ρίζες στις βιωμένες εμπειρίες των ανθρώπων. Ήταν αρνητικός δηλαδή στο να ενσωματώσει παροιμίες που δημιουργήθηκαν από συγγραφείς. Εκτός και αν αυτές είχαν εισχωρήσει στη δημόδη γλώσσα. Δηλαδή είχαν περάσει πια στο γλωσσικό μητρό, θα λέγαμε, του ρωσικού λαού και χρησιμοποιούνταν Εβραίος. Και αυτό γιατί ο Ντάλ έβλεπε τις παροιμίες κυρίως ως εκφράσεις του ζωντανού ρωσικού λόγου, ένα λαϊκό εκφραστικό μέσο, σε αντίθεση με την, ας το πούμε, άχρωμη έτσι, γλώσσα των μορφωμένων. Χωρίζει λοιπόν το υλικό του σε διάφορα θεματικά κεφάλαια κατηγορίες. Αναφέρω, συνολικά είναι 179, αναφέρω εδώ ενδεικτικά 2-3. Γυναίκα σύζυγος, θεός πίστη, πλούτος φτώχεια, παρελθόν μέλλον, πίστη αμαρτία κλπ. Ενώ σε μεγάλο βαθμό οι συγκεκριμένες παροιμίες παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον από κοινωνιολογική σκοπιά. Και παρά το γεγονός ότι ο Ντάλ συγκέντρωσε πάνω από 30.000 παροιμίες, θεωρούσε ότι το θέμα δεν είχε εξαντληθεί. Αντιθέτως, ο ίδιος ήλπιζε ότι αυτή η συλλογή θα προκαλούσε έτσι ζωηρό ενδιαφέρον και ότι ο κόσμος θα έστελνε επιπλέον και νέες παροιμίες για να τις συμπεριλάβει σε μια νεότερη έκδοση της συλλογής του. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτήν την έκδοση του Κέντρου Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Οι παροιμίες του ρωσικού λαού του Βλάντιμιρ Ντάλ, μετάφραση Αδαμάντη Αδαμαντίου και επιλογή Νικολάου Πολίτη από τα χειρόγραφα του Κέντρου Ερεύνησης Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών», να πούμε ότι πρόκειται για μια έκδοση που, όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Καραμανές πριν, στόχο έχει να αναδείξει το αρχείο παροιμιών του Κέντρου. Το σχετικό λοιπόν υλικό αντλήθηκε από χειρόγραφο που φυλάσσεται στο αρχείο παροιμιών του Κέντρου Λογογραφίας και η συγκρότηση του αρχείου ξεκίνησε από τον Νικόλαο Πολίτη. Το εν λόγω χειρόγραφο λοιπόν αποτελείται από 10 τετράδια που περιέχουν μετάφραση μέρους της συλλογής παροιμιών του Βλαντίμιρ Ντάλ από τον Αδαμάντη Αδαμαντίου. Επίσης, περιλαμβάνεται στο χειρόγραφο μια επιστολή του Αδαμαντίου προς τον Πολίτη, γραμμένη στο Καϊγάνι το 1899. Μια επιλογή ιστορικών παροιμιών από τη συλλογή του Ντάλ που αφορούν διαφορετικά σημειώματα της ρωσικής ιστορίας και μια βιβλιοκρισία της συλλογής παροιμιών του γλωσσολόγου και λαογράφου Τζατουρέτη.
2: Θέλετε να μας αναφέρετε μια-δυο τέτοιες παροιμίες έτσι για να έχουμε κι εμείς μια εικόνα, να ακούσουμε κάτι.
3: Βεβαίως. Να σας αναφέρω από τον πρώτο τόμο της συλλογής, από την κατηγορία Θεός Πίστης, όπως την ονομάζει ο Ντάλ, αναφέρει λοιπόν και στα μικρά Θεός και στα μεγάλα Θεός. Δυνατό το χέρι του Θεού το χέρι ανδριωμένο. Ο Θεός δεν είναι στη δύναμη, αλλά στο δίκαιο. Και πολλά άλλα. Μπορώ να σας αναφέρω και από άλλες κατηγορίες, αν θέλετε.
2: Δεν θα προλάβουμε, αλλά ήταν χαρακτηριστικά σίγουρα τα παραδείγματα που μας δώσατε. Στο σημείο αυτό να δώσουμε και πάλι το λόγο στον κύριο Καραμανές, αυτά τα τελευταία δύο λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, για να τον ακούσουμε επιλογικά.
4: Επιλογικά είναι, βέβαια δεν είναι εύκολο να παρουσιάσουμε έναν ολόκληρο τόπο μέσα στον ραδιοφωνικό χρόνο, αλλά γενικά ο αναγνώστης του βιβλίου αυτού θα βρει και αυτό το σώμα των παροιμιών που ανέφερε πολύ έτσι χαρακτηριστικά ο κύριος Τσερπές, θα βρει πλούσια στοιχεία για επιμέρους όψεις και θέματα
1: του λαϊκού πολιτισμού της Ρωσίας του 19ου αιώνα. Από την άποψη αυτή, η έκδοση μπορεί να φανεί χρήσιμη και στην διαπολιτισμική εκπαίδευση γενικά και την γλωσσική. Και βέβαια είναι ένα χαρακτηριστικό έτσι τρόπος προσέγγισης, το ανέδειξε πολύ καλά ο κύριος Τσερπές, αυτή η διαμεσολαβημένη από τον Αδαματίου συνάντηση της συλλογής του Ντάλ που έγινε στα μέσα του 19ου αιώνα με το εκδοτικό επιστημονικό πρόγραμμα του Νικολάου Πολίτη. Τη συγκριτική προσέγγιση θα ανέφερε πολύ ωραία, παρουσίασε ο κύριος Τσερπές.
2: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό λοιπόν, μιας και ο ραδιοφωνικός μας χρόνος δεν μας επιτρέπει να πούμε περισσότερα πράγματα, σίγουρα όμως μιλάμε για μια έκδοση που αξίζει κάποιος αρχικά να μάθει περισσότερα πράγματα για αυτή και γιατί όχι να την προμηθευτεί και όλα εφόσον θέλει να εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη του και με κάτι ιδιαίτερο που αφορά τον πολιτισμό, τον λαϊκό πολιτισμό, τον παραδοσιακό πολιτισμό της Ρωσίας. Στο σημείο αυτό λοιπόν να ευχαριστήσουμε θερμά για τη σημερινή τους παρουσία και συμμετοχή στην εκπομπή, αρχικά τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, τον διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Καραμανέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστίες και από μένα.
2: Όπως επίσης και τον κύριο Γιώργο Τσερπέ, τον ερευνητή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Ο κύριος Τσερπές έχει μια ειδίκευση στην παροιμιολογία και είναι και ένας από τους δύο επιμελητές και συγγραφείς του συγκεκριμένου τόμου. Σας ευχαριστούμε θερμά και εσάς, κύριε Τσερπέ.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.

Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεσολόγγι, όλα γύρω σου είναι φως. Η Ορχήστρα Κανών καταθέτει μια μεγάλη μουσική προσφορά μνήμης και τιμής. Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Θεατράκι Μεσολογγίου. Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου. Αφήγηση, Ναταλία Δραγούμη, Θανάσης Βυσκαντουράκης. Συμμετέχει η Χοροδία Ενηλίκων, Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ζήση και η Αναστασία Ζαφύρη. Κείμενα, Ηλίας Λιαμής. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους.
7: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
8: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε μαζί πώς μπορούμε να δώσουμε μια χριστιανική παιδεία στα παιδιά μας. Οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, όσοι ασχολούνται με τα παιδιά, ιδιαίτερα όμως στο σπίτι. Πώς μπορούμε να καταστήσουμε δυνατό το ξεκίνημα και στη συνέχεια μια άνθηση της μαζί με το Χριστό ζωής, μια ζωής καινούριας, σε σχέση με αυτό το κατακερματισμένο και πολυβασανισμένο κόσμο μας. Στην πραγματικότητα είναι το ότι πρόκειται για μια επιστροφή στην αληθινή φύση του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, την οποία αυτή η εικόνα και ομοίωση την πλήγωσε η πτώση και η αμαρτία από τον Άδαμ μέχρι και σήμερα. Μια τέτοια ζωή δεν μπορεί ούτε να την προκαλέσει ούτε να την καθορίσει κανένας γονιός ή παιδαγωγός, γιατί αυτή η εν Χριστώ ζωή για την οποία μιλάμε είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας, της συνέργειας ανάμεσα σε δύο ελευθερίες. Της ελευθερίας που έχει το παιδί και της ζωοποιού ελευθερίας του Αγίου Πνεύματος. Η χριστιανική διαπαιδαγώγηση άρα δεν μπορεί να αποβλέπει παρά μόνο στο να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα καταστήσουν μια τέτοια ζωή δυνατή, να εμβαπτίσει το παιδί από τη στιγμή της γέννησής του μέσα στον καινούριο κόσμο που αναγεννήθηκε από τον Χριστό και να το περιβάλλει με τα σημεία της χάριτός του. Η Εκκλησία μας προνοώντας έχει περιλάβει στο τυπικό της μια ευχή για τη γέννηση του παιδιού, μια άλλη για την 8η ημέρα όταν δέχεται το όνομά του και μια άλλη την 40η ημέρα όταν εκκλησιάζεται. Δηλαδή παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ναό. Αμέσως μετά τη γέννησή του, δηλαδή το παιδί φυτεύεται κατά κάποιο τρόπο στον Παράδεισο. Και ήδη από τη στιγμή αυτή οι γονείς του φροντίζουν ή πρέπει να φροντίζουν να συνδέσουν τη ζωή του με τη ζωή του Χριστού. Θέλουν λοιπόν πολύ φυσικά εκείνοι που πιστεύουν να το εγκεντρήσουν σε εκείνον, στο Χριστό που είναι η ζωή, ώστε όλες οι ιδιότητες του Χριστού να υπερεκχυλίζουν μέσα από την πιο τρυφερή του ηλικία. Και αυτό θα δοθεί με το βάπτισμα. Ο άνθρωπος που δέχθηκε το βάπτισμα είναι πλήρης χριστιανός. Από όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, το βάπτισμα είναι εκείνο που μέσα από την ομολογία της πίστεως και τις επίσημες διαβεβαιώσεις που προηγούνται αποτελεί την πιο συνειδητή προϋπόθεση πίστης. Να, γιατί το βάπτισμα των νηπίων δε δικαιολογείται παρά μόνο στο μέτρο που η σαφής πίστη των γονιών, του αναδόχου και όλης της κοινότητας της εκκλησιαστικής κάνει ώστε το βαπτισμένο παιδί να εισαχθεί σε ένα κοινωνικό σώμα που ταυτίζεται πραγματικά με την ευχαριστιακή κοινότητα, δηλαδή με το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Θα ήταν λοιπόν αδιανόητο να εισδεχθεί δια του βαπτίσματος η Εκκλησία κάποιον, παιδί ή ενήλικο, σε αυτή τη σύναξη και να του αρνηθεί το δικαίωμα να συμμετάσχει στην ευχαριστία. Δεν δεχόμαστε κάποιον καλεσμένο στο εορταστικό μας τραπέζι για να το αρνηθούμε μετά να φάει μαζί μας. Έτσι και η ευχαριστία είναι δείπνο για όλους. Θα μεγαλώνει λοιπόν από εδώ και πέρα το παιδί σε αυτήν την ευχαριστιακή κοινότητα σαν ένα φυτό του παραδείσου και η κοινότητα θα το αγκαλιάσει ακριβώς όπως το αγκαλιάζει η οικογένειά του. Τόσο το χειρότερο αν καμιά φορά κλαίει λιγάκι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και μας εμποδίζει εντός εισαγωγικών να συγκεντρωθούμε. Βγάζουμε ποτέ το παιδί μας από το σπίτι στο δρόμο επειδή κλαίει? Είμαστε υπεύθυνοι να το κάνουμε να νιώθει άνετα μέσα στη σύναξή μας όπως μέσα σε ένα κήπο. Όταν γίνει περίπου 4 χρονών, 5, κυκλοφορεί μέσα στον ναό κατά τη διάρκεια των ακολουθιών. Δεν μπορούμε να το αναγκάσουμε να μένει ακίνητο, όπως στο σχολείο, γιατί η Εκκλησία πρέπει να είναι το φυσικό του περιβάλλον,
όπου θα μεγαλώνει ελεύθερα. Ακόμα, στο υπνό δωμάτιό του, το παιδί περιβάλλεται και πάλι από την εκκλησία, μέσα από την εικόνα που κρέμεται πάνω από το κρεβατάκι του. Ο Κύριος το βλέπει να κοιμάται. Το χαμόγελο της Αγίας Μητέρας του, της Παναγίας μας, το καλωσορίζει όταν ξυπνά. Και απέναντι ο προστάτης Αγιός του, το οποίο φέρει το όνομα, προσεύχεται κάθε βράδυ μαζί του. Το παιδί έχει μια καλή συντροφιά. Στα γόνατα της μαμάς του μαθαίνει να απαγγέλει τον Τρισάγιο ύμνο, το Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Έτσι θα μάθει ότι ο Θεός που επικαλείται και είναι ένας, είναι τρεις φορές Άγιος. Γιατί είναι τρία πρόσωπα. Μπορεί το παιδί με δικά μας λόγια να καταλάβει. Κάτι καταλαβαίνει, κάτι εισπράττει που θα μείνει μέσα του. Το βράδυ ακόμη θα προσευχηθεί στον Χριστό μας. Και με το πρωινό ξύπνημα θα αρχίσει τη μέρα του, παρακαλώντας και προσκαλώντας το Άγιο Πνεύμα, μεγαλώντας λίγο, θα καταλάβει. «Βασιλεύ ουράνια παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εμήν». Με μια μικρή μεταφρασούλα καταλαβαίνει τι λέει πολύ καλά το παιδί. Και στη συνέχεια, από την μεγαλύτερη ηλικία, 7-8 χρόνων περίπου, το παιδί μαθαίνει να αναγνωρίζει το Χριστό μέσα από τις διηγήσεις της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία με εικόνες, πολύ ελκυστικά, με πολύ μικρά κείμενα που το παιδί μπορεί να πει σε αυτό το πνεύμα. Ακόμη, αυτό μπορεί να γίνει από κάποια γιαγιά, από κάποιον παππού, όταν υπάρχουν αυτά τα βιβλία και για πολύ λίγο. Να, παππούς, η γιαγιά, ο πατέρας, η μητέρα, όποιος έχει το χρόνο, να ανοίξει στον ελεύθερο χρόνο εκεί, στον καναπέ που κάθεται και να συζητήσουν επάνω σε ένα θέμα της παλιάς της Καινής Διαθήκης που είναι ζωγραφισμένο όμορφα. Ακόμα, το πάθος και η Ανάσταση του Χριστού μας ανακαλύπτονται κυρίως μέσα από τις ακολουθίες της Μεγάλης Βδομάδας και από τη στιγμή που είναι αρκετά μεγάλο να αγρυπνήσει, συμμετέχει και στην Αναστάσιμη Λειτουργία το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Ποιο παιδί άραγε στην Ορθόδοξη οικογένεια δεν ξέρει να ψάλει το Χριστός Ανέστη? Αργότερα πάλι με την εφηβεία η οικογενειακή και η λειτουργική κατήχηση δεν θα υπαρκούν πια. Θα χρειαστεί ένας βαθύς διάλογος κάποιες φορές με διακριτικούς παιδαγωγούς. Μια ελεύθερη αντιμετώπιση των ιδεών μέσα σε ομάδες συζήτησης, μέσα σε νεανικές συντροφιές. Υπάρχουν σε όλες τις εκκλησίες σχεδόν, ώστε μαζί με τους σύγχρονους φιλοσόφους να ανακαλύψει και τη σκέψη των μεγάλων Ορθοδόξων στοχαστών και θεολόγων και πατέρων. Ο άγνωστος, ο απερίγραπτος, ο απρόσιτος και άπερος Θεός, όπως λέει το λειτουργικό κείμενο, ακατάληπτος, αόρατος, ανερμήνευτος, αυτός που αποκαλύπτεται ως ζωντανός Θεός το λαό του, που κενώνεται με έψιλον, να βιάσει δηλαδή την θεϊκή φύση και να φορέσει την ανθρώπινη σάρκα. Και η ανθρώπινη σάρκα να ενωθεί με την Θεία Φύση και να ξαναδώσει στον άνθρωπο τις αληθινές θείες διαστάσεις του και στη ζωή του την κλίμακα της αιωνιότητας. Ο Θεός που γνωρίσαμε δια του Ιησού Χριστού μας και ο οποίος κοινωνείται από τα μέλη του εν Αγίω Πνεύματι μέσα στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας θα του αποκαλυφθεί και του έφηβου έτσι όπως τον παρουσιάζουν οι δύο διαθήκες και η Παλαιά και η Καινή και όπως τον συναντούμε στο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Ο έφηβος ταυτόχρονα θα ανακαλύψει όλες τις αδυναμίες και όλα τα ελαττώματα των εκκλησιαστικών θεσμών, κάτι που δεν πρέπει καθόλου να προσπαθήσουμε να το κρύψουμε. Έτσι θα αισθάνεται υπεύθυνος για αυτήν την Εκκλησία, γιατί είναι η Εκκλησία του, όπου ο Θεός ενσαρκώνεται ανάμεσα στους αμαρτωλούς και όπου ασκεί το βασιλικό του αξίωμα αναλαμβάνοντας τους σώμους του αντί να την κρίνει απ' έξω. Δεν υπάρχει πράγματι αυθεντική κατήχηση του εφήβου αν αυτός
δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αληθινές υπευθυνότητες μέσα στη ζωή της αναρρίας. «Έρχου και είδε», είπε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, και ο κάθε νεαρός χριστιανός πρέπει να αισθάνεται ότι μετέχει στη ζωή της Εκκλησίας. Η κατήχηση θα πρέπει να καταλήγει σε μια δραστηριότητα, όχι με τη μορφή του ακτιβισμού, να κάνουμε τούτο, εκείνο, χορούς, τραγούδια και αυτά, αλλά όχι μόνο έτσι, αλλά κυρίως με τη μορφή της έντονης και υπεύθυνης συμμετοχής σε ό,τι γίνεται στην Εκκλησία, μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας. Ζωή χριστιανική δεν υπάρχει έξω από την Εκκλησία, με την έννοια του ότι δεν υπάρχει ούτε σωτηρία, γιατί ο Κύριος είναι εκεί όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις στο δικό του όνομα. Ένας χριστιανισμός χωρίς Εκκλησία απομονώνει το Θεό στον ουρανό και μετατρέπει τη χριστιανική ζωή σε φιλοσοφία ή ηθικολογία. «Ζω το Χριστό» σημαίνει «ζω εκκλησιαστικά» και η κατήχηση δεν είναι απλώς μια διδασκαλία, αλλά εισαγωγή στην εκκλησιαστική, δηλαδή στην εν Χριστώ ζωή. Ας μην μπερδεύουμε αυτή την εκκλησιαστική ζωή με έναν χριστιανισμό των τύπων ή μια θρησκευτικότητα του λειτουργικού. Ο σημερινός άνθρωπος και ιδιαίτερα ο νέος είναι πιο ευαίσθητος στις πράξεις παρά στα λόγια. Η λύση είναι το «πράτε την αλήθεια». Και αυτός είναι χωρίς αμφιβολία ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη μετάδοση της πίστης. Υπάρχουν πράξεις και στάσεις ζωής που ένα παιδί, ένας έφηβος δεν θα ξεχάσουν ποτέ στη ζωή τους. Μια οικογένεια που ανήμερα Χριστούγεννα δέχεται στο γιορτινό τραπέζι της έναν μοναχικό γείτονα, γνωστό, μακρινό συγγενή, ο οποίος δεν έχει κάποιον για να περάσει εκείνη την ημέρα. Αν λοιπόν καλέσουν αυτόν στο γιορτινό τραπέζι, αυτή η εικόνα αφήνει μια ανάμνηση για την οποία τα παιδιά θα μιλάνε ακόμα και 20 χρόνια μετά, ίσως και μετά το θάνατο των γονιών τους. Ποιο σχόλιο θα ήταν καλύτερο για το «ξένο σήμην και συνηγάγεται με»? Αντίθετα, ποια θρησκευτική διαπαιδαγώγηση μπορούν να δώσουν οι γονείς που έχουν αποβάλει τους δικούς τους γονείς, στέλνοντάς τους σε ένα ίδρυμα, ενώ θα μπορούσαν να τους έχουν κάπως κοντά τους, αν όχι μέσα στο σπίτι, δίπλα ή κάπου κοντά? Και πώς να μιλήσεις σε ένα παιδί για την αλήθεια του Χριστού όταν λες το παιδί...

σύγχρονες Αγίες Μορφές. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε με το βιβλίο της Έστερ «Αν Κιμ κι ας χαθώ». Οι μέρες περνούσαν με τούτα τα φρικτά βασανιστήρια. Πολλά περάσαμε, κλάψαμε, προσευχηθήκαμε με τους αδελφούς μου συγκρατουμένους. Επιτέλους στον κόσμο μας ήρθαν τα πάνω κάτω. Ήταν 15 Αύγουστος του 1945, όταν η δεσμοφύλακας ήρθε να πιάσει δουλειά φέρνοντας μαζί της υπέροχα νέα. Η Ιαπωνία παραδόθηκε ανεφόρον. Η είδηση απλώθηκε μονομιά σε όλο το θάλαμο. Η Ιαπωνία αιτήθηκε, παραδόθηκε άνευ όρων και η Κορέα είναι ελεύθερη. «Μα ποιος τα λέει όλα αυτά?» ρώτησα γεμάτη αγωνία. «Όλοι οι δεσμοφύλακες αυτό συζητούν και όλοι οι αξιωματούχοι είναι εξαφανισμένοι. Ούτε ένας δεν είναι στην υπηρεσία του σήμερα». Μιλούσε με ενθουσιασμό και εγώ ήμουν φυσικά όπως όλοι μας μαγεμένη. Στην αρχή νόμιζα ότι όλα ήταν ένα όνειρο, ότι γραπώθηκα σαν όλους τους άλλους από τη χαρά της στιγμής. Προσπαθούντας να ελέγξω τα αισθήματά μου, ευχαρίστησα το Θεό και παρεκάλεσα τη δεσμοφύλακα να ανοίξει το κελί. «Θα ανοίξω το 1, το 3 και το 5», είπε εκείνη. «Σε αυτά βρίσκεστε εσείς που φυλακιστήκατε λόγω της πίστης σας. Δεν είστε εγκληματίες». Αγκαλιάζαμε μια την άλλη έτοιμες να χορέψουμε. Όποιος και αν μας έβλεπε θα θυσιαζόταν και αυτός. Παραπατώντας από την αδυναμία μας, περιοριστήκαμε να χοροπηδάμε από εδώ και από εκεί. Μάλλον ήμουν η πιο αμήχανη από όλες. Ενώ τόσο καιρό το θεωρούσα δεδομένο ότι θα πεθάνω, τώρα ξαφνικά ξαναέβρισκα την ελευθερία μου. Στις γυναικείες φυλακές επικρατούσε πανδαιμόνιο. Δεν υπήρχε πια η σιδερένια γροθιά των αρχών να μας ελέγχει. Ενώ όσοι παρέμεναν ακόμη στα κελιά τους χτυπούσαν δυνατά τις πόρτες, πασκίζοντας να ελευθερωθούν. Λίγο μετά ήρθε και το βραδινό γεύμα. Τόσο καιρό στη φυλακή τα μάτια μου πρώτη φορά έβλεπαν τέτοιο φαΐ. Το ρύζι ήταν καλομαγειρεμένο, λες και είχε φτιαχτεί σε κάποιο ακριβό εστιατόριο, ενώ δίπλα υπήρχε και ένα συμπληρωματικό πιάτο. Μέσα στη χαρά μας καμιά δεν δοκίμασε. Ήμασταν τόσο χαρούμενες που ακόμη και αυτό μας έμοιαζε άνωστο σαν όλα τα προηγούμενα. Μη έχοντας καμία γνώση για τις πολεμικές εξελίξεις, τα ραγδαία γεγονότα μας είχαν πιάσει κυριολεκτικά στον ύπνο. Ήμασταν ελεύθερες πια από τους ανηλαιείς διώχτες μας που 37 ολοκλήρα χρόνια μας κρατούσαν υπό τον Ιαπωνικό ζυγό. «Τέλος τα ειδωλολατρικά ιερά», φώνασαν κάποιες. «Τέλος τα στρατιωτικά αποσπάσματα και τα Ιαπωνικά ονόματα. Τώρα πια θα παίρνουμε τη μερίδα μας χωρίς να είμαστε αναγκασμένες να μιλάμε τη γλώσσα τους. Μπορούμε πια να επαινούμε τα αεροπλάνα των Αμερικανών χωρίς τον παραμικρό φόβο. Θα πάρουμε πίσω τη γη μας». Όταν ήρθε η ώρα του ύπνου, κανείς δεν ήθελε να κοιμηθεί. Στην πραγματικότητα μας ήταν αδύνατο, αφού όλοι ζητοκράβγαζαν πανηγυρικά. Το επόμενο πρωί ήρθε μια φρέσκα νέα. Ο αυτοκράτορας είχε ανακοινώσει στο ραδιόφωνο την παράδοση της Ιαπωνίας στην Αμερική και τους συμμάχους της. Ακόμα και τους βωμούς τους, ήδη οι Ιάπωνες τους πυρπόλησαν με κυροζήνη. «Άρα κυρία Αν, όπου και αν πάτε δεν θα τα βλέπετε πια». Τους θεωρούσαν ιερούς, αλλά τώρα τρέπονται για όλα αυτά, σαν να είναι κάτι πραγματικά ρυπαρό. Ούτε ψυχή δεν κυκλοφορεί στους δρόμους. Είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους φοβισμένοι. Όσο το σκεπτόταν τόσο περισσότερο χαμογελούσε. Ήταν τόσο αλαζόνες και τώρα μοιάζουν σαν δούλοι που παρακαλούν για συγχώρεση. Παρότι τα κελιά μας προσωρινά άνοιξαν, είχαμε επιστρέψει κανονικά σε αυτά. Ανυπομονούσαμε να ελευθερωθούμε, αλλά μας έμενα δύο μέρες ακόμη. Γύρω στις 11 το πρωί, της 17ης Αυγούστου επιτέλους άνοιξαν οριστικά. Οι χριστιανοί κρατούμενοι ελευθερώθηκαν από τους πρώτους. Η Κουρουγιάμα και η Ντζού εβάδιζαν στο πλάι μου.
καθώς κατηφορίζαμε ένα πολύ μακρύ διάδρομο. Φτάνοντας στην κεντρική είσοδο, το μάτι μου πήρε τους επιζώντας από το θάλαμο των αντρικών φυλακών. Όταν πια ενωθήκαμε, η δεσμοφύλακας φώναξε δυνατά: «Και κυρίες και κύριοι, εδώ βρίσκονται όσοι επί 6 ολόκληρα χρόνια αρνήθηκαν να γονατίσουν μπροστά στους Ιαπωνικούς βωμούς. Πάλεψαν ενάντια στα βασανιστήρια, την πείνα και το κρύο και κέρδισαν. Σήμερα είναι πρωταθλητές της πίστης μας». Ξαφνικά, όλο το συγκεντρωμένο πλήθος με μια ιαχή φροντοφώναξε: «Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Ύστερα οι πόρτες επιτέλους άνοιξαν και όλοι οι συγκεντρωμένοι μας χαιρετούσαν, καθώς βαδίζαμε σε πομπή ο ένας δίπλα στον άλλο. Η αδελφή μου δεν κρατιόταν από τη χαρά της και έτρεξε κατά πάνω μου, ενώ σε λίγο είδα και τη μάνα μου. Όταν φτάσαμε στο σπίτι, όλοι σταμάτησαν. «Είμαστε πάρα πολλοί για να χωρέσουμε». Τα τραπέζια λύγησαν από το βάρος των εδεσμάτων, αλλά κανείς δεν είχε στο νου τους αυτά. Κοιτώντας ο ένας τον άλλο, ευχαριστούσαμε το Θεό, σαν αληθινοί ήρωες που είχαμε σταθεί με θάρρος απέναντι στους Ιάπωνες, όντας ταυτόχρονα ταπεινοί, μένοντας πάντα στη σκιά του Χριστού. 34 χριστιανοί είχαν μπει στις φυλακές, μόλις 14 κατάφεραν να βγουν ζωντανοί. Κόντευε να ξημερώσει, αλλά κανείς δεν έλεγε να φύγει. Προς το απόγευμα πια, μια νεαρή γυναίκα έτρεξε προς το μέρος μου. «Κυρία Αν», φώναξε, «είμαι η Σουν Χωά». Τα μάτια μου δεν με επέτρεψα να την αναγνωρίσω, αλλά η φωνή της μου ήταν οικία. Καταχαρούμενη άρπαξε τα χέρια της με αγάπη. Ήταν τραχιά και ταλαιπωρημένα. Δεν άργησε να με εξηγήσει. Πήγα στην κοιλάδα ενός βουνού να διδάξω το λόγο του Ευαγγελίου. Είναι ένα φτωχό χωριό με φτωχούς χωρικούς. Εγώ απλώς μαθαίνω στα παιδιά να διαβάζουν, να τραγουδούν και τους μιλώ για τον Χριστό. Ήμουν τόσο συγκινημένη που δεν έβρισκα λόγια να της εκφράσω τη χαρά μου. «Σας έχω και μερικά ζαχαρωτά», πρόσθεσε γελαστή. «Θυμάμαι πόσο μας έλειπαν όσο ήμασταν και ήσασταν στη φυλακή», πρόσθεσε. Μου ήταν δύσκολο να πιστέψω ότι αυτό που μου είχε πει στη φυλακή το έκανε πραγματικότητα. Επισκέπτες έρχονταν από παντού για να μας δουν και έτσι όλοι μαζί υμνούσαμε το Θεό και τον ευγνωμονούσαμε και προσευχόμαστε σε αυτό για όσα μας είχε προσφέρει. «Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Υιών, ους ανευθύσετε εις τον αιώνα ο κατοικών Ιερουσαλήμ». «Εν το επιστρέψε Κύριο την εχμαλωσία Σιών, εγεννήθημεν ως ύπαρα και κλειμένη. Τότε πλήστη χαρά στο στόμα ημών και γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ερούσιν εν της έθνεσιν, εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με θυμών, εγεννήθημεν εφρενόμενη».

επιτέλους ελευθερία. Τη βραδιά εκείνη ο πατέρας Γιόν κάλεσε μερικούς νέους που σοκαρισμένοι τον άκουσαν να τους περιγράφει όσα είχα συμβεί. Η μόνη λύση που υπήρχε πλέον για μένα ήταν να περάσω τον 38ο παράλληλο και να κατευθυνθώ προς τη Σεούλ. «Υπάρχει κάποιος που μπορεί να τη βοηθήσει?» ρώτησε ο πρεσβύτερος. Ερυπή οφθαλμού, 10 νέοι προσφέρθηκαν να με συνοδεύσουν σε αυτό το τόσο επικίνδυνο ταξίδι. Ο θετός γιος της αδελφής μου μας είχε επισκεφθεί ερχόμενος από τα νότια, αλλά λόγω της απαγόρευσης της διέλευσης αδυνατούσε να γυρίσει, οπότε μπήκε και αυτός με χαρά στην ομάδα μας. Συνολικά ήμασταν 14 άτομα. Θεωρώντας αυτή την αποστολή προσωπική τους υπόθεση, ήταν όλοι έτοιμοι να με βοηθήσουν με κάθε τρόπο και να σκοτωθούμε δεν μας πειράζει, είπε ένα από τα παιδιά. Η μητέρα και εγώ κλαίγαμε και η αδελφή μου τους έφερε τα πράγματά μας. Ανάμεσα τους βρισκόταν και ένας νέος με το παρατσούκλι και νέος σταύρος που ανέλαβε τα ηνία της ομάδας. Ο μεγαλύτερος αδελφός που δεν ήταν και τόσο δυνατός στο σώμα αλλά η δύναμη της πίστης τους τον έκανε να έρθει μαζί μας έτσι κι αλλιώς. Στα δικά του τα μάτια όλοι τους έμοιαζαν δυνατοί, ρωμαλαίοι και ενθουσιασμένοι με την περιπέτεια που τους περίμενε. Αισθανόμουν ότι ήμασταν πραγματικοί ενωμένοι μεταξύ μας σαν μια γροθιά. Συγκεντρωθήκαμε σε ένα μεγάλο δωμάτιο και απολαύσαμε ένα πλούσιο γεύμα, ευχαριστώντας τον Κύριο, ψάλλοντας ύμνους. Περιμέναμε μέχρι ότου πάει μια η ώρα και τότε κατευθυνθήκαμε ανά δύο προς το σιδηροδρομικό σταθμό. Μόλις μπήκαμε στον τρένο καθίσαμε έτσι που να βλέπει ο ένας τον άλλο, ενώ η αμαξοστοιχεία ήταν γεμάτη από ανθρώπους που συνέρεαν προς τον νότο. Το επόμενο πρωί αναζητήσαμε ένα μέρος για να φάμε πρωινό, αλλά μάτια. Δεν υπήρχε κανένα ανοιχτό μαγαζί. Προσευχόμουν συνεχώς και φέρνα στο νου μου τις ταραγμένες μέρες που είχα προηγηθεί. Όταν βρισκόμουν φυλακισμένη και δεν είχα την παραμικρή ελευθερία, η αδελφική αγάπη αυτών των νέων ήταν μια καλή απόδειξη του ελέους του Θεού. Καθώς άρχισε να ανοιχτώνει, νοικιάσαμε μια άμαξα που την έσαιρνε μια γελάδα και οι τρεις γυναίκες της παρέας ανεβήκαμε, ενώ οι άνδρες ακολουθούσαν με τα πόδια. Στον ουρανό, τα μαύρα σύννεφα και η λειψή παρουσία του φεγγαριού συμβόλιζαν τους κινδύνους του ταξιδιού μας. Συγκέντρωσα όλες μου τις δυνάμεις και προσπάθησα να θυμηθώ το 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Κρατώντας το ρυθμό με τις ρόδες του βαγονιού, έψαλα έναν ύμνο, ενώ όλοι οι άλλοι προσεύχονταν αδιάλειπτα. Άξαφνα ο οδηγός σταμάτησε αρνούμενο να συνεχίσει. Ήμασταν κοντά στον 38ο παράλληλο και κάθε βήμα παραπέρα ήταν παρακινδυνευμένο. «Μόλις ακούσουν τον ήχο από τις ρόδες, θα μας πυροβολήσουν αμέσως», εξήγησε. Κατεβήκαμε και συνεχίσαμε με τα πόδια. Στο μεταξύ είχε αρχίσει να βρέχει δυνατά. Ο ουρανός βροντούσε. Οι αστραπές φώτιζαν την περιοχή εκθέτοντάς μας σε κίνδυνο. Παρά τα σκούρα ρούχα που φορούσαμε για να μην μπορούν να μας εντοπίσουν. Με δυσκολία βλέπαμε που πατούσαμε. Σε κάθε μας βήμα σκοντάφταμε. Αλλά παρά τις αντικσότητες συνεχίζαμε μπροστά, κρατώντας γερά το χέρι του Κυρίου. Η βροχή έπεφτε δυνατά και τα ρούχα μας είχα μου σκέψει τελείως. Κάπου μακριά ένα κοράκι έκρασε. Λες και ήθελε να μας κρατήσει την ελπίδα ζωντανή και ταυτόχρονα να μας κρατά σε επαγρύπνηση. Μόνη λύση σε αυτή τη φάση ήταν να βαδίζουμε μπροστά. Σε λίγο η βροχή σταμάτησε. Ο ουρανός ξεπρόβαλε πιο καθαρός και στο βάθος, μέσα από τις σχισμές που είχαν ανοίξει ανάμεσα στα σύννεφα, μπορούσαμε καθαρά να διακρίνουμε ακτίνες φωτός. Ανάμεσά μας βρίσκονταν κι άλλοι που επιχείρησαν αυτό το παράτολμο πέρασμα. Για άλλους η χαρά της νέας ελευθερίας τους ήταν απερίγραπτη. Ενώ σε μερικούς άλλους κυριαρχούσε η θλίψη για τα χωριά και τα σπίτια που άφησαν πίσω τους. Άλλοι ανησυχούσαν για τους Ρώσους, τους κομμουνιστές, ενώ υπήρχαν και εκείνοι που είχαν χάσει τις οικογένειες τους και θρηνούσαν. Η ιστορία μιας οικογένειας μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Η μάνα κρατούσε ένα μωρό στην αγκαλιά της. Ήταν ένα κοριτσάκι που μόλις άρχισε να βρέχει, έβαλε τα κλάματα και η μάνα του το έσφιξε τόσο σφιχτά στην αγκαλιά της που παραλίγο να το πνίξει. Επίσης υπήρχαν και οι απαγοητευμένοι που διαπίστωσαν όταν ξημέρωσε ότι δεν είχαν περάσει τον 38ο παράλληλο επειδή έκαναν κύκλους γύρω από το ίδιο σημείο. Ο γενναίος Σταύρος διαπραγματεύτηκε την ενοικίαση ενός μικρού φορτηγού που ανεβήκαμε όλοι σε αυτό με πορεία προς τα νότια, ψάλλοντας και ευχαριστώντας τον Θεό. Οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες δεν ήταν μακριά. Σταματούσαν όλα τα οχήματα και τα ερευνούσαν εξοχνιχιστικά, ενώ πρόσεχαν ειδικά να μην περνούν από τα σύνορα όπλα και τυχόν αταραξίες. Όταν μας έκανα σήμα να σταματήσουμε το όχημα, εμείς συνεχίσαμε τους ψαλμούς. Ένας στρατιώτης με το τουφέκι στον ώμο μας χαιρέτησε γαμογελαστός και η ψαλμωδία μας έγινε ακόμη πιο χαρούμενη. Είχαμε πια διαβεί την Ερυθρά θάλασσα και βρισκόμασταν στη γη Χαναά. Φτάνοντας στη Σεούλ, μπορούσε κανείς με ευκολία να δει τα πλήθη των προσφύγων που έρχονταν από τα βόρεια. Παντού επικρατούσε χάος, με μακριές ουρές, ανδρών, γυναικών, παιδιών, με λίγα υπάρχοντα στα χέρια τους, να βαδίζουν προς την πόλη. Αισθανόμουν ότι μια δύναμη έξω από μένα με αναγκάζει να καταγράψω όσα είχα ζήσει, δίχως να παραλείψω τις πιο μύχες σκέψεις και επιθυμίες μου. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να γράφω. Εκείνη την περίοδο μια γνωστή μου πρότεινε να διδάξω οικιακή οικονομία στο Πανεπιστήμιο Θηλαίων Σιούγκ Νιόγκ. Αυτός ήταν ο τομέας μου, οικιακή οικονομία, αλλά δεν είχα αξιωθεί ποτέ να το διδάξω. Το πραγματικό μου ενδιαφέρον ήταν η μουσική και λογοτεχνία, οπότε αποφάσισα να απορρίψω την πρότασή της. Λίγο καιρό μετά επανήλθε με μια νέα πρόταση. Αυτή τη φορά μπορούσα να διδάξω μουσική σε σχολείο Θηλαίων. Όμως η αλήθεια είναι ότι είχα να εξασκηθώ στο πιάνο για πάνω από 7 χρόνια και η φωνή μου είχε εξασθενήσει σημαντικά από την προφυλάκησή μου και έπειτα. Και επιπλέον δεν ένιωθα ικανή να αναλάβω μια τέτοια ευθύνη, ούτε διέθετα τις φυσικές αντοχές που χρειάζονταν. Επομένως, δεν ήμουν σε θέση να διδάξω αυτό το μάθημα με επαρκή τρόπο και αναγκαστικά αρνήθηκα ξανά. Εκείνο τον καιρό με επισκέφτηκε μια όμορφη Αμερικανίδα, συνοδευόμενη από ένα διερμηνέα. Μου συστήθηκε ως Φίλις Κόου. Μου είπε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήμουν διάσημη και ότι ήθελε να με συναντήσει. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι είχε γίνει κάποιο λάθος. «Είστε κυρία, έτσι δεν είναι?» Αφού μιλήσαμε 5 λεπτά, μου εξήγησε τους λόγους της επίσκεψής της. Ήθελε να με ρωτήσει αν ενδιαφερόμουν να ταξιδέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήταν κάτι που πάντα το ήθελα. Καιρό τώρα σκεφτόμουν ότι αντί για την Ιαπωνία θα έπρεπε να έχω πάει στην Αμερική. Αλλά τώρα ούτε η υγεία μου ήταν σε καλή κατάσταση, ούτε ήθελα να αφήσω τη μάνα μου. «Μα δεν χρειάζεται να μείνετε για πολύ καιρό», μου εξήγησε. «Θα κάνετε περιοδίες καταθέτοντας τη μαρτυρία σας για τα γεγονότα για περίπου 3 μήνες». Η μητέρα μου με θάρρυνε, ενώ η Φίλις Κόου μου έδωσε μια επιταγή 1000 δολαρίων. Είχα ήδη αρχίσει να το μαγειρεύω στο νου μου. Όταν ήμουν στη φυλακή, η Ιαπωνική κυβέρνηση είχε εκδιώξει κάθε ιεραποστολή προερχόμενη από την Αμερική. Ανάμεσα τους βρισκόταν και ένας γιατρός που μαζί με τη γυναίκα του είχε υπηρετήσει στη Μαντσουρία. Είχαν αρνηθεί να εγκαταλείψουν την Κορέα με αποτέλεσμα να φυλακιστούν και να βασανιστούν και αυτοί μαζί με τους άλλους χριστιανούς. Όταν η λατρεία των ειδώλων βρισκόταν στο φόρτε της, επισκέφτηκαν την Πιόνγκ Γιάνγκ περίπου την ίδια περίοδο που εγώ επέστρεφα από το Τόκιο. Άκουσαν για μένα σε μια μυστική συνάντηση ιεραποστόλων. Εντυπωσιάστηκαν και έμαθαν ότι αργότερα φυλακίστηκα. Το ευσεβές αυτό ζευγάρι επέστρεψε στην πατρίδα του με το τελευταίο καράβι μετά από ένα χρόνο στη φυλακή. Φτάνοντας, συνέγραψαν ένα φυλάδιο με τον τίτλο «Ακόμη κι αν είναι να χαθώ, ας χαθώ». Αφορούσε εμένα, το πώς ταξίδεψα στην Ιαπωνία για να τους προειδοποιήσω τη σύλληψη και τη φυλάκησή μου. Μάλιστα, διανεμήθηκε μεταξύ των πιστών
σε πολλές περιοχές, ενώ ένας εύπορος άνθρωπος εντυπωσιάστηκε τόσο που αποφάσισε να τυπώσει και να το διανύμει σε όλη τη χώρα, καθώς και στον Καναδά, την Αγγλία, την Αυστραλία και την Νότια Αμερική. Η κοπέλα αυτή είχε διαβάσει αυτό το έντυπο και ύστερα από πολλή προσευχή ήρθε στην Κορέα για να με καλέσει στην πατρίδα της, ώστε να μπορέσω να αφηγηθώ τη δική μου μαρτυρία. Τότε ήταν που επισκέφτηκε ένας νεαρός άνδρας. Είχε αποφοιτήσει από σχολή μηχανικό στην πόλη Κόμπε και εργαζόταν στο Τόκιο, σχεδιάζοντας τούνελ και γέφυρες. Αργότερα επέστρεψε στην Κορέα και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στη Σεούλ, μέχρι που του δόθηκε μια υποτροφή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το Πανεπιστήμιο για να κάνει το διδακτορικό του. Πάνω απ' όλα όμως ήταν πιστός χριστιανός. Χρόνια πριν η μάνα του με είχε θαρρύνει να παντρευτώ έναν ιερέα. Εγώ επέμενα ότι αυτό δεν θα γινόταν, ότι θα παντρευόμουν μηχανικό, όπως προείπαμε πιο πάνω. Πολλές φορές οι προσευχές της μια συγκρούντα με τις προσευχές της άλλης και γελούσαμε συχνά με αυτό το αστείο δίλημα. Και πάνω που νόμιζα ότι η τύχη έγινε προς τη δική μου πλευρά, ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Ο άντρας μου αποφάσισε να εγκαταλείψει τα αρχικά του σχέδια και να ενταχθεί στον κλήρο. Με τη βοήθεια του Θεού, η μητέρα μου είχε κερδίσει, αλλά αυτή τη φορά δεν είχα καμία δυσκολία να δεχθώ την επιλογή να διακονήσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Φτάνοντας στην Αμερικανική Πρεσβεία, η πρώτη ερώτηση ήταν αγνώριζα ή αν καταλάβαινε καλά τη γλώσσα. «Δεν τη μιλώ καθόλου», ομολόγησα ευθέως. «Και τι θα κάνετε σε μια αγγλόφωνη χώρα αν δεν καταλαβαίνετε τίποτα», με ρώτησε ο πρέσβης. Δεν μου άρεσε ο τόνος της φωνής του, ούτε όμως με εξέπληξαν οι αντιρρήσεις του. Αλλά ένιωθα βαθιά απογοήτευση όταν μου είπε ότι εφόσον δεν γνώρισα τη γλώσσα, καλύτερα να έφευγα. Το αεροπλάνο όμως έκανε μια μικρή στάση στο Τόκιο και διαπίστωσα ότι άλλοτε κρατεά αυτή η πόλη ήταν ισοπεδωμένη. Ακριβώς όπως το είχε προβλέψει ο Θεός. Αισθάνθηκα φόβο στη σκέψη ότι ο παντοδύναμος Θεός είχε επιβάλει τη δικαιοσύνη πάνω από ένα έθνος που παρότι προειδοποιήθηκε δεν μετανόησε λεπτό. Και φοβόμουν ακόμη το πώς θα κρίνει τον κάθε άνθρωπο και τον κάθε λαό που επιμένει να εξεγείρεται εναντίον του. Η Ιαπωνία είχε ήδη υποφέρει πολύ από το πυρ εξ ουρανού. Αναρωτιόμουν πώς να ένιωθαν για τα είδωλά τους που τώρα τα άκαιγαν ενώ κάποτε τα κοιτούσαν με περηφάνεια. Ήταν τρομακτική πραγματικότητα. Προσευχόμουν στο Θεό για τους δυστυχείς και χτυπημένους από τη ζωή Ιάπωνες να ανοίξουν την πόρτα της καρδιάς τους στο Ευαγγέλιο, να ακούσουν το μήνυμα της σωτηρίας, να δεχθούν τον Κύριο και να σωθούν. Δεν θα λαχταρούσαν για τα πλούτη και τη δύναμη. Θα ελευθερώνονταν από την απληστία. Θα σκέφτονταν τους φτωχούς σαν αδέλφια τους. Το αεροπλάνο πετούσε ήδη προς ένα καινούριο κόσμο. Τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δοξασμένο το όνομά του. Ω Θεέ μου, είσαι ζωντανός. Σε αγαπώ περισσότερο από ποτέ. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει, αλλά μαζί με την ώρα μας έχουμε τελειώσει και το ωραιότατο αυτό βιβλίο της Έστερ Αν Κιμ και Ασχαθώ, που μας διηγήθηκε όλα τα βάσανα αυτής της χριστιανής κοπέλας που πέρασε μέσα από τις φυλακές και το μαρτύριο. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν χριστιανή. Ο Θεός όμως ποτέ δεν αφήνει, γι' αυτό όλοι να στρέφουμε το βλέμμα μας, την εμπιστοσύνη μας και την ελπίδα μας στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Χαίρετε και θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα, με κάτι καινούριο.

σύγχρονες Αγίες Μορφές. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάσον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή, εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκουν και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτων και του πονηρών ενωπιών σου επίησα πως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσε. Ήδου γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρ μου. Ήδου γάρα αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια γαλίαση και φροσύνη να γαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στήριξον με. Διδάξου ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταμπινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον του μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άρχουστου Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου και Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του παρακελτικού κανόνος εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό, πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκδυνάστου, και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος, και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
1: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιό του Σολομώντα. Δώσε, Θεέ μου, στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως όπως ακριβώς ο ήλιος και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. Θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με την γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προλίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρι ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εναυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
3: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα συνεπείς στην τακτική μας εκπομπή και συνάντηση στη ραδιοφωνική με την εκπομπή μας με την επωνυμία «Δεύτε ακούσατε μου και διηγήσουμε ημίν». Και όπως κάθε φορά έχουμε και σήμερα την ευλογία, την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πιδαύρο, τον πατέρα Καλίνικο, τον οποίον ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την αγάπη του και την καλοσύνη του να είναι μαζί μας, ώστε από τη συζήτηση πάντοτε κάτι καλό βγαίνει για όλους μας. Θεοφιλέστατε, καλώς ήλθατε, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους, κύριε Καζά, και εγώ θέλω να σε εκφράσω για άλλη μια φορά την ευγνωμοσύνη μου, διότι έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι μαζί σας εδώ στο ραδιοθάλαμο του σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως, να μελετάμε το Λόγο του Θεού, να σκεφτόμαστε πάνω σε πνευματικά θέματα και με αυτόν τον τρόπο και εμείς οι ίδιοι να οικοδομούμεθα, αλλά και οι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού να προάγονται πνευματικά, ώστε με αυτόν τον τρόπο να δοξάζεται το όνομα του Μεγάλου Θεού. Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας, σας το έχω ξαναπεί και δεν διστάζω να το πω για άλλη μια φορά. Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας να υπάρχει αυτή η πνευματική έπαλξη, δηλαδή ο ραδιοσταθμός Ιεράς Μητροπόλεως. Το έχει ανάγκη ο κόσμος. Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες ανθρώπων οι οποίοι έχουν να πούν μια καλή κουβέντα για την συντροφιά που κρατάει ο ραδιοφωνικός σταθμός, ο εκκλησιαστικός, για το πόσο ωφέλη αντλούν από τις εκπομπές τις οποίες παρακολουθούν. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και εσάς και τους συνεργάτες εδώ που έχετε, οι οποίοι επιτελούν αυτό το πνευματικό έργο. Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου ο Θεός να σας δίνει δύναμη και υγεία να το συνεχίσετε για πολλά πολλά πολλά χρόνια, να είσαστε συνεργοί σε αυτό το εκκλησιαστικό επίτευγμα εν Κυρίω, και με αυτόν τον τρόπο ο Λόγος του Κυρίου να τρέχει μέσα στην κοινωνία, ώστε όλοι να γινόμαστε καλύτεροι και εν τέλει να κατορθώσουμε αυτό που είναι ο σκοπός της ζωής μας. Δηλαδή, εν ελευθερία να φτάσουμε στο να γίνουμε καθομοίωση Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αυτό θεωρείται ότι όλοι οι άνθρωποι χρειάζεται να αγωνιζόμαστε να κατορθώσουμε. Βέβαια, ξέρουμε όλοι ότι τις περισσότερες φορές λιποψυχούμε, παρατάμε τα πνευματικά όπλα, ασχολούμεθα με τα επίγεια, διαφορούμε για αυτήν την μεγάλη στοχοθεσία. Παρ' όλα αυτά, αυτή η φωνή που ακούγεται από τον εκκλησιαστικό σταθμό της Μητροπόλεως, νομίζω πως είναι μια διαρκής κλίση, κάλεσμα σε όλους να αλλάζουμε κάθε φορά πορεία και να προσανατολιζόμαστε εκεί που χρειάζεται, εκεί που είναι προς το συμφέρον των ψυχών και των σωμάτων μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και περισσότερο θα θέλαμε τις προσευχές σας, ώστε ο Θεός να δίνει πράγματι δύναμη στους συνεργάτες που καταθέτει ο καθένας στη δική του ψυχή, ώστε πράγματι αυτός ο Λόγος του Θεού, όπως το περιγράψατε, να μεταφέρεται στις καρδιές των ανθρώπων που έχουν ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά τώρα, σε μια εποχή έτσι, της συγχύσεως της πνευματικής και της αντιφατικότητας. Άλλωστε, Θεοφιλέστατε, ο άνθρωπος είναι το μόνο όν, όπως έχουμε πει, το λογικόν, αλλά και το ελεύθερον. Ο Θεός το πρίκησε με την ελευθέρα βούληση και του έδωσε την δυνατότητα και την ικανότητα να κάνει τις επιλογές του, να γνωρίζει το καλό και το κακό και να κάνει τη δική του επιλογή, ώστε να έχει και τη δική του αμοιβή ή την ευθύνη. Άλλωστε, νομίζω, Θεοφιλέστατε, ότι αυτή είναι η διαφορά της Ορθοδόξου πίστεώς μας από τα άλλα θρησκεύματα και τις άλλες δοξασίες. Δεν επιβάλλει ποτέ τίποτε. Ο Κύριος και θεμελιωτής της πίστεώς μας είπε εκείνο το πολύ ωραίο: «Όστις θέλει ο πίσω μου ηλθήν». Δεν το επέβαλε σε κανέναν. Και μάλιστα σε μια άλλη περίπτωση, εκεί που διαφωνούσαν οι μαθητές και έγινε κάποια συζήτηση για διάφορα θέματα, τους είπε ο Κύριος: «Μήπως και εμείς θέλετε υπάγειν? Δεν σας κρατάω, θέλετε να φύγετε?» Και τότε άκουσε από το μαθητή του αυτό το περιβόητο και το περίφημο αυτό: «Πού να πάμε, Κύριε, προς τι να πελευσόμεθα? Είδαμε ότι έχεις ρήματα ζωής αιωνίου». Δηλαδή, η ελευθερία είναι συμφυή στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος επλάστη ελεύθερος και έχει αυτό το μεγάλο αγαθό της ελευθερίας, της βουλησεώς του, και πρέπει αυτό να το τιμήσει και να το εφαρμόσει στη ζωή του. Και θα ήθελα να σημειώσω εδώ, Θεοφιλέστατε, ότι καμιά φορά έχουμε πλανερή ιδέα για την ελευθερία. Μπορεί ο άνθρωπος να λέει σήμερα ότι είναι ελεύθερος, ενώ δεν είναι ελεύθερος. Εάν είναι δούλος των παθών και των αδυναμιών του, δεν είναι ελεύθερος. Έχει μία λαρθεμένη αντίληψη περί της ελευθερίας. Γιατί? Διότι εάν τα βάλει κάτω και τα μετρήσει και τα ζυγίσει, θα δείτε ότι πραγματικά έχει μεγάλα ελλείμματα στη ζωή του. Δεν έχει αυτή την ελευθερία του πετάγματος της ψυχής του προς τα άνω, προς την αγάπη, προς την φιλανθρωπία, προς την ειρήνη, προς την πίστη. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι η ελευθερία της βουλήσεως του ανθρώπου είναι θεήλατος, αφού ο Κύριος το είπε αυτό, ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει μαζί μου και δεν επιβάλλω και δεν επευλήθη. Και η χριστιανική πίστη διεδόθη πάλι στηριζωμένη πάνω στην ελευθερία. Και ο Παύλος το λέει αυτό. Και τόσοι άλλοι θα το πούμε στη συνέχεια όμως της συζήτησεώς μας. Γιατί ο Παύλος λέει, βλέπω μέσα μου δύο νόμους να αντιμάχονται. Όμως εγώ προτιμώ αυτό. Κι αλλού λέει ο Παύλος, ο λόγος σου δέδεται. Δεν μπορεί να δεσμευτεί η λογική και η πίστη. Το σώμα μπορεί να δεσμευτεί. Όμως η ελευθερία της πίστης, της αγάπης και της αρετής δεν μπορεί να δεσμευτεί.
1: Πολύ ουσιαστικά όλα αυτά τα οποία είπατε, κύριε Καζά, πράγματι το μεγαλείο του ανθρώπου έγκυται, το κατ' εικόνα Θεού που έχει ο άνθρωπος έγκυται στο αυτεξούσιό του, δηλαδή στην ελευθερία του. Είναι ένα μυστήριο, θα έλεγε κανείς. Είναι το ίδιο το μυστήριο της ψυχής του ανθρώπου. Μιας ψυχής η οποία είναι σχηματισμένη κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτήν, δηλαδή κατ' εικόνα Θεού. Αν κάτσουμε και σκεφτούμε το μεγαλείο της δημιουργίας του ανθρώπου, δηλαδή ότι ο άνθρωπος πλάθεται από τον ίδιο τον Θεό κατ' εικόνα Θεού, δηλαδή με το αυτεξούσιο, σταματάει το μυαλό. Είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας. Σε αυτή λοιπόν την μεταπτωτική κοινωνία ο άνθρωπος δεν ανέχεται το γεγονός ότι είναι τόσο ελεύθερος. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο φαντάζομαι πως και έχουμε ακούσει όλοι, και εμείς και οι ακροατές του ραδιοσταθμού, και ίσως καμιά φορά να περνάει και από το δικό μας το μυαλό. Λέμε καμιά φορά, μα είναι δυνατόν ο Θεός να επιτρέψει κάποιοι άνθρωποι να πάνε στην κόλαση? Ή κάποια άλλη φορά μπορεί να περάσει ο λογισμός, μα γιατί ο Θεός να μην με πάρει με το ζόρι και να με πάει στον παράδεισο? Αυτές οι σκέψεις, αυτοί οι λογισμοί ουσιαστικά τι είναι? Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε τόση ελευθερία. Όμως, όπως είπατε κι εσείς, η ελευθερία είναι συνάμα και μια μεγάλη ευθύνη. Δεν είναι μόνο ένα προνόμιο, είναι προνόμιο. Αλλά είναι και μια ευθύνη. Το να μπορώ να εξουσιάζω το ίδιο μου το είναι. Αν θέλω, μπορώ να καταστραφώ. Αν θέλω, μπορώ να γίνω κατά χάριν Θεός. Ανοίγονται δύο δρόμοι μπροστά μου, η ζωή και ο θάνατος, και διαλέγοντας μπορώ να ακολουθήσω όποιο δρόμο εγώ επιθυμώ. Αν φτάσω στο σημείο να πω, γιατί με έκανες Θεέ μου έτσι, γιατί με έκανες ελεύθερο, γιατί δεν με έκανες να μπορώ να ακολουθήσω μόνο τον ένα δρόμο, τον δρόμο του καλού, σημαίνει ότι είμαι ανώριμος τελείως πνευματικά. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν, εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι να προσπαθεί ο κάθε μαθητής του Χριστού να γίνει όριμος άνθρωπος, που σημαίνει τι? Να δοξάζει διαρκώς τον Θεό για αυτό το μεγαλείο του κατ' εικόνα, για αυτό το αυτεξούσιο το οποίο έχει, και εν ταπεινώσει να αναγνωρίζει πως η εκουσία, η υποταγή του στο Θείο θέλημα είναι η πραγμάτωση της πραγματικής ελευθερίας του. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, εκείνη την ώρα ουσιαστικά γίνεται δούλος. Το λέει ο ίδιος ο λόγος του Θεού. Οποιών την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, οφείλουμε εκουσίως, εν ελευθερία, να υποταχθούμε στο Θείο θέλημα. Γιατί το Θείο θέλημα ουσιαστικά μας ελευθερώνει. Είναι, αν θέλετε, πιο απλό να το καταλάβει κανείς, αν παρακολουθήσει αυτή την ιστορία των πρωτοπλάστων. Ο Αδάμ και η Εύα πλάθονται ελεύθεροι. Τους λέει ο Θεός ότι όλα είναι δικά σας, όλα για σας έχουν φτιαχτεί, μπορείτε να δοκιμάζετε τα πάντα εκτός από το απαγορευμένο δέντρο. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, μα καλά, γιατί τους βάζει ένα απαγορευμένο δέντρο? Μα αν δεν υπήρχε το απαγορευμένο δέντρο, δεν θα ήταν ελεύθεροι. Δεν θα μπορούσε να αποκοπούν από τον Θεό. Για ποιο αυτεξούσιο θα μιλάγαμε μετά? Όταν είναι μονόδρομος η αρετή, δεν υπάρχει αυτεξούσιο. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Γι' αυτό και το δέντρο δεν ονομάζεται πουθενά, ούτε από τους πατέρες, ούτε από την Αγία Γραφή, πολύ περισσότερο το κακό δέντρο. Δεν ήταν κακό το δέντρο. Η χρήση του δέντρου το έκανε κακό. Αν ο άνθρωπος δοκίμασε από αυτό το δέντρο, η χρήση του δέντρου, επειδή ήταν απαγορευμένο, θα έκανε ώστε ο άνθρωπος να αποκοπεί από το θείο θέλημα, άρα να γίνει δούλος της αμαρτίας. Μετά αρχίζει μια σειρά από πτώσεις του ανθρώπου που δείχνουν ακριβώς ότι ο άνθρωπος έχει ήδη πνιγυρά σφιχτεί από αυτή του την πτώση, από την κακή χρήση του αυτοξουσίου του. Σας θυμίζω ότι όταν έρχεται ο Θεός και ψάχνει να βρει τον Αδάμ, ο Αδάμ έχει κρυφτεί. Αδάμ που είσαι, κρύφτηκα λέει γιατί είμαι γυμνός. Αδάμ, που χρησιμοποιεί δηλαδή ένα ψέμα, δεν είχε κρυφτεί γι' αυτό, κρύφτηκε για άλλο λόγο, γιατί είχε κάνει την αμαρτία. Του λέει ο Θεός, Αδάμ, μήπως έφαγες από το απαγορευμένο δέντρο? Αρχίζει επίσης άλλη πτώση. Δεν φταίω εγώ, λέει, η Εύα με ξυπάτησε. Αντί να πάρει την ευθύνη επάνω του και να πει, ναι κύριε, ενώ μου είχες απαγορεύσει, εγώ έπεσα σε αυτό το ατόπιμα. Εκείνη την ώρα θα άλλαζε η ανθρωπίνη ιστορία, αν γινόταν αυτό από τον Αδάμ. Είναι δεδομένο. Όμως ο Αδάμ, αντί γι' αυτό, κατηγορεί την Εύα. Την οποία μάλιστα Εύα, να θυμηθούμε, ότι την είχε δημιουργήσει ο Θεός. Δηλαδή, τι κάνει ο Αδάμ? Ουσιαστικά κατηγορεί τον ίδιο τον Θεό.
2: Βέβαια.
1: Και το ίδιο κάνει και η Εύα. Εύα, έφαγες από το απαγορευμένο δέντρο, όφης με εξυπάτησε. Ποιος τον είχε δημιουργήσει τον άφη? Ο Θεός. Άρα ποιος θέλει? Ο Θεός. Με λίγα λόγια, κατηγορούμε την ίδια μας την ελευθερία. Γιατί δεν είμαστε αρκετά όριμοι να τη χρησιμοποιήσουμε εν ταπεινώση προς δόξαν Θεού. Όταν τη χρησιμοποιούμε την ελευθερία προς δόξαν Θεού, τότε δοξαζόμαστε εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό και λέει ο λόγος του Θεού, τους δοξάζοντάς με αντιδοξάζω. Το μεγαλείο του ανθρώπου έγκυται στο να μπορέσει εκουσίως να γίνει υπήκος του θείου θελήματος. Αυτή είναι η πραγμάτωση της ελευθερίας του.
0: Ακριβώς, γιατί υπάρχει η αντίθετη άποψη ότι ο άνθρωπος ό,τι και να κάνει είναι προορισμένος να γίνει ή καλός ή κακός, είναι η μοιρολατρεία. Έτσι. Αυτό το πράγμα είναι σαν να είναι ο άνθρωπος ένα αντικείμενο που σαν ένα, είναι γνωστό αυτό της αιτιοκρατίας, που είναι υποχρεωμένο να εκτελέσει το έργο αυτό που, και τίποτε παραπάνω, δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο. Αυτά βέβαια είναι ξεπερασμένες φιλοσοφίες και δεν υπάρχουν πλέον, δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Γιατί ή το φέρον σε φέρει, φέρει και φέρε, ή αγανακτής και σε αυτόν λυπείς και το φέρον σε φέρει. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις τελικά θα καταλήξει εκεί. Αυτή η φιλοσοφία που τον είχαν πολλοί και οι επικούροι και οι άλλοι, ότι όλα τελειώνουν και τελειώσαμε, είναι βέβαια λαθεμένη, γιατί ήρθε ο Χριστός ακριβώς για να φέρει την άλλη, το άλλο μήνυμα της απολύτου ελευθερίας. Γιατί λέει εκεί στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, εάν ούν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Εάν όμως, αυτό το εάν δεν εξαρτάται από το Θεό, εξαρτάται από εμάς. Εάν εμείς δεχθούμε την ελευθερία του μηνύματος του Θεού, τότε θα είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Και καμιά φορά σε αυτό λένε ορισμένοι ότι μην ερευνάτε τις γραφές, μην κάνετε αυτό, γιατί τελικά θα βγείτε λάθος, θα κάνετε λάθος στη ζωή σας. Δεν χρειάζεται ούτε επιστημονικές γνώσεις ούτε τίποτε άλλο. Όμως πάλι ο λόγος του Θεού είναι πεντακάθαρος. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Όσο πιο πολύ γνωρίζεις τον Θεό, τόσο πιο πολύ ελεύθερος γίνεσαι. Θα ελευθερωθείς, γιατί θα μάθεις, γιατί αλλιώς αφήνεις σκοτεινά σημεία. Μην ερευνάτε τα σγραφάς. Ποιος το είπε αυτό? Ίσα ίσα, ερευνάτε τα σγραφάς και εκεί θα μάθετε. Και η επιστήμη επιβεβαιεί την πίστη από τους καλούς όμως επιστήμονες που έχουν φόβο Θεού. Γιατί διαφορετικά τα πράγματα είναι αλλιώς. Άρα η αλήθεια είναι και ελευθερία. Και έλεγε και ο Ρήγας, Θεοφιλέστατε, όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται σωστά. Δεν έχει δηλαδή από πάνω δεσμεύσεις. Πρέπει να όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται σωστά. Και επειδή μπήναμε στον χώρο της Επαναστάσεως, είδατε εκεί, βέβαια, Επανάσταση του 21, είχαμε το μεγάλο μήνυμα, ελευθερία ή θάνατος. Δηλαδή προτιμούσαμε την ελευθερία ή θα έχουμε την ελευθερία, την ψυχική και την σωματική, ή το θάνατο. Έτσι. Αυτά είναι μεγάλα μηνύματα, βέβαια.
1: Και επειδή μιλήσατε για το θέμα της αληθείας, ότι η αλήθεια τελικά μας ελευθερώνει, και επειδή είπατε και για τον απελευθερωτικό αγώνα του 21, να θυμίσω ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που θεωρείται από εκείνες τις μεγάλες φωτισμένες μορφές που πέρασαν από αυτόν εδώ το χώρο και που προετοίμασαν τις ψυχές των Ελλήνων για να γίνει αυτή η απελευθέρωση της Ελλάδος, δεν χρησιμοποίησε επαναστατικά μηνύματα. Το μήνυμά του ήταν καθαρά να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει την αλήθεια και την ελευθερία. Και έλεγε, ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο τα έχετε, δεν σας τα παίρνει κανείς. Εκτός αν τα παραδώσετε με τη θέλησή σας. Η πραγματική ελευθερία, πρέπει να διευκρινίσουμε, επειδή μιλάμε εκκλησιαστικά, είναι όντως η αλήθεια, η οποία αλήθεια, όπως είπατε πολύ ωραία από το Λόγο του Θεού, ελευθερώνει τον άνθρωπο. Όμως η αλήθεια για την Εκκλησία δεν είναι κάτι, είναι κάποιος, είναι ένα πρόσωπο, και είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η σχέση με αυτήν την αλήθεια, δηλαδή με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι που κάνει τον άνθρωπο να γίνεται πραγματικά ελεύθερος. Και μου άρεσε έτσι που ξεκινήσαμε την κουβέντα λέγοντας ότι μέσα στην Εκκλησία δεν επιβάλλεται το Θείο Θέλημα. Η ιεραποστολή της Εκκλησίας δεν είναι μια πράξη επιβολής του Ευαγγελίου σε κάποιους ανθρώπους. Αντίστροφα, μέσα στην Εκκλησία ο Λόγος του Θεού έρχεται να προκαλέσει και να προσκαλέσει ψυχές οι οποίες τον ακολουθούν με απόλυτη ελευθερία, εάν το θελήσουν. Διαχρονικά ακούγεται αυτός ο λόγος του Ιησού Χριστού, ή τη θέλει ο πίσω μελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αρά τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Αυτό χρειάζεται να το τονίσουμε, ιδίως στις μέρες μας, διότι μπερδεμένοι καθώς είμαστε μέσα στη σύγχυση των ιδεών και των δοξασιών που υπάρχουν στην ανθρωπότητα, καμιά φορά φαντάζουν ηρωικές κάποιες απόψεις, ότι ξέρεις, εγώ θα πεθάνω προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να σκοτώσω απίστους, ξέρω, ή θα φέρω τους απίστους σε μια πίστη με το να τους πάρω το κεφάλι. Πράγματα τα οποία ορίζουν τον φανατισμό, ο οποίος φανατισμός είναι το ακριβώς αντίθετο από το Ευαγγέλιο. Το ακριβώς αντίθετο από το Ευαγγέλιο. Όταν κάποτε ελιδωρείται ο Ιησούς Χριστός, απάντησε ότι θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να κατεβάσω λεγιώνες αγγέλων και να μην μείνει λιθάρι πάνω σε λιθάρι. Όμως δεν το κάνω αυτό. Γιατί? Γιατί σε αυτόν εδώ τον κόσμο ήρθα για να σταυρωθώ, όχι για να σταυρώσω. Σε αυτόν εδώ τον κόσμο ήρθα όχι για να πάρω ζωή, αλλά ήρθα για να δώσω ζωή. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε, πως είναι το μεγαλείο της ελευθερίας, αλλά συγχρόνως και η μεγάλη ευθύνη, η μεγάλη θυσία, η οποία απαιτείται από τους ακολούθους, τους νησίους ακολούθους του Ευαγγελίου. Ακόμη και στον ευρύτερο χριστιανικό χώρο, κάποιες φορές παρεξηγήθηκε η έννοια της αληθείας και της ελευθερίας, και θα θυμίσω αυτό το οποίο η ιστορία πλέον έχει καταγράψει και για το οποίο έχει ζητηθεί συγγνώμη και από τους επικεφαλείς της εκεί χριστιανικής, αν θέλετε, παρατάξεως. Λοιπόν, θα θυμίσω τις λεγόμενες σταυροφορίες, όπου εκεί εγκλήματα συνετελούντο εν ονόματι του εσταυρωμένου. Αυτό είναι μια πλάνη, είναι μια παρανόηση του Ευαγγελίου, η οποία δεν έχει να κάνει τίποτε με τη δόξα του Θεού, πολύ δε περισσότερο δεν έχει να κάνει τίποτε με το μεγαλείο της ελευθερίας του ανθρώπου, ο οποίος πλάσκει κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτόν. Δεν μπορώ να φέρω στον παράδεισο ανθρώπους με τη χατζάρα. Στον παράδεισο ο άνθρωπος έρχεται εκουσίως, αν εμπνευσμένος από τη θυσία του αρχηγού της πίστεως και τελειωτού Ιησού Χριστού, άρει εκουσίως των σταυρών του, απαρνηθεί τον εαυτό του και ακολουθήσει αυτόν τον εσταυρωμένο στο Κολγοθά. Ο μαθητής του Χριστού ακολουθεί συσταυρούμενος τον αρχηγό της πίστεως. Όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με φανατισμούς, που έχουν να κάνουν με ανελεύθερες τακτικές προσιλητισμού, γιατί δεν θέλω να υποβιβάσω την έννοια της Ιεραποστολής, δεν έχουν καμία σχέση με το Ευαγγέλιο. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος είναι τόσο ελεύθερος, ώστε μπορεί αν θέλει και να αυτοκαταστραφεί.
0: Μάλιστα. Και θα έλεγα, δεν είναι ξυπνάδα ή όπως λένε πολλοί μαγιά το να κάνει κανείς σήμερα το κακό, να είναι ελεύθερος. Θα το έλεγα εγώ ότι παλικαριά και λεβεδιά είναι να μπορείς να κάνεις και το καλό και το κακό και να διαλέγεις να κάνεις το καλό παρόλο που θα έχεις δυσκολίες στη ζωή σου, αλλά θα έχεις ελευθερία στη συνείδησή σου. Δεν είναι ξυπνάδα ούτε ικανότητα ιδιαίτερη ενός που θέλει να κάνει την επιλογή των απολαύσεων και των αμαρτωλών έξεων και τα λοιπά. Και το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό, Θεοφιλέστατε. Πάντα μη έξαστη, αλλού πάντα μη συμφέρει. Πάντα μη έξαστη, αλλού και εγώ εξουσιαστήσομαι υπότινος. Μπορώ και εγώ να το κάνω. Και εδώ είναι η διαφορά μας. Εδώ είναι η λεβεδιά μας. Το να μπορώ να κάνω την αμαρτία που είναι πολύ πιο εύκολη, εγώ επιλέγω το πιο δύσκολο, το οποίο είναι η αρετή όμως, είναι η ανωτερότητα, είναι η αγαθοσύνη, είναι η εφαρμογή του νόμου του Θεού. Αυτό είναι που καταξιώνει τον άνθρωπο. Το άλλο είναι πολύ εύκολο. Και άλλωστε είναι γνωστό και ο λόγος πάλι από τη γραφή που λέει ότι η πύλη στενή είναι. Ο Κύριος μας το λέει από την αρχή. Όποιος επιλέξει να έρθει κοντά μου, θα πέρασε από στενή πόρτα, ο δρόμος θα είναι ανηφορικός, θα είναι δύσκολος, κακοτράχαλος, αλλά οδηγεί στην κορυφή της δόξης, της ειρήνης και της αμοιβής. Αυτή είναι. Ενώ η άλλη πλευρά που είναι ευρεία και μεγάλη πύλης και ευρεία η οδός, πολλοί πάνε σε αυτή, αλλά το αποτέλεσμα είναι η απώλεια. Άρα πάλι εδώ στο θέμα της ευλευθερίας μένουμε, Θεοφιλέστατε. Τι θα επιλέξω? Εκείνο που φαίνεται λαμπερό και ευχάριστο αυτή τη στιγμή, ή εκείνο που έχει αιώνια αμοιβή, την αγάπη προς το Θεό και την πίστη?
1: Έκειται στη φιλοτιμία, όπως θα έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, στη φιλοτιμία του κάθε ενός ανθρώπου, κατά πόσο θα ενδιαφερθεί για αυτό το οποίο ονομάζουμε ψυχή, για αυτό το οποίο ονομάζουμε βασιλεία ουρανών, αιώνιο ζωή, που είναι εν τέλει η ολοκλήρωση του ανθρώπου, το να είναι ο άνθρωπος άνθρωπος και όχι απλώς να λέγεται άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος μόνο όταν διαπλάθει την ψυχή του σύμφωνα με τα δεδομένα που έδωσε ο Δημιουργός Θεός. Επειδή μιλήσαμε όμως για φανατισμούς, επειδή μιλήσαμε για ολοκληρωτικές τακτικές κάποιων οι οποίοι βρίσκονται σε πλανερούς δρόμους όσον αφορά τη σωτηρία του ανθρώπου, θα πρέπει να δώσουμε και μια άλλη διάσταση, κύριε Καζά, ότι πολλοί άνθρωποι, ναι μεν δεν φτάνουν σε φανατικές τακτικές, πλην όμως μπορεί να πέσουν από την άλλη πλευρά στην αδιαφορία για ό,τι ονομάζεται ψυχή, στην αδιαφορία για ό,τι ονομάζεται Θεός, στην αδιαφορία για ό,τι ονομάζεται συνάνθρωπος, που είναι εξίσου καταστροφικό. Όταν ο άνθρωπος κλειστεί στο εγώ του, στον εαυτό του, αδιαφορώντας αν υπάρχει Θεός, αδιαφορώντας αν υπάρχει συνάνθρωπος, και θεωρεί πως όσο γίνεται να έχω τη βόλεψή μου, για να το πω έτσι λαϊκά, να έχω τη βόλεψή μου σε αυτόν εδώ τον κόσμο, και από εκεί πέρα δεν βαριέσαι τώρα, υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, είναι μια ιδέα, πως λένε καμιά φορά, υπάρχει ναι, λέει μια ανώτερη δύναμη.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: απρόσωπη.
1: Ή από την άλλη, ξέρω εγώ, για τον συνάνθρωπο. Πολλές φορές βλέπετε, μπορεί να μην είναι κάποιος εγκληματίας για να πάει να κάνει κακό στον συνάνθρωπο, πλην όμως σου λέει, εφόσον δεν με ενοχλεί, δεν τον ενοχλώ. Παραπέρα όμως δεν χρειάζεται και πολλά-πολλά. Με την έννοια πια, ότι δεν θα κάτσω να σταθώ στοργικός απέναντι σε αυτόν τον συνάνθρωπό μου, ο οποίος έχει ανάγκη. Τέτοιες τακτικές όμως είναι επίσης καταστροφικές για αυτό το οποίο ονομάζεται άνθρωπος. Ο άνθρωπος για να ολοκληρωθεί, ο άνθρωπος για να φτάσει σε αυτό που εμείς ονομάζουμε αγιότητα, βασιλεία ουρανών, παράδεισο, για να φτάσει ο άνθρωπος να σώσει την ψυχή του, χρειάζεται να είναι ευαίσθητος απέναντι στο πρόσωπο του Θεού και απέναντι στο πρόσωπο του συνανθρώπου, ο οποίος είναι κατ' εικόνα Θεού. Γι' αυτό άλλωστε και στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως ο Ιησούς Χριστός μας διευκρίνησε ότι θα κριθούμε ανάλογα με τη στάση που τηρήσαμε απέναντι στο συνάνθρωπό μας, ο οποίος ήταν ενδεής, εμπερίστατος, καταφρονεμένος. Ήμουνα γυμνός και ήρθατε και με ντύσατε. Ήμουνα πεινασμένος, ήρθατε μου δώσατε να φάω. Αλλάζει δηλαδή η τακτική από αυτό το οποίο θεωρεί το σωστό στην Παλαιά Διαθήκη, όπου εκεί ήταν μη μου κάνεις κακό για να μην σου κάνω. Τώρα πλέον στο Ευαγγέλιο, που έχουμε την πλήρη αποκάλυψη του Θείου Θελήματος εν Χριστώ Ιησού, πρέπει να κάνω εκείνο που θέλω να μου κάνουν. Πρέπει να βοηθάω τη στιγμή που ξέρω πως θέλω να με βοηθάνε. Πρέπει να είμαι ελεήμων τη στιγμή που ξέρω πως θέλω απέναντί μου να είναι οι άνθρωποι ελεήμονες. Πρέπει να είμαι συγχωρητικός σε αυτούς οι οποίοι μου κάνουν κακό, τη στιγμή που ξέρω πως όταν εγώ ασφάλω θέλω τη συγγνώμη του άλλου ανθρώπου. Αυτά όλα λοιπόν έρχονται να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις παγίδες που καμιά φορά στείνονται στον πνευματικό μας αγώνα. Η μία παγίδα είναι να είμαι αδιάφορος για ό,τι ονομάζεται Θεός, για ό,τι ονομάζεται συνάνθρωπος. Η άλλη παγίδα είναι να φτάσω σε έναν υπερβολικό φανατισμό που να θέλω να τους πάω όλους στον παράδεισο με το ζόρι. Ούτε το ένα είναι η βασιλική οδός και η εκκλησιαστική και η ευαγγελική, ούτε το άλλο. Η ευαγγελική οδός είναι πως είμαι έτοιμος να θυσιάσω τον εαυτό μου προκειμένου να δοξαστεί ο Θεός και να μεγαλυνθεί ο συνάνθρωπός μου. Μέχρι εκεί. Δεν έχω δικαίωμα να θυσιάσω κανέναν άλλον, αλλά επίσης δεν έχω δικαίωμα να αδιαφορήσω για τους άλλους. Κάθε φορά που αδιαφορώ για το Θεό και για τον συνάνθρωπο, κάθε φορά που γίνομαι υπέρμετρα φανατικός για αυτό το οποίο ονομάζεται Ευαγγέλιο και συνάνθρωπος, και τις δύο φορές βρίσκομαι σε ακρότητες οι οποίες δεν είναι στην Ευαγγελική οδό. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε την υψοποιώ ταπείνωση, που είναι το πνεύμα της μαθητείας απέναντι στο Λόγο του Θεού, προκειμένου να πραγματώνεται σε εμάς αυτό το οποίο λέει πολύ ωραίο ο Ιερός Ψαλμωδός και το ψάλλουμε άλλωστε και στις εκκλησίες κατά καιρούς. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου.
0: Μάλιστα. Θεοφιλέστατε, έτσι μου ήρθε στο μυαλό τώρα με αυτό που είπατε για την ελευθέρα επιλογή και την ευθύνη των επιλογών μας, το πλουσιότατο μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας μας. Πόσοι και πόσοι μάρτυρες, είτε γυναικών είτε ανδρών είτε και αξιωματούχων ή οτιδήποτε άλλο μέσα στην κοινωνία, έκαναν την επιλογή τους σε εκείνες τις φρικτές περιόδους των διωγμών, αλλά και αργότερα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας που έχουμε τους νεομάρτυρες, πόσο λεβεντιά και δύναμη ψυχής χρειαζότανε να πάρουν αυτές τις αποφάσεις και να τις τηρήσουν μέχρι και το θάνατό τους.

0: και έχουμε πληθώρα τέτοιων μαρτύρων και μάλιστα αδυνάτων πολλές φορές κορασίδων και άλλων ανθρώπων, οι οποίοι όμως είχαν κάνει ελευθέρως την εσωτερική τους επιλογή, χωρίς δικαιολογίες και χωρίς άλλες έτσι παραμέτρους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ελευθερία που μιλάμε σήμερα στην ψυχή μας, που μπορεί καμιά φορά, και βλέπουμε παραδείγματος χάρη, σε περιόδους κρίσεως ή ανέχειας ή δυσκολιών, πόσοι άνθρωποι που έχουν φόβο Θεού, πίστη, συμμετέχουν με την φιλανθρωπία, με την έτσι, η ελεημοσύνη, δεν τους επιβάλλει κανείς να το κάνουν αυτό το πράγμα. Το κάνουν ελευθέρως. Βλέπουμε πολλές φορές και στην τηλεόραση ανθρώπους με ανέχεια κτλ. Και πάνε με τη σακουλίτσα τους και λέει, ξέρετε, και εμείς περνάμε δύσκολα, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε τον συνανθρωπό μας. Είναι ελευθέρα επιλογή αυτή, Θεοφιλέστατε. Χωρίς αμοιβές, χωρίς να τους δώσουν μετάλλια έτσι, για τις καλές τους πράξεις.
1: Είναι ανταπόκριση σε αυτήν την πρόσκληση του Ιησού Χριστού, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανίας. Το μεγαλύτερο κήρυγμα μέσα στην Εκκλησία είναι ο χριστιανός ο οποίος σέβεται την ιδιότητά του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κήρυγμα. 500 λόγια να πει κάποιος όταν δεν συμβαδίζει ο βίος του με αυτά τα οποία λέει, δεν μπορεί να γίνει μαγνήτης που θα ελκύσει και άλλους στην πίστη του Χριστού. Αντίστροφα, ένας άνθρωπος ο οποίος τηρεί εκείνα τα οποία το Ευαγγέλιο διδάσκει, θα φέρει πάρα πολλούς σε συνέστηση του μεγαλείου της Ευαγγελικής διδασκαλίας και με αυτόν τον τρόπο επιτελείται με αλφαγιώτα η μεγαλύτερα ιεραποστολή μέσα στην Εκκλησία. Και πολύ καλά φέρατε τα παραδείγματα των Αγίων και κυρίως των μαρτύρων, διότι πράγματι αυτή η βιωτή, αυτή η αναστροφή σε αυτόν εδώ τον κόσμο και πολύ περισσότερο στους μάρτυρες και αυτός ο τρόπος τελειώσεως, διαμαρτυρικού θανάτου δηλαδή, είναι ουσιαστικά η μεγάλη μαρτυρία και η μεγάλη ομολογία ότι υπάρχει Ευαγγέλιο, ότι υπάρχει μεταθάνατο ζωή, ότι υπάρχει ανάσταση νεκρών. Με ποιο τρόπο μπορείς να πείσεις τον άλλον ότι υπάρχει ανάσταση νεκρών παρά υπογράφοντας με το ίδιο σου το αίμα αυτή τη βεβαιότητα? Το χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος αυτός εκκλησιαστικός άνδρας, ως επιχείρημα, το θέμα του μαρτυρίου δηλαδή, το χρησιμοποιεί ως επιχείρημα της βεβαιότητας της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Και λέει, μα καλά, να πούμε ότι είναι ψέμα η Ανάσταση, να πούμε. Αυτοί οι οποίοι οι μαθητές κατηγορήθηκαν ότι έκλεψαν τάχα το σώμα του Ιησού, λέει, μετά πήγαν και δώσαν τη ζωή τους για ένα πράγμα το οποίο ξέραν είναι ψέμα. Και καλά λέει να πούμε ότι οι 12 Απόστολοι το κάνανε αυτό, φτάσανε σε αυτή την αφροσύνη. Το νεύρος των μαρτύρων, όλοι αυτοί λέει πεθάνανε για να βεβαιώσουν κάτι το οποίο ήταν ψέμα. Και λέει τότε καταλήγοντας ο Ιωάννης, εάν όλοι αυτοί λέει φύγανε από τα λογικά τους, μαζί τους κι εγώ. Αλλά δεν έχουν φύγει από τα λογικά τους. Υπάρχει η μαρτυρία διαχρονικά μέσα στην Εκκλησία της αγιότητος όλων αυτών οι οποίοι άσκησαν εν ελευθερία το έσχατο σημείο της αγιότητος, δηλαδή να δώσουν τη ζωή τους για τον Χριστό. Υπάρχει λοιπόν η μαρτυρία μέσα τις περισσότερες φορές από τα θαύματα τα οποία επιτελούν και θα επιτελούν εις τους αιώνας, πράγμα το οποίο βεβαιεί ότι δεν πέθαναν αλλά μεταβέβηκαν εκ του θανάτου εις την ζωή. Είναι ζωντανοί οι Άγιοι της Εκκλησίας. Έχουμε κάθε φορά μαρτυρίες θαυμάτων και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος που θα μπορούσε να μας εξηγήσει πώς γίνεται ένας νεκρός να επιτελεί πράγματα. Μάλιστα. Μόνο οι ζωντανοί μπορούν να ενεργούν. Ένας πεθαμένος δεν ενεργεί. Όταν τελούνται θαύματα καθημερινά, δεν μπορούμε διαφορετικά να ερμηνεύσουμε αυτό το γεγονός, αυτή την πραγματικότητα, παρά μόνο αναγνωρίζοντας ότι το λόγον του Θεού ακούων και πιστεύων το Κυρίο ουκ αποθνίσκει αλλά μεταβέβηκε εκ του θανάτου στη ζωή. Είναι ζωντανοί οι Άγιοι.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό όμως, Θεοφιλέστατε, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την όμορφη συζήτηση με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ιδάβρου, τον Πατέρα Καλίνικο, για ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο βέβαια δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε μια εκπομπή ραδιοφωνική, για το θέμα της ελευθερίας, τη μεγάλη αυτή αρετή. Πριν από το διάλειμμα, Θεοφιλέστατε, είπαμε για τους μάρτυρες. Και ακούμε στη σύγχρονη εποχή για τους μάρτυρες του Ισλάμ. Έχουμε άλλη περίπτωση μαρτύρων. Αλλά για να το δούμε έτσι για λίγο τη διαφορά. Γιατί σκοτωνότανε ο μάρτυρας της πίστης του Χριστού και γιατί σκοτώνεται σήμερα ο τζιχαντιστής ή όπως τους λένε αυτούς τους διάφορους. Διότι εκείνος μεν, Θεοφιλέστατε, μάλλον να την κάνω την ερώτηση σας, εσείς να απαντήσετε.
1: Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα.
0: Έτσι.
1: Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Ο σκοπός μας που είναι η αγιότητά μας, αυτό οφείλουμε να το συνειδητοποιήσουμε. Ο σκοπός μας που είναι η αγιότητά μας, που είναι το να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, να κερδίσουμε τον Παράδεισο, να σώσουμε την ψυχή μας, όπως θέλετε ονομάστε το, ο σκοπός αυτός είναι ένα χάρισμα Θεού.
0: Και δεν σκοτώνει ο μάρτυρας, δεν σκότωνε, τούτο σκοτώνει.
1: Ακριβώς, διότι όταν ο άνθρωπος κατανοήσει ότι είναι χάρισμα Θεού ο Παράδεισος, τότε καταλαβαίνει πως το μόνο που μπορεί να κάνει ο κάθε αγωνιζόμενος είναι εν ταπεινώσει να δοξάζει το όνομα του δωρεοδότου που μας δίνει την τελειότητα, που μας δίνει την αγιότητα, και αυτός είναι ο Χριστός. Όταν εγώ αποφασίσω ότι πρέπει όλοι να πάμε στον Παράδεισο και ότι εγώ μπορώ να σώσω τον κόσμο, που σημαίνει δηλαδή όταν φτάσω στην αφροσύνη και την παραφροσύνη του εγωισμού, τότε μπαίνει το σαράκι του φανατισμού. Και τότε, θεωρώντας ότι πρέπει τους πάντες να τους πάω στον Παράδεισο έστω και με το χατζάρι, φτάνω να γίνομαι μάρτυρας αυτοκτονίας, φτάνω να γίνομαι, όπως αλλιώς θέλετε ονομάστε το, αυτά όλα τα οποία με πόνο ψυχής αντικρίζουμε στην ανθρωπότητα του 2000 τόσο. Δηλαδή σε μια ανθρωπότητα η οποία άγγιξε το φεγγάρι, που προχωράει προς τον Άρη και στο βαθύτερο και διάστημα, και την ίδια ώρα φτάνουμε σε πρωτόγονες καταστάσεις σε αυτόν εδώ τον πλανήτη στον οποίο διαβιούμε. Αν ο άνθρωπος δεν οριμάσει πνευματικά, τότε ο άνθρωπος ουσιαστικά δεν προοδεύει, αλλά κατηφορίζει σε πρωτόγονες καταστάσεις. Το λέει πολύ ωραία, είδατε εκεί, ο ιερός ψαλμωδός: άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δεν με κάνει άνθρωπο πραγματικό το αν πήγα στο φεγγάρι ή δεν πήγα στο φεγγάρι. Δεν με κάνει άνθρωπο πραγματικό το αν κατέβασα όλες τις εγκυκλοπαίδειες μέσα σε ένα κομπιούτερ ή ακόμη και αν τις έβαλα μέσα στο μυαλό μου. Άνθρωπο πραγματικό με κάνει το αν με ωριμότητα αναγνωρίζω πως πάνω από μένα υπάρχει ο Δημιουργός που λέγεται Θεός και που είναι ο Ιησούς Χριστός, και με ταπείνωση μπορώ σε αυτόν εδώ τον κόσμο να διάγω τη ζωή μου προς δόξαν Θεού, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να γίνομαι ένα σημείο έλξεως προς το Ιερό Ευαγγέλιο, ή αν θέλετε ένα τζάμι μέσα από το οποίο ο άλλος θα βλέπει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αν μπερδέψουμε αυτό το σκοπό, αν θεωρήσουμε πως εμείς θα σώσουμε τον κόσμο, τότε αρχίζουν και παίρνουν σάρκα και οστά αυτές οι δυστυχώς πλανεμένες ιδεολογίες, δοξασίες, θρησκείες, όπως θέλετε ονομάστε το, όπου πλέον παίρνω το χατζάρι, παίρνω το όπλο και αρχίζω και σκοτώνω όσους δεν πιστεύουν αυτό το οποίο πιστεύω εγώ ότι είναι σωστό. Αυτό δεν είναι απλώς φανατισμός, αυτό είναι η παραφροσύνη της παραφροσύνης. Λοιπόν, και δυστυχώς δείχνει την κτηνοδία στην οποία μπορεί ο άνθρωπος, αν το θελήσει, να φτάσει, εφόσον δεν πιστεύει σε αυτόν τον μόνο αληθινό Θεό που λέγεται Ιησούς Χριστός και ο οποίος μας έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωση είναι αυτό.
0: Ακριβώς, Θεοφιλέστατε, και από την άλλη μεριά, αυτός ο φανατιστής, ο φανατικός που σήμερα σκοτώνει και ανατινάσεται και σκοτώνει και άλλους και όσο δυνατόν πιο πολλούς, εμφορείται από το μίσος, και μάλιστα αβυσσαλαίο και άσβηστο μίσος. Ενώ ο μάρτυρας εμφορείται από την αγάπη και την πίστη. Πήγαινε η κοπελίτσα, η Αγία Βαρβάρα, οι άλλες άγιες νέες, αδύναμες γυναίκες, με θάρρος προς την θυσία, από αγάπη και πίστη. Δεν έβλαπταν κανέναν. Ενώ τούτος εδώ, από την άλλη μεριά, που θέλει να φέρει τον πολιτισμό στον κόσμο και να σώσει τον κόσμο, επιβάλλοντας διαπυρός και σιδήρου τη δική του πίστη, έχει ως κίνητρο το μίσος. Οπότε δεν μπορούμε να συζητάμε πλέον. Αλλά και από την άλλη μεριά, είπατε προηγουμένως πολύ ωραία για τους σταυροφόρους. Βάλανε οι κύριοι αυτοί το σταυρό και έκαναν ό,τι είδους εγκλήματα. Αυτή είναι απάτη. Αυτή είναι κύβδηλη όλη αυτή η κατάσταση. Και από την άλλη μεριά, λέμε καμιά φορά και σήμερα, γίνονται πόλεμοι μεταξύ χριστιανικών κρατών. Ποια είναι τα χριστιανικά κράτη? Δηλαδή, κατ' όνομα, λέμε ότι η Ευρώπη είναι χριστιανική, διότι έχει διάφορα δόγματα κτλ.
2: Σας διακόπτω λέγοντας αυτή τη φράση, ναι, που αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είδων, λέει, άθροισμα συνηγμένων εις το όνομα του Χριστού, μηδέν ενδιαφέρον σπηλαίου ληστών.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό που είπατε. Δεν είναι η ταμπέλα που με κάνει χριστιανό. Έτσι. Είναι ο τρόπος της ζωής μου.
0: Και ήθελα έτσι να τονίσω για τους ακροατές μας, όταν έγινε η επίθεση εναντίον της Σερβίας, έγινε παραμονής Χριστουγέννων και μάλιστα από χριστιανικούς λαούς κατ' όνομα. Δηλαδή, ενώ πηγαίναμε για το μεγάλο γεγονός της χριστιανοσύνης, εμείς βομβαρδίζαμε τους Σέρβους για τα δικά τους βέβαια συμφέροντα, τα οποία ήταν κατά κάτρα υλικά, όπως είναι και σήμερα. Και καμιά φορά λέμε ότι είδατε, χριστιανοί είναι αυτοί. Κατ' όνομα είναι χριστιανοί. Και σήμερα δεν ξέρω, τώρα δεν είναι, εγώ δεν κρίνω λαούς κτλ. Αλλά η Ευρώπη έχει τελείως ξεστρατήσει από την πίστη αυτή και έχει βάλει τα δικά της δικαιώματα και τα δικά της πιστεύω. Συνεπώς, τα πράγματα είναι πεντακάθαρα. Τι ιδέες υπηρετούμε και αν αυτή η επιλογή μας είναι ελευθέρα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και μάλιστα, το είπαμε και προηγουμένως, αλλά νομίζω Θεοφιλέστα και θα σας παρακαλέσω να με απαντήσετε. Να δούμε αυτή τη δουλεία των παθών και των ελαττωμάτων που νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι, ενώ δεν είμαστε ελεύθεροι. Και θα σας πω μόνο αυτό που λέει ο Μέγας Αντώνιος: ελεύθερος είναι όποιος δεν είναι υποδουλωμένος στις αμαρτωλές ειδονές.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το είπαμε και προηγουμένως, το αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο. Πάσο ποιόν την αμαρτία, βούλωσε τη αμαρτία. Και γι' αυτό είδατε για τον Ιούδα, τα τροπάρια τα οποία ψάλλονται κατά την Μεγάλη Εβδομάδα, πολλές φορές αναφέρουν Ιούδας ο δούλος και δόλιος. Ο δούλος και δόλιος. Δούλος πού? Δούλος στην αμαρτία. Και μάλιστα, δώστε μου την ευκαιρία να σταθούμε λίγο σε αυτό το πρόσωπο και να δούμε την τακτική που ακολούθησε ο Ιησούς Χριστός έναντι του Ιούδα. Ο οποίος Ιούδας είχε το ταμείο των 12 Αποστόλων, το κοινό ταμείο, του το είχε αναθέσει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, και μαθαίνουμε από το Ιερό Ευαγγέλιο ότι ήταν κλέφτης, ότι έβαζε χέρι ταμείο και έπαιρνε ιδιοποιήτο δηλαδή χρήματα τα οποία ανήκαν και στους 12 Αποστόλους.
0: Και τα βαλώμανα εβάσταζε.
2: Ακριβώς έτσι αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο. Στη συνέχεια αυτή η φιλαργυρία του τον οδηγεί στην προδοσία του διδασκάλου, πηγαίνει για 30 αργύρια και προδίδει τον Ιησού Χριστό. Και στο τέλος κάνει και το ακόμη χειρότερο, αντί να πάει να ζητήσει έλεος και συγγνώμη από αυτόν τον οποίο είχε προδώσει, πηγαίνει και γίνεται αυτόχειρας, που σημαίνει ότι επιστρέφει στον Δημιουργό Θεό το δώρο το οποίο του είχε κάνει, που είναι η ύπαρξή του, η ζωή η πραγματική. Γι' αυτό και η αυτοχειρία θεωρείται τόσο μεγάλο ατόπιμα μέσα στην Εκκλησία. Εκείνο που θέλω όμως να πω και να υπογραμμίσουμε, να το ακούσουν και οι ακροατές μας, είναι η στάση που κρατάει ο Ιησούς Χριστός έναντι του Ιούδα. Ενώ ξέρει ότι κλέβει από το ταμείο, δεν του δείχνει κάποια ξεχωριστή συμπεριφορά, τον αφήνει μέχρι το τέλος. Και μάλιστα στο μυστικό δείπνο, του πλένει τα πόδια και τον κάνει και μέτοχο της Θείας Ευχαριστίας. Του δίνει και από το Άγιο Ποτήριο. Και βέβαια ο Ιούδας ακολουθεί το δικό του δρόμο, έχοντας μέσα αυτήν την δουλεία στο εγώ του και στην αμαρτία, γίνεται δούλος του ίδιου του εαυτού, δεν μπορεί να βρει αυτήν την πραγματική ελευθερία την εν Χριστώ Ιησού, και φτάνει να πεθάνει αμετανόητος με τον πιο απαξιωτικό τρόπο για κάποιον μαθητή του Ιησού Χριστού, δηλαδή με την αυτοχειρία, με τον αυτοκτονήσει. Αν ο Ιούδας, γιατί πολλοί σκανδαλίζονται λέγοντας ότι γιατί ο Ιούδας να πάει στην κόλαση τη στιγμή που μάλιστα
0: είναι θεοδικία
2: μέσα στο έργο της Θείας Οικονομίας. Δηλαδή αν δεν υπήρχε ο Ιούδας δεν θα σταυρωνόταν ο Ιησούς Χριστός, άρα δεν σωζόμασταν εμείς. Ο Ιούδας δεν καταδικάζεται επειδή προδίδει τον Ιησού Χριστό. Κυρίως καταδικάζεται γιατί δεν μετανοεί.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί και ο Πέτρος αρνήθηκε τον Ιησού Χριστό.
0: Πριν
2: όμως ο Πέτρος μετανόησε, ταπεινώθηκε, έκλαψε πικρός. Εκείνο που πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε είναι ότι η διαχείριση της ελευθερίας μας έγκειται στο κατά πόσο ταπεινωνόμαστε απέναντι στον Ιησού Χριστό. Η υποταγή μας στο Θείο Θέλημα είναι που μας κάνει πραγματικά ελευθέρους. Αντίστροφα, όσο απομακρυνόμαστε από το Θείο Θέλημα, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε τάχα ελεύθεροι, τότε γινόμαστε πραγματικοί δούλοι. Η δολιότητα ουσιαστικά είναι η πραγματική δουλεία του ανθρώπου. Και άλλο ένα παράδειγμα μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο που δείχνει ακριβώς ποια είναι η αντίληψη που έχει ο Ιησούς Χριστός, που έχει η Εκκλησία για το θέμα της ελευθέρας αποδοχής του Θείου Θελήματος, είναι αυτή η περίφημη και μεγάλη σε σπουδαιότητα παραβολή του ασώτου Υιού. Όταν πηγαίνει ο άσωτος Υιός και λέει στον πατέρα, δώσμη το επιβάλλον μέρος της ουσίας, που και μόνο η λέξη σε κάνει και να τριχιάζει. Επιβάλλον μέρος της ουσίας από πού και ως πού.
0: Έτσι.
2: Από πού σου τα χρώσταγε ο πατέρας να σου τα δώσει. Και όμως βλέπεις τον πατέρα να αντιδρά με ένα τόσο μεγαλειώδες φρόνημα και να αφήνει τον άσωτο Υιό να πορευθεί το δρόμο του, δίνοντάς του εκείνο το οποίο έλεγε ο νόμος ότι κληρονομεί αυτό το παιδί, και παρότι το παιδί φεύγει, σπαταλάει την πατρική περιουσία, ο πατέρας να περιμένει τη στιγμή της μεγάλης επιστροφής. Αυτό το φρόνημα του πατέρα, ο οποίος όπως ξέρουμε όλοι από τις ερμηνείες που κάνουν οι πατέρες σε αυτή την παραβολή, ουσιαστικά είναι ο ίδιος ο Θεός. Λοιπόν, αυτό το μεγάλο τεράστιο ψυχικό απόθεμα το οποίο δείχνει στην παραβολή αυτή ο πατέρας, όταν τόσο ελεύθερα αντιμετωπίζει το παιδί του, δείχνει ποια είναι η ουσία της σωτηρίας μας. Η ουσία της σωτηρίας μας είναι στο κατά πόσο θα έρθουμε εις εαυτόν.
0: Ακριβώς,
2: έτσι λέει.
0: Ακριβώς.
2: Ότι κάποια στιγμή λέει ο άσωτος Υιός ήλθεν εις εαυτόν. Κατάλαβε ότι εν τέλει πραγματική ελευθερία είναι να βρίσκεσαι στο σπίτι του πατέρα σου, έστω και ως δούλος. Γι' αυτό και του λέει, πάτε, δεν αξίζω να λέγω με παιδί σου. Πάρε με ως έναν τον μισθείο σου. Καλύτερα θα περνάω ως υπηρέτη σου παρά εδώ στη μαύρη ξενιτιά στην οποία βρίσκομαι, όπου έχω σπαταλήσει όχι μόνο την περιουσία μου, αλλά την ίδια την ουσία της ψυχής μου.
0: Και αυτός, Θεοφιλέστατε, που πολύ καλά κάνατε και αναφέρατε το παράδειγμα το, από τον άσωτο Υιό, έγινε δούλο, ενόμισε ότι όταν έφυγε ήταν ελεύθερος, έφυγε από τα δεσμά του πατέρα, την επίβλεψη, και όμως έγινε δούλος των παθών, όλων των παθών. Και το Ευαγγέλιο, είδατε, δεν λέει, δεν περιγράφει τις πράξεις του, λέει ένα επίλυμα. Η ασπατά ζών ασώτος. Μέσα στην ασωτεία τώρα βάλτε ό,τι θέλετε. Όταν όμως πάλι ελευθέρως ήλθε προς εαυτόν και πήρε την απόφαση, βλέπετε, έγινε δούλος των παθών, έφτασε στο έσχατο σημείο της εξαθλίωσης, και τότε ήρθε μέσα του αυτό που είπατε, η μετάνοια για την επιστροφή, που είναι κομβικό σημείο αυτό για να συνέλθει κανείς και να πάρει το δρόμο της ελευθερίας. Και δεν μπορεί κανείς να είναι ελεύθερος εξωτερικά, Θεοφιλέστατε, αν είναι δούλος εσωτερικά. Βλέπετε, ο ελληνικός λαός, το ελληνικό γένος καλύτερα το πούμε, 400 χρόνια σκλαβιά. Έμεινε όμως αδούλωτος μέσα του, στην ψυχή του. Και τούτο οφείλεται, και πρέπει να το πούμε, παρόλο που σήμερα διάφοροι νεόκοποι ιστορικοί θέλουν να πλαστογραφήσουν την ιστορία μας, οφείλεται στην Εκκλησία. Η Εκκλησία εστέγασε κάτω από τα φτερά της το υπόδουλο γένος και το κράτησε τη σπίθα αναμένη της ελευθερίας, πιστεύοντας στον Θεό. Και ήρθε αυτό που έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός, το ποθούμενο. Αυτό ήταν το ποθούμενο, και το πνευματικό και το εθνικό. Γιατί αλλιώς δεν γινότανε. Δεν πρέπει να γίνουμε δούλοι των παθών. Και μάλιστα να πω κάτι, και εδώ τελειώνω, Θεοφιλέστατε. Λέει ο Ιερός Χριστόστομος, μόνος ελεύθερος και μόνος άρχοντας και από τους βασιλείς βασιλικότερος είναι εκείνος που έχει απαλλαγή από τα πάθη του. Αυτό είναι. Δηλαδή είναι πιο μεγάλος ο δεσμός των παθών από την εξωτερική ελευθερία.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, και πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι όταν ο Ιησούς Χριστός προσευχόταν λίγο πρώτου πάθους προς τον ουράνιο πατέρα του, σε αυτή την περίφημη αρχιερατική προσευχή, είπε προς τον Θεό Πατέρα ότι εγώ, λέει, τους μαθητές που μου έδωσες, αυτούς που με ακολούθησαν, τους διεφύλαξα όλους, εκτός, λέει, από τον ιόν της απολίας, εξαιρώντας δηλαδή τον Ιούδα. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, τελικά απέτυχε ο Ιησούς Χριστός? Δηλαδή 12 είχε, δεν μπορούσε να τους σώσει και τους 12? Εδώ έγκυται
1: το μεγαλείο της ελευθερίας την οποία δίνει στον άνθρωπο ο Θεός. Το οποίο, όπως είπαμε και στην αρχή της συζητήσεώς μας, είναι ένα μυστήριο απεριχώρητο. Δεν χωράει μέσα στην ανθρώπινη νόηση. Το πόσο μεγάλος έχει πλαστεί από τον Δημιουργό Θεό ο κάθε ένας από εμάς. Τόσο μεγάλος ώστε μπορεί, αν θέλει, να αυτοκαταστραφεί. Όπως έγινε με τον Ιούδα. Αυτό τι σημαίνει, ότι απέτυχε ο Ιησούς Χριστός? Όχι βέβαια. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να σώσει με το ζόρι όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και μέσα από ένα σύλλογο μαθητών, 12 τον αριθμό, ο ένας χάνεται. Είναι ο Υιός, όπως το ονομάζει ο ίδιος ο Ιησούς, ο Υιός της απολίας. Οι άλλοι όλοι σώζονται. Όχι γιατί είναι αναμάρτητοι. Όλοι έκαναν. Πρώτα-πρώτα οι περισσότεροι μετά την Σταύρωση πήγαν και κρυφτήκανε, φοβηθήκανε. Ο ίδιος ο Πέτρος τον αρνείται. Όμως σώζονται γιατί? Διότι έχουν το μεγαλείο της ταπεινώσεως να μετανοήσουν ζητώντας έλεος από τον Θεό. Αυτό είναι εν τέλει που μας σώζει. Και αυτή είναι η πραγματική μας ελευθερία. Αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Όταν λέμε ελευθερία, όταν λέμε αλήθεια, όταν λέμε μεγαλείο, να θυμόμαστε ότι ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Το ύψος της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας έγκυται στο ότι ο άνθρωπος μπορεί, αν το θελήσει, να ταπεινωθεί ενώπιον του Δημιουργού του και ενώπιον του συνανθρώπου του. Εγώ ήθελα να ολοκληρώσω αυτές τις σκέψεις που μου δώσατε την ευκαιρία να εκφράσω με ένα λόγο από το Δευτερονόμιο. Ο Μωυσής έρχεται λοιπόν και δίνει τις τελευταίες παρακαταθήκες προς το λαό, τον Ισραήλ. Ας τις κρατήσουμε, είναι παρακαταθήκες για όλους εμάς. Επικαλούμε σήμερα μάρτυρες τον ουρανό και τη γη. Έχω βάλει μπροστά σας τη ζωή και το θάνατο, την ευλογία και την κατάρα. Διάλεξε εσύ, ο καθένας, τη ζωή για να ζήσεις ευτυχισμένος εσύ και οι απογονείς σου.
0: Πολύ ωραίο και σημαντικό, μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, η ελευθερία είναι απόλυτος έννοια. Δεν έχει λιγότερη και περισσότερη ελευθερία. Δεν μετριέται. Και καμιά φορά ακούμε και μερικοί να σχολιάζουν και να γράφουν για το μοναχισμό μας, για τους μοναχούς, γιατί μερικοί υψηλά ιστάμενοι με καριέρες, με πτυχία, με μεταπτυχιακά, τα αφήνουν όλα και πάνε να γίνουν μοναχοί. Για να εφαρμοστεί αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα υγιήσαντος κύβαλα είναι, είναι αχριστόν κερδίσωση. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό εύκολα ο άλλος, Θεοφιλέστατε. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Κάποτε πήγανε κάτι, θα το πω σε εισαγωγικά τη λέξη, έξυπνοι δημοσιογράφοι στο Άγιο Όρος, να ζητήσουν και να βρουν τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, νέοι άνθρωποι με προσόντα, με πτυχία, με μεταπτυχιακά, γιατί να γίνουν μοναχοί? Κάτι ήταν σαλεμένοι κατά την άποψή τους. Όταν λοιπόν πήγαν και βρήκαν αυτούς τους ανθρώπους και τους απήντησαν με αυτό το πείρωμα της ψυχής και με την αγάπη, την απόλυτη ελευθερία, τα μαζέψαν και φύγανε. Άρα, δηλαδή, δεν επέτυχαν το σκοπό τους. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος, Θεοφιλέστατε, αν αυτό το θυσιαστικό το κάνει κανείς ελεύθερα, χωρίς υπολογισμούς και χωρίς άλλες απότερες σκέψεις. Το κάνει από την αγάπη προς τον Θεό. Τότε είναι πραγματική ελευθερία. Τότε είναι πραγματική προσφορά. Και αυτό είναι η Ιεραπόστολη. Σηκώνει το άλλο τώρα, Θεοφιλέστατε, από την Αθήνα. Και βλέπουμε και πολλές νοσοκόμες και άλλοι άνθρωποι με ζέση πνευματική και πάνε στην Αφρική. Πάνε σε ιεραποστολικές αποστολές που εκεί κάτω οι καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες από πλευρά ζωής. Και όμως το κάνουν για την αγάπη του Χριστού, που και αυτή είναι ελευθέρα επιλογή. Δεν τους ανάγκασε κανείς να πάνε. Και αν δεν έχουμε αυτό το πείρωμα μέσα στην ψυχή μας και δεν αποδεσμευτούμε από τα πάθη που είπαμε προηγουμένως, και αν δεν έχουμε να πούμε τα πάντα, Κύριε, προς σένα, αυτό μπορώ, αυτό κάνω, είναι αυτό που καταξιώνει και καταξίωσε το χριστιανικό έργο μέχρι σήμερα. Γιατί καμιά φορά όλοι μας αρκούμεθα σε ορισμένα πράγματα, έτσι καθηκοντολογίας θα τα λέγαμε σήμερα, και εκεί τελειώνουμε. Δεν είναι έτσι όμως. Το θέμα είναι το εκ του περισσεύματος, να δώσει κανείς και από το εκ του υστερήματος μάλλον, να προσφέρει αυτή την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Αυτή είναι η ελευθέρα πράξης αγαθή και αρετής.
1: Το λέει πολύ ωραίο ο Ιερός Ψαλμοδός στο βιβλίο των Ψαλμών. «Δια τους λόγους των χειλαίων σου, Κύριε, εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Ο άνθρωπος εκουσίως και μόνο από αγάπη υπερβολική προς την πραγματική ζωή που είναι πρόσωπο ο Ιησούς Χριστός, ακολουθεί έναν δρόμο, όπως το είπατε, γεμάτο από αγκάθια, γεμάτο από δυσκολίες. Αυτό το εκούσιο της θλίψεως
2: Το εκούσιο της αγωνιστικότητος είναι που καταξιώνει εν τέλει τον άνθρωπο και τον κάνει πραγματικά ελεύθερο. Τόσο ελεύθερο ώστε μπορεί να διαβαίνει το κατόφλι του θανάτου και να μην βλέπει τείχο, αλλά να βλέπει το άνοιγμα προς την αιώνια ζωή. Γι' αυτό και επειδή μιλήσατε για τον μοναχισμό, πρέπει να θυμηθούμε αυτό το οποίο ζούμε όσοι πηγαίνουμε στο Άγιον Όρος, που είναι αν θέλετε το κυριότερο ρητό το οποίο βρίσκει κανείς μέσα σε κορνίζες, σε τείχους των μοναστηριών. Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Αυτό είναι ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει με νοητικές διαδικασίες. Γι' αυτό και λέει πάλι ο ψαλμωδός, γεύσαστε και είδε το ότι Χριστός ο Κύριος. Άμα δεν δοκιμάσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γεύση έχει η αιώνια ζωή. Έρχου και είδε, είπε ο ένας Απόστολος τον άλλον. Όταν του είπε, μα δίνατε τι εκ Ναζαρέτ αγαθόν είναι, μπορεί να γεννηθεί, λέει, κάτι αγαθό από τη Ναζαρέτ. Και του απαντάει ο άλλος Απόστολος, έρχου και είδε, έλα να δεις. Πώς θα σε πείσω. Με λογικά επιχειρήματα για αυτό το οποίο ονομάζεται ζωή. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει ένα μυστήριο, αν δεν το βιώσει. Η πίστη είναι μια βεβαιότητα. Όμως η πίστη είναι μια διεργασία η οποία δεν γίνεται ούτε σε επιστημονικά εργαστήρια, ούτε μέσα σε σελίδες κάποιων βιβλίων. Είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος χρειάζεται να το αγγίξει με την ψυχή του. Όταν εγώ με την ψυχή μου, με την καρδιά μου βρω την πραγματική πίστη, τότε είμαι διατεθειμένος όχι στο Άγιον Όρος να πάω και να θυσιάσω τον εαυτό μου ή μέσα στην ισόβια υπακοή, αλλά πολύ περισσότερο αυτό που έκαναν οι μάρτυρες. Να δώσω την ίδια τη ζωή μου, να πεθάνω, να δώσω το αίμα μου. Και αυτό παραφροσύνη θεωρείται τούτο.
0: Μάλιστα. Και θα πρέπει στο σημείο αυτό, Θεοφιλέστατε, να σημειώσουμε τη λεγόμενη υπερβολική ελευθερία. Γιατί είναι μια παρασυγημένη έννοια. Όταν θέλει απόλυτη ελευθερία. Ενώ η ελευθερία είναι απόλυτος, όταν όμως είναι κάτω από το πνεύμα του Θεού, από τη χάρη του Θεού, κάτω από τον νόμο του Θεού. Δεν μπορώ να είμαι ελεύθερος να κάνω τα πάντα. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Όσα μπορώ τα πάντα, αλλά δεν με συμφέρουν τα πάντα. Γι' αυτό λέει και ο Πλάτωνας εκεί ότι η υπερβολική ελευθερία δεν οδηγεί σε τίποτε άλλο παρά στην υπερβολική δουλεία. Φτάνουμε στην ασυδοσία, φτάνουμε πλέον στην εξαθλίωση, φτάνουμε στη δουλεία. Ποια δουλεία? Δουλεία στα πάθη μας. Δεν είμαστε απόλυτα ελεύθεροι, υπό την έννοια δηλαδή να μπορώ να κάνω και το κακό. Διότι ο οποίος πιστεύει στον Θεό δεν μπορεί να κάνει το κακό. Και είναι και μια σοφιστία αυτή, ξέρετε. Ο Θεός δεν είναι παντοδύναμος, λέει, και δεν μπορεί να κάνει το κακό. Μα δεν μπορεί, δεν είναι στην ουσία του Θεού το κακό.
2: Και το κακό δεν είναι δύναμη. Αυτό δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Εμείς νομίζουμε ότι δύναμη είναι να κάνουμε το κακό. Δεν είναι δύναμη αυτό. Είναι αδυναμία. Γι' αυτό και λέει ο πολύ ωραίος σοφός Παλαιάς Διαθήκης για όλους αυτούς τους μάρτυρες, οι οποίοι στην εσχάτη αδυναμία τους, που ήταν η θανάτωσή τους από τους εκτελεστές, έδειχναν την πραγματική τους δύναμη. Και λέει, έδοξαν, λέει, εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, και ελογήθηκα άκωση η έξοδος αυτών, και αφημών πορεία σύντριμα, η δε εις την εν ειρήνη. Οι άφρονες, οι ανόητοι, οι ανώριμοι, νόμιζαν ότι εκείνη την ώρα που πέθανε ο μάρτυρας, ότι τους κάνει κάτι κακό, ότι τους έβγαλαν από τη μέση, όπως θα λέγαμε. Όμως αυτοί που πέθαναν εκείνη την ώρα ζουν σήμερα στην ειρήνη του Θεού. Οι άλλοι, λέει, μέσα στο λόγο του Θεού, απόλυτο, λέει, το μνημόσυνον αυτών με τείχου. Δηλαδή χαθήκανε όχι από προσώπου γης, χαθήκανε από τη μνήμη του ίδιου του Θεού. Δεν υπάρχουν. Πέρασαν στην ανυπαρξία όλοι αυτοί οι οποίοι κακοποίησαν τους ανθρώπους της Εκκλησίας, τους ανθρώπους του Χριστού. Ο άνθρωπος ο οποίος για το όνομα του Χριστού ακολουθεί την σκληρή οδό του Γολγοθά, αυτός ο άνθρωπος μεταβαίνει εκ του θανάτου στη ζωή. Και την ώρα της αδυναμίας γίνεται ισχυρός. Όταν ασθενώ, λέει ο Παύλος, τότε ισχυρός είμαι. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη του χριστιανού. Η αδυναμία για το όνομα του Χριστού. Αν μπορέσει ο άνθρωπος και συνειδητοποιήσει αυτή τη μεγάλη αλήθεια, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πάντα μη έξεις αλλού, πάντα με συμφέρει, τότε είναι πραγματικά ελεύθερος.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στη Δυτική Μακεδονία βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρωτοφανής αναδιανομή ακίνητης περιουσίας και ο αφελινισμός της έχει τη σφραγίδα του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε παράνομα στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πολεμικής αεροπορίας. Πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Σπαρτίλα στην Κέρκυρα. Η βία δεν είναι η λύση στη Θέουτα, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας μετά τα χθεσινά επεισόδια. Καταιγίδες αύριο στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, στους 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Το κήρυγμα αυτό διατηρούνταν διαρκώς ζωντανό στην Εκκλησία, δεδομένου ότι αυτοί ήταν πρικισμένοι με το Πνεύμα.

Η ζώσα φωνή του Ευαγγελίου δεν ήταν απλώς απαγγελία των λόγων της Αγίας Γραφής, αλλά διακήρυξη του Λόγου του Θεού, όπως ακουγόνταν και διατηρούνταν στην Εκκλησία από την πάντοτε παρούσα δύναμη του ζωοποιού πνεύματος.

Πέραν της Εκκλησίας και του κανονικού κλήρου, διαδόχου των Αποστόλων, δεν υπήρχε αληθινό κήρυγμα του Ευαγγελίου, καμία ορθή διδασκαλία ή πραγματική κατανόηση του Λόγου του Θεού.

Επομένως, μάταια θα ζητούσε κανείς την αλήθεια αλλού, μακριά από την Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αυτό ήταν κοινώς παραδεκτό περί της αρχαίας Εκκλησίας.

Η Αγία Γραφή, δηλαδή η πραγματική κατανόησή της, υπήρχε μόνο εντός της Εκκλησίας, δεδομένου ότι καθοδηγείτο από το Άγιον Πνεύμα.

Πρέπει να προσέχουμε όταν διδάσκουμε, να παρουσιάζουμε όχι τη δική μας ερμηνεία, αλλά την του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι βεβαίως αδύνατον, εκτός της αποστολικής παραδόσεως που φυλάσσεται στην Εκκλησία.

Δεν νομίζουμε ότι το Ευαγγέλιο συνίσταται από τους λόγους της Αγίας Γραφής, αλλά από τις έννοιές της. Όχι στην επιφάνεια, αλλά εις των μυελών των οσταίων. Όχι επί των φύλων των κηρυγμάτων, αλλά στις ρίζες των ενιών.

γραφής, δηλαδή το θείο μήνυμα, μπορεί να γίνει αντιληπτό μόνο σύμφωνα με την αλήθεια της πίστεως, με την καθοδήγηση του κανόνα της πίστεως.

Το Ευαγγέλιο γίνεται πράγματι δεκτό πάντοτε στα πλαίσια της καθολικής διδασκαλίας της Εκκλησίας και ότι είναι αδύνατον να διαχωριστεί από την Εκκλησία. Μόνο έτσι μπορεί να εκτιμηθεί και να

Πράγματι το τελικό πρόβλημα είναι εκκλησιολογικό. Ο ιστορικός της Εκκλησίας αναπόφευκτα είναι και θεολόγος. Είναι λοιπόν επόμενο να εισάγει τις προσωπικές προτιμήσεις του και δεσμεύσεις.

Είναι επιτακτικό να είναι οι θεολόγοι γνώστες της ευρείας ιστορικής προοπτικής, στην οποία τα ζητήματα πίστεως και δόγματος συνεχώς συζητούνται και κατανοούνται. Πρέπει μεταπροσοχής να αποφεύγεται γλώσσα αναχρονιστική. Κάθε εποχή πρέπει να εξετάζεται μέσα στο δικό της πλαίσιο.

Ο σπουδαστής της αρχαίας εκκλησίας οφείλει να αρχίσει με τη μελέτη ορισμένων συνόδων, λαμβανωμένων εντός του συγκεκριμένου ιστορικού τους πλαισίου και στο δικό τους υπαρξιακό υπόβαθρο, χωρίς να επιχειρήσει εκ των προτέρων να διατυπώσει τολμηρούς ορισμούς.

Στην αρχαία εκκλησία δεν υπήρχε συνοδική θεωρία ή περίτεχνη θεολογία των συνόδων, ούτε καν καθορισμένοι κανονισμοί.

Η σύνοδη της πρώτης εκκλησίας κατά τους τρεις πρώτους αιώνες ήταν περιστατικά και συγκεντρώσεις που συνήρχοντο για ειδικούς λόγους, συνήθως επίγουσας φύσεως, για να συζητηθούν ειδικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Εις τους πρώτη συνόδου της Νικαίας χρόνους, η σύνοδο ήταν περιστατική μηχανισμή χωρίς ειδική θέση στο σχέδιο της εκκλησιαστικής διακυβερνήσεως.

Ήταν φυσικά κοινά αποδεκτό και συμφωνημένο ήδη από την εποχή εκείνη ότι συναντήσεις και διαβουλεύσεις επισκόπων εκπροσωπούντων ή μάλλον προσωποποιούντων τις αντίστοιχες τοπικές τους εκκλησίες ή κοινότητες ήταν όρθος και φυσιολογικός τρόπος για να φανερώσουν και να επιτύχουν την ενότητα και συμφωνία επιθεμάτων πίστεως και πειθαρχίας.

Η έννοια της ενότητος της Εκκλησίας ήταν ισχυρή κατά τους πρώτους χρόνους, μολονότι δεν αντανακνόνταν ακόμη επί του οργανωτικού πεδίου.

διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα συνδεόμαστε με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ξάνθης για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτερον, τους κινήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόνο Θεό. Δεύτερον, τους κινήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγηση κοινή των Κύριων, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύτης πόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν εν ελίσσον αναβολόμενος πόσος ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών συντέλειων, ώστε γάζον έντοντα τα υπερό αυτού. Ότι τι συνέπειν επί βασιν αυτού, ο περιπατών υπερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνε την ασφάλεια να πεις, που πλήττησε θέης τον αιώνα του αιώνος. Άβης του σημάτων των περιγόρων αυτού, εκ των ωραίων στήσονται ύδατα, από εκτιμήσεως έρχονται, από φωνής προβλήσου δηλιάσουσι, αναβαίνουν συγνώρι και καταβαίνουν σπαιδίες των τόπων όνα θεμελιώσεις αυτά. Όριον έργο παραλέψονται

0: ουδέ στρέψει καλύψα την γη. Ο εξαποστέλου πηγάζει χάραξη αναμέσων των ωραίων καθού. Από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτο της τίνεση και εκλόγη του βιβλία των ανθρώπων. Το εξακακήν άκουνε της γης και είναι σε φρένει καρδία ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπο ελεύω και άρθους καρδία ανθρώπου.
1: Εκέδη του Λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρουθία ενός εύσουση, του ερωδίου κατοικία γείτε αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαβής. Επίσης ελλήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη, οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, εκπληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν ουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων.

Λέει Κύριος, παρακαλείτε τον λαό μου, λέει ο Θεός. Ιερείς λαλήσατε εις την καρδία Ιερουσαλήμ. Παρακαλέσατε αυτήν, ότι εκλείστη η ταπείνωσης αυτής. Λέει και καλά αυτής η αμαρτία, ότι

Αστρίβου σου Θεού ημών, πάσα χάραν σπληρωθήσετε και παν όρος και βουνός ταπεινωθήσετε και έστε τα σχολιά της ευθείαν και τα γεία εις οδούς λίας και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού. Επόρους υψηλού ανάπτυχθη ο Ευαγγελιζόμενος Σιών. Ύψωσον εν εισή την φωνή σου ο Ευαγγελιζόμενος Ιερουσαλήμ. Υψώσατε, μη φοβήστε. Εγώ Κύριος ο Θεός, εγώ επακούσομαι ο Θεός Ισραήλ και ούτε καταλήψω αυτούς, αλλά ανοίξω εκ των ωραίων ποταμούς και εν μέσω πεδίων πηγάς. Πίσω μου την έρημον εισέλη και την διψώσαν γη εν υδραγωγής. Ερχανθεί το ουρανό σαν οθεν και νεφέλε ρανάτω σαν δικαιοσύνη. Ανατιλά το η γη και βλαστισά το έλεος και δικαιοσύνη ανατιλά το άμα. Φωνή νεφροσύνης αναγγείλατε έως εσάτου της γης και ακουστών γενναίες το δούλο. Λέγεται ότι ερίσα το Κύριος των δούλων αυτού Ιακώ και αν διψίσωση διερήμουν, εξάξι αυτή σύρο εκπέτας, εφράνθη της θύρα ιούτη κούσα, ρίξον και βόησον ιού κοδίνουσα, ότι πολλά τα τέκνα της θερήμου μάλλον ή της εκούσης των άντρων.

0: εν στο τούτον. Λέγεται ότι ερίσα το Κύριο.
1: Και ήξει εις τον αιώνια του Κύριος, τον ημί ζητείτε. Και τι σηκωμένη ημέρα εισόδου αυτού, ή τι υποστήσετε εν διοκτασία αυτού. Διότι αυτός εισπορεύεται ως πύρεν χωνευτηρίου και ως πω απειλών μου. Και καθηγείται χωνεύων και καθαρίζων ως το Αγίριο και το Χριστίο. Και προσελεύσετε προς εμάς εν κρίση. Και έστε μάρτιστα χείς επί τους πονηρούς και επί τας μηχαλίδας, και τους ομνίοντας το ονόματι αυτού επιψευδεί και τους μη φοβουμένους αυτών, λέει Κύριος Παντοκράτου. Διότι εγώ Κύριος ο Θεός ημών και ου κυρίωμαι και ημίσιοι η ακόβε ξεκλίνατε νόμιμα και ούτε φυλάξα. Διότι το επιστρέψατε προς με και επιστραφήσομαι προς ημάς, λέει Κύριος Παντοκράτου. Και μακαριούς ημάς πάντα τα έθνη και γνώσεστε ότι εγώ Κύριος επιβλέπων αναμέσων δικαίου και αναμέσων ανώπου, ετι ημέρα εκείνη ή εγώ ποιό εις περιποίηση των αγαπώντων. Επίγνωτε ουν και μνήστητε του νόμου ως ή του δούλου, καθότι ερετιλάμιν αυτού εγχωρεί προς πάντα τον Ισραήλ, προς θάρματα και δικαιώματα. Και ιδού εγώ αποστελώ ημίν ηλία των θεσβήτην, πριν ή έλθειν την ημέρα Κυρίου την μεγάλη και επιφανή, ως αποκαταστήσει καρδία πατρός προς Υιόν και καρδία ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού. Μη έλθον πατάξω την κοινάρδη, λέγει Κύριος Παντοκράτορ, ο Θεός Άγιος Ισραήλ.

δίκαιος εάν δάς εκτελεστήσε, εάν αναβάψιεστε. Καταρτινή δίκαιος από θανόν του ζώντας ασεβείς, όσο μεγάλη την ευθύν δικαίου και ομοί συνήθως οι τι ευουλεύσαν το περί αυτού. Ότι ρίξει Κύριος τους ασεβείς αφόνους ποινείς και σε βέψει αυτούς εκθεμελίων και ως εσχάτων και σωτήσονται ενωπήνει και εγγύνει αυτόν απολύτερα. Και λέξου μεγάλη συλλογισμό αμαθημάτων αυτών σου πει και ελέγξει αυτούς εξαιρετίας τα νομήματα αυτών. Τότε στήσεται εν παρησία πολύ ο δίκαιος κατά πρόσωπον των θυξάντων αυτών και των αθετούντων τους πόρους αυτού. Οι δόντες τα ρωθήσονται φόβο δεινό και εξτήσονται επί των παραδόξων της σωτηρίας αυτού. Έου σιγάρινε αυτοίς μεταμονούντες και διαστημαχωρία, στενάρθουσι και ερούσι, ούτως ειν όν έσχομεν ποτέ εις γέροντα και εις παραπονή κονδυρισμού οι άφωνες, των δύο αυτού ευλογισάμεθα μανία και την τελευταίν αυτού άτυπη. Πώς δε κατευλογίστη εν εις Θεού και εν αγίης ο Κύριος αυτού εστί, άρα εμπλανήθημε από οδού αληθείας και του της δικαιοσύνης πως ούτε πέραν συμβεί και ο ίδιος ούτανε επιλεγημένη. Ανομίας ενευγίστημε τρίπους και απολίας και οδεύσαμε τρίπους αβάρτους, την δε

Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι, νύν και Άγιοι,

σε και την ίσιο

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ξάνθης για την ακολουθία του Εσπερινού, στην οποία χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου Σινά. Ιωάννης Αβαΐτης. Ο Αβάς Μαρτύριος, όταν έκανε μοναχό τον Όσιο πατέρα μας Ιωάννη τον Ηγούμενο, που ήταν τότε 20 χρονών, τον πήρε και πήγε στο στήλο της ερήμου μας, τον Αβά Ιωάννη τον Σαβαΐτη, που τότε ζούσε στην έρημο του Γουδά και είχε μαζί του μαθητή τον Αβά Στέφανο τον Καπαδόκη. Μόλις τους είδε ο γέροντας, ο Σαβαΐτης σηκώθηκε, πήρε νερό, το έβαλε σε μικρή λεκάνη και ένυψε τα πόδια του μαθητή και φίλησε το χέρι του. Του Αβά όμως Μαρτυρίου, που ήταν γέροντάς του, δεν ένυψε τα πόδια. Σκανδαλίστηκε λοιπόν ο Αβάς Στέφανος για αυτό που έγινε. Όταν έφυγε ο Αβάς Μαρτύριος και ο μαθητής του, επειδή κατάλαβε ο Αβάς Ιωάννης με το διακριτικό του μάτι ότι σκανδαλίστηκε ο δικός του μαθητής, του λέγει: «Γιατί σκανδαλίστηκες? Πίστεψέ με πως εγώ δεν ξέρω ποιο είναι το παιδί, αλλά υποδέχτηκα τον ηγούμενο του Σινά και ένυψα τα πόδια του ηγουμένου». Ύστερα λοιπόν από 40 χρόνια κατά την προφητεία του γέροντα, έγινε ηγούμενός μας. Όχι δε μονάχα ο Αβάς Ιωάννης ο Σαβαΐτης, αλλά και ο Αβάς Στρατήγιος ο Έγκλειστος, αν και καθόλου δεν έβγαινε έξω, προείπε την ημέρα που έγινε μοναχός ο Αβάς Ιωάννης. Στον ίδιο τόπο του Μαλοχά έμεινε και ο θείος Ιωάννης ο Σαβαΐτης, μαζί με τον ξακουστό Δημήτριο, τον βασιλικό αρχίατρο. Μια μέρα λοιπόν βλέπουν πάνω στην άμμο του Χυμάρου ίχνη από το σύρσιμο μεγάλου φιδιού. Και λέγει ο Αβάς Δημήτριος στο σεβαστό Αβά Ιωάννη: «Ας φύγουμε από εδώ, μην τυχόν και μας βλάψει το μεγάλο θηρίο». Λέγει προς αυτόν ο Αβάς Ιωάννης: «Καλύτερα να προσευχηθούμε». Και όταν στάθηκαν και προσευχόταν και το θηρίο ήταν κάπου 2 στάδια μακριά τους, να και το βλέπουν να υψώνεται μετέωρο ως τα σύννεφα και από εκεί να πέφτει με κρότο στη γη και να διασκορπίζεται σε 1000 κομμάτια. Μου διηγήθηκε ο Αβάς Ιωάννης ο Ρωμαίος, που ήταν μαθητής του θαυμάσιου Ιωάννη του Σαβαΐτη, τα εξής. Ενώ καθόμασταν στα Αρσελάου, να μια μέρα έρχεται μια μεγάλη σκιουρίνα και φέρνει το μικρό παιδί της, που ήταν τυφλό, κρατώντας το στο στόμα της και το έβαλε στα πόδια του γέροντα. Όταν λοιπόν το είδε ο Όσιος ότι ήταν τυφλό, έφτισε κάτω και έκανε λάσπη και έχρισε τα μάτια του και αμέσως ανέβλεψε. Τότε, αφού πλησίασε η μητέρα του, φίλησε τα πόδια του γέροντα και πήρε το παιδί της που περπατούσε και έφυγε χαρούμενη. Την άλλη μέρα φέρνει στο γέροντα η μητέρα ένα μεγάλο λάχανο που το κρατούσε με το στόμα και το έσερνε με πολύ κόπο. Τότε χαμογέλασε ο Όσιος και της λέγει: «Από πού το έφερες αυτό? Σίγουρα το έκλεψες από τους κήπους των πατέρων. Εγώ δεν τρώω κλεμμένα πράγματα. Φύγε λοιπόν και βάλε το πάλι από εκεί που το κλέψες». Και σαν αντράπηκε το ζώο, πήρε το λάχανο και το πήγε πίσω στον κήπο από όπου το είχε αφαιρέσει. Άλλοτε πάλι, όταν έγινε μεγάλη ξηρασία στην έρημο, μαζεύτηκε ένα μεγάλο κοπάδι κατσικιών και γύριζαν όλα τα μέρη στα Αρσελάου ζητώντας να πιούν νερό και δεν έβρισκαν γιατί ήταν μήνας Αύγουστος. Όταν λοιπόν επρόκειτο όλοι αυτοί οι αγέλοι να εξολοθρευτεί από τη δίψα, ανέβηκαν σε μια βουνοκορφή πιο ψηλή από όλα τα βουνά της ερήμου. Και αφού όλα εκείνα τα ζώα κοίταξαν στον ουρανό, έβαλαν μαζί δυνατές φωνές σαν να φώναζαν προς τον Θεό, το Δημιουργό, και μάρτυράς μου ο Θεός, δεν έφυγαν από αυτόν τον τόπο, αλλά

λέγουν ότι έπεσε κοντά τους βροχή μόνο στον τόπο εκείνο που βρισκόταν και έτσι ήπιαν, σύμφωνα με το λόγο του προφήτη που λέγει για τον Θεό ότι δίνει στα κτίνη την τροφή τους και στους νεοσούς των κοράκων που τον παρακαλούν.

Ο ίδιος ο Αββάς Ιωάννης ο Σαββαΐτης διηγήθηκε τα εξής. Όταν καθόμουν στην πιο μακρινή έρημο, ήλθε κάποιος αδελφός από το μοναστήρι να με επισκεφθεί. Τον ρωτούσα λοιπόν, πώς είναι οι πατέρες? Και λέγει, με τις ευχές σου καλά. Τον ρώτησα λοιπόν και για κάποιον αδελφό που είχε κακή φήμη και όνομα. Και μου απαντά αυτός, πίστεψέ με πάτερ, ακόμη δεν έχει απαλλαγεί από εκείνη τη φήμη. Όταν το άκουσα αυτό είπα, ουφ. Και μόλις είπα αυτό το ουφ, έπεσα σαν σε μια έκσταση ύπνου και βλέπω τον εαυτό μου να στέκεται μπροστά στον Άγιο Κρανίου τόπο και έβλεπα τον Κύριο σταυρωμένο ανάμεσα στους δύο ληστές. Όρμησα λοιπόν να προσκυνήσω και να τον πλησιάσω. Και μόλις το είδε αυτό ο Χριστός, διέταξε με δυνατή φωνή τους αγγέλους που ήταν εκεί λέγοντας, «Πετάξτε τον έξω, γιατί μου είναι αντίχριστος. Γιατί πριν εγώ κρίνω, αυτός κατέκρινε τον αδερφό του». Όταν λοιπόν με έδιωχναν και έφτασα να βγω από την πόρτα, πιάστηκε το ράσο μου όταν έκλεινε και το άφησα εκεί και αμέσως ξύπνησα. Λέγω λοιπόν στον αδελφό που με είχε επισκεφτεί, «Η ημέρα αυτή μου είναι κακή». Και αυτός μου λέγει, «Εξαιτίας ποιου πράγματος, πάτερ?» Τότε του διηγήθηκα αυτά που είδα και είπα, «Πίστεψέ με ότι το ράσο συμβολίζει τη σκέπη του Θεού που ήταν επάνω μου και τη στερήθηκα». Και από εκείνη την ημέρα, παιδιά μου, μάρτυράς μου ο Θεός, πέρασα 7 χρόνια στις ερήμους, ούτε ύπνο γευόμουνα, ούτε μπήκα κάτω από στέγη, ούτε με άνθρωπο έκανα συντροφιά, μέχρις ότου ξαναείδα τον Κύριο που έδωσε την άδεια να μου επιστραφεί το ράσο μου. Ιωάννης Σιναήτης. Πριν από λίγα χρόνια επέτρεψε ο Κύριος και έπεσε θανατικό στην έρημο της περιοχής μας. Τότε πέθανε ένας όσιος και ενάρετος πατέρας και τον έθαψαν στο κημητήριο της Μονής. Την άλλη μέρα πάλι θάνατος και πεθαίνει ένας από τους ράθυμους αδελφούς. Τον έθαψαν πάνω στο σκήνομα του οσίου πατέρα. Την τρίτη μέρα πέθανε κι άλλος πατέρας. Όταν όμως ήρθαν να αποθέσουν το λείψανό του στον τάφο, διαπίστωσαν ότι ο όσιος πατέρας είχε ρίξει από πάνω του τη σωρό του ράθυμου αδελφού. Νόμισαν τότε ότι το γεγονός ήταν τυχαίο και δεν οφειλόταν σε θαύμα. Πήραν λοιπόν τη σωρό και την έβαλαν πάνω στο σκήνομα του αδελφού. Όμως την επομένη, όταν ξαναπήγαν, διαπίστωσαν ότι ο πατέρας είχε ξαναρίξει από πάνω του τον αδελφό. Σαν το πληροφορήθηκε αυτό ο ηγούμενος της Μονής, έρχεται, μπαίνει στο μνήμα και λέγει στον νεκρό, «Αβά Ιωάννη, όσο ζούσες, ήσουν πράος και μεγαλόψυχος και έκανες όλους υπομονή. Τώρα λοιπόν ρίχνεις κάτω τον αδελφό σου?» Και πιάνοντας το λείψανο του αδελφού με τα ίδια του τα χέρια, το τοποθετεί πάνω στο γέροντα και του λέει πάλι, «Υπόμεινε τον αδελφό, Αβά Ιωάννη, κι αν ακόμη είναι αμαρτωλός, όπως ο Θεός υπομένει τις αμαρτίες του κόσμου». Από εκείνη την ημέρα δεν ξαναέριξε πια ο γέροντας το σκήνομα του αδελφού. Ιωσήφ Πιλουσιώτης. Ο Αββάς Ιωσήφ του Πιλουσίου διηγήθηκε τα εξής. Όταν έμεινα στο όρο Σινά, εκεί υπήρχε ένας αδελφός που ήταν καλός ασκητής αλλά και ωραίος στο σώμα. Στη λατρευτική σύναξη προσερχόταν φορώντας χιλιομπαλωμένο χιτώνα και μικρό παλιό μαφόριο.
Το πρόσεξα ότι αυτός ερχόταν στην εκκλησία πάντοτε έτσι ντυμένος και του λέγω: «Αδελφέ, δεν βλέπεις τους πατέρες ότι στη λατρευτική σύναξη της εκκλησίας είναι σαν άγγελοι?» «Πώς λοιπόν εσύ προσέρχεσαι πάντα έτσι ντυμένος?» Και εκείνος μου απάντησε: «Συγχώρησέ με, γέροντα, δεν έχω άλλα ρούχα.» Τον πήρα τότε στο κελί μου και του χάρισα ένα καλό χιτόνα και ό,τι άλλο του χρειαζόταν, και ερχόταν πια στην εκκλησία αυτά φορώντας. Μπορούσες να τον πάρεις για άγγελο. Παρουσιάστηκε κάποτε η ανάγκη να στείλουν οι πατέρες μερικούς αδελφούς στο βασιλιά. Μεταξύ των άλλων εκλέξαμε και αυτόν. Εκείνος όμως, μόλις το άκουσε, παρακάλεσε τους πατέρες με τα εξής λόγια: «Για όνομα του Θεού, συγχωρήστε με. Συμβαίνει να είμαι δούλος κάποιου επίσημου προσώπου εκεί κάτω και αν με αναγνωρίσει, μπορεί να με αποσχηματίσει και να με αναγκάσει να ξαναγίνω δούλος του.» Αργότερα, αφού πίστηκαν οι πατέρες και του επέτρεψαν να μην πάει, πληροφορηθήκαμε από κάποιον που το γνώριζε καλά ότι ήταν στον κόσμο. Είχε το αξίωμα του διοικητή της ανακτορικής φρουράς. Βρήκε λοιπόν αυτή την πρόφαση για να μην τον αναγνωρίσουν και του προκαλέσουν ενοχλήσεις οι άνθρωποι. Τέτοιο ζήλος υπήρχε στους πατέρες, ώστε για την αγάπη του Θεού να αποφεύγουν τη δόξα και τις απολαύσεις αυτού του κόσμου.

Ιωσήφρα Ιθήνος και Γελάσιος. Κάποιον γέροντα τον έλεγαν Ιωσήφ και καταγόταν από την Αιλάτ. Αυτός εγκαταστάθηκε σε μια αγροτική περιοχή κάπου 2 μίλια μακριά από το νερό και έκτισε το καλύβι του με τα ίδια του τα χέρια. Ήταν λόγιος με το χάρισμα της διακρίσεως και τέλειος σε όλα, πλημμυρισμένος από τη χάρη του Θεού. Στον τόπο τούτο έμεινε περίπου 30 χρόνια και είχε ένα μαθητή που δεν συγκατοικούσε μαζί του παρά σε ένα άλλο διπλανό οίκημα. Τον επισκέφτηκε κάποτε ένας να τον συμβουλευτεί για μια σκέψη του. Χτύπησε την πόρτα, αλλά απάντηση δεν πήρε και τότε, σκύβοντας μέσα από τη χαραμάδα, βλέπει το γέροντα ολάκερο από την κορφή ως τα νύχια να στέκεται σαν φλόγα πυρός. Ένιωσε σύγκριο από το φόβο, το σώμα του παρέλυσε. Κάθισε λοιπόν κάτω στο χώμα σαν νεκρός κάπου μια ώρα και ύστερα σηκώθηκε και πήγε και έκατσε έξω από την πόρτα. Ο γέροντας όμως, προσιλωμένος στην προσευχή, δεν κατάλαβε τι έγινε και ύστερα από 5 ολόκληρες ώρες εμφανίστηκε πάλι σαν άνθρωπος. Άνοιξε την πόρτα και πήρε μέσα τον αδελφό. Σαν κάθισαν τον ρώτησε «Πότε ήρθες?» Και εκείνος αποκρίθηκε στον γέροντα «Έχω 4 ώρες και κάτι από τότε που ήρθα, αλλά δεν χτύπησα την πόρτα παρά τώρα για να μη σε ενοχλήσω». Τότε κατάλαβε ο γέροντας ότι η μεταρσίωσή του είχε γίνει αντιληπτή. Μα πάνω σε αυτό δεν είπε τίποτα στον αδελφό. Έδωσε ωστόσο απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις του. Του θεράπευσε την ανήσυχη σκέψη και έτσι τον έστειλε πίσω ειρηνεμένο. Όμως, ύστερα από το περιστατικό τούτο, χάθηκε και ο ίδιος από τα μάτια των ανθρώπων, γιατί φοβήθηκε την ανθρώπινη δόξα. Αργότερα ήρθε ο Αββάς Γελάσιος, ο μαθητής του, μα δεν τον βρήκε. Αναζήτησε πολύ τον γέροντά του, αλλά όταν δεν τον βρήκε, κάθισε ο ίδιος στο κελί του γέροντα, έχοντας μεγάλη ανησυχία για αυτόν. Και να, ύστερα από 6 χρόνια, γύρω στις 3 το μεσημέρι κάποιος χτύπησε την πόρτα. Βγαίνοντας τότε ο Αββάς Γελάσιος, βλέπει το γέροντά του να στέκεται απ' έξω. Παραξενεύτηκε στη θέα του και νόμισε πως είναι πνεύμα. Χωρίς όμως να ταραχτεί καθόλου του λέγει «Ευλόγησον, Πάτερ». Και μετά την ευλογία τον δέχτηκε χαρούμενος και αγκαλιάστηκαν και αντάλλαξαν το Άγιο Φίλημα της Αγάπης. Τότε είπε ο γέροντας «Καλά έκανες, παιδί μου, και ζήτησες πρώτα την ευλογία, γιατί είναι πολλές οι παγίδες του διαβόλου». Τότε ο αδελφός τον ρώτησε και του είπε «Πώς έτσι αποφάσισες, Άγιε Πάτερ, να χωριστείς από τη συνοδεία σου και να με αφήσεις ορφανό? Πολύ πόνεσα για σένα». Και ο γέροντας του απάντησε «Την αιτία που δεν εμφανιζόμουν την ξέρει ο Θεός. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν απομακρύνθηκα από τούτο τον τόπο και ούτε πέρασα έστω και μια Κυριακή που να μην κοινώνησα μαζί με όλους σας από τα άχραντα μυστήρια του Χριστού». Ο αδελφός απορούσε πώς έμπαινε και έβγαινε ο γέροντας και κανένας δεν τον έβλεπε. Στο τέλος του λέει «Και τώρα για ποιο λόγο ήρθες στον δούλο σου?» Αποκρίθηκε εκείνος και είπε «Σήμερα αναχωρώ από τούτο το άθλιο σώμα προς τον Κύριο. Ήρθα λοιπόν να το αφήσω σε σένα, για να το θάψεις όπως νομίζεις και να αποδώσεις στη γη ό,τι της ανήκει». Και αφού συζήτησε πολλά με τον αδελφό για την ψυχή και τα μέλλοντα αγαθά, άπλωσε τα χέρια και τα πόδια και πέθανε ειρηνικά. Τότε ο αδελφός, τρέχοντας, μας συγκέντρωσε όλους μας. Πήγαμε και τον σηκώσαμε με βάγια και ψαλμωδίες, ενώ το πρόσωπό του μες στο φως
έλαμπε ολοφώτινο και τον κατεβάσαμε στο κημητήριο κοντά στους προαπελθόντες πατέρες.

0: δικός μας. Υπάρχει ένας τόπος 15 μίλια από την Αγία Βάτο που λέγεται Γουδάς. Εδώ, μαζί μου, κατοίκησε ο αβάς Κοσμάς ο Αρμένιος. Κάποια μέρα βγήκε ο καθένας από εμάς μόνος του στην έρημο για να εντρυφήσει στη μελέτη και θεωρία του Θεού. Αυτός, αφού απομακρύνθηκε πολύ από το κελί, περίπου 2 μίλια, φτάνει στην είσοδο μιας σπηλιάς. Βλέπει μέσα καθισμένους 3 οι οποίοι φορούσαν σίβινα κολόβια και δεν ήξερε αν ήταν ζωντανοί ή πεθαμένοι. Σκέφτηκε λοιπόν να επιστρέψει στο κελί για να πάρει θυμιατήρι και μετά να πλησιάσει τους Αγίους Πατέρες. Αφού σημείωσε πολύ προσεκτικά στο μυαλό του τον τόπο και αφού έβαλε σημάδια με πέτρες, έφυγε για το κελί του. Από εκεί, αφού πήρε το θυμιατήρι, ξεκίνησε και αφού αναζήτησε για πολύ τον τόπο και τα σημάδια που έβαλε, δεν μπόρεσε να τον βρει. Γιατί είναι συνήθεια στους Αγίους Αναχωρητές και όσο είναι ζωντανοί και μετά το θάνατό τους, όταν θέλουν να φαίνονται και όταν θέλουν να κρύβονται. Και όλα αυτά να τα πραγματοποιούν με τη δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μαρίνα. Αφού υπέμεινε αμέτρητα βάσανα για τον Χριστό, νίκησε τελείως τον διεστραμμένο δράκοντα, δηλαδή τον διάβολο, και διατήρησε άσβεστη τη λαμπάδα της πίστης, εκεί όπου τώρα μαζί με τους αγγέλους εφραίνεται. Η Λάρνακα που περιέχει τα τίμια λείψανά της βρίσκεται στο Μετόχι, όπου τώρα κατοικούν οι Συναίτες Πατέρες, δηλαδή στη Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου, κοντά στη θάλασσα, όπου κατοικούν και κοσμικοί φιλόχριστοι. Μάρκος. Έλεγαν για τον Αβά Σιλουανό ότι είχε ένα μαθητή στη Σκήτη που λεγόταν Μάρκος. Αυτός είχε μεγάλη υπακοή και ήταν καλλιγράφος. Τον αγαπούσε πολύ ο γέροντας για την υπακοή του. Είχε κι άλλους 11 μαθητές και στεναχωρούν το που ο γέροντας τον αγαπούσε περισσότερο από αυτούς. Όταν το άκουσαν αυτό, οι άλλοι γέροντες λυπήθηκαν. Ήρθαν όλοι μαζί σε αυτόν και τον κατηγορούσαν. Αυτός τους πήρε, βγήκε μαζί τους και χτυπούσε ένα-ένα τα κελιά λέγοντας το όνομά τους. «Αδελφέ, έλα, γιατί σε χρειάζομαι». Κι ούτε ένας από αυτούς δεν τον ακολούθησε αμέσως. Όταν ήλθε στο κελί του Μάρκου, χτύπησε λέγοντας «Μάρκε». Και εκείνος, μόλις άκουσε τη φωνή του γέροντα, αμέσως πετάχτηκε έξω και τον έστειλε ο γέροντας σε διακόνημα. Και λέγει στους άλλους γέροντες «Πατέρες, πού είναι οι υπόλοιποι αδελφοί?» Μπήκε τότε μέσα στο κελί του Μάρκου, έψαξε το τετράδιό του και διεπίστωσε ότι είχε αρχίσει να γράφει το γράμμα ωμέγα, αλλά μόλις άκουσε το γέροντα δεν έστρεψε τη γραφίδα για να το συμπληρώσει. Του λέγουν λοιπόν οι γέροντες «Πράγματι, αυτόν που εσύ αγαπάς Αβά και εμείς τον αγαπούμε και ο Θεός τον αγαπά». Έλεγαν για τον Αβά Σιλουανό ότι περπατώντας κάποτε στη Σκήτη με τους γέροντες και θέλοντας να τους δείξει την υπακοή του μαθητή του Μάρκου και για ποιο λόγο τον αγαπά, μόλις είδε ένα μικρό αγριόχειρο του λέγει «Βλέπεις παιδί μου, το μικρό εκείνο βουβάλι». Του απαντά «Ναι Αβά, βλέπεις και τα κέρατά του πόσο μεγάλα είναι». Του απαντά «Ναι Αβά». Οι γέροντες θαύμασαν την απάντησή του και οικοδομήθηκαν από την υπακοή του. Ήλθε κάποτε η μητέρα του Αβά Μάρκου με φανταχτερή ακολουθία για να τον ειδεί. Βγήκε ο γέροντας να τη συναντήσει και εκείνη του είπε «Αβά, πες το γιο μου να βγει για να τον δω». Μπήκε ο γέροντας μέσα και του είπε «Βγες να σε δει η μητέρα σου». Αυτός, φορούσε ένα χιλιομπαλωμένο ρούχο και ήταν μαυρισμένος από το μαγειρίο. Βγήκε όμως κάνοντας υπακοή. Έκλεισε τα μάτια του και τους είπε τρεις φορές «Ήθε να σωθείτε». Έτσι και αυτός δεν τους είδε, αλλά ούτε και η μητέρα του τον αναγνώρισε. Πάλι εκείνη στέλνει ανθρώπους να πούνε στο γέροντα «Αβά, στείλε το γιο μου να τον δω». Και λέγει στο Μάρκο «Δεν σου είπα, βγες για να σε δει η μητέρα σου». Και ο Μάρκος αποκρίθηκε. «Βγήκα έξω, όπως μου είπε, Σαβά. Σε παρακαλώ όμως, μη μου ξαναπείς άλλη φορά να βγω, για να μη σε παρακούσω». Και ο γέροντας βγήκε και της είπε «Αυτός είναι ο γιος σου που σας συνάντησε, λέγοντας «Ήθε να σωθείτε». Και αφού την παρηγόρησε, την άφησε να φύγει.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρή σας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρεις αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίς σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων.

0: Ιησού θυρώνεν νυκτήριον. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη. Χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα. Χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης. Χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλεία.

0: Χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβοώσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: ο πανίμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ειν προσφοράν από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σιβοώντας Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
6: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόνυμφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
2: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
5: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, το επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
8: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Άμεσο, καθαρό και αποφασιστικό τρόπο να εκθέσει την τουρκική προκλητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την παραβίαση του ελληνικού FIR από τουρκικό ντρόουν στην Αλεξανδρούπολη. Σε πνιγμό οφείλεται το θάνατος 18χρονης στον καταράκτη Δερματά στα ριζώματα Εμαθίας. Εντολή Ζελένσκι για αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων με ντρόουν μεγάλου βεληνικού σε 1000 την ημέρα κατά της Ρωσίας. Καταιγίδες αύριο στην κεντρική και δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο στους 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Τελειώνοντας την Αγία Αναφορά, είχαμε αναφερθεί στην επίκληση που κάνουμε στα ονόματα Αγίων Μαρτύρων, για να καταλήξουμε ότι τη λογική αυτή λατρεία την αναφέρουμε υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστη τετελειωμένου, δηλαδή αναφερόμαστε ουσιαστικά σε αυτό που ονομάζουμε θριαμβεύουσα εκκλησία. Η Θεία Ευχαριστία τελείται ως πράξη που έρχεται από το μέλλον, από τα έσχατα, από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Η παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας, μετά τον καθαγιασμό των δώρων μας, αποκαλύπτει την κατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Σε αυτήν όλοι είναι ζώντες, όλοι, και εμείς οι συναγμένοι γύρω από την τράπεζα της Βασιλείας, και όλοι όσοι, αν και έχουν πεθάνει, είναι τέλειοι εκ της πίστεώς τους, οι Άγιοι και οι Δίκαιοι. Όλα όσα συμβαίνουν ενεργούνται μέσα στον ιστορικό χρόνο, αλλά συγχρόνως ανοίγονται σε έναν αιώνιο χρόνο. Στον σύμπαντα αιώνα περιλαμβανόμαστε εμείς, οι ζώντες, αλλά περιλαμβάνονται και όλοι οι κεκοιμημένοι, οι λεγόμενοι στρατευόμενοι και η λεγόμενη θριαμβεύουσα εκκλησία. Την όλη αυτή εκκλησία την αντιλαμβανόμαστε σε ομάδες, τάξεις, γενναίες. Αναφερόμαστε στους προφήτες, στους μάρτυρες, στους όσιους, στον κλήρο, στον λαό. Ουσιαστικά περιγράφουμε τη Βασιλεία του Θεού στην έσχατη πραγματικότητά της, όταν όλοι θα είναι ζώντες, αλλά την περιγράφουμε ως παρούσα. Έτσι έχουμε μια είσοδο της Βασιλείας στην ιστορία και μια αναγωγή της ιστορίας σε Βασιλεία. Στο σημείο αυτό αναφερόμαστε ιδιαίτερα στην Παναγία, χάρη στην οποία άρχισε αυτό το άνοιγμα στη Βασιλεία και χάρη στην οποία η Βασιλεία γίνεται παρούσα. Με τον ύμνο μάλιστα που ψάλλεται από τον λαό, τονίζουμε ότι την Παναγία την αντιλαμβανόμαστε στη δόξα της, ένδοξη, όρο που σημαίνει πλήρη τελείωση. Ακούμε από τον ιερέα: «Εξαιρέτως της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας». Και ο λαός ψέλνει τον ύμνο προς την Παναγία, το περίφημο «Άξιον εστίν». Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το μικρό αυτό ποίημα, το γνωστό «Άξιον εστί», αποτελείται από δύο προτάσεις. Η δεύτερη, που αρχίζει με τη φράση «την τιμιωτέραν των χερουβίμ», αποτελεί την αρχή του μεγαλιναρίου που έγραψε ο ποιητής και μελωδός Κοσμάς, ενώ η πρώτη, που αρχίζει με τις λέξεις «Άξιον εστί», κατά την παράδοση έχει αποκαλυφθεί από άγγελο. Ο νέος ύμνος που προέκυψε συνδέεται με την εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στο ναό του Πρωτάτου, στις καριές του Αγίου Όρους. Η θαυματουργή αυτή εικόνα, που ονομάζεται «Άξιον εστί», θεωρείται η εφαίστεια εικόνα όλου του Αγίου Όρους, γι' αυτό και φέρει στο πλαίσιό της τις φραγίδες των 20 ιερών μονών. Με τον ύμνο αυτό, ο πιστός λαός καταθέτει το είναι του και το έχει του, δηλαδή τη σχέση του με την Παναγία. Ακολουθεί μια μικρή ενότητα ως συνέχεια της Αγίας Αναφοράς και του καθαγιασμού των δώρων που ονομάζεται δίπτυχα. Περιέχει μνημόνευση μελών του σώματος του Χριστού, είτε δοξασμένων στη Βασιλεία του Θεού, είτε πορευωμένων προς την τελείωση
πιστών, είτε συγκεκριμένων αδελφών μας που βρίσκονται σε εμπερίστατη κατάσταση, είτε αγαπημένων προσώπων με τα οποία έχουμε μία ιστορική σχέση. Η ονομασία δίπτυχα οφείλεται σε αρχαία πρακτική της τελετουργίας, όταν τα ονόματα που μνημονεύονταν σε αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας ήταν αναγραμμένα σε δύο πλάκες, σελίδες ας τις ονομάσουμε, που η νοηματική διαφορά μεταξύ τους αναφερόταν στη διάκριση θριαμβεύουσας και στρατευόμενης εκκλησίας. Δηλαδή, στη μία πλάκα, στη μία σελίδα, αναγράφονταν τα ονόματα των δοξασμένων μελών του σώματος του Χριστού και των κεκοιμημένων, ενώ στην άλλη αναγράφονταν τα ονόματα ζώντων αδελφών μας κατά ιεραρχική τάξη. Εάν τα ονόματα ήταν πολλά, και συνήθως ήταν, τότε είχαμε τα δίπτυχα των κεκοιμημένων και τα δίπτυχα των ζώντων. Στην εκκλησιαστική ιστορία και τελετουργική πράξη αυτή η δεύτερη σελίδα είχε και έχει εμπολής ιδιαίτερη σημασία, γιατί σε αυτή τη σελίδα αναγράφονταν τα ονόματα των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και των Όμορων Επισκοπών ως δήλωση κοινωνίας μεταξύ τους. Όταν τα Πατριαρχεία αυξήθηκαν και όταν προσθέθηκαν και οι αυτοκέφαλες εκκλησίες, ο κατάλογος μάκρυνε, με την ίδια όμως σημασία. Για να καταλάβουμε τη σημασία της μνημόνευσης των ονομάτων των επικεφαλής πατριαρχών, αρχιεπισκόπων ή μητροπολιτών, ως δήλωση της καθολικότητας της πίστης και ενότητας μεταξύ τους, θα θυμίσω ότι κάθε φορά που παρουσιαζόταν μια διαφοροποίηση από την κοινή πίστη, είχε σημασία η διαγραφή από τα δίπτυχα του ονόματος του επικεφαλής της κοινότητας που αποσχιζόταν από το καθολικό σώμα της Εκκλησίας. Παραδείγματος χάρη, το 1054 που συνέβη το σχίσμα μεταξύ των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως και Ρώμης, η επίσημη και δηλωτική του σχίσματος πράξη ήταν η διαγραφή από τα δίπτυχα του ονόματος του Επισκόπου Ρώμης.

Οι μνημονεύσεις των ονομάτων που είπα και που εντάσσονται μέσα στην μνήμη της Βασιλείας του Θεού, με παρόντα όμως πια το Χριστό, αφού τα δώρα έχουν καθαγιαστεί, συμπεριλαμβάνονται όλες αυτές οι μνημονεύσεις σε μια εξαιρετική μυστική ευχή του ιερέα, η οποία ακριβώς αποτελεί τη συμπερίληψη και τη δήλωση του πνεύματος που έχουν αυτές οι μνημονεύσεις. Λέει λοιπόν ο ιερέας μυστικός του Αγίου Ιωάννου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ου και τη μνήμην επιτελούμεν, της ημέρας δηλαδή, και πάντους των Αγίων, όντες οικεσίες επίσκεψε ημάς ο Θεός. Δηλαδή καταθέτουμε το λόγο για τον οποίο τους μνημονεύουμε όλους αυτούς, και τους μνημονεύουμε γιατί είναι οι φίλοι του Θεού και απευθυνόμαστε μέσω των φίλων του στον ίδιο το Θεό για να μας επισκεφθεί. Και μνήσθητι πάντων των και κοιμημένων επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, και μνημονεύει ονομαστεί ο ιερέας ον βούλεται, και ανάπαυσον αυτούς ο Θεός ημών όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, δηλαδή στον τόπο της παρουσίας του. Έτι παρακαλούμενσε, μνήσθητι Κύριοι, πάσης επισκοπής Ορθοδόξων, των ορθοτομούντων των λόγων της εις αληθείας, παντός του Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος. Έχουμε λοιπόν ένα άνοιγμα κάθε θείας ευχαριστίας, τοπικής θείας ευχαριστίας, προς την οικουμένη, προς την όλη Εκκλησία, προς την Καθολική Εκκλησία. Σε κάθε λοιπόν θεία ευχαριστία μνημονεύεται όλη η οικουμένη, όλη η χριστιανική, όλο το χριστιανικό πλήρωμα της Εκκλησίας. Έτι προσφέρω μέσην τη λογική ταύτην λατρείαν υπέρ της οικουμένης, υπέρ της Αγίας και Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων, δηλαδή για τους μοναχούς κυρίως, υπέρ των πιστωτάτων και φιλοχρήστων ημών βασιλέων, παντός του παλατίου και του στρατοπέδου αυτών, δώσ' αυτής Κύριε ειρηνικών το βασίλειον, ίνα και ημείς εν τη γαλήνη αυτών ήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω στην τελευταία πρόταση. Υπέρ των πιστωτάτων και φιλοχρήστων ημών βασιλέων. Η λέξη βασιλεύς έχει παρεξηγηθεί ίσως. Σημαίνει αυτόν που εκφράζει με ορατό τρόπο την ενότητα ενός λαού. Βάση του υπευθύνου αυτού άρχοντα είναι ο λαός του. Γι' αυτό και ονομάζεται βασιλεύς. Βασίζεται επί του λαού. Είναι αυτός που θα εκφράσει ακριβώς την ενότητα του λαού. Παρακαλούμε λοιπόν, και λέμε γιατί παρακαλούμε. Παρακαλούμε να έχει δύναμη ώστε το βασίλειό του να είναι ειρηνικό. Και εμείς που ανήκουμε σε αυτό το βασίλειο να διάγουμε ήρεμο και ησύχιο βίο. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας το μαθητή του Τιμόθεο, στο ίδιο πνεύμα ακριβώς, τον προτρέπει να παρακαλεί για τους άρχοντες, δηλαδή να παρακαλεί μέσα στα όρια της ιστορίας. «Παρακαλώουν πρώτον πάντων ποιήστε δε ίσης προσευχάς, εντεύξης, ευχαριστίας, υπερ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, ίνα ήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, τούτο γάρ καλών και απόδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, ο οποίος πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν». Και να σημειώσουμε ότι όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτά στον Τιμόθεο, οι βασιλείς δεν είναι καν χριστιανοί, είναι ειδωλολάτρες. Στο σημείο αυτό
νεότερες λειτουργικές φυλάδες αναγράφουν ότι ο ιερέας ευλογεί το αντίδερο, λέγον μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Η αναγραφή αυτή δεν υπήρχε σε παλαιότερα τυπικά. Περισσότερο αποτελούσε πράξη κατέθος που σιγά σιγά επεκράτησε. Το αντίδερο αποτελούσε πάντοτε τα περισσεύματα της τραπέζης που διανέμονταν στους πιστούς. Θα πρέπει να κάνουμε μια αναγωγή στην πρακτική της Εκκλησίας για να καταλάβουμε το περιεχόμενο του αντιδώρου. Όταν οι πιστοί συνήθιζαν να προσέρχονται στη Θεία Ευχαριστία φέρνοντας τα δώρα της δημιουργίας ως άρτο κυρίως, ο ιερέας ευλογούσε το σύνολο των προσφερθέντων δώρων κατά την ακολουθία της προθέσεως. Επέλεγε τον άρτο με τον οποίο θα τελούσε τη μυσταγωγία και τα υπόλοιπα τα διαμοίραζε στους πιστούς στο τέλος της λειτουργίας. Επομένως, η ευλογία αυτών των άρτων έχει ήδη προηγηθεί κατά την ακολουθία της προθέσεως. Μάλιστα, συχνά η διανομή αυτή εμπεριείχε και μια μέριμνα για τους φτωχούς της κοινότητας. Αργότερα, όταν όλο και περισσότεροι πιστοί, για λόγους που δεν είναι του παρόντος να αναπτύξουμε, έπαυσαν να προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία, αρκούνταν να παραλαμβάνουν από το χέρι του ιερέα ένα τεμάχιο άρτου από τα περισσεύματα της τραπέζης ως ευλογία για την παρουσία τους στη Θεία Ευχαριστία. Θέλω να πω ότι το αντίδωρο δεν υποκαθιστά τη Θεία Κοινωνία, ούτε προσφέρεται αντί της Θείας Κοινωνίας. Η λέξη αντίδωρο δεν σημαίνει αντί των τιμίων και καθαγιασμένων δώρων, αλλά αντί της αρχικής προσφοράς των δώρων πριν τον καθαγιασμό. Το ότι η λαϊκή κυρίως ευσέβεια συνέδεσε το αντίδερο με τα Άγια Δώρα, χωρίς να είναι λάθος βέβαια, πάντως αποτελεί μία υπερβολή που παγιώνει την έρπουσα αντίληψη ότι στη Θεία Ευχαριστία, ακόμα και όταν δεν κοινωνήσω, θα πάρω κάτι που αντιστοιχεί σε αυτήν. Έτσι όμως αμβλύνεται η οδύνη από το γεγονός ότι παρακάθισα στο γαμήλιο δείπνο της Βασιλείας και έφυγα νηστικός, χωρίς να φάω τον Χριστό. Ο λόγος που θα μου επέτρεπε να δεχθώ μια ευλογία από τον ημφίο Χριστό αντί για τον ίδιο τον Χριστό θα μπορούσε να αντληθεί από το επεισόδιο που μας παραδίδει το Ευαγγέλιο για τη γυναίκα που αισθανόταν τον εαυτό της ως κινάριο που αρκείται να χορταίνει από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι για να φτάσουμε στην ταπεινότητα αυτής της γυναίκας θα πρέπει να έχουμε εγκαταλείψει την αυτάρκεια της ευσέβειάς μας και τον εφησυχασμό ότι η αποχή από την κοινωνία των Αγίων Δώρων δεν είναι προς θάνατο. Η διανομή του αντιδώρου γίνεται στο τέλος της λειτουργικής μας σύναξης. Η πράξη λειτουργεί και ως ιερός χαιρετισμός μεταξύ του ιερέα και των πιστών.

Ακούμε τώρα τον ιερέα εκφώνος να μας καλεί. Εν πρώτης μνήσθητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών, τάδε, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων, έντιμον, υγειά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και άλλη φορά στη σειρά αυτών των εκπομπών εξηγήσαμε ότι η αναφορά στο όνομα του Επισκόπου μας δεν είναι τιμητική, αλλά εξόχως λειτουργική, για να μην πω δογματική. Κάθε Θεία Λειτουργία τελείται στο όνομα του Επισκόπου που ποιμένει την επαρχία μας. Ιδανικό θα ήταν να υπήρχε μία Θεία Λειτουργία για όλους τους πιστούς της επαρχίας, στην οποία ο Επίσκοπος ως πρόεδρος της Ευχαριστίας, περιβαλλόμενος από τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους και τον λαό, θα τελούσε το δείπνο της Βασιλείας. Αυτό είναι αδύνατον. Γι' αυτό ο Επίσκοπος εντέλεται σε έναν πρεσβύτερο να τελέσει τη Θεία Λειτουργία στο όνομά του. Ο Επίσκοπος είναι ο Συ Παρών και η παρουσία του αυτή εμφαίνεται στο αντιμήνσιο, πάνω στο οποίο τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το αντιμήνσιο αυτό έχει ευλογηθεί από τον Επίσκοπο και φέρει την υπογραφή του. Θα τολμούσα μάλιστα να πω ότι η Θεία Ευχαριστία χωρίς μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου δεν μπορεί να τελεστεί, ακριβώς όπως δεν μπορεί να τελεστεί χωρίς την παρουσία λαού. Δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία ανεπίσκοπη σύναξη. Επίσης, η μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου μας δηλώνει και την κανονικότητα της σύναξής μας, δηλαδή τη μαρτυρία ότι η συγκεκριμένη σύναξη είναι ενταγμένη στην καθολικότητα και αγιότητα της Εκκλησίας και δια του Επισκόπου της ορθοτομή των λόγων της αληθείας. Οι τελευταίες λέξεις αυτής της εκφώνησης αντλούνται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο μαθητή του Τιμόθεο. «Σπούδασον σε αυτόν, δόκιμον παραστήσε το Θεό, εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας». Η σχέση επισκόπου και συγκεκριμένου λαού είναι ουσιώδης. Η μνήα μάλιστα της επισκοπής που καλείται να ποιμάνει ένας επίσκοπος εμπεριέχεται στην ευχή της χειροτονίας του. Δεν νοείται στην Ορθόδοξη Εκκλησία χειροτονία επισκόπου χωρίς συγκεκριμένο ποίμνιο, απολελειμμένος όπως λένε οι κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι ο επίσκοπος δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς συγκεκριμένο ποίμνιο, καθώς και ότι ένα ποίμνιο πιστών δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τον επίσκοπό του. Συνεχίζει τώρα ο διάκονος ή ο ιερέας και μας καλεί όλους σε μια νοητή μνημόνευση ονομάτων. «Και ον έκαστος κατά διάν έχει και πάντων και πασών». Ο λαός και πάντων και πασών. Ο ιερέας έχει μνημονεύσει ζώντες και τεθνεώτες, κληρικούς και λαϊκούς, είτε από τα δίπτυχα είτε από μνήμης. Τώρα καλούνται επίσης όλοι οι παρόντες πιστοί να μνημονεύσουν νοερά και τους δικούς τους ανθρώπους που έχουν στο νου τους οικείους, φίλους ή γνωστούς. Και κυρίως με την τελευταία φράση «και πάντων και πασών» καταθέτουμε τη μέρημνά μας για όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Στο σημείο αυτό ο ιερέας λέει μυστικώς μία ευχή, η οποία συνεχίζει κατά κάποιο τρόπο τη μνημόνευση όλων όσων μέχρι τώρα έχουν παρελάσει, αλλά και όλων των αναγκών των πιστών και γενικά του πληρώματος της Εκκλησίας. «Μνήσθητη Κύριε της πόλεως, εν υπαρικούμεν, και πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές». Όλων δηλαδή των κατοίκων που είναι πιστοί. «Μνήσθητη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών».
μνήσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου εκκλησίες. Δηλαδή αυτούς που διακονούν στην εκκλησία για το λαό. Και με μνημένων των πενήτων και όσους φροντίζουν τους φτωχούς. Και επί πάντας ημάς τα ελέη σου εξ Απόστειλων. Και εκ φόνος, ακούμε να λέει ο ιερέας, και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, ο λαός απαντάει με το αμήν. Με τη μυστική λοιπόν ευχή που ακολουθεί ουσιαστικά τα δίπτυχα, ο ιερέας ανάγει τη λειτουργική μας πράξη σε κοσμικές διαστάσεις. Είναι η απάντησή μας στην αρχαίγονη κλίση του Θεού να διαχειριστούμε τη δημιουργία Του. Δεν καταθέτουμε μόνο την πρόνοιά μας για τους αδελφούς της κοινότητάς μας που έχουν ανάγκες, αλλά επίσης για όλους τους πιστούς που αποτελούν το πλήρωμα της Αγίας και Καθολικής Εκκλησίας. Και κυρίως με την εκφώνηση της τελευταίας φράσης της ευχής, μας καλεί ο ιερέας σε ενότητα γνώμης και πίστεως, στην ενότητα της μιας φωνής. Μας καλεί να δοξάσουμε το όνομα του Τριαδικού Θεού στις διαστάσεις της μιας αλήθειας. Το αίτημα είναι σημαντικό. Ήταν πάντοτε, είναι και σήμερα. Δεν βρισκόμαστε στο δρόμο της Βαβέλ, στο δρόμο της σύγχυσης, αλλά στο δρόμο της Πεντηκοστής, στο δρόμο της χάρης. Ο πειρασμός που μας οδηγεί σε διαιρέσεις, σε κατακρίσεις, σε ένα κυνήγι μαγισσών ανάμεσά μας, σε καταγγελίες για αιρέσεις και για παρεκκλήσεις, ακυρώνει συνέχεια αυτό που επικαλούμαστε από το Θεό. Ενότητα λόγου και πίστεως.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο σημείο αυτό έχουμε έναν εξαιρετικό χαιρετισμό ανάμεσα στον ιερέα και στο λαό. Ο ιερέας βγαίνει στην ωραία πύλη ευλογώντας το λαό και λέει «Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών». Ο λαός θα απαντήσει και μετά του πνεύματός σου. Θεμέλιο αυτού του χαιρετισμού βρίσκουμε στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα σε μία επιστολή, τη δεύτερη επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου και σε μία επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του Τίτο. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης «Έστε με θυμών χάρις, έλεος, ειρήνη παρά Θεού Πατρός και παρά Κυρίου Ιησού Χριστού του Υιού του Πατρός, εν αληθεία και αγάπη».

του κατατέθηκαν με την ενανθρώπισή του, με το πάθος του, με την ανάστασή του, με την ανάληψή του. Και συνεχίζουν να κατατίθενται με τη δωρεά του εαυτού του ως σώμα του και αίμα του, δηλαδή με την κοινωνία μαζί του. Ο διάκονος μας καλεί, αφού έχουμε μνημονεύσει όλους τους Αγίους, ας ξεκινήσουμε πάλι να δεηθούμε προς τον Κύριο. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν ακούμε και από τους χορούς «Κύριε ελέησον». Και επίσης ακούμε, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. «Κύριε ελέησον», θα απαντήσει ο λαός. Πορευόμαστε λοιπόν προς τη Θεία Κοινωνία. Η δέησή μας εκτίθεται σε δύο εκφωνήσεις, αλλά πρόκειται ουσιαστικά για μία. Μετά το «υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν», κατ' ουσίαν δεν υπάρχει τελεία, αλλά κόμμα. Δεν δεόμεθα για τα αγιασθέντα τιμία δώρα που τώρα είναι σώμα και αίμα Χριστού, αλλά δεόμεθα για το αποτέλεσμα, για τις ενέργειες που λαχταράμενα μας περικλείσουν και που είναι η Θεία Χάρις και οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Ο Ουράνιος Πατέρας προσδέχεται τα δώρα μας, τα αγιάζει, τα κάνει μύρο ευωδίας και τα αντικαταπέμπει ως χάρη και δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Στο σημείο αυτό παρεμβάλλονται 9 αιτήματα, από τα οποία τα 7 δεν υπήρχαν παλαιότερα και τα οποία τα έχουμε ήδη διατυπώσει στη Μεγάλη Εκτενή πριν από την εκφώνηση του Συμβόλου της Πίστεως. Πρόκειται για έναν νεοτερισμό που πλέον όμως έχει παγιωθεί και υπάρχει σε όλα τα νεότερα λειτουργικά τυπικά. Το περιεχόμενο αυτών των δεήσεων μας γυρνάει πίσω στην ιστορία, ενώ με την Αγία Αναφορά και τον καθαγιασμό των δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού έχουμε μεταφερθεί στη Βασιλεία. Το περιεχόμενό τους το αντλούμε από το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας. Πρόκειται δηλαδή για μια επανάληψη τιμάτων. Γιατί γίνεται αυτή η αταξία, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των ετοιμάτων ήθιστε να περιάγεται ο δίσκος που μας καλεί να συνδράμουμε με τον οβολό μας στα έξοδα και τις ανάγκες του ναού. Να είναι άραγε αυτός ο λόγος που θέλουμε να επιμικρύνουμε τον χρόνο. Αλλά αλήθεια, πώς φτάσαμε να περιάγουμε δίσκο σε μια στιγμή που ο Χριστός είναι παρόν? Θυμηθείτε το επεισόδιο που περιγράφουν τα Ευαγγέλια. Μια γυναίκα προσφέρει στο Χριστό την αγάπη της, εκχύνοντας πολύτιμο μύρο στα πόδια του. Ο Ιούδας ενίσταται, λογαριάζοντας την πράξη ανώφελη σπατάλη, επενδύοντας την ένστασή του σε μέρημνα των φτωχών. Έπρεπε το μύρο αυτό να πουληθεί και τα χρήματα να δοθούν σε φτωχούς. Ο Χριστός παρατηρεί ότι τους φτωχούς πάντοτε τους έχουμε ενώπιόν μας. Τώρα υπάρχει ο Χριστός. Βρισκόμαστε σε άλλη διάσταση. Το μόνο που καλούμαστε να κάνουμε είναι να δοξολογήσουμε τον παρόντα Χριστό. Και επίσης, αυτός ο δίσκος τελικά περιάγεται σε λάθος χρόνο. Θα έπρεπε να περιάγεται στην αρχή της Θείας Λειτουργίας και να έχει ως περιεχόμενο την ευχαριστιακή μας προσφορά. Αλλά βέβαια θα μας πούν οι Άγιοι Επίτροποι ότι στην αρχή της Θείας Λειτουργίας ο κόσμος είναι λίγος. Προφάσεις ή άγνοια του περιεχομένου της λειτουργικής μας πράξης. Τα 7 λοιπόν αυτά αιτήματα, τα οποία τα εξετάσαμε όταν εξετάζαμε τη Μεγάλη Συναπτή, δεν θα τα επαναλάβω εδώ. Υπάρχει ωστόσο μία μυστική ευχή

η οποία είναι εξαιρετικού περιεχομένου. Λέει ο ιερέας, «Σι παρακατατιθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε. Σου παραδίδουμε όλη μας τη ζωή, σου παραδίδουμε όλη μας την ελπίδα και το κάνουμε αυτό γιατί ξέρουμε ότι είσαι φιλάνθρωπος και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης. Με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». Για να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία χρειάζεται να συνδράμουν δύο μέρη. Ο Θεός που θα μας καταξιώσει αυτής της δωρεάς και εμείς όπως διακηρύσουμε έχουμε πλήρως παραδοθεί σε Αυτόν. Γνωρίζουμε ότι η τράπεζα έχει τροφή πνευματική, δηλαδή τροφή του Αγίου Πνεύματος. Γνωρίζουμε επίσης ότι το μόνο που μπορούμε να καταθέσουμε είναι μια καθαρή συνείδηση, δηλαδή η προαίρεσή μας. Και γνωρίζουμε τέλος ότι η καρπή είναι σπουδαίη, άφεση αμαρτιών, συγχώρεση σφαλμάτων, κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, κληρονομία της αιώνιας βασιλείας, παρησία ενώπιον του Θεού. Όλη η προσοχή μας είναι τώρα προσανατολισμένη στην άξια προσέλευσή μας, ώστε να μην αποτελέσει αυτή η πράξη κοινωνίας κρίμα ή κατάκριμα λόγω της πνευματικής μας απροσεξίας. Θα ακολουθήσουν λοιπόν μερικά από αυτά τα αιτήματα τα οποία σας είπα, δεν θα τα αναλύσω αφού τα είχαμε αναλύσει κατά τη Μεγάλη Συναπτή, και κάποια στιγμή θα φτάσουμε στην εκφώνηση εκ μέρους του ιερέα την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αχ, αυτό το παραθόμεθα, αυτό το μεγάλο εμπόδιο, πώς θα παραδοθώ, Κύριε? Όλο το μυστικό της σωτηρίας βρίσκεται σε αυτήν την παράδοση. Να μπεις στην Εκκλησία και να παραδοθείς. Να παραδοθείς εντελώς, χωρίς κρατούμενα. Πώς επιτυγχάνεται αυτό το πράγμα? Μόνο ο Κύριος και μόνο η παρουσία του Αγίου Πνεύματος θα μπορούσε να ενδυναμώσει για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτή την παράδοση. Ο λαός λοιπόν απαντάει, «Σύ, Κύριε, σε σένα, Κύριε, παραδιδόμαστε». Και ο ιερέας εκφώνος και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει, «Καταξίωσέ μας λοιπόν, δέσποτα, με την παρησία που μας έχεις προσφέρει, να μπορέσουμε να σε πούμε Πατέρα». Η Κυριακή προσευχή λοιπόν. Γιατί Κυριακή προσευχή? Κυριακή είναι η λέξη με την οποία προσδιορίζουμε τον χρόνο της παρουσίας του Κυρίου. Η λέξη δεν είναι προσδιοριστική ιστορικού χρόνου, αλλά εσχατολογικού. Άλλο αν με τον καιρό έφτασε να δηλώνει και ιστορικό χρόνο. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι και τις αρχές του 2ου αιώνα η μετά το Σάββατο ημέρα είχε άλλη ονομασία. Ή λεγόταν πρώτη των Σαββάτων, κυρίως στην Ιουδαϊκή παράδοση ή στον κόσμο που επηρεαζόταν από την Ιουδαϊκή παράδοση, ή λεγόταν σκέτο πρώτη, ή ημέρα του Ηλίου, κυρίως στη Ρωμαϊκή παράδοση. Ο μάρτυρας Ιουστίνος, σε έργο του που γράφεται μεταξύ 120 και 130 μετά Χριστόν, μιλώντας για τις συνάξεις των πιστών για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, γράφει, «Και τη του Ηλίου λεγόμενη ημέρα,
Την ονομασία αυτή διασώζουν μέχρι σήμερα οι Αγγλοσάξονες, ονομάζοντας την ημέρα αυτή Sunday. Όταν ο Ιωάννης προσδιορίζει στην Αποκάλυψη το χρόνο των αποκαλυπτικών του οραμάτων, μας λέει «Εγενόμην εν Πάτμο εν Κυριακή ημέρα». Και με την έκφραση αυτή δεν εννοεί μια ημερολογιακή ημέρα της ιστορίας, αλλά τη λειτουργική ημέρα της Βασιλείας. Άλλωστε, όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ένας υπομνηματισμός στην ευχαριστιακή εμπειρία της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν λέμε Κυριακή προσευχή, εννοούμε προσευχή του Κυρίου, προσευχή της Θείας Κοινωνίας. Ας δούμε τώρα ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της προσευχής που μας παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Γιατί το Πάτερ ημών αυτή τη στιγμή? Γιατί πρόκειται να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού. Το Πάτερ ημών είναι η προσευχή που δηλώνει αυτή την πράξη. Όταν μιλάμε για άρτον επιούσιο, μιλάμε για Θεία Κοινωνία, δεν μιλάμε για βιωτικές μέρημνες. Γι' αυτό και αυτή η προσευχή είναι πάντα συνδεδεμένη με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μάλιστα εξαγγέλει την Αγία Τριάδα στους πρώτους στίχους της, και επομένως η Κυριακή προσευχή είναι η δια της Τριάδος μετοχή μας στην αιώνια ζωή. Θα έλεγε κανείς, ωραία, αυτό το καταλαβαίνουμε όταν το Πάτερ ημών το λέμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αλλά το Πάτερ ημών το λέμε συνέχεια, σε όλες τις προσευχές μας. Το πρωί, το μεσμέρι, το βράδυ, σε ακολουθίες μικρές, μεγάλες. Και όμως, πάντοτε το Πάτερ ημών είναι συνδεδεμένο με τη Θεία Κοινωνία. Γιατί όλες οι προσευχές μας, όλη η πνευματική μας άσκηση, όλη η πορεία μας μέσω των προσευχητικών κειμένων, των ακολουθιών, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Ας πάρουμε τώρα, μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ένα-ένα τους στίχους του Πάτερ ημών.

Ξεκινάμε λοιπόν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Έχοντας προηγουμένως ζητήσει να μας επιτρέψει να έχουμε παρησία ενώπιον του, τολμούμε τώρα το μέγα άλμα, να τον ονομάσουμε πατέρα. Γνωρίζουμε ότι μόνον ο Υιός μπορεί να τον ονομάζει πατέρα. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι αυτός ο Υιός μας συνδέει με το θεανθρώπινο πρόσωπό του και μας κάνει Υιούς του ίδιου πατέρα. Και βέβαια δεν είναι πατέρας σε ατομικό επίπεδο, αλλά πατέρας ημών. Κάτι που δηλώνει ότι ανάμεσά μας έχει ιδρυθεί μία συγγένεια. Όχι η συγγένεια των φυσικών δεσμών, αλλά η συγγένεια των μελών του σώματος του Χριστού. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να θυμόμαστε συνεχώς ότι με το βάπτισμά μας ενταχθήκαμε σε μια σχέση που αναιρεί τους φυσικούς συγγενικούς δεσμούς, καθώς και τις φιλετικές ή ηλικιακές ή κοινωνικές ή γεωγραφικές διακρίσεις και διαιρέσεις. Αγιαστείτο το όνομά σου. Το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός του. Είναι το υπερπάν όνομα. Ο Υιός μας φανερώνει τον Πατέρα. Για να μας τον φανερώσει θα γίνει άνθρωπος. Και κάθε φορά που επαναλαμβάνεται αυτή η υπερούσια γέννηση του Υιού με τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, αγιάζεται επίσης το όνομα του Πατρός. Ελθέτω η βασιλεία σου. Κατά τον μυστικό δείπνο, ο Χριστός επεσήμανε ότι δεν θα ξαναπιεί κρασί ευχαριστίας με τους μαθητές μέχρι να το πιεί ως νέο κρασί μαζί τους στη Βασιλεία των Ουράνων. Αυτή η Βασιλεία επιδημεί στην ιστορία την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής. Εγγενιάζεται με την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Και κάθε φορά που προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία, προσερχόμαστε στην επαναλαμβανόμενη Πεντηκοστή που φέρνει το Άγιο Πνεύμα. Για δείτε λοιπόν, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αναφερόμαστε στον Πατέρα. Αγιαστείτο το όνομά σου, αναφερόμαστε στον Υιό. Ελθέτω η βασιλεία σου, αναφερόμαστε στο Άγιο Πνεύμα. Γεννηθείτο το θέλημά σου. Το θέλημα του Πατρός είναι διατυπωμένο μέσα στην ιερή μας ιστορία ως λόγος αποκάλυψης σε φίλους του, προφήτες, ευαγγελιστές. Το θέλημα αυτό εκφράστηκε με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Το θέλημα αυτό για τη σωτηρία του ανθρώπου οδήγησε τον ενανθρωπίσαντα Υιό του να το αποδεχθεί. Γεννηθείτο κατά το θέλημά σου θα ακούσουμε, και να οδηγήσει την ανθρώπινη φύση του στη δόξα της Αναστάσεως. Πολύ χαρακτηριστικά το θέλημα αυτό το διατυπώνει έξοχα ο Απόστολος Παύλος. Πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ως εν ουρανό και επί της γης. Ουρανός είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού, ο τόπος της ελευθερίας και της ζωής. Γη είναι η δημιουργία του Θεού που προσφέρθηκε στον άνθρωπο να την διαχειριστεί. Η σύγχυση που έφερε ο άνθρωπος και που εξακολουθεί να καταθέτει αρνούμενος την αγιαστική δύναμη του Θεού υψώνει ένα τείχο ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Αυτό το τείχος γκρεμίστηκε όχι μόνο από ενέργειες του Θεού, αλλά και από ενέργειες του ανθρώπου. Τις τελευταίες, τις ενέργειες του ανθρώπου, τις ενήργησε η Πάναγνη κόρη της Ναζαρέτ. Σε ένα δογματικό θεοτοκίο του Εσπερινού του πρώτου ήχου, δοξάζουμε την Παναγία γιατί αυτή το μεσότυχον της έχθρας καθελούσα, ειρήνην αντισήξε και το βασίλειον ηναίωξε. Αυτό που ζητάμε στην Κυριακή μας προσευχή είναι να ξανασυνδεθεί η γη με τον ουρανό, ο τόπος του Θεού και ο τόπος του ανθρώπου να γίνουν ο τόπος της αιώνιας βασιλείας.
Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Κέρια φράση. Η λέξη επιούσιος παράγεται από την πρόθεση επί και το ρήμα ήμι που θα πει έρχομαι ή αποστέλλομαι. Το νόημα της λέξης είναι ο ερχόμενος ή ο αποστελόμενος. Ο ερχόμενος άρτος είναι ο Χριστός που έρχεται από το μέλλον, από τη δόξα Του και αυγάζει το παρόν, το σήμερα. Πώς μας το λέει ο ίδιος στο κατέ Ιωάννην Ευαγγέλιο? «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο ερχόμενος προς με, ου μη πεινάσει, και ο πιστεύων εις εμέ, ου μη διψήσει πόποτε». Υπάρχει ασφαλώς σε ορισμένους ερμηνευτές πατέρες και η ερμηνεία ότι ο άρτος ο επιούσιος είναι οι καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων. Ας μην μείνουμε όμως εκεί, αποδυναμώνουμε τη φράση. Ο άρτος ο επιούσιος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Ο ίδιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, που το μνημόνευσα παραπάνω, μας λέει στην πρώτη επιστολή του ότι «αγαπάω και πιστεύω στο Θεό και αγαπάω τους αδελφούς μου» είναι καταστάσεις ομόλογες. «Ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τετελειωμένη εστίν εν ημίν». Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστης εστίν. Είπαμε με την Κυριακή προσευχή προετοιμαζόμαστε να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία. Λέει το Ευαγγέλιο, λέει ο Χριστός, «Αν θελήσεις να πας στο θυσιαστήριο και να προσφέρεις τη θυσία στο Θεό, σκέψου μην έχεις τίποτα με τον αδελφό σου, γιατί αν έχεις κάτι με τον αδελφό σου, η θυσία σου είναι άκυρη. Πήγαινε πρώτα να συνδιαλλαγείς με τον αδελφό σου και μετά πήγαινε να λατρέψεις το Θεό. Πολύ περισσότερο. Πρέπει να μην υπάρχουν οφειλέτες απέναντι σε μας. Κι αν υπάρχουν, τους ξεχνάμε». Έλεγε μια γιαγιά, «Αν σου χτυπήσει ένας φτωχός την πόρτα σου, άνοιξε και δώσ' του κάτι. Αν σε λίγο σου χτυπήσει την πίσω πόρτα ένας φτωχός, άνοιξε και αν δεις ότι είναι ο ίδιος, δώσ' του κάτι. Και μη είσαι εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού». Η Αγία Γραφή μας έχει προετοιμάσει να λογαριάζουμε τους πειρασμούς ως παιδαγωγία που οδηγεί στη θεογνωσία. Είμαστε όμως τόσο δυνατοί ώστε να αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς? Οι Άγιοι θα απαντούσαν ίσως καταφατικά. Εμείς ζούμε σε κατάσταση αδυναμίας. Παρακαλούμε να μας προστατεύει ο Θεός από τα μηχανεύματα των πονηρών πνευμάτων. Και στο σημείο αυτό κλείνει την προσευχή ο ιερέας με μία αναφορά στη βασιλεία, στη δύναμη και στη δόξα της Αγίας Τριάδας. «Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Ο λαός απαντάει «Αμήν». Ξανά η κεφαλαιώδης διακήρυξη της Θείας Τριαδικότητας. Ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός, η κοινωνία των προσώπων. Αυτή την κοινωνία των προσώπων ως καταστατικό τρόπο ζωής επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε και λαχταράμε να κοινωνήσουμε τις δυνάμεις που θα μας παράσχει ο Χριστός με το σώμα Του και με το αίμα Του.

Ο ιερέας θα βγει στην ωραία πύλη, θα ευλογήσει το λαό και θα πει τις δύο λέξεις. Ειρήνη πάση. Εμείς θα απαντήσουμε και σε σένα και το πνεύματί σου. Μέσα στη Θεία Λειτουργία αυτή η λέξη έχει ακουστεί και άλλες φορές. Έχουμε πει αρκετά για αυτή τη λέξη. Πώς να πας ταραγμένος να καθίσεις στο δείπνο της Βασιλείας. Θυμόσαστε την παραβολή όπου ο Χριστός λέει για κάποιον που μπήκε στο δείπνο χωρίς να έχει ένδυμα γάμου. Πώς θα φτάσουμε σε αυτό το δείπνο αν δεν έχουμε αυτό το ένδυμα γάμου, δηλαδή αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι να ενωθούμε με τον ημφίο Χριστό. Η ειρήνη είναι η κατάσταση στην οποία πρέπει να βρεθούμε. Αυτός είναι και ο λόγος που στη Θεία Λειτουργία και όχι μόνο αλλά και σε κάθε ακολουθία κάθε τόσο ο ιερέας μας θυμίζει την ανάγκη αυτής της εσωτερικής ειρήνης. Ειρήνη την εμήν δίδομη ημή, θα πει ο Χριστός, ου καθώς ο κόσμος δίδωσε ημήν. Αλλά αυτή την ειρήνη πρέπει να την έχει και ο ιερέας. Τη ζητάμε και από τον ιερέα. Κλήρος και λαός. Είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Κλήρος και λαός, ετοιμαζόμαστε να πάμε προς τη Θεία Κοινωνία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701. Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια. Από την Αποστολή.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το μοναστήρι που είπε ο πατήρ Πολύκαρπος έχει μικρασιάτικη ρίζα, ονομάζεται Παναγία των Βριούλων και είναι η έδρα του στην Αθήνα, στην πλατεία Αμερικής, κοντά σε ένα ιστορικό εκκλησάκι που λέγεται Άγιος Ανδρέας, που εκεί μαρτύρησε η Αγία Φιλοθέη, Αθηναία. Αλλά έχουμε και το μετόχημα στον Οροπό, μετά τον Άγιο Πορφύριο, από όπου ήρθαμε τώρα, από τον Οροπό ήρθαμε τώρα. Το θέμα που διαλέξαμε είναι ένα θέμα που πολλές φορές όλους μας αγγίζει και είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη, είναι η παρουσία των Αγίων μας. Αν σίγουρα ο καθένας μας μπορούσε να εκφράσει τη γνώμη του, θα έλεγε ότι κάποιον Άγιο αγαπά. Εσείς έχετε και τον Άγιο Δημήτριο εδώ. Εμείς έχουμε τον Άγιο Ανδρέα, την Αγία Φιλοθέη. Έχουμε πολλά παρεκκλησάκια, πολλούς Αγίους που αγαπάμε, Άγια Λείψανα. Και είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πίστεώς μας και της ζωής μας. Νομίζω ότι είμαστε και σαν λαό συνδεδεμένοι με τους Αγίους μας. Δεν υπάρχει τόπος, δεν υπάρχει και το πιο μικρό χωριό που να μην έχει κάποια μνήμη από κάποιον Άγιο που πέρασε, που το προστάτευσε, που το έσωσε, που το βοήθησε. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, είχα κάποιους συγγενείς που για κάποιο λόγο δεν ξέρω ποιος ήταν ο λόγος. Αυτό που θυμάμαι είναι να λέει κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο: «Α, εγώ λέει δεν πιστεύω στους Αγίους». Και ενώ ήμουν στα μικρά παιδιά, στο σχολείο, μου φάνηκε τόσο ξένο, τόσο περίεργο. Λέω: «Και θα πει πιστεύω στους Αγίους, αφού οι Άγιοι υπάρχουν. Δεν είναι κάτι που το πιστεύω, δεν είναι θέμα του μυαλού μας, είναι μια πραγματικότητα». Και βλέπουμε και σε άλλους ανθρώπους που δεν είναι γεννημένοι σε μια ορθόδοξη χώρα, όπως είναι η δική μας, και είναι μεγαλωμένοι με άλλα δόγματα, που δεν έχουν Αγίους. Και είναι, ξέρετε, πολύ δύσκολο να καταλάβουν τι είναι ένας Άγιος στη ζωή μας. Γιατί, αλλά όταν γλυκαθούν, και έχουμε πάρα πολλές μεταστροφές τα τελευταία χρόνια στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν ξεκολλάνε κυριολεκτικά από τους Αγίους, δεν ξεκολλάνε. Είναι λοιπόν ότι πιο πολύτιμο η παρουσία των Αγίων στη ζωή μας, ειδικά σε ένα κόσμο σαν αυτό που ζούμε, που είναι πάρα πολλές φορές απέλπιδος. Σε οξουκόβει τα φτερά, δεν σε αφήνει καμία ελπίδα για κάτι ωραίο και μόνο το άσχημο προβάλλεται. Και επίσης είναι πολύτιμη η παρουσία τους, γιατί μας θυμίζουν ποιος είναι ο αληθινός μας προορισμός. Να δούμε λίγο με βάση και την Καινή Διαθήκη, αλλά και κάποια χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί τι είναι αυτό που μας δείχνουν οι Άγιοι, γιατί τους θέλουμε και γιατί τους αγαπάμε, γιατί τους χρειαζόμαστε. Ο Κύριος μας λέει, μέσα από τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου, «Άγιοι γίνεστε, καγώ Άγιος ημί». Δηλαδή, ουσιαστικά, μας λέει ότι είμαστε πλασμένοι όλοι για να γίνουμε Άγιοι. Είμαστε πλασμένοι, όπως ξέρουμε και από το σχολείο μας, και από τα θρησκευτικά που κάναμε και από τα κατηχητικά, είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Αλλά αυτό το κατ' εικόνα, αν το αξιοποιήσουμε, το καλλιεργήσουμε και με τη βοήθεια της χάριτος του Θεού, θα φτάσουμε στο καθομοίωση. Δηλαδή, το καθομοίωση ουσιαστικά τι σημαίνει? Θα γίνουμε Άγιοι. Θα γίνουμε Άγιοι όχι επειδή είμαστε στη φύση μας αυτό, Άγιος είναι ένας μόνο, ο Κύριος, αλλά θα γίνουμε Άγιοι κατά χάρη. Μόνο με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος αγιάζεται η ανθρώπινη βούληση και φωτίζεται όνος. Δηλαδή, χωρίς το Άγιο Πνεύμα, εν ολίγης, δεν μπορεί τίποτα να γίνει, τίποτα δεν γίνεται. Είναι το μεγάλο δώρο που μας άφησε ο Κύριος μετά την ανάληψή του. Η Εκκλησία πορεύεται με το Άγιο Πνεύμα. Και γι' αυτό και ονομάζεται το Άγιο Πνεύμα το Πνεύμα της Αληθείας. Είδατε εκεί που λέμε όλες οι ακολουθίες μας ξεκινάνε με το Βασίλειο Φουράνια. Και εμείς την ξέρουμε την προσευχή από το σχολείο. Βασίλειο Φουράνια. Και φτάνουμε και λέμε το Πνεύμα της Αληθείας το αποκαλούμε. Γιατί το λέμε έτσι? Γιατί μας οδηγεί στο αληθινό σκοπό της ύπαρξής μας, στην αλήθεια. Και ποιος είναι ο αληθινός σκοπός? Σκοπός της ύπαρξής μας, το να γίνουμε Θεοί κατά χάρη. Είμαστε παιδιά του Θεού. Λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος. Είμαστε, λέει, οικοί του Θεού και συμπολίτες των Αγίων. Αυτή την επιστολή την απευθύνει στους Εφεσίους και είναι από τις επιστολές που γράφτηκαν στις πρώτες κοινότητες. Δηλαδή, από την αρχή οι χριστιανοί ξέρανε ότι έχουν αυτόν τον προορισμό, να γίνουν Άγιοι. Και πολλές φορές τις πράξεις των Αποστόλων να διαβάσετε, που είχαν κοινές τράπεζες, τις λεγόμενες αγάπες, ήταν όλοι μαζί και σε πολλά σημεία που γράφει ο Απόστολος Παύλος λέει να μου χαιρετήσει τους Αγίους. Άγιοι ήταν όλοι οι χριστιανοί. Δεν εννοούσε κάποιον ιδιαίτερο, δεν ήταν μόνο ο Πέτρος ή ο Παύλος ή άλλοι Απόστολοι, ήταν όλοι οι χριστιανοί. Κανένας δεν είναι Άγιος, είπαμε, εν δυνάμει. Αυτό δίνει και μια όθηση, ότι σαν να τους έλεγε, κοιτάξτε τώρα, ακολουθείτε τον Χριστό. Δεν μπορείτε να κάνετε αυτά που κάνατε πριν σαν ιδωλολάτρες, σαν Ιουδαίοι. Πρέπει να έχετε άλλα κριτήρια. Το κριτήριό σας να είναι πιο ανώτερα, γιατί ακολουθείτε τον Χριστό που είναι Άγιος. Είμαστε λοιπόν ένα σώμα με τον Χριστό, άρα είμαστε και ένα σώμα μεταξύ μας. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα. Αυτό πολλές φορές δεν το καλλιεργούμε και δεν το αφήνουμε να το νιώσουμε και ούτε καν στην ίδια κοινότητα, ούτε καν στην ίδια ενορία δυστυχώς. Να νιώσουμε ότι είμαστε ένα και βλέπουμε πολλές φορές σε κοινότητες εκκλησιαστικές ο ένας να υποφέρει και ο άλλος να μην ξέρει τίποτα, να μην έχει ιδέα. Εμάς, ξέρετε, ο γέροντάς μας ήταν πολύ, έδινε πολύ βάση σε αυτό. Και θυμάμαι κάποτε που βγήκε στην ωραία πύλη και είπε ότι δεν θα βγείτε από εδώ, αν τελείωνε η λειτουργία, εάν δεν ρωτήσετε πώς λένε το διπλανό σας. Απλά, το διπλανό σας, τίποτα άλλο. Πώς τον λένε. Προσπαθούσε δηλαδή να κάνει τους πιστούς που συναθρίζονται για τον ίδιο λόγο και κοινωνούν το ίδιο σώμα και αίμα του Κυρίου να νιώσουν ότι είναι ένα σώμα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε είναι σαν να μην έχουμε σχέση μεταξύ μας. Όχι σαν, δεν έχουμε, αλλά σαν να μην έχουμε σχέση και με τον Κύριο. Και δεν ταιριάζει, γιατί ο Χριστός μας ξέρει όλους. Ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος και όλοι εμείς είμαστε το σώμα. Και τι κάνουμε, κοινωνάμε από το ίδιο γεωποτήριο. Άρα όλοι έχουμε τον ίδιο προορισμό. Και γι' αυτό και πρέπει και σε όποια κοινότητα είναι ο καθένας μας, όποια, όπου βρίσκεται, να μην απομονώνεται απλά στην παρέα του, στους φίλους του, στους γνωστούς του, στις κυρίες που ξεργονορίζεται μεταξύ τους, να αφήνουν χώρο και σε έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι κάτι που πολλές φορές μας λείπει και αποτρέπει άλλους ανθρώπους από το να έρχονται στην Εκκλησία. Πρέπει να το σκεφτόμαστε, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Και ο καινούριος που θα μπει και αυτός που θα μπει τυχαία, να νιώσει ότι εδώ υπάρχει μια αγκαλιά. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο ιερέας, δεν μπορεί. Πρέπει να τον βοηθούν και οι πιστοί. Δεν τα προλαβαίνει όλα. Αλλά πρέπει να βοηθούμε όλοι σε αυτό. Εμάς σας λέω, ο πατήρ Γαβρίλ έδινε πολύ πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό το θέμα. Ο κοινός, δεν είμαστε λοιπόν ξένοι, μας λέει σε άλλο σημείο ο Απόστολος Παύλος, δεν είστε ξένοι ούτε πάρικοι. Είστε όλοι ένα σώμα. Ο κοινός συνδετικός Κύριος είναι ο κοινός συνδετικός κρίκος είναι ο Κύριος. Οικείος του Θεού, είπαμε, είναι ο Άγιος. Και ο άνθρωπος που αφήνει την καρδιά του να νιώσει ότι υπάρχει μια μυστική σχέση με τον Θεό Πατέρα και ότι θέλει να έχει σχέση με τον Κύριο. Και το μόνο που φροντίζει είναι να μην λυπεί τον Πατέρα. Τι είναι αμαρτία, μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Τι είναι η αμαρτία. Αμαρτία είναι ό,τι λυπεί τον Θεό Πατέρα. Άρα λοιπόν, προσπαθώντας να φτάσουμε σε αυτό που είναι ο σκοπός μας, πρέπει να προσπαθούμε, όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για όλη την κοινότητα, να μην κάνουμε αμαρτίες. Γιατί έτσι λυπούμε τον Θεό Πατέρα και αμέσως αποκόπτεται. Ένας σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Σοφρόνιος που είναι στο Έσεξ, έλεγε, αυτός έχει μεγάλη κοινότητα από μοναχούς και μοναχές. Και σε πάρα πολλές ομιλίες του και σε γράμματα, τόνιζε ότι αν λέει και η παραμικρή σκέψη, παραμικρή, για τον αδερφό σου, ο λογισμός σου. Δεν τσακώθηκες, στο μυαλό σου έχεις κάτι αρνητικό. Αυτό το χαρακτήριζε ως ρογμή στον τοίχο της μονής. Όπως είναι το μοναστήριο, έχουμε τον τοίχο μας, τη μαντρότυχο, είναι σαν να κάνει μια ρογμή. Και ξέρετε, άμα γίνει μια ρογμή και το παραμικρό περνάει και το νεράκι περνάει και όλα, και μπορεί να στεγκρεμίσει τον τοίχο. Και γι' αυτό λέει, δεν πρέπει να αφήνεται κανέναν λογισμό ο ένας εναντίον του άλλου. Ένας να βλέπει τον άλλον με μάτια καθαρά και να τον βλέπει σαν άγιο. Ο ένας, φανταστείτε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον ανώτερο από εμάς. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Ούτε υπεροψία, ούτε τίποτα. Οπότε και η μόνη μας έγνοια να είναι η έγνοια μας για τον άλλον. Τότε όλοι θα γινόντουσαν χριστιανοί πραγματικά. Κάπου το λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, θυμάμαι το γράφει, και έλεγε ότι το όνομα, λέει, του Χριστού βλασφημείται στα έθνη. Οι Ρωμαίοι ήταν στη Ρώμη και εκεί ήταν ιδρολάτρες, από εμάς, τους χριστιανούς. Εμείς δηλαδή δεν είμαστε άξιοι και ικανοί να φέρουμε το όνομα του Κυρίου στην πράξη. Είναι το να είσαι χριστιανός πάντοτε, αλλά και τώρα ειδικά είναι τεράστια η ευθύνη, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ακόμα και ενάντια πηγαίνουν και τσακώνονται και τους βλέπεις να παλεύουν γιατί κάτι ψάχνουν, όχι για άλλο λόγο, δεν είναι κακοί. Δεν έτυχε να μην μάθουν, δεν τα έφερε έτσι ο Θεός να γνωρίσουν και προσπαθούν απεγνωσμένα από ένα καλό παράδειγμα να πιαστούν. Εκεί είναι η δική μας η ευθύνη. Να μοιάσουμε που αυτό βέβαια, που όλο αυτό που λέμε τώρα, είναι αυτό που είναι το δεδομένο για έναν Άγιο, η έγνοια του. Να μοιάσουμε λοιπόν στον Θεό και να γίνουμε Άγιοι. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Στην Παλαιά Διαθήκη τώρα το λέει πρώτα-πρώτα. Λέει μέσα στους ψαλμούς ο Δαβίδ. Εγώ είπα θεοί έστε και οι υψείς του πάντες. Είμαστε θεοί με μικρό βέβαια γράφεται και οι υψείς, είμαστε παιδιά του Θεού και κατά χάριν θεοί. Αυτό σημαίνει. Αυτή είναι η αποστολή μας. Δεν είναι να κάνουμε πράγματα, να φτιάξουμε σπίτια, να φτιάξουμε μεγάλα πράγματα, να αφήσουμε το όνομά μας, ιστεροφημία. Ούτε καν δεν είναι μεγάλο πράγμα. Να κάνουμε οικογένεια, να γίνουμε μοναχοί, τίποτα από όλα αυτά. Να γίνουμε άγινο σκοπός. Ο καθένας από το δρόμο που είναι. Τη δική του, την προσωπική του, τον προσωπικό του δρόμο. Η αγιότητα, λένε οι πατέρες μας, σημαίνει ζωή. Ενώ η αμαρτία τι σημαίνει? Θάνατος. Μόνο ο Άγιος μπορεί να νικήσει το θάνατο. Ουσιαστικά ο Άγιος είναι ένα φωτεινό πρόσωπο. Γιατί είναι φωτεινό? Γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχει θάνατος. Πώς το ξέρει? Αφού ακολουθεί τον Χριστό και έχει ξακέντρωτο τον Χριστό, ο Χριστός νίκησε το θάνατο. Και μάλιστα έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ένας σύγχρονος Άγιος της Σερβικής Εκκλησίας, ο κάθε, λέει, Άγιος είναι ο Χριστός επαναλαμβανόμενος. Φανταστείτε πόσο μεγάλη τιμή μας κάνει ο Χριστός, τι αξία έχουμε, που αυτό δεν είναι αυτονόητο, δεν το ξέρουμε. Ούτε και στην Εκκλησία πολλές φορές δεν το ξέρουμε. Βλέπετε πως αντιμετωπιζόμαστε γενικώς. Ούτε τα ζωάκια έχουν καλύτερη μεταχείριση και αξία περισσότερη από ότι ένας άνθρωπος. Μην πούμε τώρα παραδείγματα που τα ζούμε. Όμως στην Εκκλησία φέρουμε τη σωστή μας θέση. Ο Χριστός επαναλαμβανόμενος. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει παρουσία Χριστού. Είναι ασύλληπτο. Αν το σκεφτούμε, είναι ασύλληπτο αυτό. Και είπαμε και μεγάλη η ευθύνη. Ο κάθε Άγιος τώρα τι έκανε? Άδειασε και ένωσε τον εαυτό του και αποφάσισε ότι επειδή θέλει τον Χριστό θα τον ακολουθήσει μέχρι τέλος. Οπότε τι κάνει? Συσταυρώνεται με τον Χριστό και συναναστένεται με τον Χριστό. Είναι αυτό που λέμε και στο βάφτισμα. Ακολουθώντας την οδό του Κυρίου, την οδό της θυσίας, της προσφοράς, της κένωσης, του αδειάσματος δηλαδή, σε αντίθεση, σε τεράστια αντίθεση με το πρότυπο που προβάλλεται, που είναι τι είναι ο άνθρωπος της πτώσεως. Τι προβάλλεται? Να περνάμε καλά. Εμείς να είμαστε καλά. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Οι άλλοι να πάνε να πάθουν ό,τι πάθουν, τέλος πάντων. Εμείς να περνάμε καλά. Είναι το σλόγκαν της εποχής. Και έχει διαλύσει κυριολεκτικά σπίτια και ανθρώπους. Κυριολεκτικά. Ακούμε φρικιαστικά πράγματα από οικογένειες, πώς διαλύονται και σε μια ηλικία που δεν το περίμενε κανείς, γιατί αποφασίζουν ότι πρέπει να περάσουν καλά επιτέλους τη ζωή τους και να κάνουν άλλα πράγματα. Και τα τεινάζουν όλα στον αέρα. Γιατί δεν αντέχουν ένα δρόμο διαφορετικό που θα διακονίσει και τους άλλους, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Όχι, εγώ θέλω να περνάω καλά. Τέλειωσα. Θέλω να είμαι και ειλικρινής. Οπότε διαλύονται όλα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των Αγίων? Γιατί ανακατεύονται? Ανακατεύονται, όντως ανακατεύονται στη ζωή μας. Μας σκέφτονται, μας έχουν έγνοια. Είναι πολλές φορές ερωτήματα που κάνουν και κυρίως και τα μικρά παιδιά που αρχίζουν να αναρωτιούνται, αλλά πολλές φορές και οι μεγάλοι. Μα με θυμάται ο Άγιος, μα με μένα θα ασχολείται. Έχω τέτοια προβλήματα, μα αυτό θα του ζητήσω. Ναι, οτιδήποτε θα του ζητήσουμε ενός Αγίου. Το χαρακτηριστικό, το γενικό και το ειδικό όλων των Αγίων είναι ένα, η αγάπη. Η αγάπη. Αυτό έχουν. Αγαπούν όλους τους ανθρώπους χωρίς να τους ξεχωρίζουν. Ούτε φίλους, ούτε γνωστούς. Η Αγία μου, η Αγία Φιλοθέη, έκανε μέσα κάτω από τα μάτια των Οθωμανών, μέσα στην καρδιά της τότε Αθήνας, εκεί κοντά στην Πλάκα, στην Μητρόπολη σήμερα των Αθηνών, έκανε ένα μοναστήρι με σκοπό να περιθάλψει όποιον είχε ανάγκη. Και μιλάμε για φρικτή εποχή, για φρικτή τουρκοκρατία. Και αυτός ο όποιος έχει ανάγκη δεν ήταν οι Ρωμιοί, οι Ρωμιές, οι Ραγιάδες, ήταν και Οθωμανοί. Ήταν και αυτοί που δεν άντεχαν τους Τούρκους. Ήταν και Αρβανίτες που είχαν αρχίσει να κατοικούν. Και όποιος τέλος πάντων τη ζητούσε βοήθεια, με την ίδια άνεση έκρευε κορίτσια που έφευγαν από τα χαρέμια και ήταν Ρωμιές και τις είχαν αρπάξει με τα πεδομαζώματα και όλα αυτά, με την ίδια άνεση έκρυψε και τον άνθρωπο, τον Τούρκο, τον Οθωμανό, που κρατούσε τη σημαία, το λεγόμενο φλαμπουριάρι του κάστρου. Και γι' αυτό και βέβαια βρήκε και τον πελάτη. Γιατί δεν ξεχώριζε τους ανθρώπους. Το χαρακτηριστικό των Αγίων είναι αυτό. Αν ακούσετε άνθρωποι που παριστάνουν τους Αγίους επειδή έχουν μια μόρφωση, επειδή έχουν μια ασκητικότητα δήθεν και επειδή ξέρουν πολλά πράγματα να λένε, θα το καταλάβετε αν είναι όντως αγιασμένοι. Και δεν είναι, κανείς δεν είναι άγιος από εμάς, είναι μια πορεία. Από το αν αγαπούν όλους τους ανθρώπους. Αν ακούσετε να μιλάμε με φανατισμό και με εχθρότητα, κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί. Δεν είναι δυνατόν. Και μόνο το Ευαγγέλιο να πάρουμε, μόνο το Κύριο να πάρουμε, να σκεφτείτε πού σύχναζε, με ποιους έκανε παρέα, ποιους έκανε θαύματα, με ποιους μιλούσε, και θα καταλάβουμε τι συνέβαινε και ποιος είναι ο πραγματικά Άγιος. Ο Άγιος λοιπόν προσεύχεται για όλους. Δεν κάνει διακρίσεις. Τους καλύπτει όλους, άσχετα αν μπορεί να κοινωνήσει με όλους. Δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι κι αλλιώς όλοι με όλους, έτσι κι αλλιώς. Αλλά με την προσευχή μας μπορούμε να του. Η προσευχή μας μπορεί να τους χωράει όλους. Και τους μεγαλύτερους εχθρούς και τους μεγαλύτερους κακούς που υπάρχουν. Και μάλιστα ο Άγιος διακονεί ταυτόχρονα πολλούς ανθρώπους. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, και όλοι οι Άγιοι το λένε, όσο ήταν στη ζωή μπορούσε να κάνει όσα θαύματα έκανε, να βοηθήσει όσους ανθρώπους μπορούσε, αλλά τους έλεγε, τους διαβεβαίωνε και το λέει και στη Διαθήκη του, ότι όταν θα φύγω από αυτή τη ζωή, αν θα έχω παρησία στον Κύριο και θα είμαι με τον Κύριο, τότε θα είμαι παντού. Και έτσι είναι οι Άγιοι, είναι παντού. Μπορεί να τους φωνάξουν εδώ, να τους φωνάξουν ταυτόχρονα στην Αμερική, οπουδήποτε. Και αυτό είναι το ωραίο. Γιατί δεν τους χωρίζει πια, δεν τους ταλαιπωρεί πια το σώμα τους και οι αρρωστίες τους. Και επειδή αγαπούν τον Θεό και κινούνται μέσα στα πλαίσια της αγάπης του Θεού, ο Θεός παραχωρεί να είναι πραγματικά παντού και να βοηθούν. Επίσης, ο Άγιος δεν φτιάχνει οπαδούς. Δεν έχουν οπαδούς. Ίσα ίσα πιο πολύ κυνηγημένοι, είναι και παρεξηγημένοι περισσότεροι Άγιοι. Η διακονία του είναι διακονία εν ελευθερία. Και επειδή ακριβώς είναι εν ελευθερία, ένας Άγιος μπορεί να μας πει την αλήθεια κατάμουτρα, που ίσως δεν μπορεί να μας την πει κανένας άλλος. Και πολλές φορές παρεξηγούμαστε. Ξέρω πολλές ιστορίες με τους σύγχρονους Αγίους, που επειδή λέγαν την αλήθεια, δεν φοβόντουσαν ούτε χαϊδεύανε τους ανθρώπους, παρεξηγήθηκαν. Λέει ο Απόστολος Παύλος, να αληθεύουμε εν αγάπη. Δηλαδή να μιλάμε, να λέμε την αλήθεια, αλλά με αγάπη. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Έχουμε μελέτες φοβερές, παράδειγμα, του Αγίου Νεκταρίου πάνω στο σχίσμα. Σε εποχή που ήταν δύσκολη, δεν υπήρχε και υλικό, σε σχέση με τη Δυτική Εκκλησία, με την Παπική. Φοβερές μελέτες που πραγματικά δείχνουν τι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία και το λάθος των Λατίνων. Όμως, όταν τους έγραφε, γιατί ήξερε γαλλικά και επικοινωνούσε με μία μονή στην Ιταλία, όταν τους έγραφε, τους προσφωνούσε, αυτό μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, αγιώτατοι πάπες. Δεν μιλούσε με περιφρόνηση, ούτε τους κούνησε το δάχτυλο. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Αληθεύοντες εν αγάπη. Πάνω απ' όλα η αγάπη. Αν χαθεί η αγάπη, τότε και η αλήθεια δεν την ακούει ο άλλος, δεν μπορεί να την ακούσει. Γι' αυτό και οι Άγιοι, με τον τρόπο που λειτουργούσαν και με τον τρόπο που αντιδρούσαν σε πολλά και στην κακία των ανθρώπων, κάναν τους άλλους να ρωτιούνται ποιος είναι ο Θεός τους και γινόντουσαν χριστιανοί. Η Αγία Γαβριλία, που την ξέρετε όλοι, όταν ήταν στην Ινδία, ποτέ δεν μιλούσε για τον Χριστό. Έλεγε τα λόγια του Κυρίου, το ετούντι συδίδου. Όταν τη ρωτούσαν, φυσικά μιλούσε, εννοείται. Όχι όμως να πάει να τους πει, γιατί θεωρούσε ότι αν το παράδειγμα μας, εμάς των χριστιανών, δεν μιλάει στην καρδιά των ανθρώπων, τα λόγια, όπως λέει και ο λαός μας, είναι φτώχεια. Και έβλεπε, λέει, μοναχές από τάγματα διάφορα δυτικά να μιλάνε για τον Χριστό, να λένε ωραία πράγματα και μετά οι ίδιες να έχουν μια άλλη ζωή. Και που δεν τέριαζε με τη φτωχή ζωή των Ινδών. Ενώ η ίδια η καημένη, που δεν ανήκε πουθενά, απλά διακονούσε όποιον την φώναζε, ούτε είχε χρήματα, τίποτα δεν είχε, κοιμότανε κατάχαμα όπως κοιμόντουσαν εκείνοι. Και αυτό τους έκανε να συγκλονίζονται και να λένε αυτή η Ευρωπαία, αυτή η τόσο μορφωμένη, είναι μαζί μας, για μας. Για ποιον είναι μαζί μας, τι θέλει να. Γιατί είναι εδώ. Και καταλάβαινε ότι το κίνητρό της ήταν ένα, η αγάπη. Άρα λοιπόν ψάχναν να βρουν ποιος είναι ο Θεός της. Και είχαμε πολλές μεταστροφές. Πολλές μεταστροφές και από Εβραίους και από Ινδούς. Όπου και από Αφρικάνους βέβαια, όπου και αν πέρασε. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να μιλήσει η ίδια μας η ζωή, είναι δύσκολο να μιλάνε μόνο τα λόγια. Επίσης, ο Άγιος είναι το πρόσωπο που μας βάζει στη σωστή θέση, την εκκλησιαστική. Τι εννοώ? Ποια είναι η θέση μας, εμάς, όλων εμάς, όλων, δεν ως εξαιρουμένο. Να μένουμε μέσα στην Εκκλησία, κάτω από την Εκκλησία και με υπακοή στην Εκκλησία. Δεν θα δείτε κανέναν Άγιο να σηκώνει σημαία αντάρτικη και να λέει ότι δεν τα λένε σωστά οι άνθρωποι της Εκκλησίας, να τα βάζει με την Εκκλησία την διοικούσα, να τα βάζει με ιερείς, να τα βάζει με αρχιερείς, να τα βάζει με τον Αρχιεπίσκοπο, να τα βάζει με τον Πατριάρχη. Κανένας. Εμάς έλεγε ο γέροντάς μας, που είχε τεράστια πείρα στα εκκλησιαστικά, όλους τους αρχιεπισκόπους που έχουν περάσει μέχρι τώρα τους είχε γνωρίσει. Ήταν πάρα πολλά χρόνια στην εκκλησία. Όταν ήθελε κάτι, τι έκανε? Έγραφε προσωπικά, τους μιλούσε. Και τους, με πολύ αγάπη, με πολύ ταπείνωση, θα έλεγε τη γνώμη του. Και μετά έλεγε, μέχρι εδώ, εγώ δεν θα εξουθενώσω τον επίσκοπό μου. Ό,τι πει η εκκλησία. Είναι ο ασφαλέστερος δρόμος. Και μάλιστα κάπου διάβασα ότι είχαν ρωτήσει τον Άγιο Νεκτάριο για το θέμα του ημερολογίου, πριν γίνει το μεγάλο μπαμ και ο χωρισμός. Και ξέρετε τι απάντησε ο Άγιος Νεκτάριος? Όπου, που ήταν επίσκοπος ο ίδιος, έτσι, όπου πάει ο Τσοπάνης, πάνε και τα πρόβατα. Αυτή ήταν η απάντησή του. Και το κλείσε το θέμα. Δηλαδή, ακολουθούμε την Εκκλησία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των Αγίων. Κάνουν υπακοή. Ακόμα και στα επιτήμια που τους είχαν βάλει. Τα άδικα. Έχουμε πολλούς Αγίους που αδικήθηκαν από τη δικούσα Εκκλησία. Δεν σήκωσαν σημαία, κατέβασαν το κεφάλι και κάναν υπακοή. Και ο Άγιος Νεκτάριος που αναφέραμε, που διώχτηκε, ξέρετε την ιστορία, που διώχτηκε από το Πατριαρχείο άδικα και κατηγορήθηκε και ότι είχε και λεφτά και. Όταν επέμεναν κυρίως οι Ελληνογυπτιώτες που τον λάτρευαν, γιατί τον θέλανε, εκείνον θέλανε για Πατριάρχη, και επέμεναν να γράψει στον Σοφρόνιο και επέμεναν να πάει όταν πέθανε ο Σοφρόνιος για τη διαδοχή, το έκανε. Γιατί επέμεναν πάρα πολλοί άνθρωποι. Τους έκανε το χατήρι, θα λέγαμε. Πάλι δεν βγήκε, πάλι δεν είχε καμία ανταπόκριση, ούτε και ασχολήθηκε πια. Δηλαδή, λέει η Εκκλησία, αυτό θέλει, τελείωσε. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Όλοι ξέρουμε τον Άγιο Νεκτάριο. Ποιος του ξέρει τους άλλους? Ποιος ασχολείται με τους άλλους? Κανένας δεν ασχολείται. Δηλαδή, ο Άγιος είναι που μένει στη συνείδησή μας, ακριβώς γιατί φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο τον εκκλησιαστικό. Και ποια ήταν η καταφυγή του Αγίου Νεκταρίου στα δύσκολα και στην πεινούσε, να φάει δεν είχε? Ποια ήταν? Σταυρωμένος. Είχε έναν σταυρωμένο, έπεφτε στα πόδια του και παρακαλούσε να τον βοηθήσει ο σταυρωμένος. Αυτή είναι η αληθινή εκκλησιαστική στάση. Αυτό είναι η Εκκλησία. Όλα τα άλλα παραπέμπουν σε άλλα πράγματα. Και βέβαια, αυτό πρέπει να γίνεται με πόνο. Οι Άγιοι πονούν την Εκκλησία, την πονούνε. Επίσης, κάτι άλλο, ό,τι χαρίσματα έχουν οι Άγιοι, δεν τα οικειοποιούνται. Δεν τα χρησιμοποιούν για δικό τους όφελος, δεν κάνουν τους έξυπνους, να το πω έτσι. Δεν θεωρούν ότι κάτι είναι. Αλλά όλα τα εντάσσουν μέσα στον Κύριο και στην Εκκλησία. Και γι' αυτό και έχουν. Και το ένα χάρισμα διαδέχεται το άλλο χάρισμα. Από δόξα εις δόξα, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί ξέρουν καλά ότι τα χαρίσματά τους είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή είναι το δώρο της Εκκλησίας. Αφού το Άγιο Πνεύμα συνέχει την Εκκλησία. Και όλα τα δώρα είναι για το κοινό καλό. Ό,τι κρατάμε για τον εαυτό μας, ό,τι μένει ένα κλειστό κύκλωμα, καταδικάζεται να χαθεί. Ό,τι δίνουμε στους άλλους και το ανοίγουμε για τους άλλους, αυτό όχι απλά δεν χάνεται, αλλά πολλαπλασιάζεται. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και τα χαρίσματά τους τα χρησιμοποιούν για το καλό των άλλων και τις θεραπείες των άλλων. Ξέρετε, ο Άγιος Πορφύριος είχε 20 αρρώστιες. 20. Ποτέ δεν παρακαλούσε τον Θεό για τις δικές του αρρώστιες. Αν διαβάσετε αυτό το υπέροχο βιβλίο «Βίος και Λόγοι», που έχει πάρα πολλά για τον Άγιο, θα δείτε ότι λέει, μη παρακαλάτε τους, λέει, να γίνω καλά. Να παρακαλάτε τον Κύριο να γίνω καλός. Όχι καλά, καλός. Καλός άνθρωπος. Και θεωρούσαν όλοι οι Άγιοι ότι ό,τι καλό έχουν είναι του Κυρίου, ό,τι κακό έχουν είναι δικό τους. Που και μάλιστα και ο Άγιος Ιερώνυμος έλεγε, εγώ δεν έχω τίποτα να σου δώσω, Κύριε. Και έχει ένα διάλογο με τον Άγιο Ιερώνυμο και λέει, ναι, έχεις να μου δώσεις τις αμαρτίες σου. Λέει, ναι, αυτό έχω, Κύριε. Εγώ έχω μόνο τις αμαρτίες μου. Δηλαδή, ό,τι κακό είναι δικό μου. Ό,τι καλό είναι μόνο δικό σου. Αυτό λοιπόν θέλει να μας φανερώσει η παρουσία ενός Αγίου και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική. Ότι και όλα, είδατε πόσα είπαμε, πόσα δώρα, πόσα καλά και πού πηγάζουν. Όλα. Ότι όλα πηγάζουν από ένα πρόσωπο που συνέχει και κρατεί την Εκκλησία. Είναι ο Χριστός μας που την ίδρυσε. Ο Χριστός, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, είναι το παν. Αυτό τα λέει όλα αυτή η έκφραση. Είναι η ελπίδα και η χαρά μας. Και ότι αυτό που πρέπει να είναι ο στόχος μας είναι η αγάπη προς τον Χριστό. Γράφει ο Άγιος Πορφύριος. Λέει μάλλον, το γράψανε. Ένας να είναι ο στόχος μας. Η αγάπη στον Χριστό, στην Εκκλησία, στον πλησίον. Μαζί πάνε αυτά. Η αγάπη, η λατρεία προς τον Θεό, η λαχτάρα, η ένωση με τον Χριστό και με την Εκκλησία είναι ο επηγής παράδεισος. Η αγάπη στον Χριστό είναι και η αγάπη στον πλησίον, σε όλους και στους εχθρούς. Ο χριστιανός πονάει για όλους. Θέλει όλοι να σωθούν. Όλοι να γευθούν τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Μέσω της αγάπης προς τον αδελφό θα κατορθώσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Δείτε που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό που δεν τον βλέπουμε, ενώ βλέπουμε την εικόνα του Θεού που είναι μπροστά μας, τον αδερφό μας, και να μην τον αγαπάμε. Άρα είμαστε ψεύστες, λέει. Η αγάπη προς τον Θεό περνάει μέσα από την αγάπη προς τον αδελφό. Όταν αγαπάμε τον αδελφό, συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος, αγαπάμε την Εκκλησία, άρα τον Χριστό. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε κι εμείς. Άρα, όταν αγαπάμε την Εκκλησία, αγαπάμε και τον εαυτό μας. Εδώ φτάνουμε σε αυτό που είπαμε πιο πριν, ότι είναι το σλόγγαν της εποχής, να περνάω καλά, να, μόνο ο εαυτός μου να με νοιάζει και τίποτα άλλο. Η Εκκλησία πάλι εκεί φτάνει. Γιατί για το δικό μας το καλό είναι όλα αυτά. Αλλά μέσα από το δικό μας το καλό περνάει μέσα από αυτή τη σχέση με το Θεό Πατέρα και τους αδελφούς μας. Δεν είναι κάτι ξεκάρφωτο, κάτι αλληλένδετο. Όταν κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, έχουμε ευχαρίστηση. Η χαρά η πραγματική δεν την βλέπουμε εύκολα. Δεν βλέπουμε. Και αυτό το μπορεί να το διαπιστώσετε από ανθρώπους που έχουν τα πάντα. Κάνουν ό,τι θέλουν. Πόσο χαρούμενοι είναι. Μπορεί να είναι ευχαριστημένοι, εντάξει, να περνάνε καλά. Παραπέρα, γι' αυτό υπάρχουν καταθλίψεις και έχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα που δημιουργούνται. Το μεγάλο λοιπόν δώρο που μας χαρίζει η παρουσία των Αγίων μας είναι ότι μας προκαλούν καθημερινά και μας προσκαλούν να ακολουθήσουμε το φωτεινό τους παράδειγμα και να αγαπήσουμε τον Κύριο στέλος. Να δοθούμε ψυχήτε και σώματι στην αγάπη Του και έτσι να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε βάσανα, αρρώστιες, δοκιμασίες. Μου έχει κάνει εντύπωση που λέει ο Άγιος Πορφύριος ότι όταν έχεις κάτι που σε τρώει, αρρώστια, πειρασμός, μην λέει στοχεύεις εκεί. Γιατί όσο περισσότερο στοχεύεις εκεί και ασχολείσαι με τον πειρασμό σου, με το πρόβλημά σου, τόσο αυτό λέει θα σε φάει, θα σε καταπιεί, θα σε συνθλίψει. Στρίψε, λέει, την προσοχή σου στο πρόσωπο του Χριστού και αυτό πολύ απαλά, λέει, να προσεύχεσαι, να μην τον πάρει χαμπάρι ο πονηρός. Οπότε τι γίνεται? Στρέφοντας την προσοχή σου στο πρόσωπο του Χριστού, παίρνεις και κουράγιο να αντιμετωπίσεις την αρρώστια, τη δοκιμασία, το οποιοδήποτε, και δεν σε τρώει. Και αυτό μπορεί, λέει, σιγά-σιγά ή να εξαλειφθεί ακόμα, να φύγει σιγά-σιγά, να ξεπεραστεί. Όχι όμως με δικές μας δυνάμεις. Αλλά μη δίνεται, λέει, τόσο βάρος πια στο κακό. Συνήθως δίνουμε πολύ ένταση, πολύ βάρος, μας τρώει, το συζητάμε, το ξαναλέμε. Και ξέρετε, θα το έχετε προσέξει, όσο πιο πολύ το λέμε, κάτι το ξαναζούμε και δεν τελειώνει με τίποτα αυτό το δράμα. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματάει αυτό και να στρέφεται εκεί που πραγματικά πρέπει, στο φως, στο καλό. Και όχι προς όλη την ώρα στο κακό. Πολλές αρρώστιες δυστυχώς γι' αυτό είναι. Γιατί τρογόμαστε. Λέμε πολλές φορές τον έφαγε αυτό. Ναι, γιατί μας τρώει. Ξανά το ίδιο. Ένα δράμα που δεν τελειώνει. Ένας πόνος ατέλειωτος. Γι' αυτό είναι και οι Άγιοι. Για να μας παίρνουν αυτά τα φορτία. Να μας τα απαλύνουν. Να μας γλυκένουν λίγο την καρδιά. Και ξέρετε, και ακόμα και γνωρίζοντας ότι και ήδη υπέφεραν, δεν είναι λίγο, είναι πολύ σημαντικό. Και συγκρίνοντας το δικό μας τον πόνο με τον πόνο που πέρασαν οι Άγιοι με μαρτύρια. Τι περνάμε εμείς? Είναι πολύ λίγο αυτό που περνάμε εμείς. Μας προτεύουν να αφήνουμε όλα τα προβλήματά μας και τις έγνοιες μας στην πρόνοια του Κυρίου. Λέει μέσα στην Αγία Γραφή, «Επίρριψον επί Κύριον τη μέρημνά σου», στους ψαλμούς, συγγνώμη, «και αυτό σε διαθρέψει, άστα όλα στο Χριστό και αυτό θα τα αναλάβει όλα». Ό,τι έχεις ανάγκη και τη διατροφή και όλα. Σαν τα πουλάκια. Τα πουλάκια, ποιος τα νοιάζεται, ποιος τα φροντίζει, και είναι τόσο ωραία. Δεν μας λέει ο Κύριος ότι ούτε ο Σολομώντας που είχε αμύθιτα πλούτη και ενδύματα και όλα, ό,τι είχε και δεν είχε τέλος πάντων, δεν συγκρίνεται με την ομορφιά ενός μικρού πουλιού που είναι με τα φτεράκια του και σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Η παρουσία των Αγίων επίσης αποτελεί τον ασφαλέστερο τρόπο και για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών στην οικογένεια. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Και βλέπετε ότι τα παραδείγματα των Αγίων δίνουν πολύ κουράγιο όταν έχουμε προβλήματα μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Κάτι που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, που στην αρχή ακούγεται λίγο περίεργο, όταν πήγαινε κάποιος και του έλεγε ότι «έχω πρόβλημα με το παιδί μου», δεν μ' ακούει, είναι στην εφηβεία, έχει μπλέξει, έχει κάνει, έχει ράνει. Ξέρετε τι έλεγε? Μην ασχολείστε με τα παιδιά σας. Μην ασχολείστε με το πρόβλημα των παιδιών σας. Αλλά να ασχοληθείτε με εσάς. Και μάλιστα έλεγε, εσείς, το πρόβλημα είναι σε εσάς. Εσείς να γίνετε Άγιοι. Και να σταματήσετε να τα ζαλίζετε. Εσείς να γίνετε Άγιοι Και αν εσείς γίνετε Άγιοι, τότε και τα παιδιά σας αυτό θα κάνουν, το ίδιο με εσάς. Το οποίο φαίνεται βέβαια ξένα. Θυμάμαι μια οικογένεια που όταν το είχαν ακούσει, βάλετε κλάματα. Λέει, εμείς να γίνουμε Άγιοι, τι θα γίνει, τίποτα δεν γίνεται. Όχι, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, απλό είναι, απλό είναι. Βάλτε μέσα στην καρδιά σας και στη ζωή.

μετατραπώ και μετά εμείς ή αγχωθούμε ή το ξεχάσουμε, τότε θα μας αφήσει και ο άγγελός μας ο ίδιος να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Αν τα αφήσουμε όμως στους Αγίους μας ή στον άγγελό μας ή στον Κύριο, τότε εκείνοι θα τα αναλάβουν. Θέλει δηλαδή, δεν θέλει απλά να το λέμε, θέλει και εμπιστοσύνη ότι ο Χριστός μπορεί να το κάνει αυτό. Τους έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Η διόρθωση γίνεται με τον εξαγιασμό των γονέων. Γίνετε άγιοι και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας. Η αγιότητα των γονέων απαλλάσσει τα παιδιά από τα προβλήματα. Τα παιδιά θέλουν κοντά τους ανθρώπους αγίους, με πολλή αγάπη, που δεν θα τα φοβερίζουν, ούτε θα περιορίζονται στη διδασκαλία, αλλά θα δίνουν άγιο παράδειγμα και προσευχή, κυρίως για να τα σκεπάζει η προσευχή. Πολλές φορές έλεγε τα παιδιά, έλεγε μια φοβερή έκφραση. Τα παιδιά λέει τι έχουν ανάγκη, ένα πράγμα. Όχι μόνο τι θα τους δώσουν οι γονείς από αυτά τα που τους θα δίνουν πλησιοπάροχα, δόξα τω Θεώ πολλές φορές. Αλλά αίμα προσευχομένων γονέων. Αίμα προσευχώς δίνουμε το αίμα μας στα παιδιά μας. Φανταστείτε αυτό το αίμα, ναι, προσευχομένο γονιό. Γι' αυτό έλεγε και στις μητέρες, στις υποψήφιες, όταν είναι έγκυες, να προσεύχονται, να χαϊδεύουν την κυλίτσα τους,

οι γονείς και τα παιδιά, αλλά και την ευρύτερη. Πόσες φορές δεν έχουμε θέμα με συγγενείς που δεν μπορούμε να τα βρούμε. Πολύ, αυτό είναι κλασικό. Περισσότερα σπίτια έχουν ένα καημό. Τι πιο καλό και τι πιο χρήσιμο από το να τσακωνόμαστε όλη την ώρα ή να μιλάμε άσχημα ή να μεταφέρουμε άσχημα λόγια σε άλλους και να μεταδίδεται αυτή η ένταση που βγάζουμε. Να προσπαθούμε το πρόβλημα που έχουμε με τον τάδε συγγενή, με τον άλλο συγγενή, με τα πεθερικά, με, να τα περνάμε μέσα από την προσευχή. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που μέσα, επειδή ακριβώς προσεύχονταν, άλλαξαν στάση. Είναι φοβερό. Άλλαξαν στάση. Άνθρωποι που δεν τους χώνευαν, δεν τους καλοδέχτηκαν. Ή μια νύφη, ξέρω εγώ, οικογένεια στην οποία μπήκε, δεν την καλοδέχτηκε. Που όμως είχε καλή καρδιά και είχε πολύ πίστη και πολλά αποθέματα, έτσι, ελπίδας και πίστης στον Χριστό, που με τη στάση της άλλαξε όλη την οικογένεια. Είναι φοβερό. Γίνεται, δεν είναι ότι δεν γίνεται. Εκεί και αν πρέπει να ζητάμε τη βοήθεια των Αγίων μας. Έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ κάτι πολύ χαρακτηριστικά, του Σαρόφ. Ηρέμησε, λέει, εσύ και χιλιάδες άνθρωποι θα ηρεμήσουν γύρω σου. Αν εμείς δηλαδή μπορέσουμε, που δεν γίνεται φυσικά εννοείται συνέχεια, αλλά να το έχουμε σε στόχο, πας περιπτώσει. Έχοντας μπροστά μας έναν Άγιο που εμείς ξεχωρίζουμε στην καρδιά μας και το παράδειγμά του να το έχουμε μπροστά μας και να συγκρίνουμε τη ζωή μας με αυτόν. Αν λοιπόν το κάνουμε αυτό, ξέρετε πόσο γαλήνη εμείς θα έχουμε και αυτή η γαλήνη θα μεταδοθεί και στους άλλους. Ό,τι και να μας κάνουν, ό,τι και να συμβεί, θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Μπορεί όχι στην αρχή, να μην μπορούμε. Είναι δύσκολο. Αλλά σιγά σιγά. Και ξαναλέμε αυτό ότι πολλές φορές μπορεί να μην μπορούμε να έχουμε επικοινωνία, γιατί είναι δύσκολο. Δεν μας θέλουν. Αλλά αυτό δεν μας αποκλείει το να κάνουμε προσευχή και να έχουμε πνευματική επικοινωνία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που λένε, ας πούμε, εγώ δεν θέλω ποτέ να το δω μπροστά μου, μην μου λες γι' αυτόν, μην ακούσω γι' αυτόν. Αλλά στην προσευχούλα μας, αν δεν έχουμε και την προσευχούλα μας, με την προσευχή εμείς οι ίδιοι χαλαρώνουμε και ηρεμούμε. Αυτό είναι το δώρο του Θεού. Και από εκεί και πέρα θα το μεταδώσουμε και στους άλλους. Δεν το κάνουμε. Δηλαδή, και έξυπνα να το δει κανείς ότι εγώ θέλω να είμαι καλά, που λέγαμε το σλόγγαν της εποχής, άρα πώς θα γίνω καλά. Πώς. Πρέπει να βρω τον τρόπο. Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος. Ειρηνεύει η καρδιά. Και ξέρετε, το έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, όταν ειρηνεύουμε μέσα μας και έχουμε γαλήνη και το σώμα μας ηρεμεί, ό,τι και αν έχει και αρρώστια να έχει, δεν θα βγει στην επιφάνεια. Πόσες αρρώστιες έχουμε που είναι ψυχοσωματικές, γιατί βγαίνουν από την πολλή ένταση. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαίο το μήνυμα ενός Αγίου. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ έλεγε ποιος είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Ίσως έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει με έναν κύριο, τον Μοτοβίλοφ, που πήγε να τον βρει και αναρωτιότανε πώς είναι, που είναι η χάρη του Θεού και πώς μπορεί κανείς να υποκτήσει τη χάρη. Και ενώ του μίλαγε και ο ίδιος ο Άγιος με τον τρόπο του, την ώρα που του μίλαγε, φωτίστηκε ολόκληρος από το άκτιστο φως και τον έβαλε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και είδε στην πράξη ο Μετοβίλοφ τι σημαίνει Άγιος, τι σημαίνει χάρη του Θεού, ποια είναι τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. Είναι πολύ ανώτερος από ό,τι πολλές φορές μπορούμε να φανταστούμε. Δεν είναι ένας προσκοπισμός η ζωή στην Εκκλησία, καλές πράξεις. Είναι πολύ ανώτερος ο σκοπός μας. Λέγε ένας, προχτές είχα συναντήσει ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο και κάπως λέγαμε για την Εκκλησία, κάτι με ρώταγε για τους παπάδες το ένα το άλλο. Του λέω, κοίταξε να δεις. Εκκλησία είμαστε όλοι. Δεν είναι ιερείς, δεν είναι αρχιερείς, δεν είμαστε εμείς μοναχοί. Είμαστε όλοι. Και στην Εκκλησία. Μου έλεγε κάτι για μια ενορία. Πήγαινε σε άλλη. Σε άλλη Εκκλησία. Και μου λέει, εγώ δεν πάω Εκκλησία. Τότε γιατί μου τα λες αυτά, του λέω. Γιατί μου τα λέει, αφού βγάζει τον εαυτό σου έξω από την Εκκλησία και απάντησε. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Είναι για τον εαυτό του. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Κάνω καλό, κάνω το ένα. Αλλά την ίδια ώρα έβριζε που μου το έλεγε. Του λέω και εγώ. Μα δεν πάμε στην Εκκλησία για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Για άλλο σκοπό πάμε. Ο σκοπός μας είναι να πάρουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά μάλλον Κινέζικα μίλαγα εκείνη την ώρα. Αλλά υπάρχει σαν αντίληψη αυτό πολλές φορές. Έλεγε ο μακαριστός, που τον ξέρετε όλοι και τον αγαπάμε όλοι, ο Ασιατίστης, ο Παύλος, που αγαπούσε πολύ και πονούσε πάρα πολύ την Εκκλησία, κάπου έλεγε ο Άγιος, ξέρετε, εκείνος είχε πνευματικό τον Άγιο Ιάκωβο. Και όταν έγινε αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Ιάκωβος, μου περιέγραφε ένας φίλος μας ιερέας που είναι πνευματικό του παιδί. Όταν έγινε η αγιοκατάταξη, ο Σιατίστης, ο Παύλος, ήταν στο εξωτερικό. Έρχεται Ελλάδα και πάει στο σπίτι αυτού του πνευματικού του παιδιού, του ιερέα, του φίλου μας. Και με το που μπαίνει μέσα στο σπίτι, ήταν ολόχαρος, σαν παιδάκι, και του λέει: ο πνευματικός μου έγινε Άγιος. Πανηγύριζε για τον Άγιο Ιάκωβο. Και έλεγε: φαντάσου ότι αυτός ο Άγιος ήταν ένας άνθρωπος που ήμασταν μαζί. Λειτουργήσαμε μαζί, πιάμε καφέ μαζί. Αστιευτήκαμε μαζί. Άγιοι είχαν και πολύ χιούμορ, πάρα πολύ χιούμορ. Και τώρα πρεσβεύει για όλους εμάς. Και ένιωθε μια απίστευτη χαρά.

Λέει λοιπόν κάπου, Ασιατίστης, ο Άγιος είναι η απάντηση του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Τι εννοεί? Αφού αυτός είναι Άγιος, ο Θεός έχει στήσει τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αφού αυτός μπόρεσε και έγινε Άγιος και έζησε ως Άγιος, δηλαδή ενωμένος με τον Θεό, τότε μπορούμε και εμείς. Αφού το έκανε ο Άγιος Ιάκωβος και όλοι οι Άγιοι, το μπορούμε και εμείς. Είναι το δικό του στο, είναι το δώρο του Θεού και είναι και η προσευχή των Αγίων. Άρα σπρώχνει και η προσευχή αυτόν τον ανθρώπο που γνωρίσαμε και τώρα είναι επίσημα Άγιοι της Εκκλησίας μας, να οθήσουν και εμάς να πάμε λίγο πιο πάνω και λίγο πιο πάνω, με τη βοήθειά τους βέβαια. Τελικά η παρουσία των Αγίων στη ζωή μας είναι ένας θησαυρός. Βέβαια εμείς πολλές φορές τους θυμόμαστε στα δύσκολα. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μου γράφουνε γράμματα, με παρακαλά να κάνω προσευχή για την τάδα αρρώστια και μετά δεν μου ξαναγράφουνε. Και εγώ δεν ξέρω τώρα να προσεύχομαι για την αρρώστια. Γίνανε καλά. Τους ξεχνάμε μετά, δεν τους λέμε τίποτα. Στην ανάγκη μόνο πολλές φορές. Βέβαια είναι καλό και αυτό και είναι ανθρώπινο και είναι μια αρχή. Αλλά. Και άλλωστε, ναι, και άλλωστε αυτό περιμένουν, να τους φωνάξουμε στη ζωή μας. Αλλά εκείνοι θέλουν και το παραπάνω. Θέλουν να είμαστε μαζί τους στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό θέλουν, όχι απλά να μας κάνουν τα χατήρια τώρα εδώ. Θέλουν να μας έχουν κοντά τους, μας αγαπάνε. Να είμαστε κι εμείς μέσα στην αγκαλιά του Θεού, να είμαστε μαζί. Υπάρχει ένα πολύ όμορφο βιβλίο που είχε γραφτεί τώρα. Το γράψε ο σημερινός Μητροπολίτης Αργολίδος, ο Νεκτάριος. Και λέγεται να είμαστε μαζί. Θα είμαστε μαζί. Θα είμαστε μαζί. Όχι να είμαστε. Θα είμαστε μαζί. Και περιγράφει ο Δεσπότης Αργολίδος την εμπειρία του από έναν σύγχρονο πολύ αγαπημένο Άγιο, τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Τον ήξερε πάρα πολύ καλά. Και πήγαινε συνέχεια στο Άγιον Όρος και είχε πολλές εμπειρίες. Και έγραψε αυτό το βιβλίο. Και ο τίτλος λέγεται έτσι: Θα είμαστε μαζί. Είναι από τα τελευταία λόγια που είπε στο Νεκτάριο. Νεκταριάκι μου τον έλεγε. Πόσο τρυφερή έτσι είναι οι Άγιοι. Θα είμαστε μαζί. Πολλές αρρώστιες και ο παπά Εφραίμ, αλλά λαχταρούσε τόσο πολύ αυτή την κοινωνία με τους ανθρώπους που ήξερε, δεν ήξερε, όλους τους ανθρώπους, που η λαχτάρα ήταν αυτή, ναι, δεν θα σε αφήσω, θα είμαστε μαζί, ναι, θα είμαστε μαζί, δεν θα σε αφήσω. Και είναι τόσο σημαντική ακόμα και η μορφή των Αγίων, ακόμα και η μορφή αυτή, που, όχι απλά οι αγιογραφίες που φτιάχνουμε, ακόμα και μια φωτογραφία, που υπάρχει ένα φοβερό περιστατικό, μας το λέγανε στη Θήβα, ότι είχαν μια γιορτή για τον παπά Εφραίμ. Τα παιδιά της Θήβας, του Κέντρου Νεότητας Θηβών, γιατί ήταν και από τη Θήβα, γι' αυτό το λέω ο Άγιος Εφραίμ. Και είχαν βάλει την αφίσα του. Ξέρετε, όποιος έχει δει την ο παπά Εφραίμ, έχει μια ματιά που σε καρφώνει κυριολεκτικά. Και είχαν μια φωτογραφία. Και όπως λέει, πηγαίναν τα παιδιά, ετοιμάζανε, κάνανε ράν της εκκλησίας, ξαφνικά βλέπουν ένα νεαρό με μια μηχανή να σταματάει μπροστά στο δρόμο στην αφίσα, σε μια από τις αφίσες και να κλαίει. Το πλησιάσανε να δουν τι έχει. Η ματιά, η φωτογραφία, η ματιά του Αγίου από τη φωτογραφία του άλλαξε τη ζωή αυτού του παιδιού. Του άλλαξε τη ζωή. Έψαχνε να βρει ποιος είναι αυτός. Και έγινε πιστό παιδί, ήρθε στην εκκλησία από μία φωτογραφία. Δηλαδή, αυτό τι είναι, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η χαρά που είχαν, η αγάπη που είχαν, η πίστη που είχαν, φαίνεται ακόμα και σε όλα τους τα χαρακτηριστικά. Και ακόμα και με αυτόν τον τρόπο σήμερα, επειδή ο Άγιος θέλει όλους να μας σώσει. Να μας οδηγήσει στον Χριστό, δηλαδή στη σωτηρία, έφερε αυτό το παιδί στην Εκκλησία από μια φωτογραφία. Γιατί ο καθένας έχει και το δικό του τον δρόμο. Ο Χριστός, από αληθινή αγάπη, έγινε για μας άνθρωπος. Ποιο είναι το κίνητο της ενανθρώπισης του Κυρίου? Δεν μας χρωστούσε τίποτα, έτσι, η αγάπη του. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας και να μην πέφταμε, οι άγιοι της Εκκλησίας μας λένε και να μην πέφταμε, να μην γινόταν η πτώση, πάλι θα ερχόταν ο Κύριος. Πάλι. Γιατί εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φτάσουμε στον αγιασμό μόνοι μας. Πότε δεν θα μπορούσαμε? Σε αυτό που ο Χριστός θέλει να είμαστε. Ο μόνος τρόπος για να γίνουμε κι εμείς μέτοχοι της ζωής του Θεού είναι ένας. Ποιος είναι? Να ενωθούμε μαζί του. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς: Τούτο γάρεστη το θέλημα του Θεού. Ένα είναι. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Πολλές φορές ψάχνουμε δεξιά-αριστερά. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού και λέμε, κάνουμε, ράνουμε, τα μπερδεύουμε. Ένα είναι. Ποιο? Και λέει ο Απόστολος Παύλος: Ο αγιασμός ημών. Αυτό που λέγαμε και πιο πριν, να γίνουμε Άγιοι. Αυτό θέλει ο Θεός. Θέλει να είναι μαζί μας και να είμαστε μαζί Του. Πώς κάνουμε εμείς δική μας τη ζωή των Αγίων? Πώς γινόμαστε εμείς ένα με τους Αγίους? Πώς μπορούμε να γίνουμε μια κοινωνία? Καταρχήν με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, έτσι, με το Άγιο Βάφτισμα. Με το Άγιο Βάφτισμα ξεκινάει η Χριστός ζωή μας. Με το Άγιο Βάφτισμα παίρνουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.
Και αλλάζει η ζωή μας τελείως. Γινόμαστε χριστιανοί. Γεννόμαστε άνωθεν, που λέει ο Ιωάννης. Και όταν μπολιαστούμε πια στο σώμα του Θεού με το βάφτισμα, τότε μετέχουμε στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου, που είναι βέβαια τη Θεία Κοινωνία. Και τρεφόμαστε με αυτό. Χωρίς ποτέ να σημαίνει αυτό ότι και οι Άγιοι δεν είχαν αδυναμίες και πάθη. Και αυτό πολλές φορές είναι λάθος που κάνουμε, και γι' αυτό και τους νιώθουμε μακριά, κάπου πολύ μακριά στο βάθος κάποιοι. Και όταν κάτι συμβαίνει, είναι μια έκφραση που λέμε. Καλά, αυτό λέμε, ας πούμε, μα κοίτα τι τράβηξε ο Άγιος Νεκτάριος, κάνει λίγη υπομονή. Αυτό ήταν Άγιος. Μα δεν ήταν. Όλοι ήταν σαν και εμάς. Και πάθη είχε και αδυναμίες είχε και λάθη είχε και κακές πράξεις τα έκανε και όλα θα τα έκανε. Όμως όλα αυτά δεν ήταν ικανά, δεν τον σταμάτησαν από το να συνεχίζει να πιστεύει και να ελπίζει στον Κύριο. Ο πρώτος που έκλεψε τον παράδεισο ήταν ο ληστής. Τι ήταν, έγινε το καλό παιδί ξαφνικά, πρόλαβε να κάνει καλές πράξεις. Τι πρόλαβε να πει ο καημένος πάνω σε ένα σταυρό. Ένα πράγμα, νήστε τι μου Κύριε. Άρα λοιπόν τι έκανε, γύρισε στο πρόσωπο του Χριστού και ένιωσε μέσα στην ψυχή του ότι εδώ είναι το φως, εδώ είναι η βασίλεια. Στο ίδιο ξύλο κρεμόντουσαν. Αλλά καταλάβαινε ότι αυτό το ξύλο το δικό του είναι καταραμένο, αλλά αυτό το ξύλο που είναι αυτός στη μέση, ο Χριστός, είναι ευλογημένο. Και γύρισε. Και γι' αυτό και ο Χριστός του έκανε τη μεγάλη τιμή να μπει πρώτος. Άρα μας δείχνει και ένα δρόμο. Ο Άγιος ληστής. Ο Άγιος ληστής. Μας δείχνει και ένα δρόμο. Ότι και μια ελπίδα. Να μην χάνουμε ποτέ την ελπίδα. Αυτό μας δείχνει. Ότι ό,τι αδυναμίες κι αν έχουμε, ό,τι λάθη κι αν έχουμε, υπάρχει πάντα η ελπίδα. Υπάρχει πάντα μετάνοια. Το άλλο μεγάλο μυστήριο, έτσι, εξομολόγηση. Μετάνοια. Υπάρχει αυτό το μεγάλο μυστήριο που δεν. Θυμάμαι ένα τραγούδι του Κατηχητικού παλιό που έλεγε: τι μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να μας χωρίσει. Κανένα βάρος, καμία αμαρτία, καμία κακία. Τίποτα. Αρκεί εμείς βέβαια να το θέλουμε. Γιατί είμαστε και ελεύθεροι. Άρα λοιπόν, η ζωή των Αγίων, η ζωή στην Εκκλησία, η ζωή του Χριστιανού είναι κοινή. Όπως τους έχουμε εδώ και τους βλέπουμε και μας περιβάλλουν τόσοι Άγιοι εδώ, έτσι είμαστε κι εμείς μαζί τους. Έτσι πρέπει να γίνουμε κι εμείς μαζί τους. Δεν είναι για λίγους, δεν είναι για τους εκλεκτούς. Όλοι είμαστε εκλεκτοί. Ο Χριστός δεν κάνει διακρίσεις. Αλλιώς δεν θα ήταν Θεός αγάπης και δικαιοσύνης. Δεν κάνει διακρίσεις. Όλους μας καλεί. Όλους. Το πώς θα ανταποκριθούμε είναι στο δικό μας χέρι και στη χάρη του Θεού. Είναι κάτι πάντως που το χρειαζόμαστε. Και μάλιστα ο Κύριος μας υποσχέθηκε ότι αν τον ακολουθήσουμε και αν τον αγαπήσουμε. Είδατε πόσα θαύματα έκανε ο Κύριος. Μας λέει μέσα από τον Ιωάννη, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, θα κάνετε μεγαλύτερα. Δηλαδή μπορούμε να γίνουμε και μεγάλοι Άγιοι, όχι απλά Άγιοι. Το χαρακτηριστικό των Αγίων είναι ότι ζουν τον Χριστό, δεν τον πιστεύουν, δεν μιλάνε απλά για τον Χριστό. Αυτό έκανε και τον Απόστολο Παύλο να λέει, μέσα σε όλα όσα τράβηξε, και από μέσα την Εκκλησία και από έξω από την Εκκλησία, από παντού, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμεί ο Χριστός. Και βέβαια η άσκησή τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν ήταν αυτοσκοπός, δεν ήταν κάτι ξένο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα κάνουμε τόσες μετάνοιες, θα διαβάσουμε τόσα βιβλία και θα γίνουμε Άγιοι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι η συνταγή, δεν είναι αυτή. Δεν είναι αυτό. Γιατί άλλος μπορεί να μην μπορεί να κάνει μετάνοιες. Άλλος μπορεί να μην μπορεί να νηστέψει πολύ. Σημαίνει ότι είναι πιο μεγάλος Άγιος θα γίνει, όλο καλύτερη, δηλαδή έχει μεγαλύτερη θέση θα έχει. Όχι τίποτα από όλα αυτά. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι και τα δαιμόνια ούτε και πιστεύουν. Δεν το ζουν, αλλά το πιστεύουν ότι ο Θεός υπάρχει και δεν τρώνε και δεν κοιμούνται. Κανείς δεν φτάνει στην άσκηση. Αλλά δεν φτάνουν ένα πράγμα. Στην αγάπη του Θεού και στην ταπείνωση. Αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, καμία άσκηση δεν μπορούμε να την αποκόψουμε και να πούμε ότι εγώ θα κάνω αυτό. Πρέπει να είμαστε ντε και καλά μέσα στην Εκκλησία. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν είμαστε μέσα στην Εκκλησία, δεν σωζόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε. Που είπαμε για πριν, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Άλλοι λένε, ξέρω εγώ κάνω λαιμοσύνες. Εγώ τα λέω στην εικόνα. Εγώ ή ξέρω εγώ φροντίζω, κάνω και νηστείες, όλα τα κάνω. Ναι, αλλά άμα δεν είμαστε μέσα στην Εκκλησία να κοινωνάμε και το σώμα του και το αίμα του, δεν σωζόμαστε. Το λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Μα είναι απλό γιατί. Αφού η Εκκλησία είναι το ζωντανό σώμα του Χριστού και ο Χριστός μας είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Πώς θα σωθούμε εκτός Εκκλησίας? Δεν γίνεται, δεν κολλάει, δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Είπαμε λοιπόν, τα όπλα μας είναι. Για να μιμούμαστε και να έχουμε κοινωνία με τους Αγίους, είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, είναι η βίοι των Αγίων, τους διαβάζουμε τους βίους. Είναι πολύ ωραία η βίοι των Αγίων και υπάρχουν παντού τώρα. Άλλου είναι πιο αναλυτικά, άλλου είναι πιο περιληπτικά, αλλά είναι ωραίο κάθε μέρα να μαθαίνουμε έστω και κάτι λίγο από τον Άγιο της ημέρας. Είναι πολύ ωραίο. Φανταστείτε, ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, εμείς ας πούμε που κάνουμε κάθε μέρα στα μοναστήρια ακολουθία, κάθε μέρα,
κάθε μέρα μνημονεύουμε κάποιον Άγιο, έτσι υπάρχει κάποια γιορτή. Εάν λέει παρακολουθούσαμε, που απέχουμε πολύ κι εμείς, γιατί μπορεί να διαβάζουμε τα μυαλά μας είναι αλλού, αν παρακολουθούσαμε με όλη μας την καρδιά τι διαβάζουμε και τι ψέλνουμε, αυτό και μόνο όλοι θα μας έκανε Αγίους. Μόνο αυτό. Δηλαδή έχει τέτοια δύναμη η ζωή των Αγίων και το παράδειγμά τους, που και το ψαλτικό που θα τους πεις και το ανάγνωμα που θα κάνεις, γιατί διαβάζεις τη ζωή τους. Και καλείς έτσι να τους έχεις κάθε μέρα. Και είναι μια παρηγοριά για την καθημερινή μας ημέρα. Δηλαδή, ουσιαστικά, ένας αγώνας καθημερινός, γιατί αυτό ζούμε το τώρα, πώς θα δεχτούμε τα δώρα του Θεού και πώς αυτά τα δώρα θα τα αυξήσουμε, ώστε η κάθε μας μέρα να τελειώνει, να αρχίζει και να τελειώνει με δοξολογία. Δηλαδή, να ζούμε ευχαριστιακά. Να ζούμε όπως ζουν οι άγγελοι, που οι άγγελοι μόνο δοξολογούν. Αυτό από μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε, φυσικά. Γιατί εννοείται ότι εκτός από τους λογισμούς μας, που πετάνε πάρα πολύ και μας βασανίζουν, είναι και η καθημερινότητα και τα προβλήματα. Λίγο να βγεις έξω και να ακούσεις τι γίνεται και την τρέλα, δεν σου φτάνει, δεν θες παραπάνω. Όμως πόσο περισσότερο μπορούμε να αντέξουμε την τρέλα και τις όποιες συνθήκες, αν παρακαλούμε τον Άγιό μας να είναι μαζί μας. Ξεκινήσουμε φιλώντας την εικόνα του. Αν έχουμε Αγία Λείψανα, να φιλήσουμε τα Αγία Λείψανα. Να ψάλουμε ένα τροπάριό του. Να λέμε την ευχούλα. Απλά πράγματα. Είναι πολύ απλά. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και μάλιστα λέγει κάτι πολύ ωραίο ο Άγιος Ιατίστης, ότι αν παλεύουμε, λέει, μόνοι μας για να είμαστε καλοί, σίγουρα θα καταφέρουμε πολλά πράγματα. Εννοείται. Η αλίμονα δεν παλεύαμε και λίγο, έστω και έτσι. Αλλά έλεγε αυτό. Η καλοσύνη είναι, λέει, μια βελτίωση του χαρακτήρα μας. Αλλά η αγιότητα πηγάζει όχι από τον άνθρωπο, αλλά από την κοινωνία με τον Θεό. Οπότε είναι και πιο σίγουρη η αγιότητα. Τέλος, να πούμε ότι η παρουσία των Αγίων στη ζωή μας, ανάλογα με την προσωπικότητα του καθενός, θα μας δώσει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Δηλαδή, ανάλογα με την κατάσταση που βρισκόμαστε κιόλας, με το τι περνάμε, μπορεί να έχουμε έναν άλλο διαφορετικό Άγιο. Δεν είναι κακό. Πολλές φορές μας λένε πειράζει που αγαπάω τον τάδε Άγιο. Και όχι τον τάδε, όχι. Οι Άγιοι δεν παρεξηγούνται. Οι Άγιοι θέλουν να τους αγαπάνε και χαίρονται το ίδιο. Δεν είναι σαν και εμάς που μπορεί να ζηλέψουμε λιγάκι αν κοιτάξουμε ένα στον άλλον. Οι Άγιοι χαίρονται. Γιατί είπαμε είναι ένα σώμα. Τώρα. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό που μας προσφέρουν οι Άγιοι, που και αυτό το έχουμε συναντήσει. Ό,τι και να συμβεί, ένας Άγιος το έβλεπε και μας προσκαλεί και μας προσκαλεί και εμάς να το δει σαν επίσκεψη Θεού. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε τι αδικία, τι ατυχία, τι συνέβη σήμερα. Λέμε πολλές εκφράσεις. Ένας Άγιος όλα τα αντιμετωπίζει μέσα από το θέλημα του Θεού. Αφού ο Θεός παραχώρησε να γίνει κάτι κακό, δεν είναι καλό, κάτι θέλει να μας πει. Και μάλιστα θυμάμαι ένα φίλο μας που είναι πολύ πιστός, που όταν συναντηθήκαμε κάποια στιγμή μου λέει «Μας επισκέφτηκε ο Κύριος». Με τι θέλει να πει. Και ο πατέρας του αρρώστησε. Αρρώστησε πολύ σοβαρά. Και κοιτάξτε πώς το αντιμετώπισε. Και το αντιμετώπισε έτσι όλη η οικογένεια. Σαν επίσκεψη Κυρίου. Είναι τελείως άλλος ο τρόπος που το αντιμετωπίζουμε και άλλη η παρηγοριά που νιώθουμε. Και γι' αυτό και έχουμε ανθρώπους με πολύ σοβαρές αρρώστιες που τα πρόσωπά τους λάμπουν. Που δεν ταιριάζει με τους πόνους και με το ίδιο στις αρρώστιες. Αφού το θέλει ο Κύριος, κάποιο λόγο θα έχει. Αφού το παραχώρησε ο Κύριος να συμβεί αυτό στο παιδί μου, κάτι θέλει να μου δείξει. Αφού το παραχώρησε ο Κύριος, είναι μαζί μου. Δεν θα με αφήσει. Γιατί αυτό το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Ότι ο Χριστός λέει δεν μας δίνει, μας υποσχέθηκε ένα πράγμα. Λέει, ό,τι και να περνάμε, ό,τι και να μας συμβεί στον καθένα, δεν είναι, λέει, πάνω από τις δυνάμεις μας, πρώτον, και δεύτερον, δεν θα μας αφήσει μόνος μας. Ίσως είναι το μεγαλύτερο και το πιο παρήγορο που μπορούμε να νιώσουμε στις δοκιμασίες. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε στη γη. Κάποτε θυμάμαι, ήμασταν στην Αθήνα και έξω από τον τοίχο μας της Μονής, λίγο πριν την Ανάσταση, πέρασε κάποιο παιδί, αλαντάλλον ήταν, και έγραψε με σπρέι στα αγγλικά ότι ο Θεός, λέει, πέθανε για τις δικές του αμαρτίες.
Και θυμάμαι δεν μας πείραξε τόσο να ζουρίσουμε το σπρέι γιατί τρέχαμε νυχτιάτικα, όσο αυτό. Λέω πόσο έλλειψη, πόσο απέλπιδο ήταν αυτό, πόσο απογοητευμένο μπορεί να ήταν αυτό το παιδί, πόσο χάλια μπορεί να ήταν αυτό το παιδί να νιώσει ότι ούτε ο Χριστός δεν είναι μαζί του, ότι δεν του είχε αφήσει ίσως κάποιος να καταλάβει ότι ο Χριστός για μας ήρθε. Τι για τον εαυτό του, τι έκανε ο Κύριος για τον εαυτό του. Ούτε αμαρτίες είχε, εννοείται ο Κύριος, αλλά και τι είχε για τον εαυτό, τι κράτησε για τον εαυτό του. Εμάς σε αυτή τη περίπτωση ο γέροντας μας έλεγε με μια λέξη, λέει, γιατί αδικείς τον εαυτό σου. Όταν έβλεπε τέτοια στάση ζωής, ότι είμαστε μόνοι και δεν μας αγαπάει κανείς και ο Χριστός δεν υπάρχει στη ζωή μου, λέει, γιατί αδικείς τον εαυτό σου, γιατί δεν αφήνεις τον Χριστό να μπει λίγο στην καρδιά σου, να τη ζεστάνει, βρε παιδάκι μου. Παγωκολόνα έγινε. Στη δύσκολη και προκλητική πορεία μας στη γη, έχουμε συντροφιά λοιπόν τους Αγίους και κυρίως την Παναγία μας. Στον Εσπερινό και σε άλλες ακολουθίες, ο ιερέας μας λέει «Της Παναγίας Αχράντου και πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, στην απόλυση έτσι, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστόν το Θεό παραθόμεθα». Όλη μας τη ζωή την παραθέτουμε στον Κύριο με τη βοήθεια και τη μνήμη και τη μεσητεία της Παναγίας και των Αγίων. Να τελειώσουμε με κάτι. Σήμερα έχουμε Αγίους. Βέβαια έχουμε, το ξέρουμε. Άλλωστε έχουμε τη χαρά να έχουμε τελευταία 20 ετία πάρα πολλές αγιοκατατάξεις Αγίων που κάποιοι από εμάς τους γνωρίσαμε. Είχαμε τη χαρά να τους γνωρίσουμε. Και δεν είναι μόνο χαρά, βέβαια, είναι και τεράστια ευθύνη. Κάποτε, αλλά έχουμε όμως και ανθρώπους που είναι Άγιοι, που δεν. Αυτοί που αγιοκατατάχθηκαν είναι λίγοι. Η Εκκλησία που ξέρουμε, τους ξέρουμε. Υπάρχουν και εκατομμύρια άλλοι, και υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν με το τέλος των αιώνων, που δεν τους ξέρουμε. Είναι ανώνυμοι. Είδατε που λέμε των Αγίων πάντων. Είναι όλοι. Είχαν ρωτήσει την Αγία Γαβριλία πολλά χρόνια πριν, πάρα πολλά. Της λένε, σήμερα έχουμε Αγίους. Και λέει η Αγία Γαβριλία, ναι, έχουμε, που δεν τους ξέρουμε. Και φέρνει ένα παράδειγμα φοβερό με ένα κύριο που το λέγανε Ιορδάνη. Λέει τον Ιορδάνη, λέει τον ξέρετε. Τον ήξερε η κοπέλα που τη ρώταγε. Και ποιος ήταν ο Ιορδάνης? Ο Ιορδάνης ήταν ένας τυφλός. Από πολύ μικρή ηλικία τυφλώθηκε, που ζούσε στην Πάτρα την εποχή που ήταν ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, που τώρα είναι Άγιος και αυτός της Εκκλησίας μας, αγιοκατατάχθηκε μαζί με την Αγία Γαβριλία την ίδια μέρα. Και έλεγε η Γαβριλία, για ρώτησα, αυτός λοιπόν ο Ιορδάνης είχε πνευματικό τον πατέρα Γερβάσιο. Και κάποια στιγμή αυτός ο Ιορδάνης ήταν φτωχός. Και κάθε μέρα του έβαζε η αδερφή του ένα κασελάκι μπροστά του με διάφορα πραγματάκια να πουλήσει. Πήγαινε στην αγορά, τον άφηνε και πήγαινε το μεσημέρι να τον πάρει. Ο Ιορδάνης ήξερε τις τιμές των προϊόντων. Δεν έβλεπε, αλλά τις ήξερε. Του είχε πει η αδερφή του. Έλα μου όμως που όταν γύρναγε σπίτι του το μεσημέρι, γύρναγε με το κασελάκι άδειο, αλλά με το 1/3 των εισπράξεων. Γιατί? Και κάποια στιγμή, γιατί τα κλέβανε, γι' αυτό ήταν τυφλός. Και κάποια στιγμή πάει στον πατέρα Γερβάσιο και του λέει, ήταν απελπισμένος. Και του λέει, Πάτερ, σας παρακαλώ, νιώθω απελπισία, νιώθω πάρα πολύ. Τι έπαθες, του λέει ο Ιορδάνη. Να λέει, επειδή είμαι εγώ ανάπηρος, βάζω σε πειρασμό τους ανθρώπους και έρχονται και παίρνουν τα πράγματα από το κασελάκι μου, τα κλέβουν. Τι να κάνω, του λέει. Βάζω σε πειρασμό τους ανθρώπους. Κοιτάξτε τώρα, δεν είπε γιατί μου κάνουν αυτό το κακό, γιατί είμαι φτωχός, γιατί είμαι τυφλός, γιατί είμαι έκπα. Γιατί είπε αυτό, βάζω σε πειρασμό τους ανθρώπους. Και ο πατήρ Γερβάσιος με κλάματα του λέει: Ιορδάνη, όταν πας στη βασιλεία του Θεού, θυμίσου και εμάς. Και λέει η ερώτηση: αυτή είναι η Άγιοι. Αυτή είναι η Άγιοι. Έτσι φτιάχνονται οι Άγιοι. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε: η Εκκλησία είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής Αγίων. Και αλίμονο αν η Εκκλησία δεν συνεχίζει να βγάζει Άγιους. Αυτό είναι το ωραίο με την Εκκλησία. Και όσοι αρνούνται τους Αγίους, είναι σαν να αναρνούνται την Εκκλησία, σαν ένα μουσείο. Να πάτε έξω, θα δείτε μουσεία, αυτά, λείψανε σε μουσεία, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Όλα ένα μουσιακό κομμάτι και στην άκρη. Και έξω από τη ζωή των πιστών, εντός εισαγωγικών, όσοι είναι πιστοί. Τον άλλον καθόλου δεν τους ενδιαφέρει. Όταν η Εκκλησία χωρίς Αγίους δεν πορεύεται. Η Εκκλησία καλεί όλους να γίνουμε Άγιοι για να συνεχίσει τον ίδιο δρόμο όπως ακριβώς ξεκίνησε με τον Χριστό. Για να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε πάλι όλοι ενωμένοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Να σταματήσουμε καλύτερα, να μην σας κουράσουμε άλλο. Να ευχηθούμε όλοι, ο ένας τον άλλον, και εσείς εμάς και εμείς εσάς,
όλοι μαζί, όλοι να γίνουμε Άγιοι και όλοι να είμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ας είναι και στην άκρη, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Δεν με ενδιαφέρει, λέει. Ας πω εγώ στον παράδεισο και ας είναι και στην άκρη. Δεν έχω όλοι μεγάλες αξιώσεις.

0: Γέροντα, ο χρόνος, είπα προηγουμένως, είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο μέσα στη ζωή του ανθρώπου, γιατί ο παρόν καιρός και ο παρόν χρόνος είναι συνάρτηση μιας άλλης εποχής. Της εποχής που θα ξεκινήσει μετά τον θάνατό μας. Αλλά και τα δύο τμήματα αυτά του χρόνου συνάπτονται και συνδέονται με το γεγονός της αιώνιας πια ζωής μας. Ενώ ο άνθρωπος ξεκίνησε από το μείον, από την ανυπαρξία. Εν πάση περιπτώσει, με την συνέργεια των γονιών μας, αλλά και με την θαυματουργική επέμβαση του Θεού, ενώ δεν ήμασταν υπάρξεις, υπάρχομαι. Κάποια στιγμή, μέσα στην πορεία του χρόνου, λαμβάνομαι υπόσταση. Και δεν πρόκειται ποτέ, Πατέρ Παύλο και αγαπητοί ακροατές, η παρουσία και η ύπαρξή μας να διαγραφεί, να εκμηδενιστούμε. Όμως, αυτός ο χρόνος που ζούμε στον παρόντα κόσμο είναι στενά συνδεδεμένος και συναρτημένος, αλλά και καθοριστικός αυτού που μας αναμένει. Επ' αυτού να ξεκινήσουμε, Πατέρ Παύλο.
1: Ναι, θα ήθελα να κάνουμε και μια μικρή, ας το πω έτσι, τομή σε κάτι παρακαλώ. Άλλο. Μιλήσατε προηγουμένως εν όψη του καινούριου χρόνου. Και εγώ θα ρωτούσα, γιατί είναι καινούριος? Τι κάνει τον χρόνο καινούριο? Σε τι θα διαφέρει αυτός που έρχεται από αυτόν που φεύγει? Έχει μέσα του ο χρόνος κάτι το μαγικό? Η μέχρι σήμερα εμπειρία της ζωής μας δείχνει ότι ο χρόνος από μόνος του δεν έχει τίποτα μαγικό μαζί του, δεν είναι από μόνος του ευτυχισμένος ή δυστυχισμένος, και τελικά στην πραγματικότητα ο καινούριος χρόνος θα είναι το ίδιο παλιό σαν και τον προηγούμενο. Όμως υπάρχει ένα γεγονός το οποίο κάνει όντως καινούριο το χρόνο. Και αυτό το γεγονός είναι είσοδος του Θεού μέσα στο χρόνο. Αυτό είναι πραγματικά, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, το μόνον κενόν. Δηλαδή το πάντον κενόν κενότερον. Το πιο καινούριο από όλα τα καινούρια. Ποια? Είσοδος του Θεού μέσα στο χρόνο. Και το ερώτημα είναι, γιατί είναι καινούριο? Γιατί μέχρι ότου μπει ο Θεός μέσα στο χρόνο, το ποτάμι του χρόνου κυλούσε και κυλάει προς ένα τέλος, το θάνατο. Ο Θεός, μπαίνοντας στο ποτάμι του χρόνου, αντιστρέφει, θα λέγαμε, αυτή την πορεία και μετατρέπει αυτό το ποτάμι, το κάνει να εκβάλλει πλέον στη Βασιλεία του Θεού. Και έτσι, το μόνο αληθινά καινούριο μέσα στο χρόνο είναι η σάρκωση του Θεού, η είσοδος του Θεού. Θα έλεγα ότι αυτή είναι η αληθινή αρχή του χρόνου. Γι' αυτό άλλωστε και μιλάμε για προ και μετά Χριστόν. Γιατί αυτό που προσδιορίζει το χρόνο, αυτό που τέμνει το χρόνο και θα έλεγα αυτό που νοηματίζει πλέον από εδώ και πέρα το χρόνο, είναι το γεγονός ότι ο Θεός μπήκε μέσα στο χρόνο του ανθρώπου. Είναι αλήθεια ότι χωρίς το Θεό ο χρόνος και ο χώρος είναι δύο πραγματικότητες που είναι σαν δεσμά που μας δεσμεύουν και μας συνθλίβουν κυριολεκτικά. Τι είναι ο χρόνος χωρίς το Θεό? Ένα χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες, γέννησης και ταφής. Πόσο είναι το διάστημα αυτό, κανείς δεν το ξέρει. Διάβαζα σήμερα στο αεροπλάνο, σε ένα βιβλίο, ένα πολύ ωραίο έτσι ένα χαρακτηριστικό απόφθεγμα κάποιου που έλεγε: δεν ξέρω τίποτα για τον εαυτό μου. Ακόμα δεν ξέρω ούτε πότε θα πεθάνω. Και όταν πραγματικά η ζωή του ανθρώπου καταλήγει στο θάνατο, τι νόημα έχει αυτή η ζωή? Και έλεγε πάρα πολύ θαυμάσια ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς ότι ο χρόνος χωρίς το Θεό είναι ένα στάδιο όπου κάθε μέρα το άσκοπο παλεύει με το παράλογο για να κερδίζει τον αγώνα πάντα το τραγικό. Και πραγματικά έτσι είναι ο χρόνος χωρίς την παρουσία του Θεού μέσα στο χρόνο. Ο άνθρωπος, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι εν χρόνο, γεννάται εν χρόνο. Μπαίνει κάποια στιγμή μέσα στο χρόνο. Δεν δημιουργούμε εμείς το χρόνο, αλλά μπαίνουμε μέσα στο χρόνο. Και από τη στιγμή που μπαίνουμε, όντως η παρουσία μας είναι ανεξίτηλη. Το ερώτημα είναι, ποια είναι η κατάσταση που καλούμεθα να ζήσουμε μέσα στο χρόνο? Γιατί που κυλάει ο χρόνος πλέον της προσωπικής μας ζωής? Κυλάει προς το θάνατο ή κυλάει προς τη ζωή? Κάθε βήμα, κάθε χρόνος που έρχεται είναι ακόμα ένα βήμα. Προς τα πού όμως είναι το βήμα αυτό? Εάν το δούμε ανθρώπινα και οριζόντια, είναι ένα βήμα προς το τέλος. Και το ερώτημα είναι αν αυτός ο χρόνος που μας έρχεται είναι τελευταίος της ζωής μας. Τα πανηγυρίζαμε? Αλλά και αν δεν πανηγυρίζουμε, υπάρχει δυνατότητα να αναστείλουμε το γεγονός? Ασφαλώς όχι. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί, θα λέγαμε, να ρυθμίσει το χρόνο του κατά το δοκούν και να έχει την αίσθηση ότι αυτός μπορεί να είναι κυρίαρχος του χρόνου. Έτσι ερχόμαστε μέσα στο χρόνο και αναζητάμε το νόημα της ζωής μας μέσα σε αυτόν. Να θυμίσω ότι μέσα στην Εκκλησία και στη λειτουργική μας ζωή υπάρχουν τρία αιτήματα τα οποία αναφέρονται στο χρόνο. Την ημέραν Πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον. Το δεύτερο αίτημα, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Και το τρίτο, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά. Θα λέγαμε αυτά τα τρία αιτήματα είναι πολύ χαρακτηριστικά. Το πρώτο μας λέει πάρα πολύ απλά ότι μόνο το παρόν ορίζουμε. Αυτή την ημέρα που είναι μπροστά μας και δεν ξέρουμε αν θα είναι και όλοι. Και ακριβώς αυτό το χρόνο, αυτό που μας τον χαρίζει ο Θεός το χρόνο μας, οφείλουμε να τον κάνουμε καιρό σωτηρίας. Να εξαγοραζόμαστε τον καιρό. Πώς, με ποιο τρόπο? Με το να τον παίρνουμε το χρόνο που μας δίνει ο Θεός και να τον κάνουμε καιρό σωτηρίας. Δηλαδή τόπο συνάντησης του κτιστού με το άκτιστο. Να κάνουμε το χρόνο τόπο όπου πραγματικά καθημερινά θα μπολιαζόμαστε στη ζωή του Θεού. Την ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον. Αυτά ζητάμε από το Θεό, αλλά αυτά χρειάζονται και τη συνέργεια του ανθρώπου, του καθενός μας. Για να είναι αγία η ημέρα μας, γιατί θα αγωνιζόμαστε να μετέχουμε στην αγιότητα του Θεού. Θα αγωνιζόμαστε να μετέχουμε στην ειρήνη του Θεού. Θα αγωνιζόμαστε να εμπιστευόμαστε το Θεό κόβοντας το δικό μας θέλημα, ώστε πραγματικά να είναι αναμάρτητος κατά το δυνατόν. Δηλαδή να μην είναι μια μέρα αποτυχημένη. Θα ήθελα αυτή τη διάσταση να δώσω στο αναμάρτητον. Γιατί είναι κρίμα ο Θεός να μας δίνει, όπως ακριβώς κάποιος που έχει μια περιουσία και την ξοδεύει άσκοπα και τελικά πεινάει, έτσι και ο Θεός μας δίνει τη μεγάλη δωρεά του χρόνου και εμείς ξοδεύουμε το χρόνο μας με έναν τρόπο που τελικά δεν μας σώζει. Τον ξοδεύουμε για ένα σωρό πράγματα που τελικά όλα αυτά μας ετοιμάζουν το θάνατό μας. Βέβαια, είμαστε άνθρωποι πεπτοκώτες. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι όσο και να προσπαθούμε πέφτουμε. Και γι' αυτό ακριβώς μέσα στο χρόνο η δεύτερη στάση μας είναι η μετάνοιά μας. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής μου, πόσος θα είναι ο υπόλοιπος? Μπορεί να είναι λίγες ώρες ακόμα. Μπορεί να είναι μια μέρα ακόμα. Μπορεί να είναι κάποια χρόνια ακόμα. Δεν το ξέρουμε όμως. Όμως σε αυτό το χρόνο που δεν τον ξέρουμε πόσος θα είναι, τι μας μένει σαν στάση ζωής βασικά? Η μετάνοιά μας. Για ποιο λάθος μας? Όχι για αυτό ή για εκείνο, για το ένα και το μοναδικό. Για το ότι επιχειρούμε να οικοδομήσουμε τη ζωή μας χωρίς θεμέλιο, χωρίς το Θεό ουσιαστικά. Επιχειρούμε να αυτονομούμεθα. Κάνουμε το χρόνο αντί για καιρό σωτηρίας, καιρό απώλειας ουσιαστικά. Όταν χάνουμε την αίσθηση αυτής της κοινωνίας με το Θεό. Η μόνη στάση λοιπόν για τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας είναι η μετάνοιά μας. Δηλαδή αυτή η αναφορά μας στο Θεό, η μετάνοιά μας για την αυτονομία μας, για τον εγωισμό μας, γιατί έχουμε κέντρο το δικό μας θέλημα και ο αγώνας πλέον ο καθημερινός, ώστε να προσανατολιζόμαστε στο θέλημα του Θεού, να κόβουμε το δικό μας το θέλημα, ώστε η ζωή μας στην πράξη να είναι, να φανερώνεται στην καθημερινή μας ζωή η ζωή του Χριστού. Γιατί ένας τρόπος υπάρχει γι' αυτό, να διάζω τον εαυτό μου από το δικό μου θέλημα. Τότε πληρώνεται. Και τελικά να είναι χριστιανά τα τέλη της ζωής μας. Όποτε δίποτε και αν έρθουν, οποιαδήποτε στιγμή και αν έρθουν, να είναι χριστιανά. Δηλαδή, θα έλεγα δύο πράγματα. Να είναι πορεία στο τέλος μαζί με τον Χριστό, κάθοδος στο χώρο του θανάτου μαζί με τον Χριστό γιατί αυτή η κάθοδος στο θάνατο μαζί με τον Χριστό είναι τελικά η Ανάσταση και η ζωή μας. Και βέβαια, όταν τα τέλη μας είναι τέλη εν Χριστώ και μαζί με τον Χριστό, τότε και ανώδυνα είναι, ακόμα και όταν κανένας πεθαίνει μέσα στις οδύνες ενός καρκίνου, και ανεπέσχυντα είναι, γιατί μπορούμε πραγματικά δια του Χριστού να μην ντροπιαστούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού και να είναι αληθινά ο θάνατος, αντί να είναι εφιάλτης που θα μας τρομάζει, για τον οποίο οι δικοί μας θα φοβόνται να μας μιλήσουν κιόλας πολλές φορές και θα μας αποκοιμίζουν λέγοντας μας ψέματα, να είναι μια πορεία ειρηνική και μια μετάσταση από τον λυπηρωτέρων επί τα θυμηδέστερα και εφρόσινα. Είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε σωστά το χρόνο που ο Θεός μας παρέχει, ώστε με αυτόν να τον εξαγοράσουμε και να τον κάνουμε καιρό σωτηρίας.
0: Γέροντα, πολύ ωραία τα λέτε, και ακριβώς με αυτά έτσι που τα λέγατε τώρα θυμήθηκα κάποτε να πήγαμε στο Άγιον Όρος. Εκεί ένας γέροντας μας λέει το εξής: κατεβαίνω κάτω στο στάβλο των ζώων και δακρύζω. Και σκέφτομαι ότι και τα ζώα είναι του Θεού δημιουργήματα. Και εγώ είμαι δημιούργημα του Θεού. Και όμως ο Θεός με έκαμε άνθρωπον εμένα και δεν με έκαμε ζώο. Και λέω, γέροντα μου, έτσι, επεκτείνοντας αυτήν τη σκέψη, είναι ότι είμαστε προνομιούχοι εμείς για το γεγονός ότι η χάρις του Θεού, οι δωρεές του Θεού ή το σχέδιο του Θεού, εν πάση περιπτώσει, ή ακόμα και στη σκέψη του Θεού, εμείς υπήρξαμε και ο Θεός θέλησε να μας κάνει λογικά αυτεξούσια όντα και κατ' εικόνα του. Αυτό λοιπόν είναι το προνόμιο το οποίο έχουμε, γέροντα. Το ότι όμως με την αμαρτία έχει έρθει επάνω μας, καθίσει η φθορά. Και είπατε προηγουμένως ότι ο Χριστός μπαίνει μέσα στο χρόνο, όχι για να γίνει ομόχρονος με μας, γέροντα, αλλά όντας όμοιος και ομόχρονος με μας, τελικά να μας εξαγάγει από τον χρόνο και να μας οδηγήσει στην αιωνιότητα. Και εδώ το προνόμιο το οποίο έχουμε σαν άνθρωποι είναι ακόμα πιο δυνατό και ακόμα πιο, θα λέγε κανείς, πιο ασύλληπτο. Τότε δηλαδή, ενώ όλα τα υπόλοιπα δημιουργήματα έχουν κάποιον τέλος, δεν τα σημαδεύει, ούτε και αυτά μπορούν να συζευχθούν μαζί με την αιωνιότητα, ο άνθρωπος έχει αυτό το προσόν να μπορεί να γίνει αιώνιος. Και θα γίνουμε, γέροντα, αιώνιοι εάν συνδεθούμε μαζί με το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος είναι, έγινε και ένχρονος, αλλά είναι και υπέρχρονος. Και εδώ θα ήθελα ερώτημα, γέροντα μου. Όλοι οι άνθρωποι, παρόλο που γιορτάζουμε τον χρόνο και πανηγυρίζουμε και είναι ένα γεγονός χαράς, και μάλιστα στις πλατείες οι άνθρωποι ανάβουν, ξέρω εγώ, και φώτα και γιορτάζουν κλπ. Κλπ. Μέσα μας όμως υπάρχει, γέροντα, και μια έτσι, θα έλεγε κανείς, συνειδητή ή ασύνειδη φοβία. Ότι δηλαδή, είπετε προηγουμένως, ποιος ξέρει αν θα αξιωθώ να είμαι εδώ σε αυτόν τον κόσμο και στην άλλη, την άλλη χρονιά. Τελικά πώς μπορεί ο άνθρωπος, τελικά, γέροντα, να υπερβεί αυτό το δέος του χρόνου, και τελικά πώς μπορεί ο άνθρωπος έτσι να ψηφίσει, αν θέλετε, ή ακόμα και πώς, να αντικρίσει κατάμουτρα αυτό που λέγεται φόβος του θανάτου.
1: Κύριε Νικολαίδη, με το ερώτημα που μου θέτετε με γυρίζετε πίσω στις απαρχές της δικής μου της ζωής. Γιατί πρέπει να σας ομολογήσω ότι ένα τέτοιο ερώτημα στάθηκε, το κέριο ερώτημα, στα 15 μου χρόνια. Τότε έθεσα και εγώ το μεγάλο ερώτημα, με αφορμή αυτά που έβλεπα δίπλα μου, με αφορμή ακόμα, αν θέλετε, το θάνατο κάποιων ανθρώπων. Και εκεί έθεσα το μεγάλο ερώτημα, τι σχέση έχει η ζωή με το θάνατο. Συνειδητοποίησα ότι δεν θα μπορούσα να κάνω βήμα μέσα στη ζωή αν δεν έδινα απάντηση σε αυτό το κέριο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση αυτών των δύο μεγεθών? Και έθεσα αμέσως ένα ερώτημα στον εαυτό μου και ένα πρόβλημα. Αν η ζωή τελειώνει στο θάνατο, τότε τι νόημα έχει η ζωή? και θεώρησα ότι θα έπρεπε να αναζητήσω την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Είναι ο θάνατος το τέρμα της ζωής, ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξης, ή ο θάνατος είναι ένα σημείο πέρα από το οποίο η ζωή συνεχίζει να πολιτεύεται? Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι αυτό μου γεννήθηκε μέσα στις εξετάσεις τις μαθητικές, όταν έκανα μια επίσκεψη στο νεκροταφείο για να ανάψω το καντήλι της γιαγιάς μου. Ξαφνικά είδα το χώρο αρκετά πιο γεμάτο. Τότε η πόλη μας ήταν μια μικρή πόλη και οι άνθρωποι μας ήταν γνωστοί. Έριξα μια ματιά στους τάφους. Είδα γνωστά ονόματα. Και μπήκε ένα ερώτημα μέσα μου. Πού είναι όλοι αυτοί? Τι σημαίνει ο θάνατος? Και την επομένη, ξεκινώντας να πάω να γράψω γεωμετρία, συγχωρέστε μου την προσωπική αναφορά, συναντώ στον δρόμο έναν κληρικό, γνωστό μου. Εγώ περπάταγα και σκεφτόμουν όχι τη γεωμετρία, αλλά αυτά τα ερωτήματα, τα οποία φαίνεται με συνήχαν τόσο πολύ, ώστε ο κληρικός που με είδε και με χαιρέτησε, με ρώτησε, έχεις κάτι? Σου συμβαίνει κάτι? Είπα, όχι πάτερ. Τι γράφεις, μου λέει? Του λέω, γεωμετρία. Και εκείνος μου είπε, μη φοβάσαι, θα γράψεις. Και εγώ είπα μέσα μου, το μόνο που δεν φοβάμαι είναι πως δεν γράψω γεωμετρία. Όμως έβαλα πλέον σαν στόχο εκείνη την ηλικία να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα. Για τη σχέση της ζωής με το θάνατο, για το αν ο θάνατος είναι ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξης. Και έψαξα αρκετά γύρω μου, στους συμμαθητές μου, μέσα στη παντού. Και τελικά βρήκα την απάντηση. Η απάντηση για μένα επιγραμματικά είναι ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι η μόνη ανέρεση του θανάτου. Αλλά η Ανάσταση του Χριστού ξεκινάει από τη σάρκωσή του. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως και ξέρετε ήταν μια πολύ εκπληκτική ανακάλυψη. Ότι γιατί ακόμα και σαν παιδί σκεφτόμουν αυτό που είπα προηγουμένως. Λέμε καλή χρονιά, ευτυχισμένος. Αλλά ποιος μας είπε ότι ο χρόνος αυτός που είναι ένα βήμα προς το τέλος, ότι θα είναι ο τελευταίος? Και τελικά τι κάνω τότε, πανηγυρίζω? Και έτσι πλέον εκεί φτάνει κανείς στα μεγάλα πραγματικά ερωτήματα, τα οποία ζητούν ουσιαστικές απαντήσεις. Έτσι λοιπόν συνειδητοποίησα και αυτό καταθέτω, ότι ουσιαστικά αν πραγματικά ο θάνατος είναι το τέρμα της ζωής μας, τότε η ζωή μας δεν έχει νόημα. Και καθώς δεν γνωρίζουμε πότε θα έρθει αυτό το τέρμα, τότε η ζωή μας γίνεται και τραγική. Και αν ρίξουμε μια ματιά δίπλα μας σε τόσους και τόσους ανθρώπους που ο χρόνος της ζωής τους περνάει στην αρρώστια, στον πόνο, στη φθορά, στη θλίψη, τότε τι ζωή είναι αυτή? Ακριβώς όμως, ο χρόνος δεν είναι το τέρμα. Σε αυτό το μετέχνιο του χρόνου, σε αυτά τα σύνορα του χρόνου, σε αυτή την έξοδο από το χρόνο, μας αναμένει είσοδος στη Βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό άλλωστε γνωρίζουμε ότι αυτή την ημέρα πανηγυρίζουμε τη μνήμη των Αγίων. Γιατί για αυτούς αυτή η μέρα είναι το πανηγύρι τους. Δείτε πόσο ωραία λέμε στην κίνηση της Θεοτόκου, «Τι εν δόξω κινήσει σου, ουρανοί επαγάλλονται, και αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα, πάσα η γη δε εφραίνεται». Κοινό πανηγύρι ουρανού και γης, ένας θάνατος. Με εμείς το θάνατο τον αντιμετωπίζουμε με τρόμο. Γιατί? Γιατί έχουμε τη φοβία που είπατε. Τη φοβία τι είναι μετά το χρόνο? Αλλά σε αυτό το ερώτημα το φως του Χριστού διέλυσε όλο το σκοτάδι. Γιατί μπήκε μέσα στο χρόνο, όπως είπαμε, ο Χριστός όλος φως, για να φωτίσει το μυστήριο και της ζωής και του θανάτου. Και να μας πει πάρα πολύ απλά ότι δεν υπάρχει για τους δούλους του Θεού θάνατος, αλλά υπάρχει έξοδος από τον λυπηρωτέρων επί τα θυμιδέστερα και εφρόσινα και ανάπαυσης και χαρά. Ότι η έξοδος από το χρόνο είναι είσοδος στη Βασιλεία του Θεού. Και όλοι οι άνθρωποι εκείνοι που το χρόνο έτσι τον αντιμετώπισαν, αυτοί δεν φοβήθηκαν ακόμα και το θάνατο. Και ενώ εμείς τρομάζουμε στη σκέψη της αρρώστιας και του θανάτου, βλέπουμε ας πούμε τον πατέρα Παΐσιο να εύχεται να πάθει καρκίνο. Αυτή την αρρώστια που εμείς φοβόμαστε να πούμε και το όνομά της. Γιατί? Πρώτα απ' όλα από αγάπη για τον άνθρωπο, να νιώσει τον πόνο του ανθρώπου. Και από την άλλη, γιατί ξέρει και είναι εκπληκτική η βεβαιότητα αυτών των ανθρώπων για το τι υπάρχει μετά. Αυτό που εμάς μας βάζει σε αγωνία. Όμως εκείνοι το γνωρίζουν. Όχι μόνο γιατί ο Θεός πλέον το απεκάλυψε, αλλά γιατί ζουν την Εκκλησία σαν τη χώρα στην οποία θάνατος σου κέτη κυριεύει. Σαν τη χώρα των ζώντων. Διότι στην Εκκλησία ζούμε συν πάση της Αγίης. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο χρόνος είναι ο λειτουργικός χρόνος. Δηλαδή το παρόν, το αδιάστατο της παρουσίας του Θεού. Ευλογημένη η Βασιλεία. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι είναι η Βασιλεία, η παρουσία, η εμή. Όταν λοιπόν μέσα στο χρόνο μπαίνει ο Θεός, τότε ο χρόνος γίνεται Βασιλεία του Θεού. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος που ζει σε αυτό την πραγματικότητα και γεύεται τη νίκη απέναντι στο θάνατο, όντως δεν φοβάται το θάνατο. Και το βλέπουμε αυτό, όπως είπαμε, και στα μαρτύρια των Αγίων. Ο Άγιος ο μάρτυρας ξέρει τι του ζητάει. Του ζητάει να αρνηθεί τη ζωή και να αγκαλιάσει το θάνατο. Αυτή τη ζωή δηλαδή, τη γεμάτη φθορά, που άλλος τη ζει και τη θεωρεί ότι είναι κάτι σπουδαίο. Και δεν μπορεί να κατανοήσει πώς και γιατί είναι έτοιμος να πεθάνει, αλλά για να ζήσει.
0: Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι με το ραδιόφωνο του Λόγου και ακούτε την εκπομπή Ορθοδοξία και Ορθοπραξία, η οποία πάντοτε λέγω μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 5 η ώρα και σε επανάληψη κάθε Τετάρτη 9 η ώρα. Μαζί μας είναι ο πατήρ Παύλος Ιωάννου. Ξαναλέω ότι ο Γέροντας είναι αρχιμανδρίτης και γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής της Νεότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος και μαζί, επειδή βρισκόμαστε στον καινούριο χρόνο, μιλάμε για την έννοια του χρόνου μέσα στη ζωή μας. Γέροντα, να πω το εξής. Κάποτε πήγαμε στο Άγιον Όρος και εκεί καθίσαμε με κάποιο γέροντα και κουβεντιάζαμε. Και πέρασαν καμιά δύο ώρες. Οπότε εμείς φιλοφρονητικά και λοιπά του λέμε, ξέρετε γέροντα, μας συγχωρείτε πάρα πολύ, σας καθυστερήσαμε, σας φάγαμε δύο ώρες. Να τι λέτε παιδιά, λέει, μου φάγατε δύο ώρες. Λέμε, μα ήρθαμε, ξέρω εγώ, τρεις, τώρα είναι πέντε η ώρα. Αλλά μην έχετε έννοια. Παίρνει το ρολόι, το βάζει τρεις πάλι. Και λέει, ορίστε, μου φάγατε χρόνο. Το λέω αυτό, γέροντα, για να επισημάνω κάτι άλλο που υπάρχει σήμερα μέσα στη ζωή μας. Το άγχος του χρόνου.
1: Ναι.
0: Αυτό το αγκομαχητό να προλάβουμε το κάθε τι. Και δεν μιλώ, γέροντα, μόνο. Παλαιότερα ο κόσμος ζούσε διαφορετικά. Δεν είχε ωράρια στην εργασία του. Βέβαια, μπορεί να ταλαιπωρείτο. Αλλά ζούσε έτσι πολύ διαφορετικά. Ή ακόμα, κοιτάζω κάτι παλιές εκκλησίες, γέροντα, που είναι χτισμένες πριν 200, 300, 500 χρόνια, που είναι χτισμένες με πέτρα. Ο τείχος τους είναι περίπου 1,5 μέτρων πλάτος. Και αυτές οι εκκλησίες έτσι έχουν μια έτσι, βλέποντας την εκκλησία πως είναι χτισμένη και τις πέτρες να είναι τετραγωνισμένες ή ξέρω εγώ να είναι στολισμένες κλπ. Λέω πόσο χρόνο άραγε αυτοί οι άνθρωποι διέθεσαν για αυτό το πράγμα. Σήμερα ζούμε στην εποχή της σπουδής. Να το κάνουμε αυτό το πράγμα για να τελειώνουμε. Γιατί δεν προλαβαίνω, θα κάνουμε και κάτι άλλο. Ακριβώς γίνονται αυτά τα δύο. Το αγκομαχητόν του χρόνου και το άγχος του χρόνου. Που είναι μέσα στη ζωή μας. Να μας πείτε.
1: Ναι, υπάρχει ένα ερώτημα. Τελικά τι δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος. Έχει όντως αυτή την αίσθηση. Δεν προλαβαίνουμε. Και το ερώτημα είναι τι δεν προλαβαίνει κανένας. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν όντως πολύ άγχος για το χρόνο και με το χρόνο. Τρέχουνε ανά πάσα στιγμή, κουράζονται, διαλύονται εσωτερικά και το άγχος είναι θρονιασμένο μόνιμα μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Και αυτό το άγχος τελικά δεν τους αφήνει να χαρούνε την ίδια τη ζωή μικρές και απλές στιγμές της καθημερινότητας. Το ίδιο τους στο σπίτι είναι εκπληκτικό πως αυτό το κυνήγι του χρόνου ακόμα διαλύει σήμερα ακόμα και την ίδια την οικογένεια, όταν την αποδιοργανώνει και όταν τρέχει ο μπαμπάς και η μαμά τάχα για τα παιδιά και τελικά πολλές φορές το μόνο που καταφέρνει τρέχοντας είναι, όσο σκληρό και αν είναι, θα το πω, να τους φτιάξει ένα ωραίο τάφο στο τέλος. Και το ερώτημα είναι τι ακριβώς συμβαίνει και μπαίνουμε στο ερώτημα τι δεν προλαβαίνει ο σημερινός άνθρωπος. Κύριε Νικολαίδη, το άγχος του χρόνου φαντάζομαι ότι είναι ένα ακόμα αποτέλεσμα της αυτονομίας του ανθρώπου και του αγώνα για την αυτοσωτηρία του. Ο άνθρωπος απέδωσε στον εαυτό του μια θέση για την οποία δεν έχει τα προσόντα και γι' αυτό κακοπαθεί. Απέδωσε τη θέση του Θεού στον εαυτό του και τέχει σαν Θεός να προλάβει τα πράγματα, αλλά δεν είναι Θεός και δεν τα προλαβαίνει, και την άλλη μεριά πάλι δεν ξέρει τι να πρωτοπρολάβει. Το άγχος του σημερινού ανθρώπου οφείλεται ακριβώς σε αυτόν τον εγωκεντρικό τρόπο και την εγωκεντρική οργάνωση της ζωής του. Πίστεψε ότι θα τα προλάβει εκείνος όλα, θα τα αντιμετωπίσει εκείνος όλα, δεν αφήνει περιθώρια σε κανέναν. Το θέμα είναι ότι η ζωή του αποδιοργανώνεται, ζει με μια διαρκή ακριβώς αγωνία και τελικά διαπιστώνει πολλές φορές ότι δεν κατάφερε τίποτα ουσιαστικό μέσα στη ζωή του. Το άγχος του χρόνου φανερώνει την έλλειψη της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Θεού. Θυμάμαι έναν ευλογημένο άνθρωπο που στις αγωνίες της συζύγου του για τα παιδιά, για τούτο, για εκείνο, για το άλλο, έλεγε πάρα πολύ ωραία: «Δε γυναίκα», λέει, «γιατί σώνει και καλά θες να αφήσεις το Θεό άνεργο? Δεν έχεις καταλάβει, λέει, ότι ο Θεός αγαπάει τα παιδιά μας πιο πολύ από μας? Εμείς δεν έχουμε καταλάβει ούτε πόσο ο Θεός αγαπάει εμάς, ούτε πόσο ο Θεός αγαπάει τα παιδιά μας, ούτε τελικά τι είναι αυτό με το οποίο κατορθώνεται η ζωή. Και έτσι, ενώ κυνηγάμε τη ζωή, κυριολεκτικά την κυνηγάμε, το μόνο που πιάνουμε στα χέρια είναι ο θάνατός μας. Γιατί το άγχος σήμερα είναι υπεύθυνο για καρδιοπάθειες, για διάφορες άλλες ασθένειες, οι οποίες οδηγούν στο θάνατο. Και η εντύπωση που έχει κανείς είναι ότι ο άνθρωπος τρέχει για να φτάσει το θάνατό του. Και μερικές φορές εκεί που τρέχει για τη ζωή, και μιλάω, ας πούμε, για τις εξόδους, ας πούμε, των εορτών, πού τρέχει ο άνθρωπος? Τρέχει να φτάσει πιο γρήγορα στο σπίτι που θα πάει, στο εξοχικό που θα πάει, δηλαδή στην ξεκούραση που θα νιώσει, στη χαρά που περιμένει εκεί που θα πάει, και τρέχει να τη φτάσει γρήγορα. Και τελικά το μόνο που φτάνει είναι ο θάνατος, που τον περιμένει σε κάποια γωνία, σε κάποια στροφή. Και έτσι ο διάβολος μας σαρκάζει. Σαρκάζει αυτή την αγωνία μας. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα του σημερινού ανθρώπου που του αποδιοργανώνει τη ζωή. Και κοιτάξτε, ο άνθρωπος τελικά αποδεικνύεται να έχει χρόνο ή να προσπαθεί να έχει για όλα τα άλλα πράγματα εκτός από το ένα. Και γι' αυτό ακόμα και τα Χριστούγεννα δεν θα πάει στην εκκλησία, γιατί δεν έχει το χρόνο, γιατί τρέχοντας την παραμονή για ένα σωρό άλλα πράγματα κουράστηκε πάρα πολύ. Και τελικά, ας πάρουμε την καλύτερη περίπτωση, που θα κοιμάται, που δεν θα ξενυχτάει αλλού ψάχοντας να γιορτάσει Χριστούγεννα. Και το ερώτημα είναι, για ποιο πράγμα έτρεχε την προηγούμενη μέρα? Τι κυνήγαγε πραγματικά? Και αποδεικνύεται τραγικός ο άνθρωπος. Έτσι, ο χρόνος και το άγχος, δυστυχώς στην εποχή μας, περπατάνε μαζί. Και το άγχος ροκανίζει ουσιαστικά το χρόνο και το νόημα της ζωής του. Ένας τρόπος υπάρχει να μπορέσει ο άνθρωπος να υπερβεί αυτό το άγχος που τον κατατρώγει, αυτή την αγωνία του για την καθημερινότητα. Και αυτός ο τρόπος είναι να εμπιστευτεί τη ζωή του στο Θεό. «Πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Θα έλεγα ότι αυτή είναι η πιο ριζική θεραπεία του άγχους. Εμείς οι άνθρωποι λέμε ότι πρέπει να προλάβω αυτό, πρέπει να προλάβω εκείνο. Συζητούσα κάποτε με μια εκπαιδευτικό, μάλιστα, και τη ρώτησα: «Τι κάνετε?» «Τι να κάνουμε», μου λέει, «όλο άγχος είμαστε». Λέω: «Γιατί?» Μου λέει: «Να, γιατί το πρωί πρέπει να πάω το παιδί στο σταθμό, γιατί πρέπει να κάνω αυτό, μετά πρέπει να κάνω το άλλο, εκείνο πρέπει να κάνω το άλλο». Λέω: «Και αν αρρωστήσεις, θα τα κάνεις όλα αυτά?» Και βέβαια, λέω, δεν θα τα κάνεις άμα θα πεθάνεις. Η ζωή σου σταματάει στο θάνατό σου. Με όλα αυτά όσα τρέχεις κάθε μέρα, γιατί πράγμα κοπιάζεις ουσιαστικά? Και μάλιστα μου είπε: «Μα καλά», μου λέει, «εσείς έχετε τόσες δουλειές, τρέχετε τόσο πολύ, δεν έχετε άγχος?» Λέω: «Δεν έχω». «Γιατί?» Γιατί εντάξει, ξεκινάω με ένα πρόγραμμα από το πρωί. Αλλά ξέρω ότι ο χρόνος δεν είναι δικός μου. Ο Θεός κάτι άλλο μπορεί να έχει ετοιμάσει μέσα στην ημέρα που ξημερώνει. Και έτσι λέω, παραδείγματος χάρη, συναντάω εσένα. Και αφιερώνω χρόνο να μιλήσουμε μαζί. Και τελικά συνειδητοποιώ ότι αυτός ήταν ο χρόνος που ο Θεός ήθελε από μένα. Και δεν έχω αγωνία για το άλλο, γιατί ξέρω ότι αυτό το φανέρωσε ο Θεός. Και αν πραγματικά εμπιστευτούμε τη ζωή μας στο Θεό, μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές να ξεκινάω για κάτι άλλο και άλλο να συναντώ, κάτι πολύτιμο, κάτι μεγάλο, και νιώθει κανένας αυτό το πόσο σημαντικό είναι να μην μένει στα ανθρώπινα και να πηγαίνει στα θεά ανθρώπινα. Δηλαδή να βάζει στην πορεία της καθημερινής ζωής το Θεό και το θέλημά Του. Αν ο άνθρωπος εμπιστευτεί πραγματικά το Θεό, τότε θα δει τη ζωή του, τα προβλήματά του, το σπίτι του, μέσα από το Θεό και με τα μάτια του Θεού. Τότε θα δώσει άλλες προτεραιότητες, αυτές που οδηγούν πραγματικά στη ζωή και όχι στο θάνατο. Και θα καταλάβει μέσα από την εμπειρία του ότι δεν έχασε και σπουδαία πράγματα που δεν έκανε τούτο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Και ακόμα θα διαπιστώσει ότι πολλά πράγματα για τα οποία κουράστηκε τη μέρα που πέρασε ήταν ουσιαστικά ανούσια. Και ότι μπορούσε η μέρα του να είναι πολύ καλύτερη αν, παραδείγματος χάρη, έβρισκε το χρόνο να προσευχηθεί. Αν έβρισκε το χρόνο να μελετήσει το Λόγο του Θεού. Αν έβρισκε το χρόνο να θρέψει την ψυχή του. Τότε ο χρόνος του θα ήταν καλύτερος. Τα προβλήματά του θα τα αντιμετώπιζε με μεγαλύτερη καθαρότητα νοός, που είναι ένα σημαντικό πράγμα, γιατί πολλά προβλήματά μας γίνονται μεγάλα, γιατί είναι σκοτεινός ο νους μας, ο οποίος τα επεξεργάζεται. Και αντί να μπορεί να δει ποια είναι η θεραπεία, τελικά οδηγεί στην αρρώστια και στην ασθένεια. Σκέπτομαι, κύριε Νικολαίδη, ακόμα το άγχος που έχουν πολλοί γονείς για τα παιδιά τους. Και πραγματικά είναι τραγική αυτή η γονή. Το είπα και προηγουμένως, να αγωνίζεσαι τελικά για να φτιάξει ένα ωραίο τάφο στα παιδιά σου. Κι όμως η αίσθηση που έχω είναι ότι γι' αυτό αγωνίζονται πάρα πολύ. Και μάλιστα μερικές φορές αγωνίζονται ακόμα και αντίθετα στη θέληση των παιδιών. Παραδείγματος χάρη. Και υπάρχουν παιδιά που το λένε και ξεσπάνε. Δεν θέλω τα λεφτά σου, εσένα θέλω. Και τελικά, αντί να διαθέσει, ας πούμε, το χρόνο του για να καθίσει να μιλήσει με το παιδί του. Διάβαζα πρόσφατα μία, για μένα είναι συγκλονιστικό αυτό το νούμερο, μιας έρευνας από δύο ομάδες στην Αθήνα εναντίον των ναρκωτικών, ότι το 91,2 των παιδιών που είναι ναρκωμανείς ζούνε για δύο χρόνια, έχουν κάνει χρήση, και επί δύο χρόνια ζούνε μαζί με τους γονείς, χωρίς οι γονείς το έχουν πάρει είδηση. Έπειτα από το δεύτερο χρόνο και μετά. Και είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Και ρωτάει κανένας, αυτό το χρόνο της καθημερινότητας οι γονείς, τι τον κάνουν σε σχέση με τα παιδιά τους. Είναι φρικτό τελικά να ζεις σε ένα σπίτι με το

0: ιερό. Και θα πρέπει ακόμα το άλλο να πω, ότι τώρα με την ευκαιρία του καινούριου χρόνου θα πρέπει να καθίσουμε λίγο με τον εαυτό μας. Να αφήσουμε τους περισπασμούς, τις εορτές, τις ευχές. Καλά είναι αυτά τα πράγματα, δεν τα απορρίπτουμε, όταν γίνονται βέβαια καλώς και έχουν καλό περιεχόμενο, αλλά να μείνουμε λίγο με τον εαυτό μας και να δούμε τον εαυτό μας σε συνάρτηση με το υπόλοιπο του χρόνου της ζωής μας. Διάβαζα στο ασκητικά του Αβάισα κάποτε και μου έκανε πολύ εντύπωση. Λέει, αυτός προσευχόταν και προτού πάει να κοιμηθεί κοίταζε προς το στρώμα και έλεγε, ο στρωμνή, απόψε ίσως γίνεις ο τάφος μου. Και έλεγε εκεί ο Άγιος ότι κανείς δεν ξέρει, γέροντα, εάν κατακλεινόμενος ο άνθρωπος το βράδυ θα μπορέσει να σηκωθεί ή αν δεν θα πεθάνει στον ύπνο του. Και για να μην πάθουμε, γέροντα, αυτό που έπαθε ο άφρον πλούσιος, ο οποίος όταν είπε «κείμενα εισέτη πολλά», τότε άκουσε τη φωνή που είπε «άφρον». Δηλαδή, τελικά, γέροντα, δεν είμαστε άφρονες. Όταν σπαταλούμε το χρόνο της ζωής μας, τι δεκακίσε, για τα επουσιώδη, τα δευτερεύοντα ή ακόμα τα εφάμαρτα, για να μην πω και τα χειρότερα. Και δεν αξιοποιούμε, δηλαδή, αυτός ο χρόνος μας χρεώνεται και όχι μας πιστώνεται. Αυτό λοιπόν που λέγουμε πίστωση του χρόνου σε μας, είναι καιρό να το δούμε, γέροντα, τώρα με την αρχή του νέου χρόνου. Κάποιες σκέψεις και να κλείσουμε.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Πραγματικά, όταν κανείς βλέπει τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα διάφορα γεγονότα της ζωής τους, εκπλήσεται. Ένα από αυτά είναι και ο χρόνος. Γιατί όλοι μας ξέρουμε ότι το μόνο που κρατάμε σφιχτά στα χέρια μας είναι ο θάνατός μας. Θυμάμαι, πέθανε ξαφνικά μια νέα κοπέλα. Αντιλαμβάνεστε τα συναισθήματα. Μιλώντας την νεκρόσιμη ακολουθία, ξεκίνησε λίγο σκληρά, ρωτώντας, τι συνέβη σήμερα που δεν έχει ξανασυμβεί. Γιατί μας εκπλήσει αυτό το γεγονός? Είναι η πρώτη νέα κοπέλα, το πρώτο μικρό παιδί. Τι είναι το καινούριο? Και γιατί μας εκπλήσει τελικά? Γιατί έχουμε αυτή την κακή αντιμετώπιση του χρόνου της ζωής μας. Και ξεχνάμε μέσα σε αυτή την αντιμετώπιση το τέλος, την έξοδο. Είναι λοιπόν πραγματικά αφορμή, γιατί όταν κανείς σταθεί στο χρόνο της ζωής του, δοξάζει το Θεό για αυτό που έχει μέχρι σήμερα, για το ότι ο Θεός μας ανέχεται πολλές φορές παρά την αμαρτωλότητά μας και θέλει συνλιάκι να ταινίσει το υπόλοιπο χρόνο της ζωής του. Να καταλάβει ακριβώς αυτό που είπατε. Από εδώ και πέρα να σκοπεύει τα ουσιώδη και όχι τα επουσιώδη. Να νιώσει ότι τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του πρέπει να τον διέλθει εν ειρήνη και μετανοία. Να εξαγοράσει τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του. Και ακόμα να δει μήπως ο χρόνος πέρασε, γιατί αυτό, ξέρετε, με θλίβει πολλές φορές. Βλέπω ανθρώπους που τα μαλλιά τους άσπρισαν και τους βλέπω να είναι το ίδιο ανάποδη σαν τα νιάτα τους. Και διερωτώ με, καλά, ο χρόνος που πέρασε δεν τους άγγιξε, δεν τους προβλημάτισε?
0: Και πότε?
1: Και πότε θα γίνει αυτό, άμα δεν έγινε μέχρι τώρα? Θυμάμαι έναν άνθρωπο ηλικιωμένο μπροστά στο σκήνομα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και βλαστήμα για τη γυναίκα του. Και μου ήρθε να τον πετάξω έξω από του και να πω, μα άνθρωπε, κατάλαβες που είσαι? Ακόμα και εδώ που είσαι δεν κατάλαβες τίποτα? Έφτασες να τρέμεις γιατί δεν αντέχεις πια το βάρος της ζωής της ίδιας σου και δεν κατάλαβες ποτέ γιατί ζεις, ποιο είναι το νόημα της ζωής σου? Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτές οι μέρες της χαράς, για να είναι η χαρά μας αληθινή, να είναι και μέρες προβληματισμού, αυτής της απόσυρσης για λίγο του προβληματισμού, ώστε όντως ο υπόλοιπος χρόνος μας να είναι χρόνος ευλογίας, να είναι χρόνος που θα γλυκάνει την ψυχή μας, που θα φέρει τη χάρη του Θεού περισσότερο στη ζωή μας, που θα μας μάθει αυτά που ξεχάσαμε να τα θυμηθούμε και που θα μας διδάξει τα ουσιώδη πραγματικά της ζωής, τα μόνα που είναι δυνατό να ξεπεράσουν τη φθορά του χρόνου και να είναι γεγονότα της ζωής που νικάει το θάνατο.
0: Γέροντα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές. Αυτά τα οποία είπαμε απλώς αποτελούν μια πρόκληση για προβληματισμό. Και αφορούν όχι μόνο εσάς,

0: αλλά και εμάς.
1: Ασφαλώς.
0: Γιατί και εμείς εντάσσουμε τον εαυτό μας στη μοίρα όλων των ανθρώπων και πρέπει διδάσκοντας να διδασκόμαστε κι εμείς. Πάτερ Παύλο, μαζί με τον πατέρα Παύλο, όσοι δεν μας ακούσατε από την αρχή, ο πατήρ Παύλος είναι φίλτατος, σεβαστός γέροντας από την Ελλαδική Εκκλησία, αγαπάει πάρα πολύ την Κύπρο. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερος γιατί και άλλες φορές ανταποκρίθηκε πρόθυμα στην πρόσκλησή μας και η αγάπη του είναι μεγάλη για το νησί μας. Να ευχηθούμε λοιπόν γέροντα μαζί με τις ευχές σας να είναι ο χρόνος πράγματι, όπως είπατε προηγουμένως, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής μας εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει. Αυτό συμπυκνώνει το νόημα της συνομιλίας μας. Και να ευχηθούμε η νέα χρονιά να είναι για την Κύπρο μας χρόνος ελευθερίας.
1: Αμήν.
0: Και προσωπικής βέβαια ελευθερίας.
1: Αμήν.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω πάλι, που συναντιόμαστε για να μιλήσουμε για αυτά που λέμε κάθε εβδομάδα. Και αυτό που λέμε κάθε εβδομάδα είναι, γίνεται αναφορά στο μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας που λέγεται Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι το ανώτερο που γίνεται εδώ κάτω στη γη. Δηλαδή ένα κομμάτι ψωμί το οποίο εσείς φέρνετε, που το λένε πρόσφορο, και λίγο ίνος και λίγο σύνος, λίγο κρασί, το οποίο πάλι εσείς φέρνετε. Έρχεται η στιγμή που ο ιερέας το ευλογεί και αυτό μεταβάλλεται, κανονικά μεταβάλλεται και δεν μοιάζει με κάτι άλλο, αλλά μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό δηλαδή που κοινωνάμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Δεν μοιάζει με το σώμα του Χριστού, δεν μοιάζει με το αίμα του Χριστού, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά έρχεται στα υλικά αγαθά ως ψωμί και ως κρασί για να είναι πιο κοντά σε μας, για να μπορούμε να το προσλαμβάνουμε με άνεση, με ευκολία. Γιατί το ψωμί και το κρασί είναι τα πιο κοντινά στον άνθρωπο. Είμαστε στο σημείο, έχουμε περάσει αρκετές στις συναντήσεις μας, έχουμε προχωρήσει αρκετά τη Θεία Λειτουργία και είμαστε τώρα στο σημείο που οι ιερείς και ο λαός και οι πιστοί ετοιμάζονται για να κοινωνήσουν. Και αυτή είναι η κορυφαία στιγμή. Ξέρετε, όλα όσα είπαμε από τον όρθρο, από τις 7 η ώρα που ξεκινάμε, μέχρι και αυτήν την ώρα, εκεί γύρω στις 9.30 ώρα συνήθως, που είναι η ώρα της Θείας Κοινωνίας, όλα όσα είπαμε πριν υπόθηκαν για την ώρα εκείνη της Θείας Κοινωνίας. Δηλαδή ήταν όλα μία προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Αυτό ήταν. Αλλά τώρα, και να σας πω κάτι, κατά βάση στη Θεία Λειτουργία πηγαίνουμε όχι για να καθίσουμε σε μία μεριά και να προσευχηθούμε. Αν θέλει κάποιος να προσευχηθεί, προσεύχεται και στο σπίτι του. Λένε κάποιοι, γιατί να πάω στην εκκλησία? Κάθομαι στο σπίτι και προσεύχομαι. Ναι, αλλά στο σπίτι σου δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Έτσι. Λοιπόν, να πηγαίνουμε στην Θεία Λειτουργία και να είμαστε προετοιμασμένοι να κοινωνάμε. Πρέπει να περάσουμε σε μία άλλη τακτική, θα την έλεγα, ωραία παράδοση της συχνής Θείας Κοινωνίας. Γιατί παλαιότερα οι παππούδες μας και ίσως και πιο πίσω μας απέτρεπαν από τη Θεία Κοινωνία. Δηλαδή έλεγαν, πάλι θα κοινωνήσεις? Το θεωρούσανε, ναι με να το θεωρήσει ψηλό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να ενωθεί με το Θεό. Αυτό είναι συγκλονιστικό, βεβαίως. Είναι φοβερό, αλλά από την άλλη μεριά, όχι όπως το λένε εκείνοι, Πάσχα, Χριστούγεννα, της Παναγίας, να πηγαίνω να κοινωνήσω. Όχι έτσι. Πρέπει να έχω συχνή μετάληψη της Θείας Κοινωνίας. Εγώ το λέω με έναν απλό τρόπο. Ο άνθρωπος σήμερα αιμορραγεί, και αιμορραγεί ψυχικά κυρίως ο σύγχρονος άνθρωπος, και σε αυτή την αιμορραγία του πρέπει εμείς τι να του δώσουμε? Αίμα. Όταν ένας αιμορραγεί, τι του βάζουν? Κάνει μετάγγιση αίματος. Εμείς αυτό κάνουμε. Με τη Θεία Κοινωνία μεταγγίζουμε αίμα στον άνθρωπο και τον κάνουμε δυνατό. Δηλαδή για να αντέξεις όλο αυτό το πράγμα που γίνονται γύρω σου, και δεν είναι καθόλου απλά που γίνονται, σε παγκόσμιο επίπεδο, αν εσείς ας πούμε καθίσετε και δείτε τηλεόραση, το πολύ πολύ να πάθετε κατάθλιψη. Και αν ακούσεις και ειδήσεις και τα λοιπά. Αισθάνεσαι δηλαδή ότι όλα χάνονται δίπλα σου και τι κάνω εγώ? Σε αυτά τα δύσκολα που υπάρχουν ομολογουμένως, βέβαια δεν τα διωγγώνει η τηλεόραση και τα μέσα, αλλά υπάρχουν δυσκολίες σήμερα στους ανθρώπους, όλα αυτά για να το αντιμετωπίσεις θα πρέπει να είσαι δυνατός. Και για να είσαι δυνατός πρέπει να έχεις μέσα σου το Θεό. Αυτό. Όταν ο άνθρωπος βάζει μέσα του το Θεό, τότε γίνεται δυνατός. Γιατί ό,τι ενώνεται με κάτι δυνατό παίρνει από τα στοιχεία του άλλου, του ισχυρού. Όταν εγώ ενώνομαι με το Θεό, παίρνω από το Θεό πράγματα και γίνομαι κι εγώ ισχυρός. όταν βλέπετε εκεί πέρα, βλέπετε πως βάζει το σίδερο στη φωτιά κάποιος. Το βάζει στη φωτιά και γίνεται και το σίδερο φωτιά. Παίρνει στοιχεία δηλαδή. Λοιπόν, η Θεία Κοινωνία λοιπόν είναι το παν. Και πηγαίνουμε στην Θεία Λειτουργία, όχι, επαναλαμβάνω, για να καθόμαστε, ούτε για να παίρνουμε το αντίδωρο. Το αντίδωρο τι είναι? Αντί του δώρου. Το δώρο ποιο είναι? Το δώρο είναι η Θεία Κοινωνία. Γιατί να παίρνεις αντίδωρο και να μην παίρνεις δώρο? Το μεγάλο δώρο που το δίνει ο Θεός έτσι, δωρεάν, σε όλους. Αυτό θέλω να πω έτσι πρώτα αρχικά, αυτή τη σκέψη. Βρίσκεσαι τώρα, έχεις τελικά αποφασίσει να κοινωνήσεις, έχεις προετοιμαστεί, όπως η Εκκλησία λέει, έχεις λάβει και την ευχή του πνευματικού σου και τώρα βρίσκεσαι στη σειρά για να κοινωνήσεις. Υπάρχει μια ωραία σειρά που πρέπει να τηρείς. Θα πηγαίνεις, θα πας να προσκυνήσεις τα εικονίσματα. Έτσι. Πριν μάλλον και από το προηγούμενο βράδυ, η καλύτερη προετοιμασία είναι να διαβάσεις μερικά, είναι μια ακολουθία που λέγεται ακολουθία Θείας Μετάληψης. Αυτή τη διαβάζουμε από το βράδυ, την προηγούμενη μέρα που θα κοινωνήσουμε, και διαβάζουμε και το πρωί λίγη, ένα μέρος της. Τι λέει αυτή η ακολουθία? Υπέροχα, θα σας πω μερικά από αυτά, υπέροχα κείμενα τα οποία έχουν γράψει άγιοι άνθρωποι, γι' αυτό και αντέξανε. Ξέρετε, τα τραγούδια, ας πούμε, που ακούτε, που μπορεί να μας αρέσουν, τα ακούσαμε 1, 2, 5, 10 φορές, μετά από κάποια στιγμή κουράζουν. Αυτά τα κείμενα τα οποία τα έχουν γράψει άγιοι, τα τροπάρια, θυμηθείτε λίγο τη Μεγάλη Εβδομάδα, ακούμε τον Ιμφώνα σου βλέπω, και όλα τα άλλα της Μεγάλης Εβδομάδας και τόσα, τι υπερμάχο, στρατηγόταν νικητήρια, όλοι οι ύμνοι για την Παναγία, δεν σε κουράζουν. Δηλαδή πόσους αιώνες ψάλλονται και λέγονται και όμως είναι απάντοτε επίκαιρα. Γιατί αντέχεις το χρόνο? Αντέχεις το χρόνο γιατί ήταν θεόπνευστος αυτός που τα έγραψε. Δηλαδή φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και έγραψε. Και ήταν θεόπνευστοι και αυτοί που γράψαν τη μουσική. Γιατί και η μουσική είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Οι μεγαλύτερες αιρέσεις, παιδιά, πέρασαν με τη μουσική. Οι μεγαλύτερες αιρέσεις, λέω. Αν κάτι θες να περάσεις στον κόσμο, το περνάς με τη μουσική πολύ εύκολα. Δείτε τα παιδιά πώς ξεσηκώνονται αμέσως όταν ακούνε μουσική. Ξεσηκώνονται. Με κάποια που τα ακούσαν πολλές φορές στο ράδιο, το άκουσε 1, 2, 5 φορές, 10 φορές στο ράδιο και μετά γίνεται το ίδιο ένα αντίγραφο, ένα γραμμόφωνο. Έτσι. Το ίδιο λοιπόν ισχύει όμως και με τη θετική έννοια της μουσικής. Δείτε αυτά τα τροπάρια, επαναλαμβάνω, πόσο άντεξαν μέσα στον χρόνο. Προσκυνάμε λοιπόν, από την προηγούμενη μέρα διαβάζουμε αυτό το κειμενάκι, έχουμε κάνει την νηστεία μας όσο μπορούμε. Να σας πω ένα άλλο που είναι πιο σοβαρό ακόμα. Έχουμε λάβει και συγγνώμη από όσους έχουμε στεναχωρήσει και από όσους είμαστε σε μία έκθρα. Ο χριστιανός δεν χρειάζεται να είναι σε έκθρα με κανένα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε έκθρα με κανένα. Υπάρχουν χίλιοι λόγοι για να έχεις έκθρα, αλλά θα πρέπει να το φροντίζεις έτσι ώστε όταν θα πάω να κοινωνήσω, να λες δεν έχω τίποτα. Είμαι ήσυχος. Έτσι. Με αυτές τις προϋποθέσεις πάω το πρωί, δεν πάω τελευταία ώρα, γιατί πάλι γίνεται αυτό, πάει ο άλλος στο παραπέντε. Μα για να νιώσεις αυτό που γίνεται στη λειτουργία, πρέπει να ζεσταθείς. Πρέπει να υπάρχει ένα ζέσταμα που λέμε και στον αθλητικό χώρο. Ένα ζέσταμα. Λοιπόν, θα μπω εκεί όταν έρθει η ώρα. Τι κάνουμε πρώτα, τι κάνουμε πριν? Έχουμε πει μαζί με τα αδέλφια μας. Ποια είναι τα αδέλφια μας? Όλοι όσοι παρίστανται μέσα στο ναό. Έχουμε πει μαζί το πιστεύω. Έχουμε ομολογήσει μαζί το πιστεύω. Πιστεύω σε έναν Θεό, το είπαμε όλοι. Καλό είναι αυτό να το λέμε όλοι μαζί. Όχι ο ψάλτης μόνος του, όλοι μαζί. Μετά έχουμε λάβει συγγνώμη ο ένας από τον άλλον. Πώς λέει εκεί, τι λέμε όταν λαμβάνουμε συγγνώμη και βλέπετε τους ιερείς που ασπάζεται ο ένας τον άλλο μέσα στο ιερό. Πώς λέγεται, πώς τη λέμε εκεί, αγαπήσομεν αλλήλους. Αγαπήσομεν αλλήλους. και παλαιότερα, να σας θυμίσω, το έχουμε πει, υπήρχε ασπασμός και μεταξύ σας. Δηλαδή εκείνη την ώρα όλο το εκκλησίασμα ο ένας ασπάζονταν, ο ένας φιλούσε τον άλλον. Ο ένας φιλούσε τον άλλον. Γιατί αισθανόταν αυτή την ενότητα που υπάρχει μεταξύ των χριστιανών. Στην αρχή ασπάζονταν ο ένας τον άλλον. Μετά δημιουργήθηκαν προβλήματα. Γιατί δεν έχουν όλοι καθαρότητα στην καρδιά τους και οπότε ο ασπασμός με έναν άλλον έφερνε δυσκολίες. Υπάρχει και το ανθρώπινο. Μετά προχωρήσαμε σε κάτι άλλο. Τι κάναμε? Ο ιερέας από το ιερό βήμα είχε μία εικόνα την οποία προσκυνούσε και την έδινε στον πρώτο και την προσκυνούσαν όλο το εκκλησίασμα. Όλοι προσκυνούσαν την ίδια εικόνα. Έτσι με έναν τρόπο έμεσο έπαιρναν και μεταξύ τους τη συγνώμη για να προχωρήσουν. Και μετά από αυτό ομολογήσαμε ότι είμαστε πράγματι αδέλφια που έχουμε τον ίδιο πατέρα. Τι είπαμε δηλαδή? Πάτερ ημών ο εν της ουρανής και τα λοιπά. Πάτερ, πατέρα ημών, πατέρα μας. Και αφού τα κάναμε αυτά όλα, ήρθε η ώρα λοιπόν η υποθητή της θείας κοινωνίας. Εκείνη την ώρα, αφού λοιπόν κάνουμε και το, ας το πω, το πρακτικό, δηλαδή προσκυνήσουμε τα Άγια εικονίσματα, καθόμαστε μπροστά, περιμένουμε στη σειρά μας να βγει ο Χριστός. Να βγει ο Χριστός ουσιαστικά. Γιατί λέγαμε, αν θυμάστε σε προηγούμενη συνάντησή μας, ότι ο Θεός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το λέει αυτό, ο Θεός κοινωνά τους ιερείς και μετά οι ιερείς κοινωνούν το λαό. Αλλά οι ιερείς που κοινωνούν το λαό, τι κάνουν? Δανείζουν τα χέρια τους στο Θεό. Επειδή ο Θεός δεν έχει χέρια να δώσει σε όλους μας τη Θεία Κοινωνία, δανείζει τα χέρια του, όχι, δανείζεται τα χέρια μας, σε εμάς τους ιερείς, για να κάνει το έργο του. Και αυτό είχαμε πει την άλλη φορά, δηλώνει πόσο υψηλό λειτουργήμα είναι αυτό που έχει ο ιερέας. Να μεταφέρει δηλαδή τον Θεό. Να μεταφέρει το Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός έλεγε, τι έλεγε? Αν δεις το δρόμο σου έναν άγγελο και έναν ιερέα, ποιον θα χαιρετήσεις πρώτα? Τον ιερέα θα χαιρετήσεις πρώτα, λέει. Γιατί ο ιερέας πιάνει τον ίδιο το Θεό όταν λειτουργεί. Ενώ ο άγγελος στέκεται επάνω, γύρω και επάνω από την Αγία Τράπεζα, χωρίς να έχει την δυνατότητα να πάει και να αγγίξει. Άρα ποιος είναι ανώτερος? Ο ιερέας είναι ανώτερος. Αυτό θα πρέπει βέβαια να είναι έλεγχος και για μας τους ιερείς, για να είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι όπως πρέπει για να τελούμε τα ιερά μυστήρια και πόσο μάλλον να τελούμε το μυστήριο που είναι η Θεία Λειτουργία. Πριν λοιπόν γίνει αυτή η έρθει η ώρα για να κοινωνήσουμε, που θέλω να σας πω πρακτικά πράγματα σήμερα λίγο γι' αυτό, δηλαδή τι πρέπει να προσέχουμε εκείνη την ώρα σε πρακτικό επίπεδο, σε ψυχικό επίπεδο και πνευματικό επίπεδο. Νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει για τον εαυτό του. Εκείνη την ώρα καταρχήν θα πρέπει να έχει συνέστηση ότι είσαι στο ναό. Βλέπετε ότι μερικές φορές είμαστε στο ναό και αισθανόμαστε ότι το μυαλό μας ταξιδεύει. Δεν είμαστε στο ναό. Θυμάστε για αυτόν τον διάκονο που πήγαινε και θυμίαζε το στασίδι και ήταν άδειο. Θυμίαζε το στασίδι, ένα άδειο στασίδι που δεν καθόταν κανείς, και ένα διπλανό είχε κάποια κυρία την οποία πέρασε και δεν τη θυμίασε. Και λέει στο τέλος, συγγνώμη πάτερ, θυμίασες το άδειο στασίδι που δεν ήμουν εγώ και δεν θυμίασες εμένα που ήμουν εδώ? Λέει ναι, γιατί εκεί λέει ήταν η τάδε, κάθεται η τάδε που είναι στο νοσοκομείο, αλλά η διάθεσή της είναι να είναι εδώ. Ενώ εσύ, ενώ είσαι εδώ, η διάθεσή σου είναι να είσαι εκτός του ναού. Το πρώτο λοιπόν και σημαντικό είναι να είμαστε παρόντες. Δηλαδή να νιώθουμε ότι εκείνη την ώρα δεν πάμε να κάνουμε αυτό που λένε κάποιοι. Τι πας να κάνεις στη σειρά, λένε και στα παιδάκια τους. Ψωμάκι, κρασάκι. Η εκκλησία δεν είναι ταβέρνα για να δίνει ψωμί και κρασί. Θα μπορούμε να το πούμε και στο μικρό παιδί και να το μάθει από μικρό παιδί, Χριστούλης, Χριστός. Αυτόν πάμε να κοινωνήσουμε. Το πρώτο είναι αυτό, μία συνέστηση, τι πάω να κάνω. Εγώ, ο αμαρτωλός άνθρωπος, προσπαθώ, τολμώ να ενωθώ με το Θεό μου. Αυτό θα σε κρατάει σε μία εγρήγορση. Όταν είσαι σε αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να μαλώνεις τη σειρά σου. Είναι άνθρωποι που περιμένουν να κοινωνήσουν και ο ένας κοιτάει, ας πούμε, να πάρει τη σειρά του άλλου. Δεν έχει καταλάβει τι πάει να κάνει. Ίσως το κάνει επειδή το κάνει τυπικά. Του είπαν ότι πρέπει για το καλό, Χριστούγεννα, Πάσχα, να πηγαίνεις να κοινωνάς. Δεν είναι αυτό που σας λέω τώρα. Ένας άνθρωπος που έχει συνέστηση αυτού που πάει να κάνει, δεν θα πάρει τη σειρά του άλλου, δεν θα πατήσει τον άλλον. Έτσι. Έχουμε πολλές φορές και φωνές ακόμα που ακούμε από μία αναστάτωση που γίνεται αυτή την πιο κορυφαία στιγμή. Την ίδια ώρα, να το πούμε ότι δεν είναι δυνατόν και οι επίτροποι να βγάζουν δίσκο για την Εκκλησία. Υπάρχουν άλλες στιγμές που μπορούμε να ενισχύουμε αυτή την προσπάθεια που κάνει κάθε μία ενορία και να ενισχύουμε το δίσκο με το περίσσευμα ή το υστέρημά μας, ό,τι μπορεί ο καθένας. Αλλά εκείνη την ώρα που είναι ιερή, δεν μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο θέμα της υγιεινής μας. Αν είμαστε πολύ προσεκτικοί, θυμάστε οι γονείς μας, οι παππούδες μας έλεγαν «Αυτά είναι τα ρούχα της Εκκλησίας». Θυμάστε που το έλεγαν. Αυτά, λέει, είναι τα ρούχα της Εκκλησίας. Είναι τα καλά σου, ας πούμε, ρούχα. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Χωρίς να μπαίνουμε στο άλλο άκρο να υπάρχουν στις εκκλησίες άτυπες επιτροπές που κοιτούν τι φοράει ο καθένας και αξιολογούν αν ντύθηκε καλά ή δεν ντύθηκε καλά. Που υπάρχουν δυστυχώς και σήμερα τέτοια φαινόμενα. Γιατί μπορεί κάποιος να πάει και να ντυθεί με μια απλότητα και να έχει πάει με πολύ καλή διάθεση και με πολύ καλή ψυχή και καρδιά. Και ο άλλος να θέλει επί τούτου να έρχεται, ειδικά τις μεγάλες εορτές, για να δείξει τα ρούχα του. Ό,τι παραφροσύνης δηλαδή. Αν ο ναός είναι ένα τέτοιο μέσο. Έτσι, για να κάνεις κάτι τέτοιο. Βάζω λοιπόν ό,τι καλύτερο μπορώ. Προσέχω πάρα πολύ και την προσωπική μου, ας πούμε, υγιεινή, να είμαι καθαρός ψυχή και σώμα για να προσέλθω. Αυτό που χρειάζεται λίγο από τις κυρίες, από τις γυναίκες, είναι αυτά τα διάφορα που βάζετε όταν έρχεστε στην εκκλησία. Τα ξέρετε όλοι αυτά. Ναι. Όλα αυτά που βάζετε προκειμένου να καλοποιήσετε τον εαυτό σας. Λοιπόν, νομίζω ότι η εκκλησία δεν είναι ο χώρος για να το κάνετε αυτό και μετά έχετε τη δυσκολία κρατώντας το μάκτρο, δηλαδή κρατώντας το Άγιο Μανδύλιο, δεν θέλετε ούτε καν να το ακουμπήσετε πάνω στα χείλη σας. Όμως έχετε κοινωνήσει και θα πρέπει αυτό να ακουμπήσει πάνω στα χείλη. Κάτι άλλο που μπορεί να γίνεται και σε κάποιες περιοχές, ίσως και σε χωριά. Εκείνη την ώρα υπάρχει μια διάθεση να μιλήσετε στον ιερέα. Να πείτε καλημέρα στον ιερέα, τι κάνεις κτλ. Δεν είναι η ώρα για να πιάσουμε κουβέντα, για κανένα λόγο αυτή. Για κανένα λόγο δεν μιλάμε εκείνη την ώρα. Όπως το ίδιο γίνεται όταν πάμε να κοινωνήσει ο ιερέας σε σπίτι, ασθενή. Ξέρετε, πηγαίνει ο ιερέας να κοινωνήσει με το Άγιο Ποτήριο, δεν επιτρέπεται να μιλήσει. Πολλοί έχουν παρεξηγήσει ιερείς επειδή δεν μίλησαν εκείνη την ώρα. Μίλησα, λέει, και δεν μου έδωσε καμία σημασία. Δεν πρέπει να μιλήσει εκείνη την ώρα. Εντάξει, το ίδιο και την ώρα που θα προσέλθουμε στο Άγιο Ποτήριο, την ώρα που θα κάνει την κατάλυση ο ιερέας, δηλαδή ό,τι κοινωνήσετε, ό,τι μείνει από τη Θεία Κοινωνία, το καταλύει ο ιερέας αυτό, έτσι. Εμείς το καταλύουμε αυτό. Εκείνη την ώρα που γίνεται η κατάλυση, πάλι δεν μπορείς να μιλήσεις στον ιερέα. Είναι στο ιερό βήμα και ο άλλος λέει θα τον φωνάξετε τώρα να του μιλήσω. Μα δεν μπορεί να έρθει τώρα. Δεν έχει κάτι μαζί σου, κάποιο λόγο για να σου μιλήσει, αλλά είναι μια ώρα πολύ σημαντική και ιερή της κατάλυσης. Δηλαδή, ό,τι μείνει θα το καταλύσει ο ίδιος. πολύ σημαντική. Δεν θυμάμαι αν την προηγούμενη φορά είχαμε πει για τη σειρά που πρέπει να κρατάμε στη Θεία Κοινωνία. Ποιος κοινωνάει πρώτος και ποιοι κοινωνούν μετά. Είχαμε πει, αν θυμάστε, το επαναλαμβάνω γιατί βλέπω και κάποιους καινούργιους ανθρώπους, η σειρά είναι η εξής. Πρώτα κοινωνάνε οι ιερείς στο Άγιο Βήμα, το βλέπετε. Μετά, αν υπάρχει ιερέας που δεν λειτουργήσε και βρίσκεται έξω, ή αν υπάρχει κάποιος μοναχός ή κάποια μοναχή έξω από το Ιερό Βήμα, αυτοί θα κοινωνήσουν πρώτα. Και μετά από αυτούς θα κοινωνήσουν τα παιδιά. Θα κοινωνήσουν τα παιδιά. Και μετά από τα παιδιά θα κοινωνήσουν οι υπόλοιποι χριστιανοί. Είπα και την προηγούμενη φορά ότι δεν θα κοινωνήσουν πρώτα τα παιδιά, όπως είπε κάποιος, για να μην κολλήσουν κάτι από τους μεγαλύτερους που θα κοινωνήσουν, αν κοινωνήσουν πρώτοι. Προσέξτε το αυτό. Δεν το κάνουμε για αυτό το λόγο. Δεν πάμε για αυτό τα παιδιά πρώτα. Τα παιδιά τα πηγαίνουμε πρώτα επειδή έχουν αγνότητα, έχουν καθαρότητα ψυχής και προηγούνται και πάνε πρώτα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν έχουμε έναν ασθενή, ο οποίος δεν αντέχει, ο άνθρωπος είναι όρθιος, είναι έτοιμος να καταρρεύσει, θα περιμένουμε και να κοινωνήσουν τα παιδιά, μπορεί να προηγηθεί. Θα τον βάλουμε τον ασθενή πρώτον και μετά θα κοινωνήσουν τα παιδιά. Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι κάτι θα κολλήσει, κάποια ασθένεια από τη Θεία Κοινωνία, νομίζω ότι αυτό είναι βλασφημία και να το σκέφτεσαι. Και θα πρέπει να σκέφτεστε εμάς, ότι κανένας ιερέας δεν θα ήταν υγιής, αν από ό,τι μείνει από τη Θεία Κοινωνία το κοινωνάμε εμείς, έτσι, μεταλαμβάνουμε εμείς από αυτό, το καταλύουμε όλο το Άγιο Ποτήριο. Αντίθετα, η Θεία Κοινωνία είναι υγεία. Η Θεία Κοινωνία είναι δύναμη. Η Θεία Κοινωνία πραγματικά σου δίνει υγεία και το λέω αυτό με πραγματικά παραδείγματα ανθρώπων που ήταν τιμωθάνατοι, κοινώνησαν και έζησαν πολύ καιρό μετά. Που ήταν διαπιστωμένα από τους γιατρούς ότι είναι σχεδόν στον επιθανάτιο ρόγχο. Και όμως κοινώνησαν και πήρανε δύναμη. Το λέω αυτό γιατί μας βλέπουν καμιά φορά στα νοσοκομεία που πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε με το Άγιο Ποτήριο και φοβούνται. Φεύγουνε, μας βλέπουν τους ιερείς και εξαφανίζονται. Νομίζουνε τι νομίζουν. Ότι θα γίνει τι. Αντίθετα θα πρέπει να φροντίζουμε εμείς για τους συγγενείς μας προτού πέσουνε και προτού αρρωστήσουν και προτού φτάσουν σε ένα τελικό στάδιο να έχουμε φροντίσει να κοινωνούν. Έτσι και να μην χρειάζεται αυτό. Αν και η Θεία Κοινωνία πριν όταν ο άνθρωπος είναι στο δρόμο για το μεγάλο ταξίδι είναι πολύ μεγάλη βοήθεια η Θεία Κοινωνία. Πολύ βοηθάει τον άνθρωπο. Κάποιος μου είπε ότι αυτό μου λέει είναι, ας δώσουμε μια εικόνα, ο Παράδεισος δεν έχει ούτε πόρτες ούτε είναι κάτι κλειστό, αλλά αν συμβολικά ο Παράδεισος έχει μια πόρτα, τότε αυτή η Θεία Κοινωνία είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα. Ναι, αρκεί να το πιστεύεις και το καλό είναι αυτό που σας είπα, να μην περιμένεις εκείνη την ώρα. Προετοιμαζόμαστε από πριν. Τι άλλο πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο προτού κοινωνήσουμε. Να λέμε καταρχήν το όνομά μας. Είναι πολύ σημαντικό να λέμε το όνομά μας. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού να λέμε το όνομά μας και το πραγματικό μας όνομα. Όχι κάποια υποκοριστικά του ονόματος. Το όνομα που λάβαμε στη βάπτιση. Έτσι, θα λέμε το όνομά μας. Είναι ωραίο αυτό να υπάρχει μια προσωπική επικοινωνία. Είμαστε οικογένεια. Και στην οικογένεια γνωριζόμαστε με το μικρό μας όνομα. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό να λέμε το όνομά μας. Θα σας πω και ένα άλλο πρακτικό που έχει γίνει. Εγώ έχει τύχει, ζητάω να μου πει πάντα το όνομά του αυτός που κοινωνάει και έχουν τύχει πολλές φορές να αναβάπτιστοι αυτοί που κοινωνούν. Συγγνώμη, μπορεί να είναι οι καλύτεροι άνθρωποι κάποιοι που είναι αβάπτιστοι, αλλά δεν μπορούν να κοινωνήσουν. Το βλέπουμε και παιδιά που είναι από άλλες χώρες και είναι μαζί σε σχολεία τώρα, σε σχολικούς εκκλησιασμούς, συμβαίνει πάρα πολύ αυτό. Για να μην προσβάλλουμε, ας πούμε, το παιδί που είναι από μια άλλη χώρα και είναι αβάπτιστο, λέει η δασκάλα, βάλτε και αυτό το παιδί. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Η Θεία Κοινωνία είναι κάτι άλλο. Η Θεία Κοινωνία είναι για όσους έχουν βαπτιστεί. Εγώ λοιπόν ζητάω το όνομα και να μου πει το όνομά του άλλος και έχω καταλάβει από το όνομα ότι είναι αβάπτιστος. Εκείνη την ώρα δεν τον προσβάλλουμε βέβαια ενώπιον όλων, του λέμε ότι μπορείτε να περιμένετε λίγο στο τέλος. Και κάθεται λίγο πιο αριστερά ο άνθρωπος και στο τέλος του εξηγούμε ότι η Θεία Κοινωνία δεν μπορεί να του δοθεί με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, ως προς την ενδυμασία, το είπα, και αυτό αφορά πάλι κυρίως τις κυρίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χρειάζεται η Εκκλησία αστιφύλακα και αστυνόμο για να υποδεικνύει σε κάθε μία κυρία ή σε κάθε έναν άνθρωπο, σας παρακαλώ να ντυθείτε πιο ευπρεπώς για να μπείτε. Υπάρχουν κάποιοι ναοί, έχουν βγάλει ανακοινώσεις, το έχετε δει, πινακίδες έξω από τις εκκλησίες, που λέει προσέξτε την ενδυμασία σας. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο να φτάνει σε αυτό το σημείο να στο πει κάποιος και μάλιστα να παρεξηγήσει και όταν σου το πούνε. Όταν υπάρχει μία μέριμνα από τον ίδιο τον άνθρωπο, όταν υπάρχει μία αυτογνωσία αυτού που πάει να κάνει, από μόνος του θα πάρει τα μέτρα του και δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα κάνει αυτό που είπαμε, αυτό μας είπαν οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας, θα έχει τα ρούχα της Εκκλησίας. Και αυτά τα ρούχα της Εκκλησίας ξέρει πώς πρέπει να είναι. Υπάρχουν τώρα κάποιες ευχές πριν κοινωνήσεις. Αυτές σας είπα, τις διαβάζουμε από το προηγούμενο βράδυ ή το πρωί πρωτού πάμε στην εκκλησία. Τώρα, θα μου πείτε ότι είναι μεγάλη, είναι πολύ κουραστικό ίσως. Δεν το έχετε μάθει κιόλας να το κάνετε. Είναι πολύ ωραίο πάντως. Γιατί σε βάζει σε ένα κλίμα, τι πάω να κάνω. Θα το δείτε τώρα από τις ευχές. Πάντως, αν δεν μπορέσετε να την κάνετε όλη αυτή την ακολουθία, δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά αν δεν μπορέσετε να την κάνετε, μπορείτε να λέτε τα τελευταία, τις τελευταίες ας πούμε ευχές από αυτή την ακολουθία, που είναι 4-5. Εγώ τώρα θα σας πω ότι δυστυχώς το λέω επειδή δεν έχουμε καλή σχέση με τη γλώσσα μας, με τα αρχαία ελληνικά. Χωρίς να πρέπει να είναι σωστό αυτό, δεν έχουμε καλή σχέση με τη γλώσσα, γι' αυτό και δεν κατανοούμε αυτά τα πράγματα που γίνονται πολλές φορές και λέγονται. Υπάρχει μία πάρα πολύ ωραία ευχή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, που είναι, τι είναι, είπαμε, προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Αυτές σήμερα ποιοι τις λένε? Τις λένε στο Ιερό Ιερείς. Θα ήταν ευχής έργων να λέγονται και από τους χριστιανούς, μακάρι να λέγονται, αλλά τουλάχιστον λέγονται από τους ιερείς στο Ιερό Βήμα. Υπάρχει μια ποιητική γλώσσα, όπως είναι αυτή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Ποιητική γλώσσα, απίστευτη. Θα σας πω μόνο το πρώτο και το άλλο θα σας το πω από τη μετάφραση. Ακούστε ομοιοκαταληξία και ομορφιά. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέησι Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Καταλάβατε κάτι? Δεν το άκουσα?
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι ή πιάσαμε λέξεις. Έτσι. Σας το λέω στη μετάφραση. Από χείλη λερωμένα, από ακάθαρτη καρδιά, από γλώσσα μολυσμένη και ψυχή βρωμερή, δέξε Χριστέ μου την παράκλησή μου. Και δίχως να με αποδιώξεις για τους άσχημους λόγους και τους τρόπους μου και για την αδιαντροπιά μου, βοήθησέ με να πω με θάρρος όσα σκέπτομαι, Χριστέ μου. Καλύτερα όμως, δίδαξέ με τι να πράττω και να λέγω. Κατανοητό? Ωραία. Συνεχίζει λίγο παρακάτω, σας λέω μόνο από τη μετάφραση. Αμάρτησα πιο πολύ και από την πόρνη, η οποία, την πόρνη που λέει το Ευαγγέλιο, σαν έμαθε που μένεις, αγοράζοντας το μύρο, ήρθε με τόλμη για να αλείψει τα δικά σου πόδια του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Και όπως δεν συχάθηκε εκείνη που προσήρθε από την καρδιά της, ούτε και εμένα λόγια να με συγχαθείς. Δώσ' μου τα δικά σου πόδια να κρατήσω και να τα φιλήσω και με ποταμούς δακρύων, σαν το ακριβότερο μύρο, να έρθω τον μοιρά να αλείψω. Πλύνε με με τα δάκρυά μου, λόγε, και με αυτά καθάρισέ με. Άφησε και τις αμαρτίες μου και συγχώρεσέ με. Είναι καλύτερη μετάφραση, αλλά χάνει, είδατε, χάνει στον ποιητικό λόγο. Δεν έχει αυτή τη ροή που έχει το πρωτότυπο κείμενο. Συ γνωρίζεις τις πολλές μου ανομίες. Ωραία να το λες το Θεό αυτό, ε. Αυτός τα ξέρει όλα. Πολλές φορές στο πνευματικό πάμε να εξομολογηθούμε, πήραμε την απόφαση και δεν τα λέω όλα. Κάτι με κρατάει. Πώς να του το πω, πώς να του το πω. Μα αυτό πρέπει να πεις. Αυτό το ένα. Τα άλλα, αυτό το ένα που σε που μαγκώνεσαι και δεν λες. Αυτό το ένα. Μην τραπείς να το πεις. Πες το. Θα ελευθερωθεί η ψυχή σου. Συ γνωρίζεις τις πολλές μου ανομίες. Γνωρίζεις και τα τραύματά μου. Βλέπεις και τις πληγές μου. Αλλά όμως και την πίστη μου γνωρίζεις και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μ' αρέσει πολύ αυτό που λέει. Δηλαδή τι λέει. Ξέρεις πως είμαι μέσα μου, ξέρεις τα πάθη μου, τα ξέρεις όλα. Από παιδί γνωρίζεις ότι με ταλαιπωρούν αυτά, αλλά μη μείνεις αυτό. Βλέπεις ότι έχω μία προθυμία, βλέπεις ότι θέλω να έρθω κοντά σου. Και τους στεναγμούς ακούς. Ακούς αυτό το... αυτό που μας πιάνει πολλές φορές και λέμε ήμαρτον, ας πούμε. Είναι ωραίο να το νιώθεις. Τίποτε... Δε σου μένει κρυφό, Θεέ μου, πλάστη μου και λυτρωτή μου, ούτε σταγόνα από τα δάκρυά μου, ούτε και μέρος από τη σταγόνα. Δηλαδή ξέρει ο Θεός και τα αμαρτήματά μας, αλλά ξέρει και αυτό το δάκρυ που δίνουμε πολλές φορές, το αφήνουμε αυτά τα δάκρυα που βγαίνουν αυθόρμητα. Όταν δείτε τέτοια δάκρυα να είστε χαρούμενοι. Σας έχει επισκεφτεί ο Θεός.

σε έχει επισκεφτεί ο Θεός. Από τότε που ήμουν έμβριο, που με γνωρίζουν οι οφθαλμοί σου, και στο βιβλίο σου αυτά που ακόμα δεν έχω πράξει έχουν γραφεί από σένα. Τι μας λέει εδώ? Ότι υπάρχει ένα βιβλίο, θυμάστε που μας το λέγανε οι μεγαλύτεροι αυτό. Λέει υπάρχει ένα βιβλίο που εκεί πάει ο άγγελος, ο φύλακας άγγελός μας και γράφει τα καλά και τα άσχημα έργα μας. Ε, ναι. Το έχετε ακούσει που το λέγανε οι μεγαλύτεροι. Στις σελίδες που είναι τα άσχημα υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι πολυσέλιδο το βιβλίο. Ναι, έχει γεμίσει και παίρνουμε δεύτερο. Λοιπόν, όμως δεν είναι περισσότερα από αυτά από το αίμα του Χριστού. Γιατί ο Χριστός λέει ότι το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Μία σταγόνα του Χριστού μπορεί να αποπλύνει ό,τι έχεις κάνει σε όλη σου τη ζωή. Τελειώνω με αυτό. Δες την ταπείνωσή μου. Δες και τη μεγάλη μου προσπάθεια. Και τις αμαρτίες μου όλες συγχώρεσέ τες Θεέ των όλων. Για να μπορώ με καθαρή καρδιά, με συνειδητοποιημένη σκέψη και με ψυχή ταπεινωμένη να μεταλάβω των αχράντων και αγίων σου μυστηρίων, με τα οποία ζωοποιείται και θεώνεται καθένας που τρώγει τη σάρκα σου και πίνει το αίμα σου με συνέστηση και ταπεινή καρδιά. Γιατί εσύ είπες, Δέσποτά μου, όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μέσα μου αυτός μένει, μέσα του κι εγώ θα μένω. Επαναλαμβάνω. Τι έχει πει ο Θεός? Έχει πει ότι όποιος κοινωνάει από το σώμα του και από το σώμα μου και το αίμα μου, θα μείνω μέσα του και αυτός θα μείνει μέσα μου. Αυτή είναι φοβερή εικόνα. Φοβερή εικόνα αυτή. Δηλαδή, τι έχουμε τότε? Έχουμε μία λέξη που, ναι, λέγεται συνουσία και λέγεται, και πώς αλλιώς λέγεται αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή? Θεοκοινωνία. Θεοκοινωνία λέγεται. Έχω κοινωνία με τον ίδιο το Θεό. Τα λόγια σου είναι αλήθεια, Δέσποτα και Θεέ μου, γιατί όποιος μετέχει στα θεία σου μυστήρια και στη ζωοποιώ σου χάρη, μόνος πια ποτέ δεν μένει. Ποιοι λένε από σας ότι έχουνε μοναξιά? Δεν μιλάει κανείς, ε. Όλοι μόνοι μας είμαστε. Και όταν δεν είσαι μόνος, πάλι μόνος είσαι. Και εσύ που λες ότι έκανες οικογένεια και έκανες παιδιά, πάλι μόνος είσαι. Και το νιώθεις αυτό πολλές φορές. Αλλά και εσύ που έχεις έναν άλλον δρόμο στη ζωή σου, και εσύ πάλι μπορεί να νιώθεις μόνος. Εδώ όμως μας λέει ότι δεν πρέπει να είμαστε μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι όταν κοινωνάμε. Πώς μας το είπε? Και τα λόγια σου είναι αλήθεια, Δέσποτα και Θεέ μου, γιατί όποιος μετέχει στα θεία σου μυστήρια και στη θεοποιώ σου χάρη, μόνος πια ποτέ δεν μένει, αλλά μαζί σου, Χριστέ μου, που είσαι φωτεινότατος ήλιος που φωτίζει την οικουμένη. Αγαπητοί μου, κάναμε μία μικρή αναφορά στην προετοιμασία μας πριν από τη Θεία Κοινωνία. Είναι κορυφαία στιγμή αυτή και θα πρέπει, όπως είπα στην αρχή, να έχουμε μία αυτοσυνειδησία του τι πάμε να κάνουμε, και αυτό μόνο θα μας διδάσκει. Κοιτάξτε, γενικά στη ζωή μας θα μας κρατάει από άσχημα πράγματα όταν σκέφτεσαι ότι θα κοινωνήσω. Έτσι, λες, είναι Παρασκευή, λες θα κοινωνήσω την Κυριακή και έρχεται κάποιος έτοιμος για μάλωμα. Προσπαθήστε να το ξεπεράσετε και με αυτή τη σκέψη. Να πεις, εγώ την Κυριακή θα κοινωνήσω. Πρέπει να είμαι ήρεμος. Πρέπει να είμαι γαλήνιος. Πρέπει να είμαι ειρηνικός. Πρέπει να είμαι ειρηνικός. Αλλά αυτό κρατάει τον άνθρωπο και μετά τη Θεία Κοινωνία. Λες, τώρα που κοινώνησα δεν μπορώ να μαλώσω. Άρα και πριν και μετά βοηθάει η Θεία Κοινωνία. Μακάρι ο καθένας από μας να προετοιμάζεται όπως πρέπει για να προσέρχεται στο κοινό ποτήριο.

0: Ήθελα, παιδιά, να σας προσθέσω και κάτι ακόμα σχετικά με αυτές τις ευχές που λέμε πριν από τη Θεία Κοινωνία. Είναι η συνέχεια της ευχής του Σημεών του Νέου Θεολόγου, η οποία είναι δοσμένη με ένα ποιητικό, με μια ποιητική μορφή, και θα συνεχίσω να το λέω από τη μετάφραση για να γίνεται κατανοητό σε όλους σας. Είναι πραγματικά πολύ δυνατά τα νοήματα που δείχνει από τη μια αυτή τη συντριβή του ανθρώπου με τη μετάνοια ενώπιον του Θεού τώρα που πλησιάζει το Άγιο Ποτήριο για να κοινωνήσει, και από την άλλη δεικνύει ένα δισταγμό, γιατί πώς να προσέλθω έτσι όπως είμαι, αλλά από την άλλη μεριά παίρνει θάρρος και λέει ναι, αλλά δεν μπορώ και να μείνω, θα πλησιάσω τον Πατέρα και ο Θεός Πατέρας δεν θα με αφήσει. Του λέει λοιπόν στη συνέχεια της ευχής: «Και τα λόγια σου είναι αλήθεια, Δέσποτα και Θεέ μου. Γιατί όποιος μετέχει στα θεία σου μυστήρια και στη θεοποιό σου χάρη, μόνος πια ποτέ δεν μένει». Είναι αυτό που σας είπα, σωστά είπα και πριν, ότι όποιος αισθάνεται μοναξιά πρέπει να διαβάσει αυτό το κείμενο. Δεν υπάρχει μοναξιά. Αφού υπάρχει ο Χριστός στη ζωή των ανθρώπων, μοναξιά δεν υπάρχει. Κανείς δεν είναι μόνος του. Όλοι έχουν ένα μεγάλο στήριγμα. Λίγο παρακάτω λέει: «Για να μην μένω επομένως μονάχος, χωρίς εσένα το ζωοδότη, που είσαι η αναπνοή και η ζωή μου». Αν υπάρχει, λέει, ώρα που μπορώ να που μου είπε κάποιος θα ζήσω χωρίς το Θεό, δεν θέλω να υπάρχει. Δεν θέλω να υπάρχω. Θα υπάρχω αν υπάρχεις. Θα υπάρχω αν υπάρχει ο Θεός. Λοιπόν, αυτό λέει εδώ. Τον λέει αναπνοή μου. Δεν είναι πολύ, δεν είναι ένας μεγάλος λόγος, ένας λόγος αγάπης, δηλαδή σε αυτό. Αναπνοή μου, ζωή μου, αγαλίασή μου, του κόσμου σωτηρία. Γι' αυτό και σε πλησιάζω, όπως βλέπεις, με δάκρυα, με ψυχή ταπεινωμένη, λύτρα των αμαρτιών μου, οικειατεύοντας να μου δώσεις και τα δικά σου ζώη, φόρα και πανάχραντα μυστήρια, να με αξιώσεις χωρίς κατάκριση να λάβω, για να μένεις όπως είπες μαζί με μένα τον Τρισάθλιο. Είπαμε ότι όταν κοινωνάμε ο Χριστός μένει μέσα μας και εμείς μέσα Του. Για να μην, αφού με βρει ο πλάνος διάβολος, χωρίς να με σκεπάζει χάρη Σου, μπορέσει να μ' αρπάξει με δόλο και αφού με πλανήσει να με απομακρύνει από τα θεοποιά Σου λόγια. Αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος στην πνευματική ζωή. Με κάποια λόγια, με κάποιες πράξεις, να απομακρυνθούμε από τα λόγια του Θεού. Και εδώ ονομάζει ότι αυτός ο αντίπαλός μας, ο διάβολος, χρησιμοποιεί ένα δόλιο τρόπο προκειμένου να μας αρπάξει από την αγκαλιά του Θεού. «Γι' αυτό μπροστά σου πέφτω και θερμά παρακαλώ σε, όπως δέχτηκε στη μετάνοια του ασώτου και την πόρνη που προσήρθε, έτσι δέξε και εμένα τον πόρνο και τον άσωτο φιλέσφλαγμε, που με ψυχή ταπεινωμένη τώρα ενώπιον σου προσέρχομαι. Τούτο γνωρίζω, σωτήρα μου, ότι κανείς άλλος δεν αμάρτησε ενώπιον σου όπως εγώ, ούτε έπραξε τις αμαρτωλές πράξεις που διέπραξα εγώ». Εδώ τι έχει κάνει τώρα ο άνθρωπος που ετοιμάζεται να κοινωνήσει? Δεν συγκρίνεται με άλλους. Δεν λέει «να, οι άλλοι έχουν κάτι κάνει χειρότερο από μένα, καλύτερος είμαι εγώ. Οι άλλοι έχουν κάνει πολύ χειρότερα». Δεν παίρνει σε αυτή τη λογική της σύγκρισης, αλλά ο ίδιος με το Θεό έχει αυτή την επικοινωνία. Ο ίδιος με το Θεό, ας πούμε, διαλέγεται χωρίς να βάλει κανέναν άλλον ανάμεσα. Δηλαδή τι λέει? Λέει ότι εγώ, μνημονεύει τα παραδείγματα από την Αγία Γραφή, από την Καινή Διαθήκη, και λέει ότι εγώ και άσωτος είμαι και σαν την πόρνη σκέφτομαι. «Όπως γνωρίζω πάλι και τούτο, πως κανένα μέγεθος ανομίας και πλήθος αμαρτιών δεν μπορεί να ξεπεράσει του Θεού μου την πολύ μακροθυμία και τη μεγάλη φιλανθρωπία». Μη λες αυτό που λες κάποιες φορές, ότι τα δικά μου αμαρτήματα δεν συγχωρούνται. Είναι πολλά, είναι μεγάλα, δεν μπορώ να τα πω πουθενά, δεν μπορώ να τα εξομολογηθώ, ο Θεός δεν μπορεί να με συγχωρήσει. Μα μία σταγόνα από το αίμα του Χριστού μπορεί να σε συγχωρήσει για όλα. Αντίθετα, η φιλανθρωπία σου είναι λάδι συμπαθίας Το λάδι έχει θεραπευτικές ιδιότητες, το λάδι μπαίνει πάνω στην πληγή και την μαλακώνει, τη θεραπεύει, με το οποίο εκείνους που μετανοούν ειλικρινά τους καθαρίζεις από τις αμαρτίες και τους λαμπρύνεις, καθιστώντας τους μετόχους του θείου φωτός σου και κοινωνούν στις θεότητός σου, δίδοντάς τους άφθονη τη χάρη σου. Και το παράξενο και στον αγγέλων και τον ανθρώπο τη διάνοια ομιλείς με αυτούς πολλές φορές σαν να πραγματικοί σου φίλοι. Ποιοι είναι οι πραγματικοί φίλοι του Χριστού? Οι πραγματικοί φίλοι του Χριστού είναι οι αμαρτωλοί, αλλά οι μετανοημένοι. Αυτή είναι η πραγματική γνήσιοι και δυνατοί φίλοι του Χριστού. Αμάρτησες, αυτό είναι ανθρώπινο, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει ένα μεγάλο μονοπάτι που λέγεται μετάνοια. Αυτό το μονοπάτι, το οποίο μονοπάτι πρέπει να το βαδίσουμε. Όλα αυτά, συνεχίζει μετά ο ποιητής, όλα αυτά σκεπτόμενος με κάνουν τολμηρό. Όλα αυτά μου δίνουν φτερά, Χριστέ μου. Και προσβλέποντας με θάρρος εις άφθονες προς εμάς ευεργεσίες σου, χαίροντας και τρέμοντας συνάμα, για κοιτάξτε την αντίθεση, χαίροντας και τρέμοντας συνάμα, μεταλαμβάνω της φωτιάς. Τη λέει φωτιά τη Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι φωτιά που αυτόν που προετοιμάζεται από τη φωτιά αυτή τι παίρνει, παίρνει τη φωτιστική δύναμη. Από τον άλλον που πάει απροετοίμαστος έτσι με μια προχειρότητα λαμβάνεται η καυστική δύναμη, ενέργεια. Μεταλαμβάνω της φωτιάς των μυστηρίων και ενώ είμαι χορτάρι, ό,τι παράδοξο θαύμα, δεν καίγομαι, αλλά δροσίζομαι, χωρίς να μπορώ να το εξηγήσω. Όπως τότε που έγινε στο Μωυσή, στη Βάτο, που ενώ φλεγόταν, δεν καιγόταν. Γι' αυτά λοιπόν, με διάθεση ευχαριστίας, ευχαριστίας που βγαίνει από την καρδιά μου, που βγαίνει από τα μέλη μου, από την ψυχή και από το σώμα μου, σε προσκυνώ και σε εγκομιάζω και σε δοξάζω, Θεέ μου, γιατί είσαι ευλογημένος και τώρα και στους αιώνες. Είπαμε ότι πραγματικά η μετάφραση, όσο καλή και να είναι, και αυτή είναι μια πολύ καλή μετάφραση των ευχών, δεν μπορεί να αποδώσει τη γλαφυρότητα που έχει το πρωτότυπο κείμενο, αλλά τη λέμε από τη μετάφραση για να είναι περισσότερο κατανοητή από όλους. Και θα τελειώσουμε, μάλλον θα τελειώσω σχετικά με την ευχή, με τις ευχές της προετοιμασίας αυτές για τη Θεία Κοινωνία, με αυτό που λέμε στο τέλος της Θείας, στην ακολουθία της Θείας Μετάληψης, που είπαμε ότι τα αναφέρει και ο ιερέας, τα αναφέρουν και οι ιερείς στο Ιερό Βήμα πρωτού κοινωνήσου. Θα πούμε μόνο αυτά τα τελευταία, βάλτε λίγη προσοχή ακόμα. Να βαδίζω προς τη Θεία Κοινωνία. Πλαστουργέ μου, μη με κατακάψεις την ώρα που θα μεταλαμβάνω. Γνωρίζω πως είσαι φωτιά που κατακαίει όσους ανάξια κοινωνούν. Αλλά εσύ, Χριστέ μου, καθάρισέ μου από τα στίγματα των αμαρτιών μου. Στο μυστικό σου δείπνο, θυμάστε εκεί που λέει τώρα το κείμενο του δείπνου σου, του μυστικού σημερονία Θεού, αυτό μεταφράζει. Στο μυστικό σου δείπνο δέξουμε σήμερα να συμμετάσχω, Υιέ του Θεού. Σε κανέναν από τους εχθρούς σου δεν θα μιλήσω για το μυστήριο αυτό. Ούτε θα σου δώσω φίλημα προδοσίας όπως έκανε ο Ιούδας. Αλλά όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό, σε παρακαλώ, θυμίσουμε, Κύριε, όταν έρθεις στη βασιλεία σου. Ω άνθρωπε, φρίξε βλέποντας το αίμα που σε θεοποιεί, γιατί είναι φωτιά που κατακαίει τους ανάξιους. Του Θεού είναι το σώμα αυτό και με τρέφει πνευματικά και με θεώνει. Θεώνει την ψυχή και το πνεύμα μου και τρέφει το νου μου με τρόπο παράδοξο. Με μεγάλη επιθυμία με έκανες να έρθω κοντά σου, Χριστέ μου, και μου άλλαξες τη ζωή με τη Θεία σου αγάπη. Κατάκαψε λοιπόν με πνευματική φωτιά τις αμαρτίες μου και αξίωσαν με να γεμίσει η ψυχή μου από τη δική σου απόλαυση και ευτυχία, ώστε με αγαλίαση να δοξολογώ, αγαθέ, και την πρώτη και τη δευτέρα παρουσία σου. μες στη λαμπρή την πνευματική πανήγυρη των Αγίων σου, πώς θα εισέλθω εγώ ανάξιος? Γιατί αν τολμήσω να εισέλθω μαζί τους στο γάμο, το ένδυμα της ψυχής μου με ελέγχει, όντας ακατάλληλο εξαιτίας της αμαρτίας για το γάμο, και δέσμιος θα διωχθώ από τους αγγέλους. Γι' αυτό, Κύριε, καθάρισε το ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ας μη μου προξενήσει η Θεία Μετάληψη κατά δίκη, επειδή είμαι ανάξιος. Αντίθετα, ας καθαρίσει και αγιάσει την ψυχή και το σώμα και ας μου δοθεί σαν αραβώνας, δηλαδή σαν πρόγευση της μελλοντικής σου ζωής και βασιλείας. Τι μας λέει εδώ? Μας λέει ότι η Θεία Μετάληψη είναι μία πρόγευση της μελλοντικής ζωής, της αιώνιας ζωής. Δηλαδή, τι θα κάνω στον Παράδεισο? Θα τρώμε και θα πίνουμε το Θεό μας. Αυτό είναι η μεγάλη απόλαυση. Και λέει ότι αυτή την απόλαυση μην την περιμένεις τότε. Τώρα ξεκινάει. Τώρα ξεκινάει αυτή η απόλαυση. Τώρα, από αυτή τη ζωή, μπορείς με τη μετοχή σου στα μυστήρια, με τη Θεία Κοινωνία, να ζεις αυτήν τη Βασιλεία του Θεού. Άρα απαντάμε και σε αυτούς που λένε τι λέει η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία λέει, μας μιλάει για τα έσχατα, μας μιλάει για το μετοθάνατο. Τώρα τι κάνουμε? Όχι, και για το τώρα μας μιλάει. Γιατί αν δεν γευθείς το τώρα με το Θεό, δεν πρέπει να περιμένεις κάτι μετά το θάνατο. Γιατί για μένα αυτό είναι το ύψιστο αγαθό, να βρίσκομαι κοντά στο Θεό. Τι είναι το ανώτερο στον άνθρωπο σε αυτή τη ζωή? Να βρίσκομαι κοντά στο Θεό και στον Κύριο να αναθέτω την ελπίδα της σωτηρίας μου. Τελειώνει πάλι με την ευχή του δείπνου σου του μυστικού. Στο μυστικό σου δείπνο δέξε με σήμερα να συμμετάσχω για του Θεού. Σε κανέναν από τους εχθρούς σου δεν θα μιλήσω για το μυστήριο τούτο, ούτε θα σου δώσω φίλημα προδοσίας όπως έκανε ο Ιούδας. Αλλά όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό, σε παρακαλώ, θυμήσου με, Κύριε, όταν έρθεις στη βασιλεία σου.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Δεν ερχόμαστε στο μοναστήρι για να ζήσουμε, αλλά για να σωθούμε από σπάσματα. Ο Χριστός, σύμφωνα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, είπε «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Το περιεχόμενο της προσευχής του Χριστού στη Γεσθημανή ήταν το θέλημα του Πατρός και η θυσία του Χριστού, το ποτήριον του Χριστού. Το «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» είχε ως προϋπόθεση το περιεχόμενο της προσευχής αυτής της Γεσθημανή. Γι' αυτό και εκφραζόταν από την προσευχή αυτή. Στο λόγο αυτού του Χριστού εκφράζεται το περιεχόμενο της προσευχής του στη Γεσθημανή. Στο μοναστήρι έρχεται κανείς όχι για να ζήσει, αλλά για να πραγματοποιήσει τη σωτηρία του. Και ο αγώνας για τη σωτηρία είναι κάποτε πολύ απλός, στοιχειώδης, ενώ άλλες φορές περίπλοκος, πάνω από κάθε ανθρώπινη δύναμη. Αν αναλογιζόσασταν με μια χριστιανική και λογική συνείδηση σε τι συνίσταται η διακονία του ηγουμένου, δεν θα τον στενοχωρούσατε ποτέ. Δεν θα προβάλλατε καμιά άρνηση, διότι είναι σαν να πρέπει να σηκώνει μόνος του όλα τα βάρη. Αν δεν μάθει κανείς από την αρχή τον πόλεμο κατά των κακών λογισμών, όπως αυτόν της κατακρίσεως για παράδειγμα, δεν θα καταλάβει οτιδήποτε άλλο πιο υψηλό. Μέσα στα σχολεία του κόσμου προχωρεί κανείς σταδιακά από τα πιο ουσιώδη προβλήματα προς τα πιο περίπλοκα. Το ίδιο συμβαίνει στην πνευματική ζωή, τη μοναχική. Δεν θα έπρεπε να σας μιλώ για όλα αυτά, διότι στα αλήθεια είναι πράγματα πολύ στοιχειώδη. Μπορεί να τα συγχωρήσει κάποιος σε απλούς ανθρώπους, αλλά για ανθρώπους καλλιεργημένους, όπως είστε όλοι σας, αυτό είναι πολύ φτωχό. Καταστρέφει τη ζωή. Μέσα στην ιστορία του μοναχισμού βρίσκουμε τη δημιουργία από τον Άγιο Παχώμιο μεγάλων μοναστηριών όπου ζούσαν χιλιάδες μοναχοί. Ο Παχώμιος ήταν αξιωματικός. Γνώριζε πώς να οργανώσει ένα στρατό κλπ. Εδώ παρατηρούμε μια κάποια αναλογία. Αρχίζει κανείς από την εμπειρία ενός απλού στρατιώτη στον οποίο υποδεικνύεται ένα συγκεκριμένο αντικείμενο στη γραμμή του εχθρού. Θα πολεμήσει λοιπόν για να το κατακτήσει. Για τον αξιωματικό ενός μικρού αποσπάσματος το πρόβλημα είναι ήδη περίπλοκο, ενώ για έναν ανώτερο στρατιωτικό είναι ακόμη δυσκολότερο. Το πεδίο της μάχης είναι πιο μεγάλο και η θεωρία πρέπει να είναι επίσης μεγάλη. Όσον αφορά τον αρχιστράτηγο, πρέπει να γνωρίζει σφαιρικά και την τέχνη του πολέμου και τις ιστορικές συνθήκες τις οποίες διεξάγεται αυτός ο πόλεμος, αυτή η μάχη και. Σας λέω ότι η ασκητική επιστήμη για τη δημιουργία αληθινών μοναχών, αληθινών αγωνιστών, ικανών να επιμένουν και να επιτύχουν τη σωτηρία τους, είναι η υπακοή, η εκοπή του ιδίου θελήματος. Η καθημερινή διάθεση δηλαδή να αρνηθεί κανείς να ακολουθήσει τη δική του σκέψη, ώστε να απαλλαγεί από τις επιθέσεις των αθλείων παθών. Μετά από αυτό τον πόλεμο, φτάνει στην πύλη της αιωνιότητος. Αν τα ξεχνούμε αυτά και ζητούμε από τον ηγούμενο πράγματα αντίθετα προς αυτά που απαιτεί η γενική μάχη, δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να καθιστούμε τη θέση μας ακόμη πιο δυσβάστακτη. Υποτάσσεται κανείς την παράδοση των πατέρων, μαθαίνοντας καταρχάς την υπακοή. Ενώ σου αρνείστε να ακολουθήσετε το ίδιο θέλημα και αναζητάτε το θείο θέλημα, ο Θεός θα είναι μαζί σας. Αν όμως θέλετε να ακολουθήσετε τη δική σας σκέψη, ο Θεός θα σας αφήσει να κάνετε όπως θέλετε. Κάποιος πολύ πνευματικός άνθρωπος είπε ότι η τιμωρία των ανθρώπων αυτών είναι ότι ο Θεός τους εγκαταλείπει στο δικό τους θέλημα.

Ο Θεός θέλησε να περάσω τα πρώτα 22 μου χρόνια στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, όπου ο ηγούμενος Μισαήλ γνώριζε τους Αγίους Πατέρες. Και αυτό που έλεγε, ο Θεός το πραγματοποιούσε στη ζωή, ενώ ήμουν ετοιμοθάνατος και κανείς δεν πίστευε ότι θα ζήσω, πήγα στον ηγούμενο, να του ζητήσω να λάβω το μεγάλο σχήμα και εκείνος μου είπε ότι έπρεπε αυτό να γίνει αμέσως, την ίδια εκείνη η μέρα. Έτσι και έγινε. Όταν την επομένη πήγα να τον δω, με ένα χαμόγελο πατρικής αγάπης, μου είπε «Τώρα θα ζήσεις». Αν είχε κανείς το θάρρος να του φέρει αντίρρηση σε κάτι, όπως το περιγράφω στο βιβλίο μου για τον γέροντα Σιλουανό, αυτός ολοφάνερα υφίστατο ζημιά. Δεν είχα καμία διάθεση να αντισταθώ στον ηγούμενο σε οτιδήποτε, διότι γνώριζα ότι ενεργούσε με συνείδηση, ότι προσευχόταν για όλους και σε κάθε περίπτωση, σε κάθε βήμα της ζωής του ως πνευματικός πατέρας υπεύθυνος για τη ζωή 2000 μοναχών.

Έγραψα στο άρθρο μου περί των αρχών της Ορθοδόξου Ασκήσεως ότι ο Θεός μου έδωσε να γνωρίσω την καθαρά προσευχή δια των προσευχών του ηγουμένου πατρός Μισαήλ. Εφαρμόστε και εσείς τη στάση αυτή προς τον ηγούμενο στη ζωή σας και θα μπορέσετε να λάβετε επίσης τη χάρη της καθαράς προσευχής. Αν όμως δεν το κάνετε, ο Θεός δεν θα είναι μαζί σας όσο έξυπνοι και να είστε. Ο γέροντας Αμβρόσιος, που τιμάται ως Άγιος από την Εκκλησία της Ρωσίας, έλεγε «Όπου κανείς είναι απλός, έχει μαζί του τους αγγέλους κατά δεκάδες. Όπου είναι σοφός, εντός εισαγωγικών, δεν έχει κανέναν, μένει μόνος». Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στη ζωή μας? Η ζωή στον κόσμο είναι οικοδομημένη πάνω στη βία. Η ζωή του κράτους οργανώνεται με το πιστόλι. Παντού υπάρχει η αστυνομία, ο στρατός κλπ. Εδώ όμως η θεωρία μας είναι εντελώς αντίθετη, με την έννοια ότι κάθε πράξη που επιβάλλεται με τη βία δεν μας οδηγεί στη σωτηρία, δεν ανήκει στην αιώνια σφαίρα. Όλα να είναι εκούσια. Προσπαθήστε να διαβάσετε την Κλίμακα, τον Αββάτο Ρώθεο, τον Βαρσανούφιο και θα το καταλάβετε αυτό. Γνωρίζουμε ότι μετά την εμφάνιση του Χριστού στον γέροντα Σιλουανό, το πνεύμα του ήταν πάντοτε σε προσευχή για όλο τον κόσμο. Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω ότι όλη η ανθρωπότητα είναι σαν ένα δέντρο που προέρχεται από μία ρίζα, από την οποία αυτό μεγαλώνει και αναπτύσσεται. Δεν μπορούμε να χωριστούμε από αυτό. Πρέπει να προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο, για όλη την ανθρωπότητα. Στο Άγιον Όρος παρατήρησα έναν τοπικισμό για μικρές πόλεις, για μικρές περιοχές, ένα πνεύμα αποκλεισμού. Πρέπει να το υπερβούμε αυτό. Είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ αυτή τη στιγμή από 11 εθνότητες. Δεν το γνωρίζετε ίσως, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μας παρακολουθούν και που είναι πολύ ευχαριστημένοι για τη δυνατότητα που δίνεται στο μοναστήρι μας να υπερβαίνει κανείς τους περιορισμούς των εθνοτήτων. Σε κάθε στιγμή, σε κάθε βήμα, η ζωή του μοναχού είναι συνδεδεμένη με τα θεμελιώδη δόγματα της πίστεώς μας. Πρέπει όλοι να το γνωρίζετε αυτό, να το μάθετε, διότι οι άνθρωποι απευθύνονται τώρα σε εσάς. Βέβαια, χωρίς πνεύμα μετανοίας, χωρίς εμπειρία της αληθινής υπακοής, δεν μπορεί κάποιος να γίνει θεολόγος ή ιερέας, δηλαδή ένα πρόσωπο ικανό να υποδεικνύει στους άλλους τη χριστιανική οδό. Εφόσον τώρα απευθύνονται ορισμένοι σε εσάς, πρέπει όλοι να καταλάβετε ότι η σύσταση μιας αδελφότητος δεν είναι ούτε απλό ούτε εύκολο πράγμα. Αλλά ζώντας μαζί με αυτούς που είναι μέλη της πνευματικής μας οικογένειας, σύμφωνα με το πνεύμα των εντολών, είναι απαραίτητο για τον καθένα μας να προσευχόμαστε για όλη την αδελφότητα, για όλους τους αδελφούς και τις αδελφές.

Η πολυϋπόστατη ενότητα του όλου Αδάμ και η ενσάρκωσή του στη μοναστηριακή ζωή. Η Διαθήκη για τη διαφύλαξη της ενότητος στη μονή στο όνομα του Σιλοανού. Η προσευχή για όλο τον Αδάμ, όπως και για τον εαυτό μας. Ο Αδάμ άνθρωπος είναι η πολυϋπόστατη εικόνα της τρισυπόστατης ενότητος που βιώνεται στη λειτουργία. Η παγκοσμιότητα του Χριστού έγκυται στην αγάπη και όχι στη γνώση. Η διακονία μας προς τους άλλους έγκυται στην ενότητά μας. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος του Θεού ημών. Ήθε να μου δώσει ο Κύριος τη δύναμη να ανοίξω το στόμα μου και τώρα, στο τέλος των ημερών μου, να σας εκφράσω την πιο βαθιά σκέψη μου ως παρακαταθήκη. Ο λόγος μου πριν από το θάνατο είναι γεμάτος από τη μέρημνα να μην διαλυθεί το μοναστήρι τώρα στη δύσκολη αυτή περίοδο. Η μοναχική ζωή ποτέ δεν περνά χωρίς πάλι, αλλά η προσευχή που είναι η μοναδική βάση όλης της ζωής μας βρίσκει πάντοτε το δρόμο ανάμεσα σε όλα τα κύματα. Και όπως το μικρό πλοιάριο με τους Αποστόλους δεν χάθηκε μέσα στη θάλασσα, έτσι δεν θα χαθεί και αυτή η μικρή βάρκα, το μοναστήρι μας. Για μένα τώρα, εσείς οι άνθρωποι αποτελείτε το πολυτιμότερο από όλα όσα αφήνω πεθαίνοντας. Λέω πεθαίνοντας, γιατί μπορεί να πεθάνω από στιγμή σε στιγμή. Αυτό δεν το γνωρίζω. Γενικά όμως, κατά φυσικό τρόπο η ζωή μου τελειώνει. Σας αφήνω λοιπόν κατά κάποιαν έννοια μόνος, γιατί σε μένα έλαχε ο ρόλος του συνδέσμου ανάμεσα στο Σιλουανό και σε εσάς. Και η ζωή όλων μας εδώ προϋποθέτει βέβαια την ενότητά μας στο όνομα του Σιλουανού. Γι' αυτό προσεύχομαι και ημέρα και νύχτα, είτε με λόγια είτε χωρίς, ώστε να δώσει ο Κύριος σε όλους σας εκείνη την πνευματική κατάσταση που αποτελεί πραγματικά τη θεολογία του ανθρώπου, του ανθρωπίνου πνεύματος. Σε όλους μας έδωσε ο Κύριος, μεγάλο διδάσκαλο, το Σιλουανό. Αν είστε όλοι ενωμένοι, συνδεδεμένοι με το Λόγο και το Πνεύμα του Σιλουανού, τότε θα αντέξετε σε κάθε επίθεση και ο Κύριος θα υπερασπιστεί την ύπαρξή σας και στη γη και στον ουρανό. Κατά το παρελθόν η ζωή μας ρυθμίστηκε σύμφωνα με εκείνο που εγώ δέχτηκα κατά την επικοινωνία μου με το Σιλουανό. Δεν προτίθεμαι βέβαια σήμερα να μιλήσω πολύ για εκείνο που έγραψε όταν ζούσε ο Μακάριος πατέρας μας, ο οποίος τιμήθηκε τώρα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το βιβλίο αυτό παραμένει μαζί σας και όλα τα βασικά σημεία έχουν λεχθεί. Δεν θα το κατανοήσουν όλοι. Δεν είναι εύκολο για εκείνους που δεν έζησαν μια ζωή με σοβαρή άσκηση. Όποιος όμως γνωρίζει πραγματικά, από την πείρα του, εκείνο για το οποίο γράφει ο Σιλουανός και εν μέρει εγώ, θα κατανοήσει ότι όταν μιλούσα για τη θεολογία του προσώπου υποστάσεως, εγώ ζωγράφιζα το πορτρέτο του Σιλουανού. Το σημείο αυτό δύσκολα αφομοιώνεται και δεν μπορεί να συλληφθεί με απλές ανθρώπινες προσπάθειες. Αυτό δίδεται μόνο από το Άγιο Πνεύμα, ως άνωθεν χάρη, που εκπορεύεται εκ του Πατρός των Φώτων. Έτσι λοιπόν, η Διαθήκη μου, η προσευχή, η παράκλησή μου είναι όλοι εσείς, στους οποίους παραδίδω το μέλλον της Μονής, να είστε ως ένας άνθρωπος. Και όταν στερεωθεί σε εμάς η επιθυμητή αυτή ενότητα κατά το Πνεύμα, τότε όλη η ζωή θα εκτιλήσεται διαφορετικά, διότι όλες οι σκέψεις, οι προσευχές και οι επικλήσεις του ονόματος του Θεού θα τελούνται στην ατμόσφαιρα της εν το Θεό ενότητός σας.

0: Αν επιζητούμε αληθινά την εν Χριστώ σωτηρία, οφείλουμε να είμαστε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όντως γεμάτοι με σκέψεις και αισθήματα και με την ενέργεια του ίδιου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν νομίζω ότι είμαι μωρός άνθρωπος που έχασα κάθε μέτρο εξαιτίας κάποιας υπερηφάνειας. Σας είπα σκληρό λόγο. Θα ήταν καλύτερα να αναγνωρίσω μωρό τον εαυτό μου. Η μωρία μου όμως έγκυται στην πίστη ότι τη στιγμή της εμφανίσεως του ζώντος Χριστού, ο Σιλουανός γέμισε πραγματικά από τη δύναμη του αιωνίου λόγου του. Επιπλέον, θα σας πω το εξής. Σε μένα, που δεν συνηθίζω να προσποιούμαι ότι γνωρίζω τα πάντα, δεν συνέβη να δω μεγαλύτερο φαινόμενο από τον Σιλουανό. Αν ερευνήσετε τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, πάλι σας λέω ότι δεν έχω την πεποίθηση ότι γνωρίζω τα πάντα, ίσως δεν θα βρείτε παράλληλο φαινόμενο με τον Σιλουανό. Όντας τελείως ο λιγογράμματος, μοναχός, είδε το Χριστό, αφού προηγουμένως γεύτηκε τη θανατηφόρα ενέργεια της θεοεγκαταλείψεως, κατά την οποία ο αιώνιος όλεθρος ήταν ολοφάνερος. Έχοντας φτάσει στο όριο αυτό της κενώσεως, πήγε στην εκκλησία και είδε τον ζώντα Χριστό. Η όλη όραση διήρκεσε μία μόνο στιγμή, αλλά μέσα στη στιγμή αυτή περικλειόταν η αιωνιότητα και η αθανασία των σπλάχνων της Θείας Αγάπης. Σε σχέση με αυτή την εμπειρία, γράφει ο ίδιος ότι ήθελε να πάσχει για τον Χριστό. Σε τέτοιο βαθμό ήταν γεμάτος από τη δύναμη της αγάπης του ίδιου του Χριστού. Μιας αγάπης άκτιστης, αγάπης που χαρακτηρίζει τον ίδιο το Θεό ως κατηγόρημά του. Όταν λοιπόν διαβάσετε το Σιλουανό, και θα ήθελα αυτό να είναι συνεχές μέλημά σας, έστω και αν πρόκειται για λίγες γραμμές, θα δείτε ότι ως το τέλος των ημερών του έζησε σε κατάσταση εμπνεύσεως που του δόθηκε με την όραση του ζώντος Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Πώς εκδηλωνόταν εξωτερικά η πνευματική του εργασία? Σχεδόν κάθε ζήτημα που εγκυρώταν μπροστά του τον οδηγούσε πάντοτε στην ανάγκη να προσεύχεται για όλο τον κόσμο, για όλο τον άνθρωπο. Αυτό εκφραζόταν στη συνείδησή του ποικιλοτρόπως. Έγραφε λοιπόν, «Όταν πεθάνω και εμφανιστώ μπροστά στο πρόσωπο του αγαπημένου Θεού μου Ιησού Χριστού, θα τον παρακαλέσω για όλο το γένος των χριστιανών». Στη συνέχεια γράφει, «Όταν τον δω καθώς εστί από το κάλος του, θα χάσω κάθε ικανότητα να σκέφτομαι οτιδήποτε άλλο. Και από τη μεγάλη αγάπη δεν θα μπορέσω να πω τίποτε. Πολλάκις μου έρχεται η σκέψη. Όταν πεθάνω θα εμφανιστώ ενώπιόν του, θα τον παρακαλέσω τότε για όλο το γένος των ανθρώπων». Δεν λέει πλέον το γένος των χριστιανών, αλλά το γένος των ανθρώπων. Από αυτό μπορούμε να δούμε ότι έγινε πρόσωπο, υπόσταση, με τη θεολογική ιδιαίνεια ως θεολογική αντίληψη. Το πρόσωπο και σκέφτεται και αισθάνεται και ζει όπως ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, ο χαρακτήρας αυτός του προσώπου υποστάσεως εν Χριστώ εκφράζεται στην προσευχή για όλο τον κόσμο, όπως και για τον ίδιο τον εαυτό του. Αν σας δώσει ο Θεός να εννοήσετε μέσω του Σιλουανού το σημείο αυτό της χριστιανικής ζωής, τότε θα είστε ασφαλώς ένα και η σωτηρία θα έρθει βέβαια ως πλούσια εκχύση του Θείου Φωτός. Την οδό προς τη σωτηρία αυτή μας την υποδεικνύει επίσης μέσω του Σιλουανού ο ίδιος ο Χριστός. Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Κανένας δεν μπορεί να εννοήσει τους λόγους αυτούς και το οντολογικό περιεχόμενό τους, χωρίς την εμπειρία που δίνει στον άνθρωπο ο ίδιος ο Θεός. Τέτοιο είναι το μέγεθος του ανθρώπου. Υπερβαίνει τα όρια όλων των αντιλήψεων σε ατομικιστικό επίπεδο.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
2: Επόμενη της Αγίας Πατράση. λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της.

Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ Αγγλίας. Ω, η ευσπλαχνία του Θεού. Εγώ είμαι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, αλλά ο Κύριος με αγάπησε τόσο, που με νουθετεί, με θεραπεύει και διδάσκει ο ίδιος στην ψυχή μου την ταπείνωση και την αγάπη, την υπομονή και την υπακοή, και εκχαίει επάνω μου όλα τα ελέη του. Από τότε κρατώ τον νου μου στον Άδη και καίγομαι στο ζωφερό πυρ και λιώνω πνευματικά για τον Κύριο και τον αναζητώ με δάκρυα και λέω: «Κοντεύει το τέλος. Θα πεθάνω και θα κατοικήσω στη σκοτεινή φυλακή του Άδη. Εκεί θα καίγομαι μόνος εγώ και θα νοσταλγώ τον Κύριο και θα κλαίω. Πού είναι ο Κύριός μου, τον οποίο γνωρίζει η ψυχή μου?» Και η σκέψη αυτή με ωφέλησε πολύ. Ο νους μου καθαρίστηκε και η ψυχή μου βρήκε ανάπαυση. Αξιοθαύμαστο έργο. Ο Κύριος μου παρήγγειλε να κρατώ τον νου μου στην κόλαση και να μην απελπίζομαι. Τόσο κοντά μας είναι Αυτός. Ιδού εγώ με θυμών ημί έως τη συντελείας του αιώνος. Και αλλού πάλι, επικαλέσε με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Όταν εγγίζει την ψυχή ο Κύριος, τότε αυτή ανανεώνεται ολόκληρη. Αυτό όμως το αντιλαμβάνονται μόνο όσοι το γνώρισαν εκ πείρας, γιατί χωρίς Άγιο Πνεύμα είναι αδύνατη η γνώση των ουρανίων. Αυτό το πνεύμα δόθηκε στη γη από τον Κύριο. Ποιος θα μπορούσε να περιγράψει τη χαρά να γνωρίζεις τον Κύριο και να ορμάς προς Αυτόν ακόρεστα, νύχτα και ημέρα? Ο πόσο μακάριοι είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Δεν υπάρχει τίποτε πιο πολύτιμο από τη γνώση του Θεού και τίποτε χειρότερο από το να μην τον γνωρίζεις. Μακάριος όμως και εκείνος που μολονότι δεν γνωρίζει, ωστόσο πιστεύει. Άρχισα να κάνω όπως με δίδαξε ο Κύριος και η καρδιά μου γλυκάθηκε από την ανάπαυση στο Θεό, και τώρα ζητώ ημέρα και νύχτα από το Θεό την κατά Χριστόν ταπείνωση. Ω, αυτή η κατά Χριστόν ταπείνωση. Σε γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να σε αποκτήσω. Σε γνωρίζω με τη χάρη του Θεού, μα δεν μπορώ να σε περιγράψω. Σε αναζητώ σαν πολύτιμο λαμπρό μαργαρίτη. Εσύ είσαι ευχάριστη για την ψυχή και γλυκύτερη από όλο τον κόσμο. Σε γνώρισα εκ πείρας και μην απορείτε γι' αυτό. Το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα μας και μας φωτίζει. Ω Πνεύμα Άγιο, εσύ μας αποκαλύπτεις τη γνώση του Θεού. Εσύ μας δίνεις τη δύναμη να αγαπάμε τον Κύριο. Εσύ εμπνέεις τις θείες σκέψεις. Εσύ μας χαρίζεις το δώρο του λόγου. Εσύ μας κάνεις ικανούς για τη δοξολογία. Εσύ μας γεμίζεις χαρά και αγαλίαση. Εσύ μας ενισχύεις στον αγώνα κατά των εχθρών. Ένας αδόκιμος μοναχός υπέφερε από τους δαίμονες και όταν εκείνοι του έκαναν επίθεση, αυτός έφευγε από αυτούς και εκείνοι τον καταδίωκαν. Αν σου συμβεί κάτι παρόμοιο, μη φοβηθείς και μη φύγεις, αλλά στάσου ανδρείος, ταπείνωσε τον εαυτό σου και πες: «Κύριε, ελέησέ με τον μεγάλο αμαρτωλό, και τα δαιμόνια θα γίνουν άφαντα. Αν όμως φύγεις σαν δηλός, αυτά θα σε καταδιώξουν ως την Άβυσσο». Να θυμάσαι ότι την ώρα που σε πολεμούν οι δαίμονες, βλέπει και ο Κύριος πόσο ελπίζει σε Αυτόν. Αν δεις το σατανά και σε κατακαίει με τη φωτιά του, προσπαθώντας να αρπάξει το νου σου, πάλι μη φοβάσαι, αλλά να ελπίζεις με δύναμη στον Κύριο και να λες: «Εγώ είμαι ο χειρότερος από όλους και θα φύγει από κοντά σου ο εχθρός». Αν αισθάνεσαι ότι ενεργεί μέσα σου πονηρό πνεύμα, και τότε να έχεις θάρρος. Εξομολογήσου καθαρά και ζήτησε από τον Κύριο ταπεινό πνεύμα και ο Κύριος θα σου χαρίσει οπωσδήποτε το ποθούμενο. Και τότε θα αισθάνεσαι, σύμφωνα με το μέτρο της ταπεινώσεώς σου, στην καρδιά σου τη χάρη. Και όταν ταπεινωθεί τελείως η ψυχή σου, τότε θα βρεις την τέλεια ανάπαυση. Και τέτοιον αγώνα κάνει ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή.
ψυχή που γνώρισε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα και να πέσει σε πλάνη δεν αποθαρρύνεται, αλλά θυμάται την αγάπη του Θεού και γνωρίζοντας ότι η κενοδοξία και η υπερηφάνεια προκαλούν τον πόλεμο με τους εχθρούς. Ταπεινώνεται και ζητά να τη θεραπεύσει ο Κύριος. Και ο Κύριος θεραπεύει την ψυχή, καμιά φορά γρήγορα, άλλοτε όμως αργά, σιγά σιγά. Όποιος κάνει υπακοή και εμπιστεύεται στον πνευματικό χωρίς να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, θεραπεύεται γρήγορα από κάθε τραύμα του εχθρού. Όποιος όμως είναι ανυπάκουος, αυτός δεν διορθώνεται.

Η ψυχή αγωνίζεται κατά των εχθρών ως τον τάφο. Στο συνηθισμένο πόλεμο σκοτώνουν μόνο το σώμα. Ο δικός μας όμως πόλεμος είναι πιο δύσκολος και πιο επικίνδυνος, γιατί μπορεί να χαθεί και η ψυχή. Εξαιτίας της υπερηφάνειάς μου, ο Κύριος παραχώρησε δύο φορές τον εχθρό να πολεμήσει την ψυχή μου τόσο, ώστε η ψυχή μου βρισκόταν στην κόλαση. Και μπορώ να πω ότι, αν η ψυχή είναι ανδρεία, θα ανθέξει ή δε μη μπορεί να χαθεί για πάντα. Γράφω για όσους θα βρεθούν σε παρόμοια συμφορά. Να μένετε ανδρείοι και να ελπίζετε σταθερά στο Θεό. Και οι εχθροί θα υποχωρήσουν, γιατί τους νίκησε ο Κύριος. Με τη χάρη του Θεού έμαθα ότι ο Κύριος προνοεί επιμελώς για μας, τόσο που ούτε μια προσευχή, ούτε μια καλή σκέψη δεν παραθεωρείται ενώπιον του Θεού. Συχνά μας φαίνεται πως ο Θεός δεν μας ακούει, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο γιατί είμαστε υπερήφανοι ή ζητούμε κάτι που δεν είναι ωφέλιμο για μας. Είναι δύσκολο να διαγνώσουμε την υπερηφάνεια μέσα μας. Ο υπερήφανος εγκαταλείπεται από τη χάρη για να βασανιστεί από την αδυναμία του, μέχρι να ταπεινωθεί, και όταν ταπεινωθεί η ψυχή, τότε έχουν πια νικηθεί οι εχθροί και η ψυχή βρίσκει μεγάλη ανάπαυση εν το Θεό. Δύο φορές ήμουν με το Άγιο Πνεύμα και δύο φορές βρέθηκα σε μεγάλο κίνδυνο και υπέμεινα βαρύ πειρασμό. Και μια φορά παραχώρησε ο Θεός να δοκιμαστώ εξαιτίας της υπερηφάνειας. Με εγκατέλειψε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και ένιωσα σαν κτίνο σε ανθρώπινο σώμα. Στο νου μου παρέμεινε μια διανοητική ανάμνηση του Θεού, αλλά η ψυχή μου έμεινε έρημη όπως τα ζώα. Άρχισα να μετανοώ και η χάρη ξαναγύρισε. Αυτό κράτησε τρεις ημέρες. Σε ώρα προσευχής πάλι έζησα τέτοια κατάσταση που δεν ήξερα αν ήμουν στο σώμα ή εκτός σώματος και η ψυχή μου θεωρούσε το Θεό. Και να, τώρα πια γνωρίζω τι σημαίνει να είσαι με το Άγιο Πνεύμα και τι σημαίνει να μένεις χωρίς αυτό. Αν γνωρίζατε, αδελφοί, το βάσανο της ψυχής, η οποία εβίωνε το Άγιο Πνεύμα και ύστερα το έχασε, το μαρτύριο αυτό είναι ανυπόφορο.

σκεπτόμουν. Είμαι βδελιερός και αξίζω κάθε τιμωρία. Ο Κύριος όμως, αντί να με τιμωρήσει, μου έδωσε το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιο Πνεύμα, γλυκύτερο από κάθε τι γήινο, τροφή ουράνια, χαρά της ψυχής. Αν θέλεις να έχεις αισθητά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ταπεινό σου, όπως οι Άγιοι Πατέρες. Ο Μέγας Ποιμήν είπε στους μαθητές του, «Πιστεύσατε εμιτέκνα, εις τον τόπον όπου βάλετε ο Σατανάς, εκεί βάλομαι». Ο υποδηματοποιός της Αλεξάνδρειας σκεπτόταν, «Όλοι θα σωθούν, εγώ μόνο χάνομαι». Και ο Κύριος αποκάλυψε στον Μέγα Αντώνιο ότι δεν έφτασε στα μέτρα του υποδηματοποιού. Εκείνοι οι Άγιοι Πατέρες είχαν μεγάλο αγώνα με τους εχθρούς και συνήθισαν να σκέπτονται με ταπείνωση για τον εαυτό τους και γι' αυτό τους αγάπησε ο Κύριος. Και σε μένα έδωσε ο Κύριος να εννοήσω τη δύναμη αυτών των λόγων. Και όταν κρατώ τον νου μου στον Άδη, τότε η ψυχή μου είναι αναπαυμένη, ενώ όταν το λησμονώ αυτό, τότε έρχονται λογισμοί όχι ευάρεστοι στο Θεό. Σκεπτόμουν, εγώ είμαι γη και μάλιστα γη αμαρτωλή. Ο Κύριος όμως έχει σε επάνω μου το έλεος του χωρίς μέτρο και μου έδωσε πλούσια τη χάρη του. Και αγάλεται το πνεύμα μου, γιατί ενώ είμαι ευδέλιγμα, ο Κύριος με αγαπά. Και γι' αυτό η ψυχή μου νιώθει ακόρεστη έλξη προς Αυτόν. Και όταν τον βρω, θα πω στην ψυχή μου, «Πρόσεχε λοιπόν μη χάσεις το δώρο, ή να μη χείρονσι τι γέννηται, διότι μεγάλη είναι η βάσανος, όταν η ψυχή χάσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος». Πιστέψτε με, γράφω ενώπιον του προσώπου του Θεού, τον οποίο γνωρίζει η ψυχή μου. Για να διατηρήσει κανείς τη χάρη πρέπει πάντοτε να ταπεινώνεται και ο Κύριος ταπεινώνει με ευσπλαχνία εκείνον που εργάζεται σε Αυτόν. Ο Μέγας Αντώνιος σκέφτηκε ότι είναι ο γεροντότερος και τελειότερος από όλους στην έρημο, αλλά ο Κύριος τον έστειλε στον Παύλο τον Θηβαίο και είδε ο Αντώνιος άνθρωπο γεροντότερο και τελειότερο από τον εαυτό του. Ο Όσιος Ζωσιμάς σκέφτηκε ότι από παιδί ήταν μοναχός και κανένας δεν θα μπορούσε να τον διδάξει κάτι καινούριο, αλλά τον ταπείνωσε η Οσία Μαρία η Αιγυπτία και είδε ότι ήταν μακριά από το μέτρο της. Τον Άγιο Τίχωνα του Ζαντόνσκ τον ταπείνωσε ένας διαχριστόν σαλός. Τον χαστούκησε και του είπε «Μην υψηλοφρονείς». Έτσι ταπεινώνει ο Κύριος με το έλεος του τους Αγίους για να μείνουν ταπεινοί ως το τέλος. Και εμείς έχουμε ανάγκη από ακόμη περισσότερη ταπείνωση και εγώ ζητώ από το Θεό ημέρα και νύχτα την κατά Χριστόν ταπείνωση. Διψά το πνεύμα μου να την αποκτήσω γιατί είναι το ανώτατο δώρο του Αγίου Πνεύματος. Στην κατά Χριστόν ταπείνωση περιέχονται η αγάπη, η ειρήνη, η πραότητα, η εγκράτεια, η υπακοή, η μακροθυμία και γενικά όλες οι αρετές. Η ταπεινή ψυχή που έχει μέσα της πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τη διατηρεί, θα έχει μεγαλύτερη δύναμη να αντέξει σε στιγμές θείας οράσεως. Αυτόν που έχει λίγη χάρη, η όραση τον ρίχνει κάτω, γιατί δεν έχει αρκετή δύναμη χάριτος για να σταθεί όρθιος. Έτσι, στο Θαβόρ, όταν μεταμορφώθηκε ο Κύριος, οι μαθητές έπεσαν κατά γης. Όταν όμως πλήθυνε μέσα τους η χάρη του Αγίου Πνεύματος, μπορούσαν να στέκονται όταν εμφανιζόταν ο Κύριος και να συνομιλούν μαζί του. Έτσι ο Όσιος Έργιος, όταν το εμφανίστηκε η Θεομήτωρ, στεκόταν κοντά της, γιατί είχε μεγάλη χάρη από το Άγιο Πνεύμα. Ο μαθητής του όμως ο Μιχαίας έπεσε στη γη και δεν μπορούσε να ατενίσει τη Θεομήτωρα. Και ο Σεραφείμ του Σαρόφ είχε πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και στεκόταν όταν το εμφανίστηκε η Παναγία, ενώ η υποτακτική του έπεσε κάτω, γιατί είχε λιγότερη χάρη. Και ακόμη, όταν η ψυχή έχει χάρη μέσα της, αν δει δαίμονες, δεν τους φοβάται, γιατί αισθάνεται τη δύναμη του Θεού μέσα της. Τώρα είναι η τέταρτη ώρα της νύχτας. Κάθομαι στο κελί μου, σαν σε παλάτι, με ειρήνη και αγάπη και γράφω. Όταν όμως έλθει η μεγάλη χάρη, τότε δεν μπορώ πια να γράψω. Η μεγάλη επιστήμη. Όσο ζούμε στη γη, χρειάζεται να μαθαίνουμε την τέχνη του πολέμου με τους εχθρούς. Το πιο δύσκολο είναι να απονεκρώσουμε τα σαρκικά πάθη για χάρη του Θεού και να νικήσουμε τη φυλαυτία. Για να νικήσουμε τη φυλαυτία, είναι απαραίτητο να ταπεινώνουμε πάντα τον εαυτό.

εαυτό μας. Αυτό είναι η μεγάλη επιστήμη που δεν είναι καθόλου εύκολο να την κατέχεις. Πρέπει να σκεπτόμαστε πως εμείς είμαστε οι χειρότεροι από όλους και να καταδικάζουμε τον εαυτό μας στον Άδη. Έτσι ταπεινώνεται η ψυχή και αποκτά το πένθος της μετάνοιας, από το οποίο γεννιέται η χαρά. Είναι καλό να συνηθίσεις την ψυχή να σκέπτεται «Θα καίγομαι στις φλόγες της κολάσεως». Δυστυχώς ελάχιστοι μόνο καταλαβαίνουν αυτό το έργο. Πολλοί απελπίζονται και ύστερα χάνονται. Οι ψυχές τους εξαγριώνονται. Δεν θέλουν να προσευχηθούν, ούτε διαβάζουν τη γραφή και ούτε καν σκέπτονται το Θεό. Η ουσία του έργου αυτού είναι να αισθανθεί η καρδιά σου πως είσαι υπόδουλος στην αμαρτία, επομένως ανάξιος της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό καταδίκασε τον εαυτό σου στα βάσανα του Άδη, αλλά μην απελπίζεσαι τελείως, φέροντας στο νου σου την ευσπλαχνία και την αγάπη του Θεού. Όταν καταδικάσεις τον εαυτό σου στις φλόγες του Άδη, τότε έρχεται πένθος και κατάνοιξη. Η ψυχή ταπεινώνεται και η καρδιά συντρίβεται, εξαφανίζονται όλοι οι αμαρτωλοί λογισμοί, καθαρίζεται ο νους και η χάρη βρίσκει χώρο και κατοικεί μέσα μας. Πρέπει όμως να ξέρεις το μέτρο σου, για να μην αποκάμει η ψυχή. Μελέτησε τον εαυτό σου και άσκησε την ψυχή σου σύμφωνα με τη δύναμή της. Δεν έχουν την ίδια αντοχή όλες οι ψυχές. Άλλες είναι ισχυρές σαν πέτρα και άλλες ασθενικές σαν καπνός. Με τον καπνό μοιάζουν οι υπερήφανες ψυχές, και όπως ο άνεμος σκορπίζει εδώ και εκεί τον καπνό, έτσι και ο εχθρός παρασύρει τις υπερήφανες ψυχές, γιατί ή δεν έχουν υπομονή ή εξαπατώνται εύκολα και πέφτουν σε απόγνωση. Οι ταπεινές όμως ψυχές τηρούν τις εντολές του Κυρίου και στέκονται ακλόνητες σαν βράχος που επάνω τους συντρίβονται όλα τα κύματα. Αυτές παραδόθηκαν στο θέλημα του Θεού και θεωρούν νοερός τον Θεό, και ο Κύριος δίνει σε αυτές τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όποιος ζει σύμφωνα με τις εντολές, αυτός κάθε ώρα και στιγμή ακούει να αντυχεί στην ψυχή του η χάρη. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που δεν κατανοούν την έλευσή της. Όποιος γνώριζε την αγάπη του Θεού θα πει «Εγώ δεν τήρησα τις εντολές». Παρότι προσεύχομαι ημέρα και νύχτα και προσπαθώ να γίνω ενάρετος, όμως δεν εκπληρώνω την εντολή της αγάπης προς το Θεό. Μόνο σπάνια φθάνω για μια στιγμή την εντολή του Θεού, αλλά η ψυχή μου ποθεί να μένει διαρκώς σε αυτήν. Όταν εισέρχονται ξένες σκέψεις στο νου, τότε ο νους διχάζεται ανάμεσα στο Θεό και στο αντικείμενο της σκέψης. Συνεπώς δεν εκπληρώνεται η εντολή αγαπήσεις εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της καρδίας. Όταν όμως ο νους είναι όλος εν το Θεό και δεν υπάρχουν άλλες σκέψεις, τότε εκπληρώνεται η πρώτη εντολή, αλλά και πάλι ατελώς. Η αγάπη προς τον Θεό υπάρχει σε διάφορους βαθμούς. Όποιος αντιστέκεται στους κακούς λογισμούς, αυτός αγαπά το Θεό κατά το μέτρο του. Όποιος αγωνίζεται κατά της αμαρτίας, παρακαλεί το Θεό να του δίνει δύναμη να μην αμαρτάνει, αλλά από αδυναμία σκοντάφτει ακόμη επάνω στην αμαρτία και θλίβεται γι' αυτό και μετανοεί. Αυτός έχει δει χάρη στο βάθος της ψυχής και του νου, αλλά δεν έχουν ακόμη νικηθεί τελείως τα πάθη. Όποιος όμως έχει υπερνικήσει τα πάθη, αυτός δεν έχει πια αγώνα, αλλά προσέχει μόνο σε όλα τον εαυτό του να μην πέσει σε αμαρτία. Αυτός έχει μεγάλη και αισθητή χάρη. Όποιος αισθάνεται τη χάρη και στην ψυχή και στο σώμα, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος. Και αν διαφυλάξει αυτή τη χάρη, το σώμα του εξαγιάζεται και γίνεται άγιο λείψανο. Λογισμοί και πλάνοι. Να θυμάσαι και να φοβάσαι δύο λογισμούς. Ο ένας λέει «Είσαι άγιος» και ο άλλος «Δεν θα σωθείς». Και οι δύο αυτοί οι λογισμοί προέρχονται από τον εχθρό και δεν έχουν αλήθεια μέσα τους. Εσύ όμως να σκέπτεσαι «Εγώ είμαι μεγάλος αμαρτωλός, αλλά ο ελεήμων Κύριος αγαπά πολύ τους ανθρώπους και θα μου συγχωρήσει τις αμαρτίες». Πίστευε έτσι και θα γίνει σύμφωνα με την πίστη σου. Θα σε συγχωρήσει ο Κύριος. Μη βασίζεσαι όμως στους προσωπικούς σου αγώνες, έστω και αν είσαι μεγάλος ασκητής. Ένας ασκητής μου έλεγε «Βεβαίως θα ελεηθώ γιατί κάνω τόσες μετάνοιες την ημέρα». Όταν όμως ήρθε ο θάνατος, διέριξε τα ημάτια του. Όχι λοιπόν για τις ασκήσεις μας, αλλά δωρεάν κατά τη χάρη του, έλεγε ο Κύριος.
Ο Κύριος θέλει την ψυχή να είναι ταπεινή, άκακη και να συγχωρεί τους πάντες με αγάπη. Τότε και ο Κύριος συγχωρεί με χαρά. Ο Κύριος τους αγαπά όλους και εμείς οφείλουμε να τον μιμούμαστε και να αγαπάμε τους πάντες. Και αν δεν μπορούμε, τότε πρέπει να τον παρακαλούμε και ο Κύριος δεν θα αρνηθεί, αλλά θα βοηθήσει με τη χάρη του. Όταν ήμουν ακόμα αρχάριος, γνώρισα την αγάπη του Θεού που είναι απερίγραπτη. Η ψυχή αισθάνεται συν Θεό και εν Θεό και το πνεύμα χαίρεται για τον Κύριο, έστω και αν το σώμα αποκάμνει από την αγαθότητα του Θεού. Μπορείς όμως να χάσεις αυτή τη χάρη και με έναν κακό λογισμό. Με τον κακό λογισμό εισέρχεται μέσα μας μια εχθρική δύναμη και τότε σκοτίζεται η ψυχή και τη βασανίζουν κακές σκέψεις. Τότε ο άνθρωπος αισθάνεται την απώλειά του και καταλαβαίνει ότι ο ίδιος, χωρίς τη χάρη του Θεού, είναι μόνο γη και σποδός. Η ψυχή που γνώρισε τον Κύριο μαθαίνει από τη μακρά πείρα της ότι αν ο άνθρωπος ζει σύμφωνα με τις εντολές, τότε αισθάνεται έστω και λίγο τη χάρη μέσα του και έχει παρησία στην προσευχή. Αν όμως αμαρτήσει με κάποιον λογισμό και δεν μετανοήσει, τότε κρύβεται η χάρη και η ψυχή θρυνεί και οδύρεται ενώπιον του Θεού. Έτσι η ψυχή διέρχεται όλη της τη ζωή στον αγώνα με τους λογισμούς. Εσύ όμως, μη μένεις στην ακηδεία εξαιτίας του αγώνα, γιατί ο Κύριος αγαπά τον ανδρείο αγωνιστή. Πονηροί λογισμοί καταπονούν την υπερήφανη ψυχή και αν δεν ταπεινωθεί δεν θα βρει ανάπαυση από αυτούς. Όταν αμαρτωλοί λογισμοί σε πολιορκούν, φώναζε προς το Θεό σαν τον Αδάμ. «Κύριε, ποιητή μου και πλάστη μου, βλέπεις ότι η ψυχή μου βασανίζεται από τους λογισμούς. Ελέησέ με. Και όταν στέκεσαι ενώπιον του Δεσπότου, να θυμάσαι πάντα ότι αυτός θα εκπληρώσει όλα τα αιτήματά σου, αν είναι ωφέλιμα σε σένα». Ήρθαν σύννεφα. Κρύφτηκε ο ήλιος και σκοτίνιασε. Έτσι για ένα λογισμό υπερηφάνειας στερείται η ψυχή τη χάρη και την καλύπτει το σκοτάδι. Αλλά και πάλι με έναν ταπεινό λογισμό επανέρχεται η χάρη. Αυτό το γνώρισα εκ πείρας. Να ξέρεις ότι αν ο λογισμός σου συνηθίζει να παρατηρεί ανθρώπους πώς ζει ο ένας ή ο άλλος, αυτό είναι ένδειξη υπερηφάνειας. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Παρατήρησε τον εαυτό σου και θα δεις. Μόλις η ψυχή αποκτήσει έπαρση εναντί του αδελφού, αμέσως ακολουθεί κάποιος λογισμός όχι ευάρεστος στο Θεό και αυτό για να ταπεινωθεί η ψυχή. Αν όμως δεν ταπεινωθεί, τότε παραχωρείται ένας μικρός πειρασμός και αν πάλι δεν ταπεινωθεί αρχίζει ο πόλεμος της σαρκός και αν πάλι δεν ταπεινωθεί τότε πέφτει πάλι σε κάποιο μικρό αμάρτημα. Αν και τότε δεν ταπεινωθεί θα έλθει μεγαλύτερη αμαρτία. Και έτσι θα αμαρτάνει όσο του ταπεινωθεί. Μόλις όμως ταπεινωθεί, αμέσως θα δώσει ο ελεήμων Κύριος στην ψυχή ειρήνη και κατάνοιξη και τότε θα περάσουν όλα τα κακά και θα απομακρυνθούν όλοι οι εχθρικοί λογισμοί. Έπειτα όμως πρέπει να κρατάς με όλες σου τις δυνάμεις την ταπείνωση, αλλιώς θα ξαναπέσεις στην αμαρτία. Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

0: Μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε μαζί πώς μπορούμε να δώσουμε μια χριστιανική παιδεία στα παιδιά μας. Οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, όσοι ασχολούνται με τα παιδιά, ιδιαίτερα όμως στο σπίτι. Πώς μπορούμε να καταστήσουμε δυνατό το ξεκίνημα και στη συνέχεια μια άνθηση της μαζί με το Χριστό ζωής, μια ζωή καινούριας, σε σχέση με αυτό το κατακερματισμένο και πολυβασανισμένο κόσμο μας. Στην πραγματικότητα είναι το ότι πρόκειται για μια επιστροφή στην αληθινή φύση του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, την οποία αυτή η εικόνα και ομοίωση την πλήγωσε η πτώση και η αμαρτία από τον Άδαμ μέχρι και σήμερα. Μια τέτοια ζωή δεν μπορεί ούτε να την προκαλέσει ούτε να την καθορίσει κανένας γονιός ή παιδαγωγός, γιατί αυτή η εν Χριστώ ζωή για την οποία μιλάμε είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας, της συνέργειας ανάμεσα σε δύο ελευθερίες, της ελευθερίας που έχει το παιδί και της ζωοποιού ελευθερίας του Αγίου Πνεύματος. Η χριστιανική διαπαιδαγώγηση άρα δεν μπορεί να αποβλέπει παρά μόνο στο να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα καταστήσουν μια τέτοια ζωή δυνατή, να εμβαπτίσει το παιδί από τη στιγμή της γέννησής του μέσα στον καινούριο κόσμο που αναγεννήθηκε από τον Χριστό και να το περιβάλλει με τα σημεία της χάριτός του. Η Εκκλησία μας προνοώντας έχει περιλάβει στο τυπικό της μια ευχή για τη γέννηση του παιδιού, μια άλλη για την 8η ημέρα, όταν δέχεται το όνομά του, και μια άλλη την 40η ημέρα όταν εκκλησιάζεται. Δηλαδή παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ναό. Αμέσως μετά τη γέννησή του, δηλαδή το παιδί φυτεύεται κατά κάποιο τρόπο στον παράδεισο. Και ήδη από τη στιγμή αυτοί οι γονείς του φροντίζουν ή πρέπει να φροντίζουν να συνδέσουν τη ζωή του με τη ζωή του Χριστού. Θέλουν λοιπόν πολύ φυσικά εκείνοι που πιστεύουν να το εγκεντρίσουν σε εκείνον, στο Χριστό που είναι η ζωή, ώστε όλες οι ιδιότητες του Χριστού να υπερεκχυλίζουν μέσα από τη πιο τρυφερή του ηλικία. Και αυτό θα δοθεί με το βάπτισμα. Ο άνθρωπος που δέχθηκε το βάπτισμα είναι πλήρης χριστιανός. Από όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, το βάπτισμα είναι εκείνο που μέσα από την ομολογία της πίστεως και τις επίσημες διαβεβαιώσεις που προηγούνται αποτελεί την πιο συνειδητή προϋπόθεση πίστης. Να, γιατί το βάπτισμα των νηπίων δεν δικαιολογείται παρά μόνο στο μέτρο που η σαφής πίστη των γονιών, του αναδόχου και όλης της κοινότητας της εκκλησιαστικής κάνει ώστε το βαπτισμένο παιδί να εισαχθεί σε ένα κοινωνικό σώμα που ταυτίζεται πραγματικά με την ευχαριστιακή κοινότητα, δηλαδή με το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία.